0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα. Έφερε τίποτα ο Τζίτζης, έφερε μια μικρή πιτούλα. Και φάγαμε μια μικρή πίτα. Τσάρις έφαγε ο Γιώργος, ο ταξιτζής, στο δρόμο.
1: Το δρόμο. Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, ο ταξιτζής ο Γιώργος είναι ένα πολύ καλό παιδί που με
0: τρώει
1: έφερε.
0: Πολύ όμως.
1: Και, ναι, και με έφερε δύο φορές που έχει φέρει. Και μου είπε ένα σουβλάκι για το σφοροσουβλάκι. Αλλά ευτυχώς αυτό δεν ήθελε. Ήταν.
0: Έφαγε τα φάγε όλα.
1: Έφαγε δύο σουβλάκια που να πήρε.
0: Τα δικά μας δηλαδή έφαγε.
1: Και μας έμειναν δύο.
0: Μικρά.
1: Ευτυχώς έχουμε το 1,5 λίτρο κόκκινο.
0: Μπράβο. Να χωνέψουμε.
1: Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι βγήκε και όμως βγήκε το προγνωστικό Arsenal Paris Saint-Germain από εδώ.
0: Μια πες.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, οι δύο τζίτσι είναι ψαγμένε σε όλα. Πρώτη ανακοίνωση στις 7 του μήνα.
0: 3 και 5.
1: Λέει Paris Saint-Germain 2,5 ο Άσος.
0: Καλώς.
1: Χ 3,60, διπλό 3,30.
0: Καλώς είναι ο Άσος. Καλώς. Μεγάλες αποδόσεις. Καλές είναι.
1: Τεμπελέ να σκοράρει όλο τον αγώνα 2,37. Βικτόρια Παρέες, τι είναι αυτό, δεν το ξέρω, 2,63. Σάκα.
0: Παρέδες.
1: Σάκας 3,60.
0: Σάκας είναι άλλος ο Σάκας. Ο Σάκας είναι που έχει μπιλιάρδα. Σάκα λέγεται το παίχτης.
1: Σάκα 3,60.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο εκεί πέρα που δεν τους γνωρίζω είναι. Αλλά το φαβορί είναι το Τεμπελέ με 2,37. Σχεδόν τον αγώνα. Λοιπόν, είναι πάρα καλή, πολύ καλή απόδοση, ε. Και εσύ το πιστεύεις αυτό?
0: Καλές οι αποδόσεις. Εντάξει, φυσιολογικά είναι τα
1: over,
0: οι αποδόσεις έχουν βγει σωστά.
1: Over 1,61, under 2,30.
0: Εντάξει.
1: Goal 1,53. Πολύ χαμηλό.
0: Ναι.
1: Goal. Όχι, no goal 2,37. Επίσης, over 3,5.
0: Μας τα λες τώρα όλα, θα πέσουν οι αποδόσεις μέχρι τότε.
1: Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει στην παράταση. Οπα. Πρώτη ομάδα. Α, να κριθεί ο αγώνας στην παράταση 6,50. Μάλιστα. Είναι όλα πολύ καλά. Ελπίζω ο κόσμος να πάει ταμιάκι.
0: Για να δούμε. Μέχρι 30 Μαΐου ακόμα έχουμε.
1: Μέχρι 30 Μαΐου.
0: 23 μέρες μπροστά μας, στη Βουδαπέστη ο τελικός ο μεγάλος. Arsenal με την Παρί.
1: Τα ματσάκια είναι σε εξέλιξη όλα.
0: 0-0.

0: Να δούμε και το μπασκετάκι που είναι σε εξέλιξη, στη δεύτερη περίοδο. Πόσο είναι το μάτς, η Νέα Υόρκη με τη Φιλαδέλφια, 46-50. Το ντέρμπι συνεχίζεται. Θέλει ακόμα 6 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ψηλά πάει το σκορ εδώ, πολύ ψηλά.
1: Το βλέπω για over, ε.
0: Πάει για overάκι, τώρα το έχει 230 το over. Έβαλαν 63 πόντους, 64 πόντους στο πρώτο 12 λεπτό. Τώρα έχουν βάλει σε 6 λεπτά στο δεύτερο, έχουν βάλει 32 πόντους.
1: Μάλιστα.

0: Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον πρόεδρο, τον Τζίτζι. 10 λεπτά μετά τις 3, 5η, 7 Μαΐου.
1: 7 Μαΐου, ξημερώνει 5η.
0: Μάιος φίλε.
1: Μάιος.
0: Καλοκαιράκι. Καλό καιρό είχε σήμερα.
1: Καλό καιρό είχε σήμερα, έτσι προηγούμενε μέρε έκανε λίγο κρύο, ε.
0: Πρωτομαγιά έκανε κρύο, τρίμερο πρωτομαγιά.
1: Ναι, ναι,
0: και έβαλε αρκετό κρύο. Να δούμε αν έχουμε κανένα γιορτούλα σήμερα, Τζίτζι.
1: Α, για να δούμε τι γιορτούλε σήμερα. 5η είχαμε τη Αγία Ειρήνη. Παρασκευή σήμερα.
0: Να δούμε σήμερα Πέμπτη. Δεν έχουμε κάποια γνωστή γιορτή σήμερα.
1: Για να δούμε.
0: Ανατολή Ηλίου 6:22. Χαμήλωσε εδώ. 6:22 είναι ανατολή του Ηλίου. Δύση 28:21. Η μέρα κρατάει 13 ώρες 59 λεπτά κύριε Τζίτζι.
1: Η μέρα.
0: Η μέρα κρατάει
1: 24. Δηλαδή 11 ώρες είναι η νύχτα.
0: Τι κάνει.
1: Η μέρα.
0: Τι λέει, τι νύχτα λες.
1: Η μέρα λες κρατάει.
0: 14 ώρες περίπου είναι η μέρα.
1: Η νύχτα.
0: Άλλες τόσες.
1: Είναι πώς είναι, 24 ώρες.
0: Μια μέτρα έχει μεγαλώσει η μέρα τώρα. Πιο
1: 10 ώρες είναι μετά η νύχτα. Αλλά κερδίζουμε ύπνο.

0: καιρό σήμερα θα έχει ήλιο, θα έχει ήλιο, θα έχει συννεφιά, αλλά η θερμοκρασία θα είναι ψηλά, κύριε Μιχάλη, από 15 έως 25 βαθμούς και σήμερα και αύριο. Σαββατοκύριακο είμαστε για μπάνια. Πάει 28 λέει.
1: 28.
0: Πάει για μπάνια στη θάλασσα. Που είσαι κολυμπητής εσύ, κολυμπάς, πας στα βαθιά, μέχρι τα γόνατα.
1: Και με καλό στο τολό με σκηνή κιόλας.
0: Τι σε δένουνε κιόλας.
1: Είναι για να προλαβαίνω να με τραβήξουν έξω.
0: Σημαδούρα τι είσαι που σε δένουνε.
1: Να δούμε κανένα νέο εκεί από το Γάλλο, καμία δημοσκόπηση. Ένα στήλο Βασιλάκη που είχε ανακατεύει το μετά.
0: Ποιο Βασιλάκη?
1: Ο φίλο μα.
0: Ο γραφιστάς.
1: Ναι, θα δούμε. Για να δημοσκοπήσει, διότι ο Μπέλιο περιμένει, λέει.
0: Ο Μπέλιο περιμένει την Παρασκευή μα. Περιμένει όλου. Να πάμε, παιδιά, είπαμε Παρασκευή, το ξαναλέμε, το ξαναπούμε και αύριο. Είμαστε, μαζευόμαστε εδώ η παρέα, η βραδινή. Στον κύριο Μπέλιο, στο κατάστημα εκεί, Γκαλερί Ντεφαΐ, στο Περιστέρι. Να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα και να γνωριστούμε και από κοντά.
1: Ναι. Τι λέει.
0: Και ακούστε και τις ανακοινώσεις του κυρίου Τζίτζι.
1: Ναι. Εδώ λέει ο φίλος μας αυτός. Σωτηράκης Τζίτζις λέει ένα όνομα, μια φίρμα στο Γάλλο.
0: Μια ιστορία. Σίτι. Και μια ιστορία.
1: Ιστορία. Εις Καλαμάτα. Σημειώνει. Είναι πολύ ασθενή να μάθει, ε.
0: Μην του λες τίποτα. Άστον εκεί να σκάσει.
1: Να σκάσει. Να σκάσει, κύριε. Μπράβο, γιατί...
0: Την Παρασκευή θα ακούσεις, αν θέλεις.
1: Παρασκευή είναι, για άμα θέλουμε να
0: αλλάξει.
1: Ναι, μπορεί και να μην ανακοινώσουμε.
0: Πώς?
1: Την Παρασκευή μπορεί να πούμε κάτι άλλο.
0: Α, μην αλλάξει τώρα, θα ανακοινώσει την Παρασκευή.
1: Α, εντάξει. Α, συμβουλευτούμε πρώτα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε συνελήψεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Και ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Περίπτερο στο Περιστέρι. Γεια σου φίλε Πάνο, καλή δουλίτσα. Και στο φίλο μας τον Τζίτζι, λέει ο φίλος ο Γιώργος από Εγάλεο Περίπτερο. Έχει εξαφανιστεί ο Τζίτζις, παιδιά. Έχουμε να τον δούμε, λέει, στο Εγάλεο πάνω από ένα μήνα στο Περίπτερο. Και δεν πας εκεί στο Περίπτερο, στο Γιώργο.
1: Θα πάω, πάω.
0: Όλο θα πας, θα πας και ποτέ δεν πηγαίνεις πουθενά.
1: Θα πάω στο Περίπτερο γιατί έχω να περάσω λίγο καιρό από εκεί, δεν έχω περάσει. Αλλά θα περάσω όμως, όπως θα περάσω επίσης και το φίλο μου εκεί με το καφεδάκι και θα τα δω και τους δύο.
0: Καλημέρα, θα κάνουμε παρέα απόψε. Πάω από Αθήνα για το λιμάνι του Βόλου να πάρω το πλοίο για Σκόπελο. Που εκεί έχω μια δουλειά και το βράδυ σήμερα γυρνάω πάλι πίσω. Πώς βλέπετε το τέταρτο μάτς Παναθηναϊκός Βαλένθια όσο αφορά το Champions League? Πιστεύω ότι η Arsenal μπορεί να το κλέψει. Έχει έναν τρόπο ο Αρτέτα να καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου. Εντάξει, μεγάλα μάτς και τα δύο. Και το Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα μία ευκαιρία. Όπως μία ευκαιρία ακόμα έχει η Βαλένθια. Μάλλον δύο ευκαιρίες η Βαλένθια. Και ο Παναθηναϊκός δύο ευκαιρίες έχει. Γιατί αν πάει 2-2 θα ξαναπαίξουν στη Βαλένθια. Αλλά καλό είναι ο Παναθηναϊκός να καθαρίσει το μάτς. Γιατί στη Βαλένθια τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι μέχρι τώρα. Είναι καλή ομάδα και η Βαλένθια. Κανονικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει σήμερα, την Παρασκευή μάλλον, να πάρει το μάτς, να κάνει το 3-1 σειρά και να πάει στο Final Four. Αλλιώς το πράγμα δυσκολεύει πολύ αν πάει να παίξει πέμπτο μάτς στην έδρα της Βαλένθια. Για το Arsenal θα τα πει ο Τζίτζης, φίλε Ιωσήφ.
1: Να πω για την Arsenal, το ντέρμπι.
0: Το τελικό.
1: Το τελικό λοιπόν που είναι και ντέρμπι, αλλά πριν πω για την Arsenal να πω ότι έγινε 0-1 Τίγκρης.
0: Α, ωραία, πασέ.
1: Το βεράκι που παίξει, θέλουμε.
0: Παίξει over.
1: Ναι, όχι goal, over.
0: Νωρίς.
1: Ναι, στο 14.
0: Μια χαρά.
1: Να πούμε λοιπόν ότι για το παιχνίδι αυτό, πιστεύω εγώ, η νόμη μου είναι ότι η Arsenal θα παίξει κλειστά. Δεν θα παίξει επιθετικά, δεν τη συμφέρει κιόλας. Έχει πιο γρήγορο παίκτες με τον Γεωργιανό μπροστά και τον Τεμπελέ η Παρί. Και βέβαια και το έχει καλύτερη σαν σύνολο ομάδα. Οπότε η Arsenal θα παίξει αυτό που έπαιξε με την. Με την Αθλέτικο, πιστεύω, Βασίλη, θα πάει γρήγορα να πετύχει ένα γκολ, μπορεί μέχρι στα πρώτα 20 λεπτά για να κλειστεί μετά, να κρατήσει πίσω. Εγώ δεν βλέπω τελικό γκολ over. Εγώ βλέπω στα γκολ εκεί θα πάει. Ένα 0, μπορεί και ένα 1, μπορεί και παράταση. Δεν θα μπορεί γιατί είναι τελικός, δεν θα είναι έτσι εύκολα τα πράγματα.
0: Είναι άλογος πώς θα ξεκινήσει το μάτς.
1: Αλλά ξεκινήσει το μάτς. Γιατί...
0: Αν πάει το μάτς ένα γκολ νωρίς, μετά θα, ναι. Το παιχνίδι θα ανοίξει.
1: Αν όμως βάλει Παρί πρώτη γκολ. Μετά είναι μετά εγώ, ναι, πιστεύω κατά 80% θα γύρει προς τα εκεί. Προς την Παρί μετά. Ναι, γιατί θα ανοιχτεί η Arsenal και εντάξει, Παρί είδες, δεν αστειεύεται. Έχει καλούς επιθετικούς.
0: Πολύ,
1: ναι, πολύ καλό. Ο Γεωργιανός δεν πιάνεται με τίποτα.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης θα τον πιστώσει το μήνυμα. Καλημέρα κύριε Τζίτσε, περιμέναμε την Παρασκευή με τα κορίτσια μαζί. Τελικά μας την έκανες και δεν ήρθες. Μην τα βάζετε με τον Δήμαρχο. Έχει πολλές υποχρεώσεις, λέει όμως.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, Παναγιώτη.
0: Αλλά δεν πήγες όμως στον πιστρό. Δεν πήγες.
1: Ναι, γιατί εκτός το τραπέζι 13 άτομα και μετά είχαμε και μέχρι αργά.
0: Ναι, άστα
1: μέρα είχα την ανιψιά μου.
0: Ναι, άστα την ανιψιά σου. Δεν πιστεύω να πήγες στην Γνώσο. Σου είπα, Δεάκη και Γνωσού είναι η διεύθυνση του μαγαζιού.
1: Ναι, όχι στην
0: Γνώσο. Μήπως πήγες στην Γνωσό εσύ και μπερδεύτηκες?
1: Όχι.
0: Σίγουρα. Δεν πήγες στην Γνωσό.
1: Όχι.
0: Ωραία. Πότε θα πας στον Παναγιώτη να φας να πιεις?
1: Να
0: πιεις πύρες σου.
1: Μετά όμως.
0: Έχει ωραία κλαψάτους, λέει.
1: Α, κλάψε τη βαρέση, αγαπημένα μου.
0: Έχει ωραία, λέει.
1: Θα χτυπήσω μεγαλοπούλα.
0: Δεν ξέρω αν έχει γαλοπούλα, μπορεί να έχει μέσα καρχαρία, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει,
0: πάω σε καλά κλάψα τη. Αλλά πρέπει να πα όμω, ο Παναγιώτη. Σε περιμένει πώ
1: θα πάω όμω μετά από που θα πάω στο Σωτηράκι. Την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία, εντάξει, να πα όμω. Λέω εγώ, σε περιμένει ο λαό εκεί.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και τα ωραία κορίτσια που περιμένουν.
1: Περιμένουν τα ωραία κορίτσια εκεί πέρα και ο Ζήτη πρέπει να παραδοθεί γιατί ένα δήμαρχο. Όχι να παραδοθεί.
0: Όχι να παραδοθεί.
1: Όχι να παραδοθεί.
0: Γεια σου φίλε Παναγιώτη, πεθαρά μου. Καλημέρα, Λεβέντη μου.
1: Ένα δήμαρχος μελλοντικός πάει παντού.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν πας εκεί όμως.
1: Εντάξει, θα πάω εκεί.
0: Επίσης είναι Περιστέρι και σε δήμαρχος Εγάλεο. Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μπορεί να βρει ψηφοφόρους εκεί, στο Περιστέρι, να κάνουν να αλλάξουν τα δικαιώματα, να τα φέρουν στο Εγάλεο. Ο Παναγιώτης έτοιμος είναι να φέρει στο Εγάλεο τα δικαιώματα. Αρκεί να πας, λέει όμως, να πεις μια μπύρα στον μπιστρό. Κάτσε, φίλε. Πιες μια μπύρα χωρίς αλκοόλ που πίνει και ο Μπέλος. Άκου τώρα, ολόκληρο μαντράχαλος, 2 μέτρα, 150 κιλά, 50 χρονών, πίνει μπύρα χωρίς αλκοόλ. Μιλάμε για τραγωδία. Τραγωδία.
1: Όχι, εγώ δεν πίνω χυμό.
0: Και γαλοπούλα και κοτόπουλο, λέει, έχει.
1: Α, εντάξει.
0: Στα βάλει και τα δύο μέσα.
1: Εμένα μου αρέσει η γαλοπούλα.
0: Ωραία, ας βάλει γαλοπούλα με λίγο κοτόπουλο.
1: Με λίγο κοτόπουλο.
0: Να πάρει την κέφση.
1: Έτσι κι αλλιώς και οι δύο κότες είναι.
0: Η γαλοπούλα είναι άνοστη όμως, φίλε.
1: Η κότα κάνει κοκ κοκ, η γαλοπούλα.
0: Πώς κάνει η γαλοπούλα, Τι χμούμε, δεν είναι άλογο, ρε.
1: Όχι, ρε, η κότα κάνει.
0: Κοκοκοκοκο, ναι. Γαλοπούλα πώ κάνει.
1: Κλοκλοκλοκ.
0: Δεν κάνει γαλοπούλα, ρε φίλε. Γλουγλουγλουγλου κάνει γαλοπούλα. Τι κλοκλοκλοκ. Τι
1: λιοντάρι. Κι άμα είναι βραχνιά.
0: Άμα είναι βραχνιά, ναι.
1: Δεν παίρνει μόλι τη είσαι. Όλα τα.
0: Τα παιδιά, η γαλοπούλα κάνει κλοκλοκλοκ.
1: Και ο κόκορα.
0: Και κυρίκου.
1: Και ξυπνάει τον κόσμο. Τα πρωί. Βέβαια, αλλά...
0: Κλαμψάντους το φτιάξει χαρά.
1: Η χαρά.
0: Θα το φτιάξει το Κλαμψάντους.
1: Μα γύρισαν εκεί.
0: Ναι, έχει πάρει, πώς το λένε, ο Παναγιώτης εκεί, μόνιμα.
1: Παναγιώτη, θα σου έρθω μετά από τις εκλογές. Θα προλάβω να χαρώ τη δημαρχία.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 Εδώ μάθετε πρώτοι ότι ο Γαλοπούλα κάνει κλο-κλο-κλο. Δεν τα ακούτε πουθενά άλλου αυτά. Μόνο εδώ. Στο... Τα βράδια, κλο-κλο-κλο, η Γαλοπούλα.
1: Την Τετάρτη όπως βράδυ, με το ζήσει. Ναι, αλλά ένας, μια μέρα ένας σκύλος.
0: Τι έκανε, νιάου-νιάου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι σκύλος ήταν αυτός.
1: Όχι, ήταν σκύλος, λέει, που μάθαινε ξένες γλώσσες.
0: Και ας πετάξω τώρα για σένα. Ναι, όχι, πρέπει να πετάξω.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε χάσει και την πίεση.
0: Ποια πίεση. Ποια πίεση.
1: Όχι την πίεση. Την πίεση. Δηλαδή το άλλο με τα πηματάκια.
0: Πίεση.
1: Ναι.
0: Όχι πίεση.
1: Είχαμε κάτι
0: πίεση
1: ωραία.
0: Μας τα ανεβάζει στο κεφάλι εσύ. Την πίεση.
1: Έχουμε χάσει και τα ωραία αυτά.
0: Εγώ Τζίτζι θέλω να φέρεις θάλασσα στο Αιγάλεο και να κάνεις δημοτικές πλάζ. Θέλω επίσης να κάνεις και δημοτικά μαγαζιά και strip show. Μπορείς.
1: Μπορώ.
0: Strip show, να είναι δημόσιο δωρεάν του Δήμου.
1: Μπορώ να κάνω όμως και με θάλασσα, όπως το λέει, πισίνα γυμνιστών.
0: Όχι, δεν θέλω πισίνα, θέλω με θάλασσα, με θαλασσινό νερό.
1: Θα
0: το πάρεις εκεί στο Σταυρωμένο. Μπορεί να κάνεις εκεί τη θάλασσα, πλάζ.
1: Θα δούμε.
0: Πρέπει να κάνεις τα πλάνα σου. Ναι. Να σκάψεις να φέρεις θάλασσα, νερό.
1: Νερό.
0: Και δημοτικά strip show. Του Δήμου όμως, να μην πειρώνει ο κόσμος. Δωρεάν.
1: Δωρεάν, ναι.
0: Δημοτικά, όπως είναι τα καπί, να πηγαίνουν οι φίλοι μα να πηγαίνουν να βλέπουν strip show. Ποτό χορό, τσάμπα.
1: Το χρόνο, κοπέλες από Βενεζουέλα, Κολομβία και Λατινική Αμερική.
0: Έτσι, προχωρημένα πράγματα. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, μεγάλε πρόεδρε. Αλέξανδρος από το κέντρο φύλακας.
1: Αλέξανδρο, καλημέρα.
0: Ναι, το επόμενο θα το κάνουμε. Τώρα να δούμε πότε. Μια συγκέντρωση σε κλαμπάκι, στο μπιστρό να πάμε.
1: Ναι.
0: Που έχει ελληνική βραδιά κάθε Παρασκευή. Εκεί θα πάμε να κάνουμε την επόμενη μαζοξή μας.
1: Με ωραία ποτάκια και κλαπάκια.
0: Τάκι, μεζέδες.
1: Ναι.
0: Μπυρομεζέδες. Επιμέλεια παραγωγής χαρά.
1: Ναι.
0: Και όποιος μείνει, μείνει.
1: Με σήμερα το κυβιώσιμο.
0: Μπράβο. Το σταυρό.
1: Σταυρό. Ω, εντάξει. Ρε χαρά, τι τραβάμε. Μπορεί να φτιάχνουμε σε ωραία τυροπιτάκια, δεν το ξέρουμε.
0: Θα μας πει μετά που θα βγει, μας πει.
1: Τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια,
0: ναι.
1: Ζαμπονοτυροπιτάκια όπως έρεκουν, ε. Και σπανακοπιτάκια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Αιγάλεο. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Λέω φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι φύλακας.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Παιδιά, ο Μπέλος έχει πέσει για ύπνο. Τώρα κάνει ποτέ για να αντέξει την Παρασκευή, γιατί το έχει ρίξει το πολύ αλκοόλ. Τώρα τελευταία μπύρα χωρίς αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Και τον έχει πειράξει.
1: Α, αυτή την μπύρα χωρίς αλκοόλ πίνει, τη φίξη, την άλλη.
0: Δεν ξέρω ποια είναι, χωρίς αλκοόλ λέει πάντως.
1: Τι πίνει δηλαδή, σκέτο νερό.
0: Σκέτο νερό με χρώμα.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3:30. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, και εδώ σε λίγο τα λέει όλα και πάλι ο κύριος Μιχάλης Τζίτζης για την πίεση και την πίεση για τη γαλοπούλα κλο-κλο-κλο και για την κότα κο-κο-κο.
1: Και βέβαια να μην ξεχνάμε και τον βατραχάκο.
0: Κουάξ, κουάξ, κουάξ.
1: Κουάκ, κουάκ, κουάκ. Κάνε ο βατραχάκο σε μεγάλες, κουίκ, κουίκ, ο μικρός.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε να δούμε τα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη. Δύο ματς και τα δύο έχουν γκολ. Μακαρά Τίγκρε 0-1 στο 32. Μπαράκα Σέντραλ Ολύμπια Ασουνσιόν 1-0 στο 32. Το μπασκετάκι, να δούμε αν έχουμε ημίχρονο. Ντέρμπι μεγάλο. Νέα Υόρκη Φιλαδέλφια 61-62. Μάχη.
1: Μάχη.
0: Ναι. Φιλαδέλφια με ένα πόντο. Ο Γιώργος, καλημέρα Βασίλη, με την παρέα σου, ο φίλος με την παρέα, ο άλλος τους έταξε θάλασσα στην Κοζάνη και πήρε 80% και θα τους πείσει ο πρόεδρος για μια πισίνα στο Εγάλεο. Δεν θέλουμε πισίνα, πάμε θάλασσα, θέλουμε θαλασσινό νερό. Πισίνες θα κάνει 2-3, είπε. Έχει πει πισίνες. Θα κάνει και θάλασσα, σταυρωμένος θα είναι πλάζ.
1: 80% πήρε.
0: 80% που είπε στη Κοζάνη θάλασσα.
1: Πώς είναι η θάλασσα. Ναι. Όχι, εμείς είπαμε για πισίνες.
0: Πολλές. Και μαγαζιά strip show. Δημοτικά,
1: να μην πλένει κανένας.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να είναι όλα ωραία.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Ο φίλος Σωτήρης. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στο Μέγα Πρόεδρο. Τον περιμένουμε Παρασκευή για ανακοινώσεις.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Μπιλάρα, πότε είπες ελληνική βραδιά, τι εννοείς? Α, για το εκεί στο Εγάλεο, στο Περιστέρι,
1: ναι.
0: Στη Βεάκη, το Μπιστρό, έχει ελληνική βραδιά κάθε Παρασκευή. Από τις 9 και πέρα και μετά αρχίζουν τα παιδιά και βαράνε εκεί. Χορεύουνε χαμός.
1: Μέχρι τι ώρα?
0: Τα ρούτσια πάνω στις πίστες, πάνω στις μπάρες, πάνω στα τραπέζια. Μέχρι τι ώρα βαράνε?
1: Ναι.
0: Αργά, μέχρι τι ώρα τα κορίτσια σταματήσουν να χορεύουν.
1: Μέχρι τις 3 ώρα, ε.
0: Και βάλε. Τα παίζια μέχρι τι ώρα βαράνε.
1: Ναι.
0: Αργά. Μέχρι τι ώρα τα κορίτσια σταματήσουν να χορεύουν.
1: Μέχρι τις 3 ώρα, ε.
0: Και βάλε.
1: Απλά,
0: Παναγιώτη.

0: Πατράχος.
1: Πατραχάκια, θα έχει χελονίτσες.
0: Κλοκλοκλο.
1: Και ήρεμοι. Κλοκλοκλο και η γαλοπουλίτσα. Θα έχει ωραία πράγματα.
0: Αλεπούδες να μην τρέχουν στους δρόμους. Λίγο
1: παράξενη είναι.
0: Αρκούδες να μην τρέχουν στους δρόμους.
1: Αρκούδα όχι, γιατί πώς φάει.
0: Τώρα είναι στους δρόμους οι αρκούδες όμως, γίνουν στους δρόμους.
1: Εκτός άμα βάλουμε μια αρκουδίτσα με το ωραίο τέφι και χορεύει.
0: Ναι. Βαλά στο τέφι ο Τζίτζης.
1: Και χορεύει,
0: και χορεύει ο Χάτζημαν.
1: Θα βάλουμε επίσης και κάνα λογατάκι.
0: Ναι. Κούρσα, θα κάνουμε υποδρόμο, δηλαδή φτιάξεις.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε και στοίχημα.
1: Και μία για το φίλο μας Καρακάξα. Το φίλο μας τον.
0: Ποιον? Κρα-κρα-κρα.
1: Κρα-κρα-κρα. Η Καρακάξα φωνάζει. Θα είναι για το φίλο μας τον Χατζημάλ. Για να το ξυπνάει στα τηλέφωνα. Τα
0: ναι,
1: τηλέφωνα,
0: όταν, γιατί ναι, θα είναι. Θα είναι, ναι, τηλεφωνητής στο Δήμο.
1: Βέβαια, νομίζω ότι θα πιάνει δουλειά μετά τις 10. Γιατί πριν τις 10 δεν νομίζω να ακούει τίποτα.
0: Κοιμάται μέχρι τις 10 το πρωί.
1: Ναι, τις 10 κοιμάται τους.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου, Μπιλάκο μου.

0: Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αργυρούπολη. Καλημέρα Πιλάκη από εμένα. Ο φίλος ο Θανάσης από τη Μεταμόρφωση. Θα αφήσει εποχή ο Δήμαρχος, λέει ο Παναγιώτης.
1: Α, ωραία.
0: Τι εποχή πολύ. Αφήσει. Χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, τι εποχή.
1: Όλες τις εποχές.
0: Θα φας το ξύλο.
1: Θα είμαστε πολύ ωραία και στο καναβάλι θα γίνεται χαμός.
0: Θα είσαι καναβάλι στο Γάλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα κάνω και μόνιμα να περνάει η Ολυμπιακή φλόγα. Όσα χρόνια θα είμαι εκεί.
0: Τι μόνιμη
1: είναι. Μόνιμη είναι να περνάει από εκεί, από την Ιεράδος. Είναι αρχαία η Ιεράδος. Περνάει η Ολυμπιακή φλόγα, η χειμωνιάτικη Ολυμπιάδα και η κανονική.
0: Και άμα βρέχει, θα σβήνει η φλόγα.
1: Ότι πα, ζούσε είναι σκεπασμένη. Μην φοβάσαι γι' αυτό, έχω πάρει τα μέτρα μου εκεί την ημέρα.
0: Βγάζει ομπρέλα.
1: Βέβαια, βέβαια, με ομπρελίτσες μου όλα, κομπλέ. Θα την παραλαβαίνει ο Δήμαρχος Μιχάλης Τζίτζης και θα την πηγαίνει μέχρι το Δήμο της Αθήνας. Θα την παραλαβαίνει ο άλλος Δήμαρχος.
0: Με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο.
1: Με τα πόδια, με τα πόδια.
0: Τρέχοντας.
1: Ναι, εντάξει, πολυτρέχοντας βάδι.
0: Ναι, όχι πολύ, με κουραστούμε.
1: Όχι, βάδι.
0: Λάου-λάου.
1: Λάου-λάου με πίσω με ένα αυτοκίνητο με νεράκια και χυμούς.
0: Μπράβο.
1: Και θα καλέσουμε και σε ωραία συναυλία το φίλο μου το Σάκη Τουρβά, εννοείται.
0: Ας κάνει μακαρόνια με κιμά.
1: Σάκη Τουρβά και τον καλλιτέχνη μας τον Βασιλάκη. Να μας τραγουδήσει τσίκι τσίκι τσίκι, χορεύει το κατσίκι.
0: Έλα μου κύριε Τζίτζι.
1: Είδες τι στίχο έβγαλε.
0: Τσίκι
1: τσίκι τσίκι τσίκι, χορεύει
0: το κατσίκι. Λοιπόν, 1-1 εσωφαρίζει η Ολύμπια Σουσιών την Παράκα Σέντραλ.
1: Πολύ ωραία.
0: 1-1 στο 37, έχουν ξεκινήσει και άλλα τρία μάτς. Independiente Rivadavia Fluminense, Independiente Santa Fe Corinthians και Botafogo Racing, όλα στο 0-0 στα πρώτα 7 λεπτά. 7 λεπτά τα μάτς αυτά. Ο Παναγιώτης δεν θα κάνει σκεπαστή την Ράοδο για την Ολυμπιακή φλόγα.
1: Βέβαια.
0: Να σκεπάσει την Ράοδο, να είναι σκεπασμένη.
1: Σκεπασμένη για να
0: θα, μην... Και θα ανοίγει το καλοκαίρι. Με κουμπάκι θα ανοίγει η γέφυρα.
1: Η γέφυρα,
0: μόνο
1: ναι.
0: Θα κλείνει.
1: Ναι.
0: Να περνάει φλόγα.
1: Να είναι φλόγα, μόνο για τη φλόγα μας.
0: Εγώ μαθαίνω, Μπιλάκο, ότι του Τζίτζι του έχουν κάνει πρόταση και ο Τσίπρας και η Καριστιανού για τα νέα κόμματα. Α. Μάχη θα γίνει Ρομπίνιο. Δεν ξέρω αν κατέβει στην πολιτική σκηνή έτσι, σαν βουλευτής για δημαρχία. Δεν ξέρω αν έχει σκεφτεί τίποτα Τσίπρα, τίποτα Καριστιανού Μαρία.
1: Εντάξει.
0: Α, τι εντάξει. Δήμαρχος θα πας ή για βουλευτής.
1: Για βουλευτής. Βουλευτής. Όχι να βουλευτώ.
0: Να βουλευτείς.
1: Ναι.
0: Ωραία, παιδιά, δημαρχία. Μας ενδιαφέρει για πρώτο βήμα, μετά μπορούμε να κάνουμε δικό μας κόμμα.
1: Βέβαια.
0: Το κόμμα του Τζίτζι.
1: Που θα είναι.
0: Γενικών καθηκόντων.
1: Εγάλιο ελευθερία. Το κόμμα.
0: Αυτό είναι για το Δήμο. Αν πει για πρωθυπουργό, θα λέγεται Εγάλιο ελευθερία. Μόνο το Εγάλιο θα ενδιαφέρεσαι.
1: Μετά θα λέγεται.
0: Τζίτζι ελευθερία.
1: Μετά θα λέγεται Ελλάδα ελευθερία.
0: Ή θάνατο.
1: Όχι, ελευθερία.
0: Ζήτω το έθνος.
1: Ζήτω το έθνος. Ζήτω η Ελλάδα.

0: έγινε και ένα-ένα, Βασίλη.
1: Ποιο? Το άλλο, και τα δύο ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Μακαρά πήγαινε ένα-ένα, 39, ένα γκολάκι. Θέλει, θα γίνει, τσίτσι μου. Πιθανόν να γίνει και πριν το ημίχρονο, να πα ταμείο, να πληρωθεί τρίτο δελτίο σήμερα.
0: Τρίτο δελτίο.
1: Όταν πα εκεί εδώ πέρα με τα σουβλάκια, δεν ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε. Ο ταμείο πα.
0: Είναι σουβλάκιο ταμείο.
1: Ο Γιωργάλας, ο φίλος μας, πάει για ξεκούραση. Μιλάει γιατί έχουμε διήμερο φωτιά στο Μποτέγκα. Γιωργάλα μου, καλή ξεκούραση. Ναι, ξεκινάτε Παρασκευή Σάββατο από αύριο. Το διήμερό σας. Καλή ξεκούραση, φιλαράκο. Χαιρετισμού στα παιδιά άλλα. Αύριο τον Αμπατζάκη, τον Αντρέα και όλα τα παιδιά εκεί. Το Στεφανίδη, Κρυσταλία, το Βαλάντι και τα υπόλοιπα παιδιά. Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλό διήμερο να έχετε. Λεβεντόπεδα.
0: Καλό διήμερο.
1: Μιλάρα, καλημέρα. Είμαι έξω από το Ιασό, περιμένω την κορούλα μου να γεννηθεί, ο φίλος ο Φώτης. Περιμένει το κοριτσάκι να γεννηθεί το πρώτο.
0: Καλά γεννητήρια.
1: Καλά γεννητούρια που λέει και ο Τζίτζης. Με ένα πόνο η κυρά. Άντε με το καλό, φιλαράκο μου, να σας ζήσει το μωράκι. Έξω το μενευτήριο τώρα, από χαζομπαμπάς. Να χοροπηδάει τώρα, θυμάμαι τον εαυτό μου. Πήγαινε ερχόμουν πάνω κάτω πέρα δόθε. Με το καλό, φιλαράκο, με το καλό.

0: Να πούμε το Περιστέρι έμεινε εκτός από τα συνέχεια των play-off στην Basket League. Έχασε δεύτερη φορά από τον ΠΑΟΚ, πιο δύσκολα τώρα, 77-72, και αποκλείστηκε από την ημιτελική φάση της GBL. Το πάλεψε τελικά, έχασε 72-77, κύριε Μιχάλη Τζίτζι.
1: Εντάξει, είναι, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός τώρα τελευταία.
0: Ναι, καλή ομάδα.
1: Στο μπάσκετ έχει καλούς παίκτες, καλή ομάδα και λογικά ήταν.
0: Τζίτζι, μη βιάζεσαι, πρώτα δήμαρχος, ναι, μετά περιφερειάρχης και μετά πρωθυπουργός. Α, ναι, ένα-ένα θα τα πας, καλά λέει.
1: Ένα-ένα, εντάξει.
0: Ναι, είμαστε ακόμα.
1: Ναι.
0: Σωστό. Δεν πας κατευθείαν για πρωθυπουργός. Πας πρώτα για δήμαρχος, μια τεταεπία, μετά βάζεις περιφερειάρχης, άλλη μια τεταεπία και μετά, αν δεν έχεις φάει το ξύλο της αρκούδας, ναι, θα βάλεις και για βουλευτής.
1: Ναι. Εκεί μπορεί να έχω φάει και την αρκούδα.
0: Και το ξύλο και την αρκούδα μαζί.

0: Η φίλη μας η Σοφία που έστειλε μήνυμα από τον Παγκράτη. Μπιλάρα, θέλω να κάνω να στείλω ένα σοβαρό μήνυμα. Κάνω πρόταση επίσημη γάμου στο Τζίτζι.
1: Αμάν.
0: Τι αμάν, εγώ λέω αμάν. Εσύ πρέπει να πεις ναι ή όχι. Επίσημη πρόταση Σοφία. Επίσημα στο ραδιόφωνο. Σου κάνει πρόταση γάμου.
2: Μάλιστα.
0: Έχω πάρει λέει εγώ τα δαχτυλίδια. Ωστόσο το μονόπετρο, όχι εσύ. Σοφία, Σοφία, σου δώσει το δαχτυλίδι του γάμου.
2: Αλλά αλλάζουν τα.
0: Ναι, τα κόζια.
2: Αλλάζουν τα σχέδια, κοιμήθηκε στην πάνω μου.
0: Άσα τη μάνα σου τα πλάνα σου. Το αποφάσισε τώρα η κοπέλα.
2: Μάλιστα.
0: Επίσημη πρόταση λέει.
2: Να το σκεφτούμε λίγο, ε.
0: Τι να σκεφτεί.
2: Κάνα δύο μέρε και να απαντήσει.
0: Δύο μήνε.
2: Όχι, κάνα δύο μέρε.
0: Να Πέμπτη δηλαδή θα απαντήσει.
2: Ναι.
0: Ή θα απαντήσει το βράδυ τη Παρασκευή.
2: Μπορεί και το βράδυ τη Παρασκευή, άμα θέλει, μπορεί να έρθει από το μαγαζί με τα δαχτυλίδια.
0: Θα έχουμε και μάρτυρε εκεί, δεν μπορεί να πει μετά όχι.
2: Όχι. Εντάξει, θα πω.
0: Σοφία μου, την Παρασκευή θα μα απαντήσει ο Τζίτζη.
2: Ναι.
0: Την πρόταση που έκανε, επίσημη πρόταση. Είμαι καψούρα, τι να κάνω, λέει.
2: Οχ.
0: Ναι. Τι οχ.
2: Εντάξει, δεν κάνουμε.
0: Μην είμαστε στα λόγια σου τώρα.
2: Α δούμε. Τα...
0: Μην κάνει τα λόγια
2: την Παρασκευή.
0: Σου. Την Παρασκευή, Σοφία μου.
2: Άμα θέλει, μπορεί να έρθει και το μαγαζί.
0: Έλα από εκεί, να του δώσει και τα αθλητία και ένα χέρι ξύλο. Έλα από εκεί να ανακοινώσει αν θέλει ή όχι. Αν παντρεύεται ή όχι.
2: Σωστά.
0: Και το πάρτι, το μπάτζετ θα γίνει στο μπιστρό.
2: Στο μπιστρό.
0: Και θα γίνει το πάρτι.
2: Ναι.
0: Το μεγάλο. Ανοιχτό πάρτι για όλο τον κόσμο.
2: Για όλο τον κόσμο, ναι.
0: Να το ξύλο από όλο τον κόσμο. Το θες εσύ.
2: Όχι, εντάξει.
0: Ο κύριος Μπέλος Γιώργο μου έχει πέσει για ύπνο σίγουρα. Έχει πάει για περπάτημα. Ένα από τα δύο.

0: Κουμπάρος εγώ, λέει ο Παναγιώτης. Ορίστε, βρήκαμε κουμπάρο. Τι όχρε. Δεν λέμε όχρε στην κουμπαριά.
1: Από το.
0: Ναι, από το μαγαζιά του Βιστρό.
1: Εντάξει, δεχόμαστε.
0: Κουμπαριά. Άρα δεχόμαστε την υφή.
1: Ε, βέβαια.
0: Άρα σήμερα δεν έχουμε την Παρασκευή. Τώρα λες ναι, Σοφία.
1: Να το σκεφτούμε την Παρασκευή. Μα αφήσει λίγο.
0: Δεν μπορεί στην κουμπαριά, ναι, και στην υφή, όχι.
1: Την κουμπαριά το λέμε, ναι.
0: Και χωρί την υφή.
1: Να δούμε. Εκεί μπορεί να είναι δύο-τρει νύφε γύρω-γύρω.
0: Ναι, πρέπει να δούμε και την κορίτσι, δηλαδή, και την εμφάνιση.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, ναι, σωστό. Πάμε γουρούνι στο σακί.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί και κάποτε λέει άνοιξε άλλο στο σακί και βγήκε γουρούνι.
0: Ναι, και το γουρούνι τι έκανε, ξαναμπήκε στο σακί.
1: Και αν μπήκε στο σακί, το κλείδωσε και βγήκε.
0: Απαγορεύεται περπάτημα μέχρι Τετάρτη, λέει ο κύριο Μπέλο. Σήμερα ξημερώνει Πέμπτη, κύριε Μπέλο. Βασικά, μπορεί να πα μετά τι 12 που θα είναι Πέμπτη. Τώρα μιλάει στο τηλέφωνο, λέει ακούει όμω. Έχει και επικοινωνία τηλεφωνική με διάφορου ναυαγού.
1: Και να.
0: Θα πούμε την καλύτερη, λέει ο Παναγιώτης. Έχω δύο τριακή στο μαγαζί, καλά. Όμορφα κορίτσια που σε περιμένουν, λέει.
1: Σωστά, ωραία.
0: Νύφες, πολλές.
1: Χαμός. Την καλύτερη είναι ότι θα βρούμε, γιατί πρέπει ο πρόεδρος να έχει μια πολύ καλή νύφη.
0: Ναι, καλή κοπέλα, να από σπίτι. Να μαγειρεύει καλά, σουζουκάκια. Να κάνει καλό παστίτσιο.
1: Ναι.
0: Καλά γεμιστά. Βέβαια.
1: Καλό σουφλέ.
0: Τα πάντα καλά να τα κάνει.
1: Ναι.

0: Ματσάρα γίνεται, Μιχάλη, στη Νέα Υόρκη. 72-74. Έχουμε μπει στην τρίτη περίοδο. Έχουμε παίξει περίπου 4 λεπτά. Νέα Υόρκη 72, Φιλαδέλφια 74. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία για την πρόταση, αλλά ο δήμαρχος, λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, ο δήμαρχος θέλει κορίτσι από επαρχία με χαμηλό προφίλ και πολλά στρέμματα. Θες και πρίκα, δηλαδή να έχεις καρπούζι για να γίνεις καρπουζάς.
1: Αλλά εμείς, η Σοφία, άμα θέλει να έρθει από...
0: Α, παιδιά, ψημένος είναι πρόεδρος. Να βαράει και μηνύματα τώρα, θα είναι γυναίκα. Θες και γάμο, του λέει, θα δεις το πρωί γάμο που θα έρθεις. Ο Σπύρος, καλημέρα Μπιλάρα και μεγάλε πρόεδρε Τζίτζη, Σπύρος Security από Διακοπτό. Γίνεται μεγάλος χαμός στη Γάμα Εθνική με Εθνικό Πειραιά, Πύργο Ζάκυνθο και Άρη Πετρούπολης. Ο Πρίγος την έκανε τη μεγάλη νίκη με τον Άρη. Είναι πρώτος με 5 βαθμούς, αίτητος μέχρι τώρα. Ακολουθεί ο Άρης Πετρούπολης με 4 βαθμούς μαζί με τη Ζάκυνθο, που η οποία Ζάκυνθος έκανε μεγάλο διπλό 0-1 μέσα στον Εθνικό. Προβλέπονται μεγάλες μάχες μέχρι το τέλος. Και να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στον Αργοτέλη και στον Απόλλων Σμύρνης και τον Πάο Ρουφ που ανέβηκαν Γάμα Εθνική. Ανέβηκε ο Πάο Ρουφ,
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο Αργοτέλης. Μα τον Αργοτέλη έπαιζε κάποτε Super League, ο Αργοτέλης.
1: Στην Κρήτη.
0: Ναι, ήταν... τώρα ανέβηκε Γάμα Εθνική μαζί με τον Απόλλων Σμύρνης.
1: Και, και με τον Πάο Ρουφ. Και
0: Πάο Ρουφ.
1: Ήταν εκεί πέρα ο Κουσότο.
0: Στον Πάο Ρουφ.
1: Στο Αργοτέλη.
0: Έπαιζε παλιά. Τώρα...
1: Έτρεχε και λιγάκι εκεί με την
0: διαφήμιση. Ναι, με τη διαφήμιση.
1: Καλό ο Κουσότο. Να πούμε ότι στη Γάμα Εθνική πραγματικά γίνεται μεγάλη νύχη. Στο 89 κέρδισε ο Πύργος τον Άρη Πετρούπολης. Επίσης ο Εθνικός έχασε 0-1 από τη Ζάκυνθο.
0: Μεγάλο διπλό Ζάκυνθος, μεγάλο διπλό.
1: Ναι, και έχει στη βαθμολογία, είναι όπως τα είπε ο φίλος, 5-4-4 και ο Εθνικός με 2. Γίνεται μεγάλη μάχη, κοίτα, Βασίλη, και αναμένεται φοβεροί αγώνες. Από αυτό τον όμιλο ανεβαίνουν 2.
0: Επειδή μου αρέσουν τα στατιστικά, έχω και εγώ πολλά γούρια για το μάτς με τη Μακάμπη που χάσαμε στο ΆΚΑ τη χρονιά που πήραμε Ευρωλίγκα. Είχε λήξει 87-91, οπότε πάμε ένα φέτος να το πάρουμε. Α, είχαν γύρω σκόρο 87-91. Κοίτα ο Μπέλος, παιδιά, τι θυμήθηκε. Τελικά μπορεί να περάσουν τα χρόνια, αλλά το μυαλό του ακόμα είναι εκεί που είναι.
1: Ναι, τελικά ναι. Δεν κοιμήθηκε, θυμήθηκε.
0: Ναι.
1: Ο
0: Ταφόγκο 1-0 έβαλε γκολ με την Ρασί Κλουμπ. Στο 22ο λεπτό προηγείται. Οι Βραζιλιάνοι με τους Αργεντίνους παίζουν. Είναι για το κόπα στην Αμερικάνα. Το δικό μας Europa League είναι στην Αμερικάνα και στη Λατινική Αμερική. Κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, ήταν όμως Μποταφόγκο 1-0, Σούπερ Αμερικάνα. Τώρα μάτσε είναι 0-0.
0: Όχι Σούπερ Αμερικάνα, Σούπερ Σούντα Αμερικάνα.
1: Σούντα Αμερικάνα.
0: Σούπερ Αμερικάνα ονειρεύεσαι, μου φαίνεται. Σούπερ Αμερικάνες.
1: Το φίλο μας από τον Καναδά, άμα βγει να μας πει τι καιρό κάνει. Επίσης να πούμε ότι η Μποταφόγκο 1-0. Τώρα μάτσε ρίξαν 1-1-1 στο ημίχρονο. Ένα κολλάκι, ψάχνουμε εκεί στο αυτό. Να πούμε, Σωτηράκη, ότι καλά τα λες, αλλά πριν για πόσα χρόνια μιλάει.
0: Κύριο Σοπουρέ.
1: Ναι, από πόσα χρόνια μιλάει πριν.
0: Ποιο.
1: Όταν Ευρωλίγκα που είπε.
0: Όταν έπαιξε με τη Μακάμπη.
1: Ουφ.
0: Έχει πολλά χρόνια πριν. Αλλά θυμάται το μυαλό του ακόμα. Θυμάται. Παρόλο που είναι μεγάλο σε ηλικία, το μυαλό του ακόμα θυμάται μερικά πράγματα.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Μπα μην θυμάται τι έφαγε χτες, αλλά θυμάται πιο παλιά.
1: Πιστεύω την Παρασκευή να θυμηθεί να μας αφήσει κανένα κομμάτι κρέας.
0: Θα σε φτιάξει, μου είπε, θα σου φυλάξει ένα κομμάτι κρέας.
1: Α, εντάξει.
0: Κοκαλάκι.
1: Κοκαλάκι.
0: Ναι.
1: Από αυτά που θα μείνει το Χάτζημαν.
0: Δεν θα μείνει κόκαλο από το Χάτζημαν. Άστο.
1: Άστο. Κατάλαβα, μάλλον θα φάω τα σταφύλια και τις φρούτα.
0: Τα σταφύλια. Ποια σταφύλια μέσα το Μάη μήνα σταφύλια.
1: Δεν θα βγάλει.
0: Καρπούζια βγήκαν. Τα καρπούζια,
1: Δεν θα βγάλει αυτό, πώς το λένε, φρούτα.
0: Τι φρούτα, δεν έχει τα φίλια τώρα. Τα βγάλει κανένα μήλο. Κανένα πορτοκάλι ακόμα έχει.
1: Μήλο, το έπεσε στην κόρη.
0: Κανένα φράουλα. Αυτά. Τώρα καρπούζι έχει και πόνια. Βγήκαν αυτά. Τα καρπούζια βγήκαν. Αλλά αν δεν βγει ο φίλο μου που λέει είναι μέλι, τα καρπούζια του Βαγγέλη, εγώ δεν αγοράζω καρπούζι. Τότε πρέπει να αγοράσει. Όταν βγει αυτό.
1: Και λέει είναι μέλι. Τα καρπούζια είναι μέλι.
0: Του Βαγγέλη.
1: Του Βαγγέλη, πάρτε. Και παίρνει ο κόσμος.
0: Και τώρα έχουν και καρπούζια όμως. Είδα λαϊκή προχτές, είδα καρπούζια και μεγάλα, όχι μικρά.
1: Φαίνεται εντύπωση.
0: Θα σου φέρει αχλαδάκι, θα σου φέρει πορτοκαλάκι, μήλο, θα σου φέρει ο κύριος Μπέλος. Θα έχει δικό σου τραπέζι, σαν πρόεδρος, δικό σου μόνος σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Βέβαια με δύο κοπέλες δίπλα σου, μία δεξιά, μία αριστερά. αυτή θα τη αναλάβει ο Παναγιώτης από το πιστρό.
1: Ναι. Τι, το πιστρό, ωραία.
0: Ναι, θα σου φέρει δύο κοπέλες, μία δεξιά, μία αριστερά θα έχεις.
1: Να μην έχω
0: θέμα. Στη μέση του τραπεζιού,
1: ναι.
0: Στα φίλια σου, με τα ουίσια σου, με το φαγητό σου, ναι, σαν πρόεδρος που είσαι.
1: Βέβαια, και να μην ξεχνάμε ότι.
0: Τα γιαούρτια θα έχω το από απέναντι, να προσέχεις. Ε.
1: Yeah.
0: Τα γιαούρτια από απέναντι θα έχω, να προσέχεις, να σκύψεις.
1: Μπορεί, όμως, μπορεί να έρθει και η Σοφία όμως, ε, με το δαχτυλίδι.
0: Ναι, και αυτή θα φάει γιαούρτια.
1: Γιατί?
0: Θα τα γλιτώσει. Άμα είναι κοντά, κάτι θα την πετύχει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Απόλυες, παράπλευρες.
1: Ναι, όπως έλεγε ο Βέγκος. Μια τούρτα λέει για το σπίτι.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: θα σε δω.
1: Την έριξε την τούρτα και ο άλλος πήρε μαζί την τούρτα και την εφημερίδα για το σπίτι.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μου είπε ο Δίτσι να πάρω από το Καναδά να του πω τι καιρό κάνει.
0: Ναι, ναι, για πες, Καναδά.
3: Καλησπέρα.
2: Εδώ χτυπάμε 20-25
0: και εδώ έτσι είμαστε και εδώ εμείς τώρα.
2: Δουλεύω στον κήπο τώρα, βάζω τα λαχανικά μου.
0: Τι ώρα είναι?
2: Αλλό.
0: Τι ώρα είναι, λέω, εκεί τώρα? Τι ώρα είναι, λέω? Ωραία, μας έκλεισε ο Καναδάς.
3: Ο Καναδάς, του φάνε τα σταφύλια.
0: Ποια σταφύλια, ρε, δεν έχει σταφύλια τώρα.
3: Ναι, αλλά άκουσε τίποτα, τα λαχανικά.
0: Τα λαχανικά, λέω, το σταφύλι δεν είναι λαχανικό.
3: Πέρασε ρε, και του είπε αλλού. Ήταν...
0: Αυτό ήταν ο φίλος, λέει, μας άκουγε, μας είπε αλλού. Ναι. Να μας ξαναπάρει ο φίλος.
3: Είδες όμως, ο Τζίτσι.
0: Μας πει τι ώρα είναι εκεί.
3: Είδες ο Τζίτσι, είπε ο φίλος μας τον Καναδά.
0: Ναι, και τι φυτεύει.
3: Τι
0: φυτεύει και τι ώρα είναι εκεί.
3: Κοίτα, πρέπει να φυτεύει ο Καναδάς, Πάντως στον Βασίλη
0: είναι. Για πάμε, κάτσε, περίμενε. Εσύ απέναντι, βρούβες. Έλα, καλημέρα.
2: Έλα, εγώ είμαι πάλι, γιατί κάτι έγινε.
0: Έλα, τι καιρό έχει τώρα, εκεί πέρα, τι ώρα είναι?
2: Τώρα είναι 6:03, 6 ώρα, το απόγευμα.
0: Απόγευμα. Γιατί τώρα τι φυτεύεις εκεί, εσύ τι βάζεις, λαχανικά τι βάζεις?
2: Έχω βάλει πόλους, όλα τα πάντα, ντομάτες, αγγούρια,
0: κολοκύθια. Βάζεις σταφύλια, έβαζες που λέω Τζίτζι, σταφύλια.
2: Έχω σταφύλια.
0: Έχεις σταφύλια.
3: Να, είδες, ορίστε.
0: Όχι τώρα, Τζίτζι, τον Αύγουστο.
3: Τον Αύγουστο, ναι.
2: Δεν τα βάζει. Τα φύλλα κλιματαλιά τη βάζει μια φορά και κάνει κάθε χρόνο.
0: Μπράβο, ναι. Κάθε Αύγουστο. Κάθε Αύγουστο.
2: Και εγώ είμαι και από το Ηράκλειο που έχουμε αμπέλια.
0: Ηράκλειο Κρήτης, ε.
2: Ναι.
0: Καναδά είσαι πολλά χρόνια.
2: Πολλά. 40.
0: Ω, είσαι πολλά, ρε φίλε. Είσαι πολλά.
2: 46, 80 είσαι.
0: Ω, είσαι πολλά. Οικογένεια καυτά, ε.
2: Τρεις κόρες, 7 εγγόνια.
0: Πόσα εγγόνια?
2: 7.
0: Ωραία, φίλε, να σου ζήσουν, φίλε. Άκου και οι κόρες και τα εγγόνια και η σύζυγος και όλοι να είστε καλά.
2: Οι κόρες μου είναι όλες πάνω από 40 χρονών.
0: Καλά, εσύ πόσο είστε, ρε φίλε?
2: 66.
0: Και πότε παντεύκες, στα 6?
2: 20 χρονών παντεύκες.
0: Α, πισιλικά μπήκε στα βάσανα.
2: Ναι.
0: Μπράβο, και εκεί πέρα με τι ασχολείσαι,
2: ρε.
0: Καλά, καλά, δεν θα μετανιώσει. 7 εγγονάκια τώρα είναι καλύτερα και 3 κόρες. Μια χαρά. Τα παιδιά είναι όλα εκεί στον Καναδά.
2: Όλα εδώ κοντά μας είναι.
0: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και εσύ με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
2: Εγώ έχω σπουδάσει αναλυτής προγραμματιστής, αλλά δούλεψα για λίγο και μετά πήγα οικοδομή με μικροεργολάβος.
0: Α, μια χαρά, μια χαρά. Έχει δουλειές στον Καναδά, έχει δουλειές.
2: Δουλειές, οικοδομή τώρα έχει 25 χρόνια, έχει
0: τρελαθεί τελείως. Μπράβο. Μπράβο, εκεί που τώρα είσαι στο Τορόντο ή στο Βανκούβερ, που μας έχεις πει?
2: Βανκούβερ.
0: Και εκεί μεγάλη πόλη, έχει πολύ κόσμο?
2: Έχει γύρω στα 3 εκατομμύρια.
0: Α, τεράστια, μεγάλη, σαν την Αθήνα πάνω κάτω.
2: Μεγάλη πόλη, πιστεύω να σας δείξουν πλάνα όταν θα γίνει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, Έλληνες πολλούς. Εκεί Έλληνες πολλούς.
2: Η περιφέρεια εδώ, η πολιτεία θες, λέγεται Βρετανική Κολομβία, γιατί είναι ομοσπονδιακό κράτος ο Καναδάς.
0: Ναι.
2: Και έχει πολιτείες, περιφέρειες, δηλαδή έχει γύρω στις 30.000.
0: Α, έχει, μεγάλη, μια πόλη ολόκληρη. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά.
2: Τρεις εκκλησίες έχουμε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Τα εγγόνια μεγάλα, μικρά?
2: Τα δίδυμα που είναι τελευταία θα γίνει ενός γονός στις 25
0: Μαΐου. Μικρούλια. Για να σου πω, Ελλάδα έξι καθόλου.
2: Η εγγονή μου η μεγάλη είναι 13 χρονών.
0: Α, μεγάλο, σαν την κόρη μου. Εδώ Αθήνα έξι καθόλου, έρχεσαι? Ελλάδα μάλλον, Ελλάδα, στο Ηράκλειο.
2: Τελευταία φορά έτσι από το 17 που πέθανε η μάνα μου.
0: Μα έχεις πολλά χρόνια να έρθεις.
2: Να σου πω κάτι, Βασίλη. Δεν μου κάνει αίσθηση να έρθω Ελλάδα. Έχω στενοχωρηθεί πολύ με την Ελλάδα. Επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, κοίταξε, ακούω ελληνικό ράδιο, αυτό σημαίνει ότι δεν έχω ξεχάσει την Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει, okay, λέω γιατί να έχει πάει καθόλου στο Ηράκλειο τα τελευταία, έχει πάει πολλά χρόνια να κατέβει στην Κρήτη. Που Κρήτη είναι ευλογημένος.
2: Μπορεί και να μην ξανάρθω.
0: Γιατί Κρήτη είναι ευλογημένος τόπος.
2: Τα παιδιά μου έρχονται κάθε χρόνο.
0: Α, έρχονται τα παιδιά, εντάξει, κατάνε. Εσύ δεν θέλεις να έρθεις,
2: Εγώ μάλλον δεν θα ξανάρθω. Δεν έχω κάτι αμπέλια και ήθελα να τα πουλήσω, γιατί άμα πεθάνω θα τα...
0: Α, δεν σκέφτεσαι να έρθεις εδώ μετά στα γεράματα να περάσεις τα υπόλοιπα?
2: Όχι,
0: όχι, εκεί, Καναδά.
2: Όχι. Τώρα έχω πάρει ήδη σύνταξη, αλλά δουλεύω ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά το... Κοίταξε, εγώ είμαι και λίγο, να το πω τώρα παράξει, δεν είμαι εγώ της ζέστης, της θάλασσας. Έχω εγώ άλλα ενδιαφέροντα, να διαβάσω, να κάνω τα... έχω μια ρουτίνα καθημερινή που δεν μπορώ να την βρω στην Ελλάδα, και αυτή με γεμίζει. Είμαι 66 χρονών,
0: ναι,
2: είμαι
0: κατάλαβα.
2: Πολύ υγιής και είναι, δηλαδή, ο τρόπος ζωής που κάνω δεν συμβαδίζει με τον τρόπο ζωής της Ελλάδας.
0: Ναι, εντάξει, Κρήτη όμως είναι άλλο πράγμα, ρε φίλε. Και η Κρήτη έχει ωραίο κρασί. Και η Κρήτη έχει ωραίο κρασί. Special. Και τσιπουδιές και τσίπουρα και όλα ωραία στην Κρήτη. Και με ζέντες ωραίους.
2: Ναι, σου λέω, έχω αμπέλια, έχω γέσικο, τα πάντα όλα. Αλλά εντάξει, έχω μια αδερφή στην Ελλάδα.
0: Καλιά κοπέλα να παντρέψω τον Τζοτζίτζι, έχεις εκεί πέρα. Να τον φέρω εκεί στο Καναδά να τον παντρέψουμε.
2: Που έχει μια φίλη και στον Καναδά, δεν είπε.
0: Έχει, αλλά θέλουμε κι άλλες. Καμιά άλλη.
3: Έχω την Άτζη, ναι.
0: Θες καμιά άλλη να παντρέψουν στο Βανκούβερ, θες καμία.
3: Άτζη είναι Καναδέζα Αμερικάνα.
0: Μη θέλουμε Καναδέζα.
3: Καναδέζα.
0: Α την παντρέψουμε στο Βανκούβερ.
2: Άμα θέλει να την κανονίσουμε.
0: Ορίστε, Τζίζι.
3: Ανοιχτή πρόσκληση.
0: Ταξίδι στο Βανκούβερ. Α πούμε μια νύφη πέρα. Να σε παντρέψουν, να ησυχάσει το κεφάλι μας.
3: Ησυχάσει το κεφάλι μας και να...
2: Σας λέω ότι αν θα δείξουν πλάνα του Βανκούβερ στο Παγκόσμιο Κύπρο όταν θα γίνονται εδώ αγώνες, θα τρελαθείτε. Είναι μια από τις πιο ωραίες πόλεις στον κόσμο.
0: Και εκεί οι αγώνες θα γίνονται τέτοια ώρα, θα γίνονται, έτσι δεν είναι?
2: Δεν ξέρω τώρα, επειδή θα μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο, δεν ξέρω ποια θα γίνονται.
0: Τέτοια ώρα θα γίνονται οι πρώτοι αγώνες. Τώρα η ώρα εκεί απόγευμα, κάτι 7.30-8 η ώρα, ώρα Βανκούβερ θα γίνονται οι αγώνες, εμείς θα τα βλέπουμε τέτοια ώρα νύχτα.
2: Ναι, το MLS ας πούμε, η δυτική μεριά που είμαστε εμείς, ας πούμε, Καλιφόρνια, Καναδά, εδώ Βανκούβερ και Σιάτλ και αυτά, παίζουν 7.30 ώρα τους βραδινούς αγώνες.
0: Άρα τέτοια ώρα παίζουν εδώ, λέει, 4.30 ώρα θα είναι δικιά μας εδώ, 5 ώρα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: 10 ώρες πάμε πίσω εμείς.
0: Ναι.
2: Το Τορόντο είναι 7 ώρες. Εμείς είμαστε 10 ώρες. Έχουμε 3 ώρες διαφορά.
0: Το Τορόντο, Βανκούβερ, πόσες ώρες είναι?
2: Τι πόσες ώρες εννοείς?
0: Να πας από το Τορόντο στο Βανκούβερ με το αυτοκίνητο. Πόσες ώρες είναι?
2: Με το αυτοκίνητο?
0: Ναι.
2: Πόσες μέρες θες να πεις?
0: Είναι το Τορόντο, Βανκούβερ είναι μέρες με το αυτοκίνητο. Μα τόσο πολλά χιλιόμετρα.
2: Είναι 5 ώρες με το αεροπλάνο.
0: Α, είναι μακριά. Μακρινές οι αποστάσεις.
2: Ναι, εμείς είμαστε ειρηνικό, αυτή είναι Ατλαντικό.
0: Πού έχει καρχαρίες?
2: 5 ώρες με τα χρόνια, δεν έχει καρχαρίες.
0: Ούτε ειρηνικό, ούτε Ατλαντικό. Ας στείλουμε τον Τζίτζι να κάνει μπάνιο εκεί άμα είναι.
2: Χαμηλά είναι οι καρχαρίες.
0: Να πάει Τζίτζι, χαμηλά οι καρχαρίες.
3: Χαμηλά.
2: Στην Νότια Αμερική είναι
3: οι καρχαρίες. Νότια, εγώ δεν πάω.
0: Πας εκεί που έχει μόνο ψάρια.
3: Ψάρια.
2: Εδώ που είμαι εγώ, δεν έχει ούτε φίδια λόγω του κλίματος.
0: Ναι, ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Πιστεύω τώρα ότι με τη ζέστη αυτή τη στιγμή περνάμε, διάβαζα χθες ας πούμε ότι ο Απρίλιος και ο Μάιος μέχρι στιγμής είναι η πιο ζεστή που έχουμε κάνει για πολλά χρόνια τώρα.
0: Ναι. Και εμάς εδώ είπαν προθέσει ότι αυτή το τρίμερο Πρωτομαγιάς θα είναι το πιο κρύο τρίμερο Πρωτομαγιάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Δεν ξέρω, Βασίλη, τι γίνεται, αλλά δεν τα κλίματα.
0: Εμείς είχαμε εδώ πέρα χειμώνα, 5 βαθμούς στην Πρωτομαγιά, ας πούμε, που ήρθα για δουλειά εγώ. Το πρωί που ήρθα για δουλειά, έγραφε το θερμόμετρο, έγραφε το θερμοκρασία, έγραφε 5 βαθμούς. Λες και είναι χειμώνας, και ήταν Μάης, 1η Μαΐου.
2: Ναι. Πάραξε
0: ένα πράγμα. Τι άπησε, να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Γεια σου, φιλαράκο μου, να χαίρεσαι την οικογένεια, να είσαι καλά.
2: Καλή διασκέδαση, να πάτε για...
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Γεια
0: χαρά. Έχουμε ήδη νύφη
3: στο
0: Βανκούβερ, καχαρίες δεν έχουμε. Κάτι φίδια μόνο, κάτι οχιές.
3: Άμα έχει ζέστη, δεν θα βγουν τα φίδια.
0: Κάνει ζέστη τώρα, και αν φάει κανένα οχιά.
3: Όχι. Αλλά έχουμε τη νύφη Καναδέζα.
0: Καναδέζα νύφη από το Βανκούβερ, πολύ πλούσια, με λεφτά, με κήπους, με πάντα όλα. Αφά στο Βανκούβερ, μακριά θα είσαι.
3: Θα κάνω από εκεί εκπομπή.
0: Όπω ο φίλο μα εδώ παίρνει τηλέφωνο, να μιλά.
3: Ναι.
0: Βγαίνει στον αέρα.
3: Βγαίνει στον αέρα, μιλάω. Κάνα τεταρτάκι.
0: Παραπάνω. Παραπάνω.
3: Σωστά.
0: Ο Παναγιώτης από τον Πιστρό λέει: μη φοβάστε, Δήμαρχε, τα γιαούρδια θα είναι 0%.
3: Δεν
0: απαχαίνουν δηλαδή.
3: Δεν κυβερνάμε. Ναι.
0: Κοντά είναι το Τορόντο, λέει 4.163 χιλιόμετρα. Μόνο. Μόνο. Με τα αεροπλάνο 5 ώρες.
3: Άσε. Εγώ όμως θα πάω Βανκούβερ, έτσι ρε.
0: Ναι. Θα πας Βανκούβερ, δεν θα πας Τορόντο.
3: Και θα έχουμε την ωραία μας κοπέλα.
0: Ναι.
3: Η γυναίκα. Και θα γίνεται ο χαμός. Ο Τζίτζι Βανκούβερ θα βγαίνει στον αέρα για 20 λεπτά κουρατές.
0: Όχι, μια ώρα.
3: Μια ώρα.
0: Μια ώρα
3: σύνδεση Βανκούβερ, Τζίτζι.
0: Τζίτζι Βανκούβερ, City.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, το μασάκι στο μπάσκετ να δούμε είναι 84-86. Το ντέρμπι συνεχίζεται. Θέλει 2 λεπτά ακόμα να τελειώσει το τρίτο 12λεπτό. Έχουμε ντέρμπι εδώ. Στο κουπόνι του ποδοσφαίρου έχουμε Μακαρά Πίγκρε 1-1 ημίχρονο. Μπαράκας Ολύμπια 1-1 ημίχρονο. Και από εκεί πέρα στο 37 Ριβαντάβια Φλουμινένσε 0-0. Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε Κορίνθιας 0-0. Μποταφόγκο Ρασί Κλουμπ 1-0. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα. Βλέπω τον Τζίτζι Δήμαρχο Βανκούβερ. Νέοι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά σου, λέει ο Ρομπίνιο. Έχει πέρα, έχουμε πέρα το φίλο μας το Βανκούβερ στηρίξει. Έχει τώρα 3 κόρες σε 7 εγγόνια. Θα έχει πολύ λαό, θα ξέρει πολύ κόσμο.
3: Βέβαια.
0: Ψηφίστε όλοι Τζίτζι. Θα πει να βγει στο Δήμαρχο Βανκούβερ Τζίτζι. Πω χαμός.
3: Έλληνας Δήμαρχος.
0: Ναι, του Βανκούβερ. Τζίτζιας.
3: Πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ταξιδέψουμε για Βανκούβερ.
0: Έχω θεία στο Βανκούβερ, λέει ο Παναγιώτης.
3: Ούπα.
0: Και θεία και εξαδέρφια. Άρα έχουμε και άλλους ψήφους εκεί στο Βανκούβερ, ο Παναγιώτης.
3: Έχουμε και άλλους ψήφους.
0: Ναι.
3: Οι ψήφοι μαζεύονται από όλο τον κόσμο. Αλλά ο φίλος μας από τον Βανκούβερ, είδες, βγήκε και είπε ο Ζίζης, που είναι ο φίλος μας από τον Βανκούβερ και βγήκε.
0: Ναι. Η εκπομπή θα λέγεται Γλέντι Τρικούβερτο στο Βανκούβερ.
3: Άμως. Από Καναδά επίσης έχουμε λίγο, έχουμε ακούσει το τελευταίο τον Τάσο, το φίλο μας.
0: Στην Αυστραλία.
3: Αυστραλία με τα καμπουρό.
0: Μελβούρντι είναι αυτός.
3: Με τα καμπουρό.
0: Ναι.

0: Ο Νικόλας από Γαλάτσι, Μπιλάρα καλημέρα. Καλημέρα και στο μεγάλο δήμαρχο Γάλλο και Βανκούβερ ταυτόχρονα. Λέω φίλο. Θα κάνει. Θα κάνει αδερφοποίηση δήμων. Βανκούβερ και Γάλλο.
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνω από το Γάλλο στο Βανκούβερ διακοπέ και θα έχω από το Βανκούβερ στο Γάλλο διακοπέ.
1: Στο Γάλλο.
0: Ναι.
1: Θα γίνεται χαμό.
0: Μπράβο.
1: Αλλά θα είμαι δήμαρχο και στου δύο.
0: Και στου δύο δήμου.
1: Θα
0: το σύλλογα από του δύο. Και από του Καναδού και από του Έλληνε.
1: Και του Καναδού Έλληνε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Νίκος θα το Γαλάτσι μα στέλνει καλημέρες λοιπόν και λέει αν η χαρά βγήκε. Παιδιά, η χαρά δεν έχει βγει ακόμα. Πληροφορίες λένε ότι είναι στη Βεάκη και Νοσού, εκεί στο Μπιστρό και ετοιμάζει τη συνταγή μαζί με τον Παναγιώτη. Φτιάχνουν το μενού. Ο Παναγιώτης το γράφει και η χαρά το λέει.
1: Ο ένας γράφει, ο άλλος εκτελεί.
0: Μπράβο. Να το Τάσος. Καλημέρα από Μελβούρνη. Μία που το λες, μία τα παιδιά παίρνουν τηλέφωνο. Καλημέρα από Μελβούρνη, ο φίλος ο Τάσος.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο.
0: Δηλαδή πάνε οι πλάζ τα μαγαζιά στο Γάλλο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, θα είμαστε και Γάλλο και Βανκούβερ.
1: Και Βανκούβερ. Γιατί είδες, έχουμε λοιπόν. Σήμερα έχουμε ανοιχτή πρόταση από Σοφία.
0: Για γάμο.
1: Με δαχτυλίδι.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας ο Βανκούβερ λέει: έλα, Τζίτζι, την έχω έτοιμη την ύφη την Καναδέζα.
0: Μπράβο.
1: Ελληνοκαναδέζα.
0: Καναδέζα είναι και αυτοκίνητο, στρατό.
1: Ναι, για να μπορώ να μιλάει και λίγο ελληνικά η Καναδέζα.
0: Θα μάθει εσύ καναδέζα αγγλικά.
1: Α, εντάξει. Εντάξει, ξέρω και μερικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αλό.
0: Αυτό φτάνει. Άμα λες αλό και good morning. Τελειώσαμε.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα στα ελληνικά.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνετε.
0: Δεν πειράζει. Θα πεις αλό και good morning και σε κομπλέ.
1: Και thank you very much.
0: Ναι, μπορεί να λες, ας πούμε, και να λες και Manchester United.
1: Μπορώ να λέω
0: όμως. Το αγγλικό είναι.
1: Και μπορώ να λέω και μισή μποκού.
0: Μεσή μποκού γαλλικό.
1: Γαλλικό, θα ξέρει.
0: Δεν ξέρω αν ξέρει γαλλικά.
1: Το πέρα του Καναδά. Βέβαια, βάζουν οι Καναδέζοι γαλλικά.
0: Θα λες, παιδί μου, Στρασβούργο. Στρασβούργο.
1: Ναι.
0: Θα λες Καράκας. Το αγγλικό είναι.
1: Εντάξει.
0: Θα λες ομάδες ποδοσφαιρικές εσύ. Ναι. Champions League θα λες.
1: Οπότε θα έχουμε μια πολύ ωραία.
0: Συζήτηση.
1: Αλλά έχουμε συζήτηση πολύ ωραία.
0: Πάντα βρίσκεται μια χαρά.
1: Θα έχουμε τις γυναίκες λοιπόν. Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ας λες Greek Moussaka.
1: Moussaka.
0: Moussaka, α, το ξέρουν αυτό. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Θα λες έχουμε ελιές καλαμών.
1: Όπως μπορούμε να τις πάρουμε, ελιές καλαμών Καναδέζας.
0: Μπράβο.
1: Θα φέρνω ελιές από τον Καναδά.
0: Ναι, αυτό είναι. Και λάδι.
1: Και λάδι. Και
0: εισαγωγή,
1: θα λέτε
0: εισαγωγή.
1: Καναδός, ολάδο, ελιά.
0: Ναι. Καλημέρα, Βασίλη Πέτρος και ο Κώστας Ολυμπιακός από Φούρνο Πετρούπολη. Γεια σας, Λεβέντες.
1: Γεια σας, Λεβέντες, στην Πετρούπολη με το
0: ωραίο. Ναι, παιδιά, ο Χάσμα, λέω. Ο Τζίτζης κινητεύεται. Όχι για πολύ, απλά κάτσει κανένα χρόνο εκεί. Θα έχετε μετά ένα χρόνο στην Ελλάδα. Απειγόν έρχεται.
1: Ναι, εννοείται.
0: Θα κάτσει εκεί πέρα μόνιμα.
1: Ναι, γιατί τώρα έχουμε πρόταση από τον Καναδά.
0: Ναι, παιδιά στον Καναδά.
1: Παιδιά στον Καναδά.
0: Να μα παντρευτούμε.
1: Ναι, έχουμε.
0: Στο Γάλλο, Σοφία.
1: Έχουμε Σοφία.
0: Άλλα παιδιά εδώ.
1: Σοφία περιμένει ανοιχτή πρόταση.
0: Άλλα παιδιά εδώ.
1: Με δαχτυλίδι.
0: Ναι, άλλα παιδιά εδώ θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε παιδιά και εδώ.
1: Και έχουμε και την Μανουέλα.
0: Μανουέλα τα κάνουμε. Γατάκια, σκυλάκια εκεί θα κάνουμε. Με βούλες.
1: Προτάσεις σήμερα.
0: Εσύ σήμερα είσαι φουλ σήμερα. Και έχουμε και τη φίλη μας με το σουβλάκι εκεί πέρα που κάτι σοκολατάκια έμαθα σου έδωσε σήμερα. Με κάτι καρδούλες έμαθα. Και έχουμε και τη γυναίκα περιμένει σπίτι έτοιμη με το μυδράλιο. Με το που θα φτάσεις θα σε κάνει κουμπότρυπες.
1: Ναι. Πώς έλεγε ο άλλος στην ταινία. Ελάτε να το πάρετε. Και κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκου
0: Έχετε δάνεια βόλτα και αν σ' αρέσει, μένεις.
1: Μένω.
0: Αν σ' αρέσει, να πάρει το αεροπλάνο, δεν γίνει τίποτα.
1: Οπότε θα πούμε στο φίλο μας, άμα ακούει, ότι θα κάνω μια βόλτα στο Καναδά.
0: Όχι, θα κάτσει κανένα μήνα, ενάμιση.
1: Θα κάτσω ένα μήνα, ενάμιση, δύο, να γνωρίσω τον κόσμο και άμα μου αρέσει.
0: Το κορίτσι να γνωρίσει, όχι τον κόσμο.
1: Και τον κόσμο και το κορίτσι, ναι. Και άμα μου αρέσει, μένω.
0: Ναι, αλλιώς φεύγεις πάλι. Παίρνεις το κορίτσι και φεύγεις.
1: Και έρχομαι εδώ μαζί με το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, θα μάθω αυτή εδώ μετά τα good morning και τα αυτά.
0: Θα μάθω ελληνικά μετά.
1: Θα μάθω ελληνικά μετά.
0: Καλημέρα, καληνύχτα.
1: Καλησπέρα.
0: Και το μεσημέρι, γεια σας.
1: Ναι, και το μουσακά.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.

0: Ο φίλος ο Ανδρέας, συγγνώμη, στέλνει μήνυμα από πολύ μακριά, από τη Ζιμπάμπουε. Φιλάρα και εδώ πέρα μπορεί να αυτοί τις λέει. Έχουμε και εμείς ωραίες νύφες. Είναι λίγο μαύρες όμως. Ζιμπάμπουε.
1: Ζιμπάμπουε.
0: Και έχει λιοντάρια εκεί όμως.
1: Έχει λιοντάρια, έχει.
0: Εκεί άρτο, δεν
1: είναι. Τίγρης, έχει πάρτυρες.
0: Πρέπει να τρέξει πολύ εκεί.
1: Εκεί πρέπει να γίνει ο Κεντέρης.
0: Μπράβο. Για να γλιτώσεις. Όχι, φίλε μου.
1: Του ανέμου.
0: Δεν δύσκολο να έρθουμε Ζιμπάμπουε. Δύσκολο.
1: Ναι. Δύο ήταν οι γη του ανέμου, ο Κεντέρης και ο Λουίς.
0: Ναι, αλλά Ζιμπάμπουε δύσκολο να έρθουμε όμως.
1: Είναι πολύ δύσκολο, ναι.
0: Είναι μακριά, είναι και λίγο παράξενα και η Αφρική. Δεν ερχόμαστε Ζιμπάμπουε. Θέλουμε άλλο κλίμα.
1: Εμείς θέλουμε κλίμα που να είναι ήρεμο.
0: Ναι.
1: Και να έχουμε οι ωραίες κοπέλες και να μην έχουμε λιοντάρια και τίγρης.
0: Και ο Νίκος λέει μήνυμα, πιλάρα καλημέρα. Όταν περιμένω το Τζίτζι, όποτε θέλει, στο Μαϊάμι.
1: Α, Μαϊάμι είναι ωραία.
0: Εδώ στο Γάλλο το Μαϊάμι, ένα μαγαζί, αυτό εννοεί.
1: Α, όχι το εξωτικό Μαϊάμι.
0: Α, δεν στο εξωτικό Μαϊάμι θες εσύ.
1: Ναι, που είναι ο Μέση.
0: Α, θέλω να πας εκεί, Να γίνεις πρόεδρος στην Ίντερ Μαϊάμι.
1: Ίντερ Μαϊάμι.
0: Μαζί με το Μέση.
1: Λεωνέα Μέση, τον φιλάει ο Μπράβος εκεί, τρέχει πιο γρήγορα το Μέση.
0: Να πας εκεί πρόεδρος. Πας εκεί πρόεδρος. Και μετά
1: Μαϊάμι. Αλλά πιο καλή πρόταση είναι.
0: Καναδάς.
1: Αλλά παραμένει και η Σοφία,
0: Σοφία είναι το Γάλλο.
1: Ναι, εντάξει, έχει έτοιμο το Βαθυλίδη.
0: Το Βαθυλίδη σε νοιάζει να πούνε το αγόρα στη Σοφία. Δεν επίση έξοδα,
1: Όχι,
0: το πουλήσει κιόλα, θα βγάζει κανένα φράγκο.
1: Όχι, το πουλάω.
0: Κάνει μονοκάματο.
1: 1-2 το ματσάκι.
0: Τα πιάσε. Ταμείο πάλι, παιδιά. Ο Τζίτζης, ταμείο. Τρίτο ταμείο συνεχόμενο, συν το οξυστό, 4 φορές ταμείο πήγε σήμερα.
1: Ναι, και το έδινε και το διπλό 3-40 αυτό.
0: Έπαιξε γκολ over όμως.
1: Εγώ έπαιξα γκολ over, δεν έπαιξα
0: γκολ. 2,70.
1: 2,70, αλλά το διπλό έδινε 3,40.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν πάει να το πιάσουμε και το διπλό.
0: Βασίλη, στον Καναδά μιλάνε και γαλλικά και αγγλικά.
1: Γι' αυτό είπα εγώ μισιμποκού.
0: Μισιμποκού.
1: Μισιμποκού. Μπορούμε
0: αλλά που φρασέ, μακαρόνια φρικασέ.
1: Ναι. Μπορούμε να πούμε όμως και φρικασέ με αρνάκι. Αυτό είναι για να μάθει κανένα δες ελληνικά.
0: Πόπο τρέλα.
1: Φίλε μου από τον Καναδά, θα σκεφτούμε, θα σκεφτώ μάλλον.
0: Ο, δεν έχουμε μαζί στο
1: λίγο. Όχι, δεν έχεις. Ζιμπάμπουε απορρίπτεται γιατί λόγω των λιονταριών.
0: Η μαυρίλα εκεί, ναι.
1: Μπορεί και ελέφαντες, έχει πολλά ζώα εκεί. Καλά ζώα βέβαια, αλλά μπορεί και να μας
0: δεν είναι καλύτερο ζώο. Το τίγρη σας φάει, τζίτσι μου.
1: Ελέφαντας, εντάξει.
0: Ελέφαντας, εντάξει, ελεφαντάκι. Μόμως σε πατήσει όμως. Σε ξενύχιασε.
1: Οπότε η πρόταση που Ζιμπάμπουε είναι λίγο μακριά.
0: Καναδάς μας κάνει.
1: Καναδάς μας κάνει.
0: Και ναι, και η Μαϊάμι μας κάνει.
1: Και Μαϊάμι μας κάνει. Και Μελβούνι.
0: Γιατί έχει ωραίες παραλίες στη Μαϊάμι.
1: Ναι, και Μελβούνι.
0: Έχει κορίτσια εκεί με τα πατίνια που κάνουν βόλτα, με τα skateboard. Και με τα αυτά τα φοράνε στα πόδια και κάνουν βόλτα.
1: Δεν κινδυνεύω κιόλας να πνιγώ γιατί έχει γυναίκα βαθμούς.
0: Να προσέξει, γιατί καχαρίε εκεί.
1: Αλλά και έχει καχαρίε, δεν πάω λόγω του καρχαρίου.
0: Βγαίνει μπροστά, ρε, πήρε τα ποδαράκια, το γόνατο.
1: Βγαίνει και αυτέ, πλέον και αυτή τα καχαρίε τα ποδαράκια, τα δεντάκια του.
0: Ναι, θα πλέον.
1: Οπότε άστε καλά.
0: Θα πάρω απόσταση Τζίτζι στην πρεσβεία του Καναδά, απόσπαση. Θα σε φυλάω εγώ σαν τον μπράβο του Μέση, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Η καλύτερη πρόταση λοιπόν είναι ο Καναδάς και περιμένουμε και το σοφάκι την Παρασκευή.
0: Τώρα αποφάσισε Σοφία ή Καναδάς.
1: Και τα δύο μαζί.
0: Να πεις τι άλλο Καναδάς, άλλο Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχουμε και εδώ Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σοφία και Καναδά να έχουμε την άλλη την Αμαλία.
1: Ναι, και τον πύργο.
0: Θες και πύργο.
1: Ο πύργος είναι με τα καρπούζια.
0: Θες και επιτάλιο. Τι να σου κάνω τώρα εγώ σε έναν.
1: Να δούμε.
0: Δεν προλαβαίνει σε όλε τι χώρε μαζί ταυτόχρονα.
1: Όχι. Πάντω.
0: Ένα χρόνο στον Καναδά, ένα χρόνο στην Ελλάδα.
1: Πάντω ο Καναδά είναι η πιο καλή πρόταση,
0: Εσύ ξέρει.
1: Ναι, για μένα καλύτερη. Είναι το φιλάρι.
0: Δεν έχουμε δει ακόμα νύφη φωτογραφία. Για...
1: Όχι, βέβαια, αλλά ξέρουμε ότι έχει φαφιτέψουμε και αγκουράκια, το ματούλε και
0: δεν παντρεύεσαι το αγκούρι.
1: Όχι.
0: Παντρεύεσαι μια νύφη.
1: Ναι.
0: Να δούμε και την νύφη.
1: Βγάνε ωραίε οι νύφε εκεί. Καναδέζε, έχω τη φίλη μου την Νάτζη.
0: Ναι.
1: Καναδέζα Αμερικάνα.
0: Δεν είναι Καναδέζα, Αμερικάνα μαζί. Ναι. Καναδέζα.
1: Ελαχρινή με πράσινα μάτια, ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πάμε για αυτήν την ευθύνη μου. Εμείς θα πάμε για Καναδέζα, Γνήσια Ελληνίδα.
0: Μπράβο. Γνήσια Καναδέζα, τι Ελληνίδα.
1: Καναδέζα. Άμα τα παιδιά είναι εκεί, μεγαλώσει και αυτή και είναι μάθει ελληνικά. Εντάξει, Καναδέζα.
0: Καναδέζα και δεν μάθουμε εμείς ελληνικά, άστο.
1: Εντάξει. Αλλά έχουμε και τη Σοφία, περιμένει.
0: Καλά, λέει η φίλη μας. Έλα σπίτι το πρωί και θα σου πω εγώ που ψάχνεις νύφη στον Καναδά και τη Σοφία. Έλα σπίτι και τα λέμε ένα χεράκι.
1: Αμά καήκαμε.
0: Ακούει, ε.
1: Ακούμε Ζιμπάμπουε, θα γύρω στα γούρια σα.
0: Έχει χάσει το ραδιόφωνο.
1: Όχι, Τίγρισα είναι στο σπίτι. Έχει βάλει την Τίγρισα. Έχει πάρει ένα ψέμα αυτό το πανηγύρι που του βάζει την μπαταρία, του πατά σκουπί και είναι.
0: Θα φά ξύλο. Πρέπει να πα.
1: Πούμε για του κλέφτε. Ο παπά πειρά κλέψει το βράδυ, βλέπει αυτό. Κάνει.
0: Το κάνει.
1: Τιγράκι. Βέβαια.
0: Στείλε το Τζίτζι Καναδά να πάρει καμία ομάδα εκεί να μα στέλνει χρήμα. Λέει ο Μπέλο. Ναι, αν πα εκεί θα μα στέλνει τίποτα δολάρια. Καναδέζικα. Δεν ξέρω βέβαια τι αξίζει.
1: Καλά, αν ήταν και το ξυστό που ξύσαμε στο 50 χιλιάρικο, 50.000 ευρώ, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν πάει να κάνει 50.000. Σε ένα μία τα έχει φάει. Με τη ζωή που κάνει ο πρόεδρο, τα έχει φάει. Μπουζούκια, κλαμπ που είσαι εσύ, μπιστρό, μπουζούκια από 10 για αυτό που πα καλά, κάνει ζημιέ. Καζίνο, πα.
1: Εντάξει,
0: τώρα που τα... ένα χρόνο σου τα λεφτά.
1: Εντάξει, 50.000 είναι 50.000. Δεν είναι.
0: Εντάξει, ο δάσο του ένα χρόνο είναι.
1: Εντάξει.
0: Στον τζόγο και στα υπόλοιπα. Θα ήταν 500 εκατομμύρια, από εντάξει.
1: 500 εκατομμύρια, ούψ.
0: Θα έχει πάει κατευθείαν στον Καναδά τώρα. Θέλω να γίνω, λέει ο Παναγιώτης, σύμβουλος του Δημάρχου, ειδικά για το Βανκούβερ. Θα τον βγάλω δήμαρχο και εκεί δύο εμφανίσεις θα κάνει και δύο εκκλησίες και βγήκε.
1: Βέβαια.
0: Παναγιώτης κάνει πρόταση σε σένα να τον προσλάβεις για ειδικό σύμβουλο στα θέματα του Τζίτζι, του Δημάρχου, στο Βανκούβερ. Θα τον δώσει ένα μισθό, γιατί έχει 1.000 το μήνα, γιατί είναι εκτός έδρας.
1: Εκτός έδρας, ε.
0: Το πιστό θα παραμείνει ανοιχτό όμως, θα δουλεύει με ρούλα.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Λοιπόν, θα το πάρεις μαζί
1: το
0: Μπέλο για οδηγό, να ξενιτευτεί και ο Μπέλος.
1: Ο Μπέλος έτσι κι αλλιώς θα έρθει.
0: Ναι, ο Χάσμερ χρειάζεται να έρθει τηλέφωνο να παίρνει στο διάλογο στήριο στον Καναδά. Θα λέει εδώ Καναδά είμαι, θα λέει ο Χάτζημαν.
1: Ναι.
0: Άρα παίρνουμε Μπέλο μαζί για οδηγό. Μπέλο, ετοιμάσου βαλίτσες, φεύγεται. Και ο Παναγιώτης για ειδικό σύμβουλο. Ετοιμάσου Παναγιώτη, φεύγεται για Καναδά. Να. Όχι, τώρα το καλοκαίρι θα περάσει όμως και μετά. Το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, γιατί
0: μαζί με τα σχολεία.
1: Έχουμε υποχρεώσεις.
0: Βέβαια.
1: Περιμένει κόσμο. Περιμένει κόσμο ο δήμαρχο, περιμένει κόσμο.
0: Πιο κοντά, αλλά κύριε δήμαρχε.
1: Περιμένει κόσμο ο δήμαρχο, περιμένει κόσμο ανακοινώσει. Περιμένουμε, έχουμε πάρα πολλά.
0: Παρασκευή θα γίνει χαμό.
1: Χαμό και μπορεί να γίνει μέχρι και δαχτυλίδι. Περιμένει και η κοπέλα.
0: Γιατί κανονικά το παίρνουν οι άντρε και στη γυναίκα. Κανονικά. Τώρα στο λέω, δεν ξέρω αν το ξέρει.
1: Εντάξει, η Σοφία είπε να κάνει το αντίθετο.
0: Γονατίζουμε και λέει: ναι. Μπορώ, με παντρεύεσαι.
1: Ναι.
0: Και λε, είναι ή όχι.
1: Ναι.
0: Μπει καλά, όχι κατά λάθο, μην παιδευτεί.
1: Άμα μου πει εσύ, ναι, θα τη πω.
0: Ναι. Και άμα κάνει με μουστάκι, διαπεί.
1: Όχι.
0: Μα ο Λάκη κορονάκι.
1: Ωραία, δεν έχει μουστάκι αυτό.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Τώρα από εδώ και στο εξής εκπομπή πρέπει να λέγεται περιμένοντας την Σεφ Χαρά.
1: Βέβαια. Είναι η ώρα της χαράς.
0: Όχι ακόμα, θα την απολάνε πιο αργά από το Δαφνί. Δεν τη βιάζουν 4 παρά, τη βιάζουν πιο αργά. Εδώ παρέα με το φίλο μου το Τζίτζι. Πήγε τα μιάκια σήμερα και φοροσυμπλάκια θα έχουμε τα πάντα όλα.
1: Κομπλέ. Και τώρα ήρθε η ώρα να αναλύσουμε.
0: Τι αναλύσεις πάλι? Ό,τι το βράδυ να αναλύεις. Τι αναλύσεις πάλι?
1: Ήρθε η ώρα να πούμε τι θα γίνει στους τελικούς.
0: Μετά το διάλειμμα των 4.30. Σε 3 λεπτά θα πεις. Του λες θα είναι τελικά τα σημερινά.
1: Ναι.
0: Να πεις τα παιχνίδια, τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Ωραία. Και τα μπασκετικά.
0: Και μπασχετικά, ναι, έχουμε τρία μάτς. Δύο το Ευρωλίγκα και ένα Champions League. Τσάι.
1: Ωραία.
0: Θα τα πεις όλα μετά. Παιδιά, συναμώσει τα ραδιόφωνά σας. Ξεκινάνε από το Τζίτζι.
1: Αναλύσεις και προγνωστικά.
0: Μπράβο. Ο Σπύρος λέει Μπέλος για οδηγός, Παναγιώτης για ειδικός σε θέματα δημαρχίας, Χάτζημαν για τηλεφωνητής, Μπίλαρος για μάνατζερ και Ρομπίνιο για ασφάλεια. Μας βόλεψε όλους ο Τζίτζι. Εγώ θα πάω, παιδιά, θα είμαι το δεξί του χέρι.
1: Το δεξί του χέρι.
0: Θα λάβεις, αν δεν μπορείς, πηγαίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Αν δεν μπορείς να πας με τη Σοφία, πηγαίνω εγώ με τη Σοφία.
1: Ναι.
0: Αν μπορείς εσύ, πηγαίνω εγώ με την Καναδέζα.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, φίλοι είμαστε.
1: Όχι, μωρέ.
0: Έτσι, δεν πειράζει τώρα, σιγά, φιλικά είναι αυτά.
1: Φιλικά παιχνίδια γίνεται.
0: Ναι, καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά.
1: Ένα-ένα, γκολ.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι και μετά ανάλυση GG. Παιδιά, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έχει ανάλυση παιχνιδιών Ευρωλίγκα, Champions League και Europa Conference από το μοναδικό GG και προγνωστικά βέβαια για να πάρετε ταμείο να κάνετε καλοκαίρι. Πάμε.
1: Σωστά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 5. Εδώ παρέα με τον Μιχάλη για περίπου 25 λεπτά. Ακόμα θα είμαστε παρεούλα. Μου δείχνει τώρα φωτογραφία από τη Νέα Υόρκη της Cheerleaders. Αυτό τον ενδιαφέρει, όχι το παιχνίδι.
1: Του Cheerleaders, πολύ ωραίες.
0: Ωραία κορίτσια.
1: Ναι, όλες οι Αμερικανίδες ωραίες και οι Καναδέζες. Και οι Ελληνίδες.
0: Cheerleaders. Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα στα μπάσκετ τα δικά μας έχουμε, στα διαλύματα.
0: Ο Παολυμπιακό. Έχουν σταματήσει τώρα, δεν έχουν.
1: Δεν έχουμε ούτε Ολυμπιακό βλέπω.
0: Ναι, τα έχω σταματήσει αυτά. Ναι, έχει δίκιο.
1: Γιατί εγώ στον Ολυμπιακό έχω
0: παρακολουθεί. Είχε πάντα Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρω.
1: Ο Ολυμπιακό είχε πάντα, θυμάμαι τα κορίτσια.
0: Νομίζω δεν έχει φέτος.
1: Δεν έχει και δεν έχω δει και όταν κάνουν τα διαλύματα αυτά δεν δείχνει αν γίνεται χωρί.
0: Ναι, σωστό.
1: Το έχει παρατηρήσει.
0: Έχει δίκιο κύριε Τζίτζι, έχει δίκιο.
1: Δεν έχουμε έτσι.
0: Ναι. Πετάνε εκεί πέρα μπουζάκια πετάνε.
1: Εκεί γίνεται χωρί.
0: Ναι, σωστό.
1: Το έχει παρατηρήσει.
0: Έχει δίκιο κύριε Τζίτζι, έχει δίκιο.
1: Δεν έχουμε έτσι.
0: Πετάνε εκεί πέρα μπουζάκια πετάνε.
1: Ναι.

0: Τελειώσει Νέα Υόρκη Φιλαδέλφια 101-99.
1: Τα ποδοσφαιρικά.
0: Σε λίγο ξεκινάει και το Spurs Μινεσότα. Τα ποδοσφαιρικά θα μας τα πει ο Τζίτζης.
1: Έχουν μπει και γκολ.
0: Για πες τα Τζίτζη. Μακαρά, πήγαινε 1-2. Το πιάσαμε.
1: Over. Πληρωθήκαμε. Τρίτο κουπόνι.
0: Ναι.
1: Δύο κουπόνια και ένα ξυστό.
0: Μπράβο.
1: Παρακαλώ.
0: Μπαράκα Σέντραλ Ολύμπια 1-1.
1: Να ξέρεις κύριε Μπέλιο ότι πιάνουμε και ξυστό τώρα.
0: Ρεβαντάβια Φλουμινένσε 0-0.
1: Ναι, αυτό δεν το βλέπω.
0: Και πηγαίνετε Σάντα Φε Κορίνθιας 0-0. Μποταφόγκο Ρασί Κλουμπ 1-0. Και Νιου Μέξικο με το Ελ Πάσο 2-1 στο 28. Και η Αμερική μπαίνει με γκολ με το τσουβάλι.
1: Ναι, Ελ Πάσο είναι το γήπεδο της Καλυθέας.
0: Δεν είναι αυτή η ομάδα όμως. Είναι Αμερικάνικη. Δεν είναι το Ελ Πάσο.
1: Αμερικάνικη.
0: Παντρεύκαν όλες, βρήκαν γαμπρούς για το σπίτι. Να φορέσει το κράνος, λέει ο Τζίτζης. Λέει ο φίλος ο Στράκης, γιατί περιμένει κάτω το κορίτσι, στο εγάλο. Έτοιμο είναι.
1: Αμάν. Ο Μπέλος τι ξυπνήσει είναι.
0: Ο Μπέλος τώρα θα κοιμάται, φίλε.
1: Μας έχει στείλει μήνυμα, όχι.
0: Όχι, θα κοιμάται. Έστεινε μήνυμα πριν κανένα τέταρτο, τώρα θα κοιμάται.
1: Όχι, και θα ακούσει τα αποκλειστικά.
0: Για πάμε να αναλύσει τα παιχνίδια πριν μας στείλει η χαρά η σεφ.
1: Η σεφ των μεταλλίων.
0: Για ρε, ξεκινά.
1: Λοιπόν,
0: ξεκινά κύριε Τζίτζη.
1: Ξεκινάμε από ποιο θες να ξεκινούμε, από το
0: UEFA.
1: Από το κύπελο.
0: Όλα
1: λοιπόν,
0: UEFA είναι.
1: Όχι, το άλλο είναι. Το ένα είναι κύπελο.
0: Η Europa και το άλλο είναι Conference. UEFA είναι όλα.
1: Για να πω είτε τότε, πριν 30 χρόνια. Με γκολ του.
0: Για πες.
1: 1-0 ο Θωμάς Μακρύς. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα από τους αγώνες του Euro Cup. Έτσι, σωστά.
0: Europa League.
1: Europa League. Έχουμε λοιπόν την αναμέτρηση ανάμεσα στο Σταυρούργο και στη Ράγιο Βαγεκάνο που κηλύξε 1-0.
0: Ναι.
1: Δυνατή η έδρα μας έδειξε η Ράγιο Βαγεκάνο. Πολύ καλή ομάδα με δυνατή έδρα. Όμως εγώ πιστεύω ότι το Σταυρούργο θα ανακάψει και το μάτς θα κρυφεί στις λεπτομέρειες, ίσως και στην παράταση. Εγώ το δίνω άσο.
0: Άσο. Πάμε λοιπόν. Σταυρούργο άσο.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω και στην παράταση τι θα γίνει.
0: Άσο
1: να...
0: μας είπες εσύ.
1: Ναι, άμα είστε 1-0. Εγώ μπαίνω μέσα, έτσι, ναι.
0: Μπράβο, ναι, πιάνεις το σημείο.
1: Μετά τι θα γίνει στην παράταση, ξέρω.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Το άλλο μάτς είναι το πιο δυνατό, πιστεύω, και πιο αφήρωπο ανάμεσα στην Πράγα και στη Φράιμπουργκ.
0: Τι βλέπεις εκεί, Φράιμπουργκ.
1: Ναι, η Πράγα ήταν στο πρώτο παιχνίδι 2-1 που έριξε στο 90 φεύγα. Η Φράιμπουργκ είναι γερμανική ομάδα, έχει πολύ δυνατή έδρα. Η Γερμανία το μεταξύ και επισημωμένη, γιατί για απεκτήθηκε εκεί η Μπάγερ. Θα κυνηγήσουν ένα τρόπαιο και εκεί το βλέπω. Over.
0: Ωραία.
1: Εγώ το βλέπω να μπαίνει πάνω από 2,5 γκολ.
0: Μπράγκα λοιπόν, over λέει ο Τζίτζης. Πάμε παρακάτω.
1: Over. Τα άλλα λοιπόν δύο μάτς είναι.
0: Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ Ντόνετσκ.
1: Το πρώτο παιχνίδι έδειξε 1-3.
0: Ναι.
1: Έκανε την έπληξη η Κρίσταλ Πάλας. Γιατί η Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει και πολλά εκατομμύρια και είναι και καλή ομάδα. Βέβαια δεν έχει έδρα. Παίζει γενικά δεξιά και αριστερά. Εγώ αυτό το παιχνίδι το βλέπω γκολ και over. Προγνωστικά δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εγώ βλέπω ότι.
0: Goal over, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, εκεί θα μπουν goal και over. Το άλλο ματσάκι που θα είναι και πιο κλειστό. Σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι η Βασιλή του, πώς το λέμε.
0: Το εμφύλιο. Άστον Βίλα Νότιχαμ.
1: Λοιπόν, το πρώτο ματς έχει λήξει με 1-0 η Πέτση Νότιχαμ με ένα πέναλι, σωστά.
0: Ναι.
1: Τώρα παίζουν στην Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα θέλει οπωσδήποτε, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει παραβρεθεί σε 2-3 φορές στις ημιτελικούς και είχε απεκλειστεί μία τον Ολυμπιακό δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το μάτς το βλέπω αφήρωπο και το βλέπω να κρίνεται στον γκολ. Το γκολ. Εδώ το σημείο είναι, παιδιά, προσέχτε, 2-3 γκολ. Δεν θα μπουν παραπάνω.
0: Λοιπόν.
1: 2-3 γκολ είναι ένα σημείο που δίνει 1-93.
0: Άρα είπαμε, άσο την, το Σταυρούργο. Άσο, γκολ.
1: Και over.
0: Την Πράγκα.
1: Ναι, μέσα στη Φράιμπουργκ.
0: Γκολ και over την Σαχτάρ με την.
1: Ναι, γιατί θα σκοράρει και η Σαχτάρ σίγουρα.
0: Μπράβο, και γκολ και over την Νότιχα με την Άστον.
1: Όχι, γκολ και over, 2-3 γκολ.
0: 2-3 γκολ. Αυτά λοιπόν πρέπει προγνωστικά του Τζίτζη. Γράψτε τα, παίξτε τα, καλό ταμείο, καλό φάγωτα.
1: Ναι.
0: Αν δεν τα πιάσετε, θα σας πω που δουλεύει, να πάρετε απόγευμα να τον πλακώσετε.
1: Ναι. Έχουμε τα μπασκετικά.
0: Πάμε τώρα, έχουμε και μπάσκετ, Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε
1: σήμερα
0: τώρα,
1: γίνεται ο
0: Ζαλγκίρις.
1: Όχι.
0: Ένα παιχνίδι έχουμε σήμερα μόνο.
1: Σήμερα έχουμε το ΧΑΠΟΕΛ Ρεάλ Μαυρίτης.
0: Μπράβο. Τι βλέπουμε εκεί.
1: Έχουμε 2-1 συνδίκες για τη Ρεάλ. Δεν παίζει Ναβάροφ και ο άλλος.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το μάτς θα κρυφθεί στις λεπτομέρειες.

0: Ταβάρες, θα έχει σταματήσει ο Ναβάρο. Δύο χρόνια. Ταβάρες δεν παίζει.
1: Αυτός ο Μαυρούλης.
0: Ο άλλος ο Μαυρούλης.
1: Ο Χεσόνια παίζει. Ο Χεσόνια.
0: Τους παίζει.
1: Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα τελώς διαφορετικό μάτς που ήταν το προηγούμενο, που κρίθηκε 87-79. Αυτό το μάτς 77-69, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί το σπάτω. Αυτό το μάτς θα είναι πολύ αφύρωπο, θα έρθει στο καλάθι και βλέπω, Βασίλη, χωρίς να σου πω πλάκα, βλέπω το 2-2.
0: Ωραία, και πάμε και στην ΑΕΚ με τη Μάλαγα, Μάλαγα ΑΕΚ.
1: Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν του
0: Champions League στο μπάσκετ.
1: Είναι το άλλο.
0: Τενερίφη, αφού δεν ξέρει τη Ρίτα στην ομάδα.
1: Ρίτα, δεν την ξέρω. Το βλέπω, αυτό το βλέπω, Τενερίφη Ρίτα, το βλέπω over.
0: Over. Και το Μάλαγα ΑΕΚ.
1: Το Μάλαγα ΑΕΚ θα γίνει μεγάλη μάχη. Οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές. Η ΑΕΚ είναι και αυτή σε μεγάλη φόρμα. Έχει καλούς μπασκεμπολίστες και καλούς παίκτες. Το ίδιο και η Μάλαγα, επειδή αγωνίζεται στην Ισπανία, αλλά όχι στην έδρα της, στο γήπεδο της Μπαταλώνα. Και πιστεύω ότι αυτό το ματς, αν πάνε όλα καλά και πρώτα ο Θεός, η ΑΕΚ θα οδηγηθεί στη νίκη και με διαφορά ενός με δύο καλαθιών.
0: Αυτά,
1: δηλαδή
0: λοιπόν,
1: ένα, δύο ή τρεις πόντους διαφορά. Και τη βλέπω στο τελικό.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τζίτσι, τον πρόεδρο. Είπε ανάλυση μπάσκετ ποδοσφαίρου. Τα ακούσατε. Πηγαίνετε πρακτορείο να προλάβετε να παίξετε πριν πέσουν οι αποδόσεις. Προγνωστικά Τζίτσις.
1: Καμιά φορά μπορεί να βρεθούμε εκτός από προόπτου και να πάμε και στην παράταση. Έτσι, ναι.
0: Αλλά εντάξει,
1: εγώ πιστεύω η ΑΕΚ θα κερδίσει, πιστεύω. Την βλέπω, είναι πολύ σοβαρή ομάδα και είναι και καλή ομάδα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μηνυματάκι και όπως πάντα οδηγός Εθέλ. Το ίδιο και ο οδηγός Εθέλ είναι και ο Νικόλας. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να είσαι καλά, φίλε.

0: Λοιπόν, Μπαράκα Σέντραλ γίνεται, μάλλον Μακαρά Τίγκρε γίνεται 2-2, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι, εμείς το παίζαμε γκολόβερ.
0: Εντάξει, το πιάσεις 2-2 στο 81. Κάποια αλλαγή δεν έχουμε. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Α, ισοφαρίζει Ρασί Κλουμπ του Ποταφόγκο 1-1 στο 54. Το Μπασιτάκι έχει πάρει διαφορά 6 πόντων. 105-99 η Νέα Υόρκη. Ακόμα θέλει βέβαια αρκετή ώρα, θέλει 2 λεπτά, 2 και 20 για να τελειώσει το μάτς. 105-99.
1: Και όσοι θέλουν, Βασίλη, να παίξουν ένα βραδινό ματσάκι, τους δίνει ο Τζίτζης με ακρίβεια σκορ. Παρακαλώ, ας το προσέξουν. Είναι το ματσάκι το 988 Χόκκινς από τη Χιλή με Σάο Πάολο από τη Βραζιλία.
0: Πού είναι αυτό, ρε?
1: Είναι στις ακριβώς
0: αύριο
1: μία η ώρα. Ναι,
0: αύριο μία η ώρα
1: το βράδυ.
0: Όχι σήμερα.
1: Ναι, σήμερα, αλλά θα ξημερώσει. Θα κάνετε, ναι, εκπομπή.
0: Μπράβο.
1: Το δίνει ο μεγάλος Τζίτζης.
0: Τι δίνει ο Τζίτζης?
1: Γκολ, γκολ και over 3,5. Το βλέπω 2-2. Το βλέπω 2-2 σκορ. Να πούμε ότι στη βαθμολογία Σάο Πάολο 7 και η Χόκκινς 6.
0: Για σήμερα έχει δώσει ρεστάλε. Με και Λιμπερταδόρες μας λέει οι βαθμολογίες.
1: Ναι.
0: Ο κύριο Τζίτζη σήμερα ο πρόεδρος.
1: 7 με 6 είναι και το γκολ, γκολ και over 3,5 δίνει παρακαλώ 4. Δηλαδή μπορείτε άνετα με ένα κοσαρικάκι.
0: Πάρτε 80.
1: Ναι. Σας το δίνει ο Τζίτζη αυτό.
0: Δώρο.
1: 1-1 ημίχρονο. Σας δίνω 2-2 τελικό.
0: Δώρο από τον Τζίτζη.
1: Ναι. Το γκολ, γκολ ημίχρονο 4. Ορίστε. Αυτό ήταν.
0: Τι άλλο θέλετε?
1: Τι άλλο θέλετε?
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνίδα που έστειλε μήνυμα από τη Λαμία από το φούρνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα ο φίλος ο Μάκης έστειλε μηνυματάκι. Στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου, Δημητράκη. Στα παιδιά τα Εκόπουλα εκεί από το φούρνο στο Αγρίνιο.

0: Κύριε Μιχάλη, φτάσαμε κοντά στο φινάλε. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε. Να πούμε μερικές καλημέρες ακόμα πριν κλείσουμε. Κύριε Μιχάλη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τορόντο, κύριε Βανκούβερ, κύριε Σοφία, που έχουμε εδώ πέρα επίσημες προτάσεις γάμου. Είχαμε σήμερα πολλά και διάφορα. 25 δεύτερα να τελειώσει το μάτς. 107-102 μπροστά η Νέα Υόρκη. Λογικά θα το πάρει το ματσάκι. Ναι. 25 δευτερόλεπτα. Λογικά θα το κάνει το.
1: Και έχει και την μπάλα.
0: Το Νάσο έχει και την μπάλα. Κοντά στη νίκη είναι η Νέα Υόρκη. Και από Μαϊάμι είχαμε πρόταση, κύριε Τζίτζι.
1: Και από Μαϊάμι, ναι. Σήμερα ήταν η ημέρα.
0: Μέρα του Τζίτζι σήμερα. Γιατί πήγε το Σουνταζίλικο εδώ πέρα και πέρασε. Μάλλον πέρασε για το κορίτσι, του είπε κάτι καλά λόγια, του έδωσε και ένα γλυκό με σχήμα καρδιάς και ήταν ανεβασμένος ο κύριος Πρόεδρος.
1: Μετά και από τις πετυχίες του στοιχήματος.
0: Και του ξυστού.
1: Του ξυστού που το πας. Και Μπέλιο, 50.
0: Έτσι.
1: Έβγαλα 50 φορές τα κέρδη, αλλά ήταν
0: μία ευρωτάδα. Ήταν ένα πεντακοσάρικο.
1: Αν ήταν ένα χιλιάρικο.
0: Ω, πήγαινες πολλά, ρε φίλε.
1: 50.000 ευρώ. Θα είχαμε εκπομπή με σαμπάνιες. Εντάξει, την κάνουμε την εκπομπή.
0: Ναι, θα την κάνουμε με σαμπάνιες. Θα την κάνουμε. Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μαρίνο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα. Γεια σου Ανούλα, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Μπίλαρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Τα λένε πάλι αύριο το βράδυ. Ο φίλος ο Τάκης έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας Τάκη.
0: Να πούμε καλή ξεκούραση, μάλλον καλή συνέχεια στον Παναγιώτη το φίλο μας που τώρα είναι στη δουλειά. Μετά το μπιστρό συνεχίζουμε αλλού. Κύριος Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος σε περιμένει, λέει.
1: Ναι.
0: Μην την κάνεις πάλι γιατί έγινε ρεζίρι που έγινε στα κορίτσια που σε περιμένανε. Μην την ξανακάνεις πάλι, λέει, δεύτερη φορά.
1: Όχι βέβαια.
0: Γεια σας εδώ.
1: Καλημέρα Παναγιώτη.
0: Καλή ξεκούραση, λέει, είδες το παλικάρι μας.
1: Καλή ξεκούραση, παιδιά, λέει, ευχαριστούμε και επίσης το παιδί μου.
0: Ναι, αλλά πας μαζί όμως. Να πας μια βόλτα. Πήγαινε Παρασκευή.
1: Παρασκευή, ναι. Όχι αυτή.
0: Να, το άλλο, πήγαινε Σάββατο βράδυ. Έχεις πάλι ανιψιά, Ειρήνη. Όχι.
1: Όχι.
0: Πήγαινε το Σάββατο βράδυ. Εκεί είναι μουσική χάουζ.
1: Χάους, θα χαθούμε.
0: Να ερωτευτείτε.
1: Α, τέτοια είναι.
0: Ναι, τέτοια. Ερωτιάρικη.
1: Μπορεί να έρθει και η Σοφία όμως.
0: Ξέρεις.
1: Πάντως τη σήμερα είχαμε πολλά.
0: Ναι, είχαμε πολλά ανταλαβέρια σήμερα.
1: Σοφίες, Βακούπερε. Χαμός του χαμού, ε.
0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού αύριο βράδυ. Θα ξημερώνει η Παρασκευή. Θα είναι τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά. Και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την
1: τρελοτρέλα.
0: Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στους πρωινούς φίλους, καλή συνέχεια, μάλλον καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους, καλή συνέχεια στους πρωινούς. Τα λέμε αύριο το βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλό. Καλή ξεκούραση.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
3: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
2: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
4: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τσάνια, τσουάνε, νεντόμ, γκέιμ. Νεντόμ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Superstore 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι 5η 7 Μαΐου 2026 με αρκετή κινησούλα κλασικά. Ωραίος καιρός τουλάχιστον για αυτό το ξεκίνημα της ημέρας. Θα δούμε πώς θα πάει και κατά τη διάρκεια της. Αν και γενικά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από χτες ξέρουμε τη δεύτερη ομάδα του τελικού, του Champions League. Τα κατάφερε η Paris Saint-Germain. Να πω την αλήθεια, χάρηκα πάρα πολύ. Σας είπα ότι είμαι με τους Γάλλους σε αυτό το ζευγάρι. Μια Παρή η οποία έπαιξε έξυπνα. Τη βοήθησε σίγουρα πάρα πολύ το γρήγορο γκολ του Ντεμπελέ στο τρίτο μόλις λεπτό. Από εκεί και πέρα είχε ευκαιρίες. Η Μπάγερ πίεσε περισσότερο, έψαξε την ανατροπή. Το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις σχεδόν στο τελευταίο λεπτό. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα δεν υπήρχε θέμα να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να το στείλει στην παράταση. Το 1-1 φέρνει την γερμανική ομάδα εκτός και τη γαλλική εντός. Άρα έχουμε γαλλοαγγλικό ή αγγλογαλλικό τελικό, Paris Saint-Germain Arsenal. Οι τιμούλες, όπως σας είπα από χτες, θα έχουν μεγάλο φαβορή ή φαβορή τέλος πάντων την ομάδα της Paris απέναντι στους Άγγλους. Στα ίσια αυτό το παιχνίδι εννοείται, καταλαβαίνετε ότι είναι μάτς το οποίο και οι δύο ομάδες έχουν τις πολύ πολύ καλές πιθανότητες. Πάντως όσον αφορά κατάκτηση τροπέου, είναι αρκετά μεγάλο φαβορή η Paris Saint-Germain, η οποία γενικά είναι καλύτερη ομάδα από την Arsenal. Μας έχει δείξει πολύ πιο ωραία πράγματα, αλλά επειδή επαναλαμβάνω είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνεται στις λεπτομέρειες, ένας μεγάλος τελικός τέτοιας διοργάνωσης, και οι δύο ομάδες για μένα είναι 50-50. Έτσι να το ξεκαθαρίσω, δεν βλέπω ούτε 51-49, ούτε 55-45, ούτε τίποτα. 50-50 θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι 30 Μαΐου σε ουδέτερη έδρα στην Βουδαπέστη, και με τα δεδομένα αυτά περιμένω να δούμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Τώρα, χτες είχαμε τρία παιχνίδια στην Κύπρο. Η Ομόνια, παρά το γεγονός ότι είχε αρκετές αλλαγές, πήρε μια νίκη ακόμα στο πρωτάθλημα. Πάει ολοταχώς για αυτό το μεγάλο ρεκόρ. Σας είπα και χτες ότι το μεγάλο κίνητρο της Ομόνιας είναι να κάνει, πέρα από το πρωτάθλημα το οποίο τελείωσε από την προηγούμενη αγωνιστική, από την προπροηγούμενη πλέον, είναι να κάνει αυτό το ρεκόρ το οποίο θα μείνει στην ιστορία όσον αφορά τη συγκομιδή βαθμών. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά να το κάνει, ή τουλάχιστον πλησιάζει. Είναι ακόμα δύο νίκες και μια ισοπαλία, ή τρεις νίκες, ανάλογα τι θα κάνει. Θέλει ακόμα 7 βαθμούς για να το κλειδώσει. Είναι οι 86 βαθμοί, θυμίζω. Το ρεκόρ το έχει το ΑΠΟΕΛ, αλλά η Ομόνια έχει τρία παιχνίδια για να το ισοφαρίσει ή για να το ξεπεράσει. Με το απόλυτο το ξεπερνάει. Με επίσης δύο νίκες και μια ισοπαλία πάλι το ξεπερνάει. Με δύο νίκες το ισοφαρίζει. 2-0 την Πάφο. Πάφο η οποία δεν κατάλαβα γιατί άλλαξαν προπονητή. Δηλαδή είτε με το Θελάδες είτε με τον Σαπίντο, μία ή άλλη. Υπήρχε πάρα πολύ γκρίνια στην Πάφο μετά τον αγώνα από τους οπαδούς της. Αλλά ας κάνουν υπομονή, γιατί έχει κύπελο. Η Πάφο αυτός είναι ο στόχος της. Η Ευρώπη εύκολα δύσκολα θα έρθει στο Conference League. Το θέμα είναι να έρθει και το κύπελο, το οποίο θα της δώσει το εισιτήριο για το Europa League. Το αποέλεχασε μεγάλη ευκαιρία να πιάσει την Πάφο. Αυτοκτόνησε. Ο Άρης ελπίζει και ο Άρης, γιατί έχει τρία παιχνίδια και η διαφορά από την Πάφο είναι στους πέντε. Στους τέσσερις, συγγνώμη. Δεν τη λες απαγορευτική. Η Πάφος έχει 55 βαθμούς, ο Άρης 51. Και έχει ακόμα 9 βαθμούς στο τραπέζι, στα τρία μάτς. Όλα γίνονται. Πραγματικά έχουμε με αυτό το πρωτάθλημα, ειδικά όσο αφορά την μάχη της Ευρώπης, γίνεται ένας χαμός. Η ΑΕΚ μετά τη χτεσινή νίκη εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Απόλλωνας είχε αλλαγές, και αυτός είχε αλλαγές, αλλά την κέρδισε την ομάδα της Λεμεσού με 1-0. Ουσιαστικά κλείδωσε την παρουσία της στην Ευρώπη, γιατί έχει ένα handicap από την τέταρτη Πάφο 9 βαθμών και απλά η ΑΕΚ είναι πλέον και μαθηματικά στην Ευρώπη. Άρα η αδυναμία της Πάφου να κλειδώσει την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ στην τετράδα έφερε και τον Άρη σε απόσταση, έτσι, ελπίδας, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι στο πλην 4 η ομάδα του Λιάσου. Το ΑΠΟΕΛ που είναι πέμπτο είναι στον ένα βαθμό και το ΑΠΟΕΛ ελπίζει, εννοείται, αλλά το ΑΠΟΕΛ αυτοκτονεί κάθε δεύτερη εβδομάδα, χάνει ή έχει απώλεια βαθμών. Γενικά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο το ενδιαφέρον του, αντιλαμβάνεστε, το έχει και συνεχίζουμε να το έχουμε και θα το έχουμε μέχρι το φινάλε όσον αφορά την Ευρώπη, επαναλαμβάνω, γιατί τα υπόλοιπα έχουν κριθεί στο πρώτο γκρουπ όσον αφορά τίτλο κλπ. Δεύτερο γκρουπ έχουμε αύριο μεθαύριο παιχνίδια, οπότε δεν θα συζητήσω κάτι τώρα, δεν μας ενδιαφέρει άμεσα. Σε μια μέρα όπου χτες είχαμε και αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, το κλασικό από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια θα είναι χωρίς κόσμο. Έχει το ΑΠΟΕΛ να εκτίσει την τιμωρία του στο ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής στα play-off με αντίπαλο την Ομόνοια. Όσο αφορά Απόλλωνα και Πάφο, αν αποποιηθούν το δικαίωμα έφεσης, θα εκτίσουν την ποινή τους στα μάτς της ερχόμενης Κυριακής. Είναι το ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΕΛ, ναι, Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ και Πάφο Σάρης. Αν όχι, ο Απόλλωνας χωρίς κόσμο με Άρη την ένατη αγωνιστική και η Πάφος χωρίς κόσμο με το ΑΠΟΕΛ την τελευταία αγωνιστική των play-off. Αυτά όσο αφορά αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, οι οποίες βγήκαν χτες. Είναι τρεις ομάδες τα κεκλεισμένων, αρκετά βαριές οι καμπάνες, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε εναντίον του. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτά τα οποία σας έχω πει. Και με αυτά τα δεδομένα θα πάμε σε αρκετά παιχνίδια χωρίς κόσμο, τρία συνολικά. Παναθηναϊκός. Εχθές όταν τα έλεγα του Μποριατζή, του λέω κάτι δεν μου αρέσει, κάτι. Δεν ήταν τόσο φαβορή ο Παναθηναϊκός. Για να σου πω την αλήθεια, δεν πίστευα ότι θα χάσει τόσο εύκολα, γιατί έχασε εύκολα. Άσχετα με το 4 πόντου διαφορά, η διαφορά ήταν 19 πόντους. Είχε καταρρεύσει ο Παναθηναϊκός σε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Τελικά έχασε με 4 πόντους με την αντεπίθεση στο φινάλ. Αλλά 19 πόντους δεν είναι και εύκολο να το καλύψει σε ένα τέτοιο handicap. Που σημαίνει ότι 2-1 σειρά των αγώνων κέρδισαν μέσα στην, πώς το λένε, μέσα στην Αθήνα το πρώτο μάτς. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, του λέω: κοίταξε, μην κερδίσει η Βαλένθια για να πάει ο Γιανακόπουλος στο Final Four. Εντάξει, το τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό η συγκεκριμένη ήττα, φέρνει νέα δεδομένα στην τιμωρία Γιανακόπουλου από την EuroLeague. Θυμίζω ότι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έχει τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές. Έτσι λοιπόν, εάν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να προκριθεί στον τελικό του Final Four, στον τελικό, τότε ο Γιανακόπουλος θα το δει αυτό το παιχνίδι. Αν χάσει και άλλο παιχνίδι, θα δει και τα play-off αν προκριθεί στο Final Four. Εντάξει, εννοείται ότι δεν θες να μπει στη διαδικασία να ρισκάρεις και οτιδήποτε, γιατί προφανώς δεν ρισκάρεις, αλλά είναι δύσκολη αντίπαλος η Βαλένθια, τα είπαμε. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία νίκη διπλή μέσα στην Ισπανία, αλλά χθες δεν τα κατάφερε. Πάμε σε Game 4, θα δούμε. Είναι 2-1 σειρά των αγώνων. Στο άλλο, χτες η Ζαλγκίρις κέρδισε τη Φενέρ 81-78, που σημαίνει ότι και εδώ έγινε 2-1 σειρά των αγώνων και περιμένουμε να δούμε. Ρεζιλίκια με τους προπονητές, πλακώθηκαν στο φινάλε, όχι στο φινάλε, στο 27ο λεπτό και αποβλήθηκαν αμφότεροι και ο Αταμάν και ο Ισπανός. Η Βαλένθια λέει ότι ο Αταμάν προκάλεσε καταστάσεις που άλλαξαν την ιστορία στα δύο τελευταία παιχνίδια και θα το έχουμε στο νου μας. για τη συμπεριφορά του Τούρκου. Γενικά ένα μπάχαλο. Πραγματικά ένα μπάχαλο. Λοιπόν, νομίζω για εισαγωγή είμαστε ok. Μηνύματα ό,τι θέλετε στο 23-24. Καλημέρα, η επίθεση της Παρή είναι φοβητσιάρικη. Είναι πολύ καλή η επίθεση της Παρή, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα πρώτο μικρό break για να επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
8: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Η πιο εκρηκτική ταινία δράση τη χρονιά έρχεται και ο Super Sport σα χαρίζει διπλέ προσκλήσει για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Τζέικ Τζίλενταλ και ο Χένρι Κάβι πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι In the Grey. Και εσεί μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπε στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
14: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 1 κιλό 3,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Όρεο παγωτό συσκευασία 4x100 ml μόνο 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Goodfellas πίτσα μαργαρίτα ή τυρί και χαμ ή πεπερώνι 3,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 7. Λοιπόν, χθες είχε πολλά ευτράπελα. Έριξαμε πόπο γέλιο. Μιλάμε για ο κάθε επικραμμένος έφαλε για βουλευτής. Μιλάμε πολύ, πολύ σοου. Κανείς δεν θα ψηφίσετε, εγώ αυτό σας λέω, διότι μετά θα τα τραβήξετε τα ζόρια. Εγώ σας προειδοποιώ τώρα, από εκεί πέρα, ό,τι και να είναι, δεν την γλιτώνουμε. Ούτε τους με να ψηφίσουμε, ούτε τους δε. Χαμός. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα περισσότερα είναι σε αυτό το θέμα. Η αλήθεια λέει, αυτή είναι η παράταξη του Γλαύκου Κλειρίδη, ρεκόρ υποψηφιωτήτων και πολιτικά μηνύματα στην επίσημη έναρξη της προεκλογικής μάχης. Πρέπει να είναι ατάκα που το... την είπε η Ανίτα, ναι, την είπε η Ανίτα Δημητρίου, ότι αυτή είναι η παράταξη του Γλαύκου Κλειρίδη που δεν φοβάται την ευθύνη. Στοιχεία που σοκάρουνε, το 2025 υπήρξαν 60 καταδίκες σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, μόνο το 25, και αντιλαμβάνεστε δεν τα έχουν βρει όλα, μόνο 60 καταδίκες. Καταλαβαίνετε πώς, τι άλλο υπάρχει γύρω-γύρω. Στο θέμα του αυθόδους πυρετού, το θέμα που έχει στο πρωτοσέλιδο η αλήθεια λέει, προσπαθούν να φορτώσουν ποινικές ευθύνες στην Στέλλα Πέτρου. Ποια είναι η Στέλλα Πέτρου? Ποια είναι η Στέλλα Πέτρου, ρε παιδιά? Ναι. Επαόριστον αυτή τη φορά η αυριανή διαμαρτυρία στη Ριζολιά. Δεν τη βλέπω καλά την κουβέντα, να έχει πάρα πολύ ένταση αύριο, αν κλείσει ο δρόμος. Χαραυγή, ισχυρό ακέλ στη Βουλή για ασπίδα της κοινωνίας. Στέφανος Στεφάνου αποτελεί εγγύηση για τη στήριξη και την προστασία της κοινωνίας. Το ακέλ. Μάλιστα. Αυτές είναι δηλώσεις και από την αντιπολίτευση χτες. Πολίτης, 753 υποψήφοι για όλα τα γούστα. Η προεκλογική των βουλευτικών εκλογών μπαίνει στο τελευταίο της μίλη. 100 περισσότερες υποψηφιότητες από το 2021, τότε ήταν 650, τώρα 753. Μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι επιστρέφουν στη Ριζολιά για να μείνουν. Ναι, μεμονωμένοι. Είναι η ομάδα των μεμονωμένων κτηνοτρόφων και ετοιμάζεται να ανοίξει αύριο νέο κύκλο διαμαρτυριών, προειδοποιώντας με επαόριστον παραμονή και χάος. Αύριο σας το λέω, μετά τις 11, όσοι κάνετε το λάθος να πάτε στην, να περάσετε και από τη Ριζοελιά, δεν θα περάσετε απλά. Θα γίνει ένα χαμός. Και προσοχή γενικά στους δρόμους.
1: Όπως είπα, θα αφήσουν ανοιχτή την μία.
0: Με μια λωρίδα, δεν φτάνει, γιατί η κίνηση είναι στο πικ της. Σχεδόν όλη την ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δείξει πώς θα πάει, γιατί δεν ξέρω αν η αστυνομία αυτή τη φορά θα είναι θεατής ή θα επέμβει. Γιατί δεν ξέρω. Ελπίζω να μην έχουμε χειρότερα. Και για τις δύο πλευρές. Φιλελεύθερος, πολιτική αποκάλυψη με υποψηφιότητες, τελική ευθεία εκλογών και καμπανάκι για τη νέα Βουλή. Πολιτική VS αντισεισμικότητα, κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό. Μάλιστα. Τριμερή στην Ιορδανία, Κύπρος, Ελλάδα και Ιορδανία απαντούν στην κρίση μέσω συνεργασίας. Στοιχεία από καζίνο, στους κουλοχέριδες οι Κύπροι, στα τραπέζια οι ξένοι. Δηλαδή τα στοιχεία λένε ότι οι Κυπραίοι τους αρέσουν ο κουλοχέρις, τα φρουτάκια. Ενώ οι ξένοι πελάτες στα καζίνο της Κύπρου δείχνουν προτίμηση στη ρουλέτα και στο blackjack. Μάλιστα. Okay. Αυτά είναι έτσι κάποια από τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από το ένθετο της αλήθειας, το Super Sport. Οι ασυνέπειες και η Ευρωπαία. Είναι τίτλος για τα τρία χτεσινά παιχνίδια. Χαραυγή κόσμος στον σπορ. Χαίρεσε να βλέπεις την αρμάδα του Μπέργκ. Τέταρτη φορά που χαίρεσε φέτος την Μπαφ. Γήπεδο του Πολίτη. Λαβωμένη μα χωρίς φρένα. Η Ομόνια παρά τις 6 απουσίες νίξε τέταρτη φορά φέτος την Πάφο. Και Goal News, κλείδωσε νέο ευρωπαϊκό τουρ η ΑΕΚ. Είναι 1-0 τον Απόλλωνα. Μάλιστα, πέμπτη σερή σεζόν στην Ευρώπη. Βέβαια ξεκινάει από νωρίς, από το Conference League. Αλλά το Conference League είναι μια διοργάνωση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κυπριακών ομάδων. Ελπίζουμε ότι η ΑΕΚ, όπως και οι ομάδες μας, θα πάνε στο League Phase. Θα έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες ομάδες στο League Phase για να έχουν νόημα και τα απογεύματα, τα βράδια μάλλον της Τρίτης, της Τετάρτης και της Πέμπτης. Γιατί ελπίζουμε ότι θα έχουμε ομάδα πάλι στο Champions League. Μετά την Πάφο, η Ομόνια. Έτσι. Καλημέρα, να έχουμε όμορφη μέρα, Παναγιώτης Καράντονας. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Άλκη. Μόνο είχε River που να Αντώνη υπάρχω. Γεια σα, Αντώναρε. Καλημέρα και σένα. Για πάμε να δούμε επικαιρότητα πώς είναι. Παιδιά, έχω ακόμα πολλές προσκλήσεις, διπλές VIP προσκλήσεις για το ποιο είναι το In the Grey, την ταινία Γκρίζα Ζώνη. Εν τω μεταξύ είδα το τρέιλερ χτες, να είναι πολύ ταινιάρα. Ναι, να είναι πολύ ταινιάρα. Το είδα χτες στο Omega, αν το δείτε, ή τέλος πάντων γκουγκλάρετε In the Grey. Είναι σκηνοθεσία Guy Ritchie, είναι καταιγιστική περιπέτεια με κατασκόπους και λοιπά, με πράκτορες και χαμούλης. Έχουμε διπλές προσκλήσεις, δηλαδή αυτός που θα κερδίσει θα πάει παρέα με Terry. Θα στέλνετε την ένδειξη movie. Είναι πολλές οι προσκλήσεις, δεν μπορώ να σας πω αριθμό, να σας πω 10-20, είναι πολλές.
1: Είναι για την πρεμιέρα.
0: Είναι για την avant premiere, ναι, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου. Στο Κέι Σίνεπλεξ. Αν δεν έχω δουλειά, ναι, να πάμε. Ναι, να πάμε. Δεν έχω δουλειά, να πάμε. Θέλω να πάω να δω την ταινία του Μάικλ Τζάκσον. Ήρθε εδώ μεταξύ. Εκεί πρώτα, ξέρω τώρα. Ένα λεπτό να δω, να μπω στο Κέι Σίνεπλεξ να δω. Θέλω να δω αν το έχουν φέρει. Έχει τρεις ταινίες που θέλω να δω. Να, αυτή θα πάω να τη δω, μάλλον, αν δεν έχω την άλλη εβδομάδα κάποιο παιχνίδι. Θέλω να πάω να δω το Mortal Kombat, διότι το Mortal Kombat είναι το παιχνίδι το οποίο μεγαλώσαμε. Παίζαμε μικροί όλοι Mortal Kombat στο PC βασικά. Καμία σχέση με τα γραφικά. Ναι, όχι, έρθει ο Michael Jackson. Λοιπόν, ναι, έχει έρθει ο Michael Jackson. Εντάξει, άρα έχω τρεις ταινίες να πάω. Του Michael Jackson, το Mortal Kombat και αυτό το In the Grey. Το οποίο θα προλάβω δεν ξέρω, αλλά είναι μια προσδοκία, ρε παιδί μου. Προσδοκώ ότι θα πάω να τις δω αυτές τις ταινίες. Λοιπόν, άρα στείλτε την ένδειξη movie και μπαίνετε στην... Τι κλήρωση, δηλαδή θα δώσουν πολλές προσκλήσεις, θα... Πότε τελειώνουμε, αύριο ή σήμερα, αύριο. Μέχρι αύριο. Αύριο θα ειδοποιηθείτε, θα πιάνει τηλέφωνο η Ερμιόνη και θα σας καλεί εκεί πέρα από το διαφημιστικό. Όσοι κερδίσετε και θα είστε πολλοί, συνολικά θα δώσουμε 80 προσκλήσεις.
1: Από ό,τι φαίνεται, αλλά και
0: όποιος
1: στέλνει μήνυμα κερδίζει.
0: Εντάξει, πάντως είναι πάνω από 50% οι πιθανότητες σίγουρα να κερδίσετε.
1: Σύμφωνα με τη ροή.
0: Ναι, με τη ροή, ναι. Οπότε στείλτε μήνυμα, movie και κερδίζετε το δώρο για το οποίο έχουμε κάνει λόγο. Έτσι.
1: Πάει
0: και ο Άλκης εκεί, δεν
1: το
0: πω. Να πάω. Τι ώρα είναι το μεταξύ. Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Τι ώρα είναι αυτή, 8-13 Μαΐου, οκ.
1: Καλή ώρα.
0: Ναι, καλή ώρα, 8 ώρα είναι μια χαρά. Λοιπόν, Άλκη, τι έγινε με τον Παναθηναϊκό Χρύσανθος, movie. Παιδιά, Παναθηναϊκός, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Ο 69 έχει το καλύτερο μήνυμα. Λοιπόν, λέει, καλημέρα Άλκη, μέχρι και στα καζίνο δείχνουμε το νου μας. Πόσο μυαλό έχουμε. Βουράμε τα φρουτάκια που είναι ρυθμιζόμενα, πότε και πώς θα δώσει. Καταλάβατε, το μόνο τεχνικό παιχνίδι στο καζίνο που για μένα δεν κερδίσει πουθενά, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν έχει μια μικρή πιθανότητα, είναι το blackjack. Δηλαδή, αλλά τι συζητάμε τώρα, αφού ακόμα και εδώ δείχνουμε το νου μας που λέει ο ΕΠΕΚ 49. Πιο εθιστικά τα φρουτάκια. Αλλά γενικά, είπαμε, τζόγος μακριά, δεν συζητήσουμε τώρα. Και ειδικά όταν είστε μικροί, μην μπλέξετε σε αυτή τη διαδικασία, είναι καταστροφή σκέτη. Αν δεν το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, άρα στο 23-24 στείλετε την ένδειξη movie, ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Μπαίνετε στην κλήρωση για τις προσκλήσεις για την ταινία In the Grey next week. Άρης από Έλενα 0. Πάφος Ομόνια 0-2, ΑΕΚ Απόλλων 1-0, λίγα γκολ γενικά. Για να πω την αλήθεια μου, εχθές το συζητούσα με τον Ανδρέα Οφέαρ και ο Νεάρα, αλλά περισσότερο Οφέαρ, τα είπαμε με λεπτομέρειες. Εγώ του είπα ότι η Ομόνια θα κερδίσει και θα κερδίσει μπορεί και εύκολα. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, μου λέει με τα δεύτερα. Ο Αντρέας πίστευε τον Άρη ότι θα κερδίσει ο Άρης, γιατί έβλεπε ότι είχε αρκετές απουσίες στο ΑΠΟΕΛ. Ο Άρης δεν είχε απουσίες βασικά, οπότε ήταν θέμα πώς θα το διαχειριστεί ο Λιάσος. Θεωρώ ότι με τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν, ήταν δύο σπουδαίες νίκες για την Ομόνια, η οποία δείχνει ότι έχει, ρε παιδί μου, αυτή την άβρα της πρωταθλήτριας. 9 αλλαγές είχε, 6 απουσίες, κι όμως κέρδισε 2-0 στην Πάφο. Πέρασε νικηφόρα από το Στέλιος Κυριακίδης, τέταρτη φορά φέτος που κέρδιζε την Πάφο. Βασικά φέτος ήταν, της πήρε για τα καλά τον αέρα της Πάφου. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος άλλαξε τη ροή του αγώνα, χόρεψε την αντίπαλη άμυνα στο 80 και δημιούργησε τον γκολ του Άγγελου Νεοφύτου, που είχε έρθει από τον πάγκο. 6 λεπτά αργότερα σφράγισε τη νίκη με τρομερή εκτέλεση φάουλ, δείχνοντας και την ποιότητά του. Εγώ θα πω το εξής για να το κλείσω, γιατί δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα για τα τρία χτεσινά παιχνίδια, γιατί θα τα συζητήσουμε ούτως ή άλλως και αργότερα. Οι αλλαγές που έκανε ο Μπέργκ στο παιχνίδι χτες, που ήταν 9 συνολικά, δεν αλλίωσαν στο ελάχιστο την εικόνα της Ομόνιας. Εγώ αυτό θα πω, αυτό ένιωσα. Είχε υπομονή, πειθαρχία, πλάνο μέσα στο γήπεδο, ήταν καλύτερη από την Πάφο, η οποία ήταν μια φλίαρη ομάδα, άψυχη και χωρίς καθαρό μυαλό στο φινάλε. Το ότι δεν σκόραρε είναι αποτυχία, προφανώς. Το ότι σε 7 αγώνες στα play-off δεν κέρδισε ούτε ένα η Πάφος είναι ακόμα πιο μεγάλη αποτυχία. Καταλαβαίνετε ότι η Πάφος θέλει τεκάλεμιθ, πώς το λένε, τεκάλεμιθ το λένε, γκρέμισμα και φτιάξουμε από την αρχή. Οι μισοί παίχτες πρέπει να φύγουν, και το εννοώ οι μισοί παίχτες. Πιθανότερο το και ο προπονητής, εγώ δεν βλέπω ότι ο Σαπίντο, δεν ξέρω αν είναι αυτός που θα έχουν του χρόνου. Θα εξαρτηθεί αν θα βγει η Ευρώπη μέσω κυπέλου, αν θα πάρει τον τελικό, γιατί αν πάρει τον τελικό είναι διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά τη συμφωνία που έχει κάνει με την Πάφο. Αλλά εγώ δεν είδα τίποτα. Είδα πολύ λίγα διαστήματα της Πάφου να είναι αυτή που έπρεπε να είναι για να σκοράρει και να κυνηγήσει τη νίκη. Ο Σαπίντο λέει δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Okay, ο καθένας μπορεί να υποστηρίξει ό,τι θέλει και λέει ότι έγιναν, ότι οι λεπτομέρειες στην άμυνα και την επίθεση έκαναν τη διαφορά. Μα ρε coach, πάντα οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά σε οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής μας. Είτε είναι στη δουλειά, είτε είναι στο σχολείο, είτε είναι στον αθλητισμό. Χαίρομαι πολύ. Δεν μας είπες κάτι καινούριο. Το δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, το βλέπω λίγο χοντράδα, αλλά τέλος πάντων. Ο Μπέρκ μίλησε για επαγγελματίες. Είπε ότι είναι μια απόλυτα επαγγελματική παρουσία, παρά τους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα. Η Ομόνια ήταν μεθυσμένη πολιτεία, έτσι, μετά το, με τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος. Φεύγουμε από το Παφιακό. Πάμε στην Λεμεσό. Μάλλον πάμε στη Λάρνακα. Η ΑΕΚ, η οποία πήρε την απαραίτητη νίκη σε αυτό τον τελικό εντός εκτός εισαγωγικών για την δεύτερη θέση, έκανε το άλμα για την κατάκτησή της. Ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά, τώρα αν θα είναι δεύτερη τρίτη, ποσό του είναι ενδιαφέρει την ΑΕΚ, πλέον και μαθηματικά είναι στην Ευρώπη για 5η σερή σεζόν. Έτσι. Και έχει και το πλεονέκτημα, το προβάδισμα μάλλον έχει πλεονέκτημα, για να τερματίσει δεύτερη στο πρωτάθλημα, που δεν λέει κάτι, αλλά okay. Η Ευρώπη ήταν το ζητούμενο από τη στιγμή που δεν μπορούσε να πάει για τίτλο, και η ΑΕΚ το έκανε χτες. Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε με ωριμότητα, εγώ θα πω, το προβάδισμα που είχε. Δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου. Ο Απόλλωνας δεν βρήκε τις φάσεις που θα τον έβαζαν ξανά στο παιχνίδι πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Αποβλήθηκε ο Εκπολό, ούτε σε αυτό το δεκάλεπτο και κάτι που έμεινε ο Απόλλωνας με παίχτη παραπάνω μες στο γήπεδο μπόρεσε να ισοφαρίσει. Ο Ροθάδα είπε ότι είμαι περήφανος. Ο Ροθάδα μου είναι μεγάλο ερωτηματικό εάν θα τον κρατήσει η ΑΕΚ. Θα εξαρτηθεί από τον Τσάβι Ρόκα από τη στιγμή που θα επιστρέψει, όπως όλα δείχνουν, ο Ρόκα. Εάν θέλει να κρατήσει τον Ισπανό ή αν θα φέρει άλλον προπονητή ο οποίος ίσως στο παρελθόν να έχει ξαναδουλέψει στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω ποιο είναι το πλάνο του Ρόκα. Γιατί ο Ρόκα θα κάνει τον προγραμματισμό. Όπως όλα δείχνουν, αν επιβεβαιωθούν αυτά. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Αλλά χτες ήταν ικανοποιημένος ο Ισπανός, διότι με την νίκη αυτή κλείωσε την Ευρώπη, που ήταν στόχος. Ο Λοσάδα, ο οποίος έκανε πάρα πολλές αλλαγές, ρε παιδί μου. Μέχρι έβαλε ένα μικρό, πώς το λένε αυτόν, ρωτής. Για μένα χαίρομαι που βάζουν μικρούς οι ομάδες, γιατί ο Απόλλωνας, ας πω κάτι, την Ευρώπη κουτσά στραβά την έχει εξασφαλίσει. Δηλαδή δεν θα πέσει κατά την τέταρτη θέση. Εάν είναι, αν δεν κερδίσει τον τελικό του κυπέλου, πάλι θα βγει η Ευρώπη. Άρα καλά κάνει ο Ρωσάδα και έκανε τις αλλαγές αυτές για μένα, αν θέλει την άποψή μου. Εντάξει, βασικά είπε ότι είναι κουρασμένη η ομάδα, γιατί είναι η τέταρτη σερή εβδομάδα που δίνουν αγώνα μέσω εβδομάδα. Οπότε γι' αυτό το λόγο είπε ότι οι νεαροί πήραν την ευκαιρία τους, έπαιξε ο Ρωτής για 65 λεπτά. Και ο Χαραλάμπους και ο Χαραλάμπους. Γενικά πάντως πιστεύω ότι αυτή η λογική της συμμετοχής νεαρών ποδοσφαιριστών για μένα είναι σωστή, ειδικά όταν τα μάτς, εντάξει, έχουν ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ο τελικός των τελικών. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Εγώ χαίρομαι να βλέπω Κύπριους νεαρούς ποδοσφαιριστές, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να παίξεις σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Απόλλωνας, ακόμα και σε μάτσο που δεν καίει το σίδερο. Γιατί ναι, μεν λέμε για έναν τελικό, για τη δεύτερη θέση τελικό. Πελάρες, ούτε καν αυτή τη λέξη δεν γουστάω να τη χρησιμοποιώ. Αλλά γενικά μπορεί να λέμε κάτι τέτοιο, αλλά κατ' ουσία και η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας έχουν βγει Ευρώπη. Δηλαδή δεν. Τι άλλο. Αυτά. Πάμε στο τρίτο χθεσινό παιχνίδι. Ο Κάστανος έβαλε την υπογραφή του με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει, δηλαδή σουτ έξω από την περιοχή, 1-0. Με το 1-0 επί το Αποέλ, ο Άρης μείωσε στο πλην 1 από το Αποέλ και κυρίως στο πλην 4 από την Πάφο, κρατώντας ως ένα σημείο ανοιχτό το κυνήγι της τέταρτης θέσης. Ύστερα από διαδοχικές ήττες 2 τον αριθμό, ο Άρης έβγαλε αντίδραση. Ήταν καλύτερος και στα δύο ημίχρονα ή τουλάχιστον στα μεγαλύτερα διαστήματα. Είχε φάσεις για να πετύχει ακόμα ένα γκολ. Απ' την άλλη, το Αποέλ έμεινε χαμηλά το σκορ λόγω του Περέιρα, ο οποίος είχε κάποιες πολύ καλές αποκρούσεις. Ήταν καλός ο Περέιρα χθες, ο τερματοφύλακας του Αποέλ. Για το Αποέλ ήταν βαραίνει, διότι είχε δύο ευκαιρίες στο Αποέλ να είναι πάνω από την Πάφο. Το χ που έφερε με την Πάφο που αυτοκτόνησε στις καθυστερήσεις. Και η χθεσινή ήττα στο ενδιάμεσο είχε την νίκη με την ΑΕΚ. Δηλαδή πήγε στα σκουπίδια η νίκη με την ΑΕΚ. Και ο Γκαρσία, όταν λέει έχουμε τρία μάτς και πρέπει να τα παίξουμε όλα, πολλές φορές πληρώνουμε τις λεπτομέρειες. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι. Είναι κακό αποτέλεσμα για τα ΠΟΕΛ. Αν πούμε ότι πάει για την Ευρώπη και κυνηγάει την θέση της, μια θέση στην Ευρώπη. Είναι κακό αποτέλεσμα. Ξαναβάζει τον αδιάφορο μέχρι χτες Άρη στο κόλπο, γιατί έχασε η Πάφος. Και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε. Η Ομόνια με τη φορά που πήρε δεν βλέπω, όχι να χαρίζεται, δεν θα χάσει παιχνίδι για παιχνίδι. Παίζει με την ΑΕΚ, είναι η Φιέστα, άνοιξε και το νότιο πέταλο, θα έχει άλλα 2.500 εισιτήρια, οπότε πάλι για νέο ρεκόρ. Την Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι στις 6. Την ίδια ώρα Πάφος Άρης, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την τέταρτη θέση. Αν κερδίσει ο Άρης, πάει στους 2 βαθμούς στην Πάφο και θα παιχτούν όλα τις 2 τελευταίες αγωνιστικές. Αν κερδίσει Πάφος, καληνύχτα, ο Άρης δεν θα πάει πουθενά. Και Απόλλωνα Αποέλ, πιθανότατα χωρίς κόσμο. Και το λέω αυτό διότι αν δεν κάνει έφεση ο Απόλλωνας για την τιμωρία από τον αθλητικό δικαστή, θα παίξει χωρίς κόσμο αυτό το παιχνίδι, αν όχι η τελευταία αγωνιστική, πρώτη-τελευταία με τον Άρη. Ο αθλητικός δικαστής της ΚΟΠ, ο Αριστοτέλης Βριονίδης, έριξε χτες 3 καμπάνες και κλεισμένων των θυρών σε Αποέλ, Πάφο και Απόλλωνα. Ενώ ιδιαίτερο βάρος έχει και η τετράμινη καμπάνα σε Νεκτάριο Αλεξάνδρου και Έλντερ Κάστρο. Το Αποέλ τιμωρήθηκε με ένα αγώνα χωρίς κόσμο με την Ομόνια και πρόστιμο για πυροδότηση στην κερκίδα, ρήψη κροτίδας στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό στο κύπελο. Γι' αυτό είναι η τιμωρία. Στο ίδιο μάτς επιβλήθηκε πρόστιμο στον Παύλο Γκαρσία για εκείνο το επεισόδιο που είχε στο τέλος που πήγε να μουντάρει κάποιους οπαδούς, τέλος πάντων, και γινόταν χαμός. Ποινή ενός αγώνα και κλεισμένων και πρόστιμο επιβλήθηκαν και στον Απόλλωνα για μεταφορά, πυροδότηση και ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων στο ίδιο παιχνίδι. Ανάλογη ποινή και για την Πάφο πάλι στο κύπελο. Ήταν άταχτα τα παιδάκια στο κύπελο. Λόγω πυροδότηση και ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο. Στον Ολυμπιακό Λευκοσίας επιβλήθηκε πρόστιμο. Ενώ ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου και ο βοηθός προπονητής Έλντερ Κάστρο τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό 4 μηνών επειδή ο Έλντερ Κάστρο ασκούσε καθήκοντα πρώτο προπονητή χωρίς να έχει το UEFA Pro. Αυτά από τις μαϊμουργίες που κάνουν πολλές ομάδες και βάζουν, έχουν προπονητή χωρίς το UEFA και δηλώνουν άλλον προπονητή. Αυτή τη φορά δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Βρυονίδη. 4 μήνες καμπάνα σε Νεκτάριο Αλεξάνδρου και Έλντερ Κάστρο. Λοιπόν, καλημέρα και ολόσωστα για Σαπίντο. Στο Ανδρέο ανατροπή πέναλτι. Α, τη φάση εκεί πρέπει να τη θυμηθώ τώρα, να δω ποια λες. 2-10, καλημέρα. Λοιπόν, σας έχω και ένα άλλο δώρο μεγάλο, PlayStation 5. Αυτό θα το βρείτε στο Instagram, στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Άλκης Μπότσος. Μπείτε στη διαδικασία, είναι απλό, με μια κίνηση τσακ μπαμ μπαίνετε στην κλήρωση, δεν υπάρχει κανένα κόστος. Εννοείται 30 Μαΐου ένα PlayStation 5, και επειδή ξέρω ότι κουβαλάτε πιτσιρικαρία τώρα μαζί, έχετε τα πιτσιρίκια μέσα στο αυτοκίνητο ή γενικά είστε σε ώρα αιχμής για σχολεία κλπ. Το καλύτερο δώρο με το που τελειώνει η χρονιά, ένα PlayStation 5, έτσι, στο Instagram στο Άλκης Μπότσος. Διαφημίσεις.
2: Super Sport 104. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
7: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση.

0: από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές. Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις. Φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και Μύθι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά!
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 5η 7 Μαΐου, καλημέρες, καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. Ο διαγωνισμός για το PlayStation Παναγιώτα είναι στο Instagram. Οπότε δεν μπαίνει, δεν χρειάζεται μήνυμα οτιδήποτε. Στο Instagram. Πας στο Άλκης Μπότσος και μπήκε στην κλήρωση. Απλά, όχι μηνύματα. Εντάξει, τώρα που είναι καλύτερα να βάλουμε και ένα PlayStation ακόμα. Είχαμε ξαναβάλει πέρσι, να βάλουμε άλλο ένα. Μην το κανονίσουμε εδώ στο σταθμό. Εύκολα. Λοιπόν, τώρα που ανεβήκαν τις τιμές, λέει, άκου, θα ανέβουν τιμές στην Αμερική. Μεγάλη πρεμούρα, ρε παιδί μου, τι ζόρια τραβάει ο κόσμος. Αν ανέβει η τιμή σε ένα προϊόν, παρακάτω. Λες και θα είναι και το πρώτο, ας πούμε, που ανεβαίνει. Τα αγωνιστικά για τα χτεσινά παιχνίδια σας τα είπα. Το background, μάλλον το τρίτο ημίχρονο, έχει τα εξής. Πρώτον, Ομόνια, Στέφαν Γιόβετιτς. Μετά τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε μέσω των social media, μέσω του λογαριασμού του, δεν ξέρω τώρα, Facebook, Instagram, ότι αποχωρεί από την Ομόνια. Γιόβετιτς είναι μια παιχτούρα, ο Μαυροβούνιος, ο οποίος τόνισε ότι ήθελε να φύγει με ένα τρόπαιο και το έπραξε, και μάλιστα με το μεγαλύτερο, τον τίτλο του πρωταθλητή. Ευχαρίστησε άπαντες την Ομόνια και κάλεσε όλους να πάνε στην απονομή του τίτλου και να πανηγυρίσουν παρέα την ερχόμενη Κυριακή. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, κόσμημα για τα κυπριακά γήπεδα, ο Στέφαν Γιόβετιτς πλέον είναι παρελθόν από την Ομόνια. Θα φύγει, εννοείται, στο φινάλε του πρωταθλήματος, αλλά θα είναι μια μεταγραφή, μάλλον μια θέση που η Ομόνια θα ψάξει παίκτη, με δεδομένο ότι πρέπει να αντικαταστήσει επάξια ένα πολύ πολύ μεγάλο όνομα. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Τρίτο ημίχρονο στο ΑΠΟΕΛ, ο Νεκτάριος Πεντεβίνος προανήγγειλε νέα ενημέρωση προς τον κόσμο, λέει αν συντόμως, και είπε ότι η Γενική Συνέλευση, στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει μέσα στο Μάιο, αναμένεται να παρουσιαστούν επιπρόσθετες κινήσεις ενίσχυσης όσον αφορά το διοικητικό, οικονομικό κλπ. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τον Νεκτάριο σήμερα, γιατί συνήθως Παρασκευές είναι στο ραδιόφωνο. Αν Πέμπτη, αν είναι Πέμπτη, ήθελα πάρα πολύ να είναι Παρασκευή για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, αν το λέω έτσι, σημαίνει ότι ήθελα μέσα μου να είναι Παρασκευή. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, τέλος πάντων, κόντεψα. Δεν έχουμε καμιά αργία τίποτα τώρα. Πότε έχουμε αργία του Αγίου Πνεύματος η επόμενη. Ιούνιο.
1: Υπομονή,
0: ένα μήνα. Λοιπόν, άρα θα δούμε αν θα μιλήσουν σήμερα το απόλυ αύριο. Νεκτάριο στο πιθανότερο αύριο.
1: Αλλά
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Θες να κάνουμε μια ημέρα
0: αργία.
1: Γιορτή της εκπομπής και να μην έχουμε σαντουγιά.
0: Μα έτσι άσχετο.
1: Να το δημιουργήσουμε εμείς.
0: Μια φορά το χρόνο εννοείς.
1: Ναι, μια φορά το χρόνο να είναι η γιορτή της εκπομπής.
0: Μια φορά το μήνα το.
1: Και να το γιορτάζουν και οι επόμενες γενιές.
0: Να είναι μια φορά το μήνα να το συζητήσω.
1: Οι επόμενες γενιές παρουσιαστώ το Super Sport.
0: Με ενδιαφέρει.
1: Α, του κάνουμε και άγαλμα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε. Ένα λεπτό. Ωραία. Να το σκεφτώ. Να το δούμε.
1: Οκ.
0: Αυτό ο Αταμάν δεν βάζει μυαλό. Μα πόσο λίγο ακόμα να πλακωθούν στα μπουκετίδια με τον Μαρτίνεθ, τον προπονητή της Βαλένθια. Λογομάχησαν πάρα πολύ έντονα, σαν τα μικρά παιδιά. Και αποβλήθηκαν αμφότεροι, θυμίζω, στο χτεσινό παιχνίδι. Θα τα πούμε σε λίγο για τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, Άρχοντα. Οι Μπούκηδες τρελάθηκαν, ένωσαν την Ομόνια 6-52 και τα πήραμε. Χαίρομαι, διότι διπλό την έβλεπα την Ομόνια χθες. Τάπασε κάποιους άλλους, οι άλλοι λέγανε όχι. Εντάξει, τέλος πάντων. Παιδιά, για σας. Παιδιά, γεια σας. Πέτρος, Ακάκη, Ομόνια, έχουμε κάποια ενημέρωση για τα εισιτήρια της Νότιας. Πότε είναι, τα εισιτήρια είναι 2.500. Δεν βγήκανε, βγήκαν και φύγανε.
1: Βγήκαν και φύγανε.
0: Εγώ έτσι νομίζω, περίμενε. Ή είναι να βγουν σήμερα. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό, ρε Πέτρο μου, ένα λεπτό να δω λίγο το διατάφτα, γιατί χάσαμε τον μπούσουλα, αφού δεν προλαβαίνουν τα εισιτήρια να βγουν και μπαμ sold out. Πάντως ήταν 2.500 στη Νότια Κερκίδα. Τώρα να τα βρω ένα λεπτό, να τα βρούμε, γιατί εχθές ήταν αυτή η κουβέντα. Να δω πότε είναι η προπόληση. Αν είναι... δεν βλέπω... Ναι, 2.500. Αυτό είναι το νέο. Ότι είναι 2.500. Τώρα λογικά σήμερα η διαθέσιμη.
1: Άρα φίλε μου Πέτρο, κάτσε πάνω από το κομπιούτερ.
0: Ναι, και αν θα προλάβεις.
1: Κάτσε καραούλι.
0: Πολύ λίγα τα 2.500 για το... πώς το λένε, για την... ζήτηση που υπάρχει, αλλά κάτσε καραούλι. Καλημέρα, Άλκη, πιες καφέ? Εγώ καφέ δεν πίνω. Όχι, 58 δεν πίνω. Πίνω μόνο το decaf, αμαλάχι, αφού και πολύ σπάνια.
1: Το είπαμε αυτό, ότι το έχω παράπονο εγώ.
0: Decaf, αλλά που να έχω ρε, πολύ.
1: Ότι είσαι ο μόνος εξ Ελλάδος φίλος μου που γνώρισα ever που έπινε καφέ.
0: Ναι, αλλά και που δεν καπνίζω.
1: Άσο αυτό, εντάξει.
0: Sorry, μα είναι.
1: Είδα, μην είσαι φραβέ.
0: Ο καφέ πάει με το τσιγάρο.
1: Γίνεται να μην πίνει φραβέ.
0: Γίνεται.
1: Τα καλά μ' αρέσει.
0: Γίνεται. Τα καλά μ' αρέσει. Ημιτασιόν.
1: Ημιτασιόν.
0: Λοιπόν, τι άλλο μήνυμα. Πολλά μηνύματα για movie. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, γιατί ξέρω ότι θέλετε να πάτε στην ταινία, αλλά οι περισσότεροι θα πάτε. Να έρθει τώρα η Ερμιόνη σε λίγο από εδώ μια βόλτα να τη δώσουμε τα μηνύματα
1: για
0: σήμερα.
1: Από
0: σήμερα. Δεν ξέρω. Πέμπτη συνήθω έρχεται.
1: Ερμιόνη, δώσα σημεία ζωή.
0: Ναι, λογικά να εμφανιστεί σε λίγο. Τι ώρα είναι. 8 παρα 10, όπω μια χαρά. Στην ανόρθωση έχουν θέμα με το. Όχι, έχουν θέμα. Είναι λίγο θολό το τοπίο με τον Καμορανέζη. Διότι έχει συμβόλαιο για του χρόνου, αλλά δεν ξέρω γιατί επιμένει να τα κλειστά τα χαρτιά του. Το λέω αυτό διότι όσες φορές ρωτήθηκε εσχάτως, είπε ότι παιδιά, εμάς ο στόχος μου είναι, μάλλον αυτό που βλέπω για το μέλλον μου, είναι το παιχνίδι το επόμενο. Κάθε φορά αυτό λέει. Δεν ξέρω τώρα αν έχει κάτι άλλο ή αν θέλει να φύγει κλπ. Το σίγουρο είναι ότι για να αυτή η εκκρεμότητα είναι υπέρ της ανόρθωσης, αν μπορώ να το πω έτσι, διότι έχει συμβόλαιο κλειστό για την επόμενη χρονιά. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Υπάρχουν και εκκρεμότητες για το μέλλον σημαντικών παιχτών του Κίκο, του Ιωάννου. Να το δούμε και αυτό πώς θα γίνει. Η ανόρθωση παίζει με ύψονα έτσι αύριο. Στην ΑΕΛ. Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες που διαρρέουν, είναι θέμα χρόνου η επίσημη ανακοίνωση για να κρατήσουν τον Μάρτινς. Να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Ένα παιχνίδι σημαντικό κυρίως για τον Ολυμπιακό, το επόμενο που έχει η ΑΕΛ. Είναι ΑΕΛ Ολυμπιακός. Στον Ολυμπιακό θέλουν να πάρουν βαθμούς. Είναι διαθέσιμος και ο Μπαρμπόσα, νομίζω ναι. Επανέρχεται και ο Στέφανος Χαραλάμπος. Να δούμε τι θα δούμε. Γενικά στο δεύτερο γκρουπ θα ασχοληθούμε περισσότερο αύριο για τα παιχνίδια που είναι αύριο και το Σάββατο. Καλημέρα στον Γιώργο, ότι είδε τη δήλωση του ΜΑΕ. Όχι, δεν είναι του ΜΑΕ, είναι του ατζέντη του ΜΑΕ. Ο οποίος είπε ότι έχει ενδιαφέρον, υπάρχουν επαφές με την Αλαχλή. Η Αλαχλή όχι της Σαουδικής Αραβίας από εκεί πέρα, είναι του Καΐρου, εδώ απέναντί μας στην Αίγυπτο.
1: Στην Αίγυπτο, ναι.
0: Οπότε αμαλάχι πεταγόμαστε στο Καΐρο, είναι 40 λεπτά η πτήση, λιγότερο, για να πάμε να βλέπουμε το ΜΑΕ εκεί, αμαλάχι. Τέλος πάντων, αυτά είναι δημοσιεύματα στην Αίγυπτο, δεν υπάρχει κάτι επίσημο εννοείται. Το ότι λέει ο μάνατζερ υπάρχουν επαφές με την Αλαχλή, λέει για τον ίδιο, δεν είπε για Ομόνια. Αλλά δεν υπάρχει επίσημη πρόταση. Άρα, τι να σας πω, να σας πω αυτό που λέμε παιχνία των μάνατζερ, να σας το πω. Ξέρετε, κάνουν μια δήλωση, λένε που λένε τις βλακίες, βάζουν και σάλτσες από πάνω, βάζουν σε τη σαλτσούλα γενικά για να την κάνουν, να τη διανθίσουν και να πρίζουν τον κόσμο και ο κόσμος να προβληματίζεται ή να τσακώνεται ή να. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Δηλαδή, τι να σας πω. Εγώ δεν κατάλαβα, είπε δεν ξέρω και πώς τον λένε το μάνατζερ του, είπε ότι η Ομόνια θα συμφωνήσει στην αποχώρηση εφόσον υπάρξει σοβαρή επίσημη πρόταση, και εδώ πρόταση δεν έχει γίνει. Δηλαδή προκαταβάλει η απόφαση ομάδας τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία πρόταση. Τι να σου πω τώρα. Νομίζω ο μάνατζερ του έχει ξαμιλήσει με τον Παπασταύρου. Να μιλήσει με τον Παπασταύρου για το διατάφτα, να καταλάβει τι γίνεται. Άλκη, το app του Sport FM, του Super Sport έχει θέμα. Έμεινε η φάτσα χαμπουλά, πρώτο θέμα. Τι είναι, δεν ξέρω. Για τσεκ.
1: Αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα.
0: Εντάξει. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα Άλκη. Α, ωραίο, μπήκε στο διαγωνισμό ο φίλος μου ο Γιώργος στο Instagram. Ένα PlayStation 5 για έναν από εσάς στο διαγωνισμό που έχω στο Instagram μου, έτσι, στο Άλκης Μπότσος. Κάντε το, είναι εύκολο. Μηνύματα, μισό λεπτό, γιατί καλημέρα στο Στέλιο για το Γιώβετς, μου λέει την αποχώρηση. Ναι, το είπαμε Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Παναγιώτα, για την ταινία πρέπει να στείλεις μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη movie, αλλιώς δεν μπαίνεις στην κλήρωση. Δεν θα μπορούμε, γιατί είναι αυτή η λίστα που έχουμε. Μιχάλης, καλημέρα. Πού είναι τώρα τα παπαγαλάκια που ήταν σίγουροι θα χαρίσει το παιχνίδι Ομόνια? Ο λέει ο φίλος μου Μιχάλης. Ρε, εγώ δεν άκουσα παπαγαλάκια να λένε θα χαρίσει κιόλας η Ομόνια, είχε chance. Εγώ σας είπα από χτες θα κερδίσει η Ομόνια. Το βλέπω διπλό το παιχνίδι. Τι αλλαγές, ξεαλλαγές, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Τι ώρα είναι, 7:51. Εγώ εχθές το ΑΕΚ Απόλλων δεν είχα εικόνα, οτιδήποτε μπορούσε να έρθει. Πραγματικά κρίθηκε στις αλλαγές του Απόλλωνα. Αυτό που είπα χθες είναι ότι βλέπω την Ομόνια να κερδίζει την Πάφο. Τέλος πάντων, δεν θα χάνει στη χειρότερη. Και έβλεπα διπλό και το Αποέλ. Αλλά πού να ξέρω εγώ τώρα ο Γκαρσία θα κάνει έτσι αλλαγές. Τι να σου πω. Δεν το βλέπα τον Άρη. Εμένα αυτό ήταν χθες, για να κερδίσει το Αποέλ και η Ομόνια. Και έτσι η Ομόνια. Και η πιο μεγάλη απόδοση ήταν 7-1. 6 κάτι.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
0: Το μεταξύ φαίνεται ότι πάμε για τέλος πολέμου, διότι υπάρχουν κάποιες έτσι... υποχωρήσει σε κατέρωθεν. Έπεσε και το βαρέλι του πετρελαίου στα $100. Μακάρι, διότι υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία. Υπήρχε πολύ παρασκήνιο με πιέσεις κυρίως από την Κίνα. Ακουμπιέθηκαν οι Κινέζοι στη μέση για να λύσουν το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Καλά νέα είναι να σταματάει ένας πόλεμος. Έτσι το καταλαβαίνει εύκολα κανείς. Χθες είχαμε πόλεμο στο Μόναχο. Μπάγερ Μονάχου, Παρίς Σεν Ζερμέν. 1-1. Βασικά η Παρί ήταν προκριμένη από τη στιγμή που το μάτς πήγε μέχρι το 95 και ήταν στο 1-0 υπέρ της, με το γρήγορο γκολ του Κουλιμπαλή. Είναι αυτή η οποία πέρασε στον μεγάλο τελικό και θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Παρί Arsenal είναι ο φετινός τελικός του Champions League. Η Παρί πάει για τον back-to-back. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Σπουδαία ομάδα. Γενικά σαν εικόνα είναι καλύτερη από την Arsenal, αλλά... είναι αγγλική ομάδα, οπότε το ξαναλέω, για μένα είναι 50-50 ο συγκεκριμένος τελικός. Ποιος θα το πάρει, ας το πάρει όποιος θέλει. Εγώ χτες ήμουνα με την Παρίς, ας το πάρω, δεν θέλω να περάσουν οι Γάλλοι. Δεν τους γουστάρω τους Γερμανούς ιδιαίτερα. Και η Παρί είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα, δηλαδή μετά τα αστέρια που είχαν πάει εκεί, είναι η Μαρ, Μέση κλπ. Δεν πρόσφεραν απολύτως τίποτα. Την έκανε ομάδα ο Λουίς Ενρίκε και μπράβο του, respect και χαίρομαι ιδιαίτερα. Για πάρα πολλούς λόγους. Και για τον ίδιο και για τους Γάλλους. Next time ο Παναθηναϊκός. Είπαμε και χθες ότι ήταν δύσκολο παιχνίδι. Δηλαδή όποιος έλεγε ότι θα κερδίσει εύκολο ο Παναθηναϊκός ήταν γελασμένος. Ανέβαλε την πρόκριση του. Εγώ θα πω, έτσι το βλέπω. Δηλαδή τώρα, εντάξει, σίγουρος δεν μπορώ να πω ότι είμαι, αλλά τώρα βλέπω ότι να κερδίσει αύριο. Έτσι νιώθω. Εχθές δεν το πίστευα τον Άσο, γι' αυτό τη νίκη του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων.
1: Έτσι είναι μέρα, αρκεί η Τετάρτη να
0: προχωρήσει,
1: να πανηγυρίζει.
0: Παρασκευή, για να μην δουλεύει ο κόσμος την ημέρα, να ξενυχτήσει και λίγο.
1: Παριορκά στον άλλο. Παριορκά στον άλλο.
0: Ναι, παρηγορία στον άλλο. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει 19 πόντους. Έφτασε κοντά στο
1: φινάλε,
0: έχασε 4 πόντους. Η φωτογραφία του παιχνιδιού, το κλικ του παιχνιδιού ήταν οι χιλιάδες φωτογραφίες με το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που κρατούσαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι, για να πικάρουν την Ευρωλίγκα για την τιμωρία του Γιαννακόπουλου, ο οποίος πλέον από τη στιγμή που κέρδισε χτες η Βαλένθια και έγινε το 2-1 στη σειρά των αγώνων, ο Γιαννακόπουλος, αν θα πάει τελικό του Final Four ο Παναθηναϊκός, θα μπορεί να είναι εκεί να σηκώσει το τρόπαιο αν το κερδίσει και όχι να το κουβαλάνε στο Σούνιο όπως είχε ζητήσει, έτσι. Άρα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν πάμε για τέταρτο παιχνίδι, έτσι. Θέλει να γράψει εκεί το 3-1 ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είναι προκριμένος από προχτές. Το άλλο παιχνίδι κέρδισε η Ζαλγκύρη στη Φενέρ 2-1 σειρά των αγώνων, οπότε και εδώ πάμε τέταρτο παιχνίδι. Και γενικά είναι μια ωραία διαδικασία την οποία την απολαμβάνουμε. Υπάρχει μια πολύ έντονη φημολογία για τον Τσιμίκα, για τον Παναθηναϊκό. ο οποίος στη Μίκα, θυμίζω, είναι στη Ρώμα, δανεικός από τη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί, προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά είναι πολύ έντονη η φημολογία η οποία έχει γραφτεί στην Ιταλία, που σημαίνει ότι θέλω να δω το Τσιμίκα στο Παναθηναϊκό, πραγματικά. Θέλω να το δω, ο Τσιμίκας μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης, να τον δούμε. Στους άλλους δεν έχει κάτι καινούριο, ο ΑΕΚ, στην πρωτοπόρο ΑΕΚ και πρώτο φαβορή για τον τίτλο, στον Ολυμπιακό ούτε, στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ μπορεί να προλάβει ο Γιακουμάκης, ενώ φαινόταν ότι δεν, μάλλον θα προλάβει με τον τέρμι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Στον Ολυμπιακό η είδηση που ξεχωρίζει είναι το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για τον Τζολάκη. Και φαίνεται ότι γραφόταν εδώ και καιρό αυτό το πράγμα. Και φαίνεται ότι οι Τούρκοι θα μπουν δυνατά στο παιχνίδι για την απόκτηση του Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα. Έτσι. Αυτό φαίνεται. Πέθανε ο Σταύρος Τσόχος. Ο Σταύρος Τσόχος είναι ένας δημοσιογράφος με τον οποίο μεγαλώσαμε πάρα πολλά χρόνια στην Αθλητική Κυριακή, στην ΕΡΤ, σε εποχές όπου δεν υπήρχαν άλλα κανάλια, υπήρχε μόνο η ΕΡΤ και η ΕΝΕΡΤ στην Ελλάδα. Ο Τσόχος έπαιζε και στον Ολυμπιακό ποδόσφαιρο. Έτσι, υπήρξε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και έβγαλε και ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Σπουδαίος δημοσιογράφος, δάσκαλος μπορώ να πω. Επαναλαμβάνω, σε δύσκολες εποχές για την δημοσιογραφία, για την αθλητικογραφία, με δεδομένο ότι ήταν πολύ πιο περιορισμένα τα μέσα και πολύ διαφορετικός ο τρόπος κάλυψης των αθλητικών γεγονότων. Έτσι, που ήταν επίσης πάρα πολλά. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τον ξέρετε τον Σταύρο Τσόχο, τον έχετε δει ή τον έχετε διαβάσει, γιατί έγραφε και στα Νέα και στο Φως των Σπορ και σε άλλες εφημερίδες.
1: Καμιά σχέση με τον Μιχάλη, τον Τσόχο?
0: Δεν ξέρω αν είναι ο πατέρας του, μισό λεπτό. Δεν το θυμάμαι.
1: Είμαστε τον Μιχάλη στο Σπορ FM.
0: Ναι, πρέπει να το. Πρέπει να το δω. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Okay.
0: Αν έχουν συγγένεια. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο έχουμε, Ναι, είναι ο πατέρας του. Λέω πρέπει να έχει κάποια σχέση, αλλά δεν ήμουνα. Είναι ο πατέρας του. Είναι ο πατέρας του Μιχάλη Τσόχου. Λοιπόν, 89 ετών, έτσι. Πολύ μεγάλος ηλικία ο άνθρωπος και. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα να πω ότι έχουμε Europa και conference για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε 4 παιχνίδια, 2 ημιτελικούς στην κάθε διοργάνωση. Αγγλικός εμφύλιος νούμερο 2, Aston Villa Nottingham Forest 1-0 η Forest στο πρώτο παιχνίδι. Freiburg Braga 2-1 η Braga στο πρώτο παιχνίδι. Παιδιά, η Braga, η τιμή που δίνουν οι εταιριούλες είναι λάθος. Είναι λάθος. Εγώ θα σας πω αυτό, δεν θα σας πω κάτι παραπάνω. Δεν βγαίνει από πουθενά 4,85, πουθενά, πραγματικά. Είναι 50-50 το ζευγάρι, μάλλον 55-45, γιατί στο πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει η Μπράγκα με 2-1. Στο Conference League έχει Crystal Palace Σαχτάρ και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Φαβορεί Crystal Palace που έχει κερδίσει 3-1 εκτός της Σαχτάρ. Φαβορεί Ράγιο Βαγεκάνο που έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, αλλά είναι πιο ανοιχτό αυτό το ζευγάρι και πιθανότητες καλές στο Στρασβούργο. Έτσι. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Αυτά.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Καλησπέρα μας, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότς. Στο 7η αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος, χτες τα αποτελέσματα: Πάφος Ομόνια 0-2, Άρης Αποέλ 1-0, ΑΕΚ Απόλλων 1-0. Με την άβρα της πρωταθλήτριας, η Ομόνια πέρασε σαν σύμφωνος από το Παφιακό, κερδίζοντας για μία ακόμα φορά φέτος την Πάφο, τέταρτη συνολικά, 2-0, έχοντας 9 αλλαγές από τον Χένικ Μπέρκ στο αρχικό σχήμα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος σέρβιρε τον γκολ στον νεοφύτου, ενώ πέτυχε ένα τρομερό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, υποστήριξε ο Ρικάρντο Σαπίντο. Ήμασταν απόλυτα επαγγελματίες, η αναφορά του Χένινγκ Μπέργκ. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά τα μεσανυχτά, ο Στέφαν Γιόβετιτς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Ομόνια μετά από 2 σεζόν στο τριφύλι, αφού το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται και δεν θα ανανεωθεί. Ο Μαυροβούνης τόνισε ότι ήθελε να φύγει με ένα τρόπαιο από την Ομόνια και το έπραξε. Η ΑΕΚ έκανε το άλμα για την δεύτερη θέση και ταυτόχρονα μετά το 1-0 κόντρα στον Απόλλωνα εξασφάλισε και μαθηματικά τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας περίοδου για 5η σερή σεζόν. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, αναφορά του Χάβη Ροθάδα. Ο Ερνάν Λοσάδα εξήγησε τους λόγους που τον ώθησαν να κάνει εκτεταμένο rotation, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν θα ξανακάνει τόσες πολλές αλλαγές στα υπόλοιπα παιχνίδια. Στη Λεμεσό, ο Άρης ξαναμπήκε στο κόλπο για την Ευρώπη, επικρατώντας 1-0 χάρη σε ένα γκολ με σούτ έξω από την περιοχή του Γρηγόρη Κάστανου. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Λεμεσού μείωσε στο πλην 1 από τα ΑΠΟΕΛ, αλλά και στο πλην 4 από την ΠΑΦΟ, κρατώντας ανοιχτό το κυνήγι της τέταρτης θέσης. Ο Λιάσος Λουκά έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, χαρακτηρίζοντας δίκαιο το αποτέλεσμα. Έχουμε 3 μάτς και πρέπει να τα παίξουμε. Πολλές φορές πληρώνουμε τις λεπτομέρειες, η αναφορά του Πάμπλο Γκαρσία. Ο Μάγερ και ο Σταφυλίδης δεν θα αγωνιστούν ούτε στα 3 τελευταία παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος λόγω προβλήματος τραυματισμού. Την ίδια ώρα, στο οικονομικό και στο διοικητικό σκέλος στο ΑΠΟΕΛ, οι διεργασίες συνεχίζονται. Όπως δήλωσε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος, θα υπάρξει νέα ενημέρωση προς τον κόσμο το επόμενο διάστημα, ενώ είπε ότι η Γενική Συνέλευση θα υπάρχουν ανακοινώσεις για επιπρόσθετες κινήσεις ενίσχυσης. Εχθές ο αθλητικός δικαστής της Κόπα Αριστοτέλης Βριονίδης έριξε καμπάνες και κλεισμένων των θυρών για 3 ομάδες. Συγκεκριμένα το ΑΠΟΕΛ τιμωρήθηκε για ένα αγώνα χωρίς κόσμου, θα είναι το ντέρμπι Ιωνίων με την Ομόνια. Ο Απόλλωνας και η Πάφος το ίδιο, αναλόγως αν θα κάνουν έφεση 2 ομάδες, δεν θα αγωνιστούν με κόσμο στα αμέσως επόμενα παιχνίδια που έχουν. Στην ανόρθωση είναι θωρό το τοπίο με τον Καμορανέζη, με τον Ιταλό προπονητή να έχει ναι μεν συμβόλαιο με την ομάδα της αμοχώς του, αλλά τον ίδιο να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για την επόμενη σεζόν. Ταυτόχρονα υπάρχουν εκκρεμότητες για το μέλλον σημαντικών παικτών όπως είναι ο Κίκο και ο Ιωάννου. Στην ΑΕΛ είναι θέμα χρόνου η επίσημη ανακοίνωση για την συνέχιση της συνεργασίας με τον Ούγκο Μάρτινς και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πρωτάθλημα τελική φούτσαλ σήμερα. Η ΑΕΛ στις 8 το βράδυ υποδέχεται το ΑΠΟΕΛ. Αν κερδίσει το ΑΠΟΕΛ, παίρνει πρωτάθλημα. Αν κερδίσει η ΑΕΛ, θα υπάρχει κι άλλο τελικό στο Λευκόθεο. Η Paris Saint-Germain ήταν η μεγάλη κερδισμένη στον χτεσινό ημιτελικό του Champions League. Έφερε ισοπαλία 1-1 στο Μόναχο με την Bayer και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό που θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε χτες να κάνει το 3-3 στις νίκες απέναντι στη Βαλένθια. Ιτήθηκε 91-87 στο ΆΚΑ και θα πάνε σε τέταρτο παιχνίδι δύο ομάδες για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει το 3-1 στην σειρά των αγώνων. Στη μάχη του Final Four του Champions League στο μπάσκετ ρίχνεται η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει στις 10 απόψε την Μάλαγα στην Ισπανία. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον 24χρονο διεθνή Ραστούντερ, ο οποίος παίζει στην ελβετική Τούν. Την ίδια ώρα στη Σερβία γράφουν ότι ο Τζούρισιτς περιμένει πρόταση από την ΑΕΚ, ενώ στην Ιταλία γράφουν ότι ο Τσιμίκας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στον Ολυμπιακό, η Φενέρμπαχτσε φαίνεται να μπαίνει γερά στο κόλπο για την απόκτηση του Τζολάκη. Στην ΑΕΚ, ο Νίκολιτς ετοιμάζει την ομάδα για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια την ερχόμενη Κυριακή. Την ίδια ώρα στον ΠΑΟΚ, αυξημένες πιθανότητες έχουν να προλάβουν ο Γιακουμάκης και ο Χατσίδης στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Στον Άρη κερδίζει πόντους για τον νέο προπονητή της ομάδας, ο Λέτο, ο οποίος κοουτσάρισε με πολύ μεγάλη επιτυχία την Κηφισιά. Europa League σήμερα, δύο ημιτελικοί, Aston Villa Nottingham Forest, Freiburg Braga στις 10. Την ίδια ώρα για το Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Στην Ευρωλίγκα στις 9 απόψε, Hapoel Tel Aviv Real Madridis. Τέλος στο NBA, Νέα Υόρκη Φιλαδέλφια 108-102, Σαν Αντώνιο Μινεσότα 133-95. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
11: Ελέγχουμε τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας και τα αντικαθιστούμε εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ασφάλεια πάνω απ' όλα.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
14: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
15: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
16: Fiber to the room να κάνεις.
17: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
18: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Unicars, driving your stories.
20: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Solwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
1: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
21: Flame Grilled tastes better.
22: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
23: Και

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
4: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
7: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
6: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
7: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
6: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
7: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
6: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
7: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
8: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
9: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μην ακολουθεί. Οδίγα.
10: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
11: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους, επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15, από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut, take away.
13: Τι?
14: Medium pizza, 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
17: Τώρα με Prime Tel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. Prime Tel Pay As You Go. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας, να δούμε τι υπάρχει. Να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα. Σάβα, Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αλκή.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, κουραστική ημέρα χθες.
0: Ναι.
1: Διάφορα.
0: Λογικό, ναι.
1: Είδαμε την υποβολή των υποψηφιωτήτων, 793 από 19 κόμματα.
0: Δεν περίμενα ότι θα έχουμε τόσο σωτήρες στην Κύπρο, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
1: Είναι ένα αριθμός, είναι ρεκόρ για τις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Αυτός ο αριθμός, 19 κόμματα, 19 συνδυασμοί με 753 υποψήφιους. Είχαμε διάφορα θες, τα οποία συνέβηκαν πίσω από τις κάμερες.
0: Ευκλαπελά.
1: Ναι, είχαμε μια χειραψία Βέροφ Παμπορίδη που συζητήθηκε. Είχαμε το λεωφορείο των ηθολόγων που πήγαν με λεωφορείο οι οικολόγοι.
0: Ναι, δεν το είδα αυτό, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε την Ανίτα που έτρεξε από τη Λάρνακα να πάει στη Λευκοσία,
0: και
1: είναι το πρότυμα των υποψηφίων. Είχαμε το συναπάντημα του Ακέλ με το Δημοκρατικό Κόμμα και τους θερμούς αγκαλιασμούς των βουλευτών του ΑΚΕΛ, κυρίως με την Χριστιανά Ροδοχρήτου.
0: Ναι.
1: Αυτή, είπαμε, οι οικολόγοι που ήρθαν με λεωφορείο για να στείλουν το δικό τους στο μήνυμα της οικολογίας. Είχαμε και έναν υποψήφιο που συνοδευόταν από το σκύλο του, το Sky, όπως μας τον έχουν πει. Είδαμε γενέθλια, στο Βόλτ είχε γενέθλια ο Χαριλάος Βελάρης και ακουστήκε και το Happy Birthday. Έχω να σου πω.
0: Μα περίμενε, την ώρα που μίλαγε ο Χρήστου του ΕΛΑΜ, τι ήταν το Happy Birthday, για το Βελάρι ή κάτι άλλο?
1: Για το Βελάρι, για το Βελάρι.
0: Α, αυτό ακουγόταν και στο background.
1: Ναι.
0: Καλά, και αυτή του Βόλτ δεν περίμενα να τελειώσει το ΕΛΑΜ και μετά να
1: κάνει. Ήταν μια διαδικασία η οποία εξελισσόταν γρήγορα και συνέβαιναν αυτό. Είδαμε τον Χριστόφορο Τορναρίτη με τη σύζυγό του, τη Ραμόνα Φίλιπ. Μίλησε κιόλας η Ραμόνα Φίλιπ και είπε ότι μπαίνουν σε αυτή τη μάχη γιατί η πολιτική δεν θέλει μόνο πολιτικούς. Είδαμε έναν 89χρονο, τον πιο μεγάλο σε ηλικία υποψήφιο ανεξάρτητο στη Λεμεσό. Είδαμε λουκούμια που έφερα στη Λεμεσό για να γεράσουν υποψήφιοι τους αντιποψήφιους. Είδαμε τσατσιστά. Είδαμε πολύ πράγματα.
0: Είδαμε σοου. Το Καζαντί δεν είδαμε μόνο. Καζαντί δεν είχε εκεί. Μόνο αυτό δεν είδα. Καζαντί να έχει, να τουλάχιστον κερδίσουν και κάτι.
1: Την Ειρήνη Χαραλαμπίτου να βγάζει selfie.
0: Ναι, και αυτό το είδαμε.
1: Είδαμε και αυτό. Είδαμε το Συρία τον Παναγιώτου να καθυστερεί στη διαδικασία να έρθει και παρόλιγο να χάσει τη σειρά
0: της Δημοκρατίας. Τι ήταν, πού ήταν ο
1: Φίλιππος? Έφτασε βίντεο έξω μαζί με τον Λουκάνικο και τους υπόλοιπους.
0: Μα ο Λουκάνικος είναι αυτός που είχε το ροζ στο μικρόφωνο.
1: Ναι. Ναι, είδαμε τον Τορναρίτη, τον Χριστόφορο, να κάνει δηλώσεις στο ζωντανό του Φιλία Παναγιώτου.
0: Ναι. Είχαμε κι άλλο, δεν μπορώ να το πούμε το παραλυκόμενο.
1: Είχαμε κι άλλο.
0: Ωραία, θα το πούμε. Θα το πούμε. Είναι πώς το είναι, δικό μας εδώ. Είμαστε εμείς εμπλεκόμενοι. Εδώ.
2: Με το ροζ μικρόφωνο.
0: Με το ροζ μικρόφωνο, αλλά δεν θα σου πούμε.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία ο διάλογος του Παμπορίδη.
0: Γεια σου, Ρεάλκη, με το Καζαντί, λέει ο 249. Παιδιά, το Καζαντί έλειπε μόνο, αφού είναι τσίρκο η κουβέντα. Μόνο το Καζαντί έλειπε. Η κουβέντα στο πανηγύρι εκεί χτες. Συγγνώμη, λέει, έχω ένα δικό. Καζαντί, πρέπει να υπήρχε κάποιος. Αν υπήρχε κανένας έξυπνος από αυτούς που έχουν Καζαντί, έπρεπε να ήταν εκεί χτες. Να οικονομούσανε.
1: Για πες. Την επόμενη φορά.
0: Την επόμενη θα είναι χίλιοι.
1: Με τον Παμπορίδη, σε παρακαλώ, να μεταξύ τους ένα διάλογο στο ότι στυλ τύπου δεν είμαστε παρεξηγημένοι. Είμαστε.
0: Ποιος είναι ο Παμπορίδης?
1: Παμπορίδης Μαβέρο Βνεοφύτου,
0: ναι.
1: Αυτός ο διάλογος.
0: Αφού είχαν πλακωθεί παλιά, ναι, και τι τώρα, του στυλ, τι ήταν ο διάλογος?
1: Ναι, ήταν πολύ φιλικοί χθες μεταξύ τους, με αυτό το διάλογο να καταγράφεται από συναδέλφους που ήταν εκεί κοντά.
0: Εντάξει, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Γίναν όλοι
1: φίλοι. Λοιπόν, 753, όλα τα ονόματα, όλοι υποψήφοι, μπορεί κάποιος να τους δει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι υποψήφοι είναι στην επαρχία της Λεμεσού, 167.
0: Άντε.
1: 167. Δηλαδή, αν κάνει τα μαθηματικά 753 υποψήφοι για 56 βουλευτικές έδρες, κάνε αδειά 56, νομίζω βγαίνει κάθε έδρα διεκδικείται από περίπου 13 πρόσωπα.
0: Σωστό, τόσο κάπου εκεί είναι περίπου. Ναι.
1: Κάπου εκεί. Ναι. Δηλαδή, έχουμε 100 υποψηφιότητες περισσότερες από τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Ναι. 744 υποψήφοι είναι από 19 κομματικούς συνδυασμούς και έχουμε και 9 ανεξάρτητους. Ανεξάρτητους.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε και κάποιον που θέλει να πάει χθες να καταθέσει υποψηφιότητα.
0: Και δεν είχε λεφτά.
1: Τελευταία στιγμή δεν είχε 500 ευρώ και δεν έγινε αποδεκτό.
0: Ένας πολύ συμπαθητικός κύριος. Ναι, τον έχουμε δει.
1: Ζήτησε από το σπίτι Παναγιώτη τα 500 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Για δεν του δει κανένα φακελάκι από το γάμο. Δεν μπορούσε να τον βοηθήσει ο Βηδίας. Τέλος πάντων. Ο κύριος δεν μπήκε υποψήφιο.
1: Δεν έβαλε
0: τίποτα.
1: Δεν πρέπει όμως να τον βοηθήσει.
0: Εγώ δεν έκανε τίποτα κίνηση. Ναι, ναι.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, στη Λεμεσό με μια φινιώτικα στην επαρχία αυτοδιοίκηση για να γλυκάνω τους υποψήφιους στη Λεμεσό.
0: Ναι.
1: Είχαμε διάφορα. Λοιπόν, είδαμε να πάμε λίγο έτσι στο πιο κομματικό σκηνικό. Έστειλαν τα δικά τους μηνύματα οι πολιτικοί αρχηγοί, όλοι μαζί, ο καθένας αυτό που ήθελε να στείλει. Ο Μάριος Σαρογιάννη επί της ουσίας αποχαιρέτησε λίγο έτσι την πολιτική σκηνή του τόπου, γιατί πιθανό είναι η τελευταία φορά που τον βλέπουμε από αυτή τη θέση. Ο Φιδίας Παναγιώτου ξεκίνησε με το κόσμος κουράστηκε και θέλει αλλαγή. Η Αννίτα Δημητρίου μίλησε για σοβαρές αποφάσεις και όχι ευκολόγια και εύκολες λύσεις και υπευθυνότητα. Το Δίκο είπε ότι θα πρέπει να διατηρήσει το ρόλο του ρυθμιστή. Η ΕΔΕΚ μίλησε για την ιστορία του κινήματος και ότι θα είναι στην Βουλή και επειδή χρειάζεται να είναι στην Βουλή. Mm-hmm. Οι οικολόγοι το ίδιο, το ΕΛΑΜ το ίδιο. Στην ΠΑΦΟ τώρα, το ΕΛΑΜ, ο υποψήφιος του ΕΛΑΜ, ο Κυριάκος Σάβα, που είχε διαγραφεί.
0: Που είχε διαγραφεί, ναι, πήγε. Πήγε
1: και. Ναι, πήγε και κατέθεσε ανεξάρτητη υποψηφιότητα.
0: Κατέθεσε, δηλαδή κατεβαίνει ανεξάρτητος,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, κατέθεσε ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Χωρίς, δεν είναι πάνω στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΝ. Ο ίδιος βέβαια έκανε το βίντεο του πριν δύο μέρες και απάντησε στο Χρήστο του ΕΛΑΝ και όλα όσα το καταλογίζει. Απορρίφθη όλα όσα ανέφερε και ο Χρήστος του ΕΛΑΝ. Mm-hmm. Στην δική μας.
0: Έχει κόντρα, μεγάλη κόντρα, έτσι όπως το βλέπω λίγο το τελευταίο διάστημα με αυτές τις δύο πλευρές.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά είδαμε χθες. Αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές. Σκουλάρουν μηχανές τα κόμματα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ομαλίες οι επόμενες δύο και κάτι εβδομάδες που έχουν απομείνει και δεν θα δούμε έτσι το πολιτικό θερμόμετρο να ανεβαίνει κι άλλο. Ζήσαμε πολύ έτσι έντονες στιγμές τις τελευταίες μέρες με προεκλογικά και να δούμε τι θα δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε αναμονή.
0: Ο Φιδίας θα φύγει από το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ο Φιδίας ρωτήθηκε χθες και από δημοσιογράφους συναδελφούς όταν έκανε την τοποθέτηση.
0: Αποφάσισε ακόμα.
1: Θα συναντηθεί από τα ποσοστά που θα λάβει άμεση δημοκρατία.
0: Γιατί τι είναι αυτό τώρα το πράγμα, δεν κατάλαβα τα ποσοστά. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, αν βγει, δηλαδή αν εκλεγεί, όχι.
1: Όχι, η άμεση δημοκρατία με βάση και τις δημοσκοπήσεις μπαίνει στη Βουλή. Φιδίας Παναγιώτου. Όπως είχε πει και παλαιότερα στην δική μας εκπομπή, εάν σε περίπτωση που η άμεση δημοκρατία βγει πρώτο κόμμα, δεν θα φύγει.
0: Αν θα βγει πρώτο κόμμα, τι είναι, πρώτο κόμμα γενικά.
1: Ναι, ο Φιλίας Παναγιώτης εκτιμά ότι η άμεση δημοκρατία μπορεί να πάρει 20% και να βγει πρώτο κόμμα.
0: Οκ.
1: Μάλιστα, αυτό. Μπορεί να γίνει γι' αυτό, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, όταν άλλη εβδομάδα έχω αποστολή στο φεγγάρι με το Voyager, έλα να με είχα αποχαιρετήσει εκεί στο Canaveral, στο ακροτήριο. Με το Voyager, ναι. Εγώ είμαι παρέα. Συγγνώμη δηλαδή, να ακούω και βλακίες. Μα είπε έτσι πράγματα, είναι πρώτο κόμμα.
1: Ο στόχος της κυρία Παναγιώτη είναι να πάρει πάνω από
0: την
1: δημοκρατία.
0: Αυτό το έχει πει. Έντο είδα, εντάξει. Οκ. Ναι.
1: Έχει πάρει και αυτός λεωφορείο μετά που τελείωσε ο λίγο ψηφιοτήτων, έπιασε λεωφορείο να με τη Δημοκρατία και θα οργώσει την Κύπρο.
0: Έχει
1: κάτι στο κουτιάκι του χθες.
0: Εντάξει, ο καθένας κάνει τι θέλει, δεν μας ενδιαφέρει. Ο καθένας κάνει τι θέλει. Στο τέλος θα κρυθούν όλοι εκ του αποτελέσματος.
1: Ακριβώς.
0: Ο 67 λέει όλοι τα ίδια, ό,τι θέλουν να ακούει ο κόσμος μας λένε. Ναι, αυτό λένε. Λέει για να να χαϊδεύουν αυτιά βασικά, 6,87, όλοι τα ίδια, ο καθένας στο μακρύ του και ο κοντό του, ουσία μηδέν. Εγώ δεν έχω δει πολιτικό λόγο. Δηλαδή, οι περισσότερες συζητήσεις βαριέμαι να τις βλέπω. Λέω, βλέπω λίγο ή βλέπω κάποια highlights στα social media. Είναι αστείες οι περισσότερες συζητήσεις ή δεν έχουν νόημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο των περισσότερων υποψηφίων. Το κακό είναι ότι έχει κάποιους καλούς, αλλά είναι διασκορπισμένοι σε όλα τα κόμματα, αλλά δεν μπορείς να ψηφίσεις όλους τους καλούς.
1: Άρα... Είναι τόσοι πολλοί που δεν μπορείς εύκολα να
0: ψηφίσεις. Και αηβρές τους κιόλας. Δεν είπαμε ότι είναι όλοι χάλια. Έχει προφανώς κάποιους καλούς, αξιόλογους υποψήφιους ανθρώπους. Αλλά είναι τόσο μεγάλη διασπορά
1: των... Όχι, έχει αρκετούς καλούς αλήθεια. Επειδή που τους βλέπουμε καθημερινά, έχει αρκετούς που είναι καλοί.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς να τους εντοπίσεις και πάλι δεν μπορείς να τους ψηφίσεις όλους.
1: Μα αυτό είναι. Εντάξει, επειδή είναι τόσοι πολλοί, είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα που βγήκαν στο παιχνίδι για τα καλά αυτή την προεκλογική. Που το απαιτεί και εποχή βέβαια, έτσι. Που δεν μπορείς εύκολα να... θέλει μελέτη. Θέλει μελέτη. Η ψήφος θέλει μελέτη. Θέλει μελέτη. Πάρα πολύ από τους υποψηφίους, πέραν από τηλεοπτικές εκπομπές. Έδωσαν και podcast, έδωσαν και συνεντεύξεις, κάνουν τα δικά τους βιντεάκια. Θέλει μελέτη. Πρώτα απ' όλα αποφασίζεις τι κόμμα θέλεις να στηρίξεις. Και από εκεί και πέρα επιλέγεις από το κόμμα που θέλεις να στηρίξεις ποιους θέλεις να στηρίξεις. Ή το αντίθετο, αποφασίζεις ποιον θέλεις να στηρίξεις και παίρνεις και το ψήφο και το κόμμα. Ένα από τα δύο. Πάντως ο κόσμος είναι μπερδεμένος, για να είμαστε ειλικρινείς. Το αντιλαμβάνομαι και εγώ και από τα μηνύματα που λαμβάνομαι από τον κόσμο, είναι μπερδεμένος ως προς το ψήφο. Δεν υπάρχουν οι σκληροπυρηνικοί των κομμάτων, οι σταθεροί, οι ψηφοφόροι, των παραδοσιακών κομμάτων.
0: Σίγουρα θα υπήρχε, ναι.
1: Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη μερίδα αναποφάσιστων που θέλουν να συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές, αλλά δεν ξέρουν ακόμη τι θα επιλέξουν. Και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην επικαιρότητα δεν βοηθάνε ούτε και τους ψηφοφόρους να αποφασίσουν με καθαρό μυαλό τι.
0: Να σου πω, επειδή στα social media παρουσιάζονται κάποια βιντεάκια επιλεκτικά, είτε από τους μεν για να προωθήσουν την υποψηφιότητά τους, είτε από τους δε, τους αντιπάλους δηλαδή, για να κοντράρουν μια υποψηφιότητα. Άρα επιλέγουν κάποια αποσπασματικά κομμάτια συνεντεύξεων και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από εκεί. Πρέπει να δεις όλη τη συνέντευξη. Για να κάτσεις να δεις όλη τη συνέντευξη με τόσους υποψήφιους, όλες τις συνεντεύξεις και σε τόσα media πλέον, είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Άρα. Δεν θα βγάλουμε άκρη και ο Θεός βοηθός. Τι σημαίνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, πάνω στο δεδομένο είναι ένα και με βάση και αναλύσεις που κάναμε και χθες την πολύ ωραία εκπομπή που είχαμε από το πρωί. Με ανθρώπους οι οποίοι είναι το επάγγελμά τους να αναλύουν αποτελέσματα εκλογών και όχι μόνο. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το δεδομένο είναι ένα. Αυτές οι εκλογές θα αλλάξουν τον κομματικό χάρτη. Αυτές οι εκλογές σίγουρα θα φύγουν από το δικομματισμό. Εννοώ δηλαδή το άθροισμα των ποσοστών δυσία και δεν θα είναι αυτό το ποσοστό το μεγάλο που βλέπαμε όλες τις προηγούμενες χρονιές, τις βουλευτικές εκλογές. Βέβαια αυτό ξεκίνησε δηλαδή από το 21, ξεκίνησε από το 16. Όμως αυτά τα ποσοστά για τα οποία μιλάμε τώρα δημοσκοπικά για τα δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα είναι στο ιστορικό χαμηλό τους. Δηλαδή το 2021, το 2016, το 2021 με τις πορείες ο Δημοκρατικός Αγερμός είχε ποσοστό 27,7%.
0: Ναι, αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Είναι
1: και
0: πολύ μεγάλο
1: ποσοστό. Και το ΑΚΕΛ 23,4% περίπου το 100%.
0: Ευσεβείς πόθηκε για τους δύο.
1: Τώρα, δηλαδή μαζί ένα περίπου 50 κάτι πλάς. Δηλαδή έπαιρναν περισσότερα από τους μισούς ψηφοφόρους άνοικαν στα δύο παραδοσιακά μεγάλα κόμματα. Αυτός ο δικοματισμός. Τώρα, μαζί με βάση και τις δημοσκοπήσεις και τις προβλέψεις, τα δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα, εάν ξεπεράσουν το 20% θα είναι επιτυχία.
0: Το καθένα εννοούμε, έτσι.
1: Ναι. Ή ένα από τα δύο. Με τη διαφορά μεταξύ τους να είναι ελάχιστη με βάση τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται η τάση της πρωτιάς στις δημοσκοπήσεις που είναι στο Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Ναι, για το Συναγερμό, ναι.
1: Παρόλα αυτά, φαίνεται ξεκάθαρα ποιος θα είναι ο πρώτος. Εάν το ΑΚΕΛ καταφέρει να κόψει πρώτο το νήμα των βουλευτικών εκλογών, θα είναι νικητής σε εκλογική μάχη μετά από 20 ολόκληρα χρόνια.
0: Ποιο έχει 20 χρόνια να κερδίσει, είχε κερδίσει.
1: 20 χρόνια να βγει πρώτο κόμμα σε εκλογική μάχη. Εάν το ΑΚΕΛ καταφέρει, αυτό θα είναι πρώτο μετά από 20 χρόνια. Εάν ο συναγερμός επιτύχει να είναι πρώτος σε ποσοστά, θα είναι ναι μεν σε αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί πρωτιά για τον συναγερμό, αλλά δεν πάβει κατά την άποψή μου να είναι ακόμα ένα χαστούκι στην Πινδάρου, γιατί δεν μπορείς από το 16 αναδρομικά να βλέπεις τα ποσοστά. Το 16 το Δημοκρατικό Συναγερμό είχε πέραν το 30% ποσοστό. Το 21-27 τώρα να πέσει στο 20, αυτό είναι ένα τεράστιο μήνυμα προς τα παραδοσιακά.
0: Εντάξει, όμως είναι άλλες οι εποχές πλέον, έτσι.
1: Να μην ερμηνεύουμε την πρωτιά ως πρωτιά, αλλά να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Η πρωτιά είναι πρωτιά. Απλά το τι συμβαίνει πρέπει να προσαρμόζεις στα δεδομένα των καιρών. Δηλαδή το 30% πλέον δεν υπάρχει για κανένα.
1: Το 2016, γιατί βρήκατε σημειωσισμό, το ΔΙΣ είχε πάρει 30,6%. Το ΑΚΕΛ 25,6% και το ΔΙΚΟ 14,4%. Ήταν από τα πιο ψηλά του. Το 2021 το ΔΙΣ είχε πάρει 27,8, το ΑΚΕΛ 22, είχε μια μεγάλη πτώση το ΑΚΕΛ, και το ΔΙΚΟ 11,3. Τώρα μιλάμε, και το, να μην σε πάρω στο 11, που το ΔΙΣ ήταν 34 και το ΔΙΚΟ ΑΚΕΛ 32. Εντάξει, είναι καλά να βλέπουμε τα ποσοστά και το πώς.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά είναι άλλη. Ναι, η πρωτιά είναι πρωτιά όμως, το ξαναλέω. Δηλαδή,
1: είναι με 20 είτε με 22. Δεν πρέπει να ερμηνεύεται με αυτόν τον τρόπο τον οποίο το λες. Να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί η πρωτιά του ενός κόμματος όπως το Δημοκρατικό Συναγερμό που πριν 5 χρόνια άγγιζε σχεδόν το 30% των ψηφοφόρων και τώρα είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες, εάν θα είναι τόσο κάτω, είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος πλέον έχασε την εμπιστοσύνη του στα παραδοσιακά κόμματα. Και αν μέσα στη Βουλή έχουμε τελικά 8 κομματική Βουλή, που εκεί πάει το σενάριο, να μπουν 8 κόμματα στη Βουλή, δηλαδή Λυθή, Δίκο, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, Φιδίας, Παναγιώτου, Αμεσίδη, να μπουν 8 κόμματα στη Βουλή, δηλαδή Λυθή, Δίκο, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, Φιδίας, Παναγιώτου, Αμεσίδη,

0: πράγματα, συνεργασίες που πρέπει να γίνουν εντός της Βουλής για να μπορεί να ψηφιστεί ένας νομοσχέδιος σε νόμος, μια εισήγηση βουλευτών για να μπορεί να περάσει ένας νόμος. Αν πάμε σε εξακομματική Βουλή, εντάξει, τότε θα είναι διαφορετικά. Mm. Τώρα, το σενάριο των 6 κομμάτων στη Βουλή αφήνει έξω την ΕΔΕΚ, το ΒΟΛΤ και τους οικολόγους. Mm. Και μπαίνουν μέσα Φιδίας Πανέγκοτο και Άλμα. Mm. Και το ΕΛΑΜ με 10 βουλευτές. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το ΕΛΑΜ, το οποίο είναι τρίτο κόμμα εκεί, mm-hmm. Φαίνεται ότι εισέρχεται στη Βουλή με 10 βουλευτές.
1: Mm-hmm.
0: Και ο Φιδίας Παναγιώτου, με βάση τα ποσοστά που λαμβάνει δημοσκοπικά, με 6 ή 7 mm-hmm. βουλευτές. Mm-hmm. Εάν οι δημοσκοπήσεις επαληθευτούν, δηλαδή κάπου το 8-9%. Και το δίκο με 4. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ο ρυθμιστής δεν θα είναι ούτε το δίκο, θα είναι ή το ΕΛΑΜ, το Άλμα και ο Φιδίας Παναγιώτου.
1: Ναι. Μηνύματα, ο 666, καλημέρα, μήπως γνωρίζετε πότε θα ανακοινωθούν για το ποιοι θα εργοδοτηθούν στις βουλευτικές εκλογές?
0: Ναι.
1: Όχι ακόμα, αλλά θα
0: να
1: γίνει σύντομα.
0: Να
1: γίνει σύντομα, γιατί πλησιάσαμε τις εκλογές, είναι λιγότερο από 3 εβδομάδες. Καλημέρα. Κάποιος ζήτησε 500 ευρώ από το Φιδία. Ναι, το είπαμε πριν.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, πόσο θα στοιχήσει στον φορολογούμενο η στροφή του Φιδία από την Ευρωβουλή σε Κοινοβούλιο? Εάν θα γίνει, είναι γύρω, αν θυμάμαι καλά, 7 εκατομμύρια, 6-7 ήταν κάπου εκεί, θυμάμαι.
0: Ναι, 6-7 εκατομμύρια.
1: 6-7 εκατομμύρια. Καλημέρα, ο κύριος Γκαντέμογλου λέει καλημέρα για τα πανεγύρια, είμαστε πρώτοι στην Κύπρο. Καλημέρα. Τι άλλο. Εν τω μεταξύ, βγάλανε αποδόσεις στοιχηματικές. Έχει πολύ γέλιο. Δεν ξέρω αν τα είδες, τι δίνουν ποσοστά.
0: Να το έχω ακούσει.
1: Ναι, ένα φαβορείο συναγερμός να πάρει τις εκλογές 1,57. Το ΑΚΕΛ 2,70. Εντάξει, από εκεί οι άλλοι είναι πολύ ψηλά. Και έχει under over τα ποσοστά των κομμάτων. Δηλαδή πάνω από 21% το ΑΚΕΛ, πάνω από 22% ο συναγερμός, πάνω από 13% το ΕΛΑΜ, πάνω από 10% ο Φιδίας, πάνω από 9% το Άλμα, πάνω από 8,5% το Δίκο. Εγώ σου είπα να γελάσει ο κάθε πικραμένος όπως πάει, αλλά κάποιοι θα βγάλουν και λεφτά στο τέλος όπως πάει όλη η διαδικασία.
0: Ναι, λοιπόν, να σου πω ότι λίγο για το ψηφοδέλτιο στη Λευκοσία με τον αριθμό των υποψηφίων,
1: ναι.
0: Και τον τόσο κομματικό συνδυασμό πιθανόν ο κόσμος που θα ψηφίσει θα
1: αναλάβει ένα ψηφοδέλτιο. Διπλό το.
0: Μπροστά
1: πίσω. Ναι.
0: Δεν είναι σε όλες τις επαρχίες που θα
1: είναι. Μόνο η Λευκοσία. Μόνο η Λευκοσία.
0: Ναι, φαίνεται ότι η Λευκοσία ίσως και είναι μεζός.
1: Τώρα από τις 700
0: και κάτι υποψηφιότητες, να σου πω ότι έχουμε ένα ποσοστό 70% άνδρες και 29% γυναίκες.
1: Έπρεπε να παραπάνω.
0: Είχαμε και ένα άλλο εκτράπελο, ωραίο να σου το πω. Η Ανδρούλα Βασιλείου, όταν η κόρη της είναι υποψήφια με το κίνημα Volt, ανσυποψήφια του Μακάριου Δρουσιώτη. Και όταν πήγαν όλοι και συναντήθηκαν υποψήφοι του Volt έξω εκεί, γύρισε η Ανδρούλα Βασιλείου με το Μακάριου Δρουσιώτη. Εσύ τόσες μέρες έκαμε μας που κουπά.
1: Μα έτσι το είπε.
0: Μας έκαμε σαν ο κάτω που κουπά κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και η υπόθεση Σάντι που αναμένεται να κλείσει εντός των επόμενων ημερών. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Τώρα διαβάζω ένα θέμα της τελευταίας στιγμής. Το έστειλε το Mega Life πριν από λίγο. Αναστάτωση βλέπω στις κεντρικές φυλακές Αλκή.
1: Τι έχει?
0: Δεσμοφύλακας πυροβόλησε όταν αντιλήφθηκε άντρα να έρχεται από τα κατεχόμενα.
1: Πυροβόλησε
0: χθες το βράδυ.
1: Ναι, όταν.
0: Δεσμοφύλακας λέει, πυροβόλησε προδοπητικά όταν αντιλήφθηκε μια κινητικότητα από πρόσωπο που ερχόταν από τα κατεχόμενα προς τις κεντρικές φυλακές.
1: Okay.
0: Ήταν 2 οι πυροβολισμοί και δεν ήταν προς την κατεύθυνση του πρόσωπου αυτού. Ναι. Δεν προέκυψε τραυματισμός και σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το βράδυ αυτό. Πήγαν τα μέλη της αστυνομίας στο σημείο και εντόπισαν το πρόσωπο που κατευθυνόταν προς τις κεντρικές φυλακές και ο ίδιος πρέπει να τους είπε ότι ήρθε από τα κατεχόμενα. Και πήγε στο Πουρνάρα μετά.
1: Μάλιστα. Ο Σάββας λέει καλημέρα στις επόμενες βουλευτικές, θα είναι 1000 Σωτήρες, δεν το αποκλείω. Ο Σωτήρης λέει Άλκη καλημέρα φίλε, αν είχες Καζαντή θα ρίσκαρες να το στήσεις απέναντι σε έτσι τύπους? Δεν ξέρω. Να είχα προφυλάξει να το στείνανε. Ρέση υπήρχε παιδική χαρά, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Μάλιστα, οκ. Okay. Καλή δουλειά Στέλλα.
0: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης. Είτε μέσα στο

0: Το γήπεδο.
1: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
0: Είτε έξω από αυτό.
2: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
0: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τώρα με Primetel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. Primetel Pay As You Go. Let's connect.
4: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όρκοι προϋποθέσεις.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
8: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
10: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
13: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
15: Τι εννοείτε?
14: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
15: Μα στην Bitex One φυσικά.
16: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitex1.com.
17: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
18: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
22: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Super Sport 104.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
25: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
26: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
25: 15. Από πού θα πάμε?
26: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
25: Τι?
26: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
25: Τώρα μιλάς σωστά.
27: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Τα καινούρια για τα παλιά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα κύριε Βοιατζή.
1: Καλημέρα σας κύριε Μιχάλη, κύριε Μπότσο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Καλό το διπλάκι χθες, 7 στο 1.
1: Μα ήταν καλό. Τόσο.
0: Βέβαια.
1: 5-60 ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν 5, ήταν 6-47. Μόλις βγήκαν οι 11 και λοιπά.
1: Κοίταξε να είσαι. Το συμπέρασμα είναι ότι η Ομόνοια ακόμα και με την αναπληρωματική ομάδα είναι καλύτερη από τους άλλους. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Έχει, και εδώ το ερώτημα είναι, έχει αναπληρωματικούς.
1: Έχει, ρε.
0: Έχει
1: βέβαια. Είναι αναπληρωματική. Έπαιξαν οι αναπληρωματικοί.
0: Δηλαδή αυτοί οι αναπληρωματικοί δεν παίζουν σε οποιαδήποτε από την άλλη ομάδα.
1: Βεβαίως. Αλλά είναι η αναπληρωματική της Ομονίας. Μπήκε, δεν έχαλασε η ομοιογένεια της ομάδας. Ήταν πολύ καλύτερη από την Πάφο. Και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πανηγύρισαν λες και ήταν η πρώτη τους νίκη.
0: Η είδηση στο χθεσινό παιχνίδι ήταν ο Γιόβετιτς, ο οποίος αποκόπησε.
1: Ναι, σε άκουσα.
0: Εντάξει, έβγαλε ανακοίνωση μετά τα ταξίδια.
1: Ήταν αναμενόμενο.
0: Ήταν
1: αναμενόμενο. Αλλά προσωπικά δεν το περίμενα για την Ομόνοια. Δεν την περίμενα ότι θα τα καταφέρει με τόσες αλλαγές. Είπα αφού και εγώ τα για την νίκη. Δεν την περίμενα. Δεν περίμενα όλες τις άλλες νίκες της Ομόνοιας όπου και αν έπαιζε.
0: Έβλεπες Πάφο όπως έβλεπες Άρη. Εγώ έβλεπα από Έλεση, έβλεπες τον Άρη.
1: Ναι, έβλεπα Πάφο.
0: Με τα προβλήματα που είχε.
1: Έβλεπα Πάφο, ναι.
0: Εντάξει.
1: Και ναι, με τα προβλήματα που είχε. Όχι, έβλεπα Άρη γιατί ξέρεις, από Έλ. Δεν πείθει το από Έλ.
0: Ναι.
1: Τελεία. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μία ακόμα. Δεν μπορεί. Επίσης, ο Παναθηναϊκός.
0: Σου είπα χθες κάτι δεν μου άρεσε χθες. Ας πω, θα κερδίσει αύριο.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ. Πάντως ήταν τρομερή άλλη ομάδα. Κοιτάξτε, εμάζεψαν τη διαφορά.
0: Πολύ.
1: Πώς την εμάζεψαν. Από την ώρα που έφυγε ο Αταμάν, εμάζεψαν τη διαφορά.
0: Ηρέμησε η ομάδα.
1: Ηρέμησε η ομάδα. Πόσες φορές.
0: Το κάνουν επίτηδες κανένα φορά, μπορώ να καταλάβω.
1: Πόσες φορές, ρε παιδί. Δεν ξέρω.
0: Και
1: θα είναι. Έχουν τιμωρία αυτή.
0: Όχι,
1: θα είναι.
0: Δεν είναι. Νομίζω δεν είναι. Έτσι, ναι.
1: Ρε παιδί μου, πόσες φορές να αποβληθεί, να δεχτεί τεχνικές ποινές. Πόσες φορές. Μάζεψε ρε την ομάδα σου, ηρέμιστη ρε παιδί μου. Φτιάξε την άμυνα σου.
0: Ο 172 λέει καλημέρα, παιδιά. Χθες σας έγραψα. Τσεντί χαμέ η Ομόνοια. Βάλτε τις όσα θέλετε. Όσοι μ' άκουσαν πληρώθηκαν. Γεια σου 172. Σ' ακούσαμε 172. Ευχαριστούμε για το τσεντίχα.
1: Εγώ κουβέντιαζα ψεσμένα με ένα φίλο μου της Ομόνοιας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κουβεντιάζομαι συχνά τα θέματα της Ομόνοιας. Και λέει μου, ρε Αντρέα, δεν μπορεί με αυτήν την 11 η Ομόνοια να κερδίσει. Δεν μπορεί, λέει μου.
0: Εντάξει, καλή 11, γιατί δεν μπορεί, δηλαδή πες μου αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει ρε παιδιά, έπαιζε αμυντικό δίδυμο που δεν έχει ξαναπαίξει.
0: Το πρώτο. Ωραία, περίμενα. Έχουν ξαναπαίξει, δεν ξέρω αν ξαναπαίξαν, αλλά ναι. Αν παίξαν μια φορά, δεν ξέρω.
1: Έχω ξαναπαίξει.
0: Περίμενα να σου πω. Η Πάφος, τι έκανε η Πάφος στα play-off. Δεν κέρδισε ούτε ένα παιχνίδι.
1: Ούτε ένα παιχνίδι.
0: Άρα τι είναι, ο ποιος είναι ο αντίπαλος.
1: Ήταν το δεύτερο ημίχρονο στον τελευταίο αγώνα με τον Απόλλωνα, που ήταν πάρα πολύ καλή. Και ήταν η επιτακτική ανάγκη να πάρει έστω ένα βαθμό. Αυτό ήταν. Και οι άλλοι έπαιζαν με πάρα πολλές αλλαγές, ρε παιδί μου. Πάρα πολλές.
0: Είχε 9 αλλαγές και 6 απουσίες.
1: Συγγνώμη.
0: Είχε Φαμπιάν όμως.
1: Ναι, είχε Φαμπιάν.
0: Έτσι επέστρεψε.
1: Ναι. Εντάξει. Εφάνηκε δε από την αρχή, επέβαλε τον ρυθμό της. Είχε στιγμές που την έπαιζε στο μισό και δεν την πάω.
0: Ναι,
1: δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όποιοι παίξουν, έφτιαξε τέτοιο. Είναι αυτό που σου είπα. Δεν είναι οι παίχτες που φτιάχνουν την ομάδα στην Ομονία. Είναι η ομάδα που φτιάχνει τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία.
0: Το προπονητής.
1: Ναι, είναι ο προπονητής. Το πέτυχε ο προπονητής. Πέτυχε μια ομάδα η οποία όποιοι παίχτες μπουν μέσα προσαρμόζονται.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ο φίλος λοιπόν, αφού είπαμε πως τα βλέπαμε τα παιχνίδια χτες με τον κύριο Πογιατζή του και συζητήσαμε και τον Παναθηναϊκό, εγώ του είπα ότι εντάξει, τέλος πάντων τα είπαμε. Οφείλω να πω όμως ότι στο περιθώριο της εκπομπής εχθές μου λέει το Μπάγερ Παρί δεν θα έχει γκολ.
1: Ναι ρε παιδί μου, σου το είπα.
0: Και
1: ρε,
0: μετά μου λέει, δεν με παρασύρει για να μου πει ναι, το πιστεύω.
1: Ναι, ρε,
0: μετά μου λέει, μα ρε, θα έχει να πάρα πάει πολλά under. Σου. Πώς να πάει,
1: πώς να μείνει. Πώς να μείνει.
0: Είχε ναι. τη διέστηση αυτή ότι μπορεί να μην...
1: Και το under φαντάζομαι πώς θα πληρώσει.
0: Τι εννοείς, άμα ήταν ένα 20 το over.
1: Άμα ήταν ένα 20 το over, ναι. Καμιά φορά γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Κοίταξε.
1: Είχε πολλές φάσεις.
0: Είχε πολλές φάσεις. Τα σουτ δεν ήταν πάρα πολλά. Είχε σουτ, αλλά στην αιστεία δεν ήταν.
1: Νομίζω πιο κλασικέ είχαν οι Παρί.
0: Οι Παρί, ναι. Ναι. Η Παρί πίεσε στο τέλο, αλλά άρχισε πάρα πολύ να σου πει.
1: Να σου πω κάτι. Ένα φίλο χθε βράδυ, ο Αθούλη, τον οποίο εγώ λέω άθιμο. Ρεβέθηκε ένα λίτο. Όπου για ποιο σωρή μπάσκετ. Ερώτησα το για τον Μπάγερ Παρί σε ρεμό και λέει μου άφησε με τον μπάσκετ. Ήταν απόλαυση. Έπρεπε τον μπάσκετ περισσότερο. Παρόλο που ήταν 18-19-20 πόντους η διαφορά και πάντα πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός να το ανατρέψει. Και είδες πώς είναι το μπάσκετ. Άψε σβήσε, μάζεψε τη διαφορά στους τρεις βαθμούς. Έχασε δύο τρίποντα στο τέλος ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν εκπληκτικός όταν μπήκε μέσα.
0: Αυτό ήταν η αρχή της αντεπίθεσης.
1: Ναι, ήταν εκπληκτικός. Και έχασε δύο τρίποντα, έπαιξα με αυτό να το πάρει το παιχνίδι στην παράταση. Ναι.
0: Το under, ήταν, το under 4,5 ήταν ένα 80.
1: Αγία μου
0: και το under 2,5 5. Ναι, αλλά δεν πάει το χέρι στο under 2,5.
1: Εμπάει,
0: παιδί μου, ρε, εντάξει.
1: Δεν πάει.
0: Ο 029 λέει πολλά καλή Μπάγερ χτες. Η Παρί όμως είναι φοβερή.
1: Μα ήταν πολλά καλή Μπάγερ.
0: Κοίταξε, 50-50 ο τελικός, γιατί είναι τελικός. Ναι. Αλλά είναι καλύτερη ομάδα η Παρί.
1: Ναι.
0: Αν θα τα φέρει, δεν ξέρω.
1: Εγώ δέχομαι ότι είναι καλύτερη ομάδα. 50-50.
0: Όχι, 50-50 στο Ισπανικό.
1: Είναι καλή ομάδα και η Arsenal.
0: Πολύ καλή. Οι άλλοι έχουν παίξει πολύ.
1: Έχει περισσότερα αστέρια η Arsenal.
0: Ναι. Πολλά κακή η Μπάγερ και φοβερή Παρί.
1: Βέβαια.
0: Αυτό τώρα λέω μα το διόρθωσε. Καλά έκανε 0-29, γιατί το διάβασα όπως μου το στείλες.
1: Κακή η Μπάγερ. Μα κακή η Μπάγερ την εμπλόκαρε. Είναι σπουδαίο προπονητή ο Λουίς Ενρίκε.
0: Την εμπλόκαρε. Το στήσιμο ήταν απίθανο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, την βοήθησε πάρα πολύ τον γκολ του Ντεμπελέ. Τρίτο λεπτό, α πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η Μπάγερ δεν είναι ομάδα που επηρεάζεται από αυτά. Βλέπει ήταν 5-2 και έπαιζαν στην τρίχα να γίνει.
0: Είναι ο κάτοχο του τροπέου.
1: Εμπλόκαρεντι. Ναι, ναι. Δεν την άφησε να κάνει το παιχνίδι τη.
0: Πόσο άθλιε ο Βριονίδη να τιμωρήσει και κλεισμένο το Αποέλ με την Ομόνια και χωρί έφεση. Το Αποέλ δεν έχει έφεση. Είναι και κλεισμένο το Ντερμπιονί, δεν θα έχει το Αποέλ Ομόνια. Θα πάνε μόνο.
1: Είναι που του ήρθε για αυτού ρε τώρα να τιμωρήσει.
0: Καλά, είχε τρία μάτια στο κύπελο, τιμωρήθηκαν όλοι. Και ο Απόλλωνα και η Πάφο και κλεισμένο. Αυτοί έχουν δικαίωμα έκφεση. Αλλά και πάλι, ας πούμε. Το αιώνιο θα είναι χωρί κόσμο. Με παππούδε, γιαγιάδε και παιδάκια. Λογικά. Όχι, λογικά έτσι. Την πάρει αυτό το τσεντίχαμε. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα. Έπεσε σαν Ακρόπολη και βρήκε πορτοφόλι.
1: Ένα φίλο χθε βράδυ, ο οποίο παίζει, αυτό παίζει πάντα είναι ομόνε. 100 ευρώ νίκη ομόνε. 5,60.
0: Σου λέω ήταν 6 πλάσ μόλι
1: πριν. Δεν χαράστηκε κράση σου. Λαλή μου, κοίταξε, έδωσε μου πολλά λεφτά η ομόνια. Καλά, λαλή μου, είμαι υποχρεωμένο. Εγώ δεν το σκέφτηκα έτσι.
0: Κύριε, λέει κάτι ότι ο βοηθός του Παναθηναϊκού μάζεψε τη διαφορά. Σκεφτείτε να έχει διαθέσιμο και τον Ναν στα τελευταία λεπτά.
1: Ναι.
0: Και ο Ναν που ήταν έξω.
1: Ναι, και ο Ναν. Ναι.
0: Αυτό το είπε
1: για τον μαζί του.
0: Το είπαν πριν το σχολείο στο Παντρέα στην Ατάκα για τον Αταμάν. Δηλαδή
1: ναι,
0: διότι ήταν εκνευριστικό ρε παιδί.
1: Εκνευριστικό ρε παιδί.
0: Εσύ αφήνει να γιάσει.
1: Συνέχεια.
0: Για πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Χορηγός εκπομπής Primetel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
1: Τώρα με Primetel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. Primetel Pay As You Go. Let's connect. Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η ΑΕΚ επικράτησε το Απολλώνα 1-0 και σφράγισε την έξοδό της στην Ευρώπη και για αυτή τη χρονιά, αφού εδραιώθηκε στη δεύτερη θέση με 64 βαθμούς. Οι κιανόλευκοι παραμένουν τρίτοι με 61 βαθμούς, ενώ την ίδια ώρα σκέφτονται και τον τελικό κυπέλου. Οι παίκτες έκαναν τεράστια προσπάθεια στην Κύπρο και στην Ευρώπη και κατάφεραν να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα, δήλωσε ο Ρωθάδα σχετικά με την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Τελευταία φορά που κάνουμε ευρύ rotation, δεν μου αρέσει να χάνω, ανέφερε ο Λωσάδα. Η πρωταθλητρία Ομόνοια επικράτησε τη Σπάφο 2-0 σε ένα παιχνίδι όπου ο Μπέρκ πραγματοποίησε 9 αλλαγές. Η Πάφος από τη μεριά της δεν καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις απώλειες του Απόλλωνα και να πλησιάσει περισσότερο στην τρίτη θέση. Είμαι σούπερ χαρούμενος, έδειξαν ότι μπορούν να είναι στην Ομόνοια, τόνισε ο ενεργός τεχνικός για τους παίχτες που κλήθηκαν να αγωνιστούν. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι, ανέφερε από την πλευρά του Σαπίντο. Την αποχώρησή του από την Ομόνοια ανακοίνωσε ο Στέβαν Γιόβεντιτς. Φεύγω από την Ομόνοια με το κεφάλι ψηλά και ένα τρόπαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Άρης κέρδισε τον Απόελ 1-0 και μπήκε ξανά στο κόλπο της τέταρτης θέσης, αφού έχει μειώσει στους 4 βαθμούς από την Πάφο. Την ίδια ώρα γαλαζοκίτρινοι δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την νύχτα της Πάφου και να την πιάσουν στην τέταρτη θέση. Δικαία κερδίσαμε, τώρα βρίσκουμε ξανά τη χημεία μας, δήλωσε ο Λιάσος Λουκά. Η ομάδα παίζει καλά, όμως πολλές φορές πληρώνουμε τις λεπτομέρειες, ανέφερε ο Γκαρσία. Πίνικε κλεισμένο το θυρών σε Αποέλ Απόλλωνα και Πάφο για ένα αγώνα, επέβαλε ο αθλητικός δικαστής, καθώς και αποκλεισμό 4 μηνών από τους πάγκους σε νεκτάριο Αλεξάνδρου και Αλτέρ Κάστρο. Την ίδια ώρα μοίρασε αρκετά πρόστιμα σε ομάδες. Ίσως και εντός της ημέρας η Ελλάδα ανακοινώσει και επίσημα τη συμφωνία της με τον Ούκο Μάρτινς, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο και στη νέα σεζόν, ενώ θα γίνουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Η διοίκηση της ανόρθωσης βρίσκεται σε επαφές με Κίκο Ιωάννου και Μπέρκστρομ για ανανέωση των συμβολέων τους. Στις 8 θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο φούτσαλ ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ με μετάδοση από τη Σίτα Βίζον. Μπάγερν και Παρί έμειναν στο 1-1 με τους Γάλλους να προκρίνονται στον τελικό του Champions League λόγω της επικράτησης με 5-4 στον πρώτο αγώνα. Άρσεναλ και Παρί θα διεκδικήσουν τον τίτλο στον τελικό της 30 Μαΐου. Βγαίνουν απόψε και τα ζευγάρια των τελικών του Europa και του Conference League για το Europa League στον Villa Nottingham Forest και Freiburg Μπράγκα για το Conference League, Crystal Palace Shakhtar και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη Παναθηναϊκού. Αναμονή για Κωστίνια Κιντζολάκη στον Ολυμπιακό για τον τέρπι με τον ΠΑΟΚ. Σε διαδικασία επιστροφής βρίσκονται Χατσίδης και Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ. Για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια με 87-91, η οποία μείωσε τη σειρά σε 2-1. Η επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Sport.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Unicars. Driving your stories.
6: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
7: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
6: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
7: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
8: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
7: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
8: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
7: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
9: Σχέση που ηλεκτρίζει.
10: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
11: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
12: Πίνασες! Η λύση!

Προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο. Με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy. Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Ανίλφισκ 120 μπαρ, μόνο 99.

0: Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy. Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
2: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
1: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
3: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, 0 εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Απολαύστε τη νέα Double Stuffed Crust με διπλό crust για διπλή απόλαυση, διαθέσιμη και σε combo deal στην Pizza Hut με 10 φτερουγές ή φιλετάκια Wing Street και 10 hair breadsticks. Πρέπει μας έπιασε πίνα τέτοια πράγματα να λέμε. Ρε Pizza Hut, κανόνισε κάτι πρωί πρωί, αλλά ανοίγει ο φούρνος στις 12 το πυρών το φούρνο. Μετά τις 12 ανοίγουν, δεν ανοίγει τώρα το πρωί. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, οπότε Πέμπτη απολαμβάνετε και τις αγαπημένες σας πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά 1-1 δωρεάν. Είναι ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας και τους ευχαριστούμε. Τρίτη ώρα πορευόμαστε με τον Καποδίστρια και τον ευχαριστούμενο χορηγό της ώρας.
15: Ναι, να το οργανώσουμε λίγο.
14: Πώς θα τα, τι θα θέλετε?
15: Ήθελα να σταθώ λίγο στην Ομόνοια.
14: Ξεκινάμε με Cyprus League.
15: Συνήθως μια πρωταθλήτρια χαλαρώνει. Η Ομόνοια, όλος παραδόξος και προς τιμήν της, πάντα βρίσκει κίνητρο. Εν ο Μπέρκ, εν οι παίχτες, εν ο τρόπος που λειτουργεί η ομάδα, είχε κίνητρο και συμπεριφέρθηκε ως πρωταθλήτρια. Επήγαινε, κέρδισε την Μπάφων, η οποία και εγώ τα για βαθμούς. Δεύτερη κολλητή ήταν για το Σαμπίντο. Και η Ομόνια, παρόλο που είχε πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλές αλλαγές.
14: Αλλαγές και απουσίες.
15: Και απουσίες.
14: Γιατί οι αλλαγές είναι μία κουβέντα, λέει.
15: Ναι.
14: Τους έχεις στον πάγκο.
15: Και απουσίες.
14: Και
15: απουσίες. Και απουσίες. Σωστό. Και απουσίες. Επιβεβαίωσε ότι ακόμη με όποια ομάδα και να παίξει είναι πάνω από τις άλλες ομάδες.
14: Διψάει ρε παιδί μου για νίκες.
15: Αυτό δεν υπάρχει.
14: Γυαλίζει το μάτι.
15: Δεν υπάρχει έλλειψη κινήτου.
14: Όχι, γυαλίζει
15: μεγάλη
14: το μάτι. Ναι, μεγάλη κουβέντα.
15: Ναι, μεγάλη υπόθεση. Μπράβο τους που έφτιαξαν τέτοια ομάδα και τους βλέπεις, ας πούμε. Το πάθος δεν έλειψε. Ο τρόπος που βάζουν τον κόλ και το νιώθε, νικήσαμε τώρα και τι έγινε. Όχι. Κοίταξε, έβγαλε έναν χαρακτήρα πλήρους επαγγελματικής ομάδας.
14: Ναι.
15: Πλήρους επαγγελματικής ομάδας. Αυτός είναι ο τίτλος που της αξίζει. Αυτός ο χαρακτήρας που απέκτησε η Ομόνια. Ασφαλώς συμβάλλουν όλοι σε αυτό το πράγμα, αλλά πρωτίστως ο προπονητής, οι διοικούντες για τη λειτουργία που υπάρχει τώρα στην ομάδα, και ήταν αναμενόμενο η αποχώρηση του Γιοβετίτς.
14: Εντάξει, αναμενόμενη.
15: Να σου πω, Αρκή, επειδή δεν ήταν ένας παίκτης των 100.000, των 150.
14: Ναι, αλλά
15: ήταν
14: ένας
15: πολύ ακριβώς.
14: Συμβόλαιο, λίγο χαμηλότερο και να είναι η δεύτερη επιλογή. Να το...
15: ναι,
14: εάν ο ίδιος θέλει να παίξει μπάλα αλλού.
15: Ναι, αλλά για να γινόταν αυτό, να το έλεγες, βλέπεις, δεν έπαιρνε χρόνο συμμετοχή στα τελευταία παιχνίδια.
14: Αυτό είναι αλήθεια.
15: Άρα και στη νέα χρονιά με τη νέα σεζόν θα είναι 37 χρονών.
14: Δεν διαφωνώ. Θα έπρεπε να υπάρχει διαχείριση.
15: Ευχαριστημένοι όλοι. Και ο Γιόβετιτς και η Ομόνια πρόσφερε πολλά.
14: Βέβαια.
15: Μπράβο του. Βέβαια. Θα τιμηθεί αναλόγως όπως του αξίζει. Και έτσι πρέπει.
14: Τέτοιοι παίχτες είναι κόσμημα για την Κύπρο.
15: Ναι.
14: Έτσι, μιλάμε τώρα για σπουδαία καριέρα.
15: Ναι, είχε μία γκλάση αυτός ο παίχτης. Δηλαδή το άγγιγμα του μερικές φορές ήταν ξεχωριστό.
14: Και αλήθεια είναι, δεν έδωσε δικαιώματα.
15: Δεν έδωσε.
14: Έτσι, το Γιόβετιτς τον παραδεχόντουσαν και οι αντίπαλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Πάφος πάντως, αν δεν ξυπνήσει, να έχει θέματα στο τελικό του κυπέλου. Γιατί αυτό είναι το μάτς προφανώς.
15: Ξέρεις ποιο είναι.
14: Συν της άλλης μπήκε και ο Άρης στο κόλπο.
15: Αυτό έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Μπήκε και ο Άρης.
14: Βέβαια.
15: Δεν το πιστεύω. Διότι παίζει Πάφος Άρης. Εάν φέρει.
14: Εάν νικήσει. Πολύ πιθανό.
15: Πολύ πιθανό.
14: Δεν ξέρω.
15: Εάν νικήσει ο Άρης. Που γιατί να μην νικήσει δηλαδή. Το λέω, το ξαναλέω με την Πάφο. Εξεγέλασε με προχτές το δεύτερο ημίχρονο με τον
14: Απόλλωνα. Εγώ διαφώνησα μαζί σου, αλλά επειδή δεν το είδα τόσο προσεκτικά, δεν μπορώ να είμαι απόλυτος. Αλλά δεν την έβλεπα την Πάφο, δεν ξέρω. Κάτι. Και να σου πω αλήθεια, και ο Σαπίντο εμένα δεν μου λέει κάτι.
15: Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες για τον Σαπίντο. Αλλά...
14: μπορεί να πάρει κύπελο όμως, δεν ξέρεις.
15: Ναι, 50-50. 50-50. Χτες που την είδα, ρε παιδί μου. Είναι συγκρίνεται με την Ομόνια. Δηλαδή, ξέρω, ακόμα και το πάθος που μετέδωσε ο Σαπίντο δεν υπήρχε χθες. Με προβλημάτισε πάρα πολύ η Πάφος. Πάρα πολύ.
14: Άρης από ΕΛ. Μπράβο στον Άρη, γιατί ήταν καλός
15: χθες. Ναι.
14: Το από ΕΛ ήταν αρνητική έκπληξη χθες η εικόνα της ομάδας. Περίμενα ότι έχει κερδίσει την ΑΕΚ. Έχει τεράστιο κίνητρο. Άκουγε από ένα σημείο και μετά ότι έχανε και Πάφος από την Ομόνια στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν αντέδρασε. Δεν πήρε ούτε καν την ισοπαλία.
15: Ναι.
14: Δεν μου άρεσε η διαχείριση του Γκαρσία. Πίστευα, δεν ξέρω πώς σκέφτηκε την εντεκάδα. Εγώ περίμενα και τον Τράζιτς μέσα και τέλος πάντων.
15: Έχασε μια ευκαιρία τον Τράζιτς.
14: Ναι.
15: Αγία
14: ναι,
15: μου, ρε.
14: Ναι.
15: Τι έκαμες, ρε Τράζιτς.
14: Ναι.
15: Κάτω από την πόρτα, τι έκανες.
14: Κοίταξε, να σου πω, για το πόλεμο αποτυχία η χθεσινή.
15: Βεβαίως.
14: Το χθεσινό αποτέλεσμα. Είχες δύο ευκαιρίες τεράστιες. Η ισοπαλία με την Πάφο, το 3-1 στο 3-3, και χθες. Θα ήταν πάνω από την Πάφο τώρα το Απόλλων, είχε κερδίσει αυτά τα δύο μάτσα.
15: Ναι.
14: Δηλαδή πέταξε μόνο.
15: Εν τω μεταξύ, μια παρένθεση, νομίζω ότι η Ομόνια κέρδισε 4 φορές.
14: 4.
15: Μασάλ. 4 φορές. Ναι, το Αποέλ, νομίζω, υπάρχει χρόνος ακόμα, νομίζω ότι δεν μπορεί.
14: Είχε τρομερές ευκαιρίες. Αυτά τα δύο παιχνίδια, καθαρά αγωνιστικά ομιλούντες, ήταν χρυσή ευκαιρία, γιατί αποδείχθηκε ιδανικός αυτόχειρας και πάφος. Δηλαδή σου δίνει την ευκαιρία, σου λέει έλα, κέρδισε, κέρδισε με 3-1 στο 85, στο 83 τέλος πάντων, και φέρνεις 3-3 και
15: πάρε ένα βαθμό τουλάχιστον.
14: Και ένας βαθμός εχθές θα ήταν καλός, ναι. Ναι, θα ήταν καλός, ναι.
15: Ο Κάστανος έριξε ένα κολλάκι του.
14: Εντάξει, ο Κάστανος είναι αυτά τα γκολ που βάζει. Δηλαδή, τουλάχιστον
15: η αποστασία του. Όταν έχει σουτ καλό.
14: Ήταν καλός ο Περέιρα χτες, πρέπει να το πιστώσουμε. Ναι. Γιατί ο Άρης είχε περισσότερες
15: ευκαιρίες.
14: Είχε ευκαιρίες, είχε αποκρούσεις καλές.
15: Ναι. Okay. Και η ΑΕΚ.
14: Ο Λάιφης πότε είχε αποβληθεί τελευταία φορά.
15: Ρε Λάιφη.
14: Πότε είχε αποβληθεί τελευταία φορά, πρέπει να το έξερω. Στο Βέλγιο πρέπει να έχει αποβληθεί λογικά. Και δεν είμαι και σίγουρος αν είχε αποβληθεί, αλλά.
15: Μα δεν αποβλήθηκε εδώ σε ένα παιχνίδι, ξέχασε εδώ. Με το Φωτίου. Δεν αποβλήθηκε.
14: Α, ήταν με το Φωτίου, είχε αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη. Έχετε ήταν απευθείας κόκκινη.
15: Ναι, ήταν απευθείας κόκκινη.
14: Με δεύτερη ήταν γίνοντο μάτσο που γίνεται το κάθαρο με το Φωτίου.
15: Ναι, νομίζω. Ναι. Νομίζω
14: είχε αποβληθεί, ναι.
15: Κοίταξε, για μένα δικαιολόγητος ο Λάιφης.
14: Θα μπορούσαν να αποφύγει, ναι. Θα μπορούσε.
15: Εντάξει, η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε. Βρήκε τον Απόλλωνα. Δεν είχε πρόβλημα η ΑΕΚ. Ήταν καλύτερη, είχε περισσότερες ευκαιρίες. Μα γιατί έκανε το εσάλλαγες ο Απόλλωνας?
14: Πολλές, έβαλε και δύο μικρούς. Το Ρωτή και το Ρωτής.
15: Ο Ρωτής και ο Χαραλάμπους.
14: Και Χαραλάμπους, ναι.
15: Ναι.
14: Ο είναι παιδιά, ο 333 λέει προσπαθεί να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια ο Λάιφης. Παρετά δεν έχει έτσι πράγμα.
15: Όχι ρε, όχι.
14: Όχι. Καλημέρα Μαέσε Μέδο, μάλλον ακολουθούν Γιόβετιτς. Κοιτάξτε, αυτό που κάνει τώρα ο μάνατζερ του ΜΑΕ που βγήκε και έκανε κάποιες δηλώσεις ότι τον θέλει η
15: Αλαχλή
14: του Καΐρου.
15: Του Καΐρου, έτσι, όχι, της Αιγύπτου. Ναι. Είναι λοιπόν η μεγαλύτερη ομάδα της Αφρικής.
14: Ναι. Έχεις δει μάτς τους?
15: Όχι.
14: 90.000.
15: Ναι.
14: 90.000.
15: 90.000.
14: Βγαίνεις από μέσα. Ή βγαίνεις στο φορείο ή χαμένος. Δεν έχει λογική άλλη. Υπάρχει περίπτωση να κερδίσει εκεί μέσα.
15: Εντάξει.
14: Στα Champions League της Αφρικής αυτά τα.
15: Αν δίνουν λεφτά αυτοί.
14: Κοίταξε, λεφτά πρέπει να έχουν, αλλά να σου πω κάτι. Βγαίνει τώρα και λέει ότι είμαστε έτοιμοι, είναι κοντά και να συμφωνήσει και η Ομόνια να τα βρουν. Μα η Ομόνια δεν έχει καν ούτε επίσημη πρόταση. Δηλαδή βάζει την εξίσου την Ομόνια χωρίς να υπάρχει επίσημη πρόταση.
15: Μάλιστα, θα κάνουν αυτά.
14: Δηλαδή ευλαβεί το manager.
15: Ναι.
14: Εντάξει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι για το ΜΑΕ θα ενδιαφερθούν πολλές ομάδες από το εξωτερικό και πολλοί, κυρίως αραβικές, τέτοιες χώρες που έχουν λεφτά. Και πέρα
15: νομίζω ο κύριος Παπασταύρου, έτσι από εδώ καταλαβαίνω, θέλετε κύριο οποιοδήποτε, κοπιάστε.
14: Κοιτάξτε, αν τους δώσουν 3-4 εκατομμύρια, εντάξει, κατάλαβα. Βρίσκεις.
15: Νομίζω 2,5 και πάνω.
14: Ναι, 2,5. 3, όσο λέτε, εντάξει, και 2,5. Βρίσκεις 2 ΜΑΕ. Θα βρει.
15: Ναι.
14: Ο Σεμέδο είναι ειδική περίπτωση. Το ξαναλέμε, επειδή ο Σεμέδο πάει Μουντιάλ. Και ο ίδιος αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι θέλει να δει τι θα κάνει στο Μουντιάλ. Αν βγάλει μάτια στο Μουντιάλ.
15: Μα να με βαράνε το πράσινο ακροτήριο, τι να κάνει το πράσινο.
14: Ρε Αντρέα, σου είπα και πάλι, οι παλιωμάδες στο Μουντιάλ είναι κάτι IT.
15: Και άλλα ο πράσινο ακροτήριο σε ποιον όμιλο είναι?
14: Να σου πω τώρα, περίμενε, γιατί είδα τον όμιλό τους και έχουν πιθανότητες να πέρα. Να δω. Αν είμαι σωστός, ένα λεπτό να το.
15: Εγώ πρέπει να είναι η τέταρτη ομάδα του ομίλου το πράσινο ακροτήριο.
14: Ναι, περίμενε. Group. Ένα λεπτό να σου πω ακριβώς.
15: Να μην ξεχνάμε ότι ο Σεμέδο είναι στα 32 του.
14: Κάπε Βέρντε, είναι αυτή η Κάπε Βέρντε.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, έχουν τους Ισπανούς που εντάξει και έχουν τη Σαουδική Αραβία και την Ουρουγουάη. Τάχα.
15: Η Ουρουγουάη είναι
14: τους Ισπανούς. Ποια Ουρουγουάη, εντάξει, η Ουρουγουάη δεν είναι κανένα θήριο. Ή η Σαουδική Αραβία του
15: Λιωδόνη.
14: Έχει παράδοση η Ουρουγουάη, δεν λέω. Αλλά οι Αφρικανοί είναι επικίνδυνες οι ομάδες Αφρικής. Γιατί οι περισσότεροι, αν δεις τα ρόστερ τους, είναι πρώτης γραμμής παίκτες της Ευρώπης σε μεγάλα πρωταθλήματα.
15: Εντάξει. Okay.
14: Το Κάπε Βέρντε είναι μικρή ομάδα.
15: Ναι,
14: Καμερούν, με Νιγηρίες, δεν ξέρω από αυτούς που έχουν πάει, αλλά.
15: Εν Εντάξει, ο Σεμέδο, σου είπα, είναι εμπόδιο η ηλικία του.
14: Για μεγάλη μεταγραφή, ενώ σε μεγάλο πρωτάθλημα της ομάδα, είναι σίγουρα εμπόδιο.
15: Αν ενδιαφερθεί για μια ομάδα αυτές τις αραβικές, να άλλη υπόθεση. Εντάξει. Να σου πω, όπως είδα την Ομονία χτες με τον τρόπο που φτιάχνεται, να βρει άλλους παίχτες, να τους φτιάξει πάλι ο Μπέρκ. Μα αφού ένεφυγαν οι Κύπροι παίχτες από την Ομονία και λέγαμε όλοι, αμάρε φύγαινε ο Λοΐζου, αμάρε φύγαινε ο Τσονής, ο Χάμπος, ο Καγκουλής.
14: Να σου πω κάτι, η Ομονία έχει μια...
15: Ο Καγκουλής άκουσα θέλει να έρθει πίσω.
14: Μα ακούγεται, αλλά πού να έρθει πίσω. Που παίζει τώρα όπως είναι η Ομονία εδώ.
15: Όχι, αλλά εντάξει, μια λύση από τον πάγκο είναι...
14: Μα για να έρθει για πάγκο.
15: Εντάξει, αν είναι ο Μαέ μπροστά, ο Σεμέδο, και να πάρουν σίγουρα ακόμα ένα εξτρέμ δυνατό.
14: Να πάρουν σίγουρα. Να φύγει ο μικρός ο Ανδρέο, από ό,τι φαίνεται.
15: Ναι.
14: Από αυτά που ακούγονται.
15: Από αυτά που ακούγονται.
14: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά σχόλιο για σχεδόν 1,8 εκατομμύρια οφειλές σε Έλα Ραμπί, Δόνη και Γαλανόπουλο, λέει ο φίλος 982.
15: Καμάν.
14: Οι οφειλές, δεν ξέρω ποιο, αν είναι αυτό το ποσό, αλλά το ότι ενάρθουν κάποιες προσφυγές ενώ κάποιες απαιτήσεις από πρώην παίκτες, θεωρώ δεδομένο. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν είχε, έβρισκε τον τρόπο να πληρώσει, να κάνει διακανονισμό. Εγώ κρατώ αυτό που είπε ο Νεκτάριος.
15: Για να πει ο Νεκτάριος αυτό, κάτι έχουν υπόψη. Κάτι έχουν υπόψη.
14: Για ενίσχυση. Πώς το είπε, για ενίσχυση.
15: Κάτι έχουν υπόψη.
14: Επειδή συνήθως.
15: Δεν έχει άλλον τρόπο το ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορεί το ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να βρεθεί κάτι να ενισχύσει οικονομικά. Αυτό το κάτι, είτε ονομάζεται επενδυτής, είτε ονομάζονται φίλοι της ομάδας οι οποίοι θα συνεισφέρουν δυνατά, είτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να βρεθεί οικονομική ενίσχυση στο ΑΠΟΕΛ.
14: Ναι, τώρα στην εξίσωση στο ΑΠΟΕΛ πρέπει να μπουν τα μεγάλα πορτοφόλια, γιατί ο κόσμος δεν έδωσε τα αναμενόμενα. Για μένα δεν είναι τεράστια δεξαμενή ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ και προφανώς δεν έδωσε όταν θα μπορούσε να δώσει. Γιατί για πολύ και διάφορους λόγους κάποιοι δεν θέλαν να δώσουν. Όμως το γεγονός ότι αυτό που λέμε έτσι επιφανείς ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ κλπ. Δεν έχουν μπει στην εξίσωση όπως πρέπει να μπουν. Πρέπει να πιστούν να μπουν. Υπάρχει άλλη λύση, αν δεν βρεθεί επενδυτής.
15: Όχι.
14: Όχι. Η Ευρώπη, δυστυχώς, το ίδιο το ΑΠΟΕΛ την πετάει τον κουβά με την καρδάρα με τον Γάλλο.
15: Ναι, ναι.
14: Έφτασε δύο
15: ακόμη
14: φορές.
15: Ακόμη και τις τελευταίες ελπίδες. Ναι,
14: ναι. Το ξαναλέμε. Όσο και να λέμε ότι οι ελπίδες. Και δεν είναι και σίγουρο ότι θα
15: είναι. Ναι, τις τελευταίες.
14: Πρέπει να πάρει ένα πόλο στο κύπελο. Αλλά είχε δύο μπάζερ μπίτερ και τα πέταξε τον Γάλλο των Αχρήστων. Είναι αδιανόητο αυτό με την Πάφο το 3-1-3-3 και χτες. Και χθες ο Άρης όμως στάθηκε, ήταν καλύτερος.
15: Ήταν καλύτερος.
14: Πρέπει να το πιστώσουν στο Λιάσο. Αυτό την έστειλε την ομάδα. Ναι. Ήταν πιο καλύτερο. Πιο καλός. Τι να κάνουμε.
15: Μα μπορεί να μην μπορεί να πετύχει έναν κόρτο από ελ. Μπορώ να καταλάβω. Με τον Άρη
14: με ανόρθωση τι γίνεται, ρωτάει εδώ ο κόσμος. Είναι λίγο θολό το τοπίο.
15: Πολύ.
14: Με τον Καμορανέζη. Έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Αλλά δεν είναι το συμβόλαιο.
15: Ξεκαθαρίζει και
14: αυτό. Δεν
15: αυτός.
14: Έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή κάθε εβδομάδα μας λέει την προηγούμενη εβδομάδα γιατί ήμουν γήπεδο με την ΑΕΛ. Πώς είναι η επόμενη μέρα του χρόνου, τι θα κάνετε coach. Δεν σκέφτομαι τίποτα, σκέφτομαι το παιχνίδι με το Παραλίμνη. Ήρθε το παιχνίδι με το Παραλίμνη. Τελειώνει αυτό, πάλι το ίδιο.
15: Ναι. Ξέρεις, με απογοητεύει το γεγονός ότι δεν προωθεί νέους ποδοσφαιριστές.
14: Έχει την ευκαιρία. Έχει.
15: Ναι, ρε παιδί μου, για το όνομα του Θεού δηλαδή.
14: Για
15: το όνομα του Θεού. Πότε θα βάλει νέους ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο Καμορανής.
14: Αλλά νέους, να μην τους έχουμε ξανά.
15: Νέους.
14: Κάποιοι μικρούς.
15: Νέους, ρε παιδί μου, τον 19, τον 20, τον 18. Ο Ολυμπιακός, ο Απόλλωνας έβαλε.
14: 17 χρόνος, ο ρωτή. Ο άλλος που ο Χαραλάμπος, τι είναι, τι ηλικία είναι.
15: Δεν το ξέρω.
14: Δεν ξέρω, να το δούμε τώρα για να δούμε.
15: Δεν το ξέρω. Πρέπει να βάλει σε αυτό το παιχνίδι, φαντάζομαι, ο Καμορανέζη.
14: Συγχαρητήρια, πρέπει να πω μπράβο στην ΑΕΚ, διότι πέμπτη σερή χρονιά είναι στην Ευρώπη.
15: Ναι.
14: Είναι επιτυχία.
15: Βεβαίως.
14: Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια.
15: Βεβαίως.
14: Που ήταν η ΑΕΚ, το θέμα Ευρώπης κλπ.
15: Εντάξει, είναι κάποιοι που λένε, μα πώς είναι επιτυχία, η ΑΕΚ δεν είχε ένα πρωτάθλημα.
14: Ναι, αλλά σε όλοι που είναι κάθε χρόνο στην Ευρώπη και σε Google, σε
15: Big Face. Είναι στην Ευρώπη, εντάξει.
14: Πάντως, έχει δρόμο το πρωτάθλημα ακόμα, έχει ενδιαφέρον.
15: Έχει ενδιαφέρον, ναι. Έχει ενδιαφέρον.
14: Βεβαίως. Λέω για την πάνω ζώνη. Κάτω ζώνη είναι χαμός ακόμα. Δηλαδή
15: κάτω
14: έχουμε δύο
15: ζώνη
14: αγωνιστικές
15: είναι,
14: ακόμα.
15: Είναι χαμός να δούμε τι θα γίνει σε αυτούς τους δύο αγώνες. Κάθε αγώνας έχει το ενδιαφέρον του. Ομόνοια Ραδίπου Ακρίτας, ΑΕΛ Ολυμπιακός και, και Παραλίμνη Εθνικός. Έχει ενδιαφέρον. Το έχουμε ξαναπεί σε πιο δύσκολη θέση. Σε πολύ δύσκολη θέση είναι ο Εθνικός. Αλλά ακόμα υπάρχουν ελπίδες. Σε καλύτερη θέση είναι η Ομόνοια Ραδίπου, η οποία κανένας δεν πιστεύει ότι θα μπλέξει. Τα έκανε σαλάτα στο play out η Ομόνοια Ραδίπου. Ο Ακρίτας
14: και αν κερδίσει μεθαύρα και αν είναι διπλό Ακρίτας,
15: βέβαια.
14: Να σωθεί σχεδόν, να είναι σωσμένος.
15: Ο Ακρίτας έκανε ένα εκπληκτικό. Ποτέ του δεν πέτυχε τρεις συνεχόμενες.
14: Όχι, πού να πετύχει. Μπορεί την κατηγορία
15: πού να πετύχει. Και ο Ολυμπιακός που μάχεται με νύχια και με δόντια, ο Ολυμπιακός να κρατηθεί. Έχει δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Ήταν σημαντική η νίκη που πέτυχε στον τελευταίο αγώνα.
14: Πολύ μετρία στα play-off.
15: Ναι, δεν πάβει να είναι η ΑΕΛ. Να ανησυχεί, να σε ανησυχεί μια ομάδα που έχει κόσμο, έστω και λίγους. Διότι οι φωνές από πάνω επηρεάζουν τους παίχτες.
14: Καλημέρα, Αλκή. Ομόνια για 8 συνεχόμενη χρόνια στην Ευρώπη. Μα πρέπει να το δω αυτό. Νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι. 7-8.
15: Ναι.
14: Κάπου εκεί, ναι. Ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, για πάμε ένα break και επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τις εκλογές. Το μεσημέρι λίγη υποβολή ενστάσεων για τις 753 υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν κατά τη χθεσινή διαδικασία. Πιθανόν και αύριο να αρχίσει η εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν αύριο οι εκτινοτρόφοι και στείνουν ξανά μπλόκο στον κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς γύρω στις 11 το πρωί. Η αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες για τη λήψη ειδικών μέτρων οδικής ασφάλειας και αστυνόμευσης στην περιοχή Αραδίπου. Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να εισέρχεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα διατηρεί στρατιωτική και οικονομική πίεση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα που τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας έχουν αναλάβει να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερούς συνεργασίας και να επιταχύνουν τον ρυθμό της. Η Ρωσία προειδοποίησε επισήμως τις ξένες διπλωματικές αποστολές και τις αντιπροσωπείες των διεθνών οργανισμών που είναι διαπιστευμένες στο Υπουργείο Εξωτερικών της να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τη ρωσική προειδοποίηση για απαντητικά χτυπήματα στο κέντρο του Κιέβου και να απομακρύνουν από εκεί το προσωπικό τους εάν επιχειρηθεί από την Ουκρανική ηγεσία χτύπημα στην Κόκκινη Πλατεία την 9η Μαΐου, όπως είχε απειλήσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, μετά το μεσημέρι όμως τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 με 24 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
5: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CX. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CX. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
8: Crust τι?
7: Δβά Crust! Δος Crust! Two Crusts! Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
8: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πείνα!
7: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
9: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
12: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
12: Τώρα μιλάς σωστά!
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
16: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: του ΠΑΣΠ, τον Σπύρο Νεοφυτίδη, έχει προκύψει μια είδηση, θα το συζητήσουμε παρέα.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πάμε Λεμεσό. Είναι πάνω ο Παύλος, να περιμένουμε. Ναι, ναι. Γιατί έχουμε μια είδηση για τον Απόλλωνα. Μισό λεπτό να έχουμε τον Παύλο στη γραμμή και να, ναι, να περιμένουμε. Εν πάση περιπτώσει. Ευρωλίγκα λέω σήμερα. Σήμερα έχει Europa και Conference. Τέσσερα παιχνίδια.
2: Ναι, έχει και Ευρωλίγκα.
0: Ευρωλίγκα το Χάπουελ Ρεάλ. 2-1 είναι αυτό, πόσο είναι.
2: Ναι, 2-1.
0: Πάμε πριν πούμε οτιδήποτε, πάμε στο Παύλο Μπελεγκάρη, γιατί έχουμε μια είδηση για τον Απόλλωνα που αφορά την τιμωρία από τον αθλητικό δικαστή. Παύλο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Επί του πιεστηρίου, όπως λέγαμε, η παγή στον γραπτό τύπο. Λοιπόν, επειδή επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου, του Απόλλωνα, τον Φανούριο Κωνσταντίνου, και μας έχει αναφέρει ότι το παιχνίδι της Κυριακής που μας έρχεται κόντρα στον Αποέλ στο στάδιο Αλφαμέγα θα διεξαχθεί κανονικά με κόσμο, με την παρουσία κόσμου, γιατί χθες βράδυ, όπως είναι γνωστό,
0: άρα τιμωρήθηκε. Άρα θα κάνει έφεση ο Απόλλωνας, αυτό είναι.
3: Ακριβώς, και η τιμωρία θα ισχύσει για το μεθεπόμενο εντός έδρας παιχνίδι, του μεθεπόμενου Σαββάτου 16 του μήνα, με τον Άρη επίσης στο στάδιο Αλφαμέγα. Και επίσης την Κυριακή κόντρα στο Αποέλ, 6 ώρα η σέντρα, το ξεκαθαρίσαμε γι' αυτό, γιατί υπήρχε μια σύγχυση όσον αφορά παρτικά, κάπου είχε γραφτεί, είχαμε διαβάσει για 7 η ώρα, αλλά είναι στις 6 την Κυριακή, Απόλλωνας Αποέλ, οπότε και με κόσμο, άρα μπορεί ο κόσμος να πάει στο γήπεδο την Κυριακή και από πλευράς Απόλλωνα και από πλευράς Αποέλ, έτσι.
2: Γιατί προτίμησε τους νεαρούς χθες, κάποιους νεαρούς, ο προπονητής του Απόλλωνα?
3: Αφού το είπε, Ανδρέα, okay. Το είπε στις δηλώσεις του, ότι το πείραμα πέτυχε, εννοώντας το rotation που έχει κάνει εν ώψη τελικού, πάντοτε.
2: Επειδή τελικός αργεί, ρε παιδί μου.
3: Ναι, αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών.
2: Δεύτερη θέση.
3: Χθες προέκυψε άλλο πρόβλημα με τον Μάρκοβιτς στη διάρκεια του αγώνα. Έμεινε εκτός αποστολής πλην του Μάρκες που χτύπησε με την Πάφο. Είχε μείνει και ο Ντουντού, επίσης ένα πρόβλημα μυϊκό. Ο Σμέρ Χαλέξο. Είναι πολλοί οι παίχτες. Έμεινε ο Ασουνσάου έξω λόγω καρτών. Άρα τα προβλήματα τραυματισμών είναι αρκετά και φυλάνε τα ρούχα τους, όπως λέμε, Αντρέα, στον Απόλλωνα να έχουν τα μισά. Ναι, μεν έχουμε ακόμα 3 εβδομάδες μπροστά μας για τον τελικό, αλλά θέλουν να έχουν όλους τους παίχτες όσο γίνεται στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για να πάει με τα περισσότερα όπλα στην παρέτρα του Απόλλωνας στο μεγάλο τελικό κόντρα στην Πάφο για να χτυπήσει με όλες του τις δυνάμεις την κύπελλο, έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Πάντως. Εντάξει, ο Απόλλωνας για μένα καλά έκανε και βάλε μικρούς, ενώ να τους δούμε και σε λίγο κάποιους που να είναι ένα παιχνίδι το οποίο να έχει ενδιαφέρον, να μην είναι παντελώς αδιάφορο.
3: Ακριβώς, θα έρθει στα δύσκολα, όπως λέμε.
0: Στην έδρα, δύσκολα, όπως λέμε. Ναι.
3: Εντάξει, νομίζω ότι θα δοθούν ευκαιρίες σε νεαρούς, είναι μέσα στις προθέσεις της τεχνικής ηγεσίας να γίνει αυτό, αλλά παράλληλα ο μεγάλος στόχος είναι το κύπελο που είναι και το δεύτερο καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι, μετά από αυτό του Champions League, κατά ψέματα.
0: Ωραία.
3: Αυτά.
0: Παύλο, ευχαριστούμε.
3: Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Ακούμε μια ενημέρωση όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Τι άλλο έχουμε?
2: Ελκυμέ, εδώ το Super Sport γράφει: ο Ντάνι Άλβες μιλήσει για την επιστροφή του στην Μπαρσελόνα. Μα ποια είναι η επιστροφή στην Μπαρσελόνα?
0: Μα γιατί πράγμα, τι να πάει να κουβαλάει τα νερά, τι να κάνει?
2: Διαβάζω από μέσα, αν έχει έτσι του αέρα είδηση, δεν κατάλαβα κάτι.
0: Δεν κατάλαβα, δεν το ξέρω. Εντάξει, ας πούμε, το θέμα είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά με τα γραφολογία και αυτό μας αρέσει και εντός και εκτός συνόρων, αν και έχουμε ακόμα καιρό, αλλά εντάξει.
2: Τελικά τιμωρήθηκε αυτός ο Μπρεσκιάνη της Μπενφίκα. Με το επεισόδιο που είχε με τον...
0: Μα δεν είδα. Είδες κάτι?
2: Ναι, βαρύς ο πέλεκης για τον Μπερτσικιάννη.
0: Πόσο?
2: Νομίζω η τιμωρία του Αργεντινού εξτρέμ της Μπενφίκα για το επεισόδιο με τον Βινίσιους θα εφαρμοστεί από την Παγκόσμια Πειθαρχία. Αποφάσισε να παρατείνει την απαγόρευση 6 αγώνων που του επέβαλε η UEFA στον παίκτη της Μπενφίκα.
0: Άρα παραπάνω.
2: Ναι, να παρατείνει, λέει. Να παρατείνει, ναι, την απαγόρευση, ναι, 6 αγώνων.
0: Για να 6, ναι, αγώνες, να την κρατάει.
2: Ναι. Mm. Με αποκλεισμό 6 αγώνες, ναι. Μάλιστα. Τι άλλο. Εντάξει, θέλω να πούμε λίγο για την

0: είχε στην Ελλάδα πρωτάθλημα, ναι. Και ενδιαφέρει πολύ τη μισή Κύπρο, την ενδιαφέρει το πρωτάθλημα της Ελλάδας. Τι θα γίνει?
1: ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Βλέπω δύο άσους.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, βλέπω νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού και νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ. Όπως είναι τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός δεν έχει το περιθώριο της παραμικρής απώλειας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, εάν φέρει χ η ΑΕΚ και φέρει και χ ο Ολυμπιακός, κερδισμένη είναι η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμένος είναι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: ο Ολυμπιακός θα ποντάρει να νικήσει τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, και με την ελπίδα ότι η ΑΕΚ σε αυτά τα δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην Τούμπα θα φέρει μια ισοπαλία. Μια ισοπαλία. Να μην πω μια ήττα. Μια ισοπαλία, ούτως ώστε στο τελευταίο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός να παίζεται ο τίτλος. Αυτός είναι ο στόχος του Ολυμπιακού. Ο στόχος της ΑΕΚ από την άλλη είναι να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Εδώ που ήρθε, πραγματικά θα είναι αυτοκτονία να μην πανηγυρίσει αυτό τον τίτλο. Είναι τρεις αγώνες πριν από το τέλος.
1: Η λέξη αυτή δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αν δεν
0: κάτι
1: πιάνει το πρωτάθλημα, θα είναι αυτοκτονία. Ναι,
0: ναι. Ναι. Τρεις αγώνες πριν από το τέλος. Είναι 5 βαθμούς μπροστά. Άξια κατά την άποψή μου. Και να δούμε αν θα καταφέρει να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες των οπαδών της για την κατάκτηση του τίτλου. Το οποίο ένας τίτλος ο οποίος. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι έκπληξη όταν η ΑΕΚ παίρνει τον τίτλο, αλλά όταν ξεκινάς το πρωτάθλημα ως τέταρτο φαβορί και παίρνεις τίτλο, είναι ακόμα μεγαλύτερη η επιτυχία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Ναι, αυτά για την Ελλάδα, όπου γίνεται μάχη και την παραμονή. Εντάξει, λίγο μας ενδιαφέρει αυτό. Θα είναι του χρόνου στην πρώτη κατηγορία ο Ηρακλής, Ηρακλής και η Καλαμάτα.
1: Η Καλαμάτα εντωμεταξύ. Καλά, η Λεωφόρος, γιατί θα παίξει η Φυσιά εκεί? Πώς γίνεται να παίξει και η Φυσιά του χρόνου στη Λεωφόρο, να το συζητάνε?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Έτσι είναι, είναι να πάει στη Λεωφόρο. Μπορώ να καταλάβω. Δεν θα την κρεμίσουν τη Λεωφόρο, κάποια στιγμή δεν θα.
0: Φαίνεται ότι δεν θα είναι άμεσα.
1: Okay. Η Καλαμάτα, λόγω του ότι η έδρα της δεν μπορεί να παίξει. Ένα γήπεδο παλιό, θα πάει Αθήνα, στη Νίκαια.
0: Στη Νίκαια?
1: Ναι.
0: Στην
1: Νέαπολη.
0: Πώς θα μεταφέρονται, δεν ξέρω, η Καλαμάτα στην.
1: Καλαμάτα είναι τρεις ώρες.
0: Είναι τρεις ώρες.
1: Είναι τόσο κόσμο, ξέρει πόσο καλά με τη Ανούση έχει η Αθήνα. Σύλλογο Μεσσηνίων τη Αθήνα είναι ο μεγαλύτερο σύλλογο.
0: Έτσι, α.
1: Βέβαια.
0: Πάντως η Καλαμάτα όταν παίζει εντός έδρας έχει χιλιάδες κόσμο.
1: Πρόεδρος του συνδέσμου Καλαματιανού είναι ο κύριος Χαμπέας, πάντα φρέσκο κρέας.
0: Α,
1: ναι.
0: Χαμπέας, φρέσκο κρέας. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πιάσω τον Νεοφυτίδη, έχουμε ένα θεματάκι να συζητήσουμε. Ή έχεις κάτι άλλο?
0: Όχι, να το πάρουμε, ναι.
1: Ωραία.
0: Θυμήσαμε τον, κάτι νιώθω.
1: Κλείστε τα μικρόφωνα.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
1: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
2: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
1: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Η Καλαμάτα γιατί δεν παίζει Τρίπολη που είναι πιο κοντά, μα του το δίνουν το γήπεδο. Είναι πλακωμένοι στην Πελοπόννησο, ενώ είναι πλακωμένοι οι μεν με του 10. Καλαματιανοί με του Αρκάδε. Οι Αρκάδε με του Πατρινού. Οι Πατρινοί με του Κορίνθιου. Οι Κορίνθιοι με του. Με τον Άρχο. Με τον Άφλιο. Ψάχνει τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει Καλαμάτα εκεί πέρα. Η πληροφορία τουλάχιστον αυτή τη στιγμή λέει ότι και εξετάζουν το γήπεδο τη Νεάπολη του Ιωνικού. 6 βαθμούς είναι η ΑΕΚ μπροστά. Είπες 5 πριν. Η ΑΕΚ είναι 6 μπροστά.
4: Α, είναι 6 μπροστά.
3: Είναι. Η ΑΕΚ, αν κερδίσει.
4: Α, είναι 6 μπροστά η ΑΕΚ.
3: Αν κερδίσει η ΑΕΚ και φέρει χει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, καληνύχτα.
4: Ρε, μα είναι 6 η ΑΕΚ.
3: Ναι. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον εκτελεστικό διευθυντή του ΠΑΣΠ, τον Σπύρο Νεοφυτίδη. Κάτι προκύπτει θεματάκι ή θεματάρα, δεν ξέρω, με τους φαντάρους μας, με τις διευκολύνσεις που δίνει το Υπουργείο για τους φαντάρους οι οποίοι ειδικά παίζουν ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουμε, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω τι έχει προκύψει. Σπύρο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Σπύρο.
6: Καλή σας μέρα.
3: Τι έχουμε, έχει θέμα?
6: Φαίνεται ότι κάποιοι μέσα στον κόρα δεν μπορούν να ησυχάσουν με το να έχουν διευκολύνσεις οι αθλητές. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, έχει πάει μια επιστολή από τον ΚΟΑ, το τονίζω αυτό, όπου προσπαθούν να μειώσουν τους αθλητές από το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα των μικρών ομάδων και των μικρών κατηγοριών, να τους μειώσουν τις διευκολύνσεις.
3: Γιατί
4: μιλάμε... Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Στις μικρές κατηγορίες, δηλαδή, αν είναι τόσοι πολλοί παίχτες, ύστερα να πάμε και στο εγκαλαθόσφαιρα, και στο βόλεϊ και στο χάντμπολ, τι θα γίνει, δηλαδή, θα μείνει η εθνική φρουρά, τι θα γίνει, θα βιάσουν όλοι?
6: Αντρέα μου, να σε εξηγήσω ένα πράγμα. Έχουν ήδη γίνει μειώσεις από πέρσι. Έχει περάσει μια νομοθεσία παράνομη που μπλοκάρει τα δελτία υγείας όλων των αθλητών, και το τονίζω το παράνομο, γιατί αν προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα τη ρίξουμε, για να καταπολεμήσουν τις αναστολές. Οπότε οι αριθμοί πληρούνται. Το να δίνεις σε μια ομάδα γάμμα κατηγορίας που είναι υποχρεωμένη να διατηρεί U17 και U19 για να συμμετάσχει στα προαθλήματα της Ομοσπονδίας και έχει από τους 20 παίκτες στα U19, τους 10 που θα πάνε φαντάρι, να της δίνει την ευκαιρία να έχει για έναν ποδοσφαιριστή ή το πολύ για δύο διευκολύνσεις, έχει λύση. Απλώς τους είχαμε πάνω στο ψυγόνα. Αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι ποιο είναι το πρόβλημα του ΚΟΑ, γιατί να έρθει η Εθνική Φρουρά που μαζί με τον Υπουργό Ράνινα τα βρήκαμε πέρσι, και είχαμε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι με τις μειώσεις και τις συμφωνίες που είχαμε τις διευκολύνσεις, το πρόγραμμα και ο σχεδιασμός ήταν εντάξει και φάνηκε ότι ήταν πετυχημένος, γιατί η Διευθυντική Ενόπλων πέρασε μετά από 25 χρόνια και
3: τελικά
6: παγκοσμίου, και να έρχεσαι σαν ΚΟΑ και εσύ να αποστέλνεις επιστολές προς το ΙΕΦ για να κάνεις μείωση από το ποδόσφαιρο. Υπάρχει πρόβλημα, ναι.
3: Εγώ το βλέπω. Μπράβο, παιδιά, τα καταφέρατε. Πήγαμε στο Μουντιάλ των Ενόπλων. Ευχαριστούμε. Κόψτε τους τις
4: ευκολύνσεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς έχετε επαφή με τον ΚΟΑ. Τι απάντηση παίρνετε από τον ΚΟΑ?
6: Δεν έχουμε επαφή με τον ΚΟΑ, Ανδρέα.
4: Καλά, δεν μπορεί να
3: το
4: πει.
3: Το παράπονο αυτό είναι.
6: Το ΚΟΑ με αυτόν τον πρόεδρο και όπως λειτουργεί στον αυτό τον πιλότο εδώ και καιρό, και εγώ το είπα πολλές φορές δημοσία. Και ήδη αναμένουμε εμείς και τα γύρα με τον ΚΟΑ την Επίτροπο Διοικήσεως για παρατηρίες του τρόπου λειτουργίας του. Ήδη αύριο θα έχουμε μία ανακοίνωση που αφορά άλλη ευρωπαϊκή χώρα για θέματα δικαιωμάτων των αθλητών, όπου εάν προχωρήσει θα συμπεριλάβει στο μέλλον και την Κύπρο και θα ισχύει και για την Κύπρο, γιατί τα άρθρα που θα δημοσιεύσουμε αύριο υπάρχει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αγγίζουν πέρα του 100% τις παρατυπίες που γίνονται στην Κύπρο. Άρα ο ΚΟΑ αντί να κάνει τη δουλειά του...
4: Τι είδους παρατυπίες, πες μας έτσι μια-δυο.
6: Μία εφαρμογή του κανόνα του μισού.
3: Ναι.
6: Παρατυπίες όσον αφορούν τις πληρωμένες ισοπαροχώς οι άντρες και οι γυναίκες. Έχουμε τα γνωστά που ήταν με τις εθνικές ομάδες.
3: Ναι.
6: Παρατυπίες όσον αφορά τις καταθέσεις των παροχών προς τον ΚΟΑ, ο οποίος ΚΟΑ δεν κάνει τη δουλειά του, γιατί αντί να πάει στις ομοσπονδίες και να πάρει το σχεδιασμό ίσων παροχών από άντρες και γυναίκες, αυτό που κάνει ο ΚΟΑ καλύπτει τις ομοσπονδίες. Για να μην το καταθέσουν ποτέ, είναι παραβιάσεις βασικής, βασικών αρχών συμβάσεων των ΕΕ και της Ευρωπαϊκού Κατευθύνσεων και της νομοθεσίας της Κύπρου του άρθρου 5 του περικού ανόμου που το περάσαμε κατά λάθος που επέρασαν, γεράσανε τους ανθρώπους στο Κυπριακά και περάσαμε το και δεν εφαρμοζούνται καν την νομοθεσία.
3: Καλά,
6: άρα, ξεκάθαρο ότι πολιτουργεί σαν θεσμός. Ξεκάθαρα η πολιτουργία.
3: Είναι λίγο βαρύ έτσι όπως το λες.
6: Όχι, είναι πολλά ελαφρύ και μια χαρά γεγονότα από την
4: Σπύρο, τόσα χρόνια είσαι πάντα διεκδικής τα ωφελήματα, τα δικαιώματα των αθλητών, των ποδοσφαιριστών, όλων. Κερδίζεις κάτι, σε ακούνε?
6: Νομίζω πως ναι.
4: Ναι, μπράβο.
6: Αρκετά κερδίσαμε.
4: Μάλιστα.
6: Αρκετά κερδίσαμε. Αλλά τα τελευταία χρόνια δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω σε θέματα νομοθεσίας. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, περάσαμε νομοθεσίες. Υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχει εφαρμογή τους. Γιατί δεν υπάρχει ένα εφαρμογή τους? Γιατί δεν υπάρχει ένα υφυπουργείο να πληθυμούν σωστό. Υπάρχει ένας που ανύπαρκτος που είναι για τις φωτογραφίες.
3: Να βγει ο Γιάννος Ιωάννου για να σε αποστάρει.
6: Να βγει δημόσια. Και εγώ τον καλό να παρετηθεί άμεσα για να γλιτώσουν οι αθλητές. Άμεσα να πάει σπίτι του να γλιτώσουμε. Πλέον δεν αντέχουμε. Δεν αντέχουμε πλέον. Δανία αλλά ρε τη λίτσα. Έστε καμία νεοφυτήτη στον κακό με την παραλία για να γλιτώσουν τα μωρά του κόσμου οι αθλητές της Κύπρου.
3: Άρα νιώθεις ότι είναι τόσο σημαντικό, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα στο συγκεκριμένο με τους φαντάρους?
6: Κοιτάξτε ρε, εμείς δείξαμε τη γραμμή και τα βρήκαμε. Καλά, με το κουκκιό.
3: Συγγνώμη πριν πεις, οι ομάδες που επηρεάζονται δεν φωνάζουνε?
6: Αυτό είναι αυτό που αναμένουμε αυτή τη φορά. Γιατί οι ομάδες επηρεάστηκαν πέρσι, δεν έκλεισαν ιδιαίτερα οι μικρές οι κατηγορίες και ξέρετε ότι το παράδοξο είναι ότι έρχεται μια ομοσπονδία και βάζουμε έναν αριθμό περιοριστικών στις μικρές κατηγορίες για να συμμερέσουν Κύπροι. Έχουμε κάποια στατιστικά ότι υπάρχει τεράστια αύξηση νεαρών Κύπριων που συμμεράσκουν στη δεύτερη κατηγορία και έρχεται εσύ σαν ΚΟΑ να στέλνεις επιστολές στο Υπουργείο και στο ΓΕΦ για να μειώσεις τις διευκολύνσεις προς τους αθλητές σου.
3: Ναι.
6: Δηλαδή, ποιους αντιπροσωπεύεις τώρα στη σύγκρα σου? Δεν κατάλαβα. Ιδιωτικές εταιρείες. Μήπως αντιπροσωπεύουν οι ιδιωτικές εταιρείες κάποιον από το Συμβούλιο του ΚΟΑ που έχουν σύγκρουση συμφερόντων για να κανονίζουν κάποιους αθλητές από κάποιες ομοσπονδίες? Δεν ξέρω.
3: Πάντως, είναι σοβαρό το θέμα και επειδή σε ακούω πολύ έντονο, καταλαβαίνω ότι...
6: Αυτή, έχω κουραστεί με τον Υπουργό Άμυνας, επειδή πέρσι ήμασταν πολύ έντονοι και μιλήσαμε πάλι για την εκπομπή σας, λύσαμε τα προβλήματα. Άρα τι προβλήματα υπήρχαν? Υπήρχαν προβλήματα και κατανοούμε την εθνική φρουρά για τα προβλήματα που εσείς θέλουμε να υπηρετηθούν. Βρήκαμε τη λύση. Βρήκαμε ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργήσε. Αναγκαστήκαμε και το πήραμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και υπήρχε παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επέρασε με το Υπουργικό Συμβούλιο. Το ελύσαμε. Τώρα τι κάνουν πάλι τους διαστροφείς, σιγάτε μου. Τι προσπαθούν να κάνουν? Δηλαδή, όταν έχουμε ένα σύστημα που λειτουργεί σωστά και πάει καλά, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν.
4: Καλά, χωρίς λόγο ο ΚΟΑ προσπαθεί να τιμωρήσει τα δικά του παιδιά, χωρίς λόγο.
6: Όχι, εγώ πιστεύω ότι επειδή κάποια άτομα φαίνεται ότι συνταξιοδοτήθηκαν και έφυγαν, ναι, από κάποια πόστα, ναι, φαίνεται ότι η κατάσταση μέσα είναι ένα μπάχαλο. Και φαίνεται ότι κάποια άτομα δεν έχουν ιδέα για το πώς έγιναν οι αναβαθμίσεις πέρσι και πώς διαφοροποιήθηκε το σχέδιο. Και από ό,τι δείχνουν οι πληροφορίες μας, έστειλαν τις πρωταρχικές και τις παλιές οδηγίες που είχαν, οι οποίες αλλάχτηκαν, αλλά για κάποιο λόγο ήταν όπως τη σύμβαση του Σεντενής, που την υπογράψαν το 2017 και το 2026 εξιάζαν να πάρουν την καταθέσουν. Φαίνεται ότι δεν περάσαν τις αλλαγές μέσα και επιμένουν και στέλνουν τις παλιές εγκυκλίους και ζητούν τις μειώσεις ίδιους. Θεωρώ ότι είναι τραγική κατάσταση.
3: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
6: Εγώ σας ευχαριστώ και θα αναμένουμε από εβδομάδα, γιατί έχουμε και τα βραβεία που τρέχουν.
3: Βέβαια, θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα για τα βραβεία.
6: Φαντάζομαι
3: τον ΚΟΑ τον καλεί στα βραβεία. Τον ΚΟΑ τον καλείτε στα βραβεία.
6: Όχι, δεν τον καλέσουμε. Δεν τον καλέσουμε πολύ απλά, γιατί οπότε καλούσαμε τον πρόεδρο του ΚΟΑ, μας έστειλε και δεν
3: ερχόταν. Ούτε ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης ερχότανε.
6: Ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης, ο Πλεάτης ο Γεωργιάδης, η Κλέα η Παπαέλληνα, όλοι οι πρόεδροι του ΚΟΑ θα είναι παρόν. Ήταν πολύ τυπική όσον αφορά τους θεσμούς. Με τον παρόν πρόεδρο του ΚΟΑ έχουμε αυτά τα ρεζιλίκια, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι κάνουν κολοσπερίδες και κάποιοι νομίζουν ότι κάνουν μια εκδήλωση που στοιχίζει ούκο λίγες χιλιάδες ευρώ και θα σε πάρουν τηλέφωνο 20 λεπτά πριν την εκδήλωση να σου πω ξέρεις έναν ο αναπληρωτικός πρόεδρος, βάζει τον κύριο Καρδίνα από νόμο. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Θέλουμε σωστούς ανθρώπους, θέλουμε ανθρώπους που μπορούν να δουλέψουν σωστά. Δυστυχώς, σε αυτόν τον κομμάτι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απότυχε παταγωδός.
3: Σπύρο, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό πρωινό.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
17: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
18: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
21: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ικανοποίηση στην ΕΚ για την εξασφάλιση Ευρωπαϊκού εισιτήριου για άλλη μια χρονιά. Πλέον το βάρος πέφτει στον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Στην Ομονία αναμένουν την Κυριακή, όπου θα γίνει και η επίσημη στέψη του πρωταθλήματος. Την ίδια στιγμή που προκύπτουν εξελίξεις γύρω από ποδοσφαιριστές της, ο Γιώβετιτς ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τους πράσινους. Ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο μεταγραφικό στόχαστρο της Αλαχλή φαίνεται να βρίσκεται ο Μάια και η Ιρακόφ ενδιαφέρεται για τον Νικόλα Παναγιώτου. Στον Απόλλωνα επικρατεί απογοήτευση από την ΙΤ από την ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά ήταν χωρίς τίμημα, αφού η ομάδα διατηρήθηκε στην τρίτη θέση. Ίδια δεδομένα επικρατούν και στην ΠΑΦΟ, που ναι μεν έχασε από την Ομόνια, αλλά διατηρήθηκε στην τέταρτη θέση. Ο Άρης μπήκε ξανά στον κόλπο της τέταρτης θέσης, αφού έχει μειώσει στους 4 βαθμούς από την ΠΑΦΟ, την ίδια ώρα που ο Απόλλωνα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις απολύσεις ΠΑΦΟ και να την πλησιάσει περισσότερο. Πίνηκε κλεισμένο το θυρόν σε Αποέλ Απόλλωνα και ΠΑΦΟ για ένα αγώνα, επέβαλε ο αθλητικός δικαστής, καθώς και αποκλεισμό 4 μηνών σε Νεκτάριο Αλεξάνδρου και Αλτέρ Κάστρο. Την ίδια ώρα μοίρασε αρκετά πρόστιμα σε ομάδες. Ίσως και εντός της ημέρας η Άλλη να ανακοινώσει και επίσημα τη συμφωνία της με τον Ούκο Μάρτινς, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο και στη νέα σεζόν, ενώ θα γίνουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Η διοίκηση της ανόρθωσης βρίσκεται σε επαφές με Κίκο Ιωάννου και Μπέργκστρομ για την ανανέωση των συμβολέων τους. Στις 8 θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο φούτσαλ ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ με μετάδοση από τη ΣΥΝΤΑΒΙΖΟΝ. Arsenal και Παρί θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Champions League στον τελικό της 30 Μαΐου. Γεννούν απόψε και τα ζευγάρια για τον τελικό του Europa και του Conference League. Για το Europa League στον Villa Nottingham Forest και Freiburg Μπράγκα, για το Conference League Crystal Palace Shakhtar και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια, η οποία μείωσε τη σειρά σε 2-1. Οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν εκ νέου αύριο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104.
22: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο, παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα, Aston Villa Nottingham Forest Freiburg Braga στις 10 το βράδυ στο Europa League.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
0: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Εδώ, εδώ είμαι, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Έφτασα, κατάφερα να φτάσω με απώλεια του κινητού τηλεφώνου, οπότε γι' αυτό έκανα περισσότερο χρόνο. Ελπίζω να το έχω ξεχάσει στο σπίτι. Ψάχνοντάς το δεν είναι πουθενά, ούτε στο αυτοκίνητο ούτε στο δρόμο, να μου έπεσε. Γι' αυτό λίγο καθυστέρησα. I am sorry, αλλά είμαι εδώ στο Μετερίζει, το ραδιοφωνικό, μαζί με τον κύριο Πουρναρά και τον γίγαντα τον Κατσάτσο. Δεν έχουμε σήμερα Τζόρτζι. Λοιπόν, για τις μοιχείες, τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης. Πότε πήγε Πέμπτη κιόλας, πότε πέρασε η εβδομάδα. Λοιπόν, πάει και ο μήνας. 7 του Μάη έχουμε, ρε φίλε. Είναι ακόμα στο πρώτο δεκαήμερο. Ούτε το πρώτο δεκαήμερο δεν κλείσαμε. Μην είσαι κι εσύ. Μην το κάνεις λύσα. 7 του Μάη, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Μια ημέρα που είναι ανοιξιάτικη, έτσι. Χθες είχε πάρα πολύ ζέστη, παρεπιπτόντως. Πάρα πολύ ζέστη, φίλε. Δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια και σήμερα. Κάτι διάβαζα ότι έρχονται βροχιούλες. Πάλι αφρικάνικη σκόνη, κάτσε ρε φίλε. Πήγα μετά από 1,5-2 μήνες, πήγα και πλύνα το αυτοκίνητο. Τώρα έλεγα τέλος οι σκόνες, οι βροχές με αφρικάνικη σκόνη. Κάτσε, γιατί δεν με ενημέρωσε εν καιρό, ρε Πουρναρά. Έλα ρε Πουρναρά τώρα. Σε παραβάλλω πολύ. Λοιπόν, I am Evangelos Michos ή Jason και κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες στον 943 Ίντερ Βέντερν Σπορτς. Και μην ξεχνάτε και τερτύπια. Ναι, και τερτύπια. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Ο διαγωνισμός αύριο, λίγο πριν τις 12, λίγο πριν το κλείσιμο της αυριανής εκπομπής. Τερτύπια, το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση για ένα τραπεζάκι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ. Τερτύπια, το συνώνυμο της διασκέδασης, του καλού φαγητού, της ωραίας παρέας, του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, τη μεταμόρφωση, μέχρι και ο Πουρναράς έμαθε τη σωστή διεύθυνση που είναι 56, πάλι το λάθος, το 56, λέω, φόρο τα το ιού 56, μεταμόρφωση. Αυτός ο Πουρναράς, ανεπίδευτος μαθήσεως, το πέτυχε. Τρίτη και πετυχημένη πρόβλεψη για τον εφτάστερο, τον Παναθηναϊκό, στα μάτς με τη Βαλένθια. Είχε πει και στα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία ότι θα κέρδιζε η Βαλένθια. Τίποτα, τζίφος. Χθες επέμενε και είπε θα κερδίσει. Κέρδισε. Πήγε στο τέλος να κάνει το θαύμα εκεί ο Σόρτς με τον Ρογκαβόπουλο, όταν όλα τα καλά χαρτιά, τα βαριά χαρτιά του Παναθηναϊκού ήταν εκτός. Λοιπόν, αλλά δεν έφτανε, θα ήταν άδικο να χάσει η Βαλένθια το χθεσινό μάτς. Νομίζω λίγο απροετοίμαστος ο Παναθηναϊκός, είχε μείνει στην Ισπανία, είχε μείνει στην τιμωρία του Γιαννακόπουλου, έβγαλε μια μικρή αλαζονία, θα έλεγα εγώ. Πίστευε ότι το γήπεδο αρκούσε, το μπουστάρισμα, τρομερή ατμόσφαιρα, ομολογουμένως, για να κερδίσει. Αλλά μην ξεχνάμε, παιδιά, η Βαλένθια δεν είναι Μονακό, έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Και από πλευράς δυναμικής και από πλευράς ρόστερ, η Μονακό είχε μείνει με 6-7 παίχτες. Η δεύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια, στις regular season της Ευρωλίγκα ήταν. Έτσι, μια ομάδα που σε είχε κερδίσει μέσα έξω στη regular season. Το θέμα για τη Βαλένθια, επειδή είναι και άπειρη, ψυχολογικά κατά τα πόσο θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, γιατί ο Μοντέρο είχε κρεμασμένο και όλα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, αυτό που είχε πει ο Μοντέρο, ότι αν χρειαστεί θα κερδίσουμε και 5 και 6 και 7 φορές τον Παναθηναϊκό. Τους ήρθε κάπως, του χάσανε 2-0. Το θέμα είναι, έρχεσαι σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε ένα κολαστήριο. Αν ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός με μεγάλη, πολύ δυνατός και τη βάλει από κάτω και τη χτυπάει από το ξεκίνημα, δεν ξέρω πόσο θα αντέχανε ψυχολογικά. Αυτοί όμως ήρθανε, το πιστεύανε, ενδεχομένως να είχαν αποβάλει από πάνω τους την, λέω εγώ τώρα για τη Βαλένθια, την ετικέτα του φαβορί. Σου λέει δεν έχουμε να χάσουμε πλέον τίποτα και να λειτουργήσει. Έτσι. Και εκεί δεν μίξε, η αποβολή του των δύο προπονητών εκεί, έτσι, καλό έκανε στο Παναθηναϊκό. Ο Σερέλης πήγε να το γυρίσει. Ο άλλος ήταν χωρίς προπονητή, γιατί είναι καθαρά ομάδα του προπονητή. Έτσι. Και με το που αποβλήθηκε ο Μαρτίνες, λες και έμειναν ορφανά, φίλε. Το είδες. 5 ή 6 λεπτά από ότι, ναι. Εντυπωσιακό.

0: Λοιπόν, τώρα παίζει και η αρχική πρόβλεψη του Τζόρτζη, που χθες ατύχησε γιατί είπε θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Η αρχική πρόβλεψη του Τζόρτζη ήταν του Ιωάννου ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά με 3-2 σκορ και με τελευταία νίκη, εντάξει, για να έρθει 3-2, στην Βαλένθια. Είναι μια σειρά που μέχρι στιγμής έχει 3 break. 2 από το Παναθηναϊκό, 2 διπλά του Παναθηναϊκού, ένα διπλό χθες της Βαλένθιας. Ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι, γιατί αυτά τα 3 break συνολικά η διαφορά των πόντων ήταν 7 βαθμοί.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούσε, λέω εγώ, η Βαλένθια, ρε φίλε, να σκουπιστεί. Δεν γινόταν. Ούτε ο Ολυμπιακός, που αυτή τη στιγμή είναι μια σταθερά ομάδα και ήταν η πρώτη ομάδα της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα, θα μπορούσε να τη σκουπίσει. Δεν είναι Μονακό, επαναλαμβάνω. Μένει τώρα να δούμε τι ψυχικά αποθέματα θα έχουν και οι μεν και οι δε στον αυριανό τέταρτο μάτς της σειράς. Τι προβλέπεις, θα τα πούμε και αύριο βεβαίως. Όχι, χαμογελάει. Βαλένθια θα πει πάλι, τον βλέπω. Βαλένθια θα πει πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχαμε όμως και το Bayer Barcelona. Bayer Barcelona, πού το θυμήθηκα ρε αυτό. Το Bayer Paris Saint-Germain. Εντάξει. Ο Luis Enrique, πρώην της Barcelona, είναι ο προπονητής. Εντάξει, εν μέρη. Όσοι περιμένανε ακόμη ένα epic παιχνίδι όπως εκείνο που έγινε πριν από μια εβδομάδα στο Παρίσι, διαψεύστηκαν. Με τα χίλια ζόρια η Bayern κατάφερε να μην χάσει, να ισοφαρίσει στο 94, στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με μια γκολάρα του Kane και έτσι τουλάχιστον να σώσει το αίτητο της έδρας της, αλλά αποκλείστηκε. Ένα μάτς που μάλλον ένα ζευγάρωμα το οποίο την προηγούμενη φορά είχε 9 γκολ και το χθεσινό τους ξεκίνησε στο 3 με 0-1, είχε μείνει μέχρι το 94, φίλε, 0-1. Ποιος θα το περίμενε ότι θα ερχόταν άντερ, ότι θα ήταν 2-3 γκολ, και όμως όταν μάλιστα η Παρί σκοράρει με τον Ντεμπελέ στο 3ο λεπτό, έμεινε μέχρι το 94, είχε μείνει 0-1. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ότι η Paris Saint-Germain είχε και πλάν B. Η Bayern Μονάχου είναι σαν τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει. Ένα πράγμα ξέρει να παίζει. Αν της βγει αυτό, καλώς. Αν δεν της βγει, αντιθέτως, η Paris Saint-Germain, που έχει και όλα τα εκείνα τα υπεθετικά υπερόπλα και είναι μια ομάδα πολύ επιθετική, στο δεύτερο ημίχρονο περιορίστηκε σε 27% κατοχή μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσε την μπάλα στους Βαβαρούς, αλλά έκλεισε πίσω τους χώρους, έπαιξε άμυνα, έπαιξε σκληρή άμυνα, ιταλική, παλιά ιταλική άμυνα, κατενάτσο. Έκλεισε τους δύο ακραίους, τον Δίαθ και τον Ολίσε, με διπλο μαρκαρίσματα να δίνουν βοήθειες. Μάλιστα, ο Λίσε έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ, όσες φορές τον έχω δει, όσες φορές έχω διαβάσει. Ο Δίαθ προς το τέλος του αγώνα έβαλε στην πλάτη του τον Έμερι. Ο Έμερι που έπαιξε αντί του Χακίμι, και εντάξει, δεν ήταν Χακίμι, αλλά ήταν συγκλονιστικός για Έμερι δεξιμπακ. Έτσι. Λοιπόν, έτσι δεν μπορούσε να τροφοδοτηθεί ο Κέιν. Μια φορά χαλάρωσε ανασταλτικά η Παρί και δέχτηκε τον γκολ από τον Κέιν στο 94. Έπαιξε άμυνα, έδειξε λοιπόν ότι μπορεί να παίξει και πολύ καλή άμυνα απέναντι ίσως στην κορυφαία επιθετικά ομάδα της διοργάνωσης, την Μπάγερ. Αυτό για μένα κάνει την Paris Saint-Germain φαβορή. Είναι ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι. Back to back δεύτερος τελικός κυπέλου πρωταθλητριών για τον Luis Enrique. Για μένα ο Luis Enrique έδειξε ότι είναι top προπονητής, πως κατάφερε έτσι να μπλοκάρει την Bayer, έτσι, με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, παίζοντας και άμυνα. Λοιπόν, και πάμε σε ένα τελικό τώρα. Paris Saint-Germain Arsenal. Μια, νομίζω, αποδίδεται ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Γιατί το λέω αυτό? Η Paris Saint-Germain είναι η περσινή πρωταθλήτρια, η κάτοχος του Champions League. Μια ομάδα που δεν ξεκίνησε τόσο καλά, αλλά μέσα στην πορεία της διοργάνωσης συνεχώς βελτιωνότανε και έδειχνε ότι μαζί με την Bayer ήταν τα δύο μεγάλα φαβορί για να το πάρουν το φετινό Champions League. Η κάτοχος λοιπόν του Champions League ξαναπάει στο τελικό με αντίπαλο αυτή τη φορά την ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια, στη regular season του Champions League, της League Phase του Champions League. Έτσι. Μια Arsenal η οποία είναι αίτητη, μια Arsenal η οποία έχει το δικό της τρόπο να κοιμίζει τον αντίπαλο, να βάζει γκολ 1-0 και να το κρατάει. Έτσι, έτσι ξεκίνησε η ζώνη από τότε, από τα πρώτα μάτς της διοργάνωσης. Έτσι ήταν και με τον Ολυμπιακό, που το δεύτερο γκολ το έβαλε η Arsenal στο τέλος της, του αγώνα στο Emirates. Λοιπόν, μια Arsenal που πέρυσι είχε αποκλειστεί, θυμίζω, στα ημιτελικά από την Paris Saint-Germain, δύσκολα, με ένα γκολ διαφορά και στα δύο μάτς είχε χάσει η Arsenal. Δύσκολα. Μετά πήγε η Paris Saint-Germain στο τελικό με την Ίντερ και την διέλυσε, της έριξε πεντάρα. Αλλά δύσκολα είχε περάσει από την Arsenal. Μια Paris Saint-Germain που από πέρυσι έχει χτίσει αυτή την κυριαρχία της στο Champions League, αποκλείοντας συνεχόμενος, κερδίζοντας συνεχόμενες αγγλικές ομάδες. Έχει κερδίσει όλες τις αγγλικές ομάδες που βρήκε από πέρυσι αυτό, από την περσινή διοργάνωση, στο διάβα της. Οι αγγλικές ομάδες από την άλλη φέτος λογικά θα είναι και στους, όχι, θα είναι και στους τρεις τελικούς. Δηλαδή στο Champions League έχουμε την Arsenal, στο Europa League σίγουρα θα είναι η Νότιχαμ, μία στον Βίλα. Σήμερα είναι η revanche του 1-0 που είχε κερδίσει η Νότιχαμ. Μία από τις δύο θα βρεθεί στον τελικό του Europa League. Και η Crystal Palace, μετά τη μεγάλη της νίκη εκτός έδρας επί της Shakhtar Donetsk, νομίζω ήδη έχει τσεκάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Conference League. Λοιπόν, οι αγγλικές ομάδες, το αγγλικό ποδόσφαιρο, η Premier League, που στα επόμενα ευρωπαϊκά, μάλλον τη νέα σεζόν, στα ευρωπαϊκά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τη νέα σεζόν μπορεί να έχει να στείλει και ακόμα και 10 ομάδες. Τη μισή Premier League δηλαδή. Down by the river I stand alone. Να πούμε ορισμένα ωραία στατιστικά για αυτόν τον τελικό, το Arsenal Paris Saint-Germain. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών ή του Champions League θα βρεθούν στον τελικό δύο Ισπανοί προπονητές, Αρτέτα από τη μία, Λουίς Ενρίκε από την άλλη. Ένα. Δεύτερον, για πρώτη φορά μετά το 1971 στον τελικό του Champions League, στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, θα βρεθούν δύο ομάδες που είναι ομάδες που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους. Παρίσι, Paris Saint-Germain, Λονδίνο, η Arsenal. Το 1971 ποιες ομάδες είχαν παίξει στον τελικό του τότε κυπέλου πρωταθλητριών και ήταν πρωτεύουσες στις χώρες τους? Παναθηναϊκός Αθήνα, Άγιαξ Άμστερνταμ. Από τότε, κύριε Πουρναρά, από το 1971, στο τελικό του κυπέλου πρωταθλήματος Champions League έχουν να βρεθούν ζευγάρι, φιναλίστ, που είναι στις πρωτεύουσες των χωρών τους. Από το 1971.

Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά στον Νίλο, ρε φίλε, το φίλο σου. Ο Νίλος γιορτάζει, όχι της Αιγύπτου, ο Νίλος. Υπάρχει όνομα Νίλος. Νίλος, Νίλος, εψιλον γιώτα.

Φίλε, κουνούπια, δεν έχω δει ακόμα κουνούπια, ε. Ναι. Δεν έχουν πιάσει και οι ζέστες, ε. Για εσάς που ταλαιπωρήστε από τα κουνούπια το καλοκαίρι, μου το έλεγε πρόσφατα ένας φίλος, δεν το ήξερα. Να ξέρετε ότι τα κουνούπια ελκύονται περισσότερο, πολύ περισσότερο, από τη μυρωδιά των ανθρώπων που έχουν φάει μπανάνα μες στην ημέρα. Να το ξέρετε αυτό, το ήξερες, το γνώριζες. Σε κυνηγάνε τα κουνούπια. Είδες, είδες, να τι εξήγησε. Εγώ θα στα πω, ρε φίλε.

σαν σήμερα βλέπω 7 Μαΐου του 1940 γεννήθηκε ο τρομερός τραμπάκουλας ο Χάρι Κλίν, ή αλλιώς Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Γεννήθηκε το 1947 Μαΐου στην Καλαμαριά από πόντιους πρόσφυγες. Λοιπόν, έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, παρότι ήταν ένας κάτι παραπάνω από καλλιτέχνης, ένας κάτι παραπάνω από πρικισμένος σατυρικός καλλιτέχνης. Ήταν ο σύγχρονος Αριστοφάνης, ο Αριστοφάνης του καιρού μας, έτσι, ο Χάρι Κλίν. Λοιπόν, γεια σου λέει μεγάλε Χάρι Κλίν. Γεια σου.

0: Super Sport 104.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
2: Φροντίζουμε οι αλλοκαθαριστήρες μας να βρίσκονται σε θέση να σαρώνουν άριστα τους ανεμοθώρακες και να μην αφήνουν γραμμές ή θαμπάδες. Πρέπει να έχουμε καλή ορατότητα.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτό κλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
9: Ακούτε Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 10:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ακούτε Super Sport 104.
15: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
16: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
17: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
16: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
18: Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου. Πληροφορίες και εισιτήρια Sold Out Ticket Box. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
19: Πίνασες!

0: radios.com.cy.
1: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
4: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε. Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
5: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Jake Gyllenhaal και ο Henry Cavill πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Guy Ritchie In The Grey και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτοι την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
8: Ιονοσκούπας λένε, διαβάζω για τον Παναθηναϊκό, Ιονοσκούπας θα τα καταφέρει και θα πάρει το 8ο αστέρι, την 8ο του Ευρωλίγκα. Γιατί το 2024 όταν πήγε και το σήκωσε ο Παναθηναϊκός, έπαιζε η αντίστοιχη σειρά πριν το Final Four ήταν με τη Μακάμπη. Με πλεονέκτημα έδρας όμως ο Παναθηναϊκός, όχι τώρα που το έχει η Βαλένθια. Και στο πρώτο του match στο ΆΚΑ είχε χάσει πουρναρά 87-91 ο Παναθηναϊκός από τη Μακάμπη. Με το ίδιο σκορ δηλαδή που έχασε και χθες. Που ήταν όμως το τρίτο παιχνίδι, όχι το πρώτο. Έτσι. Και επίσης που το πλεονέκτημα έδρας, αν γίνει το 4-4, θα το έχει η Βαλένθια. Δεν το έχει ο Παναθηναϊκός και λένε ότι όπως τότε το 2024 είχε χάσει το πρώτο του μάτς στην έδρα του, αλλά ήταν και το πρώτο μάτς της σειράς με το ίδιο σκορ και μετά πήγε στο Final Four και κατέκτησε το Final Four του 2024, αυτός είναι ιονός ότι θα συμβεί και φέτος κάτι αντίστοιχο, επειδή έχασε με το ίδιο σκορ που είχε χάσει από την Μακάμπη το 2024. Τραβηγμένο από τα μαλλιά. Δεν τα πιστεύεις, αλλά ακόμα και αυτοί που τα πιστεύουν θέλουν να έχουν. Είναι τραβηγμένο, ρε φίλε. Και το δεύτερο τώρα, άκου το δεύτερο τώρα. Άκου το τώρα, πάμε στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ είναι ο κρυπτονίτης του Παναθηναϊκού στα play-offs. Λοιπόν, ο συντάκτης του άρθρου, για να αποδείξει λοιπόν γιατί η ΑΕΚ είναι ο κρυπτονίτης του Παναθηναϊκού στα play-off, έχει μαζέψει τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός συνολικά στα play-off, όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε play-off. Και βγάζει το συμπέρασμα ότι οι πράσινοι έχουν το χαμηλότερο ποσοστό νικών από όλες τις ομάδες που έχουν αντιμετωπίσει τα play-off, με την ένωση έχουν. Δηλαδή συνολικά Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν παίξει τα play-off 25 φορές, έχουν ζευγαρώσει, και από τα 25 αυτά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει μόνο 9 νίκες. Έχει κερδίσει, το γράφει, μόλις 9. Η ΑΕΚ ξέρεις πόσα έχει κερδίσει? Σε 7. Αλλά λέει ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει μόλις σε 9. Άλλες 9 ισοπαλίες και 7 ήττες έχει ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ. Αλλά λέει ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει μόλις σε 9. Άλλες 9 ισοπαλίες και 7 ήττες έχει ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ.

Κομπανί τα βάλε με τη διαιτησία, ο coach της Μπάγερ. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δύο χέρια. Έχω ξαναπεί ότι πλέον με τα χέρια έχει χαθεί μπάλα. Ούτε η FIFA ούτε η UEFA μπορεί να βάλει τι ισχύει με τα χέρια. Ο κάθε διαιτητής μπορεί να αποφασίσει ότι γουστάρει ή ο κάθε βαρίστας ή και μεταξύ τους να πλακωθούν. Είδαμε το πρόσφατο Φωτιά Παπαδόπουλου στο Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ. Λοιπόν, υπάρχουν χθες δύο χέρια. Το πρώτο χέρι είναι για δεύτερη κίτρινη κάρτα και δεν μπορεί να επέμβει ο βαρίστας, που για μένα είναι ορισμός της δεύτερης κίτρινης κάρτας, αλλά ο Πορτογάλος διαιτητής έχει δικαιολογηθεί πως έχει προηγηθεί χέρι, πήρε την μπάλα, κοντρόλαρε την μπάλα με το χέρι ο παίχτης της Μπάγερ πριν προκύψει το χέρι του αμυντικού της Paris Saint-Germain. Πάμε. Τώρα στην άλλη φάση προσπαθεί να διώξει ο παίχτης της Παρί μέσα στην περιοχή και η μπάλα βρίσκει το τεντωμένο χέρι που είναι μάλιστα πάνω από τον ώμο ενός συμπαίχτη του, πάντα μέσα στην περιοχή, αλλά με την μπάλα να φεύγει από την μεγάλη περιοχή της Παρί για να βγει προς τα έξω και στη διαδρομή αυτή βρίσκει το χέρι του ποδοσφαιριστή, του συμπαίχτη του. Για μένα αυτό είναι πέναλτι. Για μένα αυτό είναι πέναλτι. Μοιάζει πολύ η φάση με αυτή του Πανσεραϊκός Λάρισα που ο Φωτιάς, παρότι το φώναξε ο Παπαδόπουλος, επέμενε στο πέναλτι που είχε δώσει. Και γιατί επέμενε στο πέναλτι που είχε δώσει? Γιατί δεν μέτρησε το γεγονός ότι το χέρι του Ηλιάδη της ΑΕΛ προήλθε μετά από κεφαλιά απόκρουση συμπαίκτη του, όπως συνέβη και χθες στην απομάκρυνση της μπάλας με το πόδι από τον αμυντικό της Παρί που βρήκε μετά το χέρι του συμπαίκτη του μέσα στην περιοχή. Ο Φωτιάς θεώρησε ότι ήταν πέναλτι γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο συμπαικτών και χθες υπήρχε η ίδια και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των δύο συμπαικτών της Παρί. Για μένα ήταν χέρι, έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Υπάρχει όμως και η άποψη ότι όταν προέρχεται από απόκρουση συμπαίκτη του και βρίσκει το χέρι και είναι σε κοντινή σχετικά απόσταση, δεν δίνεται πέναλτι. Είναι θέμα ερμηνείας και διάθεση του διαιτητή. Δικαιολογημένα πάντως και στα δύο αυτά μάτς, αν μια ομάδα μπορεί να έχει σαβαρά παράπονα από τις διαιτησίες, ήταν η Μπάγερ στο ζευγάρι Paris Saint-Germain Μπάγερ. Από την άλλη όμως, κύριε Κομπανί, προκρίθηκε στον τελικό η καλύτερη ομάδα που έχει και καλύτερο προπονητή. Εσύ ακόμα είσαι άπειρος, Κομπανί. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τον Λουίς Ρενρίκε.

Ισπανοί άρχισαν τα mind games. Ξέρεις τι λένε για τον Παναθηναϊκός Βαλένθια. Αδύνατον, σχεδόν αδύνατον να κερδίσεις δύο φορές σε τρεις μέρες στην Αθήνα. Γιατί? Οι Ισπανοί. Τα μέσα, οι experts, οι ειδικοί που μιλάνε, έτσι. Ή αντίστοιχοι εδώ με τους Έλληνες, εκεί. Λοιπόν, σήμερα παίζει και η ΑΕΚ μπάσκετ, έτσι, με τη Μάλαγα. Ο Σοφός, ο Γεροσάκοτα, είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε, ότι ελπίζω να αποδειχθεί ότι η Μάλαγα είναι λιγότερο καλή από πέρυσι και εμείς... Ένα κλικ πιο κακή από πέρυσι και εμείς ένα κλικ πιο καλή από πέρυσι για να περάσει τον τελικό του Σαββάτου. Σήμερα, απόψη είναι το μάτς. Έχεις δει Μάλαγα, ΑΕΚ θα έχεις δει. Μάλαγα δεν έχεις δει, οπότε δεν έχεις άποψη. Εντάξει. Η Μάλαγα, η Κάχα Μάλαγα, εντάξει. Η ισπανική ομάδα, καλή ομάδα, έμπειρη ομάδα. Έτσι παίζει ουσιαστικά και στα εδάφη της. Λοιπόν, Ισπανία εννοώ. Είναι το φαβορί. Και ο Νάναλη στη διάθεση, ξεπέρασε το διάστρεμα που είχε. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, που θα έχει πάνω από 500 οπαδούς της στο πλευρό της, στις εξέδρες, στον απόψινό ημιτελικό με την Μάλαγα. Πάντως μην ξεγράφετε την ΑΕΚ όταν έχει και αυτόν τον σοφό προπονητή, τον Σάκοτα. Στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Στοιχηματικά ξεκάθαρο φαβορεί η Κάχα Μάλαγα. 1.50 πληρώνει η νίκη της, 2.60 η νίκη της ΑΕΚ. Από την άλλη έχουμε και Europa League και Conference Link, τους επαναληπτικούς των ημιτελικών. Aston Villa, Nottingham Forest.

Η Άστον Βίλα θα πρέπει να μην να καταφέρει να ανταπεξέλθει στην ήττα της με ένα 0 στο Νότιχα, έτσι. Η Άστον Βίλα που όταν παίζει ημιτελικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων με ομάδες του Μαρινάκη αποκλείεται, είχε αποκλειστεί και από τον Ολυμπιακό και μετά ο Ολυμπιακός πήρε το Conference League. Είπαμε ότι το άλλο μάτς το άλλο μάτς είναι το Μπράγκα Φράιμπουργκ Μπράγκα 10 η ώρα και τα 2. Φράιμπουργκ Μπράγκα. Η Μπράγκα με μπάζερ μπίτερ στην Πορτογαλία έχει κερδίσει 2-1 την Φράιμπουργκ. Όσο αφορά το Conference League, η Crystal Palace διαδικαστικά νομίζω μετά τη μεγάλη της νίκη επί της Σαχτάρ εκτός έδρας υποδέχεται τη Σαχτάρ. Crystal Palace θυμίζω είναι και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Conference. Στο άλλο μάτσι το Στρασβούργο θα πρέπει να απαντήσει στην ήττα του με ένα 0 από τη Ράγιο Βαγεκάνο, την ισπανική ομάδα που πέταξε έξω την ΑΕΚ στα πρωιμητελικά. Και τα δύο αυτά παιχνίδια στις 10.

Ναι, φίλε μου, έχεις δίκιο. Ο Βιτίνια προσπαθεί να διώξει την μπάλα, να τη βγάλει την μπάλα από την περιοχή χθες της Παρίς Σεν-Ζερμέν. Και η μπάλα χτυπάει στο απλωμένο, υψωμένο χέρι του Νέβες. Ο Νέβες ήταν Βιτίνια Νέβες. Που κάτι που ασφαλώς μεγαλώνει το όγκο του σώματός του αφύσικα. Και είναι αλήθεια πως όλοι στην Μπάγερ θεωρήσαν ότι ήταν μια τεράστια δική αυτό και ήταν έτοιμοι να εισβάλλουν μέσα.

Αυτό που σας έλεγα, να φέρουν ο κανονισμός, ο ποδοσφαιρικός, μπορεί να υπάρχει ερμηνεία του νόμου, αλλά υπάρχει κανονισμός, είναι αυτός που σας έλεγα, υπαρκτός κανονισμός. Όταν η απομάκρυση μέσα στην περιοχή γίνεται από συμπαίχτη σε μικρή απόσταση, με το χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι. Okay. Όντως από το Βιτίνια στον έγινε η απομάκρυνση, βρήκε το χέρι του Νέβες, αλλά ούτε ήταν τόσο μικρή η απόσταση, θέλω να πω εγώ, ούτε ήταν φυσιολογική η θέση του χεριού του Νέβες. Και εντάξει, δεν θεωρώ ότι ήταν το απόλυτο μηδέν ο χρόνος αντιδράσης του, γιατί δεν ήταν τόσο κοντά η μπάλα. Και για να μην το κουράζω, επειδή μιλάμε για γράμμα του νόμου, υπάρχει αντίστοιχη φάση, επαναλαμβάνω, Φωτιά Παπαδόπουλου, που ο Παπαδόπουλος τον φώναξε ο βαρίστα στο Φωτιά, στο Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ, για να του πει αυτό, τον κανονισμό, ότι είναι από συμπαίκτη του και είναι σε κοντινή απόσταση, και ο Φωτιάς θα μπορούσε να επικαλεστεί το γράμμα του νόμου και να έπαιρνε πίσω την απόφασή του για πέναλτι, αλλά υποστήριξε και στην συνομιλία του, στην ενδοπικοινωνία που είχανε, ότι ναι, μπορεί να είναι από συμπαίκτη, αλλά είναι μεγάλη απόσταση και ο Ηλιάδης είχε αφύσικα σηκώσει το χέρι του, μεγαλώνοντας το όγκο του σώματός του. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο χθεσινό μάτς, στη χθεσινή φάση, παρότι δεν ήταν από κεφαλιά, ήταν από απομάκρυση με το πόδι του Βιτίνια. Ήταν ακόμα μεγαλύτερη στη χθεσινή φάση σε σχέση με το Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ, ήταν ακόμα μεγαλύτερη η απόσταση των δύο συμπαιχτών και ακόμα πιο ψηλά το χέρι του Βιτίνια, του συγγνώμη, του Νέβες. Είναι θέμα πως ερμηνεύεις για μένα τον κανονισμό και τι διάθεση έχεις. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί πάντως με τα χέρια, γενικότερα για τα χέρια, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη χθεσινή φάση ή τη φάση του Σαββάτου στο Πανσεραϊκός ΑΕΛ, που μπορεί να πώς το λένε, να κοστίσει και μια κατηγορία αυτή η απόφαση, όπως χθες ενδεχομένως να κόστισε και μια πρόκριση στον τελικό του Champions League. Λοιπόν, γιατί ο κάθε διαιτητής δεν υπάρχει ξεκάθαρη νόρμα, ο κάθε διαιτητής ερμηνεύει τον κανονισμό όπως θέλει, υπάρχουν διάφορα παραθυράκια για μένα και το ερμηνεύει όπως θέλει, είναι το υποκειμενικό, είτε το λες υποκειμενικό, είτε η διάθεση να ευνοήσεις κάποιον και πατάς κάπου στον κανονισμό ή όχι.

Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber του σταθμού τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση, την αυριανή κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ στα εξωτικά τερτύπια. Το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης. Καλή μεζέδες, ατμοσφαιρική, έτσι, ωραία ατμόσφαιρα. Συνώνυμο της διασκέδασης, στη μεταμόρφωση, Λεωφόρο Τατοίου 56. Όσοι κερδίζουν και πάνε, ξαναπάνε και ας μην έχουν κερδίσει. Λοιπόν, αντιλαμβάνονται τι όμορφα περνάνε και ότι είναι ένα ξεχωριστό μαγαζί τα τερτύπια. Και γι' αυτό νομίζω αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι το τελευταίο live μέσα. Στείλτε λοιπόν το μήνυμά σας στο Viber για να μπείτε στην αυριανή κλήρωση. Λοιπόν, να δω λίγο και τα μηνύματά σας. Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Η ΑΕΚ έχει χάσει πρωτάθλημα από χέρι μετά από διώξιμο συμπαίχτη. Κορυφαίοι σχολιαστές, τι θα έλεγαν άραγε. Λες εκείνο το χέρι του Βίντα στο Άρης ΑΕΚ, στο Κλεάνθης Βικελίδης, αυτό δεν λες. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σάβας, ο Ολυμπιακός, λέει: ξέρεις τι ομάδα είμαι, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω το μεγάλο κατόρθωμα του Ηλιόπουλου. Ξεκίνησε από άλλη αφετηρία, πολύ πιο πίσω από Μαρινάκη Σαβίδη. Ένας νέος παράγοντας με νέο προπονητή, μια κατεστραμμένη ψυχολογικά και ποδοσφαιρικά ομάδα και τους ξεπέρασε όλους φέτος. Ο Μαρινάκης με την υπεροψία του και ο Σαβίδης με την αλαζονία του νόμιζε για τα 100 χρόνια θα του χάριζαν το πρωτάθλημα. Χάσανε το πρωτάθλημα από την ομάδα που ούτε καν την υπολόγιζαν. Λοιπόν, respect στον Ηλιόπουλο από έναν Ολυμπιακό. Σωστός. Λοιπόν, δύο Ισπανοί προπονητές στον τελικό του Champions League. Μεγάλη πρόοδο έκαναν και να φανταστεί κάποιος ότι ο πρώτος Ισπανός προπονητής που πήρε πρωτάθλημα εκτός Ισπανίας ήταν ο Σεγκούρα με τον Ολυμπιακό. Πού το θυμήθηκες, βρε? Ναι, έτσι ακριβώς. Καλημέρα, Κώστα Χατζή. Τι κάνεις, αγόρι μου? Είσαι καλά? Κάνε μας λίγο χαρεκλίν. Κάνε μας λίγο χαρεκλίν. Ο αγαπημένος. Λοιπόν, ο Γκρέγκ από την Κύπρο μου λέει: καλή σου μέρα, φίλε μου. Το χθεσινό παιχνίδι του Champions League μπορεί να μην είχε την ένταση και τα γκολ του πρώτου αγώνα. Όμως το σύνολο των δύο αγώνων νομίζω πέρασε η καλύτερη ομάδα. Συμφωνώ. Έχω εντυπωσιαστεί με τον Βαρασκέλια. Στο μπάσκετ, αλήθεια, ο Γιαννακόπουλος είχε βάλει σε όλα τα καθίσματα φωτογραφία με τη φάτσα του, χωρίς άλλο σχόλιο. Και τώρα το μότο. Ένας gentleman δεν κάνει θόρυβο για να τον προσέξουν. Άρα εγώ δεν είμαι gentleman.

Λοιπόν, φέρεται να έχει κάνει τεράστια πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη Φενέρ Μπαξέ, σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που ήθελαν τη Φενέρ Μπαξέ να ενδιαφέρεται για το Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε ότι Φενέρ Μπαξέ και με πολύ καλές σχέσεις και μέλος Φενέρ Μπαξέ είναι ο Ατζούν, ο οποίος Ατζούν πρόσφατα διαπραγματεύτηκε με το Μαρινάκι την πώληση της Μάριμπορ, που είναι υπό τον έλεγχό του, αλλά και θα κάνει συνεργασίες από ό,τι είχα διαβάσει με την Alter Ego του Μαρινάκι ο Ατζούν. Δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο, αν είναι τυχαία όλα αυτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, λοιπόν, η Φενέρμπαξ είναι διατεθειμένη να δώσει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια για να αγοράσει το Τζολάκι από τον Ολυμπιακό. Και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο Ολυμπιακός τον κοστολογεί πλάσι 20 εκατομμύρια τον Τζολάκι. Τον Τζολάκι το ρωτήσαν αν θέλει να πάει όμως στην Τουρκία. Γιατί είχε ακουστεί πέρυσι και για τη Γαλατά Σαράι, έτσι. Λοιπόν, αυτό καταθέτω εγώ. Ο Δημήτρης μου λέει τι συμβαίνει με Καλοσκάμνη στην ΑΕΚ, αυτό το μεγάλο project. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Νίκολιτς, ο στρατηγός Νίκολιτς, θεωρεί ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει στα κρίσιμα μάτς, τώρα που κρίνεται ένα πρωτάθλημα, και τον έχει πετάξει εκτός, όπως έχει πετάξει και το Λιούμπισιτς. Μετά το μάτς με τον Όφη, ενδεχομένως να του χρέωσε ευθύνη για τον αποκλεισμό, δεν ξέρω. Έχει εξαφανίσει την αλήθεια ο Καλοσκάμνης. Δεν τον υπολογίζει, είναι εμφανές ότι δεν τον υπολογίζει. Θεωρεί ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, σε μια ομάδα που χρειάζεται η ευθύνη, να αναλαμβάνει την ευθύνη, και γι' αυτό τον έχει εξαφανίσει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν κρύβεται κάτι. Δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Αυτά θα τα δούμε το καλοκαίρι με το που τελειώσει η σεζόν. Αλλά αυτή είναι η ερμηνεία, εύκολη ερμηνεία, φίλε μου. Έτσι. Και καλά κάνει για μένα ο Νίκολιτς. Πολύ καλά κάνει. Αν η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα, το οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο στρατηγό της, τον Νίκολιτς, και στις αποφάσεις που παίρνει. Ο Καλοσκάμνης, παρά τη διαφήμιση που του έγινε, δεν είναι ακόμα έτοιμος, όχι για να παίζει βασικός, ούτε για το βασικό rotation. Κι ας είναι project της διοίκησης, κι ας ήταν μια μεταγραφή την οποία έσκασε 1,3 εκατομμύρια το περασμένο καλοκαίρι, αυτή είναι η αλήθεια. Όπως και για τον Λιούμπισιτς. Άλλη μια μεταγραφή που κόστησε πάρα πολλά λεφτά, που και αυτόν τον έχει τελειώσει. Αυτόν τον έχει τελειώσει, γιατί ο Καλοσκάμνης είναι και Έλληνας, είναι και πιο μικρός. Θα δούμε τι θα γίνει από το καλοκαίρι και μετά. Αλλά σαφέστατα δεν τους υπολογίζει σε αυτή την τελική ευθεία του πρωταθλήματος ο Νίκολιτς. Σας κάλυψα. Πάμε τώρα σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά. Συγγνώμη, αθλητικών, τι πολιτικών. Και το αφήνεις. Διόρθωσέ με, βρε Πουρναρά.

0: 943.
1: Super Sport 104.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η Ομονία ενημέρωσε το κοινό πως της αναλογεί νότια κόντρα στην ΑΕΚ ετοιμάζεται να αναχωρήσει ως πρωταθλητής από την ομάδα. Ο Μασούρας φεύγει και ο Γιόβετιτς. Ροντέν και Χάιρο περνούν από εξετάσεις στην ΑΕΚ. Θα αρχίσουν σύντομα οι πρώτες ανανεώσεις. Ξεκαθαρίσει η διαχείριση εν ώψη τελικού από τον Λωσάδα στον Απόλλωνα αισιοδοξία πως θα προλάβει το μεγάλο μάτσο Μάρκες. Αμφίβολος για τον τελικό γκολτάρ στην Πάφο παλεύουν για εξασφάλιση στη θέση οι Γαλάζιοι. Ο προγραμματισμός τρέχει παράλληλα με το αγωνιστικό στον Άρη. Οι πράσινοι θέλουν να κρατήσουν τον Καστάνο. Απευθείας ήταν η κόκκινη που δέχθηκε ο Λάιφης και θα μείνει εκτός για τα επόμενα δύο παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ, παροπλισμένος ο Ρώσος όπως και η Μπέλετς Χριστοδούλου. Θέμα χρόνου ανακοίνωση της ΑΕΛ για παραμονή του Μάρτινς, πάνε για αλλαγές στο ρόστερ οι γαλαζοκίτρινοι. Διαφωνία της ανόρθωσης με τον Κίκο στα χρόνια συμβολέου, επαφές για ανανέωση με Ιωάννου και Μπέρκστρομ. Στις 8 θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο φούτσαλ ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ με μετάδοση από τη Σίτα Βίζιον. Ελπίδες για Γιακουμάκη και Χαντζίδη εν ώψη Ολυμπιακού στον ΠΑΟΚ. Αγόρασε τον Κίβερο από την Arsenal η Πορτό. Ο Νίκλας Σιλ ανακοίνωσε πως πλέον έχει πάρει την απόφαση να αποσυρθεί σε ηλικία 30 ετών αφού τα προβλήματα τραυματισμών δεν το επιτρέπουν να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Βγαίνουν σήμερα και τα ζευγάρια των τελικών του Europa και του Conference League για το Europa League στον Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga για το Conference League Crystal Palace Shakhtar και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 11, 9.43 Interveden Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Η ΑΣ και η ΚΟΠΕ αναφέρουν σήμερα στην Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Λουίς Μίγια. Πάλι, λέει ο κύριος Φουρναράς. 31 χρόνο πλέον ο Ισπανός μέσος. Το περασμένο καλοκαίρι ήταν ο διακαής πόθος, θυμίζω, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής των Ερυθρόλευκων. Θεωρήθηκε ακριβώς ότι ήταν πολλά τα λεφτά που ζητούσε η ισπανική ομάδα για να τον παραχωρήσει, τα 5-6 εκατομμύρια για έναν 30χρονο ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ουσιαστικά να μείνει τη φετινή σεζόν χωρίς βασική ενίσχυση, μεταγραφική ενίσχυση στα χαφ του, γιατί ούτε ο Σιπιόνι κατάφερε να καθιερωθεί, ούτε ο Νασιμέντο να κάνει την διαφορά, ούτε και αυτός να καθιερωθεί. Ο Μουζακίτης είχε τα πάνω του και τα κάτω του. Ενδεχομένως αν ερχόταν ο Μίγια θα περιοριζόταν ο χρόνος του Μουζακίτη. Λες και αν ισχύουν τα δημοσιεύματα στην Ισπανία που λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση και ετοιμάζεται και επέστρεψε για την απόκτηση, στην υπόθεση, τη μεταγραφική υπόθεση Μίγια για την απόκτηση του Ισπανού, ουσιαστικά είναι μια παραδοχή του λάθους που έγινε πέρυσι. Πόσο μάλλον όταν, παραλαμβάνω, όταν ο Μεντιλίμπαρ επέμενε ότι θα έπρεπε αυτό να βάλει στη μεσαία του γραμμή ο Ολυμπιακός εν ώψη Champions League. Στην Ισπανία λένε ότι και η Villarreal τον βλέπει, τον Μίγια, ως πιθανό διάδοχο του Ντάνι Παρέχο. Θυμίζω το Γενάρη είχε ασχοληθεί λίγο και ο Παναθηναϊκός είχε ρωτήσει για τον Μίγια. Σύμφωνα με το Transfer Mark, η χρηματιστηριακή του αξία είναι κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα λεφτά όμως δεν τον παραχωρεί η Χετάφε. Αλλά από την άλλη, δύσκολα, πολύ δύσκολα θα συνεχίσει και μετά το καλοκαίρι να είναι παίκτη και τάθε. Τώρα, αν έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, πάει στη Villarreal ή σε κάποια άλλη ομάδα, θα το δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, η ΑΣ, η έγκυρη ΑΣ, αναφέρει ότι έχει καταθέσει πρόταση ο Ολυμπιακός για τον Λουίς Μίγια. Και εγώ λέω ότι θα έπρεπε να τον είχε πάρει από πέρυσι και να μην σκεφτόταν τα 2-3 εκατομμύρια παραπάνω σε συνδυασμό με την ηλικία του. Τόσα έσοδα είχε ο Ολυμπιακός πέρυσι. Ας έκανε τις δύο βασικές μεταγραφές που ήθελε ο προπονητής του το περασμένο καλοκαίρι για τη θέση του χαφ και του εξτρέμ. Να τα λέμε όλα.

Τώρα ξέρεις με τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει τη Βαλένθια, πάει στο Final Four και πάει στον τελικό του Final Four, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα έχει χτίσει την ποινή του και θα μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό.

Λοιπόν, αλήθεια, θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο σου, κύριε Μίχο, για αυτό που έκανε ο Γιαννακόπουλος με τις φωτογραφίες, όλα τα καθίσματα του ΟΑΚΑ που έβαλε τις φωτογραφίες του χθες. Γιαννακόπουλος είναι μια κατηγορία μόνος του. Ανάλογα με τα οπαδικά γυαλιά που φοράει ο καθένας και την αισθητική που έχει ο καθένας και την κουλτούρα που έχει ο καθένας, τα σχόλια του. Εμένα δεν μ' άρεσε. Μέχρι εκεί όμως. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Αλλά αυτός είναι ο Γιαννακόπουλος. Είναι τα καλά του και τα κακά του ως πρόεδρος του ιδιοκτήτης του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Ο Γκρέγκ μου λέει, μαθαίνω από την ιδιαίτερη πατρίδα μου ότι ο Τσάπρας δεν ψήνεται και τόσο για τον Παναθηναϊκό. Μετά τις 18 Μαΐου, όταν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και τα play-off, θα δούμε αν θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία. Μετά τις 18 Μαΐου και μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε αν ενεργοποιηθεί η συμφωνία που υπάρχει και επιμένω μεταξύ Παναθηναϊκού, Αλαφούζου και Κομπότη για τον Τσάπρα ή όχι, ανεξάρτητα ο Τσάπρας τι θέλει να κάνει και πού θα πάει. Ο Τσάπρας θα πάει εκεί που θα του πει ο Κομπότης. Ο Κομπότης είναι ουσιαστικά, εκτός από ο ιδιοκτήτης ομάδας στην οποία παίζει, λειτουργεί και ως μάνατζερ του με τη σύμφωνη γνώμη και του Τσάπρα και της οικογένειας Τσάπρα. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλε μου Γκρέκ.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχετε στείλει καμιά τριανταριά μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι παίκτης αυτός, είναι αυτός ο Μίγιας, ο Μίγια. Ένας παίκτης που λείπει από τον Ολυμπιακό. Ένας πολύ ενεργειακός, ένας πολύ καλός Ισπανός παίκτης που δεν έχει κάνει το μεγάλο όνομα, με την έννοια ότι δεν έχει παίξει σε κάποια από τις μεγάλες ισπανικές ομάδες. Ένας παίκτης που τον ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Καλημέρα, Ευάγγελε. Αν ο Ολυμπιακός θέλει παίκτη που είχε ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ, είναι δείγμα ότι συνεχίζει με τον ίδιο προπονητή και του χρόνου. Κάτσε να δούμε αν ισχύει καταρχήν το δημοσίευμα αυτό της ΑΣ, ότι έχει καταθέσει πρόταση και ότι τον θέλει. Καλημέρα, δεν έχεις καταλάβει ότι το σύστημα Γκαγκάτση Σαββίδη θέλει να σώσει τον Πανσεραϊκό για να έχει ο ΠΑΟΚ ένα παράρτημα. Κανένα πέναλτι δεν ήταν στις αίρες και μιλάμε για σκάνδαλο. Άρα, φίλε μου, πάνω θεωρήσω ότι και χθες σωστά ο Πορτογάλος διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι υπέρ της Μπάγερ. Πρέπει να έχει φύγει από τη Φενέρο Ατζούν εδώ και καιρό, από τότε που έφυγε και ο Μουρίνιο, νομίζω. Ο Ατζούν, φίλε μου, είναι μέλος της Φενέρ. Έχει τη δική του σουίτα στο γήπεδο της Φενέρ. Έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τη Φενέρ. Δεν έχει σχέση μετοχική με τη Φενέρ. Είναι οπαδός της και έχει και πολύ καλή σχέση. Λοιπόν, δεν τις έβαλε ο Γιαννακόπουλος τις φωτό με τα χαρτόνια στο ΆΚΑ, αλλά άτομα που παίρνουν 500 και έκανε 600 ευρώ. Έκανε δήλωση ο Γιαννακόπουλος γι' αυτό επίσημη. Okay. Καλημέρα, Ευάγγελε. Κανένα νέο για τον Παναθηναϊκό μας, για τον προπονητή? Εσύ μια εκτίμηση δική σου, που θα καταλήξει, σε ποια αγορά? Νομίζω ότι έχει πέσει το θέμα του προπονητή υγεία σειρμάτου με εντολή του Αλαφούζου. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα πολύ λίγα πράγματα διαραίουν, έτσι. Το τελευταίο, το μοναδικό που έχει διαρρεύσει είναι ότι δεν υφίσταται υποψηφιότητα Λέτο, παρότι ο Λέτο τουλάχιστον δύο φορές είχε μιλήσει με τον Αλαφούζο, σίγουρα δύο φορές, από τον Γενάρη και μετά. Μόνο αυτό καεί και μόνο ο Λέτο έχει καεί. Από εκεί και πέρα αυτό μου δείχνει ότι κάτω από τα ραντάρ, όπως θα έλεγε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, κάτι γίνεται με προπονητή. Τώρα ποιος μπορεί να είναι αυτός, δεν ξέρω, φίλε μου. Ειλικρινά δεν ξέρω. Σίγουρα έχει γίνει και με τον Ρεμπρόφ επαφή, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω ότι θα είναι Ισπανός, θα είναι Ουκρανός, θα είναι Πορτογάλος, θα είναι Γερμανός, θα είναι Ιταλός. Ο Ελίας λέει: Ευάγγελε, κανείς δεν λέει όμως ότι ο Μίγια φέτος ως οχτάρι στη Χετάφ έχει 15 assists, τις οποίες τη στερήθηκε ο Ολυμπιακός. Καμία ευθύνη ο Μεντιλίμπαρ για το φετινό χάλι. Καλημέρα, Ευάγγελε. Ο Ιωνός Κούπας είναι ο Ντιφαλά που ορίστηκε διαιτητή στο τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Να το θυμάσαι καλά αυτό. Okay, φίλε μου. Okay, φίλε μου. Ο Αντώνης λέει: δύο πέναλτι δεν έδωσε στην Μπάγερ, η μαφία της UEFA. Λες και αυτό στη φάση του 87 που κατά ένα περίεργο τρόπο πάλι ο Νέβες είναι εκεί πέρα με το χέρι. Άκουγα χθες, μάλλον βλέποντας τις φάσεις και ακούγοντας κάποιους συναδέλφους, λέγανε ότι αυτό είναι περισσότερο πέναλτι, το δεύτερο εκεί στο 87, 88, 85 εκεί προς το τέλος, στο σούτ του Λάιμερ, είναι περισσότερο από το πρώτο. Ευάγγελε, δεν άκουσα τη γνώμη σου για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ήταν offside ή όχι? Θεωρώ ότι την είπα. Την είπα και την Τρίτη και την Δευτέρα. Νομίζω ότι δεν θεωρώ ότι επηρεάζει το οπτικό στο πρώτο σουτ, επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Αλλά μετά, όταν πάει να εκτελέσει σε δεύτερο χρόνο, αλλά τον προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ, εκεί επηρεάζει. Και από τη στιγμή που όλες οι λήψεις, εκτός από μία που ήρθε από ντρόν, που φαίνεται να καλύπτεται από τον Ένεση, αν δεν κάνω λάθος, δείχνει ότι είναι ακάλυπτος ο Μπάμπα, θα μπορούσε να είχε ακυρωθεί για μένα. Ήταν μια πολύ δύσκολη φάση που είτε έτσι, είτε όπως έγινε, είτε αν ακυρωνόταν, ήταν αυτό που λέμε κυριολεκτικά στην γκρίζα ζώνη. Για μένα είναι περισσότερο, και το εξήγησα πώς, γιατί είναι περισσότερο θα έπρεπε να ακυρωθεί παρά που μέτρησε. Ο Αθανάσιος λέει τελικά η Ευρωλίγκα έκανε το θαύμα της, έβαλε τον αγαπημένο διαιτή του Παναθηναϊκού, την διαιτική τριάδα εννοεί, συγχαρητήρια στην Ευρωλίγκα. Ποσοστό κατακτήσεων λέει ο Τζιμ 58,3, 7 τίτλοι σε 12 Final Four, ποσοστό επιτυχία σε τελικούς 100%, 7 νίκες σε 7 τελικούς Final Four, αυτή είναι η καλύτερη Ιωνή Ευάγγελε, εφόσον βρεθούμε στο Final Four. Σωστός ο Τζιμ, σωστός. Καλημέρα Ευάγγελε, και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό είχε χέρι, φόρτσα αντιφαλά παιχτούρα. Καλημέρα Ευάγγελε, τα τρία ευρωπαϊκά στα ποδόσφαιρα θα το πάρουν αγγλικές ομάδες, δηλαδή να παίξουμε, προτείνει στη Λευτέρη να παίξουν κατακτήσεις Arsenal, Nottingham ή Aston Villa, τι βλέπεις τον τελικό, και Crystal Palace, okay. Καλημέρα Ευάγγελε, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, νομίζω ότι πως πρωτεύουσα της Ολλανδίας είναι η Χάγη, δεν είναι το Άμστερνταμ. Καλημέρα Ευάγγελε, άντε να πάρει, πάρει πρωτάθλημα και Champions League η Arsenal και η ΑΕΚ το πρωτάθλημα για να πέσει η κυβέρνηση να γλιτώσουμε, λέει ο Κώστας. Καλημέρα κύριε Μίχο, δεν άξιζε την νίκη χθες ο ΠΑΟΚ, αλλά και με τα πρώτα παλικάρια για Βόρο Νέτοβιτς που έκανα στο τέλος του τρίτου και όλο το τέταρτο δεκάλεπτο όργια, η Βαλένθια τα κατάφερε. Μόνο ο Βαλένθια και ο Ολυμπιακός καταφέρνουν να μην συμπληρώνουν φάουλ σε δεκάλεπτα. Την Παρασκευή όμως θα τελειώσει η σειρά. Υπάρχει κάτι από ΠΑΕ? Θα μας πείτε αν ξέρετε κάποιο όνομα από τις 4 μεταγραφές που ακούγονται ότι έχουν κλείσει για το καλοκαίρι. Τα είπα και εγώ χθες, δεν ξέρω. Ο ένας είναι ο Τσάπρας. Υπάρχει συμφωνία. Όταν λέμε μεταγραφές έχουν κλείσει, δεν είναι ότι έχουν υπογράφει κτλ. Υπάρχουν συμφωνίες. Ιστερόγραφο για τη χειρονομία που έκανε ο παίκτης Βαλένθια κατά τη διάρκεια του μάτς μετά από ένα τρίποντο στους φιλάθλους, θα πούμε τίποτα ή μόνο όταν είναι κατά του Παναθηναϊκού μιλάνε? Ούτε έχω δει τη φάση, ούτε καταλαβαίνω ποιον εννοείς, φίλε μου. Δεν έχω κάτσει να δω συνολικά όλο το μάτς. Γενικότερα δεν μπορώ να κάτσω οποιοδήποτε μάτς μπάσκετ, δεν μπορώ να το κάτσω να το δω και τα 4 δεκάλεπτα. Συνήθως τα τελευταία 5 με 7 λεπτά, ακόμα και ο Πουρναράς που παίζει μπάσκετ, αυτό λέει. Ο Κώστας λέει το Άμστερνταμ είναι πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Χθες αναχώρησε από τον κόσμο ο Σταύρος Τσόχος, μου λέει ο Βασίλης. Ο Τσόχος, αθλητικός δημοσιογράφος και πρώην παίκτης από το 55 μέχρι το 61 του Ολυμπιακού. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε ότι είχε οπαδικά γυαλιά και μάλιστα μια πρόκληση σάξη στην Ευρώπη που μετέδε τον είδαμε, τον ακούσαμε, όχι μόνο τον είδαμε, να δακρύζει, να σπάει από χαρά. Καλό του ταξίδι στο υπέρτατο φως και στον γιο του που είναι και πολύ καλός συνάδελφος και πολύ καλός φίλος, τον Μιχάλη τον Τσόχο. Συλληπιτήρια από μένα. Ήταν ένας άρχοντας με όλη τη σημασία της λέξης, ο Σταύρος ο Τσόχος. Ένας άνθρωπος που, ένας δημοσιογράφος, ένας διευθυντής, ένας podcaster σε μια άλλη εποχή, τότε που υπήρχε δημοσιογραφία. Γιατί τώρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, βλέπω έχετε στείλει καμιά δεκαριά απαντήσεις. Καλημέρα, τυπικά το Άμστερνταμ είναι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Η κυβέρνηση της Ολλανδίας εδρεύει στη Χάγη, νομίζω και το ένα δικαστήριο εκεί. Και το δικαστήριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα όμως πάμε στην αλήθεια του Ολυμπιακού και στο φίλο μου τον Βασίλη τον Κωνσταντόπουλο για να το ρωτήσω πόσες αλλαγές βλέπεις να έχει στην ενδεκάδα του Ολυμπιακός στο back-to-back match με τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκης.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κοίτα, δεν θα πιστεύω να κατέψει και τρομερά την τράπουλα ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή πρώτα πρέπει να χωνευτούν πιθανά προβλήματα από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δηλαδή να δει αν ο Κωστίνια είναι εντάξει, αν ο Τζολάκης πατάει καλά, που πατάει καλά. Και μετά να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Θεωρώ πιο πιθανή αυτή του Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα αν ο Κωστίνια όντως δεν είναι καλά ή έχει ενοχλήσεις, που και αυτός εντάξει είναι ένας αθλητής ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται από αυτό, δηλαδή δεν κρύβεται, θα γίνει συζήτηση και για την δεξιά πτέρυγα. Και πιθανότητα να δούμε τον Ροντινέη πίσω και τον Ποντένσε μπροστά. Τώρα, για τη μεσαία γραμμή κρατάω μικρό καλάθι. Δηλαδή τον πιστεύει τον Καρτία πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Αν δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα, είναι πάρα πολύ πιθανό να πάει πάλι με Έσε και Καρτία. Δηλαδή βλέπω την λιγότερο πιθανή αλλαγή αυτή στη μεσαία γραμμή με τη μίσθο του Μουζακίτη όπως κυκλοφορεί. Και κυκλοφορεί, να σου πω την αλήθεια, κυρίως λόγω εκτιμήσεων, όχι λόγω του ότι ο Μεντιλίβαρ έδειξε κάτι στη χθεσινή πρώτη προπόνηση. Είναι και νωρίς ακόμα.
0: Okay,
1: όλα αυτά κυκλοφορούν βάσει εκτιμήσεων και όχι βάσει πληροφοριών από το Ρέντι.
0: Πάντως, αυτό που έχω να πω, να επισημάνω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός στις δύο βελτιωμένες εμφανίσεις του, γιατί και στη νίκη του επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και στην ήττα του από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ήταν βελτιωμένος. Μάλιστα στην ήττα του ήταν ακόμα καλύτερος από ότι σε σχέση με την εμφάνιση της Λεωφόρου, αλλά έχασε. Έχει εμπιστευτεί τους παλιούς παίκτες. Την ομάδα του Κόφερες Λίνκ, τα παιδιά του κατά κάποιο τρόπο. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Δεν το βλέπει έτσι, ξέρεις, τα παιδιά του, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος αγκαλιάζει συνολικά την ομάδα, παρά το ότι προφανώς υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά είναι αυτό που είπες, ότι εμπιστεύεται τη μαγιά, τους παίκτες οι οποίοι τον οδήγησαν όντως στην κατάξη του Κόφερες Λίνκ και στο περσινό double. Και είναι λογικό, θεωρώ, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι ξέρουν περισσότερο και τον σύλλογο και το τι θέλει ο προπονητής. Ναι. Να δούμε αν θα κινηθεί και έτσι. Βέβαια, ο Αντρέ Λουίς προχθές όταν μπήκε βγαίνοντας από την κατάσταση και έχοντας μπροστά του 10-15 σκάρτα λεπτά, έδειξε και πάλι πράγματα. Δηλαδή, δείχνει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι αδιάφορος. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάρει περισσότερες συμμετοχές. Δεν ξέρω αν γίνεται τώρα που καίνε τα πάντα, αλλά σίγουρα αυτό το φινάλε της κανονικής διάρκειας στην κατάψυξη γεννά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του Μεντιλίμπαρ.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Τώρα υπάρχουν έτσι κάποια μεταγραφικά σενάρια. Από Φενέρ για Τζολάκη συνεχίζουν οι Τούρκοι και αυτή τη φορά φαίνεται πως είναι η πιο ζεστή τους προσέγγιση, έχοντας έτσι κάνει κρούσεις και προς την πλευρά του παίκτη, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής αρκετά φιλόδοξος, αλλά δεν είναι από αυτούς που καίγονται να φύγουν, δηλαδή είναι καλά στον Ολυμπιακό, οπότε αυτό πάντα, ξέρεις, είναι ένα όπλο στην διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά μια πιθανή μετακίνηση. Από την άλλη πλευρά, η ΑΣ, που είναι ένα σημαντικό μέσο, μίλησε για πρόταση του Ολυμπιακού στη Χετάφε για την απόκτηση του Λουίς Μίγια. Δηλαδή έχουμε αναθέρμανση του περσινού σίριαλ. Σίριαλ για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος με βάση την κόπια του, με βάση το στυλ του, ταιριάζει απόλυτα στον Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο είναι εξακριβωμένο ότι ο Μεντιλίμπαρ όντως έβαλε φρένο στη μεταγραφή όταν ο πρόεδρος Χετάφε πήγε να κάνει jackpot και ζήτησε έτσι ένα δυσθεώρητο ποσό από τον Ολυμπιακό, με τη δίκηση τότε να μην είναι αρνητική στο να δώσει τα χρήματα, αλλά από τη στιγμή που ο ίδιος ο προπονητής σου λέει ότι όχι, να πάμε σε κάτι άλλο.
0: Αυτό, Βασίλη, μου το έχει πει ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, ότι εγώ έβαλα και το ένα και το άλλο. Sorry που σε ρωτάω, απλά ξέρεις, επειδή ακούγονται πάρα πολλά πλέον και αν η σεζόν τελειώσει χωρίς τίτλο για τον Ολυμπιακό. Και επειδή εντάξει θα υπάρξει και το η γκρίνια για τις μεταγραφές που κακά τα ψέματα, ελάχιστες μεταγραφές την τελευταία διετία έχουν βγει στον Ολυμπιακό, τώρα με ευθύνη του Μεντιλίμπαρ, με ευθύνη της διοίκησης, με κοινή ευθύνη, γιατί πάντα υπάρχει κάπου, υπάρχει στη μέση το δίκιο εκεί πέρα, θα γίνει πολύ λόγος, γιατί ο Μίγια ήταν ο βασικός μεταγραφικός στόχος του Μεντιλίμπαρ και του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι για τη θέση του χαφ.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες. Τώρα από, είναι, έχει σημασία. Δηλαδή, αν ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί πολλά φορτώνονται στους προπονητές.
1: Ή από εδώ ή από εκεί μετά.
0: Ναι, είδες και ο Μπενίτεθ. Όταν είσαι Μπενίτεθ, τα φορτώνει τώρα. Βγήκε η μέση συνέντευξη που τα φόρτωσε με μέσο τρόπο. Άσχετα αν δεν είπε κακό λόγο. Στον Κοτσόλη, στη διοίκηση, είπε ο Μπενίτεθ. Εγώ 9 μεταγραφές. Ναι, ναι. Εγώ δεν ήταν καμιά δική μου. Δεν ζήτησα κανέναν από αυτούς. Έδωσα έγκριση.
1: Δημόσια για το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει μιλήσει με τη Λίμπαρ.
0: Ναι, απλά αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ.
1: Έχει μπερδευτεί. Ναι. Γιατί η μισή, μπράβο, ναι, η μισή τα ρίχνουν στη διοίκηση, η άλλη μισή στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, μια βόλτα στο Twitter να κάνεις, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει μπερδευτεί στο τι έχει συμβεί.
0: Στα μεταγραφικά του καλοκαιριού.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Η σχέση των δύο, διοίκησης και Μεντιλίμπαρ, είναι πολύ καλή και μαζί κινούνται.
0: Δηλαδή, έτσι, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, γι' αυτό λέω κάπου είναι στη μέση. Ο Μεντιλίμπαρ, επειδή καλός ή κακός
2: έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στα μεταγραφικά. Αν δεν ήθελε, πιστεύω κάποιον, και το έχει αποδείξει, αν δεν ήθελε κάποιον παίχτη, έτσι, θα μπορούσε να πει όχι, να θέσει βέτο, δεν τον θέλω. Και δεν θα πήγαινε.
1: Έχει και τη θέση και την προσωπικότητα.
2: Και το έχει κατακτήσει κιόλας με τις επιτυχίες του, να μην μπορεί να, να μην, ρε παιδί μου, τις παρεμβάσεις να τις κόβει, αν δεν του κάνουνε.
1: Έτσι. Τώρα για το Μίγια, όταν είδε ότι πηγαίνει σε ένα ράλι και το ξέρετε η τιμή, ναι, επειδή ξέρεις ότι η διαχείριση των αποδητηρίων δεν είναι μόνο παιδιά πάμε να χειροκροτάς κτλ. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα και με το τι παίκτη φέρνεις, με τι χρήματα κτλ. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ θεώρησε ότι μια τέτοια κίνηση σε αυτά τα ποσά δεν θα βοηθήσει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό.
2: Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια συνολική απόφαση να πάνε σε παίχτες με μεγάλη μεταπολιτική αξία, νεαρούς, γιατί το είδαμε σχεδόν σε όλες τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, με ξέρεις τον Μποντένισε και τον Ταρέμι. Και έτσι ο Ολυμπιακός απέκτησε δύο ταλαντούχους νεαρούς μέσους, τον Ασημέντο και τον Σιπιώνη, και όχι τον Τριαντάρη Μίγια. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, γιατί μας κόβει εδώ. Έχει κόφτη τώρα, βάζει και 28. Έχουμε
1: κάτι άλλο. Με τον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία, τα πούμε αναλυτικά αύριο. Ευχαριστώ, Βασίλη.
3: Super Sport 104.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
5: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
7: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
8: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
7: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
8: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
10: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
9: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 11:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τις εκλογές. Το μεσημέρι λίγη υποβολή ενστάσεων για τις 753 υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν κατά τη χθεσινή διαδικασία. Πιθανόν και αύριο να αρχίσει η εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν αύριο οι κτηνοτρόφοι και στείνουν ξανά μπλόκο στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς γύρω στις 11 το πρωί. Η αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες για τη λήψη ειδικών μέτρων οδικής ασφάλειας και αστυνόμευσης στην περιοχή Αραδίπου. Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να εισέρχεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα διατηρεί στρατιωτική και οικονομική πίεση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα που τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας έχουν αναλάβει να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερού συνεργασίας και να επιταχύνουν τον ρυθμό της. Η Ρωσία προειδοποίησε επισήμως τις ξένες διπλωματικές αποστολές και τις αντιπροσωπείες των διεθνών οργανισμών που είναι διαπιστευμένες στο Υπουργείο Εξωτερικών της να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τη ρωσική προειδοποίηση για απαντητικά χτυπήματα στο κέντρο του Κιέβου και να απομακρύνουν από εκεί το προσωπικό τους εάν επιχειρηθεί από την Ουκρανική ηγεσία χτύπημα στην Κόκκινη Πλατεία την 9η Μαΐου, όπως είχε απειλήσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, μετά το μεσημέρι όμως τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 με 24 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Στο περίπτερο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πες μας τι σημαίνει για σένα η Κύπρος στη γλώσσα σου. Μάζεψε σφραγίδες στο e-unique booklet που θα σου δώσουμε και μπες στην κλήρωση. Οι γλώσσες μας ενώνουν. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
15: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
16: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
17: Πανέτοιμοι!
16: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
17: Dua Lipa!
16: Μπάρτσα ή Liverpool?
17: Μπάρτσα!
16: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Intervention Sports, οι ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο. Τι να πεις, τώρα βλέπω κυριολεκτικά ντροπή και θλίψη, όπως το λέει και ο τίτλος στο Sport Dog. Διαβάζω τώρα στο Sport Dog, μου στείλανε ένα δημοσίευμα, ντροπή και θλίψη, επεισόδια σε φιλανθρωπικό αγώνα της K19 του Ολυμπιακού. Λοιπόν, στον Κορυδαλό. Μάλιστα. Δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της προοδευτικής εναντίον της K19 του Ολυμπιακού, ξέσπασαν συμπλοκές έξω από το γήπεδο που δυστυχώς μεταφέρθηκαν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όπως φαίνεται και από το βίντεο, μπείτε μέσα στο Sport Dog, θα δείτε ένα βίντεο, ή στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο το εξασφάλισε κατά αποκλειστικότητα το συγκεκριμένο βίντεο. Δευτερόλεπτα λοιπόν πριν την έναρξη του συγκεκριμένου αγώνα,

λοιπόν, που ήταν στο πλαίσιο της εκδήλωσης που είχε τίτλο «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια». Και στο συγκεκριμένο αγώνα, επαναλαμβάνω, η ομάδα της προοδευτικής κόντρα στην ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού θα γινόταν και η απονομή του κυπέλου στην ΠΡΟΟ, που κατέκτησε δια περιπάτου το πρωτάθλημα ΕΠΣ Πειραιά και επέστρεψε στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Δεν έγινε καμιά απονομή. Το τρόπαιο λόγω των επεισοδίων παρέμεινε τοποθετημένο σε έναν πάγκο. Δεν υψώθηκε ποτέ από τους πρωταθλητές Πειραιά, Κορυδαλιώτες, καθώς οι ομάδες αποχώρησαν έντρομες εσπεσμένα προς τα αποδυτήρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες από παρευρισκόμενους, υπήρξαν τραυματισμοί. Άτομα μεταφέρθηκαν στα αποδυτήρια για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε φιλικό αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό. Έτσι, μεταξύ της προοδευτικής και της ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού στο γήπεδο του Κορυδαλού. Και όλα αυτά στο πλαίσιο εκδήλωσης που είχε τίτλο «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια». Είς να πεις τίποτα, κύριε Πουρνά, να κάνεις κανένα σχόλιο? Μάλιστα. Δυστυχώς εδώ και πάρα πολύ καιρό η κοινωνία μας, και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αθλητικά, βάζει γκολ μόνο στην τοξικότητα και στην παραβατικότητα. Φίλος ο Δημήτρης μου λέει, θα ξαναδούμε πιστεύεις το Γετβάι μέχρι το τέλος στο play-off? Όχι. Ακόμα και εντάξει να ήταν, δεν νομίζω ότι θα τον ξαναβλέπουμε στο Παναθηναϊκό, και νομίζω, παρότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για ακόμα ένα χρόνο, το καλοκαίρι σε καμιά Κροατία τον βλέπω να γυρίζει. Το καλοκαίρι σε καμιά Κροατία τον βλέπω να γυρίζει.

δώσε. Δώσε τώρα που ξεκόλλησε. Διαβάζω την ανακοίνωση της ΑΕΛ Λάρισας. Εάν η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Paris Saint-Germain που είδαμε όλοι οι φίλοι χθες στον ευρωπαϊκό ημιτελικό με την Bayern συνέβαινε στις Σέρες στον αγώνα Πανσεραϊκού ΑΕΛ Novibet, συγγνώμη, το περασμένο Σάββατο, ο ρέφερη Φωτιάς θα έδειγνε την άσπρη βούλα προφανώς δύο φορές. Η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Paris στο χθεσινό αγώνα Bayern Paris Saint-Germain που δεν δόθηκε ποτέ ως πέναλτι. Μία γιατί κατά την άποψή του θα ήταν πέναλτι και άλλη μία από την αγανάκτησή του που ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Novibet τόλμησε να διαπράξει αυτή την ποδοσφαιρική παράβαση. Αυτή είναι η τεράστια συνεισφορά και η μοναδικότητα συνάμα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα ευρωπαϊκά σαλόνια για όσους δεν έχουν, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Καθυστερείς όσο χρειαστεί μέχρι η ευνοούμενη ομάδα να σκοράρει και υπόδειξη ανύπαρκτου πέναλτι γιατί πρέπει πάση θυσία να κερδίσει η ευνοούμενη ομάδα. Πιστεύουμε την επόμενη φορά που θα μας καλέσει ο αθλητικός δικαστής θεωρώντας ότι προσβάλλουμε τους θεσμούς να αξιολογήσει αν η κραυγή διαμαρτυρίες μας είναι βάσιμη και αν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης υφίσταται ακόμα στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet με αφορμή το γεγονός ότι μια σχεδόν ίδια φάση με αυτή που ο Φωτιάς το Σάββατο σφύριξε σε βάρος της ΑΕΛ πέναλτι στις Σέρες, δεν σφυρίχθηκε πέναλτι στο κορυφαίο επίπεδο, στον ημιτελικό χθες από τον Πορτογάλο διαιτητή στο μάτς της Μπάγκερ με την Παρί. Και να πεις ότι δεν έχει δίκιο τώρα όταν τα συνδυάζει αυτά και διαμαρτύρεται με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΛ μαζί της.

Λοιπόν, ο Τεόφιλος μου, το Ρασβανόσκυλο από την Ελευσίνα, λέει: δεν περίμενα να περάσουν οι Γάλλοι. Αυτός ο μάγος από τη Γεωργία, κρίμα που έφυγε από την Νάπολη. Ελπίζω στον τελικό μην κάνει παπάδες πάλι. Θα ήθελα να τον δω μελλοντικά στην Άρσεναλ. Φύγει από την Παρή να πάει στην Άρσεναλ. Τύπ για τον Ευάγγελο, λέει ο Κώστας. Παρελεύουν τα δύο παραρτήματα του ΠΑΟΚ. Ποιος από τους δύο θα μείνει? Δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να κρατηθούν και οι δύο. Άλλωστε το δεύτερο και εσχάτως τελευταίο έκανε το λάθος στον πρώτο γύρο και άνοιξε ποδαράκια στο έτερο νήμιση στην ΕΠΟ. Ναι. Με μπέρδευσε τώρα με αυτά. Καλημέρα Γιάννης Πρέβεζα, γιατί δεν έχετε... είναι γνωστή, Γιάννη μου, δεν είναι μια εκπομπή που βγάζω 100% ρεπόρτερ. Υπάρχουν μέρες που βγαίνουν ρεπόρτερ και υπάρχουν μέρες που δεν βγάζω ρεπόρτερ. Είναι σχετικό, έτσι. Ρεπόρτερ των ομάδων υπάρχουν μετά στο... κλασικά, σταθερά, υπάρχουν στο 12-2 με τον Γιώργο Χελάκη. Λοιπόν... στέλνετε για τα τερτύπια διαγωνισμό τελευταία εβδομάδα, τελευταίο, πήραμε παράταση άλλο ένα τριήμερο και γι' αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα έχει live στα τερτύπια, οπότε στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια, μπαίνετε στο διαγωνισμό για ένα τραπέζι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ στα τερτύπια. Θα κάνουμε αύριο την κλήρωση εδώ λίγο πριν το φινά

Της εκπομπής και όταν μιλάμε για τερτύπια, μιλάμε για το συνώνυμο της διασκέδασης, εκεί που έχει ζωντανή μουσική, θα σίγουρα θα μερακλώσει, θα χορεύσει, γιατί είναι όλη η ατμόσφαιρα τέτοια, έχει καλούς μεζέδες και όχι μόνο και όλα αυτά. Γι' αυτό δώστε για τερτύπια, φορτώστε για τερτύπια. Ήρθε και ο κύριος Χελάκης τώρα.

με αφορμή το θάνατο του Σταύρου Τσόχου, που είχε για μένα το καλύτερο, δηλαδή να φεύγεις σε ήρεμο στον ύπνο σου, έτσι, δεν υπάρχει καλύτερο. Χθες θυμήθηκα μέσω YouTube και τα λοιπά το βιντεάκι. Παρότι Ολυμπιακός και δεν το έχει κρύψει ποτέ, είχε παίξει και μπάλα, αλλά και μετά Ολυμπιακός ο Σταύρος Τσόχος, είναι συγκινητικό, ανατριχιαστικό το κλάμα του στο τέλος της μετάδοσης στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πρόκριση ΣΑΕΚ επί της Σπαρτάκ, έτσι, κυριολεκτικά αναρηγούσες ακούγοντάς τον, έτσι. Είχε σεβαστεί πάρα πολύ την ΑΕΚ, όπως όλες τις ομάδες, παρότι Ολυμπιακός, αλλά ήταν διαφορετική η δημοσιογραφία τότε από αυτή

0: Φίλε μου Βασίλη, θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχουμε λαύρο καραγκανέ. Λοιπόν, να απαντήσω στο Βασίλη μια και το ξεκίνησα. Η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα φέτος βασικά λόγω Νίκολιτς. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ σημαντικός σε μια ομάδα. Αυτό παίρνει το πρωτάθλημα κυρίως λόγω Νίκολιτς, αλλά και γιατί έχει καλούς παίχτες με την μπάλα. Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λαύρο μου, καλημέρα.
1: Γεια σου Ευάγγελε, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο από το αγωνιστικό κομμάτι, μια και ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην τελική του ευθεία για την προετοιμασία για το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας με την ΑΕΚ. Εκεί θα είναι διαθέσιμος ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος λόγω μιας 24ωρης ουσιαστικά ίωσης έμεινε εκτός από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, που νομίζω θα ήταν και βασικός, δηλαδή νομίζω ότι θα ήταν Κοντούρης, Σιώπης, όπως ο Καραϊσκάκη, η διάδα των ΧΑΦ.
0: Ναι.
1: Έτσι μπήκε ο Τσέρνης στην ενδεκάδα. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι θα τον χρησιμοποιήσει στη Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι στη θέση του Κοντούρη ή στη θέση του Τσέρνη, γιατί και ο Τσέρνη έχει κάνει πάρα πολύ καλό μάτς με την ΑΕΚ. Ναι. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Πάντως, θεωρώ
0: εγώ τέσσερις παίκτες ξεχώρισα από τον Παναθηναϊκό, που είχε πολλούς διακριθέντες σε αντίθεση με την ΑΕΚ, που εγώ δεν βρήκα διακριθέντα στην ΑΕΚ με την πλήρη σημασία. Εντάξει, και ο Ζήνη όμως, ναι, γιατί ήταν ο πιο.
1: Ταλαιπώρησε πολύ την
0: ΑΕΚ. Ναι, σωστά, οκ. Okay. Τέσσερις διακριθέντες, Λαφών, Τετέι, Τσέριν. Λαφών, γιατί έκανε μεγάλο παιχνίδι ο Τσέριν, συμφωνώ.
1: Έχει κάνει καλό.
0: Και ο Ίγκασον μου άρεσε πολύ. Μαζί με τον Μπάλμερ Μπράουν, αυτοί ήταν οι 4-5 που θα σταθούν στα ερχόμενα.
1: Κοίτα, και ο Κοϊτά ήταν καλός για την ΑΕΚ. Δηλαδή, ειδικά στην αρχή πήρε πολλά ένα εναντίον ενός.
0: Αλλά με τον Καλάμπρια εκεί που πίστευε, που τον έβαλε αριστερά, ο Καλάμπρια πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν είδε τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά είναι ένας παίκτης που έχει κάνει και πολύ καλύτερα παιχνίδια. Αλλά, πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι, δεν τα έχουμε πει. Θεωρώ ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός και οι ποδοσφαιριστές του κατάθεσαν κατάθεση ψυχής και ο Μπενίτεθ έκανε και το είχε έκανε τακτικά ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και οι αλλαγές του. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα μπορούσε να το είχε κερδίσει. Και όπως θα μπορούσε να το είχε χάσει από την αρχή να είχε φανδεχτεί γκολ, έτσι στο τέλος θα μπορούσε να το είχε κερδίσει. Και λέει πάρα πολύ αυτό.
1: Το λοιπόν που λες μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα να πω κάτι. Είναι ένα στίχημα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ακούω και από συναδέλφους. Ειδικά ρεπόρτερ ΑΕΚ, με τα παιδιά που συνεργάζομαι δηλαδή στις εκπομπές που βγαίνω, ότι ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος βαθμολογικά. Προφανώς και είναι αδιάφορος βαθμολογικά, έτσι δεν το αρνείται κανείς αυτό. Όμως το κίνητρο είναι πάρα πολύ μεγάλο και το έχει καταλάβει ο Μπενίτεθ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτές τις μέρες μετά το μάτς με την ΑΕΚ έχει προσπαθήσει να κρατήσει ακόμα σε μεγαλύτερη συνοχή το γκρουπ, γιατί όλοι διαβάζουν, όλοι βλέπουν τι μάλλον θα γίνει. Δηλαδή είμαστε ουσιαστικά λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της σεζόν που θα φέρει εξελίξεις στο Παναθηναϊκό. Έχει μοιράσει μπράβο, έχει κάνει αρκετές συνομιλίες με ποδοσφαιριστές της ομάδας, προσπαθώντας να τους κρατήσει κυρίως σε πνευματική και όχι τόσο σε αγωνιστική εγρήγορση. Και κάποιος μπορεί να πει, κάτσε ρε Λαύρο, πώς θα έβαζε τον Σιώπη βασικό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ τη στιγμή που στο προηγούμενο διάστημα δεν τον πολύ υπολόγιζε? Θεωρεί ότι αυτό το διάστημα, για παράδειγμα, ο Σιώπης είναι πολύ καλύτερα πνευματικά σε σχέση με άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού. Π.χ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη βδομάδα μετά τον τζεριμπή τη συζήτηση κάναμε για τον Τζιριβέγια, που σου λέω ποιος είναι δυσαρεστημένος από το παίχνιδι με τον Ολυμπιακό, με τον Τζιριβέγια, τον Ερνάδε που τον έβαλε. Και με το Γετβάη. Τέλο πάντων, ο Γετβάη τραυματίστηκε. Ο Τζιριβέγια δεν έπαιξε λεπτό με την ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν τον, που είναι δικό, θεωρεί το δικό του παίκτη, υπό την έννοια τον λέγαμε και εγώ τον έλεγα. Μετρονόμο του Παναθηναϊκού μπαίνεται στον γήπεδο. Δεν τον έβαλε και θεωρώ ότι δεν θα τον βάλει στο παιχνίδι αυτό, εκτός αν πια γίνει κάτι, υπάρξει κάποιο αγωνιστικό νέο πάρα πολύ άσχημο. Επομένως, βλέπω πολύ ίδια ενδεκάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με την διαφαινόμενη, φυσικά θα αντικατασταθεί ο Ερνάδες που είναι τιμωρημένος από τον Τουμπά. Ο Σιώπης τον βλέπω να παίζει είτε αντί του Κοντούρη είτε αντί του Τσέριν, και όλοι οι υπόλοιποι πιθανότατα να είναι οι ίδιοι, αν δεν υπάρξει κάποιο αγωνιστικό νέο της τελευταίας στιγμής. Ένα παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα παίζει Φιλαδέλφεια Κυριακή και την άλλη Τετάρτη Ευάγγελε παίζει Καραϊσκάκη.
0: Ναι, σε 8 μέρες είναι 3 μάτς, 3 αγωνιστικές.
1: Εντάξει, παίζει με τον Πάκο στη Λεωφόρο, είναι Λεωφόρο τελευταία αγωνιστική κτλ. Φιλαδέλφεια και Καραϊσκάκη, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη σε 4 μέρες. Δεν για τον Παναθηναϊκό στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω το καταλαβαίνει κανείς αν στραβώσει το πράγμα τι μπορεί να πάθει ο Παναθηναϊκός. Γιατί 4 έφαγε φέτος στη Φιλαδέλφεια, πέρσι στα playoffs και φάει άλλα 4 από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή σε κακές βραδιές έχουμε δει ότι ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που λειτουργεί δεν έχει τα αντισώματα να τα βγάλει πέρα αυτά τα παιχνίδια. Άρα πρέπει να είναι πολύ σφριγγυλός και συμπαγής όπως ήταν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και λέω σφριγγυλός γιατί για μένα απέναντι σε μια ομάδα με φοβερά τρεξίματα την Κυριακή όπως είναι η ΑΕΚ και η αντοχή ο Παναθηναϊκός έβγαλε μεγαλύτερες εντάσεις. Ήταν πιο καλά γυμνασμένος και μεγαλύτερη αντοχή, τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα εγώ από το γήπεδο. Ναι. Το παιχνίδι τελειώνει με ευκαιρία Μπακασέτα, πάλι ευκαιρία Παναθηναϊκού στην περιοχή της ΑΕΚ. Δηλαδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί στο μυαλό μου ξέρεις την ΑΕΚ του Βαγεκάνο ΠΑΟΚ, δηλαδή της διάδας αγώνων, απαιτητικών αγώνων που τα έβγαλε μαζί και με πολύ καλά τρεξίματα, με πολύ καλό ρυθμό, με δύο νίκες ανεξάρτητα και αν δεν πέρασε τη Ράγιο. Και ο Παναθηναϊκός απέναντι σε αυτή την ομάδα που είναι και πρωτοπόρος, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει διάταξη. Νομίζω ότι η δήλωσή του Ευάγγελε στην Κοσμοτέ TV πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ τηλεοφόρο τα λέει όλα. Παίξαμε με τετράδα άμυνα στη Φιλαδέλφια και φάγαμε 4 γκολ. Και παίξαμε με τριάδα τηλεοφόρο με την ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος και χάσαμε στο 93 με λάθος δικό μας. Τι σου λέει δηλαδή για μία ακόμα φορά, ότι εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η διάταξη που έχω επιλέξει λειτουργεί καλύτερα. Άρα. Πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία να αλλάξει. Ούτε νομίζω ότι η τιμωρία του Ερνάντες και ο τραυματισμός του Γκετβάη που επαναπροσδιορίζουν το πλάνο. Δηλαδή να πεις ότι δεν θα βάλω την Μπαπάλη και θα πάω σε τετράδα που μου απέδωσε απέναντι στην ΑΕΚ. Ναι, απέδωσε. Με 10 παίκτες όμως ο
0: Παναθηναϊκός. Με 10 και σε χαμηλά απενοχοποιήθηκε πλήρως, να παίξει σε χαμηλά μέτρα. Έτσι τον βόλευε πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα με τα γραφικά και προπονητολογία.
0: Η προπονητολογία πάντως έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι ξαφνικά δεν ακούγεται τίποτα το ένα το άλλο από εδώ από εκεί. Καλά κάνουν βεβαίως. Δεν σημαίνει για μένα αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται διεργασίες. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι θα συνεχίσει ο Μπενίτεθ. Δεν πιστεύω ότι.
1: Εγώ αυτό βλέπω, αλλά περιμένουμε τι θα πει ο Αλαφούζος στο τέλος της ημέρας.
0: Γιατί είναι απρόβλεπτος.
1: Στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Γιατί γελάς.
0: Γιατί είναι τελείως απρόβλεπτος δηλαδή. Μπορεί να έχει συμφωνήσει να φύγει και μετά στο τέλος αδερφέ να αλλάξει γνώμη.
1: Εγώ δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Το λέω γιατί μέχρι τώρα το ρεπορτάζ βγαίνει από την περιραίουσα ατμόσφαιρα χωρίς να ξέρουμε το...
0: Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από τις διαρροές που δεν είναι υπεύθυνος, διαρροές που και μέσα από τον Παναθηναϊκό, αλλά χωρίς να είναι υπεύθυνος ο Αλαφούζος, έτσι αυτά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
0: Γίνεται
1: πολύ
0: και τέτοιο παιχνίδι.
1: Ας το κρατήσει ο κόσμος αυτό που λες, είναι, εγώ το φέρω πολύ σωστό, έτσι. Αλλά γενικά περιμένουμε να δούμε τι θα πει στο τέλος της ημέρας, γι' αυτό κρατάω και το 1% γιατί σε αυτή τη ζωή τα έχουμε δει όλα.
0: Έτσι,
1: οπότε ναι. Εντάξει, μην είμαστε και μην προκαταβάλουμε καταστάσεις. Η λογική λέει ότι ο Μπενίτε δεν θα συνεχίσει. Οι περισσότερες πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε και πώς θα κλείσει η σεζόν και τι θα πει αυτό που θα πληρώσει κιόλας. Γιατί τα 2,5 εντάξει, αυτά πες είναι δεδουλευμένα, τα υπόλοιπα 5 δεν θα τα πληρώσει ο Βαγγέλης και ο Λάμπρος, θα πληρώσει ο ίδιος. Επομένως λοιπόν θα πρέπει
0: και
1: να
0: θα παίξουν ρόλο. Και θα παίξουν ρόλο και στο διάδοχο. Δηλαδή, αν πληρώσει 4, 5, 6 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς θα φτάσει, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι πάρα πολλά λεφτά, είτε μιλάμε για το ένα ποσό, είτε για το άλλο, είτε για το minimum, είτε για το maximum, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο θα επηρεάσουν και τον επόμενο προπονητή. Γιατί δεν μπορεί να πάει σε ένα κασίνα να πάει να βρει έναν προπονητή να του δώσει 3-3,5 εκατομμύρια.
1: Αυτό νομίζω και εγώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και όταν ήρθε ο Μπενίτεθ. Είχε εξοφλήσει ο Παναθηναϊκός τον Περίμα, αλλά πλήρωνε ακόμα τον Αλόνσο, τον έχει εξοφλήσει νομίζω, ή τον εξοφλά το καλοκαίρι, Βιτόρια.
0: Βιτόρια που δεν ήταν και πολλά, ναι.
1: Πόσες αποζημιώσεις όμως, δηλαδή πολλές αποζημιώσεις σε προπονητές, έτσι. Κοστίζει αυτό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, για μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι, έτσι.
1: Εγώ θα πω να κρατήσουμε το όνομα του Νίκου Χριστογιώργου για το καλοκαίρι, αν πρέπει να πω κάτι πρώιμα, δηλαδή αρκετά πρώιμα. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα ασχοληθεί κάποια στιγμή το καλοκαίρι με την περίπτωση του, αλλά να δούμε και ποιος θα είναι ο προπονητής. Για το Γετβάη, το έχουμε ξαναζητήσει και παρέα από τον Ιανουάριο. Ότι
0: εγώ νομίζω ότι ο Γετβάη θα τελειώσει.
1: Το λέγαμε.
0: Ναι, ο Γετβάη νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν θα συνεχίσει τον
0: Παναθηναϊκό. Παρότι έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, τώρα για τη Μίκα που έβγαλε το Βασίλης ο Μυρότος στο Αθλέτικο χθες δεν το ξέρω.
0: Τον.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore. Σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Α, μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
6: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
7: Ξέρω, ξέρω.
6: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
9: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
10: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
11: Πίνασες. Η

0: απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
1: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
6: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
7: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Επίσημη παραμονή του Μάρτιν στην ΑΕΛ για ακόμη ένα χρόνο ξεκινά πιο δυναμικά ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν. Όλοι οι νότια στη διάθεση του κόσμου της Ομόνιας Μασούρας και Γιώβετιτς αποχωρούν από τους πρωταθλητές συμφωνία με Ανδρέα Χρήστου για νέο συμβόλαιο. Δεν προλαβαίνει άλλο μάτς φέτος ο Γκαρσία στην ΑΕΚ, ανακοινώνεται σύντομα επιστροφή Ρόκα και οι πρώτες ανανεώσεις. Με το βλέμμα στον τελικό κυπέλλο, ο Λοσάδε διαχειρίζεται το ρόστερ του Απόλλωνα, αμφίβολος ο Μάρκες. Τρέχει να προλάβει τον τελικό για την Πάφο ο Γκολντάρ. Η παραμονή του Κάστανου και του Κορέα είναι η προτεραιότητα για τον Άρη. Οι Μπέλετς, Χριστοδούλου και Ρώσα παραμένουν στο απουσιολόγιο του Αποέλ, εκτός ο Λαΐβης με απευθείας κόκκινη. Εκλογική θα είναι η επερχόμενη Γενική Συνέλευση στην Ανόρθωση. Ο Καμαρανέζη έχει κλειστό συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν. Στις 8 θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός του φούτσελ ανάμεσα σε ΑΕΛ και Αποέλ με μετάδοση από τη Σίτα Βίζον. Βιγιαρεάλ, Μπέτις και Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μίγια. Ο Μουρίνιο έχει 9 συγκεκριμένες απαιτήσεις για να αναλάβει το τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σίλα ανακοίνωσε πως πλέον έχει πάρει την οριστική του απόφαση και σε ηλικία 30 ετών τερματίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Βγαίνουν απόψε τα ζευγάρια των τελικών του Europa και του Conference League. Στο Europa, στο Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga στα ημιτελικά. Στην ίδια φάση για το Conference League, Crystal Palace, Shakhtar και Στρασβούργο, Ράιο Βαγεκάνο. Όλοι αγώνες αρχίζουν στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Καλώς σας μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Είναι η εκπομπή 12 σας σπορ. Στα μικρόφωνα Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού. Στη ροή του ήχου Μιχάλης Πουλής. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Μαρίνα. Καλησπέρα, Μιχάλη, και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες, Μάκη, την 7η αγωνιστική, εμβόλυμη αγωνιστική για τον πρώτο ομίλο. Τώρα, έτσι που τα λέμε, έχει βγει και το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου. Θα το δούμε με τα παιχνίδια να διεξάγονται 15 και 17 του Μάη. Άρα, το άλλο τρίμερο ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι η τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, τελευταία, ναι. Θα τελειώσει ουσιαστικά μια εβδομάδα πριν από το πρώτο γκρουπ. Γιατί το πρώτο γκρουπ τελειώνει 22-23.
1: 22.
0: Αφού δύο παιχνίδια έχει 22. Ω, τρία, συγγνώμη. Ναι, κάμα εγώ. 22. Ναι, το Σαββατοκύριακο των εκλογών. Ναι. Μπερδεύτηκα γιατί δύο παιχνίδια έχει η ΣΥΤΑ και νόμιζα ότι δύο.
1: Καμία κίτρινη κάρτα.
0: Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα το δούμε έτσι στην πορεία και το πρόγραμμα αναλυτικά, όλες τις αγωνιστικές που απομένουν. Λοιπόν, Πάφος Ομόνια 0-2, ΑΕΚ Απόλλωνας 1-0, Άρης Αποέλ 1-0. Η ΑΕΚ έχει κλειδώσει έξοδο στην Ευρώπη και αν δεν κάνω λάθος πάει σε ρή ΑΕΚ εδώ και 11 χρόνια στην Ευρώπη.
1: Της λείπει το πολύ υποθέτω πρωτάθλημα.
0: Ναι, είναι αυτό ουσιαστικά που θα βάλει και το κερασάκι στην τούρτα, ναι, για την ΑΕΚ όταν και εφόσον επιτευχθεί. Ο Απόλλωνας έχασε μεν, από την άλλη όμως ήταν απώλεια χωρίς αντίκρισμα, με την έννοια του ότι έχασε και η Πάφος, ναι, και διατηρεί την αποστάση.
1: Μαθηματικά το ήταν προηγουμένως, αν δεν, ναι, κάνω λάθος, θέλει ακόμα νομίζω 3 βαθμούς,
0: ναι,
1: αν η Πάφος πάρει 6. Όλους 9.
0: Ναι, 9.
1: Είναι και ο Απόλλων πάρει 3, επειδή στην
0: ισοβαθμία δεύτερο Απόλλων. Ναι,
1: παίρνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο στο πρωτάθλημα. Εκεί, ναι, θα έχουμε τον μεγάλο τελικό. Ναι. Να πούμε ότι πρέπει να έχει ξεκινήσει η σύσκεψη, mm-hmm, για τον τελικό και θα έχουμε νεότερα, υπολογίζουμε γύρω στη μία.
0: Ναι,
1: αν καταφέρουμε και βγάλουμε και Κωνσταντίνο Σαμπουλή, κάνα μια κουβέντα μαζί του, αν μπορεί να μας μιλήσει μετά, mm-hmm, τη μία.
0: Ακόμη καλύτερα.
1: Ναι, να μάθουμε λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Είπαμε είναι 29 του Μάη.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν,
1: αυτό που με εξέπληξε, θέλει να πει κάτι.
0: Όχι, να πω έτσι λίγο για τα βαθμολογικά δεδομένα, γιατί, ναι, έχουν ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ούτε η Πάφος ουσιαστικά αυτή δεν εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες του Απόλλωνα. Αλλά την ίδια ώρα δεν εκμεταλλεύτηκε και τις απώλειες της Πάφου. Δηλαδή είναι ένα τρένο η ουρά. Έτσι είναι η ουρά και ακολουθεί ένα στον άλλο, αλλά μείωσε ο Άρης στους 4 βαθμούς από την τετάρτη θέση. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Έχει κάποιες ελπίδες, είναι σίγουρα.
0: Ναι, και η Αποέλ είναι, το λέγαμε και εξ αρχής, είναι δύσκολο. Απλώς εντάξει.
1: Διατηρήθηκε η διαφορά του Αποέλ από, ναι, την Πάφο. Μείωσε ο Άρης. Ναι. Αν μιλούμε τετάρτη θέση, ναι, αν και εφόσον.
0: Αφενός για τις δύο ομάδες είναι έναν κίνητρο τα υπόλοιπα παιχνίδια όσων μπορούν να κυνηγήσουν την τετάρτη θέση. Από την άλλη, είναι και για μας έτσι. Το θέμα το να κάνουμε, ναι, ξέρεις, τους συνειρμούς μας και,
1: σωστό,
0: να βλέπουμε για να μην τελειώσει και ουσιαστικά, ναι, η σεζόν από τώρα και να είναι όλα διάφορα. Αλλά το Αποέλ, μιας και αναφερθήκαμε στο Αποέλ, πραγματικά θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι τέταρτον και να είναι και τη διαφορά από την Πάφο.
1: Αν
0: εκμεταλλευόταν. Ναι,
1: νόμιζα θα έλεγε κάτι άλλο. Τότε που είχε πει τη λέξη η Πάφο δεν εκμεταλλεύτηκε. Σε περιμένω να ακούσω. Θα το πω εγώ όμως.
0: Τι, τις απολύσεις του Απόλλωνα είπα.
1: Ναι, να συμφωνώ μαζί σου. Αλλά για μένα πρώτα ήταν πώς έπαιξε η Ομόνια.
0: Ναι, με τις με 9 αλλαγές, με τις ρεζέρβες.
1: Δηλαδή μιλάμε, ναι, αλλά φαίνεται ότι δεν καταλάβει τίποτα ο Μπέρκ και η Ομόνια. Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι τόσο στα ύψη ψυχολογία στην Ομόνια που νομίζω ότι τους βγαίνουν τα πάντα. Πέραν του ότι η Πάφος δεν έχει εμπιστοσύνη, μα το έχει αποδείξει.
1: Ήταν πολύ αρνητική η εμφάνιση της, ναι, Πάφου. Αποδοκιμάστηκε στο τέλος και η ομάδα και ο Ιταλός, ο Τζαρέτο, ο τεχνικός, ναι, διευθυντής, θα λέγα αρκετά.
0: Εντάξει, ναι, τα πράγματα δεν είναι καλά στην Πάφο. Εντάξει, εδώ και μήνες, ενώ αγωνιστικά όχι οτιδήποτε άλλο.
1: Εντάξει, πήγε κάτι να κάνει αφού μιλεί για την Πάφο στο παιχνίδι από όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά χτες ήταν τραγική εμφάνιση.
0: Ναι,
1: το Πάφος, λένε όλοι οι φίλοι της.
0: Η Πάφο θέλει makeover.
1: Ναι, θέλει πολλές αλλαγές.
0: Θέλει πολλές αλλαγές. Και εγώ θεωρώ ότι δεν θα μείνει ο Σαπίντο στον πάγκο. Δεν το πιστεύω αυτό. Άξι, το
1: αυτό
0: πράγμα.
1: Δεν μπορώ να έχω την.
0: Εκτός αν πάρει το κύπελλο και αλλάξουν τα δεδομένα, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ. Γιατί δεν μας ξεκαθαρίζουν κιόλας ποια είναι η συμφωνία.
1: Αυτό είναι θέμα, θα φανεί τέλος του μήνα.
2: Ωραία.
1: Να πούμε το πρόγραμμα έτσι τώρα της, του Σαββατοκυριακού.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια το Σάββατο στον δεύτερο όμιλο.
0: Ναι.
1: Αύριο έχουμε ένα παιχνίδι που έχει σημασία βαθμολογικό για τον δεύτερο όμιλο, Παρασκευή 7 η ανόρθωση Φτωμοσέσια Κασαβαϊνή. Το Σάββατο 6 η ώρα Ένωση Παραλίμνου Εθνικός Άχνας. Διαφέρον είναι μονόπλευρο, ο Θεός έχει τις ελπίδες του, τις πιο λίγες από αυτούς που κινδυνεύουν. Τα μεγάλα παιχνίδια θα γίνουν Ομόνια Ρήπου, Ακρίτας, Χλώρακας, στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Και ΑΕΛ Ολυμπιακός στο ΑΜΕΓΑ, για τον Ολυμπιακό όμως είναι το κίνητρο του τεράστιο, που θέλει δύο νίκες ουσιαστικά για να μείνει στην κατηγορία.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τώρα το πρώτο γκρουπ, την Κυριακή θα γίνουν οι αγώνες την ίδια ώρα, κοινή ώρα έναξη, 6 ώρα. Πάφος Άρης, προθέτει Ομόνια με την ΑΕΚ. Όλα τα εισιτήρια πήγαν, δόθηκαν στην Ομόνια και τη Νότια και έχει ξεκινήσει και η προπόληση των εισιτήριων αυτών. Να δούμε και λεπτομέρειες τι ετοιμάζουν, θα γίνει και η απονομή του τίτλου στην Ομόνια. Θα έχουμε σε λίγο τον Ανδρέα Χρήστου, να δούμε και θέμα κάποιων σαν ανανεώσεων, φεύγει ο Γιώβετιτς, συμφωνία με Ανδρέα Χρήστου.
0: Ακούγονται διάφορα για ΜΑΕ, για Παναγιώτου, για τον Παναγιώτου το είπαμε κιόλας.
1: Και Απόλλων Αποέλ είναι το παιχνίδι το τρίτο του πρώτου ομίλου για την Κυριακή. Είχαμε Champions League, βγήκε το ζευγάρι.
0: Ένα Bayern Paris. Paris κέρδισε 5-4 στον πρώτο αγώνα, οπότε πέρασε στον τελικό. Και έχουμε Arsenal Paris στον μεγάλο τελικό της 30ης Μαΐου.
1: Μαπέστη. Και θα προσπαθήσει, νομίζω μετά από 20 χρόνια.
0: Μετά από 20 χρόνια.
1: Ναι, και Paris θέλει το back-to-back. Ναι. Και πέρσι. Και το πήρε.
0: Και πραγματικά είναι έτσι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα είναι η χρονιά της Arsenal ή αν θα τα πάρει όλα ή τίποτα ή τον ένα από τους δύο τίτλους. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
1: Για το Premier, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακή η πορεία της Arsenal φέτος, παρόλο που πήγε να τα χαλάσει λίγο στην Premier League, αλλά της έκανε δώρο η City.
1: Έκαμε το και μαντάραν με την Everton, ναι. Η ομάδα του Guardiola.
0: Ναι.
1: Έχουμε τιμωρίες.
0: Τιμωρίες, ναι. Και κλεισμένο των θυρών για μια αγωνιστική σε Αποέλ, Πάφο και Απολώνα. Ο Αποέλ θα εκτίσει με την Ομόνια, η Πάφος με το Αποέλ και ο Απολώνας με τον Άρη, δηλαδή στις επόμενες τους αγωνιστικές, ναι. Όχι σε αυτές που έρχονται τώρα. Και 4 μήνες αποκλεισμό από τους πάγκους σε Νεκτάριο Αλεξάνδρου και Έλτερ Κάστρο, λόγω του ότι βρέθηκαν στον πάγκο του Ολυμπιακού χωρίς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα απαραίτητα έγγραφα. Ναι, κάπως έτσι, ναι.
1: και
0: πολλά πρόστιμα πάντως. Ναι.
1: Και χάσε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίκα.
0: Ο Βαλένθια μείωσε σε 2-1 τη σειρά.
1: Αλλά έχει ο Μαθηγός την ευκαιρία αύριο στην Αθήνα να πάρει την νίκη που θέλει και να περάσει στο
0: Final Four.

0: Ανδρέας Χρήστου, ρεπόρτερ Μπλαφρυδό, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Από πού θα ξεκινήσουμε?
2: Να πάμε από το αγωνιστικό για να φεύγουμε από την αρχή, δεν μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Ούτε με ρεζέρβες χάνει.
2: Νομίζω ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη της δουλειάς που γίνεται φέτος στην Ομόνοια και στο αυτό που λέγαμε όλη τη χρονιά, ότι ο Μπέρκ κατάφερε να διαχειριστεί το ρόστερ του πάρα πολύ σωστά, να κρατάσει γρήγορα σε όλους τους παίκτες. Το χθεσινό ήταν μια εντεγάδα που δεν έπαιξε ποτέ μαζί, με παίκτες που είχαν να παίξουν βασική πάρα πολύ καιρό, κάποιοι δεν είχαν ξαναπαίξει βασική όπως ο Μάια Μπέρλα. Και παρουσίασε μια ομάδα που στο πρώτο μήχρονο είχε καλή παρουσία. Στην επανάληψη, όταν δέχτηκε πίεση ο Φαμπιάνο, απέδειξε ξανά ότι είναι σαν το παγιό καλό κρασί.
0: Εντυπωσιακές επιβάσεις που έκανε.
2: Ήταν έτοιμος.
0: Είναι ο γνωστός Φαμπιάνο.
2: Γιατί είπε, έκανε και αυτή τη δήλωση μετά την κατάκτηση του τίτλου, ότι είναι πεινασμένος και ότι μπορεί να προσφέρει πολλά. Οπότε θεωρώ είναι ένα θέμα που δείχνει και τον δρόμο που θα πάρει το μέλλον του βραζιλιάνου τερματοφύλακα στην Ομόνοια. Το έχουν δώσει λευκό χαρτί για να αποφασίσει και νομίζω θα είναι και του χρόνου στην Ομόνοια. Και από εκεί και πέρα βρήκε δύο εξαιρετικά τέρμα στο φινάλε από δύο εντυπωσιακές ενέργειες του Δάσου Χατζου Γιωβάνη. Στο πρώτο ετοίμασε τον γκολ με ωραία ενέργεια και και το δεύτερο με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ. Πήρε μια νίκη που δεν την ήθελε βαθμολογικά, αλλά ήθελε να αποδείξει ότι δεν είναι αδιάφοροι και δεν θα χαριστήσει κανένα η Ομόνοια στο υπόλοιπο του πρώτου.
1: Εντάξει, είπαμε, κυνηγά να σπάσει και ένα ρεκόρ.
0: Θέλει 7 βαθμούς το, έτσι.
1: Ναι, είναι, ξέρεις, ένα κίνητρο.
2: Όταν
1: δείτε
2: τα πρόσωπα, σκέφτεσαι μια και δύο φορές πώς θα βγει αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι και τακτικά πήγε πάρα πολύ καλά η Ομόνοια και πέτυχε μια νίκη που της δίνει το δικαίωμα στα επόμενα παιχνίδια κυνηγήσει και το ρεκόρ των βαθμών. Πάει και έτσι της στα play-off 6 συνεχόμενες νίκες. Είναι νομίζω όλα εντυπωσιακά.
1: Υπάρχουν κινήτρα, υπάρχουν κινήτρα. Μπορεί οι βαθμολογικά να έχουν τελειώσει να έχει τελειώσει το θέμα του τίτλου, αλλά υπάρχουν κινήτρα. Αλλά εντάξει, ξέρεις, και αυτές οι εμφανίσεις γενικότερα και η πορεία κρούν και τον κόδωνα του κινδύνου, διότι άρχισαν σιρήνες από παντού. Για αρκετούς ποδοσφαιριστές θα έρθει χρήμα βέβαια
0: για τους δώσει.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ξερίσμα και να μην ξυλωθείς και μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλή χημεία, να μην χαλάσει η όλη εικόνα της ομάδας και ό,τι έχει φέτος.
0: Σίγουρα θέλει να ενισχύσει, γιατί ο στόχος είναι το
1: νερό τα αστέρια. Αλλά να κρατήσει.
0: Ενώ,
1: ξέρεις, να μην χαλάσει, να μην ξυλώσει την ομάδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Θέλει σωστή διαχείριση.
0: Ναι.
2: Ακριβώς θα πρέπει να γίνει ίσως ο προγραμματισμός σε αυτό το κομμάτι. Ήδη αφού είπατε για τους παίκτες που γράφονται και ακούγονται διάφορα για τον Νικόλα Παναγιώτου, είναι ένας παίκτης που παρακολουθείται εδώ και αρκετό καιρό από πολλές ομάδες και τον Ιανουάριο απορρίφθηκαν κάποιες προτάσεις από πλευράς ομόνιας από την Πολωνία. Διαφέρεται η Ρακόβος, έγραψαν εκεί οι Πολωνοί και η Ιταλική πίζα. Δεν προκύψει ακόμη κάποια επίσημη προάση. Περιμένουν και από την Ομόνοια ότι θα προκύψει ενδιαφέρον.
0: Να πω ότι η Πίζα έπεσε κατηγορία, όπως και η ομάδα του Κάστανου, η Βερόνα.
2: Ακριβώς. Οπότε θα δουν αυτά έρθει κάποια συστέρουσα προάση και ο παίχτης γενικότερα με τον τρόπο που χειρίστηκε τις προάσεις τον Ιανουάριο έχει πολύ καλή συνεννόηση και με την ομάδα, οπότε θεωρώ θα αποφασίσουν και οι δύο για το μέλλον καλύτερο δυνατή απόφαση για το μέλλον του ποδοσφαιριστή.
0: Ανδρέα, βάλε μια τελεία. Έχουμε λεπτομέρειες από την οργανωτική σκέψη των τελικών του κυπέλλου Coca-Cola. 29 Μαΐου είπαμε, ώρα έναρξης 7 θα είναι ζωντανά από τον Αλφα Κύπρου. Μετά από κλήρωση τυπικά γηπεδούχος ο Απόλλωνας και η Πάφος θα είναι οι φιλοξενούμενοι. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 8.967 εισιτήρια. Οι φίλοι του Απόλλωνα θα είναι στο κάτω διάζωμα της Δυτικής και στο Νότιο Πέταλο, ενώ οι οπαδοί της Πάφου θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την Ανατολική Κερκίδα και το Βόρειο Πέταλο. Στο πάνω διάζωμα της Δυτικής, το Μπερνικό δίνει τις τιμητικές προσκλήσεις και χορηγεί όλα αυτά. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ στις κεντρικές κερκίδες Δυτική και Ανατολική, ενώ στα 15 για τις άλλες δύο κερκίδες Βόρεια και Νότια, στα 5 ευρώ το παιδικό. 7 η ώρα είπαμε. 29 του μήνα στο ΓΑΣΥΠΗ για το τρόπαιο, το δεύτερο τάξη της χώρας μας. Πάμε, συνεχίζουμε με την προαθήτρια Ομόνοια.
2: Ναι, προχωρήσω και με τον ΜΑΕΑ, τον οποίο γράφτηκε έτσι, κάποια δημοσιεύματα στο εξωτερικό για την αλαχλή του Αιγύπτου, της Αιγύπτου. Είχε γραφτεί, ήταν ο μάνατζερ του, δεν είναι ο μάνατζερ του αυτός που είχε κάνει τις δηλώσεις, ένας μεσάζοντας που προσπαθεί ουσιαστικά
0: να πάρει κάτι.
2: Ναι, να προωθήσει, είδε τον ΜΑΕ σε αυτή την ομάδα. Από την Ομόνια σίγουρα ξέρουν και περιμένουν ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, όμως ήδη έκαναν την κίνηση τους για ανανέωση του συμβολέου και θεωρούν, όχι θεωρούν, έχουν το πάνω χέρι για την υπόθεση του Ράιαν ΜΑΕ. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο έτσι και αλλιώς με την Ομόνια και θεωρώ θα πρέπει να έρθει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση για να σκεφτούν να τον παραχωρήσουν στην Ομόνια.
0: Για τον, είδαμε και ανάρτηση του Γιόβεντης που αποχώρησε.
1: Ναι, είναι τελεσίδη που αποχαιρετά.
2: Ναι, ένας ποδοσφαιριστής που φάνηκε και στην πορεία ότι ο ρόλος του είχε αλλάξει σε σχέση με την περσινή σεζόν που θεωρεί το έτσι βασικός και αντικατάστατος, είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών. Πήρε την απόφαση και ο ίδιος να αποχωρήσει από την Ομόνια και το ανακοίνωσε έτσι αργά το βράδυ μετά το παιχνίδι με την Πάφο. Γενικότερα ένας παίκτης που κέρδισε για τον σεβασμό του κόσμου, για τον τρόπο που δεν αντέδρασε ουσιαστικά όταν ο Μπέρκ αποφάσισε να τον του δώσει ένα δευτερεύοντα ρόλο και δεν από τον πάγκο στο τελευταίο μισό της χρονιάς. Θέλω να πούμε, είχε μεγάλη συνεισφορά στην είσοδο της Ομόνιας στους ομίλους στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του καλοκαιριού, ήταν εξαιρετικός.
0: Μα ποιότητα, πολύ μεγάλη ποιότητα παίχτης.
2: Ναι, μιλάμε για, θεωρώ μετά τον Νταβίτ Λουίς φέτος, ήταν το μεγαλύτερο όνομα στην Κύπρο τελευταία χρονιά.
1: Δεν είναι για τον Γιόβετιτς που γραφόταν προχθές ότι η Παρτιζάν του δίνει και δεύτερο ρόλο, δηλαδή και του ποδοσφαιριστή αλλά και τεχνικού διευθυντή.
2: Ναι, τεχνικού διευθυντή. Εδώ και καιρό από την Παρτιζάν γράφονται διάφορα δημοσίευμα στη Σερβία.
0: Να πω, Ανδρέα, ότι εμείς θα χθες σχεδόν το πρασίνο στο Σίνισα και μου είπε ότι θέλει να παίξει ακόμα ένα χρόνο.
1: Ναι, αφού είναι διπλό ρόλο που του δίνουν. Διπλό ρόλο.
0: Αυτό λένε και στην Σερβία και στο Μαυροβούνιο.
2: Είναι ένας παίκτης που εντάξει έχει μεγάλη ποιότητα, θα αποφασίσει τι θα κάνει στο μέλλον, θα πανηγυρίσει μαζί με τον κόσμο της Ομόνιας στο πρωτάθλημα την Κυριακή και θα αποχωρήσει στο τέλος της
1: στιγμής.
0: Μπορεί να μείνει Κύπρο ή όχι.
2: Εντάξει, ακούστηκαν
0: κάποια που μεγάλα.
2: Δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή.
0: Για Μασούρα, πάει Γερμανία.
2: Ναι, υπάρχει διαφορά από την Βέλγη, με την Ομόνια δεν φαίνεται να προκύπτει αυτή τη στιγμή κάποια συμφωνία, οπότε εάν έτσι και δεν γίνει το συμφωνείο, αν δεν προκύψει συμφωνία με την Ομόνια θα πάει προς Γερμανία μεριά. Είναι ένας παίκτης που και αυτός θέλει να εξαργυρώσει τις εξαιρετικές φετινές εμφανίσεις του με την Ομόνια, αν και έχασε στο τέλος την θέση του λόγω για τον τραυματισμό του, αλλά και των εμφανίσεων του Τιούγκου.
1: Και εντάξει,
0: ανανεώθηκε
1: και ο Ανδρέας ο Χριστού, τον οποίο είχαν φάει. Ενώ ότι είχαν σπάσει το δανεισμό του από τον Ολυμπιακό.
2: Είναι ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο με την Ομόνια για τη νέα σεζόν, έγιναν οι απαραίτητες κινήσεις και επαφές και αυτό που πλέον απομένει είναι να ανακοινωθεί η ανανέωση της συνεργασίας του με την Ομόνια. Ένας παίκτης που το μάθαμε ως αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό, στην Ομόνια αγωνίστηκε κυρίως ως δεξί εξτρέμ αλλά και δεκάρι όπως είδαμε χτες. Έτσι και στις ακαδημίες της Ομόνιας ως τέτοιος είχε αναδειχθεί, ως επιτελικός μέσος και ως εξτρέμ από δεξιά με το αριστερό πόδι και ένας Κύπριος παίκτης που υπολογίζει ο Μπέκ και το δείχνει, θεωρώ, εντάξει δεν είναι βασική επιλογή, όμως όποτε...
0: Ουσιαστικά είναι πρώτη αλλαγή σε πολλά μας.
2: Ναι, του δίνει αρκετό χρόνο συμμετοχής και γενικότερα τα είπαμε πολλές φορές για τον Μπέκ και τον τρόπο που διαχειρίζεται τους Κυπρίους.
0: Για απονομή τροπέου, Φιέστα, άλλο κεφάλαιο, τι έχεις κάτι να μας πεις?
2: Ναι, να πούμε ότι ξεκίνησε η προπόληση για την Νότια, την οποία πήρε ολόκληρη η Ομόνια μετά από συνεννόηση και με την ΚΟΠ και την αστυνομία, αλλά και την συμβολή της ΑΚ, την οποία ευχαρίστησε. Και αναμένεται έτσι στην Ομόνια θέλουν να... εντάξει, για τη Φιέστα αρχικά ήθελαν να κάνουν Σάββατο 23 Μαΐου, δεν γίνεται αυτό λόγω της περιορισμού των βουλευτικών εκλογών. Και για την Κυριακή θα υπάρξει απονομή και θα στηθεί και μια εξέδρα μετά το τέλος του παιχνιδιού. Θα έρθει αρκετά, έτσι θέλουν να κάνουν μια μεγάλη εκδήλωση από πλευράς Ομόνιας. Όσον αφορά τη Φιέστα θα δουν ποιες είναι οι επιλογές τους και αν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Έθελε να κάνει κάτι πολύ μεγάλο, κύριε Σπάσταβο, γιατί ούτε το πρόστιμα του 21 πανηγυριστήκε.
0: Λόγω COVID, ναι. Μέτρο μου υπήρχε.
2: Όσον αφορά τώρα που είναι και όλοι οι παίκτες στην Κύπρο, προσπαθούν να βρουν κάποια λύση για να το γιορτάσουν όλοι μαζί με τον κόσμο έτσι σε μια μέρα που να μην υπάρχει αγώνα, γιατί θέλει να φέρει και σχήμα, να σπιτούν εξέδρες. Δεν έχει προκύψει κάποια απόφαση για αυτό το κομμάτι. Μόνο σίγουρο ότι θα υπάρξει στην τελετή απονομής αρκετές εκπλήξεις όπως μας είπαμε από την Ομόνια. Θα κάνουν έτσι ένα μεγάλο πάρτι από το μεσημέρι και αρχικά ο κόσμος της Ομόνιας και πάλι την Κυριακή. Και θα δουν πώς θα αποφασίσουν κάτι διαφορετικό για τη Φιέστα. Θα ενημερωθούμε γιατί είναι και οι ημερομηνίες δεν
0: υπάρχουν διαθέσιμες.
2: Να χωρίσει και τον κόσμο της Ομόνιας πέρα από το Βασική.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέα Χριστού. Καλή δουλειά. Πριν κλείσουμε το Mike, πριν πάμε σε διαφημίσεις, η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοίνωσε την ανανέωση της εργασίας της με τον προπονητή Κουγμαρτίν για ακόμα ένα έτος. Πάμε.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα, Aston Villa Nottingham Forest, Freiburg Braga στις 10 το βράδυ στο Europa League.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% 2 λίτρα μόνο 2,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Παπαφιλίππου παγωτό επιλεγμένες γεύσεις 3 επί 155 ml 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Comfort μαλακτικό ρούχων 4 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 5,49 και επιπλέον cashback 60 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled Tastes Better.
6: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
13: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, το πρώτο ραδιόφωνο της χώρας. Εκπομπή 12 στα Σπορ. Μάγκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού. Που είναι χαμογελαστή, θα βλέπω και του δύο και Μάικ που λύσει μαζί μα.
1: Είναι διάθετη σήμερα.
0: Εντάξει, καλά, ωραία, πρέπει. Είναι ο μήνα του λουλουδιού, είναι ο μήνα, ο Μάιο. Ναι, ναι, και ο καιρό ανεβαίνει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει, τώρα. Αλήθεια, τη άλλαξε η θερμοκρασία, δεν ναι. Βγαίνει η διάθεσή μα.
0: Συμφωνά και ο συνάδελφο απέναντι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάλι. Ωραία.
1: Σαββατοκυριακό.
0: Ναι, μα μου το είπε ότι.
1: Να είπε το ένα.
0: Μα το είπε ότι είναι νέα δομερά. Θα το κάνει.
1: Α, ναι, είναι η εποχή. Είναι και η εποχή των βαφτισών και των.
0: Ξεκινάμε τον καιρό, επειδή στα βαφτίσια στους γάμους. Πάμε Μιχάλη Αριστίδου να μας πει νέα ΑΕΛ. Ναι, από Λεμεσό, ΑΕΛ και Άρη έχουν και τη θάλασσα εκεί. Γεια σου Μιχάλη.
1: Γεια σου Μάικ.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα και Μάικ και καλό μεσημέρι και στο ακροδέρμα.
0: Θέλει να πεις κάτι εκτός θέματος.
2: Εκτός θέματος.
0: Όχι, αυτό που θα σε πήραμε.
2: Επειδή έχουμε τη θάλασσα, θέλω να πω, εμείς είναι τρία λεπτά δρόμος, πάμε βουτούμε και πούμε στον πίσω.
0: Εντάξει. Περιμένουμε να μην σε κανένα μας καμίσει. Πάμε. ΑΕΛ ανακοινώθηκε η ανανέωση, αυτό που μας είπες και χθες, αλλά αυτό που ήταν περιμέναμε. Ναι. Για άλλο ένα χρόνο στην ΑΕΛ ο Μαρτίνς.
2: Έγινε το αναμενόμενο στην ουσία με τον Ούγκο Μαρτίνς. Εδώ και πολύ καιρό είναι ανησυχία ότι ξεκίνησαν οι συζητήσεις της ανανέωσης των δύο ομάδων. Ο ίδιος ο προπονητής, αν θέλετε, επέλεξε να ολοκληρώσουν οι υποχρεώσεις, δηλαδή στο κύπελλο τουλάχιστον που ήταν εντός στόχων ΑΕΛ μέχρι τα τελικά και μετά να μπουν σε καλή διάσταση συζητήσεις για την ανανέωση και τον τρόπο δουλειάς και φιλοσοφίας για τη νέα χρονιά. Τα πάντα έχουν συμφωνήσει εδώ και αρκετές μέρες και πλέον πήγε και σε χαρτί αυτή η συμφωνία και θα έχει την ευκαιρία ο Πορτογάλος coach να χτίσει την ομάδα της ΑΕΛ από την αρχή, όπως λένε, για τη νέα χρονιά, με σαφέστατα πιο ψηλούς στόχους. Θα είναι καλά στο κοινό την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, θέλοντας να επανέλθουν σε καλές πορείες και σε μια πορεία θέση διεκδίκησης, αμήν και άλλο ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.
0: Ναι, πρέπει, ο στόχος εκείνος είναι και υγεία εκπέμπει. Η ΑΕΛ τώρα με τα οικονομικά σας στείγαν πάρα πολλά. Φέρουν και καλούς παίχτες, να ενισχύσει η ομάδα για να διεκδικήσουν έξω στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος, εξεκάθαρον.
1: Ναι. Και αφού θα, όπως λέγαμε και χθες Μιχάλη μαζί, θα ανέβηκε τον budget κατά 40-50%, όπως μας είπες, σίγουρα έχει την ευκαιρία η ΑΕΛ να κάνει μια πολύ καλή ομάδα.
0: Έχει και κόσμο.
2: Ναι, είναι, έχει απαλλαχθεί
0: από παλιά χρέη.
2: Από τα παλιά χρέη, ναι. Από χρέη που υπήρχαν προσυμφωνημένες δόσεις προς πιο παλιούς προσφέστες, έτσι. Ενώ προδιετίας και τριετίας που είχε γίνει σε μια συμφωνία, έχει καταφέρει να απαλλαχθεί σχεδόν στην ολότητά τους από αυτές τις δόσεις. Και αυτό επιτρέπει στην ομάδα να έχει αυξημένο, αν θέλεις, cash flow, συν τα σταθερά έσοδα που υπάρχουν όπως αλλιώς σε κάθε ομάδα. Οπότε αυτό το ποσό που κρατήθηκε, αν θέλεις, εντός εκτός εισαγωγικών για να μπορέσει η διοίκηση να ανταποκριθεί στις διάφορες υποχρεώσεις της ομάδας, πλέον είναι στη διάθεση του προπονητή για να φτιαχτεί μια καινούργια ΑΕΛ. Περιμένουμε, είναι αλήθεια, πολλές αποχωρήσεις. Πιθανότατα να φτάσουμε και σε διψήφιο αριθμό παιχτών που θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Εγώ τόσο προσωπικά εκτιμώ ότι θα το ξεπεράσει άλλο αυτό το αριθμό όσον αφορά τις αποχωρήσεις των ποδοσφαιριστών. Και περιμένω να δούμε και με ποια φιλοσοφία θα χτίσουν την ομάδα. Υπάρχει έτσι μια πληροφορία, αν θέλεις, ότι έχει τεθεί, αν θέλεις, συγκεκριμένος τρόπος συστήματος που θέλουν να αγωνίζεται η ομάδα και από τον Κουμαστίτς αλλά και από τον Ζέλτα Μπάχ. Οπότε πάνω σε αυτό θα χτιστεί η ΑΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οπότε θα δούμε και τις προέγγες και του Ζέλτα Μπάχ, ο οποίος αυτός θα είναι ο καθένας αρμόδιος να ανακαλύψει, να προτείνει ποδοσφαιριστές μαζί και με τον, εννοείται, με τον Κουμαστίτς, ο οποίος πιθανότατα και αυτός θα θέλει, θα εισηγηθεί μάλλον κάποιους πρόσφυγες που τους ξέρει ο ίδιος και πιθανόν να τους χρειάζεται. Κυρίως από την κυπριακή αγορά, είναι αλήθεια. Από τον Ουγγουαστή, ο οποίος ήδη έχουν πέσει και κάποια ονόματα στο τραπέζι. Περιμένουμε και εμείς να δούμε κατά πόσο μπορούν να προχωρήσουν κάποιες περιστάσεις ή όχι.
0: Και ορίστηκε και η συγγνώμη, Γενική Συνέλευση 2 του Ιούνιου, έτσι, του Σωματείου, με τον Δίκηση Κωνσταντίνου να συνεχίσει για άλλα 2 χρόνια.
2: Ναι, είναι και εκλογική, ναι. Ακριβώς το Μάκη. Δεν αναμένεται άλλο συνδυασμός. Υπάρχει πρόθεση από τον κύριο Κώστα Κωνσταντίνου να συνεχίσει για ακόμα 2 χρόνια. Πιθανότατα με κάποιες προσαφαιρέσεις στο δεύτερο σχήμα της ομάδας, όπως είναι λογικό. Και να μένετε στην να πάρει το χρήσμα για τα επόμενα 2 χρόνια να είναι εκεί η διοίκηση του κ. Κωνσταντίου.
0: Πριν πάμε στον Άρη, κάποιοι, η λέξη που θα πω τώρα μπορεί να μην αρέσει, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Η ΑΕΛ είναι ρυθμιστής για υποβάθμιση. Παίζει με τον Ολυμπιακό και με Ακρίτα, έτσι.
2: Η ΑΕΛ παίζει για την ίδια της ομάδα.
0: Εντάξει, ο Κεντούν είναι σίγουρο. Ναι, απλά λέω ότι και θα καίγονται αυτές οι ομάδες.
2: Ναι. Η ΑΕΛ θα παίξει.
0: Η αντίπαλη της ΑΕΛ.
2: Όπως έχει κάνει.
0: Το έκανε και στο παρελθόν και το κάνει και φέτος. Και θα καίγονται αυτές οι ομάδες.
2: Ναι. Η ΑΕΛ θα παίξει.
0: Η αντίπαλη της ΑΕΛ.
2: Όπως έχει κάνει.
0: Το έκανε και στο παρελθόν και το κάνει.

0: τι επόμενε δύο αγωνιστικέ. Θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να κερδίσουν αν θέλουν να παραμείνουν κατηγορία. Γιατί στην ΑΕΛ δεν τη θα κάνω χάρη. Να το πω έτσι.
1: Πάμε στον Άρη.
0: Ο Άρης που εκεί που ετοιμαζόταν ο Θέλης να ξεκινήσει προγραμματισμό για την νέα χρονιά, ξαφνικά τα χθεσινά αποτελέσματα του δίνουν ελπίδα, αν τον πορέψω και τα επόμενα αγωνιστικές εννοείται, να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι. Είναι στο
1: πλήρες τέταρτη θέση. Αν και χωρίς να δώσει.
0: Υπάρχει παιχνίδι Πάφος Άρης.
1: Την επόμενη Κυριακή.
0: Εκεί σαφώς είναι όλα τα λεφτά πλέον για το πρόγραμμα του Γιάσου Λουκά. Αν φύγει με διπλό από το θηρίο της Κυριακής πλέον θα είναι ο φάνηστος ο δρόμος για την τετράδα ίσως για την ομάδα του Άρη. Από όταν ξαναστοντάρευσα είναι ελπίδες θα λέγαμε. Στον Άρη έχοντας κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο είναι η αλήθεια κοντά στο ΑΠΟΕΛ. Σε ένα μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο με τους Γαλλούς κίτρινους. Ο Άρης ήταν καταφανέστατα καλύτερος στην επανάληψη. Με εξαίρεση ίσως μετά το 85-90 όταν το απορρίφθηκε και τις δικές της ευκαιρίες και προσπάθεια του να σφαρίσει. Ήταν η ομάδα που όχι μόνο πέτυχε γκολ, θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Με βάση τις ευκαιρίες που έφτιαξε στον αγωνιστικό χώρο, πήρε μια νίκη η οποία τον ανέβασε στους 51 βαθμούς και η ήττα της Πάφου παραπάνω του δίνει ξανά ελπίδες, έστω και μαθηματικές. Για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι όσον αφορά την Ευρώπη την φετινή χρονιά.
1: Όσον αφορά τα... Ακούετε κάτι για τον προγραμματισμό, Μιχάλη? Κάποια ονόματα φεύγουν, π.χ. ο Κόρη.
0: Θα φύγουν σίγουρα Κακόρη.
1: Και αρκετοί, όχι μόνο, νομίζω.
0: Και αρκετοί άλλοι. Ο Κακόρη θα τιμηθεί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Τελευταίο είναι το έδρας παιχνίδι της ομάδας. Αυτή είναι ουσιαστική περίοδο. Θα αποχωρήσει μετά από μια τετραετία, έχοντας πάρει ένα πρωτάθλημα, έχοντας παίξει την Ευρώπη με την ομάδα, έχοντας βγει και MVP του της χρονιάς του παρθήματος για τον Άρη. Μετά από, αν τα θυμάμαι σωστά, το παρχτές στη μετάδοση είναι 113 συμμετοχές, 33 γκολ και 17 assist που είχε ο Κακόρη με την φανέλα του Άρη. Μαζί του θα ακολουθήσει λογικά και ο Βαν Άρβετ.
1: Ναι, δεν έχει
0: γκολ και αυτό λίγη, ναι. Λίγη το του. Και πιθανότατα και μερικούς άλλους προσφεστές. Ο κύριος Πάβε Κόκρινθε, ο πρόεδρος της δίστης ομάδας, ανέφερε σε πρόσφατες δρέσεις στα ερώτησια ΜΜΕΦ, είναι αλήθεια, ότι στον Άρη κάνουν μια προσπάθεια, θα κάνουμε άλλο μια προσπάθεια να ρίξουν αρκετά τον χαμηλό, τον μέσο όρο της ηλικίας των προσφεστών, να φτιάξουν δηλαδή ακόμη μια αρρώστια και ταλαντούχους προσφεστές εν ώψη των επόμενων χρόνων. Θα δούμε πώς θα κινηθεί. Και ο Αριστούς Άρης είναι μια ώρα που τα τελευταία χρόνια έχει φέρει πάρα πολλού καλούς νεαρούς.
1: Νεαρούς ακριβώς.
0: Και τους έχει έτσι κάποιους που σχοπολίζει κιόλας σε ομάδες του εξωτερικού. Να πούμε και μια κουβέντα μάγκη και για τον Καλούλου, τον Γεδεόν Καλούλου, ο οποίος
1: τραυματίστηκε.
0: Ναι, αρχές Φεβρουαρίου, νομίζω 1η Φεβρουαρίου ήταν το παιχνίδι με την ΑΕΛ, που έφυγε σοβαρά τραυματίας. Και όλες οι προβλέψεις έλεγαν ότι όχι μόνο δεν θα επέστρεφε φέτος, ότι θα είχαμε και το Μουντιάλ. Όμως διέψευσε τους πάντες, επέστρεψε έτσι δυνατός όπως φεστής, να είναι γεγονός και δυνατός, ευχόμαστε και εμείς εννοείται. Και πιθανότατα πλέον να απολάβει και το μεγάλο του όνειρο, όπως είπε πολλές φορές, να αγωνιστεί με τη εθνική ομάδα στο επερχόμενο Μουντιάλ.
1: Και να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες μάλλον. Και με τον Γρηγόριον Κάσταν. Α, θα τον κρατήσει ο Άρης.
0: Τον Άρη δεδομένα τον θέλουν, ναι. Αυτό δεν το κρύβουν, δεν ξέρουν τον ποδοσφαιριστή. Είναι πλέον νομίζω περισσότερο της ομάδας του και του ποδοσφαιριστή. Γιατί έχει συμβόλαιο και πίσω με την Ελλάδα Βερόνα και την επόμενη χρονιά. Όμως σίγουρα θα προσπαθήσει και ο ίδιος να απελευθερωθεί ή αν συμφωνήσει η ομάδα του να το πωλήσει σε κάποια άλλη ομάδα θα το δω.
1: Ναι, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη Αριστείο. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου.
1: Να σε καλά.

0: Λοιπόν, επενθυμίσουμε λίγο τι πραγματοποιήθηκε σήμερα νωρίτερα, λίγο πριν από λίγο πρέπει να ολοκληρώθηκε η συσκέψη στα γραφεία της ΚΟΠ για τον τελικό κυπέλλου ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο. Επενθυμίζουμε, η ημέρα διεξαγωγής του αγώνα είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ στο Γασιπί, ενώ μετά από κλήρωση ο Απόλλωνας είναι και τυπικά γηπεδούχος. Όμως οι δύο ομάδες θα πάρουν εξίσου από 8.967 εισιτήρια. Θα είναι μοιρασμένα τα εισιτήρια. Απλώς οι φίλοι του Απόλλωνα θα καθίσουν στο κάτω διάζωμα της Δυτικής και στο Νότιο Πέταλο, ενώ οι φίλοι της Πάφου θα χρησιμοποιήσουν την Ανατολική Κερκίδα και το Βόρειο Πέταλο. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ το κανονικό, 15 ευρώ το μαθητικό και 5 ευρώ το παιδικό. Αποφασίστηκε επίσης ο Απόλλωνας να αγωνιστεί με την άσπρη του εμφάνιση και η Πάφος με την μπλε, διότι συμπίπτουν τα χρώματα των δύο ομάδων.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα την εκπομπή μας με ρεπορτάζ ενόρθωση. Χάμε Παρπετάς μαζί μας για τα νέα της μεγάλης κυρίας. Γεια σου, Χαράλαμπε.
0: Γεια σου, Χαράλαμπε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε, ένα, ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
0: 10 λεπτά ακριβώς.
1: Όχι,
0: 8.
1: Από τώρα και στο εξής, επειδή δεν θέλω να έχει κανένας παραπονών, να γελάσεις, θα το κανονίζουμε για αρχή το πράγμα, μόλις μπαίνεις.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Πες μου, Μάγκη μου, από πού αρχίζουμε?
1: Εσύ,
0: Καμορανέζι νομίζω, Χαράλαμπε.
2: Καμορανέζι, να πούμε ότι έχει συμφώνει με την ανόρθωση. Όμως ο τρόπος που μίλησε ο ίδιος μετά που ρωτήθηκε είναι αυτό που είπαμε, ότι το άφησε ανοιχτό.
1: Εσύ το ξέρεις εσύ.
2: Και ο πρόεδρος της Ανόρθωσης είπε ότι έχει συμβόλαιο και ευελπιστούμε να παραμείνει. Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι σίγουρο ότι θα μείνει, γιατί αν ήταν σίγουρο θα έλεγε ότι βλέπω την επόμενη χρονιά, θα είναι από την αρχή στην προετοιμασία. Θα μπορούσε να απαντήσει με ένα διαφορετικό τρόπο αν το είχε στο μυαλό του. Γιατί δεν ρωτήθηκε σε ένα σημείο που η Ανόρθωση, ας πούμε, ήταν στην επικίνδυνη ζώνη και ήταν πολύ σημαντικά τα παιχνίδια. Ρωτήθηκε μετά από τη νίκη που πέτυχε απέναντι στην ΑΕΛ. Η ανόρθωση. Εντάξει, το κρατάμε και δεν θα το ανακυκλώνουμε κάθε μέρα,
1: όχι,
2: αν δεν υπάρχει κάποια
1: εξέλιξη,
2: για να μην έχει την εντύπωση ο κόσμος ότι εμείς περιπλέκουμε τα πράγματα. Απλά είναι πολύ σημαντικό ζήτημα του προπονητή. Θα το δούμε. Έχει συμβόλαιο, μεταφέρουμε πώς είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Για τον Σένση, επειδή κατά καιρούς υπάρχουν και πληροφορίες από το εξωτερικό και είναι δημοσιεύματα, θα διευκρινίσω κάτι σημαντικό, ότι μετά την ανανέωση του συμβολέου που του έγινε για άξιση και έγινε επέκταση μέχρι τον Μάιο του 27, έχει αφαιρεθεί η ρήτρα που υπήρχε για κυπριακή ομάδα. Δεν υπάρχει ρήτρα που μπορεί να έρθει κάποια άλλη ομάδα από την Κύπρο να πληρώσει για τον Πάρη. Υπάρχει μια ρήτρα για το εξωτερικό, έτσι όσο γνωρίζω, η οποία είναι πιο ψηλή, πολύ πιο ψηλή σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε όταν ήρθε στην ανόρθωση, δηλαδή είναι πέραν των 300.000 ευρώ. Αν υπάρχει κάποια πρόταση η οποία θα είναι τόσο μεγάλη και θα έρθει μια ομάδα του εξωτερικού να πληρώσει και θα θέλει και ο ίδιος ο Σέντσι να πάει, μόνο τότε θα αποχωρήσει. Αν περνά καλά στην ανόρθωση, περνά καλά στην Κύπρο, το δεδομένο του Σέντσι αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που έχω πάρει και εγώ πολλά μηνύματα από τον κόσμο που με ρωτάει για τις οικονομικές καταστάσεις, επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε από τότε. Ανακοινώθηκε ότι η ανάσταση έχει συνολικές υποχρεώσεις 22 εκατομμύρια ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές 28,05. Αυτό δεν είναι το πραγματικό χρέος της ανάστασης. Έτσι όπως παρουσιάστηκε, είναι περισσότερο λογιστικό, θα εξηγηθούν αναλυτικά στην Γενική Συνέλευση. Επειδή μου έκανε και εμένα εντύπωση, συνάδελφοι, αυτό το 22 που ήταν ως συνολικές υποχρεώσεις, πήρα και ρώτησα επίσημα την ανόρθωση και τον οικονομικό σύμβουλο, τον Σταύρο τον Ζάκο, και με τον πρόεδρο. Όπως μου είπαν, και μπορώ να το μεταφέρω στον κόσμο, σύμφωνα με όσα αναφέρει η επίσημη ανόρθωση, το χρέος το πραγματικό αυτή τη στιγμή είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ. 10. Και θα εξηγηθεί στα μέλη και σε όσους πάνε στη Γενική Συνέλευση αναλυτικά.
1: Μάλιστα.
2: Από αυτά τα 10, ένα μεγάλο μέρος αφορά τα οφειλές προς το κράτος, φόρο και ασφαλίσεις, ΦΠΑ, όλα αυτά που έχουν διευθετηθεί σχετικά με δόσεις. Αυτά είναι τα δεδομένα όσον αφορά το οικονομικό. Είναι κάπως περιπλεγμένα τα πράγματα για να αντιληφθεί κανένας από τις οικονομικές καταστάσεις, γιατί στενόχρος είναι μαζί και το σωματείο και η εταιρεία. Είναι κάποια πράγματα που φαίνονται όσο φιλές σε σχέση με άτομα τα οποία βάλαν λεφτά και δεν τα απαιτούν, απλά φαίνονται καθαρά λογιστικά. Όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση του κυρίου Πουλαίδη, που απλά είναι κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα τρέξουν τα επόμενα χρόνια. Επί της ουσίας όμως αυτό δεν πρέπει να δεν ανησυχεί. Αυτό που ανησυχεί είναι εκείνο το ποσό που έχει να κάνει με τις προσφυγές. Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα, το να πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές και εννοείται και οι δόσεις προς το κράτος.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά όσον αφορά το οικονομικό. Σήμερα είχαμε έχουν και ένα δημοσίευμα στο
1: πρωτάθλημα. Το έχουμε μπροστά μας, το ΚΑΣ.
2: Ναι, πρόλαβες να το διαβάσεις, να το δεις
1: τώρα,
2: μια χαρά.
1: Τώρα, ναι.
2: Ναι, είναι το σκεπτικό, είναι η απόφαση που συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί το ΚΑΣ απέρριψε την έφεση της ανόρθωσης σχετικά με την απόφαση της FIFA να της επιβάλλει για δύο μεταγραφικές περιόδους εμπάρκο μεταγραφών. Να πω έτσι τα πιο σημαντικά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, ότι η ανόρθωση προσέφυγε στο ΚΑΣ υποστηρίζοντας ότι πριν από την έκδοση της FIFA, η FIFA εξέδωσε την απόφαση 15 Μαΐου του 25 και την κοινοποίησε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις 11 Ιουνίου. Η ανόρθωση υποστήριξε ότι έγινε συμφωνία με το Φερέρα 1η του Μάη, δηλαδή πριν εκδικαστεί η υπόθεση στη FIFA. Ότι τα βρήκε μαζί του για συμβιβασμό για καταβολή ποσού 200.000 ευρώ σε δόσεις. Όμως, κατά τη διάρκεια της ακρόασης ενώπιον του ΚΑΣ, μίλησε ως μάρτυρας ο πρόεδρος της ανόρθωσης, ο κ. Πλαστίδης, είπε ότι επιδίωξε να επιλύσει εκκρεμότητες που είχαν προκύψει από την προηγούμενη διοίκηση όταν ανέλαβε τον Οκτώβρη του 24. Οι διαπραγματεύσεις με τον παίχτη διέρχεσαν από τον Νιόβρη του 24 έως την 1η Μαΐου και κατέληξαν σε συμφωνία. Πραγματοποιήθηκαν, όπως είπε, κυρίως μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών και προσωπικών συναντήσεων με τον εκπρόσωπο του παίχτη στην Κύπρο, χωρίς να τηρηθεί η σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία. Και επίσης δήλωσε ότι ο Σύλλογος δεν αντιλήφθηκε εν καιρός την ανάγκη ενημέρωσης της FIFA για τη συμφωνία και ότι αυτό έγινε αντιληπτό μεταγενέστερα όταν επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το σύστημα μεταγραφών της FIFA για ανόρθωση. Αυτά τα έχω μαζέψει, είναι πολυσέλιδο το σκεπτικό επίσημα από το ΚΑΣ. Έχω μαζέψει τα πιο σημαντικά στοιχεία. Το ΚΑΣ έκρινε ότι το βάρος απόδειξης ότι η συμφωνία έγινε πριν η υπόθεση πάει στη FIFA και στην ανόρθωση, διαπίστωσε ότι δεν προσκομίστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία είχε συναφθεί πριν από την έκδοση της απόφασης της FIFA. Και επισημάστηκε η απουσία εγγράφων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα αποδείκνυαν αυτό που υποστήριξε η ανόρθωση. Και λέει επίσης το ΚΑΣ ότι βασικοί μάρτυρες, όπως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο Φερέιρα δηλαδή, ή άλλα στελέχη του συλλόγου, δεν εμφανίστηκαν στην ακρόαση και θεωρεί το ΚΑΣ ότι ήταν πιθανότερο η συμφωνία να επιτεύχθηκε μετά την κοινοποίηση της FIFA, της απόφασης, και να έφερε προγενέστερη ημερομηνία και κατέληξε στην ουσία της υπόθεσης ότι απορρίπτεται η έφεση της ανόρθωσης.
1: Μάλιστα. Έχει το παιχνίδι αύριο, εντάξει, είναι τυπική διαδικασία. 7 η ώρα με τη ομάδα του Ύψουνα στον Παπαδοπούλος.
2: Ναι, ο Ράφα Λόγκος έχασε αρκετές προπονήσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πλέον είναι καλά, προπονείται με τη ομάδα, αλλά δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί επειδή έχασε προπονήσεις. Σε αυτά θα δούμε αν θα γίνουν και κάποιες αλλαγές, πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής.
1: Πρώτα από εβδομάδας.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστούμενος,
2: αρκετά πράγματα
0: όλα
2: ήταν.
0: Καλά, όλα καλά.
1: Εντάξει, είναι κάποιος ούτε συμπαραπονών ότι χρόνο εδώ έκαμε σου.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Χαραλαμπή.
0: Γεια σου, Χαραλαμπή.
2: Γεια σου, γεια σου.
1: Πάμε διαφημιστικά.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποτέ θα κοιτάξω άλλο Fiverr.

Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα, Aston Villa Nottingham Forest, Freiburg Braga στις 10 το βράδυ στο Europa League.
2: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μπαρμπαστάθη Σερακάς 1 κιλό 3,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Όρεο παγωτό συσκευασία 4x100 ml μόνο 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Goodfellas πίτσα μαργαρίτα ή τυρί και χαμ ή πεπερώνι 3,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
14: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ολοκληρώθηκε η οργανωτική σύσκεψη για τον τελικό κυπέλου μεταξύ Πάφου και Απόλλωνα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΓΑΣΥΠ την Παρασκευή 29 Μαΐου, ενώ μετά από κλήρωση τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο Απόλλωνας. Οι δύο ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 8.967 εισιτήρια. Επίσημη παραμονή του Μάρτιν στην ΑΕΛ για ακόμη έναν χρόνο. Την ίδια ώρα προχωράει και ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας σεζόν. Μασούρας και Γιώβετιτς αποχωρούν από την Ομόνοια, συμφωνία με Ανδρέα Χρήστου για νέο συμβόλαιο. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για την επιστροφή του Τσάβι Ρόκα στην ΑΕΚ. Περνάει από MRI ο Γκαρσία. Αισιοδοξία στον Απόλλωνα ότι σύντομα θα πέσουν υπογραφές για ανανέωση με Κβίτα, δεδομένη η παραμονή των Κουν και Βέισμπεκ. Στην Πάφο Γκολτάρ τρέχει να προλάβει τον τελικό κυπέλου. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Φελίπε. Η παραμονή του Κάστανου και του Κορέια είναι προτεραιότητα για τον Άρη. Οι Μπέλετς, Χριστοδούλου και Ρώσα παραμένουν στο απουσιολόγιο του ΑΠΟΕΛ. Χάνει Απόλλωνα και Ομόνοια ο τιμωρημένος Λαΐφης. Αναμένεται η απόφαση για ο Λαγίνκα που συμπλήρωσε κάρτες. Σήμερα στις 8 θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο φούτσαλ ανάμεσα σε ΑΕΛ και Απόλλωνα με μετάδοση από τη Σίτα Βίζον. Η Φενέρμπαξε επανέρχεται για τον Τζολάκη με τον Ολυμπιακό να βάζει ψηλά τον πύχη. Ο Μουρίνιο έχει 9 συγκεκριμένες απαιτήσεις για να αναλάβει το τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης. Βγαίνουν απόψε και τα ζευγάρια των τελικών του Europa και του Conference League για το Europa League Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Για το Conference League Crystal Palace Shakhtar και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
15: Everyone.
16: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Εκπομπή 12 σας πόρ, έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα και πάμε να ασχοληθούμε με Ομόνοια Ραδίπου τώρα. Έχουμε τον υπευθύνο της ομάδας, τον Γιώργο Ηρακλέους. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετούμε, Γιώργο.
2: Καλώς σας μεσημέρι σε όλους και στους ακροατές.
1: Πώς νιώθετε, πώς είστε?
0: Νομίζω, εντάξει.
1: Και ένα βήμα και λίγο πρωτό.
0: Και φαντάζομαι τα έχετε και με τον εαυτό σας, Γιώργο, γιατί είχατε μπει με μια πάρα πολύ καλή διαφορά στα play out.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν την έναρξη το play out Μαρίνα είμαστε στην κορυφή του δεύτερου γκρουπ με διαφορά μάλιστα 8 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη. Καταφέραμε να είμαστε σήμερα στο συντίο για να μιλούμε για ποδοσφαιρικό κατώστομα.
1: Γιώργο, ένα λεπτό. Είπες 7-8.
2: 8 βαθμούς.
1: Είμαστε 8 φέτος και πέρσι 7, ναι.
2: Πέρσι 7.
1: Εντάξει, γιατί το συζητούσαμε με κάποιους φίλους και μου είχαν πει παραπάνω από 7 που τα φέτος.
0: Ναι, ναι, εγώ νόμιζα ναι, ναι. Ήταν 10 για να είμαι ειλικρινής. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν παραπάνω από 7, αλλά
1: μάλιστα.
0: Γιώργο, πού οφείλεται θεωρείς αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
0: Είναι θέμα πίεσης.
2: Θέλω να πιστεύω έτσι. Κάπου το άγχος, εγώ πιστεύω προσωπική μου άποψη ήταν η ήττα από το παραλίμι μας, ναι. Που συντόνισε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τόσο πολλά, Γιώργο.
2: Και έτσι φαίνεται, μα και τι να κάνουμε, είναι και πολλά ταξί, είναι και πολλά τα παιχνίδια, ήρθαν και κάποιοι τραυματισμοί τώρα και κάποιες τιμωρίες, οι παίχτες είναι κουρασμένοι, αυτό δεν θεωρείται δικαιολογία, αλλά εντάξει. Εφτάσαμε με αποτέλεσμα η πρώτη μανίκη στα play-out να είναι μονόδρομος. Έτσι όπως τα κανονίσαμε.
1: Ναι. Τώρα πώς είναι τα πράγματα δύο μέρες πριν από το τεράστιο παιχνίδι? Είναι παραπάνω από τεράστιο.
2: Σκεφτείτε, να σκεφτούμε αν από τους 15 διεκδικήσιμους βαθμούς πήραμε μόνο 2 και ακόμα είμαστε στο συν 2 και έχουμε πάλι εξαρτάται η τύχη πάλι από τα πόδια των ποδοσφαιριστών μας.
1: Ναι.
2: Γιατί με ενδεχόμενη νίκη στο μεθαυριανό παιχνίδι πάλι καθαρίζει.
1: Τελειώνει η υπόθεση.
2: Ή τελειώνει η υπόθεση παραμονής.
1: Και αρχίζουν τα
2: γλέντια. Αλλά ακόμα και με ισοπαλία και να πάμε τελικό με το ενευθυντικό άσυνα στο τελευταίο παιχνίδι πάλι θα είναι στα παιδιά των ποδοσφαιριστών μας. Το μειονέκτημα θα είναι ας χάσουμε το Σάββατο,
0: ναι.
2: Που δεν το εύχομαι, για θα εξαρτώμαστε και αποτελέσματα από άλλες ομάδες.
0: Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι το θετικό σας, ότι έστω και με 1-2 βαθμούς που είστε από πάνω, ακριβώς είστε από πάνω. Και παίζει ρόλο, βέβαια, από εσάς, πώς θα το διαχειριστείτε?
2: Πιστεύω και τα 5 παιχνίδια, εντάξει, 1-2 παιχνίδια δεν είμαστε καθόλου καλοί. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ακόμα και με τον Ολυμπιακό στο τελευταίο παιχνίδι η ομάδα του Ολυμπιακού, χωρίς να υποτιμώ την νίκη της, δεν ήταν καλύτερη από εμάς, απλά ήταν πιο αποτελεσματική.
0: Ουσιαστική, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχετε ουσία εσείς.
0: Ναι.
2: Ακόμα και όταν μειώσαμε στο σκορ μπορούσαμε, αν ισοφαρίσαμε γρήγορα, να κάναμε και την ανατροπή, ναι. Αλλά δεν τα καταφέραμε.
0: Γιώργο, η κατάσταση του Λομονάκο πώς είναι?
2: Ο Λομονάκο θα το ανέφερνα, Μαρίνα, με πρόλαβες. Ο Λομόνακο τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Στο τέλος έκανε και χειρουργική επέμβαση την περασμένη Δευτέρα.
1: Είναι καλά.
2: Είχε κατάγμα κρανίου.
0: Ναι. Μα φάνηκε, ήταν πάρα πολύ σφοδρή η σύγκρουσή τους εκείνη τη στιγμή. Φάνηκε ότι...
2: ναι, ήταν πολύ... μπήκα στο ημίχρονο, Μαρίνα, στο ιατρείο εκεί του ΓΑΣΥΜΠΗ και... επειδή δεν έξερε και καλά αγγλικά,
0: ναι,
2: ο ποδοσφαιριστής μας ήταν ο Λαουτάρο Κανό και έκανε τον διερμηνέα, ήταν τραυματίας και έκανε τον διερμηνέα, επανέλαβε 3 με 4 φορές την ίδια ερώτηση. Και όταν τώρα που έκανε την επέμβαση και μιλήσαμε μαζί του, θυμάται μέχρι τη σέντρα που έκανε ο Γιάλι, δηλαδή πριν να κάνει την κεφαγιά.
0: Ναι, ναι, πριν το χτύπημα,
2: ναι, δεν θυμάται τίποτε. Ναι.
0: Μερικοί απώλεια μνήμης, ναι. Εντάξει, συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι.
2: Εντάξει, και έκανε επέμβαση, προτίμησε να κάνει την επέμβαση, μια μικροεπέμβαση την Δευτέρα στο Απολλώνιον. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά, μιλήσαμε με τους γιατρούς και τον περιμένουμε να επιστρέψει πίσω σιδερένιος.
0: Με τη νέα σεζόν, έτσι.
2: Σίγουρα με τη νέα σεζόν. Στην προετοιμασία, αν πάνε όλα καλά, Μαρίνα, τέλος του Ιούνιου, αρχές του Ιούλιου θα είναι κοντά μας.
1: Για άλλα θέματα έχετε ενώ αγωνιστικά?
2: Εκτός θα είναι και ο Πολυκάρπου. Λαουτάρο καλό που έμεινε εκτός το προηγούμενο παιχνίδι με ένα ελαφρύ τράβηγμα. Ένα ελαφρύ τράβηγμα, ξεκίνησε προπονήσεις, μπήκε προπονήσεις κανονικά σήμερα και θα είναι στη διαθέση του Μαρινού Σαλτσά. Και ο συγκεκριμένος.
0: Εντάξει, και από εκεί πέρα, Γιώργο, εντάξει, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει η παραμονή, δεν μπορείτε να σκέφτεστε τίποτε άλλο.
2: Μπροστά όταν μιλούσαμε για προγραμματισμούς, με τον τρόπο που ήταν τα αποτελέσματα που ήταν, κάπου για τυχεία, κάπου για στοχεία της ομάδας, μας έφερα στην κατάσταση που βρισκόμαστε, τίποτε δεν χάθηκε, δεν θα τα μηδενίσουμε όλα, έχουμε ακόμα μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να κερδίσουμε το Σάββατο στο Αντώνης Παόπουλος και να πανηγυρίσουμε την παραμονή μας, που προσωπική μου άποψη πιστεύω το αξίζουμε. Σαν ομάδα αγωνιστικά με, με τα αποτελέσματα το αξίζουμε.
1: Τώρα, όσον αφορά, έχουν επιχορηγηθεί πλήρως τα εισιτήρια, έτσι?
2: Ναι, σε μια προσπάθεια της διοίκησης, Μάκη, για να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι οπαδοί μας στο δύσκολο αυτό παιχνίδι της ομάδας μας. Για το παιχνίδι του Σαββάτου τα εισιτήρια θα είναι επιχορηγημένα από την εταιρεία Ινστέρο και τους οποίους ευχαριστούμε.
1: Η κατάσταση στις τελευταίες μέρες εν όψει αυτού του αγώνα στα αποδυτήρια, θέλω να πω πώς είναι
0: το κλίμα.
1: Οι παίχτες πώς νιώθουν, τι λένε? Εσείς είσαι συνέχεια εκεί.
0: Και αν τους έχει πάρει από κάτω, αν το πιστεύουν.
2: Οι ποδοσφαιριστές ευτυχώς είναι αρκετά καλό το κλίμα, παρόλο τα αποτελέσματα που δεν έρχονται, απλά η ομάδα πέφτει ποδοσφαίρων απλά και κάπου η τύχη, σαν ένα παράδειγμα από το παιχνίδι με το Ιγκράσαβα, εκεί που η ομάδα ήταν πολύ καλύτερη του αντιπάλου και χωρίς ο αντιπάλος να μας πιέσει ιδιαίτερα, ισοβαριστήκαμε στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Αυτό ήταν δύο πολύτιμοι βαθμοί, αυτό θα μιλούσαμε διαφορετικά σήμερα.
1: Θα μας είσαι ασφασμένοι.
2: Ο βαθμός της ισοπαλίας, κάτι παραπάνω από είμαστε στην πρώτη κατηγορία και του επόμενη χρονιά. Εντάξει, αυτό προσπαθεί το προπονητικό team να εξηγώσει τους ποδοσφαιριστές, τίποτα δεν χάθηκε. Απλά είναι αυτό που είχαμε πολλές ευκαιρίες. Είχαμε ακόμα 5 ευκαιρίες, μπορώ να πω.
0: Ναι.
2: Για να καθαρίσουμε τη θέση μας και την επόμενη χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Όπως ήρθαν τα αποτελέσματα, ακόμα και στους δύο βαθμούς που πήραμε μέχρι τώρα, πάλι είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών μας. Όπως αυτοί μας πήραν εκεί που μας πήραν, έχουν για πρώτης τάξης ευκαιρία να κάνουν έναν τρίποντο για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί το Σάββατο την παραμονή μας στην κατηγορία.
1: Υπάρχει έτσι μια ανυπομονησία, έτσι?
2: Ναι, ανυπομονησία, άγχος, υπάρχει. Ό,τι και να πούμε, όποιος πει ότι δεν είναι αγχωμένος για το παιχνίδι του Σαββάτου, θα είναι ψέματα.
1: Ναι. Γιώργο, ευχαριστούμε και κάθε επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε και τα νέα του Εθνικού. Άγγελος Βραχήμης, ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, είναι μαζί μας. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για στους ακροατές.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα δεδομένα για τον Εθνικό. Ουσιαστικά χρειάζεστε έτσι ένα θαύμα, θα έλεγα εγώ, Άγγελε. Διότι τίποτα δεν εξαρτάται μόνο από εσάς. Πρέπει να κάνετε εσείς το απόλυτο και από εκεί πέρα να έρθει και ο συνδυασμός που θα σας βολέψει για να παραμείνετε στην κατηγορία.
2: Ναι, πολύ σωστά, Μαρίνα, γιατί όπως το είπες και εσύ, δεν εξαρτάται κάτι από εμάς. Είναι πολλά τα αποτελέσματα τα οποία ο συνδυασμός ο οποίος ανάφερες, το οποίο θέλουμε για να παραμείνουμε στην κατηγορία, όμως από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το βαθμολογικό, η βαθμολογική πιθανότητα και το αγωνιστικό σενάριο με τα αποτελέσματα, είμαστε υποχρεωμένοι εμείς από τη δική μας πλευρά να κάνουμε το καθήκον μας, να πάμε για να κερδίσουμε τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και στη συνέχεια το επόμενο, για να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί, γιατί ποτέ δεν ξέρει. Οπότε
0: σίγουρα,
2: και για την ιστορία της ομάδας και για όλα, για όλες τους σκόπους της χρονιάς, εμείς οφείλουμε να πάμε να κάνουμε το καθήκον μας το Σάββατο απέναντι στην Ένωση Νέων Παραδημίου εκτός έδρας παιχνίδι, και από εκεί και πέρα αναγκαστικά, εφόσον δεν εξαρτάται τίποτε από εμάς, θα πρέπει να κοιτάξουμε
1: τα βλέμματα σε άλλα
2: διαγήπεδα.
0: Εντάξει, έτσι κάπου πήγατε να το βρείτε και να βάλετε φωτιά στην υπόθεση παραμονής, ενώ είχατε την ευκαιρία, μειώσατε αποστάσεις, όμως δεν υπήρξε έτσι αυτή η σταθερότητα σε όλα τα παιχνίδια των play-out για τον Εθνικό.
2: Εντάξει, ναι, είναι και δύσκολο το θέμα, Μαρίνα, να το πάρουμε και από πλευράς ψυχολογίας και λοιπά.
1: Ήθελα τώρα να μας πεις αυτό το κομμάτι, πώς είναι η άσταση στα αποδυτήρια αυτήν την εβδομάδα.
0: Φαντάζομαι γενικά είναι δύσκολο για τους παίχτες να βρουν όλα τα ψυχικά
2: αποθέματα. Για να το πάρω στο γενικό, είναι ότι παίζουμε αρκετές αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος 13 ή 14 αγωνιστικές, κατά τις οποίες είμαστε στην επικίνδυνη ζώνη.
0: Ναι, ναι. Με την πλάτη
2: καταφέραμε να κάνουμε μια καλή πορεία στα play-off. Πήραμε, θα έλεγα, την βαθμολογία εκεί που το θέλαμε. Αν βάλουμε στο μυαλό ότι ήμασταν 5 πόντους πίσω από την θέση παραμονής, καταλήξαμε να παίζουμε την περασμένη Παρασκευή με τον Ακρίτα για να τον προσπεράσουμε και να βγούμε από την επικίνδυνη ζώνη. Οπότε θα έλεγα ότι την πορεία του play-off πήραμε το παιχνίδι εκεί που το θέλαμε να πάρουμε, δηλαδή να πάμε να διεκδικήσουμε την παραμονή μας στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον Ακρίτα, που ήταν οι ομάδες οι οποίες ήταν πάνω από εμάς. Τα καταφέραμε με τον Ολυμπιακό και δυστυχώς στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ακρίτα υστερήσαμε για ένα ημίχρονο, κυρίως το πρώτο ημίχρονο υστερήσαμε πάρα πολύ. Ίσως να έφτιαξε και το γρήγορο γκολ. Είναι αυτό που έχω αναφέρει πιο πριν, με τόσα παιχνίδια να παίζεις με την πλάτη στον τοίχο, πας σε ένα τελικό παιχνίδι, βρίσκεσαι πίσω στο σκορ πολύ πολύ νωρίς και χάσαμε ουσιαστικά ένα ολόκληρο ημίχρονο από το παιχνίδι, κάτι το οποίο, όπως φάνηκε και στο τελικό αποτέλεσμα, μας πήγαινε. Αν και στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε, βρήκαμε τις δυναμίες, νομίζω κάπου εκεί το έστειχτο επιβίωσης έτσι πήγε να μιλήσει, γιατί πιέσαμε, παίξαμε καλύτερα, πολύ καλύτερα από το πρώτο ημίχρονο, βρήκαμε τις ευκαιρίες, δεν είχαμε όμως το καθαρό μυαλό, λόγω και της πίεσης και της ψυχολογικής κατάστασης, θεωρώ ότι δεν είχαμε το καθαρό μυαλό για να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Γιατί έστω και με μια ισοπαλία στο παιχνίδι με τον Ακρίτα, όπως εξελίχθηκε για να βαθμολογικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τουλάχιστον θα έλεγα ότι οι πιθανότητες μπορεί να είναι στο 50-50 με τα παιχνίδια που απομένουν των τριών ομάδων, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, οπότε μένουμε με αυτό το ένα και μοναδικό σενάριο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό σενάριο που μπορεί να μας δώσει την παραμονή.
0: Μα είναι, εντάξει, είναι και ένας τρόπος να έχετε και γίνει τώρα να αγωνιστείτε. Αγωνιστικά τώρα για το επόμενο παιχνίδι.
2: Στα αγωνιστικά θα είναι όλοι παρόντες, ποδοσφαιριστές. Ο μόνος ο οποίος αποβλήθηκε από το παιχνίδι με την τελευταία παιχνίδι του Ακρίτα, ο Χρήστος Γιούση, ο οποίος δέχτηκε δύο κίτρινες καθυστερήσεις ουσιαστικά του αγώνα. Η πρώτη κίτρινη ήταν για διαμαρτυρία για το για τον χρόνο των καθυστερήσεων. Και εδώ να προσθέσω δικαιολογημένη διαμαρτυρία για τον χρόνο των καθυστερήσεων. Και επιλέγει να παίξει στο επόμενο παιχνίδι, στο αμέσως επόμενο παιχνίδι που είναι το παιχνίδι του Σαββάτου με την Ένωση Νέων Παραλυμνίου και να απουσιάζει στο τελευταίο παιχνίδι με την Ομονία Ραδίπου.
0: Μάλιστα.
1: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία, Άγγελε.
0: Καλά, Άγγελε.
1: Θα τα πούμε από εβδομάδα.
0: Γεια σου. Γεια χαρά. Ολοκληρώσαμε, γιατί σήμερα έχουμε και το ένθετο με την Αναστασία Πέτρου.
1: Θα ασχοληθεί με το
0: φούτσαλ. Ναι, στα γρήγορα να πούμε ότι είναι η δεύτερη ημιτελική για το βγαίνουν τα ζευγάρια του τελικού
1: με το Europa,
0: Europa και
1: το
0: Conference League. Μια στιγμή.
1: Καλά θυμήθηκες.
0: Να βρω το πρόγραμμα από το πρωί τα λέμε, αλλά εντάξει, να τα θυμηθούμε τώρα. Για το Europa League στον Βίλαν, Νότιγχαμ Φόρεστ και Φράιμπουργκ Μπράγκα. Και για το Conference League, Crystal Palace Σαχτάρ και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο και τα τέσσερα παιχνίδια στις 10. Και τώρα έτσι ξέρεις, δεδομένα θα έχουμε αγγλική ομάδα και στον τελικό του Europa League και ενδεχομένως και στο Conference. Δεν θέλω να πω, πώς θα δικαιώσω αυτό το πρώτο παιχνίδι.
1: Η Crystal Palace κέρδισε 3-1.
0: Άρα,
1: κέρδισε και ενώ τύχα φόρες 1-0.
0: Είναι αγγλικές ομάδες και οι δύο, ό,τι και να γίνει εδώ. Το πιο πιθανό να είναι τρεις αγγλικές ομάδες στους φετινούς τελικούς.
1: Είναι και άσχημα, σωστά. Ενώ το παιχνίδι Φράιμπουργκ, Μπράγκα Φράιμπουργκ, είχαν κερδίσει οι Πορτογάλοι στο σπίτι τους 2-1. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, Στρασβούργο, Βαγεκάνο, απόψε Γαλλία, κέρδισαν οι Ισπανοί 1-0 εντός.
0: Καλό απόγευμα.
1: Είμαστε καλά, σας χαιρετούμε.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
7: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές. Με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
10: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
11: Κραστ τι?
10: Δβά κραστ! Δός κραστ! Τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
11: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
10: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
12: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
13: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
14: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ.
15: Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
18: Τα νέα, μωρό μου!
17: Ανακαινίζουν το!
18: Έτσι!
17: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
18: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
17: Α, μόνο τηλεόραση!
18: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
17: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
18: Ξέρω, ξέρω.
17: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
19: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
20: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
21: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
22: Fiber to the room να κάνεις.
23: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
24: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο, 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις. Φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και Μύθοι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
25: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
26: Πλυστικό
25: μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο

0: μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95 και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story? Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός, είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μην ακολουθεί. Οδήγα.
2: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
3: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
4: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/VisaWin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 1:30.
5: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου ανακοίνωσε πως την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι αυξημένες αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων των οποίων θα ανατώθηκαν τα ζώα τους λόγω αυθόδους πυρετού. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 35,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι κτηνοτρόφοι στήρουν ξανά μπλόκο στον κυκλικό κόμβο Ρίζο Ελιάς αύριο στις 11 το πρωί, αποφασίζοντας να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους έως ότου σταματήσουν οι θανατοί. Των ζώων. Η αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες για τη λήψη ειδικών μέτρων οδικής ασφάλειας και αστυνόμευσης στην περιοχή Αραδίπου. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία για τις εκλογές στις 12.30 το μεσημέρι έληξε υποβολή ενστάσεων για τις 753 υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν κατά τη χθεσινή διαδικασία. Δεν αποκλείεται αύριο να αρχίσει η εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να εισέρχεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα διατηρεί στρατιωτική και οικονομική πίεση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Οι υπουργοί εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιορδανίας έχουν αναλάβει να διατηρήσουν τη δυναμική της τριμερούς συνεργασίας και να επιταχύνουν το ρυθμό της. Η Ρωσία προειδοποίησε επισήμως τις ξένες διπλωματικές αποστολές και τις αντιπροσωπείες των διεθνών οργανισμών που είναι διαπιστευμένες στο Υπουργείο των Εξωτερικών της να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τη ρωσική προειδοποίηση για απαντητικά κτυπήματα στο κέντρο του Κιέβου και να απομακρύνουν από εκεί το προσωπικό τους εάν επιχειρηθεί από την Ουκρανική ηγεσία χτύπημα στην Κόκκινη Πλατεία την 9η Μαΐου, όπως είχε απειλήσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 βαθμούς στα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
5: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
8: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Απόψε όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Λεμεσό, εκεί όπου ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος Φουτσάλ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 με απευθείας μετάδοση από τη Cita Vision, σε ένα παιχνίδι που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την έκβαση της σειράς. Να υπενθυμίσουμε έτσι ότι ο ΑΠΟΕΛ προηγείται ήδη με 2-0 στις νίκες και βρίσκεται μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη κιόλας χρονιά μετά την επαναδραστηριοποίηση του τμήματος. Και να πούμε ξανά για όσους δεν γνωρίζουν την προκήρυξη, πρωταθλήτρια θα είναι η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες. Έχουμε μαζί μας τον αρχηγό του φουτσαλικού ΑΠΟΕΛ, Κωνσταντίνο Κουλουμπρί, για να συζητήσουμε για τη σημερινή μεγάλη αναμέτρηση, την πορεία των τελικών, αλλά και γενικότερα τη φετινή χρονιά. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, σας και στους ακρότες.
0: Πώς είσαι καλά?
1: Είμαστε καλά. Εσείς?
0: Μια χαρά. Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται πλέον μια νίκη μακριά από τον τίτλο. Απόψε παίζεται στη Λεμεσό, απέναντι σε μια ομάδα που θα τα δώσει όλα για να μείνει ζωντανή στη σειρά. Πώς προσεγγίζεται το σημερινό παιχνίδι?
1: Προσεγγίζουμε το παιχνίδι όπως όλα τα υπόλοιπα. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είμαστε με το ΑΠΟΕΛ και παίζουμε για την νίκη. Όχι και πέρα, σίγουρα παίζουμε την περσινή πρωταθλήτρια. Φαβορεί μέσα στην έδρα της, το φαβορεί είναι η ΑΕΠ. Όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Έχουμε τις δικές μας πιθανότητες για να κάνουμε το 3-0 και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.
0: Τι περιμένεις από την αντίπαλο ομάδα και ποια στοιχεία πρέπει να έχει ο ΑΠΟΕΛ για να τελειώσει τη δουλειά που αρχίσε σε αυτή τη σειρά?
1: Σίγουρα η αντίπαλη ομάδα στην ουσία παίζει τον τελευταίο της χαρτί. Αυτό μου...
0: Σε αυτή τη σειρά.
1: Σίγουρα η αντίπαλη ομάδα στην ουσία παίζει τον τελευταίο της χαρτί. Αυτό μου...

0: και αποτελεσματικό, αλλά καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι όπου κερδίσαμε και κάναμε τον break.
1: Ναι, ναι. Στο δεύτερο παιχνίδι τώρα, στο Λευκό Θεό, ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάστηκε καταιγιστικός και κέρδισε με άνεση την ΑΕΛ. Σκορ 7-3, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, αφού τα 9 από τα 10 γκολ, δεν κάνω λάθος, επιτεύχθηκαν στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ήταν ένα παιχνίδι καθοριστικό για μας, ώστε να μην χάσουμε το πλεονέκτημα έδρας που κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι στη Λεμεσό. Είμαστε συγκεντρωμένοι, ο αντίπαλος, εκμεταλλευτήκαμε κάποιες απουσίες του αντιπάλου και καταφέραμε να κερδίσουμε. Το σκορ για μένα το 7-3, 8-3, 6-3 δεν λέει κάτι, είναι μια νίκη και προχωρούμε.
1: Κάτι άλλο τώρα, στα τελευταία παιχνίδια βλέπουμε τον ΑΠΟΕΛ να χρησιμοποιεί αρκετά την τακτική του flying goalkeeper. Κάτι που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση αλλά και σωστές αποφάσεις προφανώς μέσα στο γήπεδο. Πόσο σημαντικό εργαλείο έχει γίνει για σας αυτή η τακτική στη φετινή σεζόν, γιατί το βλέπουμε συχνά, και πόσο θεωρείς ότι βοήθησε την ομάδα ειδικά στη σειρά των τελικών?
0: Σίγουρα σαν ομάδα με τον Χρυσόστομο, τον προπονητή μας, διαθέτει πολλά όπλα. Δουλεύουμε όλες τις τακτικές στην προπόνηση από την αρχή της σεζόν. Σίγουρα το 5, το flying goalkeeper μας έχει βοηθήσει, αλλά το χρησιμοποιούμε γιατί είμαστε μπροστά στο σκορ και χρειαζόμασταν αυτή την τακτική προσέγγιση. Θεωρώ ότι οι παίχτες είναι προσαρμοσμένοι στην κάθε τακτική που μας ζητά ο προπονητής και πιστεύω γιατί γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο ΑΠΟΕΛ και από το προηγούμενο team και από τους παίχτες, αυτό φαίνεται στο γήπεδο μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Θέλω να πάμε έτσι και λίγο στο προσωπικό κομμάτι. Είσαι αρχηγός της ομάδας αλλά και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Να μας πεις πώς βιώνεις αυτή τη σεζόν εσύ προσωπικά.
0: Σίγουρα είναι μια καλή χρονιά για μένα. Ο πρώτος στόχος που είχα στο μυαλό μου ήταν να βοηθήσω την ομάδα να ξανασταθεί στα πόδια της και να δυναμώσει σαν τμήμα ξανά αφού επαναλειτουργήσε τη φετινή χρονιά. Σίγουρα με την καλή μου πορεία είναι σημαντικό ότι οι συμπαίχτες μου με βοηθούν στο να είναι καλή χρονιά η δική μου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αλλού και πέρα, στόχος μας στη φάση που είμαστε αυτή τη στιγμή είναι να καταστήσουμε το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ομαλική δουλειά.
1: Κωνσταντίνε, έκανα αυτή την ερώτηση και στο Χάριτο Βασιλείο, τον Πρόεδρο. Όταν έγινε η επαναδραστηριοποίηση του τμήματος του ΑΠΟΕΛ, περίμενες ότι η ομάδα θα έφτανε τόσο γρήγορα ένα βήμα πριν από τον τίτλο του πρωταθλητή?
0: Σε καμία περίπτωση δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη. Να το πω την αλήθεια. Εγώ αυτό που περίμενα ήταν σιγά σιγά να δυναμώσουμε ούτως ώστε τα επόμενα χρόνια να είμαστε οι πρωταγωνιστές. Από αυτό το σημείο τώρα που βλέπουμε τα πράγματα, εντάξει, δεν το περιμέναμε. Είμαστε εδώ, το πιστεύουμε όμως. Εντάξει, όπου εκεί.
1: Έμεινε το καθοριστικό παιχνίδι απόψε, αγιώς υπάρχει ακόμη δρόμος.
0: Αγιώς συνεχίζουμε.
1: Ναι. Παίρνω και ένα μήνυμα τώρα από τον 903, μήνε για πάντα Κουλουμπρί αρχηγάρα.
0: Εξαλεγγιώσει το προάσιο με το καλό.
1: Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι, αν υπάρχουν συζητήσεις για το συμβόλαιο σου.
0: Σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οτιδήποτε, είναι όλοι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι το απόψινό.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε.
1: Βλέπουμε και τον κόσμο και από το μήνυμα που λάβαμε τώρα, αλλά και γενικότερα να δίνει το παρόν του συνεχώς δίπλα σας, να δημιουργεί μια υπέροχη ατμόσφαιρα κάθε φορά και στο Λευκό Θεό. Πόσο έτσι σημαντική είναι αυτή η στήριξη για σας?
0: Επειδή είμαι χρόνια στο αθλήμα, ήμουν ξανά στο ΑΒΟΕ, θεωρώ ότι αυτή η χρονιά είναι κάτι, να το πω ανεπανάληπτο, είναι κάτι απίθανο. Σε κάθε παιχνίδι έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο ΑΒΟΕ.

0: Είναι κοντά μας από το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Και από εκεί πέρα στα play-off ήμουν σίγουρος ότι θα γινόταν sort out σε κάθε παιχνίδι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και μάλιστα σε πολύ λίγες ώρες κάθε φορά.
0: Είναι γεγονός. Είναι μικρό το λευκό για να χωρίσει τον κόσμο του Αβραίλη, αλήθεια. Και εντάξει, τους ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να πανηγυρίσουμε μαζί τους και να τους αφιερώσουμε τον τίτλο.
1: Μάλιστα. Πρωτού κλείσουμε έτσι, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι εσύ?
0: Ελπίζω να γίνει ένα αθλητοπαιδές παιχνίδι απόψε, να γίνει μια διαφήμιση του αθλήματος και ελπίζω στο τέλος να είμαστε νίκητες του παιχνιδιού.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο, και ας νικήσει ο καλύτερος.
0: Συμφωνώ, ελπίζω ο καλύτερος να είμαστε εμείς.
1: Μάλιστα, καλή συνεχεία.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Και περνάμε στην άλλη πλευρά, στη Γηπεδούχο. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Χατζηγεωργίου, αρχηγό της Φουτσαλικής ΑΕΛ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, σε εσένα και στους αγοραλές.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, προσπαθούμε.
0: Η ΑΕΛ έτσι βρίσκεται πίσω με 2-0 στη σειρά, όμως απόψε παίζει στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της, που είναι και πολύ σημαντικό. Να μας πεις έτσι πώς είναι το κλίμα στην ομάδα λίγες ώρες πριν από αυτό το τόσο σημαντικό παιχνίδι.
1: Ναι, είμαστε, δυστυχώς βρεθήκαμε πίσω στη σειρά με 2-0. Είμαστε στην ουσία με την πλάτη στον τοίχο. Φυσικά δεν θα το παρατήσουμε το παιχνίδι, θα παίξουμε για την νίκη. Εννοείται, δεν έχουμε την επιλογή. Μπροστά στον κόσμο μας είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Παρά το
1: η ομάδα εντάξει, είχε κάποιες ατυχίες κατά τη διάρκεια των τελικών και πριν τους τελικούς με τραυματισμούς. Δεν ήμασταν πλήρεις, αλλά εντάξει, σήμερα ελπίζουμε ότι θα είμαστε πλήρεις για να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη.
0: Η σειρά, όπως είπαμε και πριν, στο 2-0. Όμως και στα δύο παιχνίδια η ΑΕΛ έδειξε ότι μπορεί να βάλει δύσκολα στον ΑΠΟΕΛ. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που έλειψε για να έρθει και το θετικό αποτέλεσμα?
1: Κοιτάξτε να δεις, πριν την έναρξη των τελικών τραυματίστηκε ο Παναγιώτης Καρπαρής, που είναι ο πρώτος κορτ της ομάδας. Επομένως δεν τον είχαμε στα δύο παιχνίδια. Ήταν ένα αρνητικό σενάριο για μας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τελικού, ενώ τα πράγματα ήταν γίναν καλά στο παιχνίδι, προηγούμασταν με 4-2, είχα και εγώ έναν τραυματισμό με αποτέλεσμα να μην μπορώ να είμαι καθόλου σε καταστολή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν είχαμε το απαραίτητο βάθος που θα θέλαμε να έχουμε όπως ήρθαν τα πράγματα. Επομένως, χάσαμε τις λεπτομέρειες στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο, μας δόθηκαν ευκαιρίες και σε νεαρότερα παιδιά να μπορέσουν να πάρουν αυτόν τον παλμό και την ένταση των παιχνιδιών του τελικού σε μια δύσκολη έδρα. Εντάξει, δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα θέλαμε, αλλά θεωρώ ότι εγώ βλέπω το ότι είναι μισογεμάτο, διότι είδα και καλά στοιχεία από τους νέους. Επομένως, σήμερα, αν είμαστε full, θα δώσουμε τα πάντα για την νίκη. Θα είναι, πρέπει να μπορέσουμε να το πάρουμε το παιχνίδι και ελπίζω ότι όλοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν.
0: Άρα θα έχετε και επιστροφές.
1: Θα έχουμε επιστροφές. Εντάξει. Θεού θέλοντος, υγεία να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Θα φάνηκε στο ύπεδο.
0: Απόψε ουσιαστικά, όπως είπες και εσύ, πριν Νίκο παίζετε με την πλάτη στον τοίχο. Πόσο σημαντικό είναι το ξεκίνημα του αγώνα και η ψυχολογία σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
1: Εντάξει, σίγουρα με έναν καλό ξεκίνημα μπορείς να πάρεις αυτήν την όθηση που χρειάζεσαι και με τον κόσμο και τη βοήθεια του κόσμου και όλα τα σχετικά. Είναι σημαντικό. Αλλά επειδή το futsal είναι ένα διαφορετικό άθλημα, δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο, όπως και να πάει ο αγώνας, μπορεί να ανατραπεί όπως έγινε και στον πρώτο τελικό, όπως έγινε και σε άλλα παιχνίδια. Δηλαδή είναι λίγο πιο ανισόρροπα τα πράγματα στο futsal. Επομένως, ό,τι και να γίνει, είτε υπέρ είτε κατά, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο τέμπο για να μπορέσουμε να πάρουμε τον αγώνα, διότι όπως είπαμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Να πάμε έτσι να μας πεις και εσύ ως αρχηγός της ΑΕΛ, Νίκο, πώς προσπαθείς να κρατήσεις την ομάδα ενωμένη και συγκεντρωμένη, που είναι και πολύ σημαντικό σε μια τόσο απαιτητική σειρά τελικών?
1: Κοιτάξτε, από την πλευρά μας προσπαθούμε να είμαστε ως πιο εμπειροί τέλος πάντων στον χώρο, για τους νέους κυρίως να τους δίνουμε κίνητρα, να τους εμπνέουμε με τη στάση της δική μας πρώτα απ' όλα, με τη συμμετοχή μας στην ομάδα, στις προπονήσεις, με κάποιες κουβέντες τέλος πάντων, όπως μπορεί ο καθένας να δώσει την απαραίτητη ψυχολογία στον συμπαίκτη του, διότι μια ομάδα είναι ένας σύνολος, δεν είναι ένας παίκτης. Είναι όλοι μαζί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά για να βγει το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Είπες κάτι έτσι στους συμπαίκτες σου πριν το παιχνίδι, το αποψίνο?
1: Όχι, ακόμη δεν τα συζητήσαμε αυτά. Εντάξει, μιλήσαμε λίγο χθες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα δώσουν τα πάντα, όπως κάθε παιχνίδι. Είναι υποχρέωση μας απέναντι σε ένα ιστορικό σωματείο στο οποίο αγωνιζόμαστε, στην ΕΛΜΑ. Επομένως, είναι καθήκον μας να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να τα δώσουμε όλα για την νίκη.
0: Ναι, σαφώς. Θέλω να πάμε έτσι και λίγο στη φετινή σεζόν. Η ΑΕΛ φέτος παρουσιάζει μια πολύ ανταγωνιστική εικόνα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, αποτυπώνεται και από το βαθμολογικό πίνακα, άλλωστε, στην κανονική διάρκεια. Πώς βλέπεις εσύ έτσι το φετινό πρωτάθλημα με τα νέα κίνητρα που δόθηκαν κιόλας από την ΚΟΠ?
1: Εντάξει, για να μην γνωρίζω, δεν γνωρίζω ακριβώς για τα κίνητρα τα οικονομικά. Θεωρώ ότι δώσαν κάποια περισσότερα χρήματα στις ομάδες. Καλό είναι αυτό. Από την άλλη, δεν έχουμε ξένους φέτος παίχτες για να μπορέσει να αναπτύξει το κυπριακό στοιχείο. Πάλι γι' αυτό ήταν ένα μέτρο προς βελτίωση του αθλήματος. Εντάξει, το πρωτάθλημα θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον, είχε περισσότερο ενδιαφέρον με την έννοια ότι συμμετείχαν και άλλες ομάδες.
0: Ναι, περισσότερες ομάδες.
1: Περισσότερα παιχνίδια αναπόφευκτα. Όσον αφορά τη δομή τώρα και τα play-off και όλα αυτά, εντάξει, δεν ξέρω, ίσως με τα παιχνίδια τα πολύ συνεχόμενα, μια ομάδα που μπορεί να μην έχει το βάθος που έχουν άλλες ομάδες, με τραυματισμούς, με κούραση, διότι εντάξει, αντιλαμβάνεις ότι οι παίχτες δεν είναι και επαγγελματίες.
0: Σαφώς, σίγουρα.
1: Υπάρχουν η καθημερινότητα που μπορεί να τους κρατήσει πίσω.
0: Νιώθεις όμως ότι το άθλημα κάνει βήματα πρώτου?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, Αναστασία, το οποίο για να το συζητήσουμε χρειάζονται μια ολόκληρη εκπομπή και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος της ΑΕΛ.
1: Γίνονται βήματα, προσπάθειες, θεωρώ όμως ότι εντάξει, θα μπορούσαν. Είδαμε, μπορεί, άκουσα ότι του χρόνου μπορεί να υπάρξουν και κάτω το 19, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Πρωτάθλημα εννοώ. Πρέπει να έρθει νέο αίμα, αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι, σίγουρα. Αυτό που λέμε για να υπάρξει και συνέχεια. Ακριβώς. Σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο φούτσι.
1: Νέο αίμα, εγκαταστάσεις, παροχές. Το κυρίως είναι το εμψυχολικό και εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και στα δύο έχουμε πρόβλημα, επομένως. Ναι. Αντιλαμβάνεται.
0: Σε όλα τα αθλήματα δυστυχώς, είμαστε πίσω.
1: Είμαστε, εντάξει, συνήθως, όχι συνήθως, αν εξαίρεσαι στο ποδόσφαιρο, τα υπόλοιπα αθλήματα έχουν πρόβλημα.
0: Μα και τώρα, εκεί, και εκεί, για εγκαταστάσεις πάλι.
1: Σίγουρα, αλλά υπάρχει περισσότερη στον ενασχόληση και ενώ περισσότερο έφαση που δίνεται εκεί, άσχετα αν δεν γίνεται κάτι ή αν γίνεται, δεν το γνωρίζω εγώ, αλλά τουλάχιστον εκεί υπάρχουν οι ενισχύσεις οικονομικές κινήσεις. Ναι. Εδώ δεν δίνεται, θεωρώ, και η απαραίτηση μαζί, αλλά εντάξει, αυτό σου λέει άλλα ερωτήματα.
0: Θέλω να πάμε έτσι λίγο στον κόσμο της ΑΕΛ που αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν απόψε στη Λεμεσό. Τι σημαίνει έτσι για σένα αυτή η στήριξη σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι?
1: Πράγματι, ο κόσμος της ΑΕΛ είναι, όπως είπα πολλές φορές, μοναδικός. Τον ευχαριστούμε όλα αυτά τα χρόνια, μας στηρίζει πάντα τα δίπλα στα όλα τα τμήματα του σωματείου. Ελπίζουμε ότι θα μας δώσει την απαραίτητη όθηση, ενώ για να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Ό,τι και να γίνει θα τους συμβούλευα να μην πέσουν σε οποιασδήποτε παγίδες εάν υπάρξουν προκλήσεις ή κάτι, για να μπορέσουμε κι εμείς όταν θα ξανά, στόχος είναι να ξανά έρθει το παιχνίδι στην έδρα μας εάν κερδίσουμε σήμερα και το επόμενο, να μην είναι τιμωρημένη η έδρα και να μπορέσουμε να τους ξανά έχουμε μαζί μας.
0: Μάλιστα. Θα ήθελες έτσι να προσθέσεις κάτι προτού κλείσουμε?
1: Δεν θα ήθελα να πω κάτι. Θα πω ότι αυτό που πράγματι που θα κάνουμε εμείς, που πρέπει να κάνουμε, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, έχουμε χρέος σήμερα να κερδίσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν είναι πίεση που βάζουμε ούτε προς τους υπέκτους, προς κανένα. Θα κάνουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και είμαστε κυνηγείς πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μπορούμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Εγώ ευχαριστώ, Αναστασία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε με το ένθετό μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Τάσο Μιχαηλίδη που ανέλαβε την σκητάλη στη ροή του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μαρέ τόνος ελαιόλαδο ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια, από 3x75, τώρα 3x25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1x99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα, από 3x40, τώρα 2x55. Μάγνουμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5x95. Kellogg's All Brand Μπαρές Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3x49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος, 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα, 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα, 4,79. Lidl, more to value.
4: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
5: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
4: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
5: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
2: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
10: If you're all in, we're all in.
9: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
14: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
15: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών στο πρώτο γκρουπ ξένη στο Πάφος Άρης και Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ, στον δεύτερο όμιλο ξένη στο Μόνια Ραδίπου Ακρίτας και στο ΑΕΛ Ολυμπιακός. Ολοκληρώθηκε η οργανωτική σύσκεψη για τον τελικό κυπέλλο μεταξύ Πάφου και Απόλλωνα. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΓΑΣΥΠΗ την Παρασκευή 29 Μαΐου, ενώ μετά από κλήρωση τυπικά γηπεδούχος σαν ο Απόλλωνας. Οι δύο ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 8.967 εισιτήρια. Φιρμάνε για Μάρτη στην ΑΕΛ, καθώς παραμένει ακόμη ένα χρόνο, ετοιμάζονται οι πρώτες μεταγραφές. Υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Ομόνοια Ανδρέας Χρήστου, αποχωρούν Μασούρας και Γιόβετιτς. Ο Ελλαδίτης πάει στην Νιρεμβέργη. Χάνει τα υπόλοιπα μάτς της σεζόν ο Γκαρσία, έτοιμη να ανακοινώσει ανανεώσεις συμβολέων η ΑΕΚ. Κουν και Βέισμπεκ έχουν ανανεώσει με τον Απόλλωνα, θέμα χρόνου να συμβεί το ίδιο και με τον Γκβίτα. Καμία εξέλιξη με Μάρκες. Φελίπε και Γκολτάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό κυπέλλου για λογαριασμό της Πάφου. Κεφάλαιο προπονητής Κάστανος και Κορέα είναι ψηλά στον προγραμματισμό του Άρη. Κάρτες συμπλήρωσε ο Λαγίνγκα και θα αποφασίσει ο Γκαρσία πότε θα τον στερηθεί. Μπέλετς, Χριστοδούλου και Ρώσα είναι τραυματίες για τον ΑΠΟΕΛ, ενώ τιμωρημένος είναι ο Λαΐφης. Κίκο, Ιωάννου και Μπέρκστρομ συζητούν με την ανόρθωση για νέο συμβόλαιο. Σεργίου και Καραμανόλης θα αποκτηθούν από Νέα Σαλαμίνα και Πανσεραϊκό αντίστοιχα. Στις 8 θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο φούτσελ ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ με μετάδοση από τη Σίτα Βίζιον. Η Φενέρμπαχτσε επανέρχεται για τον Τζολάκη με τον Ολυμπιακό να βάζει ψηλά τον πύχη. Ο Μουρίνιο έχει 9 συγκεκριμένες απαιτήσεις για να αναλάβει το τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης. Βγαίνουν απόψε και τα ζευγάρια των τελικών του Europa και του Conference League. Για το Europa League στον Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Για το Conference League Crystal Palace Shakhtar και Στρασβούργο Rayo Vallecano. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
19: Ακούτε Supersport 104.
20: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
23: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
24: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
26: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
27: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της
26: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
28: Game time.
25: στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: στην εκπομπή μας. Είμαστε εδώ, μην αγχώνεστε. Εκτάκτος σήμερα τόσο Μιχαλίδης στις μουσικές επιλογές και στην ρύθμιση του ήχου. Γεια σου ρε Τασάρα με τα ωραία σου. Γιώργος Λεωνίδου εδώ χαμογελαστός, παρά το χθεσινό βραδινό πατατράκ.
1: Δεν μας αγχώνει τίποτε.
0: Για το μόνο μιλιά σου σήμερα.
1: Δεν μας αγχώνει τίποτε.
0: Τώρα ήβρες τη γυαλιά σου.
1: Είμαστε αισιοδόξοι. Ένα μάχη θα μας το πιάνουν.
0: Α, ήταν σίγουρο.
1: Ναι, θα
0: είμαι. Γιατί μου το είπε.
1: Ποτέ, φίλε μου, ο αυτοκράτορας ποτέ δεν κάνει σκούπα. Κάνουν άλλη σκούπα στο σπίτι.
0: Γιατί μου το είπε να εκμεταλλευτώ τον πράγμα.
1: Εντάξει, αφού είμαι στην εμπιστοσύνη. Σε προβλέψει μου. Καλό μεσημέρι σε όλον τον κόσμο. Εκπομπή Game Time. Μέχρι τι 4 μαζί σου. Πες πορεία 14. Πολύ βεσάει Αλεξάνδρου Γιώργος Λεωνίδου στα μικρόφωνα. Και Τάσος Μιχαλίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάμα μία που λένε και οι Ιταλοί όταν αντικρίζουν κάτι εξαιρετικό.

0: εξαιρετικά όμορφων και ποιοτικών. Ναι, δηλαδή θα μπορούσε να την καλημέρα μου να λες μαμά μία, ας πούμε, αν ήσουν Ιταλός. Το πρωί μου και σε γραφείο.
1: Να σου πω, τούτα σκέφτεσαι τα πριν να τα πεις.
0: Όχι, αλλά σήμερα να μου προηγείται μέσα από την κουβέντα. Για πρωί λέει, μην είμαι γιούμενε, σκέφτομαι, δεν είναι ουαλέ, μαμά μία.
1: Δεν μπορεί να σκέφτεσαι, είναι όχι, τα πελάρα να πω για να ξεφύγω.
0: Να ξέρετε πως ό,τι πελάρα λαλό είναι φρέσκια. Όχι, είναι φρέσκια, είναι τη στιγμή. Να την ετοιμάσουμε που πριν.
1: Εγώ νομίζω είπα πρωί που...
0: Πού ήξερα, δεν ήξερα καν ότι είναι ο Τάσος σήμερα.
1: Κάθε να κάνεις δεύτερη ώρα 12.
0: Όχι, πουλί, ήταν ο πουλής. Και παρακαρτώνεστε. Με τρεις ώρες σωστά κύριε Αλεξάνδρου.
1: Ξέρω ότι έφτιασαν η ώρα 12.
0: Άρα καταρρύπτερο το αφήγημα σου κύριε Αλεξάνδρου. Εντάξει, ο Τάσος ήρθε πιο μετά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ στους χορηγούς της εκπομπής μας Ecom8 Arctic CableNet. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία του EcoSmile. Είναι απλό, ανοίγεις το EcoSmile, επιλέγεις το Release Pump, ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων χωρίς να κατεβείς από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη, τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το EcoSmile. Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24, για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Λοιπόν, η Ομόνια πέρασε και από το Στέλιος Κυριακίδης.
0: Ναι.
1: Έτσι όμορφα, απλά, ωραία.
0: Με πάρα πολλές αλλαγές, 9 στο σύνολο, ήταν έτσι πειθαρχημένη στο γήπεδο. Είχε μια αναποδόση που περιμένει να έχει μια ομάδα που θα κάνει 9 αλλαγές, αλλά έδειξε ότι έχει τον τρόπο να κερδίζει. Κάποιοι είπαν και από συνήθεια πήγαμε να χάσουμε και, κάποιοι με χιούμορ λένε πήγαμε να χάσουμε και από συνήθεια κερδίσαμε.
1: Δεν τους αφήνει ο Μπέρκ ρε φίλε, το πράγμα είναι έργο του Μπέρκ.
0: Είναι φυσικά είναι.
1: Γιατί το να είναι μια ομάδα πρωταθλήτρια αλλά όποιοι μπουν μέσα να δείχνουν την ίδια σταθερότητα και την ίδια εικόνα. Αυτό είναι μόνο έργο.
0: Μα φαίνεται ότι στον πάγκο δεν σταματά διαδίκες. Δηλαδή του αφήνει να ησυχάσουν.
1: Σου το είπα. Το κίνητρο τη Ομόνια είναι πολύ μεγάλο.
0: Τα ρεκόρ κυνηγά.
1: Το ρεκόρ βαθμών.
0: Συγκομιδής βαθμών. Ναι. Με 14 ομάδες, με αυτά με playoff κανονικά όπως είναι τώρα, ήταν η δομή και τότε. Ναι. Και ποιο το κατέχει.
1: Το Αποέλ.
0: Πότε.
1: Το
0: 11-12. Όχι.
1: Όχι. Ποιο
0: είναι.
1: Ήταν 81 πόντια, δεν κάνω, ή 81 ή
0: 80. Ναι, ποια χρονολογία.
1: Ένα το βρούμε.
0: Α, το αν που σου λέγω με από έναν όρθος είναι διαφορά από δεύτερο. Άλλο ρεκόρ.
1: Τι ένα άλλο ρεκόρ.
0: Εντάξει, κυνηγά κάποια ρεκόρ Ομόνια, θα είναι σοβαρή στα επόμενα παιχνίδια. Άλλωστε το δείχνει και ο Μπέρκο ότι δεν θέλει να χάνει. Από εκεί και πέρα απογοήτευσε η Πάφος που είχε έτσι κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν η Πάφος που είχε, αφού είχε το βαθμό λίγο κίνητρο, δεν ήταν καλύτερη. Όχι, δεν ήταν, είναι λογική απογοήτευση. Δεν παρουσιάστηκε όσο καλύτερα μόνο Απόλλωνα για παράδειγμα στη Λεμεσόν. Ήταν και στην έδρα της το μάτς, ήταν πιο υποτονική από ό,τι περίμενε κανείς. Συγκρίνω πάντα Πάφο με Πάφο εγώ τώρα. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει απογοήτευση. Και ο Αποέλ δεν είδα καθόλου τίποτε που Λεμεσόν θα σπάρει ένα Αποέλ. Δεν ξέρω, σηκώνα να πάρει ένα Αποέλ.
1: Λίγα πράγματα.
0: Χάθηκαν ευκαιρίες από πλευράς Αποέλ. Δεν πρόλαβα να δω τίποτε πραγματικά. Τρέχα από χτες. Η ουσία είναι ότι ο Άρης έχει κάποιες ευκαιρίες και για την τέταρτη θέση τώρα. Άρα περιπλέκεται λίγο το πράγμα, ναι, για να μείνουμε στην ουσία τη συζήτηση.
1: Εντάξει, έχασε ευκαιρίες κυρίως με τον Κούτσακο. Πρώτον ημίχρονο το ΑΠΟΕΛ. Πάμε γραμμές, έχουμε γραμμές. Χαίρετε.
2: Γεια σας ρε παιδιά.
1: Καλώς τον καλωσόρισε.
2: Να μου καμπνούμε.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Να που γίνεται ρε παιδιά, πάνε καλά.
0: Δόξα Θεώ φίλε μου εσύ.
2: Μια χαρά. Πολύ μία.
1: Έλα.
2: Του Λεωνίδη δεν του ακούεις, εμένα γιατί μου ακούεις.
1: Γιατί να
2: εχτες τι σου είπα εχτες.
1: Είπες ότι να κερδίσει η Βαλένθια.
2: Η Ομόνια σου είπα 0-2.
1: Είπε και σκορ.
2: Είχε καρογητικό.
1: Φίλε εντάξει απολογούμε.
2: Του Λιονίου δεν το ακούσαμε αφού είσαι εμένα.
0: Και πάντα Πάσκα ρε Βασίλη βρες το μια φορά.
2: Ποιο.
0: Βρες το μια φορά δεν και πάντα Πάσκα.
2: Εγώ είπα σου να πάτε στην Ισπανία και να σφάτε είπα σου.
0: Άρα θα έχει Game 5 και θα περάσει η Βαλένθια.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, μάλιστα.
2: Να πει μάλιστα μαζί μου, όχι τίποτα άλλο.
0: Φίλε Παναγιακός, δεν ξέρω καταλάβει που Βασίλη είναι Λεωνίδου.
2: Έχω κάτι με τον Παναγιακό, έχω κάτι με Λεωνίδου.
0: Έχει ο Παναθηναϊκός μαζί σου.
1: Πριν συνεχίσετε την κουβέντα σας, το ρεκόρ που κυνηγά η Ομόνια
2: 86 βαθμούς από
0: λέω 7-18
1: βαθμούς το 17-18.
0: Έστειλε μου τώρα ένας γείτονας μου φίλος μου Όμηρος 86 πόντι το Αποέλ 17-18 και μεγαλύτερη διαφορά που το δεύτερο ήταν 11 βαθμούς. Ανόρθωση το 8
1: 65 ο Απόλλωνας 52 το 96-97.
0: Και όχι πιο πρόσφατα πήγαμε το TikTok με Αναστασία κυνηγά τα ρεκόρ από έρχεται ανόρθωσης που η διαφορά στο δεύτερο.
2: Φίλε,
0: η Ομόνια
2: θέλει
0: 3 παιχνίδια,
2: δηλαδή θέλει και ο
1: Νίκης
2: και μια
1: σοβαλία.
0: Θα δούμε λίγο και τα αποτελέσματα των άλλων.
1: Αν είναι καλά τα μαθηματικά σου
0: τόσα. Τα δικά μου είναι, γι' αυτό να δούμε.
2: Αλλά να πάμε για 3 στα 3. Εάν μας σπάζουν το ρεκόρ.
0: 3 στα 3.
2: Έχουμε και ο ρεκόρ του φιλάθλου.
1: Πόσα είναι το φιλάθλο είναι
0: αλλά. Νομίζω ότι δεν έσπασε μη, δεν έσπασε ο Ραμίν ΑΕΚ.
2: Πάλι που τόσο το Αποέλ και τώρα νομίζω ότι είναι ακόμα 5.000 θέτει η Ομόνια. Συν 20-20 και
0: πάντα όμως πρέπει να συγκρίνουμε ίδια παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή σε ζών που ήταν ίδια τα παιχνίδια.
2: Μα λογικά η σεζόν που ήταν το Αποέλ πρώτα δεν σημαίνει μη είναι και
0: πρώτα. Δεν ξέρω που πότε είναι το ρεκόρ του.
2: Να θυμούμε ότι. Αλλά είναι ακόμα 50.000 ως τώρα η συγκομιδία.
0: Η ανόρθωση πάντως παιδιά 2008 είναι 72 βαθμούς και 61 το Αποέλ. Και το 2011 το Αποέλ 74 και 63 η Ομόνια. Οι 11 βαθμοί τουλάχιστον στη νέα χιλιετία είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγραφεί ανάμεσα σε πρώτον και δεύτερο.
2: Ναι, αλλά λάση μου κουβέντα.
0: Πες μου τι κουβέντα σου.
2: Είπαμε 3-2 στην Ισπανία.
0: Βιλέντζον ότι εύχεσαι.
2: Χτες
0: είπες
2: να χάσετε,
0: χάσετε. Εντάξει, εσύ έντσι να λέρουμε όμως τα πρώτα. Κι όσο γέραμε.
2: Ο είπα σου μηδέ δύο αυτοί, μη βάρτε γιατί κάποιος να ακούσεις.
0: Εντάξει, μη μέρα θέλει και κάνει. Κι έπε λάρε κάτσο και βρωτά να δούνε που λαλί που τούτα.
2: Και λαλείς μου, έντσι χαλάμε και έναν έναν.
0: Ναι, εντάξει, τώρα εσύ λαλείς 3-2, εγώ λάλω σου 3-1 ο Παναθηναϊκός. Εσύ λαλείς 3-2 Βαλέφια. Εγώ λάλω 3-1 ο
2: Παναθηναϊκός.
1: Περιμένετε αύριο Δευτέρα
2: να έχουμε να πούμε. Εν έχω κάτι με τον Παναθηναϊκό, έχω κάτι με τον Λεωνίδου.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Λοιπόν, 16 βαθμοί τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η διαφορά της πρώης Ομόνιας από τη δεύτερη ΑΕΚ είναι στους 16 βαθμούς. Και το ρεκόρ πόσο είναι?
0: 11 τουλάχιστον την νέα χιλιετία με φτιά όταν μιλούμε για ίδιον αριθμό αγώνων.
1: Θα σπάσει δηλαδή.
0: Για ίδιον αριθμό αγώνων.
1: Χαίρετε. Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Ναι.
3: Γεια σας. Μινάς Ομόνια.
0: Γεια σου Μινά. Μινά μου, χαίρετε.
3: Οφείλω να ομολογήσω ότι χρωστώ μια ντρόπιτσα και ένα γαλατούι στον Λεωνίδου.
0: Μάλιστα, είδες.
3: Δια των λόγων ότι είχαμε την εντύπωση εχθές ότι ήταν να χάσουμε, αλλά επειδή πήγαινε στο παιχνίδι της Πάφου.
0: Ναι, πήγα στην Πάφο, ναι.
3: Πιάμε το κουπόνι.
0: Πάφος Ομόνια, τι το επιλέξατε κύριε εσείς το Πάφος Ομόνια?
3: 100 ευρώ την Ομόνια.
0: Αλλά εντάξει και...
3: Το 5-20.
0: Μάλιστα. Και που τούτα ούλα τώρα είναι μια αντιρόπιτα και ένα καλατούι.
3: Ένα που θέλει ρε Ρίγο, να σου φέρουμε σουβλάκια.
0: Κάτι πιο ακριβό μάλιστα. Ή μια φανέλα ξέρω εγώ. Όχι κύριε, να τα χαρείτε τα λεφτά σας. Και Τάσο, τηλεοπτικά συνεχίζεται το σερί της απώλειας του Άσου σε σημείο που πάω?
3: Ναι, είσαι... μου, γι' αυτό
0: μου... Όπου πάω είναι και Άσο δηλαδή. Τηλεοπτικά.
3: Όπου πάει μυρίζει ροδόστεμα.
0: Τηλεοπτικά είναι και Άσο, ραδιοφωνικά είστε Άσο το από ΕΛΑΕΚ.
3: Εντάξει ρε φίλε μου, εγώ μιλώ για το τηλεοπτικό.
0: Ναι, τηλεοπτικά έχει καιρό να σημειώσω Άσο. Μπορεί να έχει και 3 μήνες.
3: Εντάξει, είπα
0: και
3: το
0: αστείο
3: μας
0: παιδιά,
3: ακούες κάθε μέρα. Συνεχίστε
1: όπως
3: πάτε.
0: Να είστε καλά κύριε
1: Μινά
0: μου.
3: Γεια σου,
1: είναι
3: καλύτερο.
1: Γεια σου, να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Γεια σου ρε πολύ μου.
1: Καλώς τον.
4: Εσύ λέει μου, να σου πω. Μα ξέρεις, εντάξει, ο Μόνια πιέν που συνήθιον να με χάσει μισή μου. Ξέρασαμε ότι πιέν ο Λεωνίδης, είπε μας το λάθος τώρα πριν λίγο, αλλά... τέλειωσε η Ομόνια. Βάλω όλοι τον Παναθηναϊκό. Έτρωεντες. Θα λέω και εγώ, όχι. Έτσι θα το δω. Θα βάλω η μάπα. Βάλω η μάπα ρε φίλε. Ας έλα τη γύρωση του ημίχρονου, παρατηρώ.
1: Πε Περίμενε μισό λεπτό. Γίνεται να βάλεις να το γύρισες στον μπάσκετ, να είδες ότι τρώει στο Παναθηναϊκό. Γύρισες τη μάπα και να περίμενες να πάει στο ημίχρονο για να ξανακάμεις ζάπινγκ στον μπάσκετ.
4: Ναι ρε φίλε, μα γύρισα στο καλύτερο.
1: Η χαρά στο καλός.
4: Γύρισα στο καλύτερο. Ενώ μισά ότι γύρισα το Τζεζόρουν την εκκλησιά της Κυριακής. Σταυροκοπιούντα. Έβαλαν τις προσευχές τους. Έκαναν πάνω κάτω. Εκκλειάν τα μάσκια τους. Μα για έναν μπάσκετ τώρα. Εμείς επίαμε, Τζίνι Ενάρτου.
0: Σήμερα δεν γεούσε να το πεις.
1: Ξέρεις το ότι μόνο ο Ολυμπιακός έκαμε σκούπανος τώρα.
0: Μόνο ο Ολυμπιακός είναι να κάνει, αφού οι άλλοι...
1: Έκαμε ρε,
0: ναι.
1: Έκαμε.
0: Στο τέλος το play-off μόνο ο Ολυμπιακός είναι.
1: Εμείς είμαστε πάντως.
4: Λέω
0: μου,
4: ενάρτετε στο Final Four, επειδή
0: πέρασε
4: και
0: τετάρτη. Περίμενε μας να δούμε, ρε φίλε. Περίμενε μας να δούμε.
4: Πέρασε κάτι άλλο
1: σήμερα.
0: Εσύ πήγαινε,
1: παρκάρα. Επίαμε, παρκάρα να κάνουμε και προπονήσεις και καρτερούμε.
0: Άψετε το μαγκάλι έξω από το άκα και καρτεράτε τους τρεις άλλους που να έρθουν.
4: Σκιονίκες έμεινας.
0: Σκιονίκες για σένα, ναι. Φίλε, τούτα που μου λαλείς, εν και καινούρκα. Κάθε χρόνο τα ίδια ισχύουν.
4: Είμαι
0: πληγώνω ρε φίλε.
1: Γιατί κοτσινίζεις?
0: Γιατί γερεύκω κάτι στο κινητό. Αλλά θα σου έλεγα ότι δεν είναι ανησυχητικό για μένα ότι έχεις πάει στο Final Four. Αν το πιάνει να σου πούμε μπράβο ρε φίλε. Αλλά αν πανηγυρίζεις τώρα πρόκριση στο Final Four.
4: Είναι συνήθεια ρε φίλε ότι πάμε Final Four. Δηλαδή τώρα που ξεκινάει η Ευρωλίγκα να λέει μια είναι Ολυμπιακό και γερεύκω τις άλλες τρεις.
0: Ναι, τούτο δέχομαι, το έχεις δίκαιο. Για Final Four έχεις δίκαιο.
4: Σωστό. Σαν πω και έναν έτσι λίγο πιο αστεία, άντε να σε αφήκω σε έναν έστρα σου που άλλα σήμερα. Σαν πω και έναν άλλο να τσίπει σαν στήλα, στήλου να κλείσουμε. Της Ομόνιας έμεινες κάτι 4.000 και κάτι εισιτήρια πριν το μάτσο με την ΑΕΚ. Για να σπάζει το ρεκόρ. 4.000 αν κάποιοι φορεί γενές λέει ο Φαμπιάνο πάλι πιάνουμε τους.
0: Μα, λαλούμε, δεν ξέρω πότε είναι το μήνυμα, μπορεί να είναι και καινούργιο. Συγκεκριμένα απαιτούνται 15.044 εισιτήρια να ξεπεραστεί το ρεκόρ του Αποέλ που είναι 17.237. Το δικό της ρεκόρ είναι 150.000 εννοεί, 150.000 εννοεί, 440.
4: Το δικό... Εμεινήσκασε 4.000 και κάτι εισιτήρια μετά το παιχνίδι με τον Άρη.
0: Α, οκ. Okay.
4: Άρα αν υπολογίσεις 20.000 αύριο Κινέζους και 20.000 με τον Απόλλωνα, θα σταγωγήσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι γιατί μου αρέσει, δεν τα πω καλά και βαρκούμε εσείς το αριθμό στις επόμενες μέρες. Ενδιαφέρεται ότι είναι να τα σπάσουν τα ρεκορεμονία.
1: Κοίταξε, η προσέλευση οπαδών αναιόντως έτσι τα πράγματα
0: έσπασε. Και η διαφορά, αν θέλουμε να την σπάσει το πιο πιθανό.
1: Η διαφορά στους 16, εντάξει, να κάνει 3-4.
0: Εντάξει, άρα απλά που να σπάσουν, έλα και πέμασε σπάσαρε, που λέτε και ο νούμερο, κουμπάρε.
4: Το μόνο που έμεινε να θα μαζέψει παραπάνω βαθμούς που ζω 86.
0: Ναι, μπράβο, εσύ χίζομαι τα πολλά νούμερα εγώ.
4: Τι πλώ διάλλο. Αν ευκάλεσαι έξω ότι αύριο εγκάνε το πρόσθημα να έρθει το αγαπημένο μας σκορ 2-0.
1: Άκου να σου πω, εγώ έχω μια πρόταση να κάνω για να έχει ποτούν το, να έχει και παραπάνω ποτούν το άξιο. Αν σπάσεις και τα τρία ρεκόρ, κύριε Παπασταύρου εξ Αμερικής, στη Φιέστα θα φέρεις τη Λιόλιου.
4: Και ο Λεωνίδου.
0: Για μένα σπάσουν
1: δεν είναι αυτό. Όχι τον παρέτα ρε φίλε να θωρείς τη Λιόλιου να είσαι ο Λεωνίδου ρε.
0: Μπορώ να κάνω δεύτερες, αν θέλει και πίσω, αμέ φαίνουμε.
4: Α, μάνα. Λοιπόν, αν γίνουν τούτα που λαλίσαν να στείλω στο επίσημο site της Ομόνιας έτοιμα για την Γιώργη.
1: Έτοιμα για την Γιώργη.
4: Προσωπικά εγώ.
1: Μάλιστα.
4: Προσωπικά εγώ.
1: Έγινε πράσινο μου.
0: Γεια σου, εξπέρα μου.
4: Εμείς επίαμε, πάει.
0: Γεια σου.
1: Εμείς επίαμε, εσείς
0: θα πάμε.
1: Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
0: Γεια σας, ναι. Χαίρετε. Ναι.
5: Για να το συχνά ρε φίλε, λέω ο φίλος ο Λεωνίου, το μικρό συναμπονή.
0: Γιώργος.
5: Γιώργο μου, ακούω κάθε μέρα τον μπούλινγκ που δέχεσαι. Είμαι μαζί σου.
0: Ευχαριστώ ρε φίλε, το
5: συναντήσιμο. Κάνουμε screenshot στο Facebook και ηχογραφούμε τους όλους τους κύριους που έφκαναν τη γλώσσα τους περίπατο.
0: Δικόσμα.
5: Να τους πούμε μετά το Final Four που να βάλουν και τα σκούπες και τα σκουπόξυλα που εγκάμασαν. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου Άρχοντα. Γεια σου φίλε. Μια ήρεμη αντίδραση. Λοιπόν, 029 λέει όχι ενίκηση είναι όλα. Και έκαμε στον έσχη δίκαιο μου ρεπόρτερ αν όρθω στην παραλίμνη. Ευχαριστώ 029.
1: Καθώς να λέει... Σου ρεπόρτερ.
0: Μα όχι, μιλούμε για οποιαδήποτε εμπλοκή τηλεοπτική. 172 λέει, άρα κύριε Λεωνίδα, αύριο μεν πάει στο ΆΚΑ και να δεσφάτε που πάει σχάνει ο γηπεδούχος. Άλλον ο σωπάδος. Μιλούμε για να πάω για δουλειά. Και ο 455 λέει, την ώρα που παίρνει συνέντευξη του Μπέρκο Λεωνίδου, ήταν λες και παρακαλούσε να μην πει πολλά να τελειώσει να δούμε την παράθανο. Του Μπέρκεν του καμά, μεσολάβησα να έρθει στο πανέλ. Ήμουν μέσα με Χατζη Γιωβάννη και έχω να πω ότι οι δηλώσεις του μου αρέσαν πάρα πολύ. Τι πάρα ο Χατζη Γιωβάννης, θα τα πούμε και μετά.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον ΑΚΑΜΑ. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
8: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
9: Τι εννοείται?
8: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μα στην Bitex One φυσικά.
6: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitex1.com.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
11: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
12: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έρχεται για πρώτη φορά μια προσφορά που δεν έχεις ξαναδεί από την Papa John's. Με τα Papa Pairings διαλέγεις δύο ή και περισσότερες αγαπημένες επιλογές μόνο με 5,99 το καθένα. Ναι, καλά άκουσες, 5,99. Πίτσες, μακαρονάδες, λαχταριστά sides και ακόμα περισσότερα. Φτιάξε το κόμπο σου όπως εσύ το θες. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77-77-52-52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Super Sport 104.
7: Η ώρα
15: είναι 2:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
19: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
20: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Ακούτε Super Sport 104.
22: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
23: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
24: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
25: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
26: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
27: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
26: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
27: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
22: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
30: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
31: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάρο της πρώτης ώρας. Ευχαριστία στα McDonald's που είναι και αυτά στην εκπομπή μας εδώ παρέα. Ετοιμάσου να γιώσεις τα παπούτσια σου από το πολύ παιχνίδι. Αυτό το Family Fun Day περιμένει εσένα και όλο σου το σοι για καλό σκοπό. Το Σάββατο 16 Μαΐου έλα άνετος και χαλαρός μαζί με την οικογένεια τους φίλους σου στη μεγαλύτερη γιορτή για την οικογένεια. Η παρουσία σου μετρά, φορά τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν με αγάπη το έργο του RMHC Cyprus που στηρίζει τις οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Σε περιμένουν παιχνίδια για παιδιά, φαγητό, γλυκά και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης στη Λευκοσία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί. Μπες στο Facebook, κάνε follow το Ronald McDonald's House Charity Cyprus και μάθε περισσότερα και πραγματικά μπράβο στο McDonald's για το κοινωνικό του έργο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε γραμμές. Χαίρετε.
2: Άλλο.
1: Ναι.
0: Έλα, μισαρέ.
2: Λεωνίδου.
0: Έλα. Πέ μας.
2: Πού είτε λάρες, ρε.
0: Ρε φίλε.
2: Πού είναι αμέσως το Final Four.
0: Ρε φίλε, εμείς δεν ανησυχούμε. Πάμε αύριο να τελειώσουμε τη σειρά.
2: Όπως λαλεί και ο Τσουκαλάς, μην κάνετε καμιά βλακιά και δεν έρθετε.
0: Τι λαλεί.
2: Θέλουμε σας.
0: Θέλω πολλά να ακούσω έναν που λαλεί μετά που χαμένους τελικούς γύρω λίκ το Τσουκαλά.
2: Φίλε, είτε στο Final Four, είτε στον τελικό, θέλουμε σας και εσάς και τον πρόεδρο σας. Γι' αυτό φέρτε
0: μα εντάξει, τώρα που χάσε μανιά εγώς, αν πάει τελικό είναι να με δω για να βόβουλο στο κήπεδο. Έφυγε μια...
1: Κερδίζει ένα παιχνίδι, ρε.
0: Έφυγε τώρα η μια ποινή. Μια αγωνιστική της ποινή.
1: Μήπως για το που χάσε όλοι μέσα, για το που θέλει να μας πεις τώρα.
0: Ναι, είπε τώρα ο Καβόπουλ, λευρε σίδερο.
2: Θέλω πάντων, παιδιά, πάει στα δικά μας. Ξέρω εν ποιος εμάς είμαστε στην Ευρωλίγκα, δεν μπορεί να συζητούμε τώρα. Νομίζω το ρεκόρ εισιτηρίο ρε παιδιά, νομίζω official στην ΚΟΠ, νομίζω είναι, αν το έχει από ελ, νομίζω 154.000, αν δεν κάνω λάθος, το ατομικό ρεκόρ. Και το προηγούμενο νομίζω πάλι η Ομόνια το έχει με 160 κάτι. Κάτι έτσι δημοσίευσε μια φορά στην ΚΟΠ. Είμαι σίγουρος. Εντάξει, το unofficial λογικά να το έχει τα από πριν και τρία χρόνια που επίεναν και ο παδί μη εγγεγραμμένοι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει έσπασε φέτος. Σπάσαμε το. Και έχει ακόμα πιο παιχνίσκια εντός. Οπότε no worries.
0: Είναι, πάει είναι για και... να καταρριφθεί ο συγκεκριμένος.
2: Μα νομίζω καταρρίφθηκε ή την περασμένη ή τούτη.
0: Τούτη.

0: τώρα. Και να... Μόνο πωλήσεις, μόνο να πουλήσουμε. Μπάτσε ισορροπής είναι ακόντο.
1: Ας σου πω κάτι, είναι το έτσι αστείο, αστείο και είναι ξέρω το καλοκαίρι. Μισή ομάδα έτσι που ακούω τα πράγματα που είναι τα θέλεις.
0: Εντάξει, τώρα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και βλέπουμε, ναι. Δεν τούτο, σκοπός είναι να με χάσεις πολλούς βασικούς.
1: Φίλε, δεν το θέμα να με χάσεις πολλούς βασικούς. Να σου δω ένα παράδειγμα. Εάν τώρα έρθει η πρόταση για τον ΜΑΕ που λέγεται ότι ενδιαφέρεται η ομάδα από τα Αραβικά Εμμυράτα και η πρόταση αυτή είναι ελκυστική για την Ομόνοια, θα το δοκεί.
0: Αν δεν που τα Αραβικά
1: Εμμυράτα. Αλλάχλη. Εντάξει.
0: Αν δεν που κίνους.
1: Ναι.
0: 15 εκατομμύρια και δικός τους.
2: Εγώ θα σας πω ότι δεν
0: αποκλείω
2: δεν αποκλείω να προκύψει ενδιαφέρον και από Ελλάδα μεριά για τον ΜΑΕ. Δηλαδή δεν θα το απέκλεια, είναι γειτονική χώρα, έχουν και αυτοί ένα υψηλό επίπεδο από εμάς.
1: Αν έρθει μια πρόταση κοντά στα 3 εκατομμύρια, θα το δώκεις?
0: Όχι, όχι, όχι. Κάτω που 5 δεν διαπραγματεύεις. Κάτω που πέντε δεν διαπραγματεύεσαι. Ναι, διότι έγινε το ιστορικό του παίχτη. Ήταν στο City. Έρχεται να με βάλει 23 γκόλ. Χωρίς τον έχει πιο ήταν τα στατιστικά του. Έτσι αμή. Κάτω που πέντε διαπραγματεύκες.
2: Σκληρός διαπραγματεύκης. Έχεις στο επιτελείο του Παπασταύρου.
1: Έτσι να πάει στο Μουντιάλο όπως όσο είμαι εδώ.
0: Κι ας μεν πάει. Όσο σου λέω. Έναν περίπου έτσι δουλεύουν τα διαπραγματεύσεις. Κρατάς τον, κρατάς τον, κρατάς τον.
2: Εντάξει, είναι 28 ηλικία.
1: Δεν έκανα διαπραγματευτής, ούτε σε μάπα, ούτε του Κυπριακού, για να ξέρω.
0: Ώσπου, επειδή εντάξει, λίγο μες το μάνατζερ, βάλεις λίγο μέσα, είναι και ένα απόλυτο, αλλά και που να είσαι άμα έρθει ο Αυγουστός, τότε για μένα σκέφτηκε και σκέφτεται, αλλά anyway, το στοίχημα της Ομόνιας, πέραν της πλάκας, είναι τούτο. Η επόμενη μέρα, ναι. Τον που λέμε το άλλο το κλισέ, το πιο δύσκολο πράσιμο είναι πάντα το επόμενο. Τούτο είναι το στοίχημα. Ένα δύσκολο καλοκαίρι, όσοι παραπάνω από των βασικών κορμών κρατηθούν, τόσο το καλύτερο. Και κλείνοντας, θέλω να πείτε και μια άποψη. Πώς σας εφάνηκε το δίδυμο Τζαμέσιμιτς Μπάλκοβιτς? Και ένα σχόλιο για Χατζη Γιωβάνη, τον τα πιο.
1: Εγώ εχθές δεν είδα καθόλου Ομόνια, να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ είδα τη ρε φίλε, εντάξει, εντάξει, φάνηκε ότι ενεπέξαν και αρκετά παιχνίδια μαζί, αλλά εντάξει ρε φίλε, δεδομένου το συνθηκό θεωρώ ότι πήγαν καλά. Παλέψαν το, ο Σίμιτς ένας παίκτης που οπότε κλήθηκε να παίξει φέτος, προσπάθησε για το καλύτερο δυνατόν. Ο Μπάλκοβιτς δεν είναι η φυσική του θέση, παίξε κι άλλα μαζί στο περ και ήταν σταθερός. Οπότε εν κατακλείδη θα σου πω ότι αρέσα μου με βάση τις δυσκολίες που ήξερα ότι είχαν να αντιμετωπίσουν.
0: Όχι, center back ήταν η φυσική του θέση.
2: Α, και πήραν τον αριστερό back.
0: Απλά έχει παραπάνω συμμετοχές ως αριστερός back. Λόγω του
1: Μπάλκοβιτς. Ό,τι και να είναι, τόσο παίχτης ευκήκε λίρα 100 για την Ομόνια.
2: Πώς δεν προκειτώ τον Μπάλκοβιτς?
1: Έτσι φορές πως και βάζω.
2: Μπορεί να είναι και εγώ λάθος, γι' αυτό ρωτώ. Αλλά νομίζω
0: ήταν εθνική. Αφού ήταν εθνική πρόσφατα στο Euro, Σλοβακία, Σλοβενία, που εμπούταν, ήταν πρόσφατα.
2: Ναι, όντως όμως πολύ είναι λίρα 100.
0: Και ένα σχόλιο για Χατζη Γιωβάνη και χαιρετούμε τη σημεία. See you at the final.
2: Γεια σου, γεια σου, Μιχαρέ. Για Χατζη Γιωβάνη, νομίζω ότι το πιο σημαντικό που έχει να επιδείξει εκτός από τις φρογές του γνώσης είναι ο χαρακτήρας του. Όταν λες αγαπώ τον Ευάντρο και σε μετώσαν αδερφούς μου και θέλω το καλό τους παρά το ότι είναι ανταγωνιστές μου, νομίζω ότι όλα φαίνονται σε αυτό το κομμάτι.
1: 7.
2: 8. 8. Ευρωλίγκες.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Ο Ευρωλίγκες ήταν πάντο 8. Ξακόσμο.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Δώρο.
3: Λοιπόν, 28 Αυγούστου του 2022 εκλώθηκε από το φιλελεύθερο τον Γκόλ, ένα περιοδικό το οποίο σταμάτησε να εκδίδεται. Μέχρι την χρονολογία, 22-23. Και μέσα στο περιοδικό τούτο γράφει εδώ μεγαλύτερα σερί, αίτητα σερί. Και έχει Ομόνια 46 αγώνες σερί, διαδοχικά από το 83-84 μέχρι το 85-86. Αυτό δεν έχει καταλήξει. Πάμε παρακάτω.

0: Δεύτερο. Πάλι Ομονία 13 διαδοσικούς αγώνες 81 μέχρι 82 περίοδο.
1: Nice.
0: Ανέπαφη εστία. Και το άλλο, συνεχόμενους αγώνες σκοραρίσματος, Ράινερ Ράφμαν 99 μέχρι 2009 αγώνες σερί. Σας είπα την χρονολογία, είναι 22-23 άρα.
1: Ήταν ευταία.
0: Ναι, τούτα, τούτα είναι, ακολουθούν και που κάτω για η δεύτερη τρίτη θέση.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Ρεκόρ. Έντα ρεκόρ τούτα.
0: Ναι, εντάμε, είχα το εγώ του περιοδικά από τούτα, τα έχω φυλάξει.
1: Ωραία. Έγινε, να σε καλά.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Δωρογιάς. Χαίρετε στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, Παύλος.
1: Γεια σου, Παύλος.
2: Ο Παύλος της Ομονίας.
1: Ναι,
2: σας χαιρετώ. Το πρώτο που θα ξεκινήσω είναι ότι το πιο σημαντικό είναι να βελτιώνεσαι κάθε χρόνο, γιατί το πρόθυμα το ίδιο βελτιώνεται. Φέτος η Ομονία ήταν καλύτερη Ομονία που εγώ θυμούμαι. Ever. Και είμαι αρκετά μεγάλος σε ηλικία. Η ανησυχία μου μεγάλη είναι το 2021 όταν ήμουν κατά 7 πρωτάθλημα. Το 2022 γίνεται χειρότερη ομάδα και δεν επενδύει. Χάνουμε ίσως τον καλύτερο πρόβλημα φυσικής κατάστασης τότε, τον Παπαδάκη, στον καλά του ανθρώπου, για τον λόγο ότι ζήσε να γίνει πρώτο προπονητικό, να αναβαθμιστεί το προπονητικό κέντρο και θεωρήσαν ότι δεν χρειάζεται. Ερχόμαστε λίγο στο σήμερα, γιατί στον αθλητισμό το καλό είναι ότι πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα και το challenge της υπόθεσης. Είμαστε στο 2026 και η ανησυχία είναι να μην επαναλάβουν τον εαυτό μας με όλα τα που ακούμε και γράφουμε. Όσον αφορά το φίλο που είπε για το συγκεκριμένο αγώνα των εχθεσινό, εγώ διαφωνώ λίγο με τον Γιώργο, είδαμε και μες στο γήπεδο εχθές, για τους πιο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Σίμιτς πρώτον ημίχρονο δίνει μια λαστασμένη παλιά μισό γκολ στον αντίπαλο.
3: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Μια συγκεκριμένη μπάσα. Τον Μπάλκοβιτς είχαν το φτιόχος. Το ίδιο πράγμα. Άρα να έρθουμε να πούμε ότι η δεύτερη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος είναι τα δεύτερη ομονία. Είναι υπερβολή. Και όχι μόνο υπερβολή, είναι επικίνδυνη υπερβολή.
3: Εντάξει, φαντάζομαι ότι εντός της ομάδας δεν επικρατεί αυτή η απόψη, έτσι, δηλαδή...
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω ο παδός της ομάδας, εγώ με τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ έχουμε αρκετές διαφορές ως ιόνι αντίπαλοι, αλλά τους το πιστώνω θετικά. Κάθε χρόνο και δικαίως, ως μεγάλη ομάδα που υποστηρίζουν, απαιτούσαν από την ομάδα τους να είναι καλύτερη. Χωρίς να κοιτάζουν το τι είχαμε είναι ο Άδης. Και γι' αυτό είναι καταφέραση, όχι γι' αυτό, ήταν ένας από τους αρκετούς λόγους που καταφέραν να κάνουν πιο το σερί των, δεν ξέρω πόσο προάθλημα.
1: 7.
2: Εντάξει. Και πριν τα 7 όμως.
1: Εγώ νομίζω όμως σε κανονική διάρκεια να δούμε αυτόν τον κεντρικό δίδυμο ξανά.
2: Ένα άλλο που λέω. Πάνω στο σχόλιο ότι ήταν καλή συγκεκριμένη. Εγώ λέω ότι άμα έκαμασαι ο ένας ένα μισό γκολ, ο άλλος δύο, τρία τέταρτα γκολ, μπορούσα να φάω που μόνο απλές πάσες που θέλεις να κάνεις πίλτα από πίσω, δύο με τρία γκολ. Αν γίνονταν γκολ και δεν να πει κάποιος σήμερα ήταν καλή απόδοση στο κεντρικό αμυντικό.
1: Όχι. Σε καμιά περίπτωση.
2: Σε καμιά περίπτωση. Ωραία. Άρα εν τούτη αλήθεια. Το άλλο ότι στέλνετε ένα σκορ και έτσι μας αποπροσανατολίζει είναι κάτι διαφορετικό. Βλέπω αντικειμενικά το ίδιο το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια να κρίνουμε. Λίγο για τον Χατζη Γιωβάνη. Ο Χατζη Γιωβάνης θέλω να πει ο Γιώργος που είδα στο παιχνίδι και είδε το. Πέρα από τη σέντρα την οποία έφκαλε σε ανοιχτό παιχνίδι. Γιατί κάνουν και το σιούτ που το φάουλ. Πόσες φορές ή σταμάτησε η επίθεση της Ομόνιας πάνω στο Χατζηγιωβάνη.
3: Αρκετές, εντάξει, δεν είναι όμως σε μέδο και βάντρο. Καταλαβαίνω τι λες, δεν είναι αυτού του επίπεδου παίκτης, αλλά εγώ θα τον κρατούσα μέσα στο ρόστερ.
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν θέλεις να πάει στο επόμενο επίπεδο, είναι ακριβώς τούτα που πρέπει.
3: Δηλαδή να έχεις ακόμα ένα σεμέδο στον πάγκο της ίδιας ποιότητας.
2: Όχι, να το βάλω διαφορετικά. Να έχω έναν παίχτη ο οποίος θα είναι πιο αποτελεσματικός από τον Χατζηγιωβάνη.
3: Μα ο Χατζηγιωβάνη, μην ξεχνάτε, δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια όμως φέτος. Δεν έχει ρυθμό.
2: Πώς εγώ θα βελτιωθώ. Δηλαδή, πώς εσύ Γιώργο εισηγείσαι ότι ο Μόνια θέλει να βελτιωθεί. Άμα...
3: Να σας πω. Αρχικά πρέπει να διασφαλίσει ότι θα έχει τους παίχτες που απαρτίζαν τη μεσοπιθετική γραμμή. Δηλαδή, τα συμβόλαια που λήγουν να ανανεωθούν. Ο Τάνκοβιτς και ο Σεμέδο.
2: Τούτον είναι δεν θα αποδυναμωθεί.
3: Ναι.
2: Αρχίζουν να μην αποδυναμώσουν.
3: Ωραία.
2: Και ήδη ανησυχούμε για αποδυναμώσεις.
3: Ναι. Φεύγει ο Άγγελος Ανδρέου που έπαιζε δεξιά. Φεύγει από την ομάδα. Το αριστό τη ξέρω εγώ. Χάρη συζήτηση. Φεύγει. Φέρνει έναν παίχτη upgrade. Καλύτερο από τη δεξιά πλευρά.
2: Και κάμνω σε εσένα μια ερώτηση τώρα.
3: Ναι.
2: Φεύγει ο Άγγελος ο Ανδρέου. Άγγελος ο Ανδρέου πιάνει θέση ξενού.
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κατατάξει σε άλλες θέσεις να κερδίσει θέση ξένου. Μπορεί να φέρει Κυπρέο σε θέση που είσαι ξένο.
2: Μάλιστα. Άρα πρέπει να φέρω Κύπριο που να είναι καλύτερο στη συγκεκριμένη θέση που παίζει ο Άγγελος Ανδρέου.
3: Όχι, μπορεί να φέρει Κύπριο σε άλλη θέση του γηπεδού και να κερδίσει ξένο στη δεξιά πλευρά τη επίθεση.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή να φέρω έναν Κύπριο καλύτερο σε ποιότητα.
3: Σε ατομική ποιότητα, ναι, ναι.
2: Θα φέρω τον
3: Κάστανο. Όχι, το θέλεις εσύ, ναι. Μπορεί τον Κάστανο.
2: Όχι, λέω για να καταλάβω το σκεπτικό.
1: Μπορεί να φέρεις Πιλέα. Προφέρεις Πιλέα.
2: Που πιάνει θέση του Γκίτσου, ο οποίος ήταν κατάλογο
3: πίτσο. Ναι, τον Μπάτζο μπορεί να πάει δεξιά με τον Τιούγκου, και αμήν αριστερά, ο Μπάλκοβες με τον Πιλέα.
2: Τον Μπάτζο, ο οποίος ήταν η χειροδρήμενη γραφή που κάναμε φέτος.
3: Εντάξει. Okay. Αλλά να σας προχωρήσω ότι 17 ξένους δικαιούστε.
2: Και χάνω τον... με αυτό λέω. Στην εισήγηση κερδίζω, φεύγει ο Ανδρέου για να κερδίσω. Εγώ λέω ότι ο Ανδρέου χτίζει μια μονάδα. Γιατί μπορεί να μου δώσει πράγματα ο Ανδρέου, χωρίς να μου κάνει
3: θέση. Αλλά είναι ανέφικτο να έχεις δύο παίχτες του στυλ του Σεμέδο αριστερά ή του Ευάντρο δεξιά, του Τάνκοβιτς του Μαέ. Είναι ανέφικτο το πράγμα. Δεν συμβαίνει νομίζω πουθενά στον κόσμο, όχι μόνο στην Κύπρο.
2: Να το αποέλεγχο.
1: Έτσι άλλο πληρώσουμε όμως, γιατί πράγμα.
3: Ορίστε το αποέλεγχο.
2: Οικονομικά προβλήματα ή όχι.
3: Έχει, ναι.
2: Έχει. Στο κέντρο του, φέτος, που είναι η Τζινιβάς που εδιούσε, είχε 5 με 6 παίχτες του ίδιου επίπεδου. Έχει το Κόρπου και ο Αμπάνια και πάλι οι τρεις που έβαλε. Άσχετα πως μιλάω ως παίκτες του κέντρου. Δεν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο συγκρινόμενο με τις ομάδες της πρώτης τρεις. Διαφωνούμε σε τούτο.
3: Θεωρείτε ότι αποέλεγχε ο καλύτερο κέντρο δηλαδή.
2: Το αποέλεγχε πάρα πολύ.
1: Απλά έφυγε ο Αμπάκνα διότι επέστρεφε ο Καρτιτσής. Εάν δεν επέστρεφε ο Καρτιτσής πολύ δύσκολα θα έβγαινε ο Αμπάκνα.
2: Ναι,
1: Δήμο, έτσι να το κλείσουμε όμως, διότι πράγμα να ξέρεις επόμενους, διότι να είμαστε εδώ καθόλου το καλοκαίρι να τα λέμε. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
1: Έχουμε επόμενο, χαίρετε. Ναι.
4: Πράσινος.
3: Έλα, εξπρές, κυνηγέ.
4: Ευτυχώς που ο προηγούμενος δεν αποτελεί μέρος του προγραμματισμού της Ομονίας.
3: Εντάξει, φίλε, είναι η γνώμη του.
4: Ναι, αλλά στον τελική δεν έφκανε παίχτη που αξίζει. Είπα σου να φάεις πάτσο και έφας το. Τώρα, μην μου πεις εσύ ότι ήταν κόλπον για να τρέξουν τιμωρίες του Δημήτρη για να είναι στο φαγητό.
3: Ο Δημήτρης, δεν ξέρω, θα είναι στον τελικό ελπίζω.
4: Μην μου τα πεις εσύ ότι θα μου φτιάχνουν και να ρωτήσουν.
3: Θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ελπίζω να κερδίσουμε αύριο.
4: Λοιπόν, αν δεν κερδίσεις αύριο, είχε τσάνα για τη Ισπανία. Κάμε, και όλοι είχες αυτό, δεν ξέρω να πάει παπειρό. Κάνει, αύριο κάνει νύχτα. Καναπέ. Και
3: πέμπω
4: πως
3: έμοιωσες στον άπουσο στο Ιωρίξο του Χατζηγιωάννη. Ναι, ίσο ύψης μου ήταν κοντά, ναι. Νομίζω ναι, έχεις δίκαιο. Εντό, δεν το συλλαμβάνω, φίλε, αλλά όντως εσύ με άλλους που έρχονται, εγκαλώνει το ύψος του.
4: Ένας πάντων, να πω και κανένα τελευταίο και
3: αρχίσω.
4: Ο φίλος μου πρέπει να σταματήσει πλέον, είναι ένα στίχο. Και να βάλει και τους 17 να τους δούμε.
3: Ιου 17. Γεια σου. Μα γιατί ρε παιδιά προσπάει τώρα να μας πεις ότι όλοι οι παίκτες της ομάδας είναι φευγάτη. Καταρχάς έχει πολλά καλή πρόταση νομέα από την ομόνα και μπορεί να δεχτεί το 65. Εντάξει,
1: τι
3: πάμε εμείς ότι είναι να φύγουν.
1: Από τη στιγμή που να έρχονται προτάσεις, αν έρχονται προτάσεις είπαμε και οικονομικά, μπορείς να δεσάρνηθεις, θα τους ζωγείς, δεν μπορείς να κάνεις.
3: Εγώ νομίζω για αυτός παιδί ο κύριος Πασταύρου να ανανεώσει τον Μαΐ, αν μπορεί να πραγματευτεί μεγαλύτερα χαρκιά και να μπορεί να έχει το πάνω χέρι.
1: Διαφημίσεις και τα λέμε.
3: Και δελτίο.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλιλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
9: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
11: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
12: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
13: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, το τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η Απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
16: Super Sport 104.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Την Παρασκευή 21 Μαΐου στις 7 το βράδυ στο Γασιπί θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου ανάμεσα σε Απολλώνα και Πάφο, με την ομάδα της Λεμεσού να παίρνει το κάτω διάζωμα της Δυτικής και την Νότια Κερκίδα, και την Πάφο, την Ανατολική και τη Βόρεια. Οι δύο ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 8.967 εισιτήρια. Μετά και την ανανέωση με ο Κομάρτιν στην ΑΕΛ ξεκινούν τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν. Υπογραφή νέο συμβόλαιο με τον Ομόνιο Ανδρέας Χρήστο, αποχωρούν Μασούρας και Γιώβετιτς. Η ΑΕΚ χάνει τον Καρσία για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ η ομάδα της Λάρνακας είναι έτοιμη να ανακοινώσει ανανέωση συμβολέων. Κουν και Βέισπεκ έχουν ανανεώσει με τον Απόλλωνα, θέμα χρόνου να συμβεί το ίδιο, και με τον Κβίτα καμία εξέλιξη με Μάρκες. Φέλιπε και Γκολτάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό κυπέλλου για λογαριασμό της Πάφου. Κεφάλαιο προπονητής Καστάνος και Κορέια είναι ψηλά στον προγραμματισμό του Άρη. Στον Αποέλο, ο Λαγίνκα συμπλήρωσε κάρτες και θα αποφασίσει ο Γκαρσία πότε θα τον στερηθεί. Μπέλετς, Χριστοδούλου και Ρώσα είναι τραυματίες, τιμωρημένος ο Λαϊφής. Κίκο Ιωάννου και Μπέρκστρομ συζητούν με την ανόρθωση για νέο συμβόλαιο. Σεργίου και Καραμανούλης θα αποκτηθούν από τη Νέα Σαλαμίνα και τον Πανσεραϊκό αντίστοιχα. Στις 8 θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο φούτσαλ ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ με μετάδοση από τη Σίτα Βίζιον. Η Φενερμπαχτσέ επανέρχεται για τον Τζολάκη με τον Ολυμπιακό να βάζει ψηλά τον πύχη. Ο Μουρίνιο έχει 9 συγκεκριμένες απαιτήσεις για να αναλάβει το τιμόνι της Ρεάλ. Βγαίνουν απόψε και τα ζευγάρια των τελικών του Europa και του Conference League. Για το Europa League στον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ και Φράιμπουργκ Μπράγκα. Για το Conference League Crystal Palace Σαχτάρ και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρόη αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
15: Ακούτε Super Sport 104.
21: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
22: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο.
0: Τι είπαμε, large.
22: Ε, όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
23: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
24: Πλυστικό
23: μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο 90.

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
2: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
3: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Επαγγελματία οδηγέ, βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
9: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Δηλαδή κάποτε ρε, σου ακούεις κάτι πράγματα που σου φεύγει το, το καφάσι που λένε.
1: Το καφάσι είναι να μου.
0: Σου φεύγει το κεφάλι, ρε, να το πω έτσι.
1: Το κεφάλι είναι το συνώνυμο με του καφασού.
0: Κάπως έτσι λέγεται, ξέρω.
1: Το ξέρω αν καφάσι και μάτων πήρες. Είναι ο δίσκος το καφάσι, ξέρω εγώ.
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Όχι, τα σου είμαι έξω. Όχι, εντάξει ρε φίλε, απλά ότι μου έρχεται λαρό, είναι και φιλτράρο. Αν εκτεθώ, εκτέθηκα ρε φίλε.
0: Κοπέλια, έχετε Viber, σας στείλω το Γιαννακόπουλο, εχθές ο οποίος ήταν παρόν, κότσος Λίβερπουλ.
1: Ήταν παρόν με μάσκες.
0: Μα πού ήταν παρόν.
1: Εβάλαν πρόσωπα του Γιαννακόπουλου και κρατούσαν τα.
0: Α.
1: Εκτός και αν έχει κάποιο βίντεο άλλο. Μα είπα μου για ένα, έναν VIP φημέ που εθωρίσκωσε μέσα του Γιαννακόπουλου και ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω είναι πιε ρε Τάσο. Δείχνω να βίνουν την πιντζή εψές. Αν εβίνε δεν ήταν να συγκρατηθεί. Ήταν να κάτι δικά το.
0: Πάμε γραμμές, γεια σας.
2: Άλλο.
0: Άλλο.
2: Ε παιδιά, τα ρεκόρ αφήστε τα στην πάντα. Η ουσία μια είναι. Ένας προπονητής ο οποίος εξεχώρισε στα κυπριακά γήπεδα και έχει το πρώτο, η πρώτη θέση αυτή τη στιγμή είναι ο Ιωβάνοβιτς. Εγώ σαν ομονιάτης έχω έναν Μπέρκ ο οποίος προσπαθεί για μου τις διαφορές όλες. Έχω του εμπιστοσύνη. Είδα τον εχθές στην διάσκεψη τύπου να είναι ο άνθρωπος μέσα στη χαρά γιατί βλέπει το πλάνο του να προχωρεί σωστά και ο τρόπος που του λειτουργεί. Άρα για να τον αποδεχτώ στα 100% πρέπει να φτάσει στο επίπεδο να μπει στους 8 όπως έκαμε ο Ιωβάνοβιτς.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι εύκολο πράγμα τώρα που λες να πας στους 8.
2: Εγώ βάλω στόχο το πράγμα. Για να τον αναγνωρίσω τον προπονητή μου στους top πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Όσο για τα υπόλοιπα, δουλειά δική του. Θα ασχοληθώ εγώ ποιον είναι να φέρει. Εγώ θέλω να βλέπω εκείνο που μου έδειξες φέτος και να πηγαίνει προς το καλύτερο. Ούτε έχω γνώση εγώ να του πω ή να μου να κάνει. Αυτά.
1: Είστε λίγο αναστηρός.
2: Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Είπε μου ο προηγούμενος ότι οι αποελίστες και οι αποελίστες. Δεν είναι οι αποελίστες. Είναι το image, είναι το πώς βλέπει ο ίδιος ο προπονητής και τον εαυτόν του, τη δουλειά του, το πιστεύω του. Αυτά. Ο Ιωβάνοβιτς είχε τα και αυτόν έχει και αναγνώριση από μένα σαν ομονιάκης. Από εκεί και πέρα θέλω για το δικό μου προπονητή ρε φίλε. Μέχρι στιγμής πάει καλά. Έχω έναν πρόεδρο τον οποίο του τα δίνει ότι όσο μπορεί να του δώσει τα μέτρα του, από εκεί και πέρα η χημεία ελπίζω να συνεχιστεί. Τίποτε άλλο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας τον επόμενο.
3: Γεια σας, Ανδρέα.
0: Καλώς τον Ανδρέα.
3: Ανδρέα, σας έλεγα ως πρωτάθλημα να ρέτω πώς τον είπα. Επαρκέστερα τον αλήτη.
0: Και σιδηρόδρομος ήταν αυρό η έρημα.
3: Δεύτερο πρέπει να καταλάβω ότι στις μουσικές επιλογές είναι ο κύριος Στάζος Μιχαηλίδης γιατί είστε η εκπομπή της εργοστασιακής της λυθμής.
1: Μάλιστα.
3: Ναι. Άμα μου έβαλαν και ξεραίνεις με, εσύ πόσα χρόνια έχει να ακούσουν το τραγούδι πραγματικά. Λοιπόν, τρίτον, χαριτολογώντας και εγώ τον Ούγκο Μάρτινς αντέγκια η double του χρόνου και να με περάσει ο μίλος του Champions League έθα από την καλός προπονήτης.
0: Εσύ έπιαξε τον Ντάμπο και ο Μίλους.
3: Ντάμπο, ο Μίλους και μετά να σκεφτώ να πω αν είναι καλός προπονητής.
0: Ναι.
3: Τέταρτο. Λεωνίδου.
1: Έλα.
3: Έβαλα σκοπό δηλαδή να μας κάνουμε με τα νεύρα παραπάνω. Τι να μπορεί να γίνει μαζί τους.
1: Έφτιαξε η καρδία μας.
3: Τι είναι, στο τέλος είναι να δικαιωθεί ο φίλος μας ο Βασίλης που είπε 2-2 και να πάμε να χάσουμε.
1: Ναι, σε αγχώνει.
3: Δεν με αγχώνει. Ξέρω
1: τι να χωρίσουμε,
3: αλλά
1: κάνε
3: το
0: ρε κουμπάρε 3-0.
1: Με σε
0: παρασύρω, Βασίλης. Ρε κουμπάρε, εσύ σκούπα να μάθει να σκουπίζεις.
3: Πάτε πάλι με τη σκούπα
1: μου. Δεν κάνουν ρε σκούπες για μας, δεν θέλουμε σκούπες.
3: Δεν κάνουν ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, εσείς είσαστε χάι, είσαστε της χάι κοινωνίας.
1: Εμείς έχουμε ηλεκτρικές σκούπες, ρε φίλε.
3: Εμείς δεν είμαι ηλεκτρική, μόνο να
0: έχουμε στην νοσέρι να πολύ.
3: Και είδα το χαλαρά το παιχνίδι. Διότι υπάρχει μια παροιμία που να λέει φαίνεται η κολοσυρματικά της κουφής. Επέτασε η νησίρα δύο φορές μες στη Βαλενθία.
0: Εγώ πάντως αγχώθηκα.
3: Να παχώθηκες, ότι να το γυρίσουμε.
0: Α.
3: Ότι να το γυρίσουμε.
0: Ναι.
3: Α, ένιξε έτσι η περίπτωση. Ένιξε έτσι η περίπτωση. Εκτός αν έφτιαξε δυο ώρα με τεχνική ποινή ο Αταμά,
1: Μα είδες που πιαστήκαμε ο Μαρτίνε, δεν είναι συχνό φαινόμενο σε μπάσκετ.
0: Πιαστήκα ρε με ο Μαρτίνε.
1: Ε, κατάλαβες, λιμανούρα.
0: Εγώ την τυρά που βούρισε ο Αταμάν, λαλό Παναγιά μου να το
1: δέχω. Λαλό αμάνα μου, λαλό αμάνα μου να δω και πάνω του να κάνει 6 μήνες να δω στο σαπίντο 6 μήνες να ξαγατσί σε πάγκο.
0: Εντάξει,
1: σε φάση που Αταμάν είχε δίκαιο, να είναι κομικό τραγικό το σφύριμα για επιθετικό φάουλ. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα που ανακάλυψε ο άνθρωπος, γιατί τρεις βολές του Χες Ντέβις που το δω και χαμηλά το φάουλ και ήθελε instant replay. Εγώ που είμαι αχάπαρος που μπασκέτε καταλάβω ότι είναι τρεις βολές. Εσύ κύριε πιάνεις 6.000 στο παιχνίδι, είσαι μπροστά, θεωρείς ότι είναι τρεις βολές.
0: Αν και του Παναθηναϊκού ρε που κολλούσε, είναι του Γιάννακόπουλου που κολλούσε.
3: Είναι του Γιάννακόπουλου, είναι πρόεδρος του Στεϊαούλα ρε, και τούτο να σηκωστεί να αφήνει να ματαπήκει τι που τρέχουν πάρε. Κύριε Λέισον, και να ηρεμήσουνε, φέρτε μας τους Αγγελόπουλους που είναι μιλιά με λαγιά. Είναι έτσι.
0: Να είσαι.
3: Έτσι διαμαρτύρονται οι Αγγελόπουλοι. Ευτυχώς η πρόβλεψη με χτες ευτυχές σωστή. Είπα θέλω να κερδίσει Μπάγερ για να περάσει η Παρί. Δόξα σε Θεό, καταφέραμε τα βιάμεν στον τελικό να κερδίσουμε την ομάδα του κύριου Παπαμοησέως και δεν πειράζει αν επειδή αναήθηκε δύο στον τελικό.
1: Λαλή ο φίλος ο Γιώργος Δαμένα σου πω ότι πέρασε η Arsenal με έναν γκολ και λεωφορείο Σιμεώνε για πάντα.
3: Ο Σιμεώνε που κολλά.
1: Της Ατλέτικο, ότι το λεωφορείο έβαλε το Arsenal από ό,τι κατάλαβα.
3: Καλά
1: είναι το Αρτέτα,
3: το τελευταίο
1: διάστημα είναι και
3: είτε βάλει λεωφορείων, είτε βάλει γερανίους, είτε βάλει οτιδήποτε, ο φίλος μου ο Λουίς Ενρίκε να το κατακτήσει για δεύτερη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε, Ανδρέα μου.
3: Πάτε ρε παιδιά.
0: Τα λέμε.
1: Γεια σου, Ανδρέα μου.
0: Στον επόμενο, χαίρετε.
4: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, φίλε, καλό απόγευμα.
4: Για το ήθελα να μου πείτε, διότι ένα μπουσαραδίο καθόλου ήταν χέρι του Παρίζιου με τους
1: Σέρ. Φίλε, δεν είδα το παιχνίδι, έρχομαι που πάφωνε, βλέπαμε Παναθηναϊκό. Είδα μόνο φεύγαλα μια φάση, νομίζω να φέρεσαι που θκιόχνει ο μυντικό και χτυπά στο χέρι του συμπαίχτη του. Δεν έξω να δω, φίλε, δεν ανέλησα και ιδιαίτερα.
4: Όχι, ο κανονισμός φίλε, λέει ότι ήταν χέρι, ήταν χέρι, αλλά ο κανονισμός δεν ξέρω. Παίζει ρόλο το ότι είναι ο ποδοσφαιριστής του βασιλικού.
1: Καλή απορέ, θέσουμε σε δίδυ, δεν θα μας την απαντήσουν, να σας το μεταφέρουμε.
4: Ας πούμε το πρωί, είναι συζητήθηκε το πράγμα.
1: Δεν έχω ιδέα τι να σου πω, αλλά τώρα που το ανοίξα θα κάνω ένα τηλεφώνημα τώρα στο διάλειμμα του πολιτικού δελτίου και θα σου πω.
4: Εντάξει, το δεύτερο μου θέλω να πω είναι ένα αξιογραφικός πάντα, δεν πειράζει όμως, όποιος θέλει αν δεν θέλει να ακούσει, αν δεν ακούει. Να ευχαριστήσουμε τον Στέφα Γιώβετη για την προσφορά του στην ομάδα και να του ζητήσουμε και ένα μεγάλο συγγνώμη για την κακή διαχείριση και για την κακή διαχείριση του προπονητή μας απέναντι στο πρόσωπο του να το χρησιμοποιεί για 3 λεπτά τα τελευταία 10 παιχνίδια μετά που είναι κάποια παιχνίδια δικαιωμένα. Γιατί προσωπικό ήταν η δική του, τουλάχιστον ήταν απρεπή συμπεριφορά κατά την προσωπική μου γνώμη.
1: Ναι.
4: Και το τρίτο ήταν ότι ακούστηκε κάτι για τον Μασούρα από το ραδιόφωνο σας ότι φεύγει, είναι επίσημα από την Ομόνια.
1: Όχι, όχι, δεν είναι επίσημα. Η πληροφόρηση λέει ότι θα παίζει στην Ρεμβέργεν από τη νέα σεζόν.
4: Πραγματικά δεν ρωτούμε κάποιους ποδοσφαιριστές, δηλαδή με τι σκεπτικών ήταν η σταζήτητα τους ο ποδοσφαιριστής, είπε στην Ομόνια αν γίνει ο ποδοσφαιριστής, εκτίμησε τον ο κόσμος, αγαπά τον ο κόσμος, παίζει σε μια μεγάλη ομάδα με ένα κήπεδο γεμάτων, να πάει σε μια Γερμανία που υπάρχει και το και ο πολύς ο φόρος εισοδήματος νομίζω κάτω, κάτι τους κρατούν λεπτά.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ό,τι και να έχει, δεν μπορεί να συγκρίνεις τώρα Κύπρο με Γερμανία. Και άμα να παίζει η Γερμανία σου, λέει, σίγουρα ένα παραπάνω τον budget, ένα παραπάνω ο μισθός του. Και μπορεί να τα συγκρίνεις τα πράγματα.
4: Όχι, αλλά δεν υπάρχουν, υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή μας, εκτός από τα λεφτά.
0: Μα για το Μασούρα στο σημείο που είναι, στη ηλικία που είναι, τα λεφτά που παίζουν ρόλο.
1: Δεν ξέρω, αφήνω μια υποσημείωση χωρίς να ξέρω. Απλά κάποιες προφερειώνονται ενδεχομένως να είναι και οικογενειακοί οι λόγοι.
4: Εντάξει, αν είσαι κάποιες ρίζες στη Γερμανία και θέλει να πάει.
1: Ενδεχομένως να είναι, λέω, το μεταφέρω με επιφύλαξη. Δεν μπορώ να ξέρω με ακρίβεια. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
4: Αλλά πραγματικά είναι πολλά. Πώς να το παίξει σε μια υγιές ομάδα με έναν ρόστερ που είναι πολλά δυνατόν, ένα παίξει Champions League. Τα λεφτά είναι νομίζω ένα πρόβλημα. Μιστεύω ότι ο κύριος Παπασταύρου να εκτιμήσει τους παίχτες, να δώσει το συμβόλαιο που θέλουν. Σε ένα σημείο φυσικά και θέλει να χαλάσει για την την ομάδα για τα αποδυτήρια με τα ψηλά συμβόλαια, αλλά εντάξει, anyway.
1: Με το Σεμέδο φαίνεται ότι είναι θέμα χρονικής διάρκειας.
4: Το πρόβλημα με τον Ματουρά.
1: Όχι, με το Σεμέδο λέω, οι συζητήσεις που γίνονται είναι κατά κύριο λόγο πάνω στην οικονομική διάρκεια, να πω τη μαθαίνετε. Στην χρονική διάρκεια.
0: Στο οικονομικό διαδίδα βρήκα.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
4: Εντάξει, για το Σεμέδο, κοιτάξτε να δείτε κάτι, δεν ξέρω η άποψη αυτή. Αν η δική μου άποψη είναι ότι όταν είσαι βασιλιάς στην Κύπρο και παίζεις, δεν σημαίνει να πάει στην Ρεβέγγι ή στην κάθε Ρεβέγγι και να πετύχεις να παίζεις. Δεν είναι εύκολα να προαθήμα στο εξωτερικό.
0: Μα κοίταξε, το πράγμα δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι πολλές φορές που το είδαμε το πράγμα.
4: Ναι, δηλαδή,
0: αλλά σου λέω το θέμα, το ΔΕΛΕΑΡ είναι το οικονομικό. Δηλαδή, αν πιάνεις, ας πούμε, σε μια ομάδα 5 ευρώ, και έρθει άλλη και δόκει σου 15 ευρώ, να πάει, έτσι θα πάει.
4: Ναι, αλλά υπάρχει και το τσεταμπόνου στην περίπτωση.
0: Πόσο να φκεί τον πόνου, πόσο να φκεί τον πόνου που τα 5 ευρώ.
4: Εντάξει, και να ζυγίσει τα πάντα, ρε φίλε. Εγώ στη δουλειά μου ζυγίζω τα πάντα. Και μια δουλειά να μου δοκιμάσει παραπάνω, μπορεί να μην πάω γιατί λόγω περιβάλλοντος, λόγω καταστάσεων, λόγω διάφορα πράγματα. Μπορεί να ζυγίσει πολλά πράγματα σε μια δουλειά για να αποφασίσει. Μοιράζει το πάπλωμα που λέμε στα γηπέδα. Εντάξει, τότε είναι όψιμο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα στο Μάρλον Μπράντο της Κύπρου. Στον Τόμ Κρουζ.
1: Φίλε μου, είσαι καλά.
5: Φίλε, προσπάθω. Είδες ότι ο Πολύβιος δεν επεταχτήκε.
1: Όχι, αφού έχει πιθανότητα να μιλάς για τον ίδιο.
5: Ναι, αλλά είμαι σίγουρος ότι εσύ ήταν ποιος ο Μάρλον Μπράντο.
1: Ηθοποιός, ρε φίλε, ηθοποιάρα. Και όμορφο παιδί.
0: Γιατί τον Πολύβιος
5: εμείς, η Παναθηναϊκή, εμάς αρέσκει ρε φίλε ότι γίνουμε 3-0 όπως τους άλλους τους γαύρους και να μην δούμε δύο μέσα σπένσεις στον κόσμο μας.
1: Σωστό, θέλουμε άγχος.
5: Είμαστε συνηθισμένοι. Με τούν τον πρόεδρο λεωτούς που καταλήξαν και χαμέ, έχουμε, θέλουμε άγχος ρε φίλε, μόνο έτσι ευκάλλεν πέρα. Δεν το λες να πουλήσει φαρμακά ο άλλος.
1: Είπεν τώρα καβαπούλου, χάστο να μπορώ να πουλήσω, αλλά τέλειωστο την κυρία την Παρασκευή.
0: Για μένα έχει ο φόν να μπει ξανά με μάσκα.
1: Το μήνυμα, στείλε μου ο κότσο σε Λίβερπουλ, είπε μες στο Messenger άνθρωπος και ουσιαστικά ο Ιαννακόπουλος έχει ντυθεί μασκότ εδώ στο AI και έχει γίνει ο Green King του γηπέδου. Φορεί την μάπα του μπάσκετ στη Κελέν και γυρίζει στο αγωνιστικό χώρο. Κύριε Ιαννακόπουλο, θα ντυθεί το πράγμα του δύο πάνω από δύο λεπτά μες στο γήπεδο. Να την ευκάλει αν πετάξει και να την ευκάλουν έξω.
5: Ελά σου πω άλλο. Όσον αφορά το Champions League.
1: Ναι.
5: Δεν ξέρω. Η αθλητικό παντάρισκε μου. Σαν ομάδα. Αλλά ρε φιλός πως είσαι τον προπονητή εσύ τόσα χρόνια τώρα. Πάντα παρακαλώ με πέρασε. Έτυχε όσον καλύτερα μια ομάδα ένας παράγοντας να μην σου βγάλει το κάτι να τη συμπαθεί.
0: Γιατί ρε, τι σου έκαμε ο άνθρωπος.
5: Φίλε, μου κάθεται, φίλε, μου κάθεται.
0: Τι έκαμε, ας πω, έντια σου κάθεται.
5: Που τον Τζερόμ που έκαμε.
0: Να ακούσω τώρα για τον Μουρίνιο, να ακούσω για τον...
5: Όχι ρε, που τον Τζερόμ που έκαμε με τα κοχώνες, θυμάσαι την κουβέντα.
0: Μετά.
5: Με τα κοχώνες που γύρισαν πας στον κόσμο.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Τσόλο, ναι.
5: Που τσίν την μέρα, πριν τον συμπαθούσα, αλλά που τσίν την μέρα, είμαι στη φάση μακάρα μην ξανακερδίσει παιχνίδι. Θα είναι το φάση. Ευκάλλει σου τώρα, φίλε. Ο άνθρωπος είναι τόσο. Ένα αντιπαθητικό προσωπικά. Εγώ το θεωρώ, είναι πολύ αντιπαθητικό. Ο Μουρίνιο μπροστά του Αγγελούι. Εν τον μπορώ. Και το άλλο, έτσι θα σας αφήσω να προχωρήσετε. Ευκήκαν 8-900 που είναι πια η κάθε ομάδα.
1: 8-900, ναι, στον τελικό, ναι, κάπου εκεί θα σου πω.
5: Κάτω το γάζι χωρίς 25.000.
0: Περίμενε, η κεντρική το πάνω διάζει.
1: Να πιάνω 8.967, βάλε 9.000. 9.18.
5: Λείπουν
0: σε 7.000. Περίμενε, η κεντρική το πάνω διάζωμα δεν δίνεται. Ο Απόλλωνας που εκπληρώθηκε home.
1: Θα πιάει το κάτω διάζωμα. Και ο νότιο μπεταλών η Πάφος Ανατολική και βόρεια.
5: Το πάνω πού είναι να πάει.
0: Προς επισήμους, στους καλεσμένους της ΚΟΠ. Σε τούτους
5: καλά, πόσους χώροι, επειδή έτσι, πόσους χώροι το πάνω, και να το κουν τόσο πολύ.
1: Πάντα έτσι ήταν, και πέρσι νομίζω έτσι ήταν, και τα προηγούμενα χρόνια έτσι.
0: Και για λόγους ασφαλείας που δίνονται τόσα σύνδια.
5: Απλά παραξευτείχα στο δεν πολύ διαφορά πάνω στα...
0: Εντάξει, ρετάς, οκ.
1: Θα δούμε, να σε καλά, ναι, να σε καλά.
0: Γεια σου. Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα, δεν. Δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα, να επιστρέφουν.
6: Super Sport 104. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
10: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
9: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
10: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
12: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 3:30.
6: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι αυξημένες αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων των οποίων θανατώθηκαν τα ζώα λόγω αυθόδους πυρετού, ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Το συνολικό ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στα 35,6 εκατομμύρια ευρώ, με τις αποζημιώσεις να αυξάνονται κατά 200%. Οι κτηνοτρόφοι στείνουν ξανά μπλόκο στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς αύριο στις 11 το πρωί, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους έως ότου σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων. Η αστυνομία ενημερώνει πως δεν θα επιτρέψει να κλείσει οποιαδήποτε λωρίδα κυκλοφορίας ή τμήμα του οδικού δικτύου, ούτε θα υπάρξει αποκοπή ή παρεμπόδιση της τροχαίας κίνησης. Προς μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να κινούνται έστω και με αργά βήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Ντόναλτ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη είναι επικείμενη, ενώ η Ιρανική πλευρά αναμένεται να απαντήσει εντός των επόμενων ωρών στην Αμερικανική πρόταση. Ενώπιον του ΕΟΑ Λεμεσού έχουν κατατεθεί αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικών αδειών για ανάπλαση κτηρίων στην εγκαταλελειμμένη κοινότητα Τρόζενα, μετά και την πώληση ιδιωτικής γης σε ξένους επενδυτές. Οι πολεοδομικές άδειες αφορούν κάποιες κατοικίες, την δημιουργία ενός συνοπείου και την δημιουργία ενός κατασκηνωτικού χώρου στην κοινότητα της Τρόζενας. Το απόγευμα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά, ενώ στα ορεινά αυξημένες τοπικές νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 με 24 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Super Sport 104. Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
17: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ και ο Χένρι Κάβιλ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι, In the Grey. Και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
16: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα. Σφαίρα. Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value. Βαρέθηκε τα ίδια και τα ίδια. Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μεγαλύτερο. Με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδίγα.
18: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
19: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
20: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
21: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
24: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
25: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, πιστέψαμε για το τελευταίο μισάωρο παρακάτι. Ευχαριστήστηκε πολύ το που εκεί δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, αλλά τον ζεις. Με το Unlimited Sport Pass μόνο με 25 ευρώ το μήνα βλέπεις όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa, Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα, καλαθόσφαιρας, τένις, Wimbledon, US Open, Australian Open, Roland Garros, MotoGP, Power Drip, υποδρομής και πολλά άλλα. Όλες τις sports show εκπομπές μάχετε The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Η Youth Zone που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και με TV Co-op για να μην χάνεις λεπτά από οποιαδήποτε συσκευή. Μην χάσετε και πακέτο, δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Για περισσότερα κάλεσε στο 130, επισκέψου ένα κατάστημα Cablenet ή μπες στο www.cablenet.com.cy, ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μάλλον να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε από μία διπλή πρόσκληση για την ταινία In the Grey, και πρεμιέρα την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο K-Cineplex στη Λευκοσία, θα στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη ταινία για την κλήρωση στις 8 το βράδυ στο K-Cineplex στη Λευκοσία. Θα στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη ταινία για την κλήρωση, η οποία θα

0: Τους είχε τον κανονισμό στο θέμα του χεριού, όταν απομακρύνει την μπάλα, πάμε εντυπώνει και χτυπά σε χέρι συμπαίχτη για τη φάση στο Bayer Paris.
1: Ναι, δεν δίνεται.
0: Ο κανονισμός λέει ότι αν η μπάλα έρθει από συμπαίχτη και σε κοντινή απόσταση, για να τιμωρηθεί χέρι μπέναλτι, πρέπει να είναι σε εντελώς αφυσική θέση και ειδικά πάνω από τον ώμο.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει ο κανονισμός.
1: Γι' αυτό και δεν δόθηκε το πέναλτι. Και η λέξη κλειδί είναι συμπαίχτη.
0: Ναι, και μου στέλνει και ένα άλλο ζήτημα τώρα. Μήνυμα που μα ακούει από μόνο του άνθρωπο. Ήρθε να πω συμπέχτη του για κοντινή απόσταση. Εντάξει, με επιβεβαιώνει. Εν τω σημαντικό τη υπόθεση λέει και αυτό δεν δόθηκε πέρα.
1: Χαίρετε.
2: Άλλο.
1: Ναι.
2: Να μωρέ πω, Ολιβιέ.
0: Γεια σου, πάρε.
1: Καλώ τον παράτσο.
2: Είμαστε καλά, παιδιά.
0: Είμαστε καλά, φίλε.
1: Καλύτερα δεν μπορούσαμε να είμαστε.
2: Αυτό το γνωρίζω, φίλε μου, αλλά επειδή είπα να σε πιάω σήμερα τηλεφωνώ. Εκράτησα τον λόγο μου και οφείλω να σε ενημερώσω ότι αν απόβαλε δύο λεπτά νωρίτερα τον Ναν, ήταν να δέρουμε και με πέντε πόντους.
1: Τον Ναν ο ξανά τον προπονητή.
2: Τον Ναν.
1: Γιατί να αποβάλει τον Ναν, ρε φίλε.
2: Διότι ο Ναν είχε εκνευρισμό στον αγώνα, ήταν εκτός τόπου και χρόνου για μένα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ πιστεύω ότι αν απέβαλε τον Αταμάν προηγουμένως, λίγο προηγουμένως, θα το γύριζε ο Παναθηναίκος.
2: Γιατί δεν θα συνήθιζε ο Αταμάν.
1: Ρε φίλε, εντάξει.
2: Περίμενε, το παιχνίδι του Νάνεψες, είδες το. Έβαλε έναν τρίποντο δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο και ούλον το...
1: Εντάξει ρε φίλε, μπορείς όμως για έναν κακό παιχνίδι να ακυρώνεις τον Νάν.
2: Εν και είπα ότι ο Νάν είναι μπαιχταράς. Είπα για το εξεσινό παιχνίδι ότι αν τον απέβαλε δύο λεπτά νωρίτερα θα δέρναμε και με πέντε πόντους διαφορά.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Τούτον είπα, εν είπα ότι ο Ναν είναι παιχτής.
1: Δεχτώ.
2: Τούτον είπα, Γιώργο έχω λάθος.
0: Λέμε εγώ απλά περιμένω να τελειώσω παιχνίδι αύριο και μετά θα τοποθετηθώ.
2: Ρε φίλε, μιλούμε για το εξεσινό.
0: Ρε φίλε, εντάξει, όντως ο Κέντρικ παίχτης δίκοπο μαχαίρι. Θα σου βάλει 25, θα πουλήσει 10 φορές την μπάλα μα στη μέρα του.
2: Εντάξει, αυτόν είπα εγώ.
0: Ήταν και ο Ντέβις πολλά κάτω, δεν ήταν στη μέρα του, πολλά τρίποντα, αστόχα,
1: όρογκαβόπουλο.
0: Εντάξει, ας γίνει ότι την προηγούμενη φορά σε εκείνον το σεταγόνο στην Ισπανία. Να παίξει τώρα και να σπάει ύστερα.
2: Ναι ρε φίλε, και κατηγορείς, ούλε λέει για το σόρτς που είναι να χωρέσει, που είναι να χωρέσει και ο σόρτς αυτήν τη στιγμή ήταν μια καλύτερα του παιχνίδι.
0: Ο σόρτς ο Ρογκαβόπουλος ήταν πολλά καλή, χτες και ο σόρτς είναι πολλά καλός σε όλη τη σειρά, όντως.
2: Μπράβο, τούτο είπα, και κατηγορείς ότι ο Νάν είναι ο καλύτερος.
0: Ο Πολίβιος σε λέει ασπίρι διχόνια ρε φίλε.
1: Νάτε πάλι, πάλι αυτό ξέρω ο Πολίβιος πάλι. Ρε, είστε τον Πολίβιος, εν τσάμε που είναι, ρε, είστε τώρα.
2: Ένα σε σάσου με την ώρα σου, εσένα ρε.
0: Όλα στην ώρα τους πάρει μου.
2: Να σε σάσω ρε, έμεινε και εκτός Ευρώπης, έτσι για να μάθεις.
1: Εγώ είμαι.
2: Είσαι εκτός
1: Ευρώπης, Κύπρο. Εσύ που είσαι.
2: Κύπρο. Είμαι στην Κύπρο, Ευρώπη, να κάνω.
1: Bye.
2: Bye-bye.
0: Γεια σου, Βάρη μου.
1: Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σας. Στον επόμενο, καλό. Χαίρετε.
0: Δεν είσαι άλλο.
1: Και κοτσινίσαν οι γραμμές.
0: Τώρα άψε πράσινο. Περνάω ποιος θέλει.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Καλώς τον Ανδρέα Ανόρθωσης.
3: Όχι, όχι, όχι. Συμπλήρωστο. Γιώργα ρε μου.
0: Έλα, άρχοντα μου.
3: Καταλαβες.
0: Φυσικά, για με σε καταλαβώ.
3: Ξέρουμε, επειδή δεν ξαναμιλήσαμε να ακούσεις τα ηχητικά του Χορτέτ, θα δεν μπορεί να με ξέρεις.
0: Γίνεται, μην ξέρω εγώ τον Ανδρέα ρε παιδιά.
3: Ξέρω
0: εγώ ρε φίλε, ουλή Κύπρος εν Αντρέιδες ρε φίλε. Ξέρω εγώ επειδή πες του και συμπλήρωσε το λαλό μπορεί να χάσει την ομάδα.
3: Ο πεθερό μου ήταν Ανδρέας, ο παπάς μου ήταν Ανδρέας, ο γιος μου ήταν Ανδρέας.
0: Εσύ είσαι Γιώργος.
3: Ο παπάς μου ήταν Ανδρέας. Εγώ είμαι ο Τάσος.
0: Άρε Τάσο μου, μα αφού είναι ξαναμιλήσαμε να σε ακούσω, πού να σε καταλάβω.
3: Το ότι σου είπα Γιώργα ρε πρέπει να μπεις μέσα.
0: Γιώργα ρε φωνάζομαι όλοι γιατί είμαι μεγάλος και τρανός φυσικά, αλλά αυτό μπορεί να μην το ξέρεις κύριε Τάσο.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να πάνε συχνά τον καθρέφτη.
0: Τι να λες Γιώργα ρε, ναι έχεις δίκαιο.
3: Ναι, αλλά ο Πόλης να μην γελά.
0: Γελά, περιμένεις είμαι.
3: Ο Πόλης εν Πολής, ο Ξα εν Πόλης.
1: Πουλής, όχι, Πολύβιος.
0: Έλα λύσου είσαι Πολής ή Πόλης. Είσαι Πολής, δεν είσαι τεράστιος. Έτσι πιάνουν το χιούμορ. Κύριε Τάσο μου.
1: Εγώ είμαι ένας κοινός άνθρωπος.
0: Μπράβο, τούν το χιούμορ κάνουν το πολλά γιατί αριστερά μου αρκεί να πάει το μήνυμα.
1: Πιένε ρε που δάμε ρε.
3: Το λοιπόν, έτσι θα χρονοτρίζω Είναι σαν να δώσω το μύτη φάω.

0: Φαουσέ.
1: Α, είσαι ο Τάσος ο Φαουσές, έτσι είπε μου. Α, ο Τάσος, ο Τάσος που μας καλιάσει 6 μήνες να πάφαμε Λάρνακα.
0: Την εβδομάδα, κόψε το κεφάλι σας.
1: Ενώ, φέρω όμως ζόρι, κύριε Τάσο.
0: Να γίνετε ψάρι Ρώσια, κεφάλι.
1: Μάλιστα.
0: Κόψε κεφάλι σας.
1: Να σε καλά, κύριε Τάσο, μου ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Επίσης, λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνύματα. Εγώ θα αναγνωρίσω τον Μπέρκ όταν πάρει το Champions League 626 με φάνη το συγκρονιάς. Μόνο έτσι διαλυμένο να πολλές περιμένατε όλοι για να είστε πρώτοι, λέει ο κύριος ή η κυρία 026. Αναφερόμενος στους φίλους της Ομόνιας. Λεωνίδες τελάζει στο Messenger, είδα το κύριε 787. Λεωνίδα, αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά θα γίνει 2-2 αύριο, λέω 4-4. Αυτή είναι μαχαιριά. Γκαντέμο κλειμώνω εμένα και χτίσε παλίτη Βαλέθια, φέραν το φέρρι και αυτόν τους καθαρίσαν. Θα μείνει έξω από το αγάπη ο Φέρρης τότε αύριο. Ο 707 λέει ο κύριος που μιλάει για τον Μασούραν είναι σίγουρα δημόσιος υπάλληλος. 22.000 λέει ότι 257. Ο κύριος Σαμίντο μετά τις δηλώσεις του και το 0-2, αντί να συγχαρεί την Ομόνια που τον ενίκησε με μια δεκάδα σχεδόν παγκίτες, είπε μας όλοι το αποτέλεσμα ότι ήταν σύμφωνα με την απόδοση της κάθε ομάδας. Αντώνης λέει 59. Ομολογώ ότι δεν είδα, δεν διάβασα, δεν άκουσα τις δηλώσεις του κύριου Σαμίντο. Αλλά σίγουρα εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι τα συγχαρητήρια είναι πολύ σημαντικά. Το είπα σε πολλές περιπτώσεις. Δεν ξέρω τι λέω, ο καθένας είναι δικαίωμα του. Φυσικά και πώς αποτυπώνει έναν αγώνα στο δικό του μυαλό. Εγώ είδα μια μπάφων που ρε παιδί μου, όντως σε σχέση με μπάφων του Θελάδες, είχε περισσότερη διάθεση στο γήπεδο. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Περιμένεις περισσότερα πράγματα από αυτήν την μπάφων. Σίγουρα δεν είναι ευθύνη του Σαπίντο που είναι δύο παιχνίδια στον πάγκο. Να ξεκαθαρίσω, δεν κρίνω το Σαπίντο. Αλλά. Είναι έναν καράβι που ανέλαβε και πρέπει να τα φέρεις πέρας.
2: Και κράτα το μαγικό ραβδάκι. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Καταρχάς, αν είναι γυμνασμένοι ποδοσφαιριστές.
1: Είναι μυστήριο
2: και όγκο. Ξαφτάζει όπως προπονήσεις που κάνει ο Σαπίντο.
1: Υπάρχουν και πράγματα που εγώ θέλω να τα καταλάβω. Δεν ξέρω. Είναι το μυστήριο με τον Κολτάρ. Έχει έναν τραυματισμό μυϊκό από ό,τι θυμάμαι από το
2: χειμώνα
1: και πάρα πολύ καιρό.
2: Έχει 4 μήνες αυτός ο μυϊκός τραυματισμός. Δηλαδή,
1: και ο κόσμος της Πάφου φαντάζομαι θα διαρωτάτε πού είναι αυτός ο παίχτης που μας ξελάσπωνε τόσες φορές και είναι σημαντικός. Γιατί είναι έξω τόσο καιρό. Θα δούμε αν θα προλαβαίνετε λίγο.
2: Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
0: Καλησπέρα, Πολύβη!
2: Καλώς το ρε, καλώς όρισε.
0: Καλώς με καλώς όρισε, να καλησπέριζω με μη τσιγουρή τον Brad Pitt.
1: Ναι, γεια σου φίλε μου, εγώ είμαι αυτό.
0: 1,99,2.
2: Ο Brad Pitt της αθλητικής κυπριακής αθλητικογραφίας.
0: Πα, ο φίλος μου, ο Τασάρας στην Κοστορά.
2: Σήμερα είναι ο Τασάρας αυτοπροσώπου.
0: Μα δεν μίλησε τώρα, σκανά, γεια σου κύριε Τασάρα.
2: Εγώ λύσε τον ο Χρήστος.
1: Άλλο χωρίς μικρόφωνο κύριε Μιχαλίδη. Να περάσει η εκπομπή χωρίς να κατεβάσεις μικρόφωνο. Γιατί είσαι απλερώτος.
2: Έχει νέες οδηγίες.
0: Έχει οδηγίες άλλες που τον Παναγίδη.
1: Παναγίδη μάλιστα.
0: Κάμια σέρ κάνουν για πόρτια δούξα.
1: Εμπέπτει. Συνήθως είναι Παρασκευές που μιλάω Τάσος.
0: Τελικό κύριε Λεωνίδη. Κάτσαμε να σας δούμε εχθές. Ευτυχώς που σας είδαμε εσάς. Ξενήσαμε και τι είναι το τραγικό παιχνίδι της Bayer.
1: Ήταν τραγικό.
0: Ήταν τραγικό ρε φίλε. Εμείς έκαναμε να δούμε τέρματα. Το προηγούμενο δεν το είδαμε. Ευτυχώς πάντα είδαμε τούτο. Δεν πειράζει, είδαμε σαν εσάς. Εσκουπίσασαν με το φέρι. Με το φέρι. Μακάρι αν δεν είναι εσάς που θέλω να είναι μες στο βάκα.
1: Εντάξει, αυτό πρέπει να περάσουμε.
0: Ηρεμή, το εισιτήριο θα το δώσεις του πόλη και θα σου καταρθέσω τα λεφτά στη Revolut.
2: Μα ακούεις τώρα πελάρες ότι έχει εισιτήριο του Final Four ο Λεωνίδης.
0: Μα είναι πια καλύτερα, γλίτως δεν λέω ότι δεν και να πάει.
1: Άρα εσύ πιστεύεις στην πόλη της σου, δηλαδή.
0: Σίγουρα πιστεύω του πόλη.
1: Να πάεις μπροστά, λάθος.
2: Α, έχει πληροφορίες μεγάλες 886.
0: Δεν μου κάνετε ρε παιδιά.
2: Είμαστε καλά.
0: Να με βάλαν και ο Νάρι μες στο κόλπο τώρα.
1: Για ιντεάτη, ναι, ναι, είναι όλοι στο κόλπο που λέμε.
0: Πήγαν όλοι μες στα κόλπα τώρα, πάνε που πάνε, να γίνει σφαγιά.
2: Και στο τέλος είναι να έμπαει την τέταρτη θέση.
0: Δεν ξέρεις, δηλαδή, αν κάτσει ο Άρης τέταρτος και τέλος πάει. Αν το πιάει...
2: Για να πάει τέταρτη θέση Ευρώπη...
0: Ναι.
2: Πρέπει να πιέσει το κύβερ.
1: Και να μην είναι υπάφος τέταρτος.
2: Ναι,
1: όσο να τερματίσει τέταρτος θα πάει η Ευρώπη σε αυτό το σενάριο.
2: Εάν τερματίσει π.χ. το Αποέλ ή ο Άρης τέταρτος, εντάξει, και πιάει το κύβερ λόν υπάφος, π.τ. είναι η τέταρτη θέση Ευρώπη. Πάει υπάφος.
0: Οκ, εντάξει, να έχεις τα σπέζια. Αν μην έχεις τα πάνω λιαζόμα, να έχεις τα κάτω λιαζόμα.
1: Στα κάτω έχεις σίγουρα.
0: μάλιστα. Και να προσθέσω και κάτι προσκύνω ακροατή για τον Μπέρκ, συμφωνώ μαζί του 100%, έπιανε ακόμα μια παράταση.
2: Να πιάνε το
0: τσάπι. Του χρόνου να πάει σπίτι του, δεν το θέλουμε.
1: Να πάει πάει τώρα, κύριε Καντεμόγλου.
0: Όχι, όχι, άσε τώρα σε ένα μυαλό λίγο.
2: Αυτό είναι ένα τσάβρο που παρέμβασε. Αυτό είναι ένα
0: τσάβρο που παρέμβασε.
1: Μέσα Σεπτέμβρη, επειδή την πρώτη φορά νίκησα, έτσι έφαγε βασιλόπιτα. Μέσα Σεπτέμβρη να σου πω ότι θα φάει και δεύτερη βασιλόπιτα.
0: Μπράβο, ρε Λεωρίδη, δέχομαι το. Να του δώσουμε δικαιούται ο καθένα δεύτερη ευκαιρία.
1: Εντάξει, και όλο το πρώτο στοίχημα μπροστά, και τώρα βρίσκουμε τα
0: ίδια. Να σε κανονίσω, δεν φάζε. Να έρθει πάνω που να κάνει το σούπερ σπορ, πρέπει να έρθει.
1: Τι είσαι ο σούπερ σπορ πάνω, μεγάλε εγκαζίε.
0: Να κάνουμε τραπέζι.
1: Φίλε, με κάλεσε κανένας, αλλά αν καλεστώ και να δυσκολευτώ
0: από το τραπέζι. Γιατί εσύ είπε, αφού πάντα πάει σαν κάλεστος.
1: Σωστό, να έρθω μόνο μου, βλέπω απλά που είναι. Γεια σου, Καντέμογλου, ρε φινάλε. Και με τον Καντέμογλου, όχι έχουμε ακόμα ένα. Συγγνώμη, πάμε στον επόμενο.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου, πρόεδρε, μαν εσένα που ήταν να κλείσω.
2: Δεν τον κατάλαβες, ρε λίγο.
3: Ναι, θα πω τέσσερα θέματα.
1: Τέσσερα σήμερα. Ποιος είσαι, πέ μας πρώτα.
3: Ο κύριος Γιαννός Παντελής.
1: Ο πρόεδρος Αμορθώσης.
3: Ναι.
2: Από.
3: Από. Αυτός από Χώστου.
1: Από Ανόρθωση, από Δευτέρα μάλιστα. Πάμε.
3: Την Τρίτη εσύ ενηγείς την ερεύση για Ανόρθωση.
1: Εσύ να μας πεις, είσαι πρόεδρος, θα δάμε εμάς.
3: Ναι, δείχνει ότι Τρίτη χρόνια ενηγείς την ερεύση.
1: Έχει, ναι.
2: Ποιος το δείχνει. Ναι. Ποιος το δείχνει.
3: Το έγραψε να παστεί σελίδα της.
2: Α, άιστα.
3: Δεύτερο.
2: Είναι που να κάνεις τη γενική συνέλευση. Τα θέματα, τι θέματα θα εξετάσουν.
3: Τα θέματα της ομάδα που την αφήγα της είναι τα χρέη και θείας.
2: Άιστα. Δεύτερο.
3: Δεύτερο. Ενάρτη το άλλο Σάββατο Μακρόπουλο, μέσα στο Παγόπουλο, πρέπει να κάνουμε καμίνι.
1: Σωστό.
3: Και αύριο πέσουμε πρέπει να έρουμε ένα δρύο.
2: Άιστα.
3: Μετά πέσουμε πάλι Παρασκευή. 15 του μήνα με το Ολυμπιακό πρέπει να το γέρουμε. Για να μην είναι κορυφή για την νέα τη χρονιά μας.
2: Μάλιστα.
3: Τρίτο, να φύγουν τα κομμάτια μες στη μέση, μες στη μάπα. Και όποιος αγαπάτε ανώστοση να είστε αντιπρόεδρος.
2: Μάλιστα.
3: Αχωρεί πρώτα την ομάδα αντί χωρεί και να την αγαπά μόνο από τις εκλογές.
2: Μπράβο.
3: Και για το γήπεδο που μας έγραψε ο κ. Χριστοβουλίδης. Ήταν να κέψω τις λειτουργίες, είπε ένα κύριε Γιώργουα, και μας έδωσε να κέψω το 27.
1: Ναι.
2: Περιπέζουμε.
3: Έπρεπε να κέψω τις λειτουργίες.
2: Περιπέζουμε μας, Γιαννάκη μου, περιπέζουμε μας.
3: Επειδή έπαιρνα σε αυτή το είπα της Σαλαμίνας, της Ανόρθωσης και της Άννας.
2: Πάμε και στο τέταρτο.
3: Ναι, δεν θα μπορούν να παίζουν του χρόνου. Πρέπει να κάνεις έγκατα, έτσι δεν θα
2: είπαμε τα το τέταρτο.
3: Το τέταρτο πρέπει να έρθει ένα συμβούλιο δυνατό, επενδυτή, να μπει πρόεδρος της ανώστασης, να κυρώσει τον εμπάρκο και να μπορεί να κάνει μεταγραφή στην ομάδα.
2: Ο Καμωρανές ζήσε να μείνει.
3: Είπε να μείνει.
2: Μίλησες μαζί του, είσαι πρόεδρος, ήταν που κάνεις. Ο κόσμος ρωτά.
3: Είπε να μείνει, αλλά μπορεί να φύγει γιατί έχει ομάδα που το θέλει που έτσι.
2: Και να φέρει και τον προπονητή που αδεύτερα. Που φέρνει παίχτες Κυπρέους.
3: Ναι, να βάλουμε
1: 10 Κυπρέους
3: να
1: πέσουμε
3: να πάμε.
1: Πρόεδρε, να πιάσεις εκπρόσωπον τύπου.
3: Ναι, αλλά
2: εσύ να μην πατήσεις. Εσύ να μην πατήσεις.
1: Πώς θέλει να φύγω, ρε πρόεδρε.
3: Να αλλάξεις ομάδα, να είσαι μεγαόρθωτη και να σκεφτούμε να την
1: έχεις. Μάλιστα. Εγώ έχω πρόταση να γίνω με την ανόρθωση.
2: Τώρα είμαι σίγουρος ότι ο Γιαννάκης θα πάει να στηβάσει τα κάρβουνα.
1: Θα βάλει τα ποτά. Τα ποτά μπροστά να κάνει διάσκεψη.
2: Όχι, όχι. Θα ψήσει τα κάρβουνα να κάνει σούβλα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, οξά, όχι.
3: Ναι.
1: Έγινε πρόεδρε, γεια σου. Λοιπόν, 278 αφιερώνω στο Σαντολούντζαν το μυαλό του Πολίβιου. Γεια σου, φίλε 278. Και η Πανάθα έχασε χθες για να πάει Αναγκόπουλο στο τριγόλιο 34. Και κλείνουμε με τα χαιρετήματα μας στο φίλο μας στο στέγιο που μας έστειλε μήνυμα.
2: Καλό απόγευμα.
1: Καλό.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
7: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
8: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
10: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες ρίδες από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
14: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
15: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
16: Τσεκάρουμε ότι τα φωτιστικά σώματα του αυτοκίνητου, τόσο εμπρός όσο και πίσω, λειτουργούν στην εντέλεια και δεν υπάρχουν καμένοι λαμπτήρες.
17: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
18: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε άλλο.
19: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
20: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 10 Μαΐου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Ακτινίδια τώρα 2,99 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά 600 γραμμάρια τώρα 15% φθηνότερα από 5,79 τώρα 4,90. Η Φαντισού Αντρέψη το ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 4.
23: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
24: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
25: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
26: Super Sport 104.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
29: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Εδέσε Ανδρέα Χρήστου, μέχρι το 2028 η Ομόνια αποχωρούν από τους Πράσινους, η Μασούρας και η Γιώβετιτς, απομένουν περίπου 250 εισιτήρια στη Νότια Κερκίδα. Χάνει τον Γκαρσία για το υπόλοιπο της σεζόν η ΑΕΚ. Την ίδια ώρα η διοίκηση των Κιτρινοπρασίνων συνεχίζει τις επαφές με τους ποδοσφαιριστές της για ανανέωση συμβολέων. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Αλομεροβίτς. Κουν και Βέισμπεκ έχουν ανανεώσει με τον Απόλλωνα. Θέμα χρόνου να συμβεί το ίδιο και με τον Κβίτα. Καμία εξέλιξη με Μάρκες. Νταμάχου και Μάρτιν στρέφουν την προσοχή τους στον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν στην ΑΕΛ, κοιτάζοντας την κυπριακή αγορά. Στην Πάφο, ο Φελίπε κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλλου κόντρα στον Απόλλωνα. Θέμα ετοιμότητας, η επιστροφή του Γκολτάρ. Κεφάλαιο προπονητής Κάστανος και Κορέγια είναι ψηλά στον προγραμματισμό του Άρη. Ο Λαγίγκας στον Αποέλ συμπληρώσε κάρτες και αναμένεται η απόφαση για το παιχνίδι που θα χάσει. Εν όψη Απόλλωνα εκτός Ιμπέλετς, Χριστοδούλου και Ρώσα, καθώς και ο τιμωρημένος Λαϊφής. Κίκο, Ιωάννου και Μπέρκστρομ συζητούν με την ανόρθωση για νέο συμβόλαιο. Στις 8 σήμερα θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο φούτσαλ ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ με μετάδοση από τη Σίτα Βιζόν. Η Φενέρμπαξε επανέρχεται για τον Τζολάκη με τον Ολυμπιακό να βάζει ψηλά τον πύχη. Η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό που θα την εκτίσει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Γεννούν απόψε τα ζευγάρια των τελικών του Europa και του Conference League για το Europa League Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Για το Conference League Crystal Palace Shakhtar και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
0: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
1: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
2: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients, better

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, κονσουλάρχης άρχων ο κύριος Αναστάσιος Μιχαλίδης εκτάκτος. Είναι όμως χειρό τα σαράγγια, ρωτήσα σε πηλία, εντάξει λέμε μετά, ναι. After 6. Αύριο ποιος ενάρτη. Και να μην είχε στο μάχη μαζί μου. Έκαμε στο ψευκές ρε. Αφού έχει μάχη αύριο ρε, ως 9. Δεν με συμφωνίες κάνεις, τραμποδείχνεις ο λίγο, να. Καλά ρε, εντός ήγονος η ώρα 7 με το 2 ώρα 9, όχι, άσπα, εντάξει, δουλειά δικής σας. Εντάξει.
1: Τι είναι εγώ που κάνω τις αλλαγές.
0: Α, έκαμε στο τραμμα ο Χριστός.
1: Ο Χριστός ζήτησε.
0: Α, άρεσε, εντάξει. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα από Παγιό. Να είναι καλά. Λοιπόν, βγήκαν και τα εισιτήρια. Ενώ ο φίλος μας ο Ραφαέλος, για μένα, του πούμε έναν καλησπέρα. Καλησπέρα, Ραφαέλο.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο, φίλε Κροέτσου, που πες παίγον 4.
0: Επιθυμήσας.
2: Έχει ρίο να βγούμε, επανήλθαμε.
0: Εσύ δεν είσαι βρούτος.
2: Είμαι βρούτος. Ό,τι είναι να πω, κάνω το.
0: Ούτε βρούτησα. Έχει σημασία.
2: Όχι, όχι. Ολός το ανθρώπο δεν είναι.
0: Μπράβο. Πάμε και κάτω. Λοιπόν, βγήκαν και τα εισιτήρια για τον τελικό του κυπέλλου 8-967.
2: Ναι.
0: Για Απόλλωνα και 8-967 για την Πάφο. 960. Ναι, πάνω κάτω τούτου. Λοιπόν, εντάξει, ξεκίνησα και γραφούν κάποιοι φίλοι, μα ξέρεις 17.000. Ξανά ήρθα 17.000 μες στον αυτοκίνητο δρόμο, ρε κομμάρε. Ξανά ήρθα. Προσεκτικά, χαρά στο πράγμα. Έτσι είναι η διάβαση που να τους είναι, να τους είναι η ώρα 5, είναι η ώρα 7, άλλοι που είναι η ώρα 4, άλλοι 4.30, άλλοι 5.30, εντάξει, ένα θα κάνουν ίσο. Μια νύχτα είναι όμορφα και προσεκτικά, για όνομα του Θεού. Είναι ξανά παίξαν ομάδες που έχουν κόσμο, είτε που είναι Πάφο, είτε που είναι Λεμεσόν και φέραν κόσμο, είτε στην Λευκοσία, είτε που είναι Λάρνακα. Έπαιξε. Λοιπόν, πάμε σε πρώτον κύριο κυρία. Α, έχουμε το ρετρό μας 341, ο Πανίκος Αντωνίδης ΑΕΠ, ο λεγόμενος Υπτάμενος. Θα μας πει για την δική μου την πορεία. Καλησπέρα.
3: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Καταρχήν να καλησπέρισουν και ο φίλος μας τον Ραφαέλο.
2: Καλησπέρα σας.
3: Εγώ τίποτα που έχω να πω στην κρεμονιά ότι όντως τώρα έτσι με την διέλευση από τον δρόμο της Λεμεσού προς την Πάφο και από την Λεμεσού προς την Λευκοσία και από την Πάφο προς την Λευκοσία προσφέρεται για μια ωραία ποδοσφαιρική εκδρομή να πάει ο κόσμος να απολαύσει πολλά πολλά ωραίων τελικών εντάξεων της ιστορίας των δύο ομάδων. Νομίζω ότι ένα παιχνίδι πολλά πολλά καλός τελικός και ομάδες και επιθετικές και ομάδες που ρητσούν για έναν ίδιο φέτος. Τις και ομάδες που ακόμα εκκρίθηκαν η Ευρώπη και από τους κοιό, ότι νομίζω ότι αν κρυθεί η Ευρώπη και αμέσως να παίξουν πολλά πιο έτσι ήρεμα και χωρίς άγχος, είναι άλλο έναν τελικό που να φύγει η ιστορία μου.
0: Μάλιστα. Θα ασχοληθούμε τώρα με τον τελικό, γιατί έχουμε αρκετές μέρες έτσι απλησιάζει, γιατί η αλήθεια να λέει και πάρω στα προγνωστικά. Ακούω τη φωνή μου, εντύνα ακούω, ακούεις με καλά ρε τα σου, εμ' ακούεις, πέ μου.
3: Εγώ άκουσα καλά μια χαρά. Μια χαρά τα ακούω.
0: Και ο Μιχαλίδης ακούει με καλά. Εντάξει, εγώ ένα ακούω καλό, αυτό μου εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας κόπτει. Εσάς να ακούω μόνο.
3: Εντάξει, το καλό είναι ότι τώρα δεύτερη, τρίτη, τετάρτη θέση κρίνεται. Τουλάχιστον η δεύτερη νομίζω κλείσε ψες με τη νίκη της ΑΕΚ. Αλλά που για να είναι η τρίτη τετάρτη που δεν έχει σημασία, διότι βλέποντας τη βαθμολογία, εκτός που αν καταφέρει αυτή το από την τέταρτη θέση.
0: Πολύ δύσκολα πράγματα. Όχι, δεν έχουμε ένα, μένει πίσω από την δικασία.
3: Ναι, εντούτο.
0: Μάλιστα.
3: Εντούτο. Τα άνοιγμα καλά το πράγμα μας φέτος, και πια νιώθω μια πράγμα.
0: Να ανακατοθείς τώρα και δεύτερη μήνυμα, δεύτερη θέση, τώρα πια σώκα ήρες.
3: Ακριβώς. Ήραμε πίσω, δεν τους.
0: Χαίρετο.
3: Καλή συνέχεια, φίλε μου.
2: Καλή συνέχεια και
0: σας. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Έλα, Στέλιο Παπαμοησαίος.
0: Ποιος?
4: Ποιος, μωρό μου, ποιος? Έσου σκότος και γίνε τον Ίξ.
0: Ποιος?
4: Που την φράση ξέρεις τι. Είναι αρχαία λέξη. Έσου σκότος και γίνε τον Ίξ.
0: Α.
4: Ήρθα.
0: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα ποιος μιλά ακόμα.
4: Ούτε να καταλάβεις. Πρώτη φορά πιάνω, φίλε μου.
0: Με μάχες.
4: Ακούω το πρόγραμμα σου, χάθουμε τα μέσα από τα πάνω εδώ και είναι η καλύτερη μόρα.
0: Μα πώς θένεις?
4: Είμαι πρόσφυγα για μάνα μου.
0: Από?
4: Και άμα στα ούλα οι Τούρκοι που το 1974.
0: Μα από πού είσαι?
4: Κατηγορούμε τους ότι επιάνες περιουσίες μας.
0: Ναι, αλλά από πού είσαι, εμάς είπες.
4: Είμαι από την επαρχία Ραμοχώς του.
0: Επέ μας το χορκώσιο να το μάθουμε κι εμείς.
4: Ναι, είναι εδώ που το βαρώσει.
0: Α, μάλιστα. Α, σήνα που το βαρώσει. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, κατηγορούμε τους Τούρκους ότι επιάντα και χτίσαν και κάμαν και πιάσαν. Εμάς είναι που κάμαν τώρα.
0: Μένει εμπιστεύω την λεπτομέρεια τώρα και η ιστορία να ανοίξουμε κουβέντες. Μείνε για μένα, ακούω την εκπομπή, μια χαρά, εντόμα δεν είσαι.
4: Είμαι Άκα. Άκα, Ομονιάκα.
0: Ομονιάκα, μάλιστα. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου.
4: Που τον καιρό εκείνο, έχει 50 χρόνια, έπεφτα πάντα κι εγώ, είμαι του ραδιοφώνου εγώ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάντα που
4: ακούεις. Έχω το μέσο φτύν που κι ακούω πάντα για τη μάπα. Μάλιστα. Είναι η ζωή μου. Και απολαμβάνω σε εσένα και τον Λεωνίδου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.
4: Και έχει και ορισμένα ταλέντα που φταίνουν ο Ατσούπαρος. Ο Ατσούπαρος, ξέρεις τον γύρο που φταίνηκα αυτό.
0: Ναι, ο Στραδάχης. Ναι.
4: Του,
0: ναι.
4: Μασχαλά του δίνω η μοσύνη, είναι ο άνθρωπος και βάζει τα ή γραμμένα μέσα στο μυαλό του, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ για να παίρνει, αλλά είσαι καλησπέρα. Σε χαιρετώ.
4: Όχι, φίλε μου, να είσαι πάντα καλά, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Θωρείς έναν ήξα κουβέντα για τον Παναθηναϊκό στον Πάση, γιατί ένα το πια η πίεση του Παρέ, διότι όπου δεν θα με κάνει τα γέρη μας και σκοτεινά. Και είπα του πριν να φύγουμε.
2: Μα άκουσα ότι είπες το.
0: Είπα ότι έχω 9 μας ποψελά, ότι δεν γιώσει. Τριών το παιχνίδι. Παρασκευή είναι να δούμε και ο 3 πόντους, εντάξει.
2: Αλλά
0: εκείνη που είδα σε γιατρία τα παιχνίδια, που είδα δουν όλα τα παιχνίδια, ας πούμε, μπορεί να χάσουν και 11,5 χρόνια που η ζωή σου. Λοιπόν, ο φίλος μου 474, κύριε Στέλιο Λαρίο, 1967, γιατί δεν το κάμασε 9,000. Δεν το κάμασε για λόγους, ο φίλος μου 474, και κενών και ασφαλείας, και στα πέταλα που συνορεύουν με τις εξέδρες και όλα τα σχετικά. Είπαμε να πούμε θα είναι κληρώθηκε τυπικά γηπεδούχος. Αυτό σημαίνει ότι οι οπαδοί του θα πάρουν το κάτω διάστημα τη δυτική εξέδρα και το έναν το πέταλο και οι οπαδοί τη πάχου την Ανατολή και το δικό του το πέταλο. Είναι ακριβώς τα ίδια. Το άνω διάστημα όπως πάντα είναι για τους κάποιους χορηγούς και κάποιους που έχουν μέσα. Τόσο απλά. Γιατί δεν γίνουν λίγοι χορηγοί και πάνω και 3.000. Και αν μπορεί ποτέ κάπου σε αυτό να στάσουμε τον ένα, να στάσουμε τον άλλο, να κρύψει, να μην μας κάνει κριτική, να μην μας πει καμιά κουβέντα. Και να κάνουμε όπως είναι οι χορηγοί και οι υποστηριχτές και οι ιστορίες και οι καταστάσεις. Εντάξει κύριε Ραφέλλο. Και βρέθονται και πάνω και 3.000 κόσμος και παραπάνω. Ε, κανεί ρε πόσους χορηγούς, είμαστε στην FIFA, όξα UEFA. Anyway, πάμε σε επόμενο, πάμε FIFA, UEFA, πάμε σε επόμενο ρε Δασό. Πόψε, έχουμε και κόφερες και...
2: Ναι, παιχνίδια και Europa League και Conference League. Ναι. Στις 10 ώρα τα παιχνίδια.
0: 10 ώρα, ναι. Μάλιστα. Ας το πήλαμε την Νότιχα Φόρες και η Φράιμουρ με την Μπράγκα, η Κρίστα Πράγμα με την Σακτάρ. Μάλιστα κύριε, Κρίστα Πράγμα Σακτάρ για μια τέση των τελικών κύριε. Και Στρασβούργο Ραγιο Βαγεκάνο κύριε.
2: Μεγάλο πρόβλημα πάντως η Κρίστα Πράγμα, έναν τρία πρωτοαγωνάς. Τρία ήταν πρωτοαγωνάς, οπότε πρωτοπαίμα είναι πολλά μεγάλο.
0: Αλλά η ΑΕΚ 200 λεπτά μέσα στο Λονδίνο δεν έφαγε γκολ. 200 λεπτά.
2: Ναι, εσύ διαφορά το δύο ομάδες.
0: Μέσα στο Λονδίνο δεν έφαγε γκολ και ο αγώνες. Και τούτη η ομάδα να πάει τελικό. Τέλος πάντων. Να θυμίσουμε ότι στον παρόδο ότι η εκπομπή δώσε πάσα στη συνεργασία με το χορηγό της την ΣΥΤΑΝ σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις μια δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα της ΣΥΤΑΝ. Για να μετέχεις στον διαγωνισμό κάνεις like στο post το γνωστό, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑΝ και του Super Sports 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Και είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού οι δωροκάρτες, αλλά εξαργυρώνονται για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Φίλτατε.
0: Ω, τον Ευγενή τον Μέγα.
5: Καλησπέρα και στο φίλο δίπλα σου.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
5: Είπα να πω, χαιρετίζω τον επίδοξο πρωταθλητή Αγγλίας και Ευρώπης.
0: Εν το γυρίζει η γλώσσα σου.
5: Δυσκολεύομαι λίγο, είναι επίδοξο είπαμε.
0: Ναι.
5: Επίδοξο. Επίδοξο. Εγώ είπα ότι θέλω να πάει η Παρή, επίδοξο η Παρή, που θα μείνω εσύ, κανονίζω την πορεία σας.
0: Μάλιστα. Την Παρή να δέρουμε 2-1. Άλλο, ναι. Τι θέλεις.
5: Α, να δέρουμε την Παρή, να πιάσεις το πράσιμα στην Αγγλία.
0: Πράθαιο να πιάσεις στην Αγγλία, ναι.
5: Ναι, και η Άρη να κάνουμε κάπως του χρόνου.
0: Μάλιστα, ένα θυμωδίο αρχηγαγούργος τώρα.
5: Γιατί.
0: Εγώ έφυγε μετά που είσαι ένα μάνναν που λαλή λαλή μου κοινός ο φίλος σου έβγαινε λαλή μου τι με...
5: Ναι, ναι, που θέλει μετά πολύ να σιλωθολήσει, να σιλώμε τις κοιλάδες μας.
0: Μάλιστα.
5: Το λοιπόν θα ήταν μετά πολύ. Είμαστε καλά. Είδα το άρθρο σου εχθές τη δημοσίευση σου για την ΑΕΛ και οφείλω να επιφωνήσω 100% με αυτά που έγραψες.
0: Διαφωνούσες πουθενά.
5: Πουθενά, πουθενά και ακόμα θα μπορούσες να γράψεις πολύ περισσότερο.
0: Εντάξει ρε φίλε.
5: Ναι. Ναι, διότι έχεις απόλυτο δίκαιο.
0: Είπα και από ραδιοφώνου ξανά, ξέρεις, για κάθε ομάδα έχω τις απόψεις μου, για κάθε ομάδα λέω τις απόψεις μου, είτε θετικές είτε αρνητικές για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και είπα για την ΑΕΡ δημοσίως, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και φίλοι μου οι αλίστες, ότι από τη στιγμή που έχει μια πενταετία μετά το 2021 που διεκδικούσε για πρωτάθλημα και κύπελλα σχεδόν από το βάζε προς το τέλος με τον Ντούσαν Κέρκες. Είσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας για την ιστορία την οποία έχεις 96 ετών και ουσιαστικά αγωνιστικά αυτή τη στιγμή είσαι τρίτη ομάδα της Λεμεσού. Εάν αυτό το πράγμα εμπεδωθεί από διηγούντες μέχρι κόσμο, τότε θα είναι καταστροφικό για την ΑΕΛ. Άρα θεωρώ την επόμενη χρονιά ιδιαιτέρως καθοριστική για την αθλητική ενένωση Λεμεσού. Απλά, όμορφα, σταράτα.
5: Έτσι είναι, αγαπητέ
0: Μητσέλη. Αν κατεβάσουν να μου τρως κάποιες διακοφτή με οποίες να κατεβάσουν οι κούντες και λοιπά, οποιασδήποτε ομάδας, την άποψη μου να εμπόρε φίλε, γιατί εγώ ξέρεις το πράγμα.
5: Κοίταξε να σου πω κάτι. Όχι να σου πω ότι ο κόσμος της ΑΕΛ κουράστηκε, ναι, γιατί δεν αρμόζει στην ΑΕΛ αυτή η πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
5: Δεν μας αρμόζει. Δεν είμαστε η σούπερ ομάδα, εντάξει, να διεκδικούμε πρωταθλήματα κάθε χρόνο κτλ. Κτλ. Αλλά τούτο που είπες εσύ, μεταξύ φθοράς και αυθορσίας, κάπου εκατέμβησε κουραστικό, ο κόσμος έχει ξενερώσει, μη αγαπούμε την ΑΕΛ, μη αγαπούμε την ομάδα μας, αλλά εντάξει, πρέπει και η ομάδα να ανταποκρίνεται στην ιστορία του. Να διεκδικητική. Και αν τα καταφέρει και πιάσει πρωτάθλημα, αν τα καταφέρει και πιάσει κύπελλο, κατάφερε τα. Εν και κοτσάνε κανενός. Ούτε το πρωτάθλημα, ούτε το κύπελλο. Αλλά να παρουσιάζουμε το χάλι που παρουσιάζουμε τα τελευταία χρόνια, να φτιάχνουμε να λέμε ότι είσοδος μας είναι, στόχος μας είναι η εξάδα και καλή πορεία στο κύπελλο και να είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι ένα ελπίδο το πρωτάθλημα.
0: Μια άλλα και πέντε χρόνια δεν πήγες εξάδα, ούτε εξάδα δεν πήγες.
5: Είμαι ακριβώς. Θυμάσαι πέρσι τις δηλώσεις της ΑΕΠ ότι ήταν μια περίοδος η οποία θα προσπαθούσα, είχαμε ως στόχο την εξάδα και την κατάκτηση του κυπέλλου. Επούντα με το ένα, με το άλλο. Καλυπτούμε και θέλω να ξεκινούμε πάλι τα ίδια. Σημαίνει ότι ναι, μικραίνουμε σαν ομάδα. Δυστυχώς, μικραίνουμε σαν ομάδα.
0: Να σε καλά,
5: Γιώργο. Και το βλέπω εγώ που ζω μες τη Λεμεσό, και
0: από τους οπαδούς
5: και από πολλά άλλα γεγονότα. Σωστός Ευγενής. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Σε χαιρετώ. Μάλα μου τον Κωνσταντο Γιουνίκ, χαιρετισμούς ρε Κωστά. Κάποια ώρα να έρθω πάρα πιο έναν καφέ και επιθύμησα το. Οικονομική κατά οικονομικός πάνω αξιωματούχος Γιουνίκ. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Παναμοϊθέος.
0: Καλώς τον τον Καντέμογλου τον...
6: Αρχήν Καντέμογλου τον εξής σέριν του κύριου Μητροπάνου.
0: Σειράφερε τον πάλι. Είμαστε καγέροι πάλι.
6: Και ως έμπο μαζί σου ο κύριος Ραφαέλλος.
0: Είναι ο Ραφαέλλος, ναι.
6: Ο Ανορθωσιάτης.
0: Ναι ρε, ναι.
6: Ο σύντομα που εχάθηκε τόσο καιρό.
2: Έβραζε για το σήμερα ρε φίλε.
0: Ναι.
6: Μπράβο ρε φίλε, για κάμπνε ζέσταμα. Λοιπόν κύριε Παναμοϊθέος, έχω έναν παράπονο.
0: Παρακαλώ.
6: Μα ο κύριος Στάσος σήμερα εντύπηκε Χρήστος Παναγίδης.
0: Μπράβο, καλά του κάμεις, καλά του κάμεις.
6: Ναι, μιλάμε λαλάρα, έχουν πάρει, πάντα
0: που λέτε. Ναι, αφού άμα αντεσφάει ο Παναθηναϊκός σε ρίκιο μέρα να φέρει ο νου του. Και είναι η πρώτη μέρα σήμερα, ως αύριο να αρχίσει να μιλά.
1: Αφού θέλω στο πόη μου σήμερα, έχουν πάρει.
6: κύριε Δράκο.
1: Αφού είναι ο Ραφαέλος, δάμε, γιατί να μιλώ και εγώ δηλαδή.
6: Μπράβο, εντάξει. Είπε την καλύτερη κουβέντα ο φίλος μου ο Πάρης. Αν έφτιανε δυο λεπτά πιο πριν, όχι ο Αταμάν, ο Ναντ, ήταν να κερδίσετε ρε τα σάρα. Γιατί χτες όπως το είπε, πράγματι, ήταν ο μυριός παίκτης.
1: Για να είναι το άλλα το πίπερο της ζωής, να έχει άξιον η ζωή μας.
6: Μπράβο ρε, ναι, τούτο, ναι. Να έχει τα σπέντς. Το λοιπόν κύριε Παπαμοησίος έπιανε από την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
6: Και επειδή χτες συναφέραμεντε για το τραπέζι μου να πάμε πάνω.
0: Ναι.
6: Θυμήθηκα και ο φίλος μας ο Αλέκκον την πράσινη.
0: Αφού αφαιρώσαμε το προχτές ολόκληρη εκπομή του φίλου μας του πράσινου αρκούδου.
6: Και αν είναι, αν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για το του.
0: Είναι δουλειά δική μας, μην έχεις έννοια τίποτε για εκείνο.
6: Μάλιστα κύριε Παπαμοησίος.
0: Δημοσίως έλα λέμε κουβέντες.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εν είμαστε χουμισάριες εμείς, είμαστε
6: τον έργο. Εγώ είπα τίποτε.
0: Μάλιστα, μπράβο.
6: Thank you very much.
0: Χαιρετώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
7: Ο Άρης είμαι ο Αρχηγαγούργος.
0: Ναι, Αρχηγαγούργε.
7: Αποδείξαμε ότι και με τα δεύτερα δέρνουμε καλές ομάδες.
0: Πάρα μου τώρα.
7: Και με τα δεύτερα.
0: Μάλιστα κύριε.
7: Το μόνο άσχημο είναι ότι έπρεπε να του δώσουν τα του δύο και παραπάνω χρόνο στα παιχνίδια. Από με 3 λεπτά έπρεπε να του δίνουν 20 λεπτά του ανθρώπου.
0: Ποιο?
7: Του Γιώβεβιτς.
0: Α.
7: Ήταν άσχημη η κατάσταση του για Ομπέρκ. Έγινε τώρα να βάλεις 3 λεπτά. Αφού έδερες. Μέλιωσε. Βάλ τον 20.
0: Καλά, όλα εντάξει, όλα εντάξει.
7: Το άλλο είναι...
0: Ήβρε νομικό σημείο.
7: Κοινοί που φτιάχνουν κάτι αεκάρτσι, κάτι αλίστες, ονειρεύκονται πρωταθλήματα, να μην τα ονειρεύκονται.
0: Να μην τα ονειρεύκονται, είπε ο Αρχηγαγούργο, ρε, τέλος.
7: Ως πως η Μπέρτσε με Βαβασταύρου, η Ομόνια, δεν πιάνουν πρωταθλήματα, κανένα.
0: Να είσαι καλά, Αρχηγαγούργο μου.
7: Και εσύ να είσαι καλύτερα, γεια.
0: Χαιρετώσε, φίλε μου, χαιρετώσε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα, Aston Villa Nottingham Forest, Freiburg Braga στις 10 το βράδυ στο Europa League.
2: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι κι αν θες να καταφέρεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl. More to value. Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει, μα πάνω απ' όλα η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον Ακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα. Η φύση μαζί.
5: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
6: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Βαρέθηκε τα ίδια και τα ίδια. Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μεγαλύτερο. Με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα στέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
3: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Super Sport 104. Η ώρα είναι 4:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
10: Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
16: Συνέχεια στην εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Papa John's. Να είναι καλά κύριε Τάσο Μιχαηλίδη. Μέχρι την Παρασκευή θα δώσουμε και 4 πίτσες από την Papa John's του φίλου μας του Ανδρέα. 4 ρετσίδες πεπερώνι περιποιημένες όπως έδωσαμε και προχθές. Θα ειδοποιήσουμε τους φιλτάδους λίγο μετά τις 6 την αύριο. Αύριο δηλαδή.
17: Αύριο, ναι.
16: Μάλιστα. Δεχτώ. Θέλετε Papa John's αν θέλετε. Λοιπόν, για το 200 είναι το δώρο κουπόνι της Τίμκο, το είπαμε μπλιστάκης. Ξέρετε τι θα κάνετε, να το ξαναπώ στη συνέχεια. Ναι, δώσαμε 2 τέλος Μαρτίου, τέλος Απριλίου. Και θα δώσουμε ακόμα ένα τέλος Μαΐου, πιθανόν να ανανεωθεί για τη συνέχεια. Λοιπόν, τέλος Μαΐου θα δώσουμε και τα 11 200 σε δώρο κουπόνι από την Τίμκο, κύριε Ραφαέλο.
17: Τους τυχερούς.
16: Έχουμε 31 υποψηφίους, άρα έχουν μέχρι τώρα. Αλλά, ένα μεγάλο αλλά, εκκρεμούν 2 διαγωνισμοί μεγάλοι.
17: Okay.
16: Οι οποίοι είχαν να κάνουν με το 1-2-3 και τον κυπελούχο και το 1-2-3-4 στη συνέχεια και τον κυπελούχο. Άρα περιμένουμε την τελική κατάταξη και τον κυπελούχο. Και μόλις τελειώσει, γι' αυτό είμαι έντερος του Μαΐου, 29 ενώ, εντάξει. Και αν λείπουμε 2-3 ημέρες μέσα στον κατακλυσμό, κάνουμε το πρώτο εβδομάδο του Ιουνίου.
17: Καλή υγεία.
16: Για το φίλο μου έστειλε μήνυμα για το συναπάντημα των ακροατών μας για την περιοχή της Λεμεσού, να λάβει ο κύριος Καγκουλής, ο κύριος Γιώργος Αντωνίου από Λεμεσόν Ομονιάτης, ενώ Πάρατσος και ο Ομονιακή προς κάτω ανακατώνονται να τα σάσουμε. Με την άλλη εβδομάδα να δούμε τα τηλέφωνα και κανονίστε, κρατήστε για να ξέρει ο κόσμος πώς είναι να παρευρεθούν. Και να τιμήσουμε και κάποιους παίκτες, εννοείται αυτή τη φορά από πόλη και επαρχία Λεμεσού. Εντάξει, τις προάλλες είχαμε τιμήσει τρεις παίκτες. Στο πρόσωπο τους ετοιμηθήκαν οι παίκτες, οι παρέμαχοι της Λευκοσίας, Σωτήρη Γκαγιά Χωμονίας, Νίκο Παντζαράνα που έρθει, Πανίκου Ευθυμία Ολυμπιακού. Παίκταρη. Πάρε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα κύριε Στυλία, ναι.
16: Ναι, πάτε.
17: Το σειραμάτιμα που ακούω τώρα.
16: Πιάστο και το τηλέφωνο σου καλά, φυσά ο αέρας παντέχει ένα βαρδάρι, πιάστο το τηλέφωνο σου.
17: Ένα λεπτό να μπούμε σε αυτοκίνητο γιατί είναι απόλαυσης. Είναι κάτω στη φουσίλου σου, στον άντρο κομποδρόμο και στο φίλο τον Τάκη τον Παναόρτο. Πάμε στην πλάση στην Καιροσκήπου.
16: Μάλιστα.
17: Απέναντι θάλασσα και ωραίο αεράκι.
16: Ωχ, ρε. Χαβάς, ο λεγόμενος Χαβάς.
17: Και ωραίο ψαράκι.
16: Ωραίο. Α, γίνεται το τελευταίο το ψαράκι, δεν σου. Ψαράκι, αγίγει πενταούλα, εκτός και ο γιος μας ενδιαφέρει παραπάνω πολύ, αγίγει το τελευταίο, δεν πειράζει.
17: Το συναπάντημα ανισχύει για μας, δεν το που κάνουμε εμείς οι ακροατές.
16: Βέβαια.
17: Και να κάνουμε στη Λεμεσό.
16: Βέβαια, κοντά στη Λεμεσό, ναι.
17: Πότε βάλετε η ημερομηνία.
16: Μέσα Ιουνίου, αν είμαστε καλά από Θεό.
17: Απλώς να κανονίσετε, τουλάχιστον να μην έρθουμε στενοχωρημένοι.
16: Και καλά ρε κουμπάρε, για να ευχαριστηθείς εσύ σημαίνει ότι κάμποσοι απολωνίστες να δυσαρεστηθούν. Κάποιος να δυσαρεστηθεί, δεν μπορώ να ευχαριστήσω σκιό.
17: Μα ο Απόλλωνας είναι αυτή η Ευρώπη, να με έφτιαξε η Πάφος.
16: Α, καλά.
17: Εκεί πάμε, εντάξει καταλάβεις εσύ κουμπάρε. Λοιπόν, ξέρεις τελειώ, ήθελα πολλά ένα διαγωνισμό, αλλά δεν προλάβαμε. Τρεις ομάδες θα πέσουν στη δεύτερη κατηγορία ρε.
16: Τέλειωσε,
17: ξέρω το.
16: Από χρόνο πιο.
17: Όμως κοίταξε, ένα που η τελευταία αγωνιστική, η επόμενη θα είναι αδιάφορη.
16: Είναι και αδιάφορες ομάδες και μέλα τις κουβέντες.
17: Αδιάφορη, δηλαδή τα αποτελέσματα θα έχουν τέλος πάντων.
16: Τώρα να δούμε, αναμένουμε, χαιρετώ. Καλά περάσεις, πάτω ψαράκι σου.
17: Ευχαριστώ πολύ.
18: Καλή συνέχεια, μπάτερ.
16: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, στο 77-77-10-20 να δούμε και τα πρώτα μηνύματα από ποιες επαρχίες θα έρθουν. Κύριε Ραφαέλο, πιθανότατο να είναι από Ορμίδια, Ξηροτύμπου.
18: Να μας τιμήσουν λίγο και ο χωρίς και
16: δηλαδή. Πάντα θυμούν μας τιμήσουν, έχω παραπονό. Από τρία έχω Ορμίδια, Ξηροτύμπου και Ακροτήρι. Ήρθε μου.
18: Και Ακροτήρι.
16: Μάλιστα.
18: Άντε να δούμε.
16: Διότι χτες έστειλε το Ακροτήρι, πιθανόν να μας στείλει και σήμερα από το μακρινό Ακροτήρι. Έτσι να κάνουμε την έκπληξη. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Έλα, έντασο. Βλέπεις κάτι για μένα που είσαι κολλημένος και για μένα που θωρείς. Καλησπέρα, όχι κάτι θωρείς και γι' αυτό λέω, είδες κάτι, έχει καμιά ανήθιση. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Στελιού.
16: Ποιος?
19: Ο 007.
16: Α, μάνα μου, καλώς το μουζουκσί μας.
19: Ποιος είναι μαζί σου?
18: Ραφαέλλος.
16: Είναι ο Ραφαέλλος ρε κουμπάρε.
19: Ο Ραφαέλλος
16: που είναι από τους λίους που μας επουλήσασαι.
19: Οκ.
16: Κάποιοι άλλοι και κάποιες άλλες επουλήσαν μας, αλλά είναι και κοφτήμα ρε φίλε. Αν ήταν η αχαριστία που δουν το αδίκημα, δεν ήταν σπαντά.
19: Κοίταξε, το 90% της Κύπρου ήταν μέσα.
16: Έμπειρες, άστα να πας.
19: Το λοιπόν, όπως το έφερες τώρα η κουβέντα, να σου πω κάτι που μου έκαμε εντύπωση σήμερα.
16: Τι?
19: Εν και αφορά ομάδα μου, αφορά την Ομόνια. Άκουγα στην εκπομπή των παιδιών σήμερα πριν, έφτυγε ένας κύριος τέλος πάντων και είπε ότι εγώ τον Μπέρκλερ για να το θεωρήσω καλόν προπονητή πρέπει να πάει στους 8 του Champions League.
16: Πρέπει να πάει
19: στους 8 του Champions League.
16: Ναι.
19: Για να το θεωρήσω εις άξιον του Ιωβάνοβιτς.
16: Ναι.
19: Το λοιπόν ξέρεις, καμιά φορά δεν και καταλάβουμε ότι παίζει ρόλο και κάποιες συγκυρίες για να προχωρήσει μια ομάδα.
16: Ναι.
18: Σίγουρα.
16: 0-0-7 μου.
19: Ναι.
16: Ακούμε.
19: Ναι.
16: Ο Χένιμπερκ ήταν σπουδαίος και παραμένει σπουδαίος συν κάτι τι. με την εμπειρία που απεκόμισε στους πάγκους των ομάδων και αποδεικνύει το συνέχεια ότι και πιο εμπειρός επέστρεψε στην Κύπρο και πιο σοφός. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Δηλαδή ήρθε πέρσι και ανέλαβε την ΑΕΚ. Ένα ανανεώθηκε το συμβόλαιο του και έκλεισε στην Ομόνια και ήταν γνωστό. Και έπαιξε στο κύπελλο ΑΕΚ Ομόνια. Και φάνηκε για πολλοστή φορά τζέντρεμαν και με 10 παίκτες έφκαναν την Ομόνια έξω πιέν τελικών και κέρδισε και ο Απόλλωνα. Και ήρθε την επόμενη χρονιά στην Ομόνια. Και με τους ίδιους βασικά παίκτες, εντάξει, στο Μαέγερ υπάρχει κάποιες προσθήκες, αλλά κορμών βασικών από πέρσι, ανάστησε ποδοσφαιρικά παίκτες που πέρσι ήταν κοντά στους μέτριους και λοιπά, Κίτσι, Μασούριες και λοιποί.
19: Συμφωνώ, συμφωνώ.
16: Και εύκαλε μητσούς πάνω, έδωκαν τους ευκαιρία και πιάνε το πρωτάθλημα με 16 τόσους βαθμούς διαφορά και πιθανόν αν πας και 20, που είναι ρεκόρ στο 16, αν παραμένει και ο 16 ρεκόρ, πάνω από 11 ρεκόρ στα play-offs. Είναι μόνο να κάνει πέτο κυρίου να το αποδείξει ότι είναι καλός προπονητής. Καλός, όχι πολλά καλός ακόμα.
19: Είναι μόνο
16: να κάνει να πάει στους 8 του Champions League.
19: Ναι.
16: Για να μην πάει έναν καλός προπονητής. Επιέναμε κάθε χρόνο μια με μια πάνε στους 8 του Champions League, ας πούμε σαν κυπριακές ομάδες.
19: Μα ακριβώς.
16: Για να μην πάει έναν καλός προπονητής. Επιέναμε κάθε χρόνο μια με μια πάνε στους 8 του Champions League, ας πούμε σαν κυπριακές ομάδες.

0: Και μπράβο του που επίε μια χαρά και τα κρίσαμε που επίε. Και βεβαίως αν πάει η Ομόνια να πούμε χίλιες φορές μπράβο και να τα κρίσουμε που να πάει. Αλλά δεν είναι στοίχημα για τον Χένιμπεργκ να τον πει κάποιος ότι για να είσαι καλός προπονητής πρέπει να είσαι 8. Για όνομα του Θεού.
1: Ακριβώς τότε η συζήτηση υπήρχε.
0: Γιατί ο Αρτέτα, ας πούμε, για να πούμε έναν καλός προπονητής πρέπει να πιάει τρία Champions League. Αν μοιάζει πρωτάθλημα να γίνει και ένα Champions League. Και έπαινε και τέσσερις δεύτερες θέσεις και πιάνε και κύπελλο και λοιπά, πιάνε τα ούλα. Είναι καλός. Για την ομάδα που έχεις, είναι για τα δεδομένα της εποχής που έχεις. Για όρομα τους. Αυτά.
1: Φίλε για τον Αλκέτσα, ναι.
0: Να.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω λάθος εδώ στην Αρσενάλ, παρόλο που είναι μια Αρσενάλ, πιστεύω να τα καταφέρει.
0: Α.
1: Και στους κοιό.
0: Μάλιστα.
1: Στόχους.
0: Το τύπο ετοιμάσου για τα μέσα του Ιουνίου, έχεις αποστολή μεγάλη και το ξέρεις, και να μιλήσουμε.
1: Ναι, άκουσα το, ναι, να το δούμε.
0: Μάλιστα. Οργανώθου.
1: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
2: Χαιρετώ.
0: Λοιπόν, πάμε, ξέρεις, καμιά φορά που είναι κάποιοι που έχουν κάποια αποθυμένα ή είναι κάποιοι που είναι απόλυτοι. Ή είναι κάποιοι που ενθουσιάζονται, ή είναι κάποιοι που ακούν ήταν που δηλαδή κάνουν αντίγελικό συμπούλιο ή τίποτε άλλο οποιασδήποτε ομάδας, έχουμε καλή ομάδα, αν έχουμε καλή ομάδα, αν πιστεύουν, αν πιστεύουν ή αν πιστεύουν ομάδες μέσα τους, βάλουν εκείνα που θέλουν και πιέρνουν και κάνουν μόνο ρε εδώ, ευκήγε ένα άτομο, είπα σε το και εκτός, ευκήγε ένα άτομο και πιέρνουν να μου πει ότι ξέρω εγώ μια χρονιά ότι να κάνει σύγκριση της ομάδας του και να πει ότι το ΑΠΟΕΡ του 19, κάτι τέτοιο, 18, 19, 20 άνθρωποι ήταν που ήταν, ήταν το καλύτερο ΑΠΟΕΡ όλων των εποχών. Και όταν δημοσίως είπα του, ελπίζω να στήφκει και να είμαι όχι σοβαρό μιλώ, και είπα του να κάνει σύγκριση και ξεκίνησα από το χιόνι και κατέληξα στον Αλμέιτα, ράδω εγώ είναι μια ΑΠΟΕΡΙΣΑ και σίγουρα είναι τριχόν που ακούω τους παιδούς μετά τους άντους παίκτες. Και να πεις ότι σήμερα είναι το ΑΠΟΕΡΕΝ καλύτερο που τον Μπίντο, που τον Μωράι, για όνομα του, άντε ρε παιδί να παίζει το, για όνομα του. Εκείνε δεν έχουν τα πράγματα, καμιά φορά που τόσα ξέρεις, τόσα λες, ισχύει, λαλούς είναι να μπορεί να πεις, εξαρτάται, δεν ξέρω, ισχύει όλες τις ομάδες. Όταν κάνει σύγκριση, να κάνει σύγκριση για να ξέρεις με ποια ομάδα κάνει σύγκριση, με την προηγούμενη σωμάδα, μιλούμε πάντα γιος που κάνει σύγκριση της ομάδας με την ομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να πει το 8, ας πούμε, και ύστερα να πει, ξέρεις, το 11 ή το 12 και λοιπά, ή το 5, να κάνει μια σύγκριση, ή το 99, κάνει σύγκριση, αλλά να επιχειρηματολογήσεις και να πεις τα δεδομένα που είχε η ομάδα του 99, του Μητόσεβιτς, για παράδειγμα, ή να μπω κάνουμε στην Κύπρο, ή να μπω κάνουμε στην Ευρώπη, ή τα δεδομένα που είχε η ομάδα του και τα σπάγια, ή να μπω κάνουμε στην Κύπρο, ή να μπω κάνουμε στην Ευρώπη, και να επιχειρηματολογήσεις, μάλιστα. Αλλά ένας από τους οποίους είχε καλύτερα όρθους όλων των εποχών, ήταν, ξέρεις, του 96. Επιχειρηματολόγο, αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Και πριν προλάβουμε και ο στρατάρχη, γιατί είναι έτοιμος, αλλά μπορεί να το ράει λόγο, είχαν νάνει. Ή στο κάπου για μένα καφέ να μπω στο δικαστήριο τη Λεμεσού, ή στον ένα αέριο, κάπου ένα να κατώνεται. Λοιπόν, περιμένουμε εντελώ τα δικά σα τα μηνύματα στο 23-24. Τι γίνεται.
2: Μεταξύ, η Αγγλία πάει ολοταχώ να πιάσει ούλα, ξέρει το, ναι.
0: Μα πού το στηρίζει αυτό το πράγμα, ρε.
2: Τελικό Champions League για σένα. Φαβορία στο Βίλα στο Europa.
0: Τελικό Champions League.
2: Γεια σα, έστω τελικό.
0: Ναι.
2: Μαζί με Μπαρί.
0: Ναι.
2: Για στον Βίλα, φαβορία το Europa League.
0: Εντάξει, μια εκ των δύο να πάει έτσι. Και οι φόρε
2: για σένα. Η Crystal Palace το ίδιο στο Conference. Οπότε να πα όλα προ Αγγλία.
0: Ξανά διαγγέλνω το πράγμα. Σαν είχε με χώρε να το πάρουν του τρει του θεσμού. Δεν θα είναι η πρώτη φορά.
2: Όχι, δεν θα είναι η πρώτη φορά, αλλά λέω ότι τώρα.
0: Αλλά τα Αγγλία, Ισπανία ουσιαστικά. Είναι οι.
2: Με άλλε τρει ομάδε.
0: Ναι. Στου θεσμού. Κάτι θεωρεί και δεν ήξερα να μου θεωρεί για μένα. Ανησυχώ. Τι θεωρεί για μένα. Έχει τίποτε, βλέπει κάτι συγκεκριμένο. Είναι από κόσμο.
3: Τίποτε δεν έχει με φάση. Μην ανησυχείς.
2: Ετοιμάζεται για αύριο, ξέρω εγώ.
0: Να με ετοιμάζεται για αύριο.
2: Για τον κύριο.
0: Είναι 9 και 4 μπαλέ.
3: Ναι.
0: Άρα μόλις τελειώσει η έννοια ορθός η Αύρωπο έτσι με ανήψωνα.
2: Ναι, άρα ορθός η ύψωνα θα πρέπει.
0: Εγώ έτσι τελειώσει ορθός η ύψωνα, συνδεθούμε Ελλάδας προς πάρα. Εντάξει, ευτυχώς δεν θα σε δάμε. Ειλικρινά, ευτυχώς δεν θα σε δάμε. Δεν μπορώ να έχω τις έννοιες σου.
3: Δεν έννοιες έχεις.
0: Την ώρα 9 να φεύγω και να σε σκεφτώ ότι να πάω να οδείξω.

0: μπορώ να χωρίς εγγενή. Καλύτερα μέσα στο γεννή ημέρα. Εγκαλό σημαίνει τούτο. Έχει ούτε υπόψη σου, εγκαλό σημαίνει τούτο.
1: Τέλος πανταμένα είσαι να μην πω τίποτε.
0: Τέλος εγκαλό. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Καλό κύριο Στέλιο.
0: Σου πάρω στρατάρχη, δεν με σου περιχώρονται και συνεχίζουμε να πάνε. Πού ανακατώνεσαι αυτή τη στιγμή, ρε στρατάρχη?
2: Είμαι κοντά στον Ενάριο, έπια που του άρεσε από 100 ευρώ. Έχασε του από ο Ρώσος του Άρη, επειδή διακοπές, έπια 100 ευρώ.
3: Μπράβο.
0: Εντάξει.
3: Μπράβο στον Άρη.
0: Ασέν.
2: Η Παρίς Σεντζερμέ για δεύτερη συνεχόμενη γωνιά θα παίξει στον τελικό του Champions League 30 του Μάη στην Βουδαπέστη, αλλά δεν μπορεί να κερδίσει την Άρσενα 5-0 όπως πέρσι έκαμε ρεσιτάλ συντριβή παρολεθρία την Ίταλη Ιταλίας Μιλάνου 5-0. Η Άρσενα μετά από 20 χρόνια θα πιάει το Champions League.
0: Μάλιστα.
3: Δήλωση.
2: Είναι φαβορί έμεση. Είναι τελικός, είναι 50-50, αλλά η Άρσενα θα το πιάει διότι έχει ομάδα ενέμπειρη και στην Premier League μπορεί να πιάσει το πρόσημα. Είναι το πρώτο μεγάλο φαβορί. Για την Ομόνια έπαιξε με αλλαγές, έχασε ευκαιρίες η Πάφος, είχε στην Ομόνια την Κυριακή στη Φιέστα απονομή προσήματος πρέπει να παίξουν οι βασικοί, να κερδίσουν την ΑΕΚ, διότι η ΑΕΚ παίζει η Ευρώπη δεύτερη, ενώ ο Απόλλων θα τα όγει ούλα για το κύπελλο 29 του Μάη στο Γασίπι με Μπάφου.
0: Ναι.
2: Ενώ το ΑΠΟΕΛ πρέπει να φανεί σούπερ τυχερό τρεις συνεχόμενες νίκες με Απόλλων, Ομόνια και Πάφων να παίξει σε Ευρώπη. Δύσκολο πολλά. Και απόψε θα κερδίσει Άστον Βίλα τη Φόρες 2-0 για το Europa League.
0: Εντεκάδα.
2: Η Βόρειον Κορέα.
0: Α, Παναγία μου, αγάπη μου. Έτασο. Άραγε μου. Έλα, ρε,
2: η Βόρειος Κορέα έπαιξε στη Γερμανία το 6 με Ιταλία 2-1, Ισπανία 3-1 και Γερμανία 2-0. Ο προπονητής της Βόρειος Κορέας, ο Χίτσικ, Ολλανδία, έκανε προπονητή στο Κατάρ, Αυστραλία και Αιχόβε στην Ολλανδία και έπαιξε η Βόρειος Κορέα με τη Superstar για να γίνεται καλά. Τερμαφύλακας Ζαν Γιουγιουσί Τσικ, 2 Μπουγιουγιου Ζουκ Τσικ, 3 Γιουγιουσίκ Ιουκ, 4 μπόλιο μόκ, 5 λι, γιο, σι, τσικ, 6 γι, γι, γιου, γιου, σι, λου, 7 τσου, σου, ζου, λι, 8 γι, γιο, σικ, 9 ζω, γι, σου, 10 μπόλιο, λο, σουκ, 11 παλιά, Αγγλία, κόκκινους διάβολους, τέμπιδες, δεκαετία τους 2000, μάτσε στη Γνέντε, ζαν, γι, γιου, τσουκ, για το απόγευμα, αύριο θα πω, του Σαμουράι, Ιαπωνία.
0: Μάλιστα, ρε Σαραδάχη, καλό
2: απόγευμα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ακόμη, πέμπω ποτέ θέλει να πάει διάλειμμα, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Να δω αν έχει τίποτε τώρα να ενημερώσουμε, δεν έχει τίποτα ποδοσφαιρικό, είπαμε να έχει αύριο το μπασκετάκι. Εμείωσε είναι η Χαποέλ, ρε.
1: Τώρα είναι όλα 2-1.
0: Α?
1: Όλα εκτός από το Ολυμπιακό, είναι 2-1.
0: Μάλιστα, κύριε. Άρα έχει λίγο action ακόμα.
3: 76-69.
0: Δεν με θέλεις τώρα.
3: Άρα.
1: Διάλειμμα.
0: Διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό. Να δω κάτι. Εντάξει. Οκ. 23-24 τα μηνύματα και 77-77-10-20 μετά το σύντομο αθλητικό δελτίο πέπτης από η Ματινή και είπαμε 6 και 10 πάνω κάτω. Πανίκος Αντωνίου, άλλος υπτάμενος παίκτης της ΑΕΛ στο ρετρό 3-4-1. Επιστρέφουμε.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
5: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
7: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
8: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
4: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/VisaWin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
12: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο world. Mr. & Mrs. Pet. If you know, you know.
14: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
16: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
17: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
18: Flame Grilled Tastes Better.
19: Στοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
20: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
21: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
22: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
21: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 5.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Super Sport 104.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
5: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Έδεσε Ανδρέα Χρήστου. Μέχρι το 2028 η Ομόνοια αποχωρούν από τους πράσινους η Μασούρας και Γιοβετίτς. Πλήγμα στην ΑΕΚ Μενκαρσία που χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Αλομέροβιτς στην ομάδα της Λάρνακας. Κουν και Βέισπεκ έχουν ανανεώσει με τον Απόλλωνα. Θέμα χρόνου να συμβεί το ίδιο και με τον Κβίτα. Καμία εξέλιξη με Μάρκες. Στην ΑΕΛΤΑ Μάχου και Μάρτιν στρέφουν την προσοχή τους στον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν, κοιτάζοντας την κυπριακή αγορά. Ο Φελίπε στην ΠΑΦΟ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον αγώνα κυπέλλου με τον Απόλλωνα. Θέμα ετοιμότητας, η επιστροφή του Κολτάρ. Κεφάλαιο προπονητής, Κάστανος και Κορέγια είναι υψηλά στον προγραμματισμό του Άρη. Ο Λαγίγκα στον Αποέλ συμπλήρωσε κάρτες εν όψη Απόλλωνα εκτός Μπέλετς, Χριστοδούλου και Ρώσα, καθώς και ο τιμωρημένος Λαϊφής. Κίκο, Ιωάννου και Μπέρκστρομ συζητούν με την ανόρθωση για νέο συμβόλαιο. Στις 8 σήμερα θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο φούτσαλ ανάμεσα σε ΑΕΛ και Αποέλ με μετάδοση από τη Σίτα Βιζόν. Την περίπτωση του Τζέιμς Ταβερνιέρ παρουσιάζεται να εξετάζει η ΑΕΚ Αθηνών. Η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό που θα την εκτίσει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Βγαίνουν απόψε τα ζευγάρια των τελικών του Europa και του Conference League για το Europa League, Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Branca. Και για το Conference League, Crystal Palace, Shakhtar και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγκάνο, όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ, διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίας, 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώργος, κύριε Ραφαέλο.
1: Να είναι πάντα καλά οι χορηγοί μας. Να είναι πάντα καλά οι χορηγοί μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα με ποιες επαρχίες θα έρθουν να πούμε το καλησπέρα μας. Να πάω στον κόσμο και να, πω κάτι για τον κόσμο και για την ερχόμενη εβδομάδα και όλα τα σχετικά. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
2: Μαύρος Πάρθυρας.
0: Ναι ρε Μαύρε Πάρθυρα μου.
2: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
2: Αυτά, αυτό έχει σημασία. Να, αν καλά και εσύ και συνεργάτες σου.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου. Να μου κάνεις.
0: Είσαι ορεινές περιοχές τώρα.
2: Τα ορεινά μου, πού να μη.
0: Στα ορεινά, κουμπάρε μου, και πάνω βασιλιάς.
2: Αφού ευαρύθηκα τους όρους και όλα. Και αυτό το κράτος ακόμα, το ίδιο.
0: Μάλιστα, ευαρύθηκαν τους όρους και όλα, ο φίλος Μαρέ, κουμπάρε ο Παύρος Παθηλαρέτα σου. Πας στα ορεινά. Έχεις και τηλεορασάς και το ραδιοφωνού σου και όλα, ναι.
2: Έχω την γεννητριούα μου, την τηλεορασούα μου, το ράδιο μου, ό,τι θέλω βλέπω.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
2: Κατεβαίνω, παίρνω την πεζίνα μου, αν μου κάψει 3 ευρώ μέχρι το πρωί.
0: Οχ, ωραία.
2: Ένα μαραζόνο για να πληρώνω μια τζίνη της ηλεκτρικής.
0: Μάλιστα, βασιλική.
2: Και να μας περιπέζει.
0: Μάλιστα, κύριε. Βασιλική προσέγγιση. Τέλειωσε.
2: Θα πάρω τώρα και το ψυγούι μου, έχει κοντά τα μικρά. Δεν θέλω τίποτε άλλο.
1: Ζωή χαρισαμένη.
0: Μάλιστα.
2: Να μου είναι με τις ομάδες, τέλειο μου, έχει κανένα μάχη σήμερα, ξανά έχει.
0: Έχει και η Europa και Conference, υπόψη, ώρα 10.
2: Να τα δούμε.
0: Να προσχωριστείς, παίζει Άστον Βιλαφόρες, παίζει Φράιμπουργκ Μπράγκα.
2: Να γυρίζω τα τούτα.
0: Ναι, Κρίστα Πάλας Σαχτάρ και στο Στρασβούργο με τη Ράγιο Βαϊκάνο.
2: Κυπριακά εντυχία, ναι.
0: Όχι, έχει αύριο την ανόρθωση με τον Ύψορα και το Σάββατο τον Κάτω Όμηρο και την Κυριακή τον Πάνω Όμηρο και τη Φιέστα της Ομονίας.
2: Εχθές ήταν που ήταν με την Πάφων, ήταν που είχε.
0: Ναι, που είχε με την Πάφων.
2: Ότι έπαιξε με την Πάφων.
0: Κέρδισε 2-0 η Ομονία.
2: Ούτε άκουσα τίποτε. Εκοιμούμουν εχθές όλη μέρα.
0: Άριστα, κύριε.
2: Έτσι αέρα φρέσκο. Οχ, και τα δέντρα να σου φυσούν και το αερού είναι το ωραίο.
0: Καλό, κι ας σου καηρές.
2: Εγώ σου λέω, τι να βλέπω. Έγινε Στέλιο μου.
0: Να σε καλά. Καλή
2: ξεκούραση να έχει.
0: Έγινε.
2: Bye.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλησπερίζω τους αγαπημένους μου φίλους.
0: Σαλαμίς.
3: Αιώνια.
1: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σου κύριε Ραφαέλο.
1: Γεια σας.
0: Να έχουμε και σαραμινάκια του χρόνου, πρώην κάτι
1: μοδιανό. Εδώ που της αξίζει η κυρία σας.
0: Βέβαια, είδες ότι να πήραμε για το καλοκαίρι, να πρέπει για καμιά πύρα που αμένει να πίνουμε.
1: Ου, Βανάγια.
3: Να μην τα κάνουν οι σούπερε.
0: Ενάξιο να ανοίξει που δουν το πάπια με μέσα στο απόχωστο σου.
1: Με τα τράφια, με ούλα.
3: Δεν έχει κάνει να μας πει τίποτε.
0: Άριστα, κύριε.
3: Τώρα η βορία πια λιώβεν καλησπέρα μου στην Ελλάδα.
0: Καλά έκαμες.
3: Και καλό υπόλοιπο και αύριο πάλι.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε.
1: Ευχαριστούμε.
3: Άντε, bye.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Σπύρο.
0: Ποιος?
4: Ραφαέλο και Τάσο. Τάσος ανόρθωσης στον Τύρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τάσο, καλησπέρα.
0: Καλώς
4: όρισε στο σταθμό και σας άρχισε.
1: Αργήσαμε αλλά έφθαν. Αυτό είναι η σημασία.
0: διότι για ένα διάστημα νόμιζα ότι βρουτοδείχνει και τούτος, αλλά τελικά έβαλε το στιγμά τα παντελόνια του και τούτος. Εν παντελονάτος, που έχει σημασία. Ναι, βέβαια.
4: Μ' αρέσει πρίσω, δεν σταματά, ξέρει τα πως τον είμαι.
1: Πρέπει, σταματούμε να σε δούμε λίγο και συνεχίζουμε.
4: Μπράβο. Και το εκτιμώ αφάνταστα.
1: Να είσαι καλά κύριε Τάσο.
0: Πάνε και τον Ιστό.
4: Ούλοι λαλούς για πρωτάθλημα και εκεί πέλλον να πούμε και εμείς Ραφαέλο μου να γυρθέ στο κανάλι. Αν όρθες πολλά τρίτρα του χρόνου. Άι τσον Καγκούργο να διαμαρτύρεσαι.
1: Λαλείς.
4: Λοιπόν, ένα νέο άλλο.
0: Είμαστε εμείς με τον Ραφαέλο, ναι, και ο θείος μας ο Τάσος Κοσολάκης.
4: Λοιπόν, και εγώ έφερα τον άγκο να μου είσαι άπεστο πρέμιο στην πισίνα.
0: Μάλιστα, καλά έκανες.
4: Κάθομαι για εγώ την εκπομπή, για άλλο μια κιλό Ραφαέλλον, ήταν να πιάω αύριο φυσικά, έπια σήμερα.
0: Να, δε σε καλά, σε ευχαριστούμε πολλά.
4: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης και εδώ, σας ευχαριστούμε.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Παύλος Αναστόσιος Παναθηναϊκού Manchester United.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μάλιστα κύριε, μετά από 43 ημέρες και
2: 43 ημέρες λοιπόν, αίμα έχουμε ασθενήν στο σπίτι.
0: Εμεραστικά.
2: Κοιτάξτε, είναι άνθρωπος αλλά ζει 14 χρόνια μαζί μας.
0: Α, ενώ το
2: σκύλος μου, ο σκυλάκος μου.
0: Έχω
2: τον οποίο εσώσαμε όμως, εσώσαμε, προλάβαμε το.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Λοιπόν,
0: έχω τον Γιώργο Μαρία.
2: Ναι, θέλω μία παράκληση από σένα. Θέλω τον τελικό του κυπέλλου Κύπρου,
0: ναι,
2: από το ραδιοσταθμό μας να τον μεταδώσεις εσύ.
0: Ωε ρε φίλε, να είμαι εξωτερικό.
2: Α, να είσαι εξωτερικό.
0: Ναι, να είμαι εξωτερικό.
2: Α, ξέρω που να είσαι.
0: Όχι, ήταν προγραμματισμένο.
2: Α, ήταν προγραμματισμένο.
0: Ναι.
2: Ξέρεις ότι αρέσκει μου να σε ακούω να μεταδίδεις
0: μάχη. Έχει καιρό να παλάρω.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Θα προτείνω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Να το μεταδώσουν οι δύο αθλητικογράφοι. Ο ένας της Πάφου, ο Χάρης, και το άλλο ο άλλος ο Παύλος.
0: Είναι να τα κανονίσω με μένα χιζένια.
2: Διότι είναι και ο Παναθηναϊκή.
0: Ναι.
2: Ο Μάκης δεν ξέρω με ποια ομάδα είναι στην Ελλάδα.
0: Είναι Ολυμπιακός ο Μάκης.
2: Είναι Ολυμπιακός, εντάξει, ένα στεναχωρημένο.
0: Και να έχω σωράχτης ο Τάσος ο Μιχαλίδης.
2: Α?
0: Και να έχω σωράχτης ο Τάσος ο Μιχαλίδης.
5: Βέβαια. Ε, να με εγώ έτσι όλοι.
2: Αλίμονο.
0: Μάλιστα.
2: Αλίμονο. Λοιπόν, παιδιά, να έχετε έναν καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και για διαόρθωση δεν φοβούμαι, εστημένη η ομάδα μας, έναν καλύτερη του χρόνου.
0: Να συζητήσουμε άλλη ώρα, να το δημοσίως.
2: Να το δημοσίως, οκ.
0: Όχι, όλες τις ομάδες τις μεγάλες, να είσαι καλά.
2: Βεβαίως.
0: Έγινε, χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βιρτάτε.
0: Ποιος?
6: Κώστας Ομονία.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Πάντως είμαι χαρακτηριστικά από τη φωνή σου σε μετάδοση ραδιοφωνική μέσω τηλεοπτικής μετάδοσης.
0: Πού?
6: Σε έναν από τους πιο ιστορικούς αγώνες στο Χασιπί χωρίς οπαδούς λόγω κορονοϊού Ομόνοια Ερυθρός Αστέρας.
0: Ναι, μετάδωσα το Ομόνοια
6: Ερυθρός Αστέρας. Μετάδωσα το, αφού ακούω τη φωνή σου που ήταν κάνει τηλεοπτική μετάδοση.
0: Ναι.
6: Ήταν στα πέναρτη. Να, υγεία μου,
0: για πρώτη φορά που πέρασε η Ομόνοια σε ομίλους, ναι.
6: Μάλιστα.
0: Ναι, μετάδωσα και τα πέναλτι, ναι.
6: Υγεία μου, τα νύχτα, Αντζίνια.
0: Ναι. Τούτο που λέω εγώ μια φορά ρε φίλε, δόξα σε ο Θεός, ήμουν τυχερός, ήμουν ευλογημένος, εν πάση περιπτώσει τα μεγαλύτερα γεγονότα βασικά μετάδοσα τα Κύπρο εξωτερικό. Γι' αυτό που τα τελευταία 2-3 χρόνια ασχολούμαι, προτιμώ να συντονίζω όμορφα να βλέπω τα μέσα. Κάποια ώρα εντάξει να βράσω λίγο. Οκ.
6: Ήμουν και ευλογημένος γιατί βρεθήκαμε και το 2003 στο Βίσσελα Ομόνοια, στην Κρακοβία.
0: Μα ήσουν και κάτω.
6: Βεβαίως.
0: Που φάμε τα νερά.
6: Που φάμε τα νερά, τα χαλάζω, αλλά και καταλαβαίναμε στέγιο που γίνει την ημέρα. Εντάξει,
0: που μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο και φτάμε τις φόρμες του Τόνι Σαβεύσκη, α. Ναι. Έχει ιστορία και το πράγμα. Μιλούμε, εντάξει. Ήταν ο Μακαρίτης ο Τσαλίτς και ήταν να πάμε με την αποστολή μια χαρά με μου έχουν παραπάμε λάδω ρε πάμε με τον κόσμο να τελειώνουμε όχι να πάμε με δύο που ξέρω δεν τώρα στα καρονίσαμε με πάμε τα νερά ήταν και η κόρη μου μαζί.
6: Μαρία νερά οι μιλούμε ήταν
0: καρέκλες. Τα ρούχα μας ήταν μες στο λεωφορείο και οφείλω να το ξαναπώ δημοσίως πραγματικά πήγαμε μέσα είδε με μουσκεμα ήταν ο Σαβεύσκη με ο Σαβίδη ήταν με μουσκεμα και ειλικρινά προς τιμήν το Τόνι μας και φίλοι πολλά. Πάρα πολλά φίλοι. Εζήτησε τον οδηγό και πήγε μέσα στα νερά να του ανοίξει το λεωφορείο της αποστολής της Ομόνοιας και είχε δεύτερο ζευγάρι φόρμες και το και μου. Φαντάσου. Όσον και έκαμνε μου, ξέρει ρε κομπάρε, όσον και μπορούσαμε. Εν και είχαν αλλάξει ρούχα και έφυγα μέσα στο λεωφορείο και ήρθα μέσα στο αεροπλάνο και αυτόν και στο ήρθα Κύπρο με τις φόρμες του Σαβεύσκη. Εσύ δόλωσε εντες έπλαινε εντες η κύριε, πήρα τις έτσι διπλωμένες όμορφα περιποιημένα. Καλό.
6: Και ένα από τα δύο μου γίνεται ρε, 25.000
0: πόντο γίνεται
6: την Κυριακή.
0: Ενάχει ναι, εντούτα ήταν να εγώ ξεκινήσω από το δόμο. Καταρχάς, έτσι περιπτώσεις δεν στην καλή σου την κουβέντα για την ομάδα που δίνει χώρο στους πρωταθλητές με τον τρόπο
6: που εννοείται.
0: Ναι. Την άγρια, το ότι ένα γεμίσει το γήπεδο, ένα γεμίσει. Ακόμα μια φορά που γέμισε, που θυμούμε μετά από 8 χρόνια που ήμουν στο γήπεδο και μετά δώσα το Ομόνια Άρης 3-1, πάλι ήταν τότε και οι τέσσερις εξέδρες δικές της Ομόνιας.
6: Μοναδικές στιγμές, φίλε, εντάξει, Κυπριακιά, Κυπριακή ομάδα, εντάξει, είμαστε νησί. Το να βλέπεις ένα γήπεδο 25.000 και να ζεις τις στιγμές μέσα, να βρίσκεσαι μέσα σε τόσες χιλιάδες κόσμου που δεν μπορεί να συμβεί συχνά.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
6: Ήταν διαφορετικά και τα δεδομένα των εποχήν αυτήν.
0: Ναι, βέβαια.
6: Τριξέρι νομίζω. Και ο Ζυγιάς ήταν μας πιο ακόμα στους ξένους. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Πέμω.
6: Το 2003
0: ήταν το παιχνίδι, ναι.
6: Ναι, είμαστε πιο ακόμα στους ξένους. Νομίζω το γύρω από πράσιμο.
0: Ναι, πιθανό.
6: Ναι.
0: Μάλιστα.
6: Έγινε στο γιο μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Η ώρα 10 παίζει Final Four η ΑΕΚ.
1: Ναι, στην Ισπανία με την Ίτσελσα, ναι. Ισπανία.
0: Μάλιστα. Έχει το δικό του ενδιαφέρον, βεβαίως.
1: Για τους φίλους της ΑΕΚ.
0: Εννοείται και όχι μόνο. Final Four, φίλε. Κάντε μου κουλά να κατώθηκε μπάλε. Στον ολιγομίλητο Ντάσο Μιχαηρίδη, μάλιστα. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο μου.
0: Ποιος κύριος?
7: Νικόλας Ομόνια Λεμεσός.
0: Καλησπέρα. Πού είσαι, Νικόλα Ομόνια, τι λέμε, Σανέ?
7: Πάω αεροδρόμιο να φέρω μάστρο.
0: Πάει σε αεροδρόμιο να φέρεις το μάστρο. Μάλιστα.
7: Μάλιστα.
0: Να το φέρεις και να πάει να το και όπως που να πάει σπουδά αεροδρόμιο στη Λεμεσό, να πάει τσάι από Νικοφίνου, σκάριο να μπούχει, να σε τάσει, να σε ποτίσει, ρε κουμπάρε.
7: Μα. Επιένει με την Ατλέτικο και χτες επίενιδεν την Μπάιερ.
0: Τόσο καλά.
7: Και έρχεται σήμερα.
0: Είναι το Μαδερνιδιαί.
7: Με ένα Αρσενάλ άρρωστος.
0: Α, ένα άρρωστος. Και πρέπει να κατασκευάσεις την Μπάιερ με την Παρί.
7: Με και με την Μπάιερ.
0: Μάλιστα. Μια ομάδες. Μάλιστα. Εντάξει.
7: Να
0: μπουκάμετε. Είμαστε καλά με τον Ραφαέλο Δαμέ και με τον δικαιό μας τον Τάσο, ο Κωσολάρχης, μια χαρά.
7: Να πούμε ένα respect στους παίχτες της Πάφου. Δεν θα μιλήσω για την Πάφου ολοκληρή, είναι επειδή εκεί ο Χαΐζαν έχτισε ο παδί. Ένα respect στους παίχτες της Πάφου που μας έκαναν την αψίδα. Ένα respect στην ΑΕΚ που μας έδωσε την κερκίδα. Και αυτά. Ο μόνος πράφη.
0: Να πάει στο καλό. Να πιάσεις τον μάστρο σου και πάσου. Να πιάσεις και πιάσεις τον κουβέντα και πήγαινε κατά λάθος που έδεσε καμιά ταβέρνα για κοντά.
7: Θα
0: του πω
7: Τέσσερα ένα το σκορ.
0: Τρία ένα.
7: Τέσσερα γράφει,
0: Τζάμ. Δεν μας πάντα, είναι...
7: Επιάζει τον αγώνα,
0: ναι.
7: Γι' αυτό θυμούμαι. Και το άλλο που ήταν τελευταίος πάλι ο αγώνας.
0: Περίμενε, πού είναι με διορθώσεις, πού είπατε.
7: Άρα συμφωνείς
0: μητά μου.
7: Τέσσερα ένα είπα σου. Όχι τρία ένα.
0: 4-3. Α, είναι το που διορθώσες.
2: Ναι, ναι,
0: ναι. Θα θυμούμε 3-1. Εντάξει. Προηγήθηκε 1-0 άρεση μίχρο, να θυμούμε.
2: Μπράβο, σωστός.
0: Έβρε το 2000.
2: Ναι, το 2000
0: και 2001. Ναι. Αν είναι 3-1 ή 4-1, αλλά εντάξει, είναι υπερεργία.
2: Το άλλο που ήταν τελευταίος αγώνας πάλι, πάλι ήταν πρασιτερό, το 2003, έναν 5-0 εις βάρος του Απόλλωνα.
0: Ναι, αλλά πάλι ήταν 4 και αρχίδες τότε.
2: Δεν
0: το θυμούμε, νομίζω ήμουν στο κήπεδο και δεν το θυμούμε.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Τον Άρη ήταν χαρακτηριστικό, ήμουν, είχα το Σαββίδι, τον Γιώργο στο σχόλιο, θυμούμε τότε. Και ήταν το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 8 χρόνια, μετά το 93, τελευταία αναγουριστική.
2: Όχι,
0: το 2001 λέω σου. Είχα τον μαζί μου στο σχόλιο και την επόμενη χρονιά να άλαβε με Σαββέσκη την Ομόνια.
2: Περιμένω. Το 2001-2003 ήταν το 5-0.
0: Ναι, λέω σου το με τον Άρη ήταν το 2000-2001.
2: Σωστό,
0: είχα, ναι, και είχα στο σχόλιο μαζί μου εννοώ το Γιώργο Σαββίδη. Και μετά ανάλαβε με το Σαββέρσκι.
2: Μάλιστα, σωστό. Ναι.
0: Αυτά.
2: Ευχαριστώ γιατί.
0: Να σε καλά. Σε χαιρετώ.
2: Γεια.
0: Πέ μου κύριε Τάσο. Μα διάλειμμα. Εντάξει. Πάμε διάλειμμα σύντομα τελευταίων ειδήσεων. 5:30 και 6:07, 6:08 κάπου για μένα κοντά. Ρετρό 3-4-1 ο Πανίκος Αντωνίου της ΑΕΡ.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, 0 εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
10: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα. Σφαίρα.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
13: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
14: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
13: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
14: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
15: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% 2 λίτρα μόνο 2,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Παπαφιλίππου παγωτό επιλεγμένες γεύσεις 3 x 155 ml 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Comfort μαλακτικό ρούχων 4 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 5,49 και επιπλέον cashback 60 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
17: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
18: Ισχυρή άμυνα για μια πιο ισχυρή Κύπρο. Στο Δημοκρατικό Κόμμα προτείνουμε μόνιμη στρατιωτική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Ισχυρή αντιεροπορική ομπρέλα προστασίας. Αναβάθμιση αμυντικών υποδομών μέσω του προγράμματος SAFE. Τα ζητήματα άμυνας αφορούν την ασφάλεια όλων μας. Για τις προτάσεις μας επισκεφτείτε το democraticparty.org.cy. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε. Δίκο. Βουλευτικές εκλογές 2026.
19: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όρκοι προϋποθέσεις.
20: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visawin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
22: Crust τι?
21: Δβά Crust! Δώσ' Crust! Two Crusts! Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
22: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα!
21: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
23: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
24: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μεγαλύτερο. Με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
25: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
26: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
27: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί.
0: Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον Ακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγιές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι αυξημένες αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων των οποίων θανατώθηκαν τα ζώα λόγω αυθόδους πυρετού, ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Το συνολικό ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στα 35,6 εκατομμύρια ευρώ, με τις αποζημιώσεις να αυξάνονται κατά 200%. Οι κτηνοτρόφοι στείνουν ξανά μπλόκο στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς αύριο στις 11 το πρωί, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους έως ότου σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων. Η αστυνομία ενημερώνει πως δεν θα επιτρέψει να κλείσει οποιαδήποτε λωρίδα κυκλοφορίας ή τμήμα του οδικού δικτύου, ούτε θα υπάρξει αποκοπή ή παρεμπόδιση της τροχαίας κίνησης. Προς μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να κινούνται έστω και με αργά βήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη είναι επικείμενη, ενώ η Ιρανική πλευρά αναμένεται να απαντήσει εντός των επόμενων ωρών στην Αμερικανική πρόταση. Ενώπιον του ΕΟΑΛΕ Μεσού έχουν κατατεθεί αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικών αδειών για ανάπλαση κτηρίων στην εγκαταλελειμμένη κοινότητα Τρόζενα, μετά και την πώληση ιδιωτικής γης σε ξένους επενδυτές. Οι πολεοδομικές άδειες αφορούν κάποιες κατοικίες, την δημιουργία ενός συνοπείου και την δημιουργία ενός κατασκηνωτικού χώρου στην κοινότητα της Τρόζενας. Το απόγευμα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά, ενώ στα ορεινά αυξημένες τοπικές νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 με 24 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
28: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Τζέικ Τζίλενταλ και ο Χένρι Κάβι πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι In The Grey και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
29: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
8: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
10: Τι εννοείται?
9: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
10: Μα στην Bitex One φυσικά.
11: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitex1.com.
12: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
15: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαμάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Να ξεκινήσει ο εντέτης μας τώρα, υπόψη σου.
16: Α, τώρα που ναι. Εντάξει, αξιόγια.
15: Να, όχι κανένα νέο τίποτα, έτσι έκτακτο.
16: Μικρό πράγματα.
15: 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόλυγες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Papa John's. Να ξαναπούμε ότι η εκπομπή το Σεπάσα σε συνεργασία με τη χορηγία της εκπομπής της ΣΥΤΑ σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις μια δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και Super Sport 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Να επαναλάβω ότι οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού, εξαργυρώνονται μόνο για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Τι υπενθυμίζω ότι δώσαμε ήδη 2.200 έργα σε δωροκάρτες, κύριε Τάσο Μιχαηρίδη. Τέλος Μαρτίου και τέλος Απριλίου θα δώσουμε την Τρίτη, τέλος Μαΐου με το καλό. Και αν θέλουν να συνεχιστούν μετά οι ώρες οι καταστάσεις, μια χαρά. Πάμε σε επόμενον κύριο, να πάω Γιάννο μου να ασχοληθώ με το μήνυμα σου. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, φίλε μου.
15: Ναι, Κακουλή.
17: Τι κάνετε?
15: Δοξάζουμε το Θεό και Παναγία.
17: Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε.
15: Μάλιστα,
17: ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε κανένα θέμα σήμερα, ένα που έχουμε.
15: Ένω κύριο Ραφαέλος Δαμέρε, επειδή έρχεται μετά από αρκετές μέρες, εκτιμώντας ότι έκαμε τα πρώτα βήματα εδώ στην εκπομπή του Σεπάσα, να πει ένα καλησπέρα και ένα τα λες και να αρχίσει να λίγο, λέει, δεν έχει πρόβλημα.
17: Welcome.
16: Καλώς σας ήβραμε. Welcome back.
17: Ναι, αυτό σημασία
15: ότι ήρθε πίσω, ήρθε στα μέρη τα οποία είπε
16: παντή. Είναι ένας γέντρεμα
17: και λέει το καλησπέρα του, μια χαρά. Μια χαρά, πάντα χαρά. Σίγουρα. Ο άνθρωπος πρέπει να εκτιμά από εκεί που ξεκινά.
16: Ακριβώς.
17: Και όταν να έρχεται να βλέπει και τους φίλους του. Αυτή έχει σημασία, η φιλία.
16: Μάλιστα.
17: Η εκτίμηση. Αγαπητέ Στέλιο, ναι, η εκτίμηση, σύμφωνα. Αγαπητέ Στέλιο μου, η εκπομπή σου είναι μια εκπομπή η οποία φέρει πολύ κόσμο, πολλούς φίλους, θέτουν τον λόγο τους, μιλούσιν, νέσιν, τα πάντα, και εσύ από πίσω τους δίνεις τις εξηγήσεις και τις απαντήσεις. Και τους κάνεις να διασκεδάζουν. Εκτός από αυτό, κάνεις και ένα κοινωνικό έργο, το οποίο βοηθάς οικογένειες, ανθρώπους που έχουν τα αρκετά προβλήματα και την εισφέρεις με την δική σου προσφορά. Αυτά είναι τα δεδομένα και η πραγματικότητα.
16: Να είσαι καλά, εντάξει, ξέρεις πολλά καλό, δεν θα κάνω σχόλιο ή οτιδήποτε άλλο. Σε ευχαριστώ και θα τα πούμε στο
17: Σονούμπο. Σίγουρα,
16: σίγουρα. Εντάξει, καλή
17: συνέχεια.
16: Επίσης.
18: Καλή συνέχεια, γεια σας.
16: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα φίλτα, τι καλό απόγευμα, τι κάνετε.
18: Καλησπέρα σας.
16: Καλώς στο γεια σε μη μου.
19: Καλησπέρα. Χαιρετούμε και τον φίλο Ραφαέλο.
18: Να τη χαιρετούμε.
16: Και τον θείο Μοντάσο.
19: Ο θείος εντιαμέ.
16: Είδαμε, αλλά άμα αντεσφέρω Παναθηναϊκό στην προηγούμενη ώρα, μεγάλη Παρασκευή.
20: Δεν θα ακούσετε εσύ και ο άλλος ο θείος, πως ζει.
16: Μεγάλη Παρασκευή.
19: Έτσι σε αποκάλεσε, περίμενε, αποκάλεσε σε θείον έχει 3-4 φορές και δεν είναι διαμαρτυρητικές.
16: Ναι, και τώρα που είπαμε μεγάλη Παρασκευή διαμαρτύρεται.
19: Πια να το κάνω σχόλιο.
16: Ναι.
20: Τώρα είναι να βάλω...
16: Ναι, και τώρα που είπαμε μεγάλη Παρασκευή διαμαρτύρεται.
19: Πια να το κάνω σχόλιο.
16: Ναι.
20: Τώρα είναι να βάλω...

0: Ήταν περιττολογία.
1: Σαν να μην έγινε.
2: Ήταν περιττολογία. Αφαιρώ την ερώτηση, δεν θέλω απάντηση. Αφαιρώ την ερώτηση.
0: Βάλεις τελεία.
2: Βάλω τελεία.
0: Ήταν κορυφή, τέλος.
2: Τέλος. Αν έστειλε και καμιά μπυρούα μαζί.
0: Όχι. Εν ώρα δουλειάς, όχι.
2: Εν ώρα δουλειάς, όχι. Ήταν για να μάθουμε ένα απλό.
0: Όχι, όχι. Ξέρεις το, εν ώρα δουλειάς, όχι.
3: Άρα ψυχτή γούβη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πειράζει, δεν καλό και εκείνο. Τι κάνετε, παιδιά, όλα καλά.
0: Είμαστε καλά, δόξα ο Θεός.
2: Μάλιστα. Έπιασα να πω την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
2: Να περάσει η ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Θα τα πούμε Θεού θέλοντος και αύριο.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
2: Ό,τι καλύτερο.
0: Σε χαιρετούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μήνυμα που αφήσα πίσω προηγουμένως. Άντε, πάμε σε ακόμα ένα φίλο για όλοι μας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
4: Ο Ανδρέας Σουβάχος.
0: Μάλιστα, Ανδρέα μου.
1: Καλησπέρα
0: Λεβέντη.
1: Σας.
0: Χριστός Ανέστη.
4: Αλήθως Ανέστη, από όχι ξαναμιλήσαμε.
0: Σαράντα μέρες που τα λέμε.
4: Να το λέμε. Αλήθως Ανέστη ο κύριος. Να βγάζει έναν κατέμι που κυβέρνησα, να βγάζουμε στο πρόγραμμα. Τον Ανδρέα τον Μπογιατζή, σε παρακαλώ.
0: Εγκαντέμισε ο Ανδρέας ο Μπογιατζής.
4: Γιατί, που το έχει πέντε μήνες, το καλύτερο δήμο της Πάχου, ο Γουστάρου με ο Λούγας. Έφαντος και τους κοιό. Ήταν, δεν επεξελεκτές κανένας.
0: Για
4: τον Μπρούνο.
0: Ένα Μητροπάνο στο δημοσιογράφο.
4: Παραπάνω.
0: Παραπάνω.
4: Εγώ λέω για τον Γιώργο Λεωνίδου, για τον μπάσκετ, δεν λέω.
0: Ναι.
4: Αλλά λέω για τον Ανδρέα τον Μπογιατζή.
0: Μάλιστα.
4: Ο χαρακτηρισμός ότι έχει σαν άτσιμα επτάωσης, εντροπή.
0: Ναι.
4: Το πρώτο μέχρι αλλούμε για τους τραγουδαρίκια. Έπρεπε να βάλει μόνο. Είσαι ένα Φαβιάνο πραγματικά. Εγώ αν και βλέπω τα ξέρεις το, ακούω σας. Και τους... και το χάρη και όλους.
0: Ναι.
4: Έπρεπε να βάλει μόνος. Γιατί αργεί να αποτελέσουμε. Εντάξει,
0: η ομόνια πρωταθλητρία βέβαια.
4: Η καλύτερη ομάδα, δούμε τις καλύτερες οπωσδήποτε.
0: Εκάμα σου εσάς τα πράγματα σου.
4: Τέλος του Απρίλη.
0: Είναι τώρα να μπορείς, είναι Μάιος.
4: Είναι κάποιον Απρίλη. Πέρασε κάποιος από εδώ και είπε μου ότι εδώ κάνεις προσφορές τώρα.
0: Τι εδώ κάνεις?
4: Θες προσφορές σε κάποιους εργολάβους ή κάποιον εργολάβο.
0: Και να ξεκινήσουν.
4: Και πίσω ότι λόγω εκλογών τώρα και ξέρω εμπλύουν κάποιες μέρες για τις προσφορές και αυτά όλα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Άρα είμαι για τον Ανδρέα στα βράδια, εντάξει.
4: Μακάρι.
0: Μάλιστα.
4: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Ανδρέα. Με σε ευχαριστώ εγώ.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σου, Αναστάσια μου.
0: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
5: Πολύ καλησπέρα στο τρίο του Σούπερ.
1: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, κύριε Μητροπάνο.
5: Άγγελε μου, εσύ ήταν που εντάσσο μου, Μιχαηλίδη, άσε και...
0: Ακούεσαι να πούμε ότι είναι να μαζέρει με 15 πόντους η Βαλεθία αύριο την Παρασκευή.
5: Ένε η τσάς να μαζέρει. Έτσι που πέ.
0: Έχετε συνδεθεί με το προσωπικό φωνοκιβώτιο, παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας μετά τον χαρακτηριστικό ήχο.
5: Μα είναι τα πράγματα.
0: Του.
5: Στέλιο μου, ήταν πως είχα ένα νέο.
0: Ένα πιάει παρή το κύπελλο πρωταθλητριών. Ένα. Ένα πιάσει η ζήτη το πρωτάθλημα Αγγλίας. Δύο. Τούτα είπε, ναι. Τούτα ενάρτου. Ναι, τέλειωσε. Άλλαξε το ένα μιο.
5: Το λοιπόν είπα τα τούτα και είσαι ούλο χαρά. Ούλο χαρά, μόνο χαρά. Έτα σου έντια καμνή κανένα πάρτι να πάμε να φάμε.
0: Ένα πάμε, λέμε, σόνι πάμε.
5: Εμά και να πιερώσουμε. Να πάμε και λέμε σόνι.
0: Όχι, ένα πιερώσουν όλοι, εσένα είναι κερασμένα.
5: Έναν κερασμένα από
0: μένα. Ναι, έναν κερασμένα από μένα. Αν και εφόσον τούτα που είπες έρθουσε, δηλαδή πρωταθλήτρια η Σίτση στην Αγγλία, η Παρίσι στην Ευρώπη, όπως τα είπες.
5: Ακού.
3: Φαντάστε είναι αυτό τα ανάποδα.
5: Μα ποιος είναι να μας πάρει στη λέμε στο δεστέλιο.
0: Να σε πάρουμε, κύριε Μητροπάνο. Δεν θα σα πήγουμε έτσι, κύριε Μητροπάνο. Πειράζουμε σε λίγο, επειδή αγαπούμε σε. Ένα έχουμε τον Μητροπάνο πίσω, ένα προδιαθέσουμε τον κόσμο, να τον προετοιμάσουμε. Ένα δούμε έναν τον καιρό, ένα δούμε δεν μας κάτσει στέλια όλους έξω, μισή-μισή, που εκεί ποτέ δεν πάει και την καταρακτώ την βροχή.
5: Ξέρεις ότι έχω τον κολλητό μου, τον Ανδρέα, τον φίλο μου, τον Λάμπρου, που να τον πάρουμε και εκείνο, διότι και είσαι ο κολλητός μου, ποπά. κοπιάμε και στην απάντηση.

0: μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Το λοιπόν, να μπο, έχουμε κανένα μέσο, μέσο κύριε, να ακούσουμε κανένα τραγούδι του Μητροπάνου, κύριε Τάσο Μιχαήλ.
1: Η ώρα 7 παρά 10 θα βάλουμε την. Με επιθύμησαμε, έχει 4-5 μέρες που βάλουμε του Ιάκωβο, του ταξιγί, του Λεμεχανού, του Απολλωνίστα και Στράου Διονυσίου και Μητροπάνου. Θα σου βάλω ένα Μητροπάνο το πλανόδιο τσίρκο. Αρέσκει μου.
0: Το λοιπόν, να το βάλεις, να το ακούσω.
1: 7 παρά, ναι.
0: Το μάλιστα. Λοιπόν, και εσύ και ο Ραφαέλος. Καλά, ο Ραφαέλος ήταν παλιά και είστε πίσω.
1: Άι, στο κοπελού είναι ελεύθερο να βρει καμιά γυναίκα να μαντρέψει ένα στάσμα και δόνια. Άι, στο μεν του μάχεσαι από τα μάτια. Άι, στο μεν του καλησπέρα και κρύψε και κανεί.
0: Καλησπέρα, μα και. Κύριε Στέλιο, και εγώ ελεύθερο σημαίνει ότι είμαι παντρεμένο. Εδώ και ξέρει το. Είμαι 79.
1: Περίμενα ένα λεπτό. Είναι τα τηλεφωνική γραφείο στην ηγεσία μου. Αρέσει όπου ανοίξαμε την τελευταία. Ο χαρτό με τον Μητροπάνο. Να σηκώσουμε.
0: Ένα άνθρωπο που κάνει στην ηγεσία ο Μητροπάνο θέλει στην ηγεσία.
1: Χαιρετώ.
0: Επίση, καλώ σα απόγευμα.
1: Πάμε σε επόμενο χαρτό με τον Μητροπάνο. Η επόμενη αποστολή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Όπω είμαι ο ταξιτζή σου, ο φίλο σου.
1: Μα πού είσαι, Ιάκωβε μου.
2: Δεν μπορεί να πάμε καλά.
1: Ένα γουίστο να μάνε πέσανε οι γραμμένοι με τον Μητροπάνο, αν είμαστε οι μη
2: γραμμένοι. Έπεσε η δική μου όμως.
1: Έπεσε η δική σου, κατάλαβα.
2: Μάλιστα, γενικά, μάλιστα. Έπειρασε όμως.
3: Έπιασε εξώ.
2: Κάτι που είπα το καλησπέρα και μια χαρά είμαι, εγώ είμαι ευχαριστημένος.
1: Μάλιστα.
3: Ευχαριστούμε.
2: Εντάξει, κύριε Στέγιο.
1: Να σε καλά, να πάμε το εμπλανόδιο τσίρκο.
2: Εγκαλό, εγκρίνω το.
1: Οκ.
2: Εντάξει, κύριε Στέγιο.
1: Σε χαιρετώ.
3: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
4: Blue Phoenix.
3: Καλησπέρα, Blue Phoenix.
4: Ναι, Blue Phoenix, είναι αν μπορεί να ρωτάσει.
1: Blue Phoenix, ρε κοπέτσι, μάλιστα, η ώρα 6 παρά 10, μάλιστα.
4: Τα σάρα μου είσαι καλά.
5: Μια χαρά.
4: Εξαιρετικά, ο άλλος ο κύριος που μαζί σας, ένα που σας λέει, δεν πήρα ως αυτογύρω.
3: Ραφαέλος,
5: ανορθωσιάτης.
4: Γεια σου Ραφαέλλο μου, χρόνια και ζαμάνια.
3: Ακριβώς, ακριβώς επιστρέψαμε.
4: Είσαστε καλά να χαιρούμε.
3: Είμαστε μια χαρά από την πόμπα, εσύ πώς είσαι?
4: Εξαιρετικά, ευχαριστώ.
3: Μπράβο.
4: Στελάρα μου. Στελάρα.
3: Έλα. Με ακούεις.
4: Με το καλό που να πάτε με τον Μήτρο, πάνω κανονίστε πάνε δευκαιο τρία αυτοκίνητα να μας δίνω όπως την κοινωνία.
1: Εσύ θέλει να ακούεις τη νύχτα γίνει ότι υπήρχε καράμπολα στον αυτοκινητόδρομο.
4: Είπα φίλο μία γοκέ μου.
1: Παναγιά μου.
4: Να είχα σπάσει ένα ραδιατέρ. Ξέρω εγώ να τριβείς ένα ραδιατέρ να μπουράζει να βάλετε νερά στο γίσκα.
1: Τουλάχιστον μια νόμια βγάλουμε μου τον αυτό και βάλουμε στο άλλο.
4: Ναι, ακριβώς, να έχετε backup plan.
1: Μάλιστα κύριε, ανταλλακτικά τα πάντα, να μην ακούμε.
4: Plan B. Να κυκλοφοράτε με βοηθούν το φορτηγό που είχε τα πάντα μέσα.
1: Μάλιστα κύριε, τώρα μιλάς.
4: Λοιπόν, έπιαζε εγώ να πω την καλησπέρα
1: μου, καλά έκανες.
4: Να μου κάνουμε τα νέα στεν καλά.
3: Μάλιστα. Με χαρά, όξω θεέ.
4: Καλόν υπόλοιπο με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους.
1: Επίσης, να σε καλά, σε χαιρετούμε.
4: Και τα σάρα μου κουράγιο, είναι να μου να σου κάνω.
5: Είμαι μια χαρά, μην ανησυχείς.
1: Blue Phoenix, είπα σου ξανά, τρώει το βαζελάκι μου, την επόμενη είναι μεγάλη Παρασκευή για όντας σου.
4: Αμάναμ, καταλάβω.
1: Λήφκεται μας ο επιτάφιος.
4: Αμάναμ.
1: Μάλιστα, αυτά.
4: Άντε, καλό.
1: Αλλά μπορεί να πάει στο Final Four όμως, ένα αυτή δαμέ μπορεί να κάνει μόνο στο εκπομπή χωρίς εμένα.
4: Αμάναμ.
1: Αυτά.
4: Λοιπόν, άντε, καλό υπόλοιπο με υγεία σε όλους.
1: Σε χαιρετούμε προσεκτικά.
5: Είναι πιζά φορμή να πιέζει άδεια.
1: Καλησπέρα. Παρακαλώ.
6: Ναι.
1: Μιχάλης Ομονιάκα Σιλάκα Ρωμανέο. Μάλιστα.
3: Είπαμε το ούλον τώρα. Μπράβο.
1: Μάλιστα κύριε.
6: Να μου γίνεται. Ρε.
1: Να χαρά Μιχαλή. Ο Θεός.
6: Ραφαέλ Λομάντα μου επέστρεψες.
3: Ήρθαμε. Επιστρέψαμε.
6: Είστε τσουά. Πάτε χάσεις.
3: Να παίζουμε ρε φίλε.
6: Έτσι είναι. Άντε ρε κουμπάρε μα. Εν πράγμα τούτο. Ήταν να πιω 100 ευρώ έψε και ο Ισοφάρης είναι την πάει ως το 94.
3: Κάτι που πολύ
1: καλό φίλε. Πιάσε ρε 10 λεπτά προηγουμένως τον Μητροπάνο να σας στείλω τηλέφωνο πέτου ρε κουμπάρε. Θέλω να ισοφάρισει την Μπάγερ. Αν ισοφάριζε να μου φτύσει ο κόσμος ούλος. Για όνομα του Θεού. Ήταν να το βάλει πίσω και να κάνει σούτ και να ανακατωθεί και να... Ούτε να το συζητάς.
6: Πέ μου και σου τώρα. Εντάξει, ήθελα να περάσει την Bayer εγώ, αλλά δεν πειράζει. Έβαλε την Bayer, αδέρι, γιατί για μένα είναι πιο καλύτερη η Bayer που είναι Bayer. Αλλά πιστεύω ότι λίγο είναι πια η Arsenal.
1: Τούτος ένας δόρμες τι βένα.
6: Την Bayer.
1: Η Arsenal θα κερδίσει 2-1.
3: Εγώ αντιστρέφω τον νίκη, 2-1 είπα.
6: Ας το πω τα μόνο να γίνει, θα πάντε τα τρία τρόπια σαν αγγλικές ομάδες.
3: Α, μάνα μου, έτσι πιστεύω, Μιχάλη.
1: Τώρα να δούμε.
6: Έτσι πιστεύω.
1: Μάλιστα,
6: να
1: πάει στο καλό και συγχαρητήρια ξανά.
3: Να το χαρείτε για σιγά σιγά.
6: Να
1: σε καλά όλους.
6: Εγώ πάω γυμναστήριο.
1: Να πάει στο καλό. Και εμείς να πάει γυμναστήριο. Σε λέμε να κάτσω στο τραπέζι.
3: Της μάσας.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο 622, καλησπέρα σε όλους, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας παρακαλώ, μπορείτε να ρωτήσετε αν υπάρχει φυσικά τρόπο να ακούσω τις συνεντεύξεις παλιών ποδοσφαιριστών από το ρετρό. Σας ευχαριστώ. Γιάννο, see you. Εντάξει, να επικοινωνήσει ο Ραφαέλλου μαζί σας τώρα και να το τακτοποιήσουμε. Έχετε 9, κύριε Γιάννο. Σε ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα. Τελευταίο αθλητικό δελτίο ρετήσεων και ρετρό 3-4. Πανίκος Αντωνίου, υπτάμενος της ΑΕΡ.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια.
4: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
6: Προσοχή όταν περνάμε από λιμνάζοντα νερά στους δρόμους. Υπάρχει πιθανότητα κάτω από την επιφάνεια του νερού να κρύβεται κάποια λαγκούβα, η οποία δεν αποκλείεται να προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά ή στον τροχό του αυτοκινήτου μας, ενώ ελοχεύει και ο κίνδυνος να χάσουμε τον έλεγχο του οχήματος.
7: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι κι αν θες να καταφέρεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτό κλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
10: Επαγγελματία οδηγέ, βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Super Sport 104.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Δέσε Ανδρέα Χρήστου, μέχρι το 2028 η Ομόνια αποχωρούν από τους Πράσινους, η Μασούρας και η Γιοβετίτς. Πλήγμα στην ΑΕΚ Μενγκαρσία που χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Αλομέροβιτς στην ομάδα της Λάρνακας. Κουν και Βέισπεγ έχουν ανανεώσει με τον Απόλλωνα, θέμα χρόνου να συμβεί και το ίδιο με τον Κβίτα, καμία εξέλιξη με Μάρκες. Στην ΑΕΛ, Νταμάχου και Μάρτιν στρέφουν την προσοχή τους στον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν, κοιτάζοντας την κυπριακή αγορά. Ο Φελίπε στην Πάφο κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον αγώνα κυπέλλου με τον Απόλλωνα, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Κεφάλαιο προπονητής, Κάστανος και Κορέγια είναι υψηλά στον προγραμματισμό του Άρη. Ο Λαγίγκας στον Αποέλ συμπλήρωσε κάρτες εν ώψη Απόλλωνα εκτός Ιμπέλετς, Χριστοδούλου και Ρώσα, καθώς και ο τιμωρημένος Λαϊφής. Κίκο Ιωάννου και Μπέρκστρομ συζητούν με την ανόρθωση για νέο συμβόλαιο. Στις 8 σήμερα θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο φούτσαλ ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ με μετάδοση από τη Σίτα Βιζόν. Την περίπτωση του James Tavernier παρουσιάζεται να εξετάζει η ΑΕΚ Αθηνών. Ο Φλίκ ενημέρωσε την Μπαρσελόνα ότι είναι διατεθειμένος να επεκτείνει το συμβόλαιο του. Βγαίνουν απόψε τα ζευγάρια των τελικών του Europa και του Conference League. Για το Europa League, Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Και για το Conference League, Crystal Palace Shakhtar και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
13: Ακούτε Supersport 104.
14: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
15: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
16: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
15: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
17: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
18: Τα νέα, μωρό μου.
17: Ανακαινίζουν το.
18: Έτσι.
17: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
18: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
17: Μα μόνο τηλεόραση.
18: Εντάξει, να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
17: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
18: Ξέρω, ξέρω.
17: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
19: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
20: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
21: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
20: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
22: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
23: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Super Sport 104. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σε Πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Και πάμε σιγά σιγά στο ρετρό 3-4-1. Ευχαριστώντας τους προηγούμενους 340 από Κύπρο, Ελλάδα, ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Ακούμε το χορηγό μας, κύριε Τάσο Μιχαηλίδη.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
2: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
3: Ρίχνετε τη μαγιά σας.
2: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο

0: ευκαιρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνικά στην ΑΕΛ και πάμε στον Πανίκο τον Αντωνίου και δεκαετία 70 και πρόλαβε να δεν καλώθες και αρχές δεκαετίας του 80. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα κύριε Πανίκο Αντωνίου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είσαι καλά καταρχάς?
2: Πολλά καλά, πάρα πολλά καλά.
1: Μάλιστα. Θα σε πάρω έτσι αρκετά χρόνια πίσω στα παιδικά σου χρόνια. Πώς ξεκινάς να αγωνίζεσαι έτσι, γυμνάσιο, ξέρω εγώ, δημοτικό κλπ. Και δεν ξέρω, εμπίες καταρχάς στην ΑΕΛ, απευθείας.
2: Ναι, ναι, ναι. Απευθείας δημιούργησε κάτι ακαδημίες όταν είμαστε μικροί ΑΕΛ. Θυμούμε του δημοτικού σχολείου, πολύ νεροί, και έδωσαν μας κάτι φανέλες, η μισή μπλε, η σκουρόν και η μισή κίτρινο. Είμαστε έτσι μισή με τσίμα, πολύ γέμος, εμβλεμεσός. Και τότε εντάχθηκα και εγώ στην ΑΕΛ που τότε.
1: Ήσουν αελίστας από μικρός?
2: Ναι. Μάλιστα. Από μικρός.
1: Ναι.
2: Παρόλο που εγώ φτάνω από την Κερίνια.
1: Αυτά είναι σαν να το ξέρω αυτό το πράγμα. Ας είναι από την Κερίνια, από την πόλη Κερίνιας.
2: Όχι. Είμαστε πρώτα στο Κάρμι,
1: ναι,
2: και μετά κατεβήκαμε να Άγιο Γεώργιο.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Κέρδισα ως τα 5-6-7 χρόνια και στην οικογένεια μου Λεμεσόν και γνώρισα την ΑΕΛ όταν πήγα δημοτικό σχολείο, γνώρισα τους φίλους μου μες στο σχολείο, αελίστες όλοι και γίνηκα και εγώ με την ΑΕΛ.
1: Μάλιστα. Πώς ξεκινάς σιγά σιγά μέσα στην... από τα τσικό της ΑΕΛ κλπ?
2: Ναι, ξεκίνησα από τα τσικό, μετά μεταφέρθηκα στη δεύτερη, τότε ήταν τα δεύτερα που γίνονταν. Γίνονταν πρωταθλήματα δυνατά, πολλά δυνατά.
1: Τα θυμούμε, τα θυμούμε, ναι.
2: Και από τη δεύτερη ομάδα, όταν το 72, ήμουν 16-17 χρόνων, μεταφέρθηκα στην πρώτη ομάδα.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε και πότε, ποιο ήταν το πρώτο σου παιχνίδι, αν θυμάσαι?
2: Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι με την Ομόνοια που του ενικήσαμε 2-1. Ήταν ο Κρυστάλλης.
1: Πανίκος Κρυστάλλης ο έμνηστος, μάλιστα.
2: Ναι. Τότε έβαλε με ένα βαστό τον Κανάρη.
1: Ναι.
2: Εγώ επειδή ήμουν και
1: αθλητής. Άρα δεξής μπακ με αριστερόν εξτρέμ.
2: Ναι, ναι. Και επειδή εγώ ήμουν και αθλητής εγώ.
1: Ναι.
2: Εκτός έκανα πολλά αθλήματα. Και βόλεϊ στο σχολείο και μπάσκετμπολ.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν πήρα όμως ύψος. Ήμουν αθλητής του ύψου και σε τρέξιμο.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν πήρα ύψος. Δηλαδή εγώ είμαι ένα 68. Δεν
1: ναι.
2: Πήρα το ύψος για να πάω. Συνεχίζω. Και έτσι έβαλε με τότε μπακ δεξίν στην πρώτη ομάδα, το πρώτο παιχνίδι τη Ομόνοια. Και κερδίσαμε και 2-1. Πήγε πολλά καλά με τον Καλάρη, ο οποίος μετά ήταν και φίλος μου. Είχαμε και φίλοι λόγω του στο στρατό, όταν πήγε στρατιώτης, γνώρισα τον αρχόν της γυναίκας του, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Και στην ΑΕΛ μέχρι πότε έμεινες?
2: Στην ΑΕΛ έμεινα μέχρι το 84. Και έφυγε από την Ιταλία για μια σπουδή, να κόψω ένα χρόνο στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Και έπρεπε να σταματήσω. Όταν επέστρεψα, μεγαλώσαμε το εργοστάσιο, μεγαλώσαμε τη δουλειά. Ξαναεπέστρεψα λίγο ένα πιο χρόνια, αλλά δεν μπορούσα να... Επειδή τότε κάναμε με μεσημέρι προπόνηση. Είναι σαν τώρα που είναι επαγγελματίες.
1: Ναι, ναι.
2: Έπαιρνα μεσημέρι ώρα μια ως ώρα τέσσερις. Να είμαστε η δουλειά μας, ήταν κίτρινο, ήταν η δουλειά μας. Δυσκολευκούμε να φανταστά. Έφυγα και πήγαμε νύχτα, προπόνηση πήγαμε στην ΑΕΛ Δακαγίου.
1: Ναι.
2: Ένα-δύο χρόνια ευκάλαμε τους δεύτερη κατηγορία. Όμως δεν μπορούσα να συνεχίζω έτσι συνεχεία.
1: Μάλιστα. Το προσωνύμιο Νιπτάμενος από πού προήρθε?
2: Το προσωνύμιο Νιπτάμενος, ένα παιχνίδι με την ΕΠΑ.
1: Ναι.
2: Στο Τσίριο ήταν τότε ο Τέλωρο, ένας πολλά σπουδαίος παίχτης, μεγάλος παίχτης.
1: Ναι.
2: Εμπήγε μια σέτρα έτσι που τα δεξιά τελευταίο λεπτό δεν πέραμε ένα ζέρο. Και όπως τρέχαμε, κύριος περίμενε να σταματήσει στα δίχτυα, έφυγε η σέτρα στο δεύτερο δοκάρι πίσω.
1: Ναι.
2: Εγώ όπως έτρεχα επέτασα. Και έπιασα την που μέσα στο στόμα του. Την μπάλα και έφυγα την κόρνερ, τελευταίο λεπτό. Και από τότε ο φίλος μου ο Άριστος Αρφός του Βαμπουλή Εμείς θέλω έτσι. Ρε, μα είσαι επτάμινος, λαλήμε.
1: Και έμεινε.
2: Έμεινε μας το επτάμινος.
1: Χάριστα,
2: κύριε. Δηλαδή, ήμουν και αθλητής τύψου και είχα πολύ άλμα.
1: Εξεκίνησες δεξίς μπακ και παρέμεινες δεξίς μπακ.
2: Όχι, έπαιξα και παιχνίδια χαφ δεξίς, έπαιξα έξω δεξιά, έξω μπακ αριστερός, έπαιξα... Έπαιξα διάφορες θέσεις, αλλά στις ακραίες θέσεις δεν έπαιξα, ας πούμε, σέντερ μπακ. Διότι δεν είχαμε το ύψος για να παίξω σέντερ
1: μπακ. Ποια η θέση που σου ταιριάζει, νομίζεις, περισσότερο?
2: Ήταν μπακ δεξίς.
1: Μπακ δεξίς.
2: Ήταν η θέση μου που πάντα μπακ δεξίς.
1: Μάλιστα. Η καλύτερη χρονιά που έκαμε σαν Πανίκος Αντωνίου στην ΑΕΛ, ποια θεωρείς ότι ήταν?
2: Ήταν το 73, 73-74 πριν τον πόλεμο.
1: Που εντερμάθησε την τρίτη ΑΕΛ.
2: Εντερμάθησε την τρίτη ΑΕΛ, έκαναμε πολλά δυνατά παιχνίδια, πάρα πολλά. Ήμουν και νεαρός.
1: Ναι. Εξεκίνησε πάρα πολλά καλά τότε, θυμούμε. Ναι. Έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες και χάσα για πρώτη φορά με τον Απολλώνα.
2: Ναι.
1: Στο Γάσιο.
2: Ναι, ναι, στο Γάσιο. Ήταν στο Γάσιο που παίζαμε. Μετά το 1974 μεταφερθήκαμε στο,
1: ναι,
2: στο Τσίριο.
1: Μάλιστα.
2: Με στον τρίφτη, να πούμε.
1: Εντάξει, πρώτο παιχνίδι στο Τσίριο ήταν το Έλπεζο Πορικός 1-0, 75-76. Πρωταθλήματος, ναι, μιλούμε πάντοτε.
2: Ναι, ναι.
1: Να ρωτήσω από τους αντιπάλους που αντιμετώπισες σαν δεξιτ μπακ περισσότερο, έτσι ας σε ρωτούσα 2-3 που σε προβληματίζαν περισσότερο, ποιους θα ανεφέρνες?
2: Τον πρώτο τον Κανάρη.
1: Μάλιστα.
2: Το Τέμπλαρ του Απόλλωνα.
1: Μάλιστα.
2: Είσαι και ένα, το Αποέλ ήταν ο...
1: Μιαμιλιώδης ή ο Λεωνίδας.
2: Ο Μιαμιλιώδης, ο Μιαμιλιώδης.
1: Ο άνδρας ο Μιαμιλιώδης.
2: Ναι, έπαιζε και δεξιά, αλλά έπαιζε και αριστερά, αλλά κάποτε, επειδή ήταν και δίδος τρίπλερ πολλά, εγώ επειδή είμαι γλίωρος,
1: ναι,
2: και βάλαμε και να τους μαρκαρίσκω τούτους, δηλαδή μπορεί να παίξει, αν έπαιζε ο Μιαμιλιώδης έξω δεξιά, παίρναμε μπακαριστερό.
1: Ναι.
2: Γιατί ήμουν και γλίωρος στις κινήσεις, όχι μόνο στο τρέξιμο, γιατί ήμουν και αθλητής του τρεξίματος, στις ταχύτητες, και γι' αυτό έπαιζαμε ανάλογα, που ήταν οι παίχτες.
1: Στον τελικό είναι το 79 έπαιξε, ναι, μετά από ΕΡ.
2: Ναι, ναι.
1: Στο Μακάριο Στάδιο τότε.
2: Στο Μακάριο Στάδιο, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Χάσαμε ένα τελευταίο λεπτό, ένα ζέρο.
1: Ήταν στην παράταση στο 103, ναι, ναι, με το πουλί του Παγκερά. Έπιαζε, ναι, και πέναρτη ο Ανδρέας Κωνσταντίνου.
2: Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου ένα πέναρτη, ναι.
1: Μάλιστα, μπράβο, μάλιστα.
2: Μπράβο.
1: Όταν σταματήσεις από την ΑΕΡΠΕΣ μου, ασχολήθηκες προπονητικά τίποτα ή όχι καθόλου?
2: Όχι, μεγαλώσαμε το εργοστάσιο, μεγάλες δουλειές πολλές, αφού ούτε να δίνω προπόνηση, αφού σταμάτησα το 85-86, μετά που πήρες το δεκάλι κανένα χρόνο να μπούγα, μα παρέδειξα τέλεια, δεν μπορούσα. Ναι. Γιατί δουλεύκαμε.
1: Μάλιστα. Προπονητικά ποιος σε βοήθησε έτσι στο ξεκίνημα?
2: Ο Κρυστάλλης.
1: Πανίκος ο Κρυστάλλης.
2: Ο Πανίκος ο Κρυστάλλης, ο Τσατσέσκι.
1: Μάλιστα. Ο Πανίκος Κρυστάλλης όταν επέστρεψε ξανά για δεύτερη φορά μίσω στην ΑΕΛ ήταν και κάποια στιγμή και παίχτης και προπονητής, ναι.
2: Ναι, ήταν και παίχτης και προπονητής. Ήταν και παίχτης και συμπαίχτης και προπονητής.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ήταν πολλά καλός στην ψύχωση ο Πανίκος.
1: Ναι.
2: Εμπόρε να σε κάνει φινιζά. Εμένα δηλαδή το πρώτο παιχνίδι που ήταν να δέξω δουλειά μου ήταν και το μόνο κανένα δηλαδή. Είσαι ο Πανίκος δηλαδή. Εντάξει, εγώ σε τέτοια ψυχολογία ανεβίαν του παίχτη.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο Βενέρης δηλαδή μου. Ποιος είναι ο Πανίκος δηλαδή μου. Θα σου πω διά σου ψυχολογία αντρομερή να ανέβαζες.
1: Περισσότερο να δημιουργούσες εννοείται. Έβαλες γκολ ή πολλά λίγα τα γκολ που πέτυχες. Λίγα
2: γκολ έβαλα εγώ 5-6 γκολ να έβαλα στην καρία.
1: Είχε κανέναν καθοριστικό, κανέναν όμορφο που έμεινε στο μυαλό σου.
2: Έβαλα έναν με τις ανόρθωσες μια φορά να κερδίσαμε τους 6-1-6-2 μέσα στη Λεμεσόν και έβαλα ένα τσιμπολά δυνατό σου που και λίγο μακριά.
1: Ναι.
2: Πήγαινε τσίπη να φρήκα τσίμπη στο γάμμα.
1: Μάλιστα. Προωθούς, ήσουν από τους παίκτες που ανέβαινες ή απλά περισσότερο είχες αμυντικά καθήκοντα, ανασταλτικά?
2: Περισσότερο εμένα έβαλαμε αμυντικά καθήκοντα, μα είχαν παίκτες γλίωρους πράγματα, έτσι να το ματουμάν. Βάζει τα ματουμάν σε καλούς παίκτες.
1: Ναι, τότε υπήρχε ματουμάν, εννοείται, με τους εξτρέμ, με το 4-3-3
2: κλπ. Αν είχε, παραδείγματος χάρη μια ομάδα, είχε έναν παίκτη καλό, δύο παίκτες καλούς που ήταν και γλίωροι ειδικά, έπρεπε να βάλουν έναν παίκτη που να ήταν ευέλικτος, γλίωρος, ας πούμε, για να μπορεί να τον κρατήσει. Έτσι παραπάνω βάλαμε μας ειδικές αποστολές.
1: Στην καριέρα σας αποβλήθηκες ή όχι?
2: Ναι, αποβλήθηκα.
1: Απευθείας κόκκινη?
2: Ναι, ναι, ένα μάτσι με τον Απόλλωνα.
3: Ναι. Για φάουλ εννοώ ή όχι για...
2: Όχι για φάουλ, για φάουλ.
3: Ήταν η μοναδική φορά.
2: Ναι, ναι, μια φορά, ναι.
3: Μάλιστα. Έχει καλέστηκες τίποτε σε νεαρές εθνικές κλπ.
2: Όχι.
3: Εντάξει, ήταν κι άλλες εποχές και ο ανταγωνισμός μεγάλος τότε εννοείται.
2: Βέβαια, ήταν όλο Κυπρέι τότε. Ναι. Ήταν τώρα που πέντε Κυπρέι για όλη την Λεμεσό. Μάλιστα.
3: Τα ντέρπι περισσότερο έτσι που ένιωθες ήταν με τις ομάδες της Λευκωσίας, το τοπικό ντέρπι με τον Απόλλωνα, ποια ντέρπι θυμάσαι?
2: Με τον Απόλλωνα είχαμε πάντα πολύ κόντρα, δηλαδή πάρα που είμαστε και φίλοι μετά.
3: Ναι, εντάξει, μην το πάντα αγωνιστικά εννοείται.
2: Ναι, παίχτες που είμαστε μαζί και στο στρατόν, ο Μωράρης, ο Γεννάρης, ο Γιαγκουδάκης, ο Τέμπλαρ. Παρόλο που είχαμε έναν ανταγωνισμό, ήταν φίλοι μας, ήταν πολλά, είμαστε πολλά συνδεδεμένοι.
3: Ναι.
2: Αλλά ήταν, γίνονταν ωραία παιχνίδια, δηλαδή, ξέρεις, έχω και οι φιλάθλοι της Λεμεσού, είναι πιο ευθουσιώδες, πιο θερμοί, έχουν το.
3: Προτίμας τα ντέρπι του Γασιό ή του Τσιρίου?
2: Το Γάσιο ήταν πιο κοντά, οι κερκίδες
3: ήταν πιο αστερικό γήπεδο,
2: αλλά έτσι επειδή ήταν και μικρό έγεμονε αφού είναι δεφόρεν να σταθείς, ενώ το σχήμα ήταν γήπεδο καλό, ήταν χόρτο πράγματα, ήταν όλο τσακίλια, ήταν τσακιλού η μητσίνο όπως το έτσι ένιδαν
3: το απαλό, το απαλό,
2: ναι, ναι, ήταν έτσι όπως τα άλλα, ήταν όπως το Γάσιο που είχε ένα άμμον έτσι. Τούτον ήταν τσακίλι.
3: Ναι.
2: Ένα τσακίλι μισή. Έτσι.
3: Αλλά αναμνήσεις και από τα δύο γήπεδα όμως.
2: Βέβαια. Πολύ
3: μάλιστα. Όταν δεχόσουν την μπάλα από τον Κόλακη για παράδειγμα, που τον έφτασες σε μια χαρά, η πρώτη σου σκέψη να δώσεις την μπάλα για επιθετική ενέργεια, σε ποιον παίχτη πήγαινε?
2: Ως συνήθως μέσα στους χάφι.
3: Ποιος έρχονταν πρώτο στο μυαλό σου για παράδειγμα?
2: Παραδείγματος χάρη ήταν τότε πολύ καλός χάφι, ήταν ο Φανίδης, ο Πανίκος, ο Παύλος Ζάβα. Κόψαμε εποχή του, ήταν ο Μαυρουδής μαζί μας. Πολλά καλοί παίχτες Κυπρέοι. Ναι. Που αφήσαν εποχή. Κατάλαβες, ήταν... Οι άλλοι έξαν και εποχές που ήταν πάρα πολλά καλοί. Εντάξει, αδικήθηκαν και πολλές φορές που τη διαιτησία.
3: Εννοείται.
2: Εννοείται.
3: Ναι, το είπαμε πολλές φορές αυτό.
2: Ναι.
3: Να ρωτήσω για το... είπες προηγουμένως για την απομονή για τον παίκτη που ερχόταν στο μυαλό σου και λοιπά. Για χτελέσεις καμιά φορά πέναλτι ή όχι?
2: Όχι, μόνο μια φορά σε έναν κύπελλο. Έτσι με τον κύπελλο ήταν που έπαιξαμε και πήγαμε στα πέναλτι. Να θυμίζουμε έναν πεζοπορικό, έτσι είναι, να σε γελάσει.
3: Μάλιστα.
2: Μόνο μια φορά.
3: Εντάξει, είχε χρονιές που ήταν και στο θεσμό μου κυβέλλου, μια πριν την κατάκτηση του τροπέου του 85. Ναι. Είχε και τελικό το 79 και κάτι μη τελικούς, είχε μεγάλα
2: παιχνίδια. Ναι, είχε μη τελικούς που ήταν, ήταν και αμυντικό γεννής οι περισσότερες. Δηλαδή επειδή εμείς πρέπει να σχέρω να πάμε με την Ομόνια μέσα στη χώρα, πρέπει να παίξουμε ένα μήνα για να κρατήσουμε το παιχνίδι.
3: Ναι.
2: Να είμαστε στο στήρι. Αλλά παίζαμε επιθετικά, πάμε και τρία.
3: Ναι.
2: Ήταν να κρατήσουμε ένα μήνα, να πάμε στην παράταση, να κρατήσουμε και να τους φέρουμε στη Λεμεσό να... Κατάλαβες.
3: Έγινε μια φορά το 80 του, σε μη τελικό αγώνα.
2: Ναι,
3: 0-0 στο Μακάριο και κέρδισε η Ομόνια 1-0 με τον γκολ του Τσίκου στο φινάλε. Ήταν μεγάλα παιχνίδια και τα δύο.
2: Βέβαια, και ο πεζοπορικός ήταν δυνατή. Η Ανόρθωση μες στο Βαρός ήταν δυνατή ομάδα πολλά.
3: Ναι.
2: Η ΕΠΑ, πολλά δυνατή ομάδα. Δεν μόνο ήταν η Ομόνια, ας πούμε, και το ΑΠΟΕΝ. Ο Ολυμπιακός, εγώ ψάχνω εποχές που ο Ολυμπιακός έβγαλε ένα ζήνες.
3: Βέβαια.
2: Έβγαλε φωτιές. Ήταν ο Πανίκος της Ιαές, ο Μάρκου, πριν να πάει στο ΑΠΟΕΝ.
3: Ναι.
2: Ήταν δυνατοί παίχτες, πολλά μεγάλοι παίχτες.
3: Μετά όταν σταμάτησε, πηγαίνες, έπρεπες ποδόσφαιρο ή έμενε πηγαίνες ή έμπαει στο ποδόσφαιρο?
2: Έκανα παιχνίδι.
3: Ναι.
2: Εγώ είμαι αελίστας από τα γεννοφάσκια που γεννήθηκα, που λέει όλος, είμαι μέλος, αν πάεις αύριο στις 2 του Ιούνιου του Γενική Συνέλευση, μπορεί να βρεις 3, 2 ή 1 ή 4 παλιούς που να είναι όπως εμένα που να βρω την ΑΕΛΠΟ πίσω και να είστε γενικές συνελεύσεις και εγώ και οι ίδιες μου και όλοι.
3: Διατηρήσατε καμιά φράση σε συμβούλιο ή όχι?
2: Όχι, οι δουλειές μου δεν μου επιτρέπουν.
3: Έσου επιτρέπουν να μπεις στο συμβούλιο?
2: Δεν μου επιτρέπουν οι δουλειές.
3: Αλλά είσαι κοντά στην ομάδα.
2: Πάντοτε, πάντοτε.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ, όποιος πρόεδρος είναι για το Γιώργο Συμβούλιο, είναι πρόεδρος μας, είμαι μαζί του.
3: Ναι.
2: Έφτασα πρόεδρος τον Δημήτρη τον Σολομονή, τον Νίκο τον Σολομονή, τον παλιό.
3: Τον
2: πατέρα του, όταν δούλευκα κοντά του, ένα χρόνο δούλεψα κοντά του πρωτού ανοίξω τις δουλειές στις δικές μας. Εφώναζε μες στο γραφείο μου, ρε Τσικουδέλα, δάδα μου. Να που γίνεται μες στην ομάδα, να που γίνεται. Είχε πάντα την έννοια του.
3: Βέβαια. Ήταν μεγάλο, Νίκος Σολομονής,
2: ήταν δυνατός. Τι γίνεται τα ποδητήρια. Να με φωνάξει μες στο γραφείο του, να με Τσικουδέλα, ένα τώρα 19 χρόνων που πήγα κοντά του, 20 χρονών, να του πω τι γίνεται μες στα ποδητήρια. Ο κύριος Κρήτων Τορναρίδης, μεγάλος. Ο κύριος Νίκος Ογκούντας, πολύ καλός άνθρωπος. Έκοψα πρόεδρος, καλός ο κύριος Λόρης ο Λισιώτης.
3: Βέβαια, Λόρη Λισιώτης, σπουδαίος.
2: Ναι, δυνατοί άνθρωποι.
3: Βέβαια, βαρετή.
2: Πολλά βαρετή.
3: Μάλιστα.
2: Και με κοίταξε, εγώ και με τον κύριο Σοφοκλέος, εγώ πάλι είμαι μαζί τους. Και με τον Ρασινό τον πρώτο, πάλι είμαι μαζί τους. Πάντα είμαι μαζί τους. Ο κύριος Σοφοκλέος μετά από τόσα χρόνια έφκαλε μας έξω να πανηγυρίσουμε προάθλημα. Ήταν μέσα στο μπάσκετμπολ, βοήθαν. Εγώ είμαι πάντα με την ΑΕΛ, δεν είμαι με πρόεδρο και με συμβούλια και πράγματα.
3: Πώς βλέπεις την αυριανή ΑΕΛ όμως?
2: Κοίταξε, ο κόσμος της ΑΕΛ ευτυχώς. Η αλήθεια να λέτε, το μπάζε που φκαλεί δεν μπορεί να φτάσει.
3: Ναι, αλλά έχει προφάντας όμως αρκετούς δε μηχανούς.
2: Ναι, αλλά πώς βάλουν. Και πώς βάλουν οι άνθρωποι, δεν μπορεί να τον υποχρέσει ο άλλος να βάλει. Μπορεί να έχει, αλλά με... Η άλλο που τον πάζε της φίλια μου, ξέρεις, το είναι να πάει στα 5-6 εκατομμύρια και αν δεν μπορεί να φτάσει τα 20-25 που φτάσαν τώρα η Πάφος, ο Άρης, η Ομόνια, ο Απόλλωνας, δεν μπορεί να φτάσει το τον πάζε. Εντάξει. Είναι να παλέψει όμως. Είναι να παλέψει. Τα παιδιά παλεύουν και κάνουν ένα προγραμματισμό. Κρατήσαμε και τον προπονητή μας, είναι καλός. Με το Τίβρεν, ο άνθρωπος με το Τίβρεν, εγώ και ξεχνώ, έχω μνήμη. Όταν μας έπιασε, είμαστε το φαβορίτη της διαβάθμισης.
3: Ναι, ήταν μια γερημία, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ήταν μια γερημία.
3: Ναι.
2: Όπως το λέει, μια γερημία. Εγώ δεν ξεχνώ.
3: Για κάποιες Ιούδες ή συγγενείς, κάποιους που αγωνίζονται, ξέρω εγώ, ή ετοιμάζονται να αγωνιστούν στην ΑΕΛ ή ανήκουν στην ΑΕΛ ή όχι.
2: Οι Ιούδες μου επέξασαν στην ΑΕΛ, εν επιάσασαν να πάσει πιο πάνω για την πρώτη κατηγορία. Ο Άγκωνας μου πάλι ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης και δεν ξέρω γιατί σταμάτησε μια καλή μέρα μόνος του. Δεν ξέρω τι ούτε μου ήταν, ούτε μου λέει, ούτε... Δεν ξέρω τι συνέβη. Τσινός έπαιζε πολύ μπαπάν, πάρα πολύ μπαπάν. Αλλά όχι τότε ο προπονητής μας ο Καλαμαράς τελευταίος που είχαμε, επιάντομαι το...
3: Από τον Άρη που λες Πανατρόμη, τον Πογή, τον... Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, μπράβο τον... Πώς το λέω, τέλος πάντων, ο τελευταίος Καλαμαράς που είχαμε. Και όποια τον εμπειρία τον αφάσει μαζί, να τον πείσει να μείνει, ξέρω, δεν τα καταφέρω, δεν ξέρω να τον πείσει. Και φεύγοντας είπεν τους μες στο συμβούλιο, λέει, τους τόνο με τσίμπρος έξεδο και πάλι δεν επέστρεψε ο κερατά. Τέλος πάντων.
3: Μάλιστα.
2: Αυτά. Έτσι,
3: λοιπόν, προλάβασε μια χαρά και θυμούμε τις ίσως μου τους καλούς τους ακραίους αμεντικούς, πρέπει από την καλή μου την κουβέντα και χάρηκα που είπαμε ορισμένα πράγματα σήμερα.
2: Εγώ χάρηκα. Αυτή όταν περάσει ο Μαγαρίδη που πριν να έρθει το λεωφορείο πρώτος και αφήγε περίμενε μας. Πρώτος πόξο που το είπαμε και περίμενε μας.
3: Μάλιστα.
2: Και εσύ πολλές φορές ζουν μαζί του.
3: Έρχομαι, ήμουν μωρό και έρχομαι και εγώ. Έρχομαι και εγώ, βέβαια.
2: Θυμούμαστε.
3: Ναι, έτσι, ναι.
2: Πάντα πρώτος σε αμένα, άρθα υποδεχτεί το λεωφορείο να μας δει.
3: Αγάπασα.
2: Πολλά. Μεγάλος άνθρωπος. Εντάξει, περάσαμε. Έτσι, βέβαια.
3: Να σε καλά, Πανίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε για από κοντά κάποια στιγμή, λέμε σου.
2: Εγώ ευχαριστώ, Στέλιο μου. Ευχαριστώ.
3: Να σε καλά.
2: Άτε, γεια σου.
3: Λοιπόν, Πανίκος Αντωνίου ήταν βοηθάμενος, άκουσες τον λόγο Τάσο Μιχαλίδη στο ρετρό 3-4-1. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό μας, πάμε στη διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
5: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Manga. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Super Sport 104.
8: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Γιορτάζουμε την Ευρώπη.

0: στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Στο περίπτερο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πες μας τι σημαίνει για σένα η Κύπρος στη γλώσσα σου. Μάζεψε σφραγίδες στο e-Unique booklet που θα σου δώσουμε και μπες στην κλήρωση. Οι γλώσσες μας ενώνουν. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
1: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύες περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
4: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
5: Τρίτε τη μαγιά σας.
4: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο 90.

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
3: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
2: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και

0: ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός, είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο, υβριδικό Citroën C3, αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
1: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Unicars. Driving your stories.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
7: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
8: If you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μας ζει. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον Ακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
11: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ.

διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Ομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια.

0: Ακούτε Super Sport 104.
1: Κορυφή.
2: Μπράβο ρε δάσου.
1: Λοιπόν, πάμε ακόμη 5-6-7 λεπτά. 5. Ό,τι πει ο Κωστολάρχης να μου να κάνω. Αν προλάβω 2-3 άτομα, με 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Ακούσαμε και το ρετρό 3-41 Ανίκος Αντωνίου, βοηπτάμενος της ΑΕΛ. Ευχαριστούμε τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Να είναι καλά, πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα, φύστατε κύριε Παναμοϊσέου.
1: Καλώ στον κομμάτι μου, Σοκράτη.
3: Δύο συνεργάτες στην
1: Αγωγή. Αναστάσιο Μιχαηλίδης, Εκκλησίος Ορμόμενος.
3: Έκαμε
1: ένα αλλαγέ, ξέρει το πρόγραμμα καλύτερα. Εντά ήρθα τη βίβλα των γεγονότων για ξυπαστία.
3: Πραγματικά, λίγο παράξενο, αλλά άντρα. Καλό παίχτη.
1: Έτσι περνά.
3: Και ο άλλος, ο Γιωραφαέλος ήταν μια
1: μεγάλη. Ναι, ναι, Γιωραφαέλος μια χαρά, ναι.
3: Πολύ ωραία, επειδή χαθήκα για αυτό που λέω.
1: Μάλιστα.
3: Το Μαντίο Περικλής Δημητρίου, είμαστε με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, εντάξει, αύριο πέφτει να νικήσουμε, κύριε
1: Βαγγέλη. Μα αύριο μου παίζουμε να το ξεμπάει αύριο, ναι.
3: Ναι.
1: Έχασε την Πάγια, αλλά είμαστε με την Πάγια. Μοιράζει
3: το Σωματείο Περικλής Δημητρίου. Έχουμε εκδηλώσεις. Το Σάββατο υπάρχει αιμοδοσία στην Λευκοσία στην έγκομη στην Μηχανίδη. Καλό το πρόβλημα να δώσει το πάνω του 10.30-11.30 το πρωί. Είναι και η μέρα της Ευρώπης το Σάββατο στην παλιά της ελευθερίας της ανημέρωσης του κόσμου. Εντάξει υπάρχει και η ορτή του εταφείλου στο Αλίο Σαββακυριάκα στον Αγρό για ενημέρωση και έχουμε και την Κυριακή. Θα πάμε στο Φανερωμένη για τους ήρωες εκεί της Φανερωμένης. Και το άλλο Σάββατο, κύριε Παμασίου, 16

0: Έχουν δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι εκδηλώσεις για να πλάκα σκρίσεις στη Λεμεσόν, το απόγευμα είναι σημαντικό να συμμετέχουμε στο συνανθρωπικό μας θεάτομο. Και τη Λευκοσία 5 χιλιόμετρα στο Αμέρικα των σχολείων, μέρος στη Λευκοσία, μέρος στις κατηγορίες. Και την Κυριακή θα πάμε στη Ζάλη για το χάμα στο Δημήτρη 10 χιλιόμετρα και έχουμε και τον αστρομερίτη της Μήνης Πύρου Παμοσίως. Ευχαριστούμε από καλιά στην αστυνομία Κύπρου και τους φίλους μας απάντηση και τα παντιώσεις 20 χρόνια κύριε Παμοσίως.
1: Να σε καλά, κομμάτι σου, κρατήσει κάτι εδώ.
0: Μάλιστα,
1: πάμε σε όσο τυρκά μας έπιανε την ώρα που είμαστε, με πιάνναν, δεν παίζανε την ώρα, να μου είχαμε το ρετρό, που εμπεδώστε το τρίτη μπέπτη να έχουμε ρετρό. Προλαβαίνουμε να πάμε ακόμη έναν κύριο, κυρία, στο 77-77-10-20, καλησπέρα, και να θυμίσουμε, ένα λεπτό. Εντάσου, έχουμε την ΑΕΚ, είπαμε στο Final Four της Ποψή, ώρα 10, ναι, καταρχάς.
2: Final Four του Champions League της FIBA.
1: Μάλιστα. Έχουμε τον Αγγλικό εμφύλιο του Aston Villa Forest στις 10 και τον Freiburg Braga, παράξερα παιχνίδια. Και στον άλλο θεσμό στο Κόπερες έχουμε τον Crystal Palace Shakhtar και τον Στρασβούργο Ράιο Βαγεκάνο.
2: Σωστά.
1: Τούτα είναι τα 4 τα παιχνίδια που έχουμε απόψε και βγαίνουν
2: οι ομάδες του τελικού. Τα
1: ζευγάρια των δύο τελικών. Συν το Παρί Αρσενάλ που είναι ο τελικός του Champions League. Μάλιστα. Άρα αντίστροφη μέτρηση για τις κούπες τους τρεις διοργανώσεις.
2: Έχουμε και στις 9 το Χαμποέλ μαζί με τη Ρεάλ.
1: 9 πάνε.
2: 9.
1: 2-1 η Ρεάλ.
2: 2-1 η Ρεάλ.
1: Και 2-1 η Φενέρ της Ζαλκύρης.
2: Και 2-1 η Φενέρ της Ζαλκύρης. Και 2-1 ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια. Και 3-0 Ολυμπιακός στην Μονακό.
1: Ναι, σκούπισε ο Ολυμπιακός 190 πόντους διαφορά συλλογικά στα τρία παιχνίδια. Κάθεται και παρακολουθεί τώρα.
2: Εντάξει, ειδικά στο τελευταίο, αφού στο τέλος έμεινε με 5 παίκτες η Μονακό.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Είχε πολλά προβλήματα.
1: Ήταν ο Ολυμπιακός, πήγε μια χαρά.
2: Ναι, και κατάφερε να πέρασε και που είναι η Μπαρτσελώνα.
1: Πέμω κι εσύ. Ενώ ήταν καλή ομάδα για Νίκο, τώρα όμως Πανούλη και λοιπά στο ξεκίνημα.
2: Όχι, η Μονακό έχει πολλά καλούς παίκτες, έτσι λέω.
1: Αλλά έχει αυτά
2: μάλλα. Πέρα από τα οικονομικά προβλήματα που την διαλύσαν, είχε και πολλούς τραυματισμούς. Δηλαδή, δεν περίμενα καν να περάσει από το Μπαρτσελόνα εγώ.
1: Τέλος
2: πάντων. Να διαπάει στον τελευταίο.
1: Πάμε στον τελευταίο μας, καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Αγαπητέ μου, στέλνω, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Κάθε κύριο όξι πια δεν πειράζει.
1: Ποιος?
3: Ανδρέας είμαι.
1: Ναι.
3: Το ρεκόρ στα γενικά στα play-off σε βαθμολογία ποιο ομάδα το έχει στην Κύπρο?
1: Μα η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο.
3: Όχι, ενώ σου γενικά που τον καιρό μου ξεκινάνε τα play-off και αν πόσοι τους πιο πολλούς βαθμούς ως τώρα. Γενικά.
1: Έτσι εκ του προχείρου να σου πω, νομίζω 96 βαθμούς από ΕΡ, ναι, κάπου για μένα.
3: Τότε δεν
1: ήθελα
3: να μάθω, να
1: είσαι καλά. Να είσαι καλά, απλώς θεωρήσω ότι είναι η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο που είναι 11 βαθμούς.
3: Όχι, όχι, ξέρω μετά, σκέντε μου, ξέρω μετά, κάτι καταλαβαίνω
1: το μάθος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, αυτά. Καλά σου κάνει ο 960. Είδες το μήνυμα. Εφτιάβαστο μόνος σου. Και κλείω. Έτω. Εφτιάβαστο. Πε αλήθεια δηλαδή μου. Ενώ Παναγίδης είναι ο Τάσος.
2: Είναι ούτε να πω εγώ.
1: Πες μου ότι είσαι ο Τάσος. Να πιστέψεις.
2: Εντάξει, τώρα υψώ το Παναγίδη. Δεν έχει πρόβλημα. Και εγώ που το Παναγιδέικο.
1: Πώς είπαμε, 152 μου, 86, ναι. Ναι. Μάλιστα, εντάξει, δεν τα κόρνω νομίζω, ναι. Δήμον έτσι εκ του προχείρου. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για την άποψή μας στην εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Με μπορείς ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιώστη. Στην ευεράστη γιατί θέλω για τις βαθμολογίες για αύριο. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Μάγκα, τον χορηγό του Δικού Θεάτρου Ρετρό, 3-4 να συμπληρώσαμε σήμερα. Καλό βράδυ να έχετε από τον Τάσο Μιχαλίδη και από μένα το Στέλιο Παπαμεσίος. Χαιρετούμε.
4: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
5: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει. Η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη. Και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι κι αν θες να καταφέρεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα, Aston Villa Nottingham Forest Freiburg Braga στις 10 το βράδυ στο Europa League.
2: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
3: Crust τι?
2: Δύο Crust! Δύο Crust! Two Crusts! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
3: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
2: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
4: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
10: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
2: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
7: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνος ελαιόλαδο ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, Στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα, από 3,40, τώρα 2,55. Μάγνουμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
13: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
14: Στις 10 και ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intervete Sports σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κόσμοτε Sport 4. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 18χρονου διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού της Γκένκ, Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10, Aston Villa Nottingham Forest πρώτος αγώνας 1-0 και Freiburg Braga πρώτος αγώνας 2-1. Για τα ημιτελικά του Conference League στις 10, Crystal Palace Shakhtar Donetsk πρώτος αγώνας 1-3 και Strasbourg Ράγιο Βαγεκάνο πρώτος αγώνας 1-0. Για τα play-off της EuroLeague στις 9, Hapoel Tel Aviv Real Madridis. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, νούμερο 41 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα τουρνουά της Ρώμης. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πίσω 1-0 στο ασέτ. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 6. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dreveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
15: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι 5 λεπτά μετά τις 7. Εδώ στο 943 Driven Sports. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στη τροφιά αυτή την ώρα και κάθε απόγευμα, βέβαια 6 με 8, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ και όχι μόνο. Μιχάλης Σοηλές, Γιώργος Ρουμελιώτης και Ανδριάνα Πούλιου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι 210-220-5943. Σας περιμένω. Σε λίγο θα πάμε στο Κώστα Σαμοθράκη να ακούσουμε το ρομπότ.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φυσικά με τον Κώστα Σαμαθράκη.
1: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
0: Κώστα, καλό απόγευμα.
2: Πέρασε και μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά.
0: Πάμε για sold out τελικά, όπως το λέγαμε και χθες,
2: ναι, μωρέ, γιατί χθες από την ΠΑΕ ανακοινώθηκε ότι είχαν μείνει 2.000, νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, οπότε το Καραϊσκάκη είναι γεμάτο. Το Καραϊσκάκη είναι γεμάτο, το θέμα είναι σαν και ο Ολυμπιακός πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, και πώς θα εμφανιστεί.
2: Σε όλα τα ντέρμπι φέτος, και στο Καραϊσκάκη αλλά και εκτός, απογοήτευσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή έχει μόνο μια νίκη επί της ΑΕΚ τον Οκτώβριο με το 2-0. Από τότε έχει να πάρει η ντέρμπι.
0: Και νομίζω 9 πρέπει να έχει δώσει ο Ολυμπιακός και έχει κερδίσει μόνο αυτό που λες. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Θα σε γελάσω, με πιάνει λίγο αδιάβαστο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι αρκετά πάντως, με λίγα λόγια.
2: Είναι το μοναδικό παιχνίδι στο Καραϊσκάκη που έχει νίκη επί τον μεγάλο.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό το βιολί. Αν θέλει ο Ολυμπιακός για το ρεαλιστικό στόχο την δεύτερη θέση, νομίζω θα είναι ένα παιχνίδι που θα παίξει μεγάλη σημασία, γιατί ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ, να τον κερδίσει, να τον περάσει τρεις βαθμούς. Μετά ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός έχει και δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη με τον Παναθηναϊκό, Τετάρτη.
0: Ναι.
2: Τώρα από εδώ και πέρα, για να ξέρει ο κόσμος, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή είναι τα τρεις αγωνιστικές και όλα τα παιχνίδια αρχίζουν 7.30.
0: Μία και έξω. Μία εβδομάδα, τρία παιχνίδια, γεια σας, τέλος.
2: Και τελειώσαμε. 17 Μαΐου τελειώνει το πανηγύρι.
0: Και ξέρεις τι πανηγύρι θα αρχίσει μετά, έτσι, το αγαπημένο σου. Μεταγραφές.
2: Έχει κάνει λάθος, έχει αρχίσει ήδη.
0: Καλά, τότε θα είναι πιο έντονο, ρε παιδί μου, δεν θα έχουμε αγωνιστικά τότε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τότε θα πάνε διακοπές οι παίκτες, άντε να πούμε που πήγαν διακοπές μέχρι εκεί. Τι νομίζεις?
2: Το θέμα είναι ότι φέτος οι παίκτες, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, δεν θα κάνουν πολλές διακοπές. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία νωρίς από τη στιγμή που δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Εκτός αν έρθουν τα πάνω κάτω. Δηλαδή θα ξεκινήσει, ας πούμε, ένα μήνα νωρίτερα από πέρσι. Πέρσι είχε ξεκινήσει 10 Ιουλίου. Πέρσι θα ξεκινήσει 10 με 15 Ιουνίου. Και μάλιστα χωρίς τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι. Γι' αυτό και από τη στη Γαλλία έγραψαν σήμερα ότι επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.
0: Τα έλεγες εσύ χθες.
2: Γιατί, ναι, εντάξει, γιατί ο Ουκρανός ίσως να είναι και ο μοναδικός φόρ που θα έχει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Δεν νομίζω ότι να έχει βρει, και να θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός center φόρ, δεν νομίζω ότι θα έχει βρει παίκτη στις αρχές Ιουνίου.
0: Ειδικά, φίλε, ελληνικές ομάδες, για να πάρεις καλό center φόρ αρχές Ιούνιου, δύσκολο απίθανο.
2: Όχι, ναι, μα γι' αυτό είναι σίγουρο πλέον ότι ο Γιάρεμτσουκ θα γυρίσει το καλοκαίρι, θα διατήσει διάθεση του με τη Λίμπαρ. Έχουν καλές σχέσεις, παρά το γεγονός ότι έφυγε ο Γιάρεμτσουκ πριν από λίγο καιρό, για να πάει να παίξει στην Λιόν, όπου έχει τρελάνει τους Γάλλους, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λεφτά οι Γάλλοι να το κρατήσουν αυτά τα 5 εκατομμύρια που συζητάμε. Αλλά επειδή είπε προηγουμένως, ήδη έχουν ξεκινήσει με τα γραφολογία.
0: Βέβαια, θα σε πήγαινα στο Μίγια, ας πούμε, που είναι και καψούρα του με τη Λίμπαρ.
2: Δεν ξέρω αν είναι, ήτανε.
0: Ήτανε, έχεις δίκιο.
2: Δεν ξέρω, ας πούμε, τώρα εγώ το νομίζω ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι μανατζαρέων. Και όσο γράφει μια έγκυρη, η άση έγκυρη ισπανική εφημερίδα, και εγώ αν θέλω, έχω ένα φίλο στην Κορία, στην Τελοσπορτ, αν θέλω ένα παίκτη του Ολυμπιακού να τον σπρώξω, ας πούμε, το πάρω τηλέφωνο και να του πω, βάλε αυτό, ξέρεις ότι ενδιαφέρεται η Μίλαν. Κάτι τέτοιο βλέπω, γιατί ξαφνικά, ας πούμε, εκεί που είχε τάφε πέρσι ο Ολυμπιακός, αρχικά ζήταγε 10 εκατομμύρια. Μετά κατέβηκε στα 8, πήγε στα 8, αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός κατέβηκε, έδινε 8 εκατομμύρια και έκαναν τους δύσκολους, δεν ήθελαν. Η ενότητα είχε βρει και με τον παίκτη κιόλας. Τώρα ξαφνικά, λοιπόν, Τσάκη λένε στην ΝΑΣ ότι με 3,5 εκατομμύρια τον δίνουν. Και μάλιστα από κάτω σημειώνουν ότι έχει πολλές προτάσεις από την Ισπανία, από την Μπέτς, από την Βιγιαρεάλ, Αφού έχει προτάσει από την Ισπανία, πάει στην Μπέτς και στην Βιαρεάλ. Άλλωστε, όπως μου είπε και κάποιος, ο Μίγια, προφανώς είναι και καλός παίκτης, έτσι. Αν και ένα γκολ έβαλε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα φέτος και είχε 10 assist. Δεν είναι ο μοναδικός χαφ που υπάρχει στην Ευρώπη, στον κόσμο. Άμα θέλει ο Ολυμπιακός να βρει ένα παίκτη με τα στοιχεία αυτά που θέλει, του Μίγια, αυτά που θέλει, δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ να έχει, είναι καλό στο οργανωτικό κομμάτι, να παίζει πίσω από το σεντερφόρ και γενικά στα χαφ, να τρέχει να μαρκάρει κτλ. Τι νομίζω ότι είναι ο μοναδικός, άμα θέλει ο Ολυμπιακός να βρει.
0: Βέβαια, ειδικά το καλοκαίρι πιο εύκολα βρίσκεις παίκτες που θέλεις.
2: Ακριβώς. Βέβαια τώρα αυτό τελειώνει. Ο Μίγια έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο να ξέρεις, έτσι. Με την Χετάφε. Δηλαδή το καλοκαίρι του 27 τελειώνει. Γι' αυτό τώρα η Χετάφε μπορεί να ψάχνεται να τον πουλήσει. Γιατί του χρόνου θα μείνει ελεύθερος.
0: Δεν θα πάρει τίποτα.
2: Δεν θα πάρει τίποτα. Και από τα ξαφνικά από τα 10 εκατομμύρια, α πούμε, κατεβήκαμε στα 3,5. Δεν μου αρέσουν όλα αυτά, να σου πω την αλήθεια. Και ξαφνικά τα δημοσιεύματα και τέτοια εποχή, αλλά γενικά στον Ολυμπιακό δεν ασχολούνται με αυτά. Όπως και για τον Τζολάκη.
0: Ναι, γιατί γράφτηκε στην Τουρκία για τον Τζολάκη, γιατί φαίνεται.
2: Ναι, καλά, και δίνει 15 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός έχει βάλει όριο 25 εκατομμύρια για τον Τζολάκη. Πρώτον αυτό, και δεύτερον, ο Τζολάκης δεν θα φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα, από τον Ολυμπιακό, να πάει στην Τουρκία. Αν θα φύγει, θα φύγει να πάει σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία. Αυτό φαίνεται ότι είναι στο μυαλό του, έτσι. Σύντο ότι ο γεγονός ότι ο Άρη Φενέρα, ας πούμε, δίνει 15 εκατομμύρια είναι λίγα με βάση αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, θα έχουμε πολλά τέτοια στήρια αυτό το καλοκαίρι, τα ξέρουμε αυτά, και για τον Μπιρόλα και για τον Μουζακή, τη Σάκη.
0: Για το Στρεφέτσα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί στην Πάρμα θέλουν, από ό,τι διάβασα κάπου, ότι θέλουν να τον κρατήσουν.
2: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι και αυτοί μπορούν να δώσουν 5 εκατομμύρια που υπάρχει ρήτρα, ας πούμε. Δεν ξέρω βέβαια, αλλά είναι πιθανό, μπορεί να μείνει, ξέρω εγώ, ο δανεικός για άλλο ένα χρόνο. Να επιστρέψει στον Ολυμπιακό δεν το βλέπω. Από τους δανεικούς, από αυτούς τους παίκτες που έχουν πάει με τη μορφή δανεισμού, μόνο ο Γιάρεμς θα γυρίσει. Δεν βλέπω κάποιον άλλον, δηλαδή, ότι μπορεί να επιστρέψει το καλοκαίρι. Αλλά γενικά θα είναι τόσο πολλά ανοιχτά τα θέματα για τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι που ζαλίζομαι και μόνο που κάθομαι και τα σκέφτομαι. Να τελειώσουν αυτά τα τρία παιχνίδια, να δούμε ο Ολυμπιακός σε ποια θέση θα καταταγεί τελικά στη βαθμολογία. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Το πιθανότερο, εγώ λέω, η δεύτερος ή τρίτος. Οπότε και από εκεί και πέρα μετά θα το βάλουν κάτω οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα έχουν χρονικά περιθώρια πολλά. Από τη στιγμή που θα πρέπει η προετοιμασία να ξεκινήσει 10 με 15 Ιουνίου, δηλαδή ούτε ένα μήνα, ας πούμε, δεν θα έχουν μπροστά τους στον Ολυμπιακό. Και να τα βάλουν κάτω και να δούνε ποιες προσαφαιρέσεις θα γίνουν. Σίγουρα τον Ολυμπιακό θα ρίξουν μεγάλο βάρος στο πώς να μειωθούν οι ξένοι, δηλαδή οι 7 να γίνουν 5. Δεν γίνεται Ολυμπιακός του χρόνου, γιατί και στο Μεντιλίμπαρ δεν αρέσει αυτό. Δεν γίνεται να κάθεται κάθε Κυριακή, ας πούμε, να αναγκάζεται να αφήνει δύο παίκτες εκτός και να παίζει με ένα αριστερό μπακ ουσιαστικά, ή να μην έχει εναλλακτική λύση.
0: Ναι, το είδαμε όλη τη χρονιά φέτος να γίνεται αυτό.
2: Οι τρεις ξένους εντερφόρος, με τον Ταρέμι, τον Ελκαμπή, δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει λύση εκεί, και θα πρέπει να δοθεί, και τον Κλέιτον, έτσι, θα πρέπει να δοθεί μια λύση και εκεί, να μειωθούν οι θέσεις των ξένων. Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και, ας πούμε, αν έρθει μια πρόταση, φίλε, για τον Ταρέμι, πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. Είναι έτσι. Ο Μεντιλίμπαρ, από ό,τι ξέρω, δεν θέλει ούτε έναν παίκτη του να αφήνει εκτός αποστολής αναγκαστικά, γιατί πιάνει θέση ξένου παίκτη. Θέλει να έχει όλους παίκτες στη διάθεσή του. Άρα νομίζω ότι και αυτό το θέμα θα πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι των συζητήσεων, και ίσως να είναι και από τα πρώτα, ας πούμε. Πώς θα μπορέσει, δηλαδή, ο Ολυμπιακός να παγκιστρωθεί από τους 7 ξένους. Βέβαια δεν είναι 7, γιατί ο Ελκαμπή, δεν κάνουμε συζήτηση τώρα για τον Ελκαμπή, θα είναι σίγουρα, ας πούμε, στους 5. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και για τον Μπρούνο και για τον Ορτέγκα. Ο Ροντινέη λογικά θα μείνει. Αν και δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα και για κανέναν.
0: Ποτέ μιλές ποτέ.
2: Ανάλογα με τις εξελίξεις σε αυτά τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, θα δούμε τι θα γίνει από τις 17 Μαΐου και μετά, Σάκη μου.
0: Μάλιστα. Δεκάδες και αυτά θα τα πούμε αύριο, που θα έχουμε καλύτερα.
2: Ναι, ναι, ακόμα εντάξει. Ποντένσε νομίζω ότι θα επιστρέψει βασικός, οπότε θα πάει ο Ροντινέη πίσω στη θέση του. Και ο Μπρούνο μάλλον θα είναι στη θέση του Ορτέγκα, ο οποίος ο Ορτέγκα την περασμένη Κυριακή στην Τούμπα μας απογοήτευσε για άλλη μια φορά. Αλλά ακόμα είναι νωρίς, θα τα δούμε και θα δούμε και τι θα γίνει και με τον Τζολάκη, έτσι, ο οποίος έχει το πρόβλημα αυτό στο πόδι. Θα δούμε, μάλλον θα παίξει, αλλά να το δούμε.
0: Σου εύχομαι καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ. Ραντεβού αύριο.
2: Επίσης, Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Κώστας Σαμαθράκης ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι.
1: 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και στην αρχή, θα αφήσουμε στην άκρη λίγο τα ρεπορτάζ των ομάδων. Την Τρίτη είχαμε μια μεγάλη γιορτή, ήταν η γιορτή του Αγίου Εφραίμ, όπου γιόρταζε βέβαια και το μοναστήρι στην Νέα Μάκρη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον διευθυντή έκδοσης της Ελεύθερης Ώρας, όπου είχε και πρωτοσέλιδο για τον Άγιο, και να μας πει δύο λόγια για όλο αυτό που σας προείπα. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργος Μιχαλόπουλος.
1: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Τι γίνεται?
1: Και στους ακροατές σας.
0: Είδα αυτό το πρωτοσέλιδο που υπήρχε στην Ελεύθερη Ώρα. Βέβαια, ξέρω και προσωπικά το τι γίνεται εκεί, γιατί είναι ένας θαυματουργός Άγιος και ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, και από ό,τι είδα ότι είχε και πολλούς ξένους.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο, βοήθησε και ο καλός καιρός που είχε προχθές. Είναι ο Άγιος Εφραίμ είναι εμφανής Άγιος, δηλαδή εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, και τον αποκαλούν μάλιστα και Άγιο της Αστραπής, γιατί όποιος τον επικραείται, λέει, με πίστη και φιλότιμο, ο Άγιος πέφτει αμέσως να το ικανοποιήσει το έτοιμά του, σε εισαγωγικά, αστραπιαία. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ αγαπητός, με δεκάδες θαύματα και πολλές μαρτυρίες πιστών.
0: Μάλιστα. Και πραγματικά υπάρχει και έρχεται πάρα πολλοί κόσμος κάθε χρόνο. Καλά, συνέχεια τον επισκέπτονται, δεν το επισκέπτονται το μοναστήρι, δεν το συζητάμε.
1: Έχει πολύ κόσμο και έχει και από ανατολικές χώρες, από Ρουμανία, από Ρωσία, που τους βλέπεις τώρα σαν καλλιόγες, έρχονται πάρα πολύ πιστοί, δηλαδή βαθιά πιστός κόσμος, και τον σέβεται και τον υπολείπεται. Αν θέλω να πούμε δύο στοιχεία για τον Άγιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Για να ξέρει ο κόσμος. Μιλάμε ότι έγινε η ανακομιδή του διψάνου του, έγινε τη μοναχή Μακαρία Δεσίτρη το 1950, στις 3 Ιανουαρίου. Και γιορτάζεται δύο φορές, και η δεύτερη γιορτή που έγινε και προχθές ήταν στις 5 Μαΐου, γιατί εκείνη τη μέρα τον σκοτώσαν μαρτυρικά οι Τούρκοι το 1426. Τον βασάνιζαν για 8 μήνες. Το εντυπωσιακό είναι ότι, εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα παγκόσμιο εκεί οικουμενικό προσκύνημα, εκεί ο Άγιος Εφραίμ, ο οποίος ουσιαστικά είναι η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού του Θεοτόκου, η εκκλησία κεντρική την του Αγίου Εφραίμ, εμφανίζεται, λέει, με τρεις τρόπους σύγχρονα μαρτυρίες πιστών, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πρώτος είναι σώματι, δηλαδή τον βλέπουν σε φυσική του μορφή τον Άγιο Εφραίμ. Ο δεύτερος είναι με τη μυρωδιά, δηλαδή μυροβρίζει, και μάλιστα θυμίζει, λέει, όσοι τον έχουν αντιληφθεί έτσι, θυμίζει, μυρίζει για σεμί, χαρακτηριστικά. Και ο τρίτος είναι, τον έχουν ακούσει οι πιστοί με το σύστημα παντόφυλλας, μέσα στο σπίτι τους. Χωρίς να βλέπουν τον Άγιο, δηλαδή, έχουν ένα σύστημα και λένε ότι έχουν ευχαριστεί τον Άγιο Εφραίμ.
0: Να πούμε και πού ακριβώς βρίσκεται το μοναστήρι.
1: Είναι στη Νέα Μάκρη, ανήκει στη Μητρόπολη Κηφισία ουσιαστικά. Εντάξει, και να πούμε και ότι η γεωκατάταξη του Εφραίμ είχε γίνει το 2012 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Και να πούμε ότι το μοναστήρι αυτό, Γιώργο μου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα, θα έλεγα, προσκυνήματα της Ρωματικής.
1: Ναι, ναι, μιλάμε τώρα, Σάκη, είναι παγκόσμιο το. Είναι παγκόσμιο οικουμενικό προσκύνημα. Εκεί γίνεται χανικό ιακό προσκύνημα.
0: Ναι, και φυλάσσονται και τα λείψανα του Αγίου εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Εκεί είναι το προσκύνημα, το οποίο και θαυματουργεί και μυροβρίζει. Εντάξει, δηλαδή όσοι πηγαίνουν εκεί πέρα αισθάνονται αυτή τη μυρωδιά του γιασενή που πήρε, το μύρο.
0: Ναι, και να πω στους φίλους ακροατές, όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει τον κόπο να πάτε, παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή, για να καταλάβετε τι λέμε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εδώ με τον Γιώργο.
1: Ακριβώς, αξίζει.
0: Όντως.
1: Αξίζει, και καλό είναι τώρα εδώ πέρα, γιατί μιλάμε και γενικότερα για την πίστη. Γιατί η πίστη είναι θεμέλιο στατικό και του έθνους μας. Απλώς να θυμίσω τα λόγια που είχε πει ο Κολοκοτρώνης στην Πνίκα, το 1738. Του είχε πει ότι, παιδιά, πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Μόλις πιάσαμε τα άρματα, του είπε, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Δηλαδή, πάνω απ' όλα είναι η πίστη. Και αυτό έχει ειδική αξία και στην εποχή μας.
0: Ναι, και αυτό που λες έχει μείνει, αυτό που λέμε υπερπίστευση και πατρίδος που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Από τότε.
1: Αλλά τους είπε πρώτα η πίστη. Και στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, με όλα αυτά που γίνονται, με τη τεχνολογία, με τις τεχνητές νοημοσύνες, με τα AI, με όλα αυτά τα δεξιά-αριστερά που μας κατακρίζουν, η πίστη παραμείνει σταθερά στον άνθρωπο. Και στους νέους, δηλαδή, τους δίνει ένα πνευματικό οδηγό, ένα μπούσουλα.
0: Ναι, όντως.
1: Και ένα παραπάνω για εμάς που έχουμε εντάξει που είναι άρρητα συνδεδεμένος με τον ελληνισμό, γιατί εμείς είμαστε ελληνοορθόδοξοι.
0: Μάλιστα, επίσης να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να γνωρίσει τον Άγιο. Όταν λέω να τον γνωρίσει, δεν εννοώ από κοντά να μην παρεξηγηθώ. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Δηλαδή, αν καθίσετε και διαβάσετε τι εστί Άγιος Εφραίμ, θα καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Όσοι δεν έχετε ασχοληθεί ή δεν το ξέρετε, τέλος πάντων.
1: Ναι, καλό είναι όσοι δεν έχουν ασχοληθεί, ας το γκουγκλάρουν, θα δουν δεκάδες πράγματα και ας μια μέρα θα σκεφτούν και εκεί στην Νέα.
0: Ωραία εκδρομή.
2: Super Sport 104. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στον Ακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 1943, Interwet & Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interwet & Sports.
5: Η ώρα. Η ώρα είναι 7:30.

0: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές και Ανδριάνα Πούλιου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-4521-821. Με δικά σας φυσικά γραπτά μηνύματα 2-10-2-20-59-43, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Λοιπόν, τι σας είπα στην αρχή, θα παντρέψουμε τώρα αθλητισμό με ψυχαγωγία. Ένας από τους top είναι ο DJ, ο φίλος μου Θοδωρής, ο Πίγκας από την Πάτρα. Νούμερο 1 DJ. Τώρα να τον πω συνάδελφο, τώρα εγώ. Εντάξει, μπροστά του δεν βγαίνω μία, αλλά δεν πειράζει. Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Τι κάνετε? Όλα καλά.
0: Τι νομίζεις?
1: Ότι θα τα πούμε από το καρναβάλι,
0: Αυτό πήγα να σου πω. Νομίζω ότι θα τα λέμε μόνο στο καρναβάλι.
1: Όχι.
0: Να σου πω όμως γιατί σε κάλεσα. Άκου τώρα να σου πω. Γιατί έμαθα κάτι για Δήμο Αναστασιάδη, για ένα απογευματινό βραδινό πάρτι εκεί στην Πάτρα. Εκεί στο Φυσέα, σωστά το λέω?
1: Φύση.
0: Α, όχι, δεν το διάβασα σωστά, γιατί
1: ξέρεις. Είναι σύνθετο από φύση, το φύση και το σι. Δεύτερο συνθετικό, η θάλασσα. Είναι σύνθετη λέξη.
0: Μιλάμε τώρα για καλοκαιρινό έργο που λένε.
1: Αυτό το μαγαζί ειδικά παρά είναι η επιτομή του καλοκαιριού. Είναι πολύ μαγικός χώρος, πολύ ωραίος, ο καλύτερος χώρος στην Πάτρα.
0: Πού βρίσκεται, φίλε?
1: Είναι στη Ροδινή, είναι έξω από την Πάτρα, φαντάσου. Πώς λέμε, μετά το Ρίο, είναι Ρίο, Βασίλης, Αθόπρικος, Ροδινή. Ένα χωριό πολύ ωραίο, παραθαλάσσιο. Και είναι ένα.
0: Θα είναι ένα από τους προορισμούς, φαντάζομαι, τώρα για το καλοκαίρι, έτσι.
1: Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην περιοχή εδώ πέρα. Οι υπηρεσίες του και γενικότερα το σέρβις του και όλα τα πάντα είναι high level. Πολύ high level.
0: Άρα, εκεί θα είναι ένα γνωστό DJ.
1: Ο πληροφοριοδός πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι θαμώνας, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ έχω δημοσιογραφικό στρατό που τρέχει από εδώ και από εκεί, παντού.
1: Αντάξει.
0: Δεν μπορώ να πω τις πηγές μου όμως.
1: Εντάξει, όχι, δεν σου είπα να τις αποκαλύψω.
0: Έμαθα όμως ότι θα είναι ένας πολύ καλός DJ εκεί, αληθεύει.
1: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, θα είναι. Δεν είναι ακριβώς όπως πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα μπουζουξίδικο, ας το πω έτσι το βράδυ. Θα είναι κάτι σαν πάρτι που θα έχει και DJ set που θα παίξω εγώ. Και αμέσως μετά θα τραγουδήσει ο Αναστασιάδης.
0: Τι ωραίος, φίλε, πολύ μου αρέσει ο Δήμος.
1: Ο οποίος είναι τρομερός, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Δεν είναι μόνο, πρόσεξε, εγώ τον λέω τραγουδοποιώ με την έννοια ότι πέρα ότι τραγουδάει πάρα πολύ καλά, έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Ναι, αυτά δεν τα ξέρουν ο κόσμος, δεν είναι, όντως.
0: Έχει γράψει τον Νότι, ένα τσιγκανάκι, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Και το είδα.
1: Έχει γράψει, νομίζω, και αυτό που δεν θέλω να συνδυαστεί με το ΑΚΑ το Μάιο. Νομίζω ότι το έχει γράψει αυτός. Το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε. Νομίζω ότι το έχει γράψει ο Αναστασιάδης. Ελπίζω να μην το χρησιμοποιήσουν πάλι όπως το χρησιμοποίησαν με την ο Παπαρένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω δύο πράγματα για το event του Σαββάτου. Θα είναι στην ουσία πριν ανοίξει το μαγαζί, γίνεται αυτό το πάρτι, το οποίο θα μαζέψει, πιστεύω, πολύ ωραίο κόσμο. Και θα στήσει ένα ωραίο trend, θα έλεγα.
0: Δηλαδή είναι το party opening, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Ναι, opening, ναι. Εντάξει, να τους κρατήσω και τα λοιπά, θα έχει κάποιους καναπέδες και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα. Πάει να αλλάξει λίγο αυτό το ότι καθόμαστε και πάει να γίνει ακόμα και το live, να είμαστε όρθιοι, να χορεύουμε, να είναι σαν party, ας πούμε.
0: Κλαμπίστικο. Λοιπόν, τη μουσική όντως ο Δήμος την έγραψε και για να τσούλια τους στίχους. Πάμε παρακάτω. Ενημερωμένο σε βλέπω. Λοιπόν, εκεί πραγματικά, κοίτα, είναι μια νέα μόδα αυτό, βλέπεις.
1: Δηλαδή. Πρόσεξε, είναι ανάλογα τον καλλιτέχνη, γιατί ο Αναστασιάδης, ακόμα και όταν πηγαίνει σε ένα, πώς να το πω, σε ένα κέντρο διασκέδασης να τραγουδήσει, το οποίο είναι βράδυ, ξέρεις αυτό τώρα, μην το λέω και μπουζουξίδικο, δεν μου αρέσει η λέξη. Ναι. Πάλι έχει τον τρόπο να του σηκώσει όλους όρθιους. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που.
0: Καλά και ακριβώς, και ο Δήμος τραγουδάει τα πάντα. Δηλαδή, μπαλάντες, θα κόψεις φλέβες, αλλά θα διασκεδάσεις κιόλας τα πάντα.
1: Και δεν σου κρύβω ότι εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να διασκεδάζω σε αυτά τα μέρη, αλλά στον Αναστασιάδη, όσες φορές πήγα, επειδή στην Πάτρα ήρθε πάρα πολλές φορές, πήγα επειδή μου άρεσε αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, ήμουν όρθιος, δεν μπορώ να κάθομαι, έχω πρόβλημα. Ήμουν όρθιος, διασκέδαζα και πέρναγα τέλεια.
0: Σωστά. Να σου πω, βλέπεις να επιστρέφουμε σιγά σιγά στα ελληνικά, έτσι, από τα χαουζάκια, στα beach bar και σε αυτά τα μαγαζιά. Υπάρχει τέτοια τάση, δηλαδή, πώς το βλέπεις?
1: στη μουσική, μια και όπως ξέρεις, το κάνουμε πολλά χρόνια, υπάρχει ένας κύκλος πάντα.
0: Σωστός.
1: Αλλά φεύγουν, άλλα έρχονται. Όλα έχουν να κάνουν βέβαια και με την ψυχολογία του κόσμου. Όταν ναι. ο κόσμος πιέζεται.
0: Ανάλογα την εποχή και όλα.
1: Θέλει ανάλαφρα πράγματα. Δεν θέλει να ψάξει κάτι με τη μουσική. Θέλει να του φασάρεις κάτι το οποίο είναι. Το ξέρει. Θέλει να διασκεδάσει. Θέλει να περάσει καλά. Θέλει να ξεχαστεί. Δεν θέλει, ας πούμε, δεν έχει λυμμένα τα προβλήματά του και θέλει να ψαχτεί με μουσικές και το ένα και το άλλο. Αυτό το έχω παρατηρήσει όσα χρόνια δουλεύω, ότι έχει συμβεί 3 με 4 φορές. Δηλαδή, όταν τα άλλα γύρω μας είναι κάπως, ο κόσμος ψάχνει μια διέξοδο στη μουσική και στη διασκέδαση,
0: ναι,
1: την οποία η αλήθεια είναι ότι την προσφέρει καλύτερα το ελληνικό, γιατί, όπως και να το κάνουμε, είναι διαφορετικό. Θα πονέσει ο άλλος, θα τραγουδήσει, θα χορέψει.
0: Και το θέμα είναι να φύγει γεμάτος, Θοδωρή. Αυτό είναι το θέμα. Να φύγει γεμάτος.
1: Κοίτα, εγώ, όπως έχουμε ξανασυζητήσει και άλλες φορές και στο έχω ξαναπεί, δεν θέλω να βάζω όρια και ταμπέλες στη μουσική. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να διασκεδάζει ο κόσμος και να περνάει καλά.
0: Βασικό.
1: Είναι το βασικότερο από όλα και πιστεύω ότι όσοι το κάνουν αυτό, δηλαδή αυτό πρέπει να κάνεις, να μην βάζεις ταμπέλες, να έχεις κάποια όρια. Εντάξει, είπαμε, δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα και να παίζεις τα πάντα και τα λοιπά. Να βάζεις κάποια όρια δικά σου για να είσαι εσύ ok και μετά να το μεταφέρεις στον κόσμο να περάσει ωραία κόσμος.
0: Εσύ όταν θα παίξεις δηλαδή το Σάββατο θα βάλεις τα πάντα όλα που λέγε μια ψυχή παλιά.
1: Θα βάλω τα πάντα όλα και εννοείται ότι αν παίξω μετά τον Αναστασιάδη και υπάρχει κόσμος ακόμα εκεί, θα ξεκινήσω με Πέκη Ζήνα το πουθενά, που είναι το τραγούδι μας και το κόντρα μετά.
0: Να σου πω, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός αύριο, γιατί ξέρω παρακολουθείς μπάσκετ και με αυτό θα σε αφήσω.
1: Λοιπόν, τώρα,
0: δεν μπορώ να με σε ρωτήσω, ρε φίλε.
1: Κατάλαβες τώρα. Νομίζω ότι θα κερδίσουμε και θα κάνει καλό και στο πάρτι αυτό.
0: Ναι, γιατί θα έρθει με διάθεση ο κόσμος, έτσι.
1: Εδώ στην περιοχή όλοι ξέρουν, επειδή με ξέρουν καλά, ξέρουν ότι όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός αποδίδω πολύ καλύτερα. Οπότε πιστεύω ότι πολλοί θα λένε ας κάνει την νίκη ο Παναθηναϊκός για να παίξει
0: για να παίξει και αυτός καλά. Κοίτα, δηλαδή θα πρέπει να πάει καλά ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή για να παίξει και εσύ καλά το Σάββατο.
1: Βέβαια. Όλα
0: λοιπόν, είναι. Ζω για τη στιγμή που θα έρθω να σε ακούσω και να πάρω ιδέες. Γιατί μικρό είμαι, εγώ μεγαλώνω, ρε παιδί μου, και μαθαίνω.
1: Μετά τις 24 Μαΐου, μετά τις 24 Μαΐου, αυτό που σου περιέγραψα για μία μέρα, ότι για την ψυχολογία μου, θα είναι για όλο το καλοκαίρι.
0: Α, οπότε έχουμε περιθώριο.
1: Οπότε όλο το καλοκαίρι εγώ θα είμαι με μία ψυχολογία τρομερή.
0: Κοίτα, έχουμε ένα κοινό φίλο που θα με οδηγήσει εκεί στο μαγαζί, γιατί θα ξέρει τα κατατόπια αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Αυτός,
0: είναι μεγάλος παίκτης στο μπάσκετ αυτός. Είναι μεγάλος παίκτης στο μπάσκετ. Τον έχω στη γραμμή για μετά.
1: Μεγάλος παίκτης παντού.
0: Ναι.
1: Παντού. Όχι μόνο στο μπάσκετ.
0: Κοίτα, σου εύχομαι καλή επιτυχία γενικά εκεί πέρα. Τους χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά. Επιτυχία και με τον Δήμο, τον Αναστασιάδη, που είναι, να θυμίσουμε ότι είναι αυτό το Σάββατο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό το Σάββατο, ναι.
0: Θύμισε μας που ακριβώς θα είναι για τους φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας.
1: Είναι αυτό το Σάββατο στο Φύση, στη Ροδινή, από τις 6 ξεκινάει και γύρω στις 8-8.30 θα εμφανιστεί ο Αναστασιάδης, ο οποίος είναι με την Έμιλη μαζί, μια τρομερή τραγουδίστρια.
0: Πολύ ωραία φωνή.
1: Πολύ ωραία φωνή.
0: Πάντως, φίλε, να ξέρεις ότι μ' αρέσει πάρα πολύ όταν κάνουμε κουβέντα για μουσική, ναι. Και θα την κάνουμε και πάλι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που δεν θα έχουμε έτσι πολλά αγωνιστικά να τρέχει.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ πάντα χαίρομαι.
0: Το ξέρω και πραγματικά οι κουβέντες μαζί σου πάντα είναι top of the top που λένε οι μορφωμένοι.
1: Πολύ ωραία, και περιμένω επιτέλους να σε φέρει σε αυτό το μέρος, ειδικά σε αυτό το μέρος. Γιατί ο φίλος μας εκεί πέρα έχει φέρει και καλλιτέχνες.
0: Το ξέρω.
1: Φέρει και καλλιτέχνες, έχουν έρθει για αυτόν δηλαδή, κατάλαβες.
0: Το γνωρίζω.
1: Είναι τόσο δυνατός.
0: Είναι λοιπόν, πάρα πολύ δυνατός. Εγώ περνάω για Αγρίνιο από εκεί, οπότε θα μας...
1: Για χαρά, στο δρόμο μας.
0: Στο δρόμο. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Θοδωρή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλικά, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή Τίκας, yeah. Λοιπόν, ένας για μένα ο καλύτερος, βέβαια, από τους καλύτερους DJ εκεί στην Πάτρα. Μέσα στα πάρτι των, θυμάστε το Φλεβάρι, τα Αποκριάτικα, αλλά φυσικά δεν μένει μόνο εκεί. Ο Θοδωρής είναι παντού. Και μιλήσουμε βέβαια για αυτό το πολύ όμορφο live που θα έχει αυτό το Σάββατο με τον μοναδικό Δήμο Αναστασιάδη. Μένουμε Πάτρα και πάμε πιο δίπλα να συναντήσουμε Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άκουγα τώρα, πήγα και μου είχες. Είναι, όπως λέμε στο εξωτερικό, είναι ο DJ το της High Society. Δεν αφήνει όλα τα μεγάλα event, αυτός τα έχει.
0: Το ξέρω. Γι' αυτό του είπα, ρε παιδί μου.
2: Είναι ο καλύτερος γι' αυτό.
0: Πάντα με τους καλύτερους. Θα πάμε κάποια στιγμή, ρε φίλε.
2: Πρέπει να έρθει.
0: Μέσα στο καλοκαίρι.
2: Σε περιμένουν όλοι, αλλά είσαι...
0: εντάξει,
2: πρέπει... Αν δεν είχαμε όμως εσένα, δεν θα μάθαμε και τίποτα.
0: Οπότε αποφασίστε, να είμαι εδώ ή να είμαι στην Πάτρα.
2: Πρέπει να τώρα βγει η τηλεμεταφορά, να άρχισε πιο γρήγορα. Τώρα θα αναγγείλει ο τράπεζα του εξωγήνου, μπα και πούμε για την τηλεμεταφορά.
0: Αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, για να μην τρώμε χρόνο, φίλε, έχουμε 5 λεπτάκια περίπου. Σήμερα θες να μιλήσουμε για ΑΕΚ, γιατί αύριο θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό.
2: Ναι, εντάξει, για την ΑΕΚ τα έχετε πει κιόλα. Η ΑΕΚ έχει κάνει υπέρβαση, έχει φτάσει ήδη στο Final Four για μια ακόμα φορά. Είναι ποιο είναι πίσω μα στο Champions League. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν θέλω το Champions League ούτε καμιά μεγάλη διοργάνωση. Βέβαια και το EuroCup δεν είναι μεγάλη διοργάνωση πλέον. Απλά δίνει εισιτήριο στην Ευρωλίγκα. Για την ΑΕΚ πάντως είναι επιτυχία, γιατί δεν έχει κάποιο ένα πολύ ακριβό ρόστερ και πέταξε έξω την οικοδέσμηνα Πανταλώνα. Μεγάλη δουλειά, με πλεονέκτημα τα βέβαια. Η ΑΕΚ θα το παλέψει. Πέρυσι κάποιοι δεν έχει τύχει με τη Μάλαγα, και τα λοιπά. Θυμάστε το. Τώρα η Μάλαγα δεν είναι η ομάδα που ξέραμε. Την είδα και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα πρόσφατα. Έχει θέματα. Έχει 5 στα τελευταία 6 παιχνίδια. Είναι στη μέση, στην 8η θέση. Καμία σχέση με την ομάδα που πέρυσι την νίκησε για τη Ρεάλ. Οπότε η ΑΕΚ θα το παλέψει και έχει τύχει να πάει στο τελικό. Θεωρώ ότι την Τενερίφη φαβορεί να το πάρει. Γενικώς υπάρχει διαφορά ποιότητας. Παρ' όλα αυτά όμως η ΑΕΚ κάνει την δικιά της υπέρβαση. Είναι άξια συγχαρητήριων και αυτή. Και από εκεί πέρα περιμένει να δει τις εξελίξεις το τι μπορεί να κάνει για να πάει ένα βήμα παραπάνω. Γιατί εντάξει, το να φτάνει στο Final Four της Champions League και το πάει, επιτυχία είναι. Ό,τι γίνεται και με τον Ολυμπιακό που λέμε, φτάνει στο Final Four, επιτυχία είναι. Τώρα, αν το πάρει, είναι και θέμα βραδιά. Αλλά η ΑΕΚ ούτως ή άλλως δεν είναι καλύτερη από την Τενερίφη, ούτε από τη Μάλαγα. Αλλά που λέμε, φτάνει στο Final Four, επιτυχία είναι. Τώρα, αν το πάρει, είναι και θέμα βραδιά. Αλλά η ΑΕΚ ούτως ή άλλως δεν είναι καλύτερη από την Τενερίφη, ούτε από τη Μάλαγα.
0: Αλλά όμως θα παίξει.

0: Μαδρίτης.
1: Να δούμε αν θα κάνει το 2-2. Γιατί η Ρεάλ είναι με απουσία του Ταβάρες και ίσως και ο Γκαρούμπα. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Έχει θέματα. Και η Χάπολ που νίκησε στο προηγούμενο μάτς, αν και είχε μόλις 4-22 τρίποντα και είχε μόλις 7 assist, αυτό δείχνει αυτό που έχω πει, ότι υπάρχουν ομάδες που παίζουν με τις προσωπικότητες. Η Χάπολ έχει προσωπικότητες. Η Χάπολ, παρά το γεγονός ότι παίζει στην ουδέτερη Σόφια, θα το παλέψει και μπορεί να κάνει και 2-2. Μην το αποκλείουμε, γιατί η Ρεάλ δεν μ' άρεσε καθόλου στο προηγούμενο παιχνίδι. Αν και προηγήθηκε με 10 πόντους, δέχτηκε ένα σερί μετά σχεδόν 30-10-13 καμπογή. Δεν μ' άρεσε. Και θεωρώ ότι μπορεί να το παλέψει η Χάπολ το 2-2. Και έχει τύχει το 2-2. Ανοιχτό παιχνίδι βέβαια. Είχα πει ότι η Ρεάλ θα πάρει ένα μάτσο έξω, αλλά όπως είναι η Ρεάλ δεν με έπεισε. Η Ζάλγκυρης μας δικαίωσε χθες, θυμάσαι.
0: Το έλεγες.
1: Νίκησε από πλην 18 πάλιστα, από 19-37. Και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και το 2-2 αύριο. Θα τα πούμε όμως για τα αυριανά. Ενώ σε ρωτάω τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, πες μας δύο λόγια για να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε χθες. Είπαμε χθες ότι το μάτσο ήταν πολύ δύσκολο, θυμάσαι.
0: Πώς δεν
1: το είχαμε ριστεί, γιατί δεν μ' άρεσε λίγο αυτή η αλαζονική εικόνα κατά κάποιο τρόπο που παρουσιάζουν κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μετά το 2-0, ότι είχαμε καταλάβει ότι θεωρούσαν ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει περίπατο με την έδρα, με το ΆΚΑ, ότι η Βαλένθια.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό.
1: Όχι, το μπάσκετ έχει αλλάξει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν παίζει. Πλέον δεν παίζουν όλα τόσο. Το παίζουν όλα οι φανέλα, προσωπικό την πυρία, αλλά μέχρι ένα σημείο, όχι όπως παλιά. Η Βαλένθια είναι ομαδάρα. Θεωρώ ότι είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος από όλους. Εμένα της βγάζω το καπέλο, γιατί δεν περίμενα πλέον θα παίξει τόσο καλά. Έχει προσαρμοστεί και σε σετ παιχνίδι, και σε γρήγορο παιχνίδι, και σε παιχνίδι με τρίποντο. Και χθες με τις συνεργασίες που χτύπαγε στη ρακέτα του Παναθηναϊκού, πρώτο ημίχρονο. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός παραμένει
0: φαβορί. Και γρήγορη ομάδα, Σωτήρη. Δηλαδή και σε σκοτώνει.
1: Άλλη ταχύτητα και ναι. Γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει άμυνα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε άμυνα, δεν είχε εγώ, είχε αλαζονία. Μπήκε θεωρώ ότι θα κάνει περίπατο και την πάτησε. Βρέθηκε να κυνηγάει 13 πόντους. Είχε 11 λάθη στο ημίχρονο. Αυτό ήταν το κλειδί για τη Βαλένθια και το τραζίσιο ήταν 2-19 εξωφρενικό. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο 63-82 και της έκανε καλό η αποχώρηση από τα ΜΑΤ και μαζί και του Μαρτίνες με την αποβολή των προπονητών. Διότι ο Σερέλης το πήγε το παιχνίδι πολύ καλύτερα.
0: Πάρα πολύ.
1: Και ο οδηγός για τον Παναθηναϊκό, το τελευταίο πεντάλεπτο, όπου ο Παναθηναϊκός χάτσε τη Βαλένθια από την 5 λεπτά. Εκεί ο Παναθηναϊκός με μια άμυνα με αλλαγές, αλλά με προσαρμογή να κλείνει τη ρακέτα για να μην τον τρυπάνε όπως το πρώτο ημίχρονο, κατέβασε το τραζίσον 7-8 ήταν το τραζίσον το δεύτερο ημίχρονο, τίποτα. Επίσης οδήγησε τη Βαλένθια σε 6 λάθη και τους έκανε μόλις ένα και κατάφερε να πάει το μάτς στο σουτ, έχασε 6 σουτ. Εντάξει, τώρα συζήτηση για το αν έπρεπε να σουτάρει ο Καβόπουλος. Εγώ εντάξει, θα πήγαινα με άλλους να σουτάρει ο Γκέιζης, ας πούμε. Υπήρχαν άλλοι παίκτες να σουτάρουν. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Ήταν φορμαρισμένος χθες σε καλή κατάσταση ο Καβόπουλος. Δεν έχει σημασία. Χθες, ας πούμε, μπορούσα να βάλω και τον Τολιόπουλο για να βάλω. Στο θεσμό μάτσα, αφού λείπει και ο Λούκας. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία τώρα. Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε, κρατάει το τελευταίο πεντάλεπτο. Αν μπει αύριο, πρέπει να μπει αύριο με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε.
0: Ναι, γιατί το άγχος τώρα μεταφέρεται και στον Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια, γιατί τώρα αν χάσει αύριο ο Παναθηναϊκός, λέμε ότι η Βαλένθια δεν μπορεί να κάνει τρεις νίκες, αλλά το μπάσκετ έχει αλλάξει και όλα γίνονται πλέον. Έτσι.
0: Ποτέ μιλάς, αλλά ποτέ.
1: Ναι, και μάλιστα είναι και τυχερός ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής, γιατί ένα μάστα πρέπει να το έχω. Οι νίκες κανονικά με βάση τα θρίλερ που είχαμε στην Ισπανία πρέπει να είναι 1-1. Άρα λοιπόν θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο και συντηρεί και το κακό, θα έλεγα, momentum να χάνει κάθε χρόνο ένα παιχνίδι στο γήπεδο του, ναι. Είτε έχει πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα, μία από τη Μακάβη, μία από την Έφες, μία από τη Βαλένθια τώρα. Παρ' όλα αυτά κρατάει την τύχη στα χέρια του, δεν έχει γίνει break. Break σημαίνει αλλάζει η έδρα. Η έδρα παραμένει στο Παναθηναϊκό, λέει κερδίσει, αλλά το μάτς αύριο θα είναι πολύ δύσκολο, εάν πάλι δεν παίξει καλά ο Παναθηναϊκός. Είναι από τον Παναθηναϊκό, ξέρω, σε μεγάλο βαθμό. Όχι ότι θα κερδίσει αν παίξει καλά, εύκολα, αλλά θα έχει την πιθανότητα παραπάνω σαφώς σε σχέση με χθες. Χθες το παιχνίδι εγώ. Το έγραψα και λίγο πριν και μάλιστα μου λένε όλοι πώς το κατάλαβες. Κάτι είδα στην ψυχολογία, ξέρεις, αυτή είναι παλιά οι μεγάλοι προπονητές. Λέγανε, κοιτάω πώς παίρνουν οι παίχτες στο γήπεδο. Εγώ λέω, τέταρτο 20 λεπτά πριν που είδα κάτι που κατάλαβα, έγραψα ότι μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα πούμε περισσότερα για αυτό το μάτς γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος αύριο. Ρίτα Τενερίφε είναι 39-32 λίγο πριν το ημίχρονο.
1: Ω, έκπληξη, πάμε για έκπληξη. Αν κάτω γυρίσει την Τενερίφε.
0: 39-32. Αύριο, φίλε, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ και πάμε τώρα στον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: 9.43, Intervetten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Τάκη μου, καλησπέρα. Ακουγόμαστε καλά?
0: Ναι, κάνει και κάποιους θορύβους βέβαια, αλλά για να δούμε.
3: Με βρίσκει στο 4ο χιλιόμετρο πεζοπορίας που κάνω τα απογεύματα, οπότε
0: Ναι, για 5-6.

0: Λεπτάκι, αν μπορείς να κάνεις κάτι, φίλε, γιατί βγάζει ένα θόρυβο, δεν ξέρω, βρίσκει το μικρόφωνο πάνω σου, ας τα φτιάξουμε στον αέρα, δεν πειράζει.
1: Νομίζω τώρα είμαστε καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε, ρε φίλε. Τώρα,
1: εντάξει,
0: τώρα είσαι
1: λοιπόν.
0: Καμπάνα.
1: Κοίτα, κάνω φυσική κατάσταση, γιατί ο Ράφα μου είπε ότι χωρίς φυσική κατάσταση δεν θα παίζω.
0: Δεν γίνεται, ναι. Σε ποια θέση αγωνίζεσαι, θα είσαι από την Άλφα?
1: Εγώ παραδοσιακά και μέχρι την Άλφα τοπικό που αγωνίστηκα για χρόνια Αθηνών ήμουνα νούμερο 8.
0: Νούμερο 8. Εγώ είμαι...
1: Κώστα Αντωνίου ένα πράγμα, αλλά μεγάλη σέντρα.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή, τώρα παλιά παίζω κι εγώ. Ήμουνα το 7, 10 και 9.
1: Εξτρέμ, ωραία, φίλε.
0: Σα Σαραβάκο. Ήμουνα γρήγορο, δεκάρι.
1: Άμα δεν σε τάιζα εγώ και δεν μάρκαρα, δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε, το ξέρω. Κοίτα, τώρα όμω που γέρασα, έχω μείνει μόνο νούμερο. Δεν έχω νούμερο στην πλάτη, μόνο σκέτο νούμερο.
1: Δεν έχει σημασία, τα μεγαλύτερα νούμερα είναι ιδιαίτερα.
0: Τι ωραία πράγματα, ναι. Να σου πω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να πούμε ότι σήμερα, γιατί προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός για το μάτς με την ΑΕΚ. Σήμερα, ατομικό πρόγραμμα έκαναν Ρενάτο Σάντσες, που λογικά δεν θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, αλλά για να κάνει ατομικό, χωρίς προπονείς, δεν νομίζω να είναι στο μάτς με την ΑΕΚ. Γιώργος Κάτρης. Να πούμε επίσης ότι κλασικά Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό, που θα είναι και αυτοί έξω. Για όλη τη σεζόν συνέχισαν με το δικό τους πρόγραμμα και τις θεραπείες που κάνουν. Ο Παναθηναϊκός, φίλε, που προετοιμάζεται για το μάτς με την ΑΕΚ. Αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι ότι η ΔΕΑΔ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στο Παναθηναϊκό για το μάτς με την ΑΕΚ. Αυτό.
1: Δεν έχουν ιερό ούτε ούτε.
0: Που θα εκτίσει την εκτίση κόντρα στον ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Δηλαδή ο κ. Αλαφούζος, αφού του κάνουν όλη πλάκα. Με πλήρη γνώση τη λέω, χωρίς να κατηγορώ αυτόν, όλοι πραγματικά κάνουν πλάκα στον Παναθηναϊκό. Αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, διοικητικά, διοντολογικά, όπως θέλεις, δεν έχουν ιερό και όσοι αποφάσισαν να γίνει και κλεισμένο των θυρών το τελευταίο παιχνίδι του λεωφόρου του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν έχω να πω κάτι
0: άλλο. Πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα, βέβαια,
1: και να πεις ότι είχε γίνει κάτι.
0: Γι' αυτό το λέω. Κοίτα να δεις. Έχουμε πάρα πολλά και με άλλες ομάδες. Και με τον Όφη και με τον Ολυμπιακό που είχε γίνει. Δηλαδή.
1: Οι άνθρωποι είναι τραγικοί.
0: Κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσουν με τα μπουκάλια. Αν πέφτει μέσα, δεν πέφτει. Πώς πέφτει, αν είναι μισό, μισό άδειο. Δηλαδή είναι τρέλα όλο αυτό με τη ΔΕΑΒ. Καλό είναι να μην γίνεται τίποτα στο γήπεδο και να τιμωρούνται όσοι παραβαίνουν τους νόμους. Έτσι, δεν το συζητάμε. Άλλο το ένα, άλλο.
1: Αλλά κοίτα, είναι σημειολογικό γι' αυτό. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχοντας. Όσοι βαθμούς έχουν τιμωρίες σε όλες τις άλλες ομάδες μαζί, ο Παναθηναϊκός έχει τις διπλάσιες τα τελευταία 16 χρόνια. Οπότε θα θυμόμαστε σημειολογικά και αυτό, ότι αυτή την εποχή η ομάδα που διώκεται 30 χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο έκλεισε τον κύκλο της τηλεφόρου Αλεξάνδρας με τιμωρία.
0: Και κρίμα που θα γίνει αυτό. Από ό,τι είδα τώρα στην απόφαση, ο Παναθηναϊκός τιμωρείται γιατί φιλαθλήτου, λέει, έριξαν δύο κροτίδες στη θύρα 13. Στην κερκίδα της 13 και συνολικά 5, λέει, πυροτεχνήματα στρόμπο τύπου ρο 1 εντός της κερκίδας της 7. Και γι' αυτό γίνεται η ποινή μιας αγωνιστικής.
1: Αν ήταν στο χέρι μου, είχα τα λεφτά που έχουν αυτοί που έχουν τα λεφτά, μόνο και μόνο για αυτή την τιμωρία θα και δεν θα φεύγα ποτέ από τη λεωφόρο, θα φτιάχνα καινούργιο γήπεδο.
0: Αλλά το τελευταίο μάτς, έτσι.
1: Είμαι εγώ και αυτή είναι αυτή. Λοιπόν, εντάξει, αγωνιστικά τι να πούμε, κάθε μέρα ακούμε ονόματα, κάθε μέρα
0: ναι,
1: ακούμε...
0: Ναι, μόνο να πω σε τίτλους ότι υπάρχουν νέα σενάρια για τον Κρίσμανιτς, ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Εμείς απλά τα αναφέρουμε, γιατί πολλοί φίλοι λένε, απλά το αναφέρουμε το τι κυκλοφορεί, παιδιά. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι για τον Κρίσμανιτς, είναι ο παίκτης του Όφη, έτσι, είναι ο στόπερ του Όφη, 25 ετών.
1: Ναι, θα τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Ναι, πολλά ονόματα περνάνε και θα περάσουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ούτως ή άλλως εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα αυτά. Εντάξει, τι να πω. Δεν ξέρω τώρα. Υπήρχε επίσης ένας φίλος μου, λέει, εδώ για μια συνέντευξη του Γιάννη Παπαδημητρίου. Να σου πω, καλέ μου φίλε, δεν την έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Που μιλάει για τον Λουτσέσκου, για την ΑΕΚ, λέει πάρα πολλά. Θα το δω, θα το συζητήσουμε αύριο. Πιστεύω να έχουμε περισσότερο χρόνο, λίγο, γιατί σήμερα μας πιέζει κλασικά ο χρόνος. Δεν ξέρω αν έχεις δει εσύ αυτή τη συνέντευξη που λέει ο φίλος εδώ.
1: Κοίταξε να δει, δεν είμαι φαν. Δηλαδή, από τη στιγμή που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και από τη στιγμή που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, δεν έχει καμία σημασία για μένα πλέον να συζητάμε ή να συζητιέται ή να ασχολούμαι με τον άνθρωπο που είχε αυτό το πόσο στον Παναθηναϊκό. Δεν βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον.
0: Ναι. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι τα μεταγραφικά σενάρια που κυκλοφορούν για το θέμα του προπονητή, όλα αυτά, παιδιά, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μόλις γίνει και το μάτς με τον ΠΑΟΚ και μετά, όπου θα κάτσουν και θα τα συζητήσουν όλα αυτά. Υπήρχε μια πληροφορία ότι θα έρθει ο Μπαλντίνι για να γίνει αυτό. ότι θα ήταν αυτό το καιρό εδώ στην Αθήνα. Μάλλον θα πάει λίγο πιο πίσω. Λογικά, κατ' εμέ θα έρθει όταν τελειώσει το play-off και θα δούμε για το φίλο Πρωτάιν αν θα εμπλακεί στα μεταγραφικά ο Μπαλντίνι. Μέχρι τώρα, από ό,τι ξέρω, δεν πολύ έχει εμπλακεί. Δεν του το ζητήθηκε, φαντάζομαι. Θα δούμε τώρα εάν.
1: Κοίτα, μια εβδομάδα μένει. Θα γίνει με τρία παιχνίδια που θα γίνουν συνεχόμενα. Κυκλοφορούν πολλές φήμες. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το νέο του προπονητή. Αλλά αυτά στον πλανήτη Παναθηναϊκό δεν επιβεβαιώνεται ποτέ τίποτε αν δεν το δούμε χειροπιαστά.
0: Ακριβώς.
1: Είτε προς θετική είτε προς αρνητική κατεύθυνση για οτιδήποτε.
0: Βέβαια, να πούμε μόνο ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα πρέπει να βιαστεί. Έτσι, γιατί θα ξεκινήσει εκεί γύρω στις 15-16 του Ιούνιου την προετοιμασία.
1: Εκ των Λούκανεφ που λένε οι
0: μορφωμένοι.
1: Το χωριό, στο χωριό.
0: Ναι. Ακριβώς. Οπότε δεν έχει πάρα πολύ χρόνο δηλαδή να καθυστερήσει και επίσης. Να ξέρουν
1: οι φίλοι. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει από νωρίς στα βάσανα και θα πρέπει πολύ σύντομα και με στοχευμένες κινήσεις σε όλα τα επίπεδα να δημιουργήσει μια καλή καταγωνιστική ομάδα. Με όποιον. Το αποτέλεσμα μετράει, που έλεγε και μια διαφήμιση παλιότερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το αποτέλεσμα μετράει από εδώ και πέρα πια και τίποτα άλλο. Ανεξάρτητα από ονόματα, από ποδοσφαιριστές, προπονητές κτλ.
0: Να πω αυτό που πήγα να πω νωρίτερα.
1: Βέβαια,
0: είναι ότι. Όχι, όχι, προσθέτω να το ολοκληρώσω ότι όλες οι ομάδες.
1: Είμαι διακόπτο, το ξέρω.
0: Είσαι διακοπτάκιας.
1: Είμαι χυμάς.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ναι, μεν η μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού πάντα εκεί βρίσκεις ευκαιρίες, βρίσκεις παίκτες, είναι αλλιώς. Έχει πιο μεγάλο υλικό, να το πω έτσι, αν και μιλάμε για ανθρώπους. Αλλά όμως δεν είναι τόσο εύκολο, παιδιά, κάποιοι καλοί, μεγάλοι παίκτες, πώς ο Γιωβάνοβιτς ρελαινόταν όταν του λέγες για πάνω ράφι και τέτοια, δεν έχουν προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή εκεί θα δυσκολευτεί και ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες που θέλουν να πάρουν όσο δυνατόν τους περισσότερους παίκτες που χρειάζονται, να τους πάρουν νωρίς, δηλαδή να ξεκινήσει τώρα από το Μάη μέχρι Ιούνιο. Εκεί θα δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός για να κλείσει τέτοιους παίκτες, λέω, άποψη. Έτσι νομίζω
1: βέβαια,
0: δηλαδή.
1: Βέβαια. Και εντάξει, για να φέρω στο όνομα το αγαπημένο μου που μου κάνει κλικ πάντα, έτσι, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Το αφήγημα ήταν ότι δεν ήθελε καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά ήταν απλά ένα αφήγημα.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχή. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: Super Sport 104.
0: Όλους εσάς για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας γενικότερα. Καλησπέρα να πω και στην Ματούλα. Καθυστερημένη λέει λίγο. Καλό απόγευμα, Ματούλα μου. Γι' αυτό που λέει ο φίλος μου ο Μάνος εδώ για την πώληση της ΚΑΕ του Παναθηναϊκού, δεν πρόλαβα να το κοιτάξω. Μάνο μου, εδώ θα είμαστε και να τα λέμε όλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δημήτρης Στρατάκης ακολουθεί. Γιώργος Ρουμελιώτης μετά τις 10. Θα τα μάθετε όλα. Και φυσικά είναι το μάτς της ΑΕΚ στις 10. Μην το ξεχνάτε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ΑΕΚ. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
2: Intervention Sports.
6: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervention Sports.
7: Goal! σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons, coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
14: 943 Intervention Sports.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
17: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
18: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Πρόταση στη Χετάφη για την αγορά του Λουίς Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της ισπανικής ομάδας. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης η Μπέτις και η Βιγιαρεάλ. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Δημήτρης Χατσίδης που θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα κόλλησε και σήμερα ο Γιώργος Βιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα επομείνοντα 3 παιχνίδια. Φαβορή για θέση στη βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Μανώλης Σιώπης, ως παρτενέρ του Τσέριν στα ΧΑΦ. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα δώσει τα τελευταία 2 παιχνίδια κόντρα σε Ατρόμητο και ΑΕΛ η Κηφισιά. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στο τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ritas Tenerife που διεξάγεται αυτή την ώρα. Στις 40-34 προηγείται η ομάδα από τη Λιθουανία. Με καθαρό αποσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Sakota. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινό μαύρο στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Intervention Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. για τα ημιτελικά του Europa League. Στις 10, Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών

0: του Conference League στις 10 Crystal Palace Achtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Για τα play-off της EuroLeague στις 9 Χάπελ Tel Aviv Real Madridis. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Τόμας Μάχατ στην περμιέρα του στο τουρνό της Ρώμης, από τον οποίο και γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ιντερβέτεν Σπορτς. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Μιχάλης Σοηλές, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, αφού μετά τις 10 υπάρχει ο μεγάλος αγώνας της ΑΕΚ για το Final Four της BCL.

Για να δούμε από πού μας ακούτε. Από, για, την, για το Λεκανοπέδιο, για την Αττική. Από τους 94,3. Στον Ομό Βοιωτίας μας ακούτε από το Ράδιο Ένωση 97,3. Στον Ομό Αρκαδίας, Τρίπολη Μεγαλόπολη, από τους 104,6. Στον Ομό Ηλίας, στους 98,6. Εκεί στον Πύργο και στην Αμαλιάδα. Στον Νομό Λαγκωνίας από τους 104,6. Στον Νομό Αιτώλα Καρνανίας από τους 100,9. Στον Νομό Θεσπρωτείας από τους 98,6. Στα Δωδεκάνησα από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport Κύπρου στους 104, στις Βρυξέλλες από το Alma Radio, στην Αυστραλία από τον Antenna Αυστραλίας και από τον δορυφόρο Ελασσάτ σε όλη την Ευρώπη. Πολλά πολλά φιλιά λοιπόν σε όλους όσους μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα. Διαδικτυακά www.943intervetensports.gr. Το Viber για τα μηνύματά σας, το γνωστό νούμερο 6939-943-943-6939-943-943-sports943.gr, το site του σταθμού. Εκεί μπαίνοντας μπορείτε να κλικάρετε πάνω στο κόκκινο πλαίσιο που λέει live και αμέσως θα ακούτε τον σταθμό εδώ 943 Interveten Sports.

Σήμερα γιορτάζουν οι Απανταχού με το όνομα Νείλος. Χρόνια πολλά λοιπόν, ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης.

Ημέρα μνήμης λοιπόν και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Κάθε χρόνο στις 7 του Μάη, σαν σήμερα, η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 επταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά, διότι είναι ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος 107/1998 περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας στρατού.

0: Γεια σου κύριε Δημήτρη, καλώς ήρθες. Όχι, καλώς ήρθες, εδώ ήσουν.
1: Απλά... Εδώ ήμουν, ναι.
0: Ναι. Ξαναμπήκε στο τούντιο. Τι γίνεται?
1: Καλά, όπως βλέπεις, έχω πάρει τις ελληνικές ομάδες χεράκι-χεράκι.
0: Τις
1: έχω περάσει.
0: Δεν μπορούσα να πάρει και το Στρασβούργο.
1: Έχω πάει την ΑΕΚ στο. Εντάξει, τώρα
0: να το κάνει χ.
1: Το Στρασβούργο το θέλαμε.
0: Χ, ρε φίλε, θέλαμε. Άσο χ, θέλαμε.
1: Το θέλαμε όλοι.
0: Και χάνει πέναλτι στο 96.
1: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
0: Να πω ότι πήγε 0-1, να χάσει πέναλτι στο 96, να σπάσει τα νεύρα.
1: Ναι, ναι, έτσι για να μα
2: πει. Χάσαμε τη Σάντερλαντ, το οποίο 750 ευρώ τώρα.
0: Αυτό είχαν πριν ένα μήνα. Όχι, το σκέφτεσαι.
2: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Πέρασαν 10 μέρες. Το Σάββατο.
2: Δεν χωνεύεται.
0: Δεν χωνεύεται.
1: Δεν χωνεύεται.
0: Τα άλλα δεν τα λες. Δεν τα λες. Τους κεραυνούς και τους παπάδες και τα βουβάλια αυτά δεν τα λες. Δεν τα λες. Τα χωνεύονται.
1: Τι βουβάλια.
0: Άστα, αυτά ξέρω.
1: Τα άκουσα τα βουβάλια. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα βουβάλια?
0: Ξέρει ο Χάτζη, μα σου πει στο ημίχρονο.
2: Θα σου εξηγήσω το διάλειμμα.
0: Είχα πολύ καιρό να δω τόσο σοβαρή έξω μπάσκετ. Βασίλη, MVP για μένα ο Σάκοτα είναι ένα έτσι που σέστησε, λέει ο φίλο μα. Καλημέρα, Βασίλη, καλή εκπομπή. Κάνα live, θα κάνετε αργό αύριο. Τι live? Ναι, θα έχουμε ζωντανή ορχήστρα.
2: Ναι, εννοείται αύριο.
0: Και μάλλον και ο Τσουράκης μου είπε να τραγουδήσει κιόλα. Που είναι καλλιτέχνη, κανονικό.
1: Αλλιώ,
0: παιδιά, Στρατάκη. Θα έχει και οριεντάλ, έμαθα ο Στρατάκη φέρει.
2: Θα έχουμε διάφορου, παιδιά, όποιοι προσελθέτε. Καλά θα περάσουμε.
0: Αυτό δεν χάνεται, παιδιά. Αύριο μετά τι 9 μαζευόμαστε. Μην ανησυχείτε για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μεγάλη τηλεόραση, θα βλέπουμε τον αγώνα.
2: Υπάρχει την
0: αλλά και
2: την ώρα
0: να τρώμε, να πίνουμε και να ακούμε και τον αγώνα. Θα βλέπουμε και τον αγώνα.
2: Και ο αγώνας κάποια στιγμή θα τελειώσει, παιδιά.
0: Ναι, και θα τελειώσουμε και εμείς κάποια στιγμή. Δεν κάνουμε, τώρα φύγουμε.
2: Εσείς.
0: Εμείς δουλεύουμε. Εσείς δεν δουλεύετε. Εμείς γενικότερα.
2: Εμείς δουλεύουμε το πρωί.
0: Δουλεύουμε.
2: Ναι. Όσοι αντέχουν θα μείνουν.

0: Λοιπόν, για πάμε στο πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Στατάκι, πού είσαι ο Δημήτρης? Πού είναι ο Δημήτρης?
0: Εδώ τον έχω.
1: Ακούει.
0: Εδώ, Δημήτρη, ρε,
1: καλημέρα, Χάτζημαν.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Περιμένετε με αυτό το κατσίκι που φαγώθηκε με τον Μπέλο για αύριο, πώς θα μας πάρει, θα μας χωρίσει. Όλοι θα έχασε ο Παναθηναϊκός και γίνεται το μάτς αύριο.
0: Γιατί έγινε?
1: Μιλάμε για κατσίκι και περιμένετε να έρθει το Στρασβούργο χ. Πού να έρθει, κύριε, αφού τα ακούμπησε εκεί ο Γιάννη.
0: Εσύ ακούμπησε την, πώς λένε, την Μπάγκερ. Και την αισθαδιάβαστη. Τα ξέχασε τα δικά σου τα χάλια.
1: Εγώ είπα την Μπάγκερ.
0: Βέβαια. Θα βάλω το βαρ. Θα βάλω το βαρ.
1: Εγώ έλεγα πάρει σε Ζερμέν.
0: Ναι, εσύ από μικρό παιδί.
1: Τι, όπω μιλάμε.
0: Το άλλο, το Arsenal, μας είπες.
1: Η Arsenal σου.

0: είπα, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Δεν θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Η Φούλαμ
1: ακόμα... θα κάνει κηδεία στην Arsenal.
0: Εγώ είπα και τη West Ham θα κερδίσω.
1: Βάλεις όλες τις ομάδες, μία θα πετύχεις.
0: Φίλε, άκουσε με, εγώ είπα η Arsenal, στο οποίο όταν ήταν 10 βαθμούς μπροστά, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Για να δούμε.
0: Τώρα,
1: για να δούμε.
0: Ας τα υπόλοιπα. Στον τελικό να σου πω κάτι, μπορεί να τον πάρει το Champions League.
1: Θα σε κάνει
0: και ξέρεις, το απίστευτο, το απίστευτο είναι να το πάρουν τρεις αγγλικές ομάδες, να το πάρει η Crystal Palace. Να το πάρει και η Arsenal. Δηλαδή μιλάμε ότι να έρθω όλα στο νησί. Έτσι. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Καλά πήγε η ΑΕΚ. Έτσι, πολύ καλά. Αυτό είναι θετικό γιατί βλέπουμε ομάδες. Δημήτρη, μ' ακούς, ρε, είσαι εκεί. Για τον Δημήτρη πήρα την
2: εδώ, εδώ είμαι, γεια σου Γιώργο.
0: Λοιπόν, άκουσε με κάτι, γιατί γύρισε και είπε και εγώ θέλω φωτογραφίες αύριο.
2: Ναι.
0: Κανονίστε το οπτικό υλικό, τι θα φτιάξετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί κορυδεύει το Χάτζη Μανική, το Μανώλη, για το χορό του.
2: Ναι.
0: Κορυδεύει για σένα για το τραγούδι του.
2: Ναι.
0: Κορυδεύει το Τζίτζι ότι θα κάνει διάλογο.
1: Θα
0: και
1: κάνει
0: δεν
1: λόγο.
0: Λέει για τον εαυτό του τίποτα.
1: Θα κάνει λόγο Τζίτζι.
0: Ναι, θα βγάλει λόγο, ναι. Δεν λέει όμως ότι αυτός θα είναι ο μοναδικός που δεν θα προλαβαίνουν να τον πιάνουν οι κάμερες τώρα που τρώει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα υπάρχουν, οι κάμερες θα υπάρχουν εκεί.
2: Άκου να δεις τι θα κάνει, Γιώργο.
3: Έχεις μεγάλο δίκιο σε αυτό.
2: Ο άνθρωπος είναι πονηρός, να ξέρεις, έτσι. Άκου να δεις τι θα κάνει. Θα πάει νωρίς. Θα φάει.
1: Θα έρθω 10 η ώρα. Άστα
2: θα φάει.
1: Θα φάει.
2: Άστα, αυτά τώρα είναι.
1: 10 η ώρα έχω τα παιδιά, ρε σπίτι, ρε. 10 η ώρα θα έρθω.
2: Τι θα είναι τα παιδιά.
1: Όχι, θα πει τα παιδιά, άνθρωπο εσά.
3: Θα φάει από τι 8 η ώρα, Γιώργο, και μετά θα λέει δεν πεινάω. Και δεν θα κουμπίσει.
1: Εγώ 9.30 ώρα θα έρθω.
0: Δεν
1: θα
0: τσιμπήσω, μωρέ.
2: Ναι. Έτσι. Τέλο πάντων, οκ.
0: Λοιπόν, για πετε μου τι βλέπετε. Πρώτα απ' όλα, πρόσεξε να σου πω. Το λέω μόνο για το Μανούλη. Κάτσε μα, πρόσεξε καλά. Πρόσεξε να σου πω. Δεν θα πει τίποτα για την Κυριακή. Στο ξαναλέω, τίποτα. Είπε 2-1 τον Ολυμπιακό, θα χάσει, έχασε 3-1. Δεν θα ξαναπεί τίποτα. Άστο, έχει πει, σου έχω πει. Δεν σε πάει. Τον Ολυμπιακό, όταν τον παίζει κόντρα, χάνει. Άστο, μην το συζητά.
1: Ναι, καλά, του κάνει λογοκρισία.
3: Θα παίξω άγραφα.
1: Μπούλινγκ.
0: Ναι, του κάνω μπούλινγκ. Μπορεί να πει ότι θα χάσει.
1: Πες κάτι.
0: Πες ότι θα χάσει άκρη.
1: Στην άκρη τα πετυχαίνει. Στην άκρη τα πετυχαίνει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Άσε, άσε, ρε, αφού τη βάλει χέρι.
1: Εσύ μα είπε ότι ο Ολυμπιακό θα πάρει πρωτάθλημα, ρε. Εσύ μα είπε.
0: Δεν λέω για την άκρη, γιατί ποιο τον άκουει τον άλλον. Έτσι μου χάσει μα.
1: Εσύ είπε ότι θα πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακό, το και σίγουρο με πριν 10 μέρε.
0: Λοιπόν, χάσει μα, δεν θα προσπαθήσει να σε ψήσει, θα προσπαθήσει να σε πιέσει, να σου πει να πει αποτέλεσμα την Κυριακή. Δεν θα πει. No comment, δεν βλέπω ρε φίλε, δεν το ακουμπάω.
3: Θα παίξω τίποτα. Σύστημα Γερασίμου, όπως δεν μιλάει για την ΑΕΚ, δεν μιλάει για τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι. Αυτό θα κάνει.
3: Για πες μου, ο Κωστούλας θα γυρίσει πίσω
0: τελικά. Γιατί βράδυ βγήκες εσύ, βγήκε κάποιος και τους στείλε ένα μήνυμα, Κυριακή πρωί πρέπει να ήταν. Και λέει, ας το Χατζημαν, λέει, δεν θέλω να πήγε, δεν λέω για την ΑΕΚ, γιατί μόλις πω για την ΑΕΚ, λες εσύ, που δεν ποιος τον ακούει τον άλλο, λέει. Έτσι δεν ήταν, καλό λάθος, ρε.
3: Όχι, δεν κάνει λάθο.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι δύσκολο για τα δύο παιχνίδια. Τώρα, εμεί σαν Ολυμπιακοί, εγώ θέλω προσωπικά να σου πω την αλήθεια, στο λέω ειλικρινά τώρα. Δηλαδή, το σκεφτόμουν μόνο μου, έτσι μια δικιά μου σκέψη. Έβγα τρίτο ρε Ολυμπιακέ. Έτσι κι αλλιώ, είτε δεύτερο βγει προκριματικά θα πα, είτε τρίτο βγει προκριματικά. Και έβγα τρίτο. Και άσε του άλλου δύο να πάνε στο Champions League. Για να τους δούμε και αυτούς τους δυνατές ομάδες που έχουν και τους προπονηταράδες που έχουν. Να δούμε τι θα κάνουν. Δεν πρέπει να τους αφήσει να πάνε και αυτοί. Άσο να πάνε αυτοί. Ας πάρουν το πακέτο αυτοί. Να πάνε να δούμε τι θα κάνουν στους ομίλους. Θα μπουνε. Δεν θα μπουνε. Θα προκριθούνε. Δεν θα προκριθούνε. Για να δούμε και εμείς. Να έχουμε να λέμε ένα χρόνο. Δεν πρέπει να το κάνουμε και εμείς μια φορά αυτό, ρε φίλε. Ε. Μα ακούτε, ρε,
3: το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να φτιάξει ομάδα, Γιώργο.
0: Ας το αυτό είναι άλλη συζήτηση.
3: Ναι. Εγώ το άλλο που λες έχεις δίκιο. Να τους δούμε και αυτούς.
0: Ας το ρε, άκουρε φίλε. Όλοι κοροϊδεύουν τον Ολυμπιακό. Εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για την ομάδα μας και να λέμε τα οτιδήποτε. Γιατί έχουμε δει και άλλο Ολυμπιακό. Αυτοί κάνουν τους πονηρούς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει ποτέ στο Champions League. Σεντόνι δεν έχει κουνήσει. Αλλά κάνουν τους πονηρούς. Ολυμπιακό, θα πάμε εμείς στο Champions League. Πηγαίνετε, ρε, άντε να σας δω. Για πηγαίνετε να δούμε, βλέπω και τους δύο να παίζουν κεντρικό παιχνίδι. Θα χάφτους. Συνέχεια στη σέντρα θα τους βλέπουμε. Άντε, πηγαίνετε να παίξετε εσείς. Και αφήστε τον Ολυμπιακό να έρθει τρίτος. Να παίξει στο Europa League. Γιατί εκεί πρέπει να πάει. Μια φορά κατέβηκε, εγώ αυτό ξέρω, Χατζημαν, στο conference και το πήρε. Όχι πολλές, μία.

0: Κατέβηκε και το πήρε. Ψέματα λέω.
1: Πορείες κάνουν οι οικοδόμοι και συνταξιούχοι, Γιώργο.
2: Ω, καλό, ε.
0: Μπράβο.
2: Καλό.
0: Μ' αρέσει.
2: Καλό.
0: Μ' αρέσει. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να τους δούμε και αυτούς την μπάλα θα παίξουν. Μπορεί να είναι πολύ καλή.
1: Μα να, κάνει, να, κάτι, να αξίζουν να περάσουν.
0: Και κάτι, να σου πω και κάτι. Μπορεί να είναι και το εφαλτήριο και για τον Ολυμπιακό να αλλάξει ένα άλλο επίπεδο στη διοίκησή του, στην οτροπία του, οτιδήποτε θέλεις και στο Champions League. Γιατί αν πάει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και πάνε πολύ καλά στο Champions League και μετά οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού κόσμου απέναντι στη διοίκηση θα είναι ίδιες και εφάμιλες με τον άλλον δύο.
1: Yeah, θα είναι έκθετη διοίκηση γιατί άφησε την ομάδα, να το πω έτσι απλά και ωραία, την άφησε ξεβράκωτη.
0: Εμένα μην μου τα λες αυτά.
1: Άρα, το ξέρεις.
0: Άκου Μανώλη, γιατί εγώ τον καλαμπορίζω τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Εμένα μην μου τα λες αυτά, αγόρι μου.
1: Το ξέρεις.
0: Μην μου τα λες εμένα αυτά γιατί θα σου πω για κάποιο πράγμα. Κάποια πράγματα που εγώ τα βλέπω έτσι. Όσο υπάρχουν μπαίνες και δημοσιογράφοι οι οποίοι καλύπτουν συγκεκριμένα πράγματα, ονόματα δεν θα πω, που ενώ δηλώνουν Ολυμπιακάρες μας λένε ας πούμε τι έκανε ο Μαρινάκης στη Ρίο Άβε ή τι έκανε στη Νότιχαμ ή τι έκανε ξέρω εγώ που έκανε ή στο Μέγκα. Δεν με ενδιαφέρουν
1: τι κάνει. Τι με νοιάζει εμένα τι έκανε εκεί στο Ολυμπιακό.
0: Μπράβο. Και εγώ έχω τρεις επιχειρήσεις. Δεν με ρωτάει ο άλλος που είμαι στη Νέα Υόρκη τι κάνει η επιχείρησή μου στο Λονδίνο. Ούτε το Real Estate στο Λονδίνο, ούτε το ταξί μου στο Λονδίνο, ούτε το Λονδίνο με ρωτάει τι κάνω στη Νέα Υόρκη. Με ρωτάνε τι κάνεις εδώ. Οπότε εγώ έτσι τα βλέπω. Μ' ακούς?
1: Βεβαίως. Ακούει?
3: Έλα, Γιώργο.
1: Χαθήκε.
3: Πήγε πάλι σε κανένα σπηλιά, πήγε πάλι. Σε κανένα τούντε. Φίλε μου, θα ξαναπάρω. Γιώργος, Γιώργο μου ξαναπάρω γιατί έπεσε γραμμούλα. Το τελικός θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, την Ευρώπα και στη Λειψία του Conference, έτσι δεν είναι? Και στη Βουδαπέστη θα γίνει το τελικός της Champions League. Άρα καλά τα είπαμε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Γιάννα, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα καλημέρα, από καλημέρα. Τη Νέα Σμύρνη. Γεια σας Λεβέντες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από το Γάλλιο. Και ο Τζίτζι χτυπάει με μήνυμα. Όχι, αυτός είναι ο Τζίτζι. Περίμενε να δούμε τον Τζίτζι. Ποιος είναι ο Τζίτζι? Αυτός είναι ο Τζίτζι.
1: Ποιος είναι ο Τζίτζι?
3: Να τόσο, εδώ είναι.
1: Πρόεδρο.
3: Ένα μιλήσει λίγο. Πού είναι ο Τζίτζι? Δεν μιλάει, γιατί δεν μιλάει.
4: Χθες έδιωσε διπλό την ΑΕΚ και θα κερδίσει και θα πάει τελικό.
3: Το πες, τον μπάσκετ.
4: Η Νότιχα έφαγε 4 μπαλάκια. Περακρίθηκε η Άστον Βίλα. Η Φράιμπουργκ καλύτερη ομάδα
3: τα,
4: πέρασε.
3: Τα είπαμε αυτά, Τζίτζι, μας τα λες.
4: Η Άφαγε και κάνω, έκανε τη μεγάλη έκπληξη διπλό. Και επίσης το άλλο παιχνιδάκι ήταν εύκολο, η Κρίστα Πάλας κέρδισε. Λοιπόν, οπότε έχουμε και λέμε τα ζευγαράκια.
3: Α, φιλοδελτίο ειδήσεων λέει.
4: Άστον Βίλα, Φράιμπουργκ.
3: Πού τα ξέρει?
4: Και Κρίστα Πάλας,
3: Βάγιο Βαγιακάνο. Τα ξέρει όμως, είδες, ε.
4: Τα μάθηκε κανένα τελικό.
3: Πού τα άμα, πού τα
4: άμα. Με την ομάδα της Ρίτας από την ομάδα
3: της ομάδας
4: Λουθουανίας.
2: Το Ρίτα Ριτάκι που είναι για χθες.
4: Λουθουανία. Εύχομαι να το πάρει η Αϊκάρα. Να δούμε και ένα ωραίο κυπελάκι στο μπάσκετ.
3: Ναι, ναι.
4: Επίσης να πούμε η Ρεάλ έκανε το 3-1, έστω και
3: δύσκολα. Έτσι μας θα μας λέγεις θες.
4: Η μεγάλος Τζίτζης είναι εδώ, ο μεγάλος Τζίτζης σας ακούει, ο μεγάλος Τζίτζης σας έχετε καλημέρα.
3: Μπράβο.
4: Έχω ένα τραπεζάκι αύριο από τις 8 μέχρι τις 10 και μισή
3: και
4: από τις 8 μέχρι τις 10, ναι, γύρω στα 13 άτομα. Μόλις φύγουνε, Τζίτζης έρχεται στον φίλο του, το Σωτήρι, τον Μπέλιο, για φαΐ, χορό και τραγούδι. Τζίτζης,
3: εγώ
4: παραμένει 93% δεύτερος
3: στα πάρτα. Ανεβήκαμε, πήγαμε ψηλά. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
0: Έλα ρε φίλε.
3: Έλα ρε φίλε. Έπεσε γραμμούλα ρε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων η ουσία είναι για να μην το πολύ χωροτυπούμε. Έχουμε να περάσει καλά αύριο. Εντάξει, αυτό είναι το ουσιαστικό. Εντάξει, και Δημήτρη κράτα γάτα ρε, να σου πω κάτι, κάνε μου μια γάλε, τράβα ένα βίντεο ρε, βάλε ένα μικρό εκεί να τράβει το βίντεο την άφηστο.
3: Υπάρχουν καμεραμάν, υπάρχουν κανάλια εκεί.
2: Θα υπάρχουν, θα υπάρχει τεχνολογία, θα υπάρχει
3: κανάλια. Αυτό το θέμα δεν το χάσεις.
0: Επειδή πιστεύω το στρατάκι, για τον εκτιμάω πολύ, δεν τον ξέρω πολύ, γιατί κάνει και λίγο τον Παπανταδόρο σε σένα, δεν θέλω να σε αναγορήσει και περνάει και πράγματα.
3: Στρατάκι καλά, εντάξει, οικονόμησες.
2: Αχ, ρε Γιώργο, τι περνάμε. Τι περνάμε.
1: Όχι, όχι, εδώ είμαστε.
0: Δημήτρη μου, εγώ ξέρω αρχοντά μου. Σου είπα κάτι. Ο μοναδικός που πιάνει στοίχημα είσαι εσύ.
3: Όχι, πολλές φορές.
2: Πλάκα, πλάκα, σήμερα 2-2 πάλι. Το έδωσα στον Κάτσα.
3: Άσε, θα πληρώθηκες.
2: Πώς δεν πληρώθηκες.
3: Εσύ που το δελτίωσε, μέχρι Στρασβούργο είπες.
2: Άλλο δελτίωσε.
1: Μιλάει ο άνθρωπος τώρα για τις ακούλες.
3: Και εγώ έπιασα. Και μην πιάσαμε, ρε φίλε, παίξαμε. Τέσσερα μονά, πιάσαμε τα τρία. Αλλά εσύ είσαι μεγάλη μαυρογατά, είσαι άλλη μαυρογατά. Εσύ πρέπει να έχει πιάσει δελτίο. Εσύ και εγώ πρέπει να έχει πιάσει δελτίο τελευταία φορά όταν ήταν ο Βασιλικός Κύπρος Λάστρα. Ειδικά εσύ. Εσύ καλά, εντάξει. Δεν πιάνει ούτε μπαλτσαωμένο πουλί. Δεν πιάνει εσύ.
0: Τίποτα, τίποτα, δεν πιάνω τίποτα. Όχι,
3: είσαι αιμοδότης του αθλήματος. Αιμοδότης του αθλήματος.
0: Αιμοδότης, αιμοδότης. Δεν πειράζει, να υπάρχουμε εμείς οι αιμοδότες.
3: Θυμάσαι παλιά τον προπό.
0: Για να πιάνεις εσύ τα κόρνερ.
3: Θυμάσαι το παλιό. Θυμάσαι παλιά τον προπό. Ο αιμοδότης του ελληνικού αθλητισμού. Όποιος λέει ότι πιάνει.
0: Υπάρχω εγώ αιμοδότης για να πιάνεις εσύ τα κόρνερ.
3: Εσύ μου θυμίζεις, εσύ μου θυμίζεις. Ανθρώπους στον υπόδρομο που χάνουν πάντα και λένε χάσαμε στο τσακ.
0: Εγώ δεν είπα αυτό.
3: Εσύ όλο πιάνεις πάντα. Εσύ
0: πιάνεις.
3: Ναι, καλά, έχεις ποτέ.
0: Εγώ λέω χρένε, φίλε, τέλος. Ο Πέτρο χάνει και ο Πέτρο να
3: μπράβο. Και ο Ζωρός ζορίζεται και σφίγγα σφίγγεται.
1: Εγώ να εκφράσω μια απορία. Μια απορία μπορώ να εκφράσω. Έτσι. Θέλεις υλικό από αύριο. Το τι θα δεις στην ταβέρνα, ναι.
3: Ναι.
1: Πού θα στείλουμε, φίλε. Πού θα στείλουμε.
3: Στη Νέα Υόρκη.
0: Στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν έχω, εγώ δεν έχω Instagram και αυτά θα έχω κλείσει εδώ και 12 χρόνια.
1: Α, δεν έχετε τέτοια κόλπα.
3: 12 χρόνια δεν υπήρχαν τα Instagram.
0: Έχω όλα τα κόλπα, έχω WhatsApp, έχω Viber, έχω τα πάντα. Instagram και Facebook, και όταν θα γνωριστούμε από κοντά θα σας εξηγήσω και τους λόγους.
1: Εντάξει, γιατί πώς είναι
2: στο Viber.
1: Ένα Viber.
0: Το θεωρώ πρώτον στο Viber, στον ίδιο αριθμό που σας παίρνω. Αν θέλετε τώρα τον βλέπεις στον αριθμό μου ή όχι, θα το πω στον αέρα.
3: Όχι στον αέρα, θα το δούμε, έξω.
1: Γιατί δεν στέλνεις ένα μήνυμα στο σταθμό, να το έχουμε.
0: Πώς θα στείλω μήνυμα στο σταθμό, πού?
3: Στο Viber, βρε.
2: Στο Viber.
1: Πες το νούμερο.
3: 6939-943-943.
0: 6939-943-943.
1: Μπράβο,
3: στο
1: Viber. Μπούνα ένα, εκείνα, σε πάρω. Να το έχουμε.
0: Να το έχεις εκεί από το επόμενο, θα σου κατευθείαν τώρα. 10 λεπτά, 15
1: λεπτά. Όπατε γουστάρι.
3: Εντάξει, Γιώργαλα μου.
0: 6939-943-943. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω, όταν θα στείλω το μήνυμα, θα υπάρχουν και οι προβλέψεις του Γερασίμου Γάτο ή όχι?
3: Ποιο μήνυμα, ρε?
1: Παίζεις επικίνδυνα τώρα.
0: Στο Viper λέω, βγάζει και τις προβλέψεις του, ας πούμε.
3: Όχι.
1: Γιατί έτσι.
0: Τι προβλέψεις να βγάλεις, ρε κακομοίρη? Τι προβλέψεις να βγάλεις? Μας έχεις τελειώσει, επειδή σε αφήνω και μιλάς, μας έχεις τελειώσει.
3: Εγώ δεν μιλάω.
0: Ασοχή της στο Στρασβούργο, ασοχή, ρε.
3: Εντάξει,
0: φίλε, να κάνω. Και το πέρα,
3: γιατί οι άλλοι τη χάσανε.
0: Ασοχή.
3: Ο Στατάξης, μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Όταν φωνάζεις δεν πάει να πει ότι έχεις δίκιο, μη φωνάζεις.
0: Φίλε. Έπαιζε ασοχή το Στρασβούργο.
3: Ναι, ο Στατάξης τι έπαιζε?
0: Ο
3: Χάσμα τι έπαιζε?
0: Ο Στρατάκης έχει πιάσει 350 παιχνίδια. Εσύ πες μας ένα που έχεις πιάσει.
3: Ποια μέρα έχει πιάσει ο Στρατάκης? Έπιασε τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, εγώ τυπλό. Ξέρω.
2: Ακούς, από τον ημίχρονο. Ακούς, ρε φίλε. Ο άνθρωπος είναι παπατζίδρα, αυτά έχουμε πει τώρα. Άστο τώρα, άστο.
3: Πάμε, έλα, τέλος. Για να λέμε.
2: Έλα, δεν το συμφέρει, άστο. Γεια σου, Γιώργη.
3: Περιμένετε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Περιμένετε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τι διεύθυνση το κατάστημα του κύριου Μπέλου, μάμα, θυμάμαι, ξέρουμε. Να πούμε στον κύριο Τζίτσι που με ρωτάει και στο φίλο του Γιώργου που
1: αν
0: ρωτάει.
1: Αν θυμάμαι καλά, είναι οδός Ήτης.
0: Ήτης, ναι, 8.
1: 8.
0: Ήτης 8.
1: Το πεχθές.
0: Κύριε Τζίτσι. Κύριε, γιατί, αλλού θα πάμε εμείς, πού θα πάμε, πας αλλού εσύ.

0: Λοιπόν, 22 λεπτά είπαμε πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43 ή τις 9. Ή τις 9, όχι 8. Okay. Εκεί θα μαρευτούμε το βράδυ. Παιδιά, πατήστε στο Google ή τις 9, θα σας βγάλει το κατάστημα του κυρίου Μπέλου. Ελάτε να φάμε, να πιούμε, να γνωριστούμε από κοντά. Θα έχει γλέντι, χορό, τραγούδι.
1: Θα δείτε και μπάσκετ.
0: Θα είμαι και μπάσκετ, ναι.
1: Θα δείτε και πρόεδρο, Τζίτζι, θα δείτε και.
0: Και δηλώστε Τζίτζι, θα δείτε και Θατάκι, Χάτζιμαν, Μπέλο.
1: Και διάφορους άλλους. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του πάνω.
0: Τι λέει ο Γαρσία, ο γραφής σας τι έστειλε εδώ. Α, ο γραφής σας έστειλε ωραίο πράγμα.
1: Τι έστειλε πάλι.
0: Πέρα το δείτε, το έχει από εδώ. Λοιπόν, Θανάσης Ρισβάνης έστειλε μήνυμα που είναι και πρωταθλητής Κύπρου. Καλημέρα και στην Κύπρο, στα φιλαράκια μας. Από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Γεια σου Μπίλ, τι κάνεις? Φρανκ από Σίδνεϊ. Το Σίδνεϊ, ο φίλος μας. Ο Φράγκη, πολλά χρόνια πίσω μας πήγε. Τώρα στο Σίδνεϊ, εκεί κάνει. Και εκεί δουλεύει τώρα. Εκεί είναι. Ο Τζίτσι όλο μηνύματα στέλνει. Τι στέλνει πάλι?
2: Μπαμπαλά μπρένα, ο μπαμπαλά προς που είναι. Αυτά είναι τα τραγούδια.
0: Αυτά θα ακούσει τα δουλειά αύριο.
2: Μαντήλη Καλαματιανό, ναι. Και ένας,
0: αετός
2: καθότανε στον ήλιο και λαζότανε.
0: Αυτά τα, τα ναυάγια. Δεν χάνεται αυτό. Δεν χάνεται. Λέω να σας παίξω αύριο συν 4,5 κιλά παϊδάκια. Όχι, ο Χάτζημα, παιδιά, έχει κάνει δίαιτα τώρα. Το έχει ρίξει το τρέξιμο και δεν θα φάει αύριο.
1: Δεν θα φάει αύριο, γιατί είναι και αρκετά αργά για το Χάτζημα να φάει μια ώρα.
0: Άρα θα φας μια σαλατούλα.
1: Πιθανότατα να χτυπήσω εκείνη τη σαλατάρα την ωραία που φτιάχνει.
0: Αυτή η σαλατάρα, η ωραία του Μπέλου που λες, είναι χειρότερα να φας, καλύτερα να φας μια μπριζόλα με λίπος.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει μέσα τα πάντα, παπάδες έχει μέσα.
1: Παπάδες, αλλά δεν έχει το παραμικρό. Λοιπόν,
3: τώρα πλάκα κάνεις, δεν θα φας αύριο.
0: Ποιος,
3: τώρα κάνεις πλάκα έτσι.
1: Μετά
3: κάτσε ρε φίλε, τι μετά τις 9 τώρα. Ή μια μέρα θα κάνεις ένα διάλειμμα.
0: Θα πάει από τις 7.
3: Μα τώρα είναι δυνατόν.
0: Α, θα δω.
1: Σαλάτα θα φάω και αν φάω το κοτοπουλάκι.
3: Θα φάει και μια μπριζολίτσα στιγμή ρε παιδί.
1: Φανταστικό κοντοσούπλι κοτόπουλο.
0: Κοίτα να τον δεις το Χάτζημα αύριο. Από όσο τραπέζι θα περνάει με το πυρούνι.
1: Δεν χρειάζεται καν πυρούνι.
0: Με το χέρι θα παίρνει την πυζόλα τη δικιά σου.
1: Θα τα δείτε όλα, θα πέσουν οι μάσκες αύριο.
0: Πιστεύεις το Χάτζημα αύριο? Εγώ θα έχω φάει το μεσημέρι του Σιάρου με τα παιδιά, 10 ώρα θα έρθω, 9.30 ώρα θα έρθω. Το νου σας έχει.
1: Από 10 έγινε 9.30.
0: 9.30 τα παιδιά, έχετε γυναίκα 9 ώρα. Ρε, θα έρθω στο παιδί σε 9.30 θα πάει.
1: Τι, τα μωρά είναι τα παιδιά?
0: Να αφήσω μόνο σε 11 χρόνο παιδάκι.
1: 13 δεν είναι.
0: Πλάκα μας κάνεις. Για να δω εσένα και το σαρτάκι και τον Μπέλο.
1: Γιατί?
3: Δεν μπορεί να τα αφήσει και μόνο του. Τώρα μόνο τώρα εντάξει, είναι μικρούλια ακόμα.
0: Τώρα με τη μάνα του.
3: Με
0: τη μάνα του.
1: Εντάξει. 9.30
0: ώρα να περιμένετε εμένα.
1: 9.30 ώρα θα έχουμε φάει. Θα έχουμε προλάβει και να θα φάμε.
3: Ναι. Γιατί φίλε, θα σε θα περιμένουμε πάμε. 9.30 ώρα. Οκ, okay, θα σε περιμένουμε. Καλά. Εγώ και εκπομπή και θα έρθω πιο νωρίς από σένα.
0: 9 παρά να έρθει η γυναίκα, 9 παρά 10 μέχρι να φύγω το σπίτι. Θα πάει 9 και 4, 9 και 20.
3: Εσύ πρέπει να είσαι κοδοσπότης εκεί αύριο. Εσένα είναι η εκπομπή. Όχι, εσένα.
0: Αυτή ο Μπέλο και ο Χάτζημα το καλοκαίρι.
3: Δεν το κάνω στον Μπέλο. Είναι πάντω στην εκπομπή.
1: Η εκπομπή είναι του Βασίλη του Γεράσιμου.
3: Εμεί
1: είμαστε απλά
0: γκέστ. Θα κάνω είσοδο. Πώ γίνονται τραγουδιστέ μετά?
1: Θα
0: φύγει με το ελικόπτερο. Μπράβο, να μου λύσουν. Δεν βγαίνουν μετά οι
3: τραγουδιστές.
0: Σάρτω και εγώ πιο μετά.
1: Πες τα, Μπίλι.
0: Τέτοια διατροφή ο Χάτζημαν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Αυτό.
0: Πώς λέει τον Άνω Ρονάλντο. Παίχνει την μπάκα, αυτό εννοεί.
3: Τον παλιό.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος γράφει Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Έχει να χάνει γραμμάριο, εσύ πες τώρα που
3: τον. Φίλε, κοίταξε να δεις τώρα. Η αλήθεια είναι τώρα που τον βλέπω λίγο.
0: Τι δύο γραμμάρια?
1: Δύο κιλά.
3: Δεν ξέρω, τώρα τα δύο κιλά δεν φαίνονται και εύκολα.
0: Όχι,
3: δεν φαίνονται.
0: Δεν φαίνονται,
3: εύκολα,
0: ναι. Δεν φαίνονται.
3: Αλλά για να το λέω, εγώ το πιστεύω, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παιδί, άμα κόψει.
3: Εγώ βλέπω κοιλιακούς τώρα εδώ πέρα. Κοιλιακούς.
0: Πριν κοιλιακούς βλέπεις. Πριν κοιλιακούς. Αν κόψει νύχια πάνω κάτω πόδια, χέρια
3: τώρα
0: και μαλλιά.
3: Τώρα σου χάσει δύο κιλά.
0: Δύο κιλά είναι πολλά που λέει.
3: Όχι,
0: ένα κιλό
1: δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά.
3: Μα κάνει διατροφή τώρα, εδώ και μια εβδομάδα.
0: Πού τα λέει, πού τα πιστεύω.
3: Τα λέει ο ίδιος, το πιστεύω. Τι, τέλος.
0: Είσαι τρελός.
1: Βράδυ ποτέ έφαγα.
3: Καταρχάς βράδυ.
0: Δεν τον έχω δει ποτέ βράδυ εγώ.
3: Όχι, ένα, αλλά δεύτερον τώρα τα τελευταία βράδια που θυμάμαι κοιμότανε κιόλας. Κοιμότανε και νωρίς.
0: Κοιμότανε, δύο ώρα έπαιζε βουβάλια. Βουβάλια.
1: Μία μέρα.
0: Παράγανε καταιγίδες.
1: Μία μέρα γινότανε. Μία μέρα τη Δευτέρα.
0: Ξύλο που θέλεις.
1: Εγώ.
0: Βρε ξύλο που θέλεις.
1: Εντάξει, 180 ευρώ πήρα.
3: Όχι βέβαια. Καλοφάγω.
1: Και μετά. Ούτε καν.
0: Σαββατοκύριακο μεσημέρι, δεν είστε έτρωγε εδώ πέρα, είστε έφαγε που είστε.
3: Πότε?
0: Σαββατοκύριακο, προχτές. Τα πρωινά.
3: Δεν ήμουν. Ναι, έλεγε εσύ. Έλεγε.
0: Δεν έφαγε.
3: Όχι. Έφαγε.
0: Τι δεν έφαγε.
1: Τι έφαγα, δεν έφαγε.
0: Τι δεν έφαγε, δεν απάτη. Δεν πήρε κουρασάν, πήρε την μπουγάτσα.
1: Ναι. Μόνο μία μπουγάτσα έφαγα.
3: Α, θυμάμαι, ναι, με την μπουγάτσα που ήταν. Συγγνώμη τώρα, η μπουγάτσα είναι στο πλαίσιο τη διατροφή, α πούμε. Ρε φίλε, από πότε έχει γίνει η μπουγάτσα.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Διαιτητική.
0: Δεν ξέρει.
1: Καταρχήν ήταν μία η μπουγάτσα το πρωί.
3: Ναι.
1: Και μετά το μεσημέρι υπήρχε μόνο μία σαλάτα.
0: Όχι, σαλάτα. Και κάτι άλλο.
1: Τίποτα.
0: Και μία πριζόλα στεγνή.
1: Δεν είχε.
0: Φουμάτσι μας έλεγε.
1: Δεν είχε, δεν την έφαγα.
3: Και μοσχάρι κοκκινιστό είχε πει έτσι ωραίο, ναι, χωρίς ψωμί.
1: Χωρίς ψωμί. Δεν το έφαγα.
3: Δεν το έφαγες τελικά. Δεν μπορεί να δίνει πληροφορίε όπω στον κόσμο έτσι και εσύ να μην τα τρώει.
0: Παρακαλείτε οι Βάσο να
3: μας πει. Να πούμε δεν τα τρώγαμε.
1: Θα φάγανε οι υπόλοιποι.
0: Παρακαλείτε η Βάσο να βγει να μας πει αν έφαγε το κοκκινιστό.
1: Δεν έφαγε.
3: Μα εγώ χάρηκα γιατί λέω να μια δίαιτα πραγματικά η οποία μπορούμε να την κάνουμε, μπορούμε να την υιοθετήσουμε.
0: Σωστό.
3: Κοκκινιστό, μπριζολίτσα, αυτά.
0: Καταλαβαίνω. Αλλά να έχει σαλάτα όμως.
3: Σαλάτα και χωρίς ψωμί.
0: Σαλάτα ναι, το βασικό. Ψωμί.
3: Πάντα.
0: Βασικό. Τώρα, άμα είναι λίπος 200 κιλά, δεν πειράζει.
3: Δεν έχει σημασία. Άμα
0: έχει σαλάτα.
3: Είναι ψωμάκι.
1: Είναι ζύρο.
3: Ζύρο, ναι, ωραίο και κουβαλά.
0: Πειράξει, ναι. Είχα ένα στο. Όταν πήγαμε, όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο New Challenge, είχαμε έναν τύπο security που ήταν βαρέα βαρών. Και πηγαίναμε το μεσημέρι, είχε κηλικείο και εστιατόριο και τρώγαμε. Λοιπόν, και παράγγελνε δύο μερίδες παστίτσιο και μία κουακόλα ζύρο. Δύο κομμάτια παστίτσιο, αυτό μου θύμισε.
4: Δύο κομμάτια παστίτσιο.
0: Ναι. Πνιγείς. Ο νονός. Ο νονός.
3: Πνίγηκα, πνίγηκα.
0: Ο νονός. Τον έπηξε τον άνθρωπο.
1: Εγώ ή εσύ.
3: Τι κάναμε στο γήπεδο.
0: Φράιμπουργκ, ναι.
3: Αλήθεια.
0: Αμός, να είδες.
3: Τι λέω, όχι.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν το πρόσεξα.
1: Αυτό μου θυμίζει το 97 στο Καρασκάκι.
3: Πήγανε απέναντι.
1: Που βγήκανε, μπήκανε μέσα. Γέμισε όλο το γήπεδο σε 10 δευτερόλεπτα.
3: Μια που βγήκανε.
1: Ναι.
0: Βγήκανε κατευθείαν όμως, είδες. Μπαμ, μπαμ.
1: Και εμείς.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είχαμε και ένα παιχνίδι. Όχι. Είχαμε παιχνίδι, όχι. Αυτά είναι μικρές κατηγορίες. Δύο παιχνίδια σε εξέλιξη από το Μαρόκο είναι το ένα. Και το άλλο είναι από την, που τελείωσε πριν από λίγο από την Αλγερία. Ο Ραν Κλεφ 1-0. Και Ραμπάτ Ολύμπικ Ντεσάφι 1-1 στο 83 αυτό είναι το Μαρόκο. Έχεις η Μαρόκο Καζαμπλάνκα ομάδα τι κερκίδα έχει.
1: Απίστευτη.
0: Δεν υπάρχει.
1: Απίστευτη. Ούτε Μπόκα Ρίβερ.
0: Τι άλλο δεν Μπόκα, δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Απορώ πως μένει το γήπεδο όρθιο.
0: Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει.
3: Πάντως είναι τρελή με το ποδοσφαίρο στο Μαρόκο και στο Μαρόκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τρελή.
0: Αλλά εκεί στην Καζαμπλάνκα.
3: Το είδα το βιντεάκι.
0: Άστα, δεν υπάρχει. Ο ρυθμός που έχουν, λες και παιδί μου σηκώνεται ένα χέρι.
1: Είναι
0: 30.000 κόσμος και λες ότι ένα χέρι σηκώνεται. Τόσο πολύ έχουν χειρογραφία
1: φτιάξει. Αυτό το συντονισμό που έχουν δεν υπάρχουν.
0: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το Χριστάρα.
5: Καλημέρα και στο
1: Χριστάρα.
5: Καλημέρα και στο
1: Χριστάρα. Γεια σου Χριστάρα. Είναι ο κύριος Σταρατάκης.
0: Η φίρμα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, να είναι καλά το παιδί. Το μαγαζί που λέω, αν θα μπορέσει να πού, στο Περιστέρι, πού είναι, αν θα μπορέσει να πού.
0: Ήτης, όμικρον, γιώτα, ταφ, ήτα, σίγμα, ήτης, 9.
5: Πού ακριβώς το
0: παιδί. Είναι απέναντι από την αστυνομία, στην εκκλησία εκεί, μια εκκλησία απέναντι ακριβώς. Θα το βρεις εύκολα, δεν γίνει τίποτα.
5: Α, ναι, ήτης, 9.
0: Μετά τις 8.30 θα βαριστούμε, ναι.
5: Όχι,
0: ήτης, 9.
3: Ένα αστυνομικό τμήμα έχει το Περιστέρι.
0: Εκεί είναι το, ναι, εκεί είναι. Αν βάλεις ή τις 9 θα σε πάει κατευθείαν.
1: Θα το βάλεις στο GPS. Στην Τάλος είναι, τέλος πάντων, είναι κάθετη στην Κωνσταντινούπολος.
0: Ναι, ή τις 9 γράψε, θα σε πάει κατευθείαν. Γράψε εκεί στο GPS ή τις 9.
1: Θα βάλει ή τις 9 θα σε βγάλει κατευθείαν.
0: Μπαμ, μπαμ.
5: Μπορείς πάμε για το Μπουργάζι.
0: Ναι, βρε.
1: Όπως βγαίνεις από τον Μπουρνάζ και πας για τον Κηφισό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Πού είπε σε Κωνσταντινούπολη, κατάλαβα. Εγώ στο αριστερά στο μαγαζί του Μάκη που κάνουμε στο Τρισταριά. Ναι, εντάξει, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Θα το βρεις, δεν έχει υπάρχει άλλο μαγαζί, μόνο του είναι εκεί. Θα το βρεις, γωνιακό είναι, θα το βρεις εύκολα.
1: Στο Factory κάνεις αριστερά και μπαίνεις κατευθείαν στο μαγαζί.
0: Όχι στο Factory μαγαζί, στο Ταβέρνα.
1: Κατάλαβα.
0: Να σε φάσω να ψωνίσει.
5: Να πεταχτώ να πιω από εδώ, θα το ρίξω και να σταματήσω.
1: Έλα, έλα να φάσω κάτι τη.
5: Θα έχει μείνει τίποτα.
0: Άμα είσαι καλά,
1: άμα έρθει νωρί, ναι, άμα έρθει όταν θα έρθει ο Βασίλη, δεν ξέρω.
5: Κάτι μα τον Ολυμπιακό δεν το βλέπω καλά.
1: Ούτε εγώ.
5: Ναι. Και νευρία θα πει, άλλο άλλο που έτρεξε κανένα την Κυριακή δεν αυτό. Με βρίασα πολύ με το Βελιγκλίμα αφού είναι την ομάδα στο λεωφόρο Αλεξάνδρας ότι είναι δεκάδα, μου ξεκινάει ακριβώς την ίδια δεκάδα και δεν βρίασα και δεν μπορούσα να πω για το συμπαθώ και όλα. Δεν μπορούσα να πω άλλο αν έπαιξε καλά το 60 και τέτοια. Αλλά εντάξει, δεν θέλει δουλειά, δεν παίξει με τον Ολυμπιακό. Θέλει παίξει, εγώ τουλάχιστον...
1: Έχει παίχτες.
5: Τουλάχιστον 6-7 παίχτες, όχι. Δηλαδή, πάμε Ορτέγκα. Ροντινέη Κωστίνια, Γκαρσία, Μοντέσε. Και μάτι θα σου πω, καμένα δεν πρέπει να είναι στο Ολυμπιακό.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
5: Ναι, δηλαδή, ναι, και τώρα εσύ πώς είσαι τη γνώμη να φύγω με την λίπα το καλοκαίρι ή να μην λυπώ. Τι γνώμη, εγώ δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι της γνώμης ότι πρέπει να του κάνουν τα χατήρια κάποια στιγμή για του άνθρωπου.
5: Ναι.
1: Γιατί δεν το έκανανε πέρσι, ένα αυτό. Και δεύτερο, όπως έβγαλε παιδάκια από τις ακαδημίες, να ξαναβγεί φέτος να βγει κανένας από τις ακαδημίες. Κάτι ναι. Γίνεται λάθος εκεί. Και έχουμε δώσει 100 δανεικούς δεξιά και αριστερά που πάνε μια χαρά και σε εμάς δεν έχουν πάρει ούτε μια ευκαιρία. Κάτι γίνεται.
5: Αυτό και ο Μελκμήμαρ όμως.
1: Μπράβο. Όλοι πρέπει να αλλάξουν το μυαλό. Αυτό σου λέω.
5: Όχι. Δηλαδή έχει τον καπελά, δεν τον έβαζε. Είχε τον Γιάννη του. Αυτό με τον Γιάννη του, δηλαδή μίλησε ο Ελκαμπή από το αεροδρόμιο και τον έβαλε απέξω, εντάξει, δεν τον έβαλε. Εντάξει, φταίει και από την κλίμα τώρα σε μερικά πράγματα.
1: Το σηκιώνει γιατί δεν τον βάζει.
5: Για αυτό λέω.
1: Τον Ταρέμι γιατί τον έβαλε στο 89 και του έκανε φάση το 90 και τον έβαλε από το 70, ας πούμε.
5: Αυτό δεν σου λέω, ότι φταίει και αυτός.
1: Όλοι φταίνε, μα δεν κερδίζει μόνο ένας, ούτε χάνει μόνο ένας.
5: Αλλά μου λες πέρα να του κάνουν και τα χατήρια, και αυτός είναι και... Μάσκρος, δεν είχα πάρει κάτι, ότι με τα παιδικά μου τα παιδιά και με τα δικά εντάξει.
1: Δύο παίχτες ζήτησε και δεν τους πήραν όμως.
5: Μπράβο, το μίλια ο ίδιος ο ένας.
0: Ποιο να πάρει, το κάνει 15 εκατομμύρια. Κάνει 15 εκατομμύρια, θέλατε να πάρετε παίχτη.
1: Γιατί να πάρει.
0: Δεν παίρνουνε νίκες ο
1: Μαέστη. Έδωσε περισσότερα, έδωσε λιγότερα τώρα για να πάρει αυτούς δύο, τους Βραζιλιάνους.
0: Με άλλο, πήρε δύο παίχτες, άλλο να παίχτε 15 εκατομμύρια δεν παίχνουν
1: σε ένα θα έπαιρνε Βασίλη και να του έφτιαχνε όλο το κίτρο.
0: Πού παίζει αυτός.
5: Έδωσε
3: 8 για τον
1: Τσεφέντα. Στην Χετάφε και το ζητάει Μπέτση και Βεγεράν.
0: Και τι κάνει στην Χετάφε. Δεν έχω δει που να κάνει.
1: Τώρα μα συγκρίνουμε το Ισπανικό με το Ελληνικό. Τι να
0: σου πει. Ναι, και στο Βέρσα την Ιταλία ήρθε. Πεθαράστηκε και δεν έπιασε.
1: Το Ισπανικό ή το Ιταλικό μιλάμε τώρα.
0: Και στο Βέρσα στην Κόμο ήταν για να παπάδε. Και στον Ιππιακό δεν έπιασε.
1: Άλλο το Ισπανικό, άλλο το Ιταλικό.
0: Το Λατίνο. Παπάδε έκανε για την Ιγύρια. Στο Ισπανικό δεν έχει παίξει καθόλου.
5: Από
0: την Ευρώπη.
1: Άρα ο Βίγια δεν κάνει.
0: Δεν λέω ότι δεν κάνει. Αλλά 15 εκατομμύρια μην περιμένετε παίχτε να πάρει 15 εκατομμύρια, ξεχάστε το.
1: Ποιο είπε για 15.
0: Που τόσο το δίνανε.
1: Δεν δίνανε το 15.
0: 10.
1: Το Εφραίμ, το Σαραγώσα ήθελε 15.
5: Αλλά τώρα νομίζω ξαναζεστάθηκε το θέμα από ό,τι ακούω. Δηλαδή, αλλά έχει πει δυνατά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, στον πήγα.
1: Καλά, εντάξει, αυτά είναι μανατζερλίκια για να ανέβει η τιμή. Εγώ προτιμώ να πάει ο Ολυμπιακός στο Europa. Να μας πει η ομάδα ότι εμείς παιδιά δεν μπορούμε να παίξουμε στο Champions φέτος. Φτιάχνουμε γήπεδο για δύο χρόνια. Πάμε στο Europa. Να βγει η διοίκηση να το πει, δεν κατάλαβα.
5: Όχι.
1: Έχουμε πάρει πολλά Europa δηλαδή, δεν κατάλαβα.
5: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Και καλά, θα κάνει οικονομία άμα βγει, άμα πάει ο Ολυμπιακός.
1: Υποτίθεται ότι θα είμαστε πιο μαζεμένοι γιατί δεν θα έχουμε τα έσοδα του Champions League.
0: Άρα θα κάνει δικό του μεταγραφέ.
5: Στο Europa, τι άλλο θα πα. Και δεύτερον να βγεις για να περάσεις στους ομίλους. Εντάξει τώρα διάβασα ένα άρθρο του Δημάτου που μόλις τελείωσε η αγώνιση. Η πρώτη άνοιγα στο Μίλα κατακτήσει το Europa League και έρθει τέταρτη γιατί δεν παίρνει τώρα η σωμάτη με την Λίβερπουλ. Ο δεύτερος του προκριματικού, ο δεύτερος αν είναι Ολυμπιακός που έχει καλή βαθμολογία, διτώνει να δει γύρω πέντε από το δεύτερο προκριματικό του Τσάμπιο Λίκ.
3: Πάει στον τρίτο.
0: Ναι, και μετά παίζει ένα playoff και τέλος. Μένει στο μήλος.
3: Παίζει δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Αντί για τρία
5: παιχνίδια. Και αυτή είναι η γνώμη για το φίλο μου Μαριδάκη. Γκολ, γκολ την περίμενα σήμερα. Τέσσερα γκολ δεν έβαλα. Αυτό έχασα μόνο.
0: Εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα στον Βίλα. Είναι καλύτερη. Πολύ καλύτερη ομάδα. Και μέσα στην Αγγλική και με στο κύπελλο του Νότιχαμ ήταν καλύτερη. Μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα.
5: Πολύ καλύτερη. Αλλά δεν περίμενα την Άγκυμα και
0: καλά. Ναι, ούτε εγώ την περίμενα. Αυτή είναι επεξαναχή σου λέω.
1: Κανείς δεν την περίμενε.
5: Με τον Παναθηναϊκό πώς θα πει άλλος ο Πάσκης να κερδίσει,
0: Να δεν κερδίσει και αύριο, θα έχει θέμα μετά. Στην Ισπανία.
5: Εντάξει, παιδιά, άμα μπορέσατε να τα πούμε αύριο.
0: Άντε, σε περιμένουμε. Γεια σου, Χριστάρα.
1: Να σε καλά.
0: Καλά. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 12. Ο φίλος ο Μπίλαρος έχει ένα μήνυμα, ο οποίος ο γραφίστας ξέρει.
1: Πριν
0: τη μία. Μπιλάρα, τελικά ξέρεις τι πρόσεξα. Εσύ είσαι ένας κύριος, σωστός, ήρεμος, μετρημένος και έχεις την ωραία εκπομπή σου και έρχονται αυτοί οι δύο, ειδικά ο Στρατάκης, και κάνουν εκπομπή ροντέο.
3: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ο κύριος Μπίλαρος, ο γραφίστας.
3: Ο γραφίστας σου, Αφού τον πληρώνεις, ρε φίλε, αφού είναι μισθωτός ο άνθρωπος.
0: Είναι μισθωτός. Κάνει για όλους, κάνει για σένα.
3: Για μένα τι έχει κάνει?
0: Δεν έχει κάνει
3: ψέματα, ψέματα αυτά. AI.
0: Ψέματα, AI. Ψέματα με το γουρούνι στον νόμο. Δεν κάνει τα σουβλάκια στο στούντιο.
1: Έχει πάει στον νόμο, ο άλλος έχει βάλει το καβαλάκι.
3: Εγώ κατέθεσα μία φωτογραφία με τα σουβλάκια, με τα καλαμάκια μέσα στο στούντιο.
0: Τα φαγε.
3: Όχι εσύ, τα τρώγε, ήταν μπροστά. Τώρα που έκανε εκπομπή.
0: Φωτογραφία άλλη έχω.
3: Ούτε AI, ούτε UI. Λοιπόν, αυτά τέλο. Ο κόσμο ξέρει.
0: Έχουν ανέβει όλα στο Facebook.
3: Ναι.
0: Αύριο, παιδιά,
1: ο γερασί μου θα είναι πιστάγκωνα δεμένος. Να ξέρετε.
3: Θα έρθει ο γραφίστας αύριο, θα έρθει ο γραφίστας.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλλον όχι.
3: Πρέπει να έρθει.
1: Πρέπει να δουλεύει ο άνθρωπος 11, από ό,τι θυμάμαι.
3: Είναι φύλαξη.
1: 11 η ώρα ξεκινάει. Είναι ανεπίτρεπτος αν δεν έρθει.
3: Να πάρει ένα ρεπό, ρε φίλε. Είναι με εδώ.
1: Να είναι 8.30 ώρα στο μαγαζί, δεν κατάλαβα.
3: Δεν μπορεί να πάρει ένα ρεπό. Αν μα πάρει ένα ρεπό, εγώ νομίζω ότι το έχει πάρει ήδη.
1: Και 10.30 να φύγει.
0: Θα έχει βαρύνει όμω. Θα έχει φάει ναρμή.
3: Ναι, μωρέ, δεν είναι για φύλαξη.
0: Οι τιμές είναι καταλόγου. Ό,τι μπορεί, ό,τι θέλει να παραγγέλνει.
1: Ό,τι θέλει να
0: παραγγέλνει. Θέλει από ό,τι έχει ο κατάλογος. Αναλόγως θα πάρετε. Αν πάρετε μπριζόλα που θέλετε να κάνει 30 ευρώ, την πληρώσει 30 ευρώ. Ο καθένας ό,τι παραγγείλει.
3: Και μπριζόλα κάνει 30 ευρώ.
0: Παραπάνω και παραπάνω υπάρχουν.
1: Μοσχαρίσια, γάλακτο.
0: Θε προσλέγονται.
3: Κάνει 30 ευρώ την μπριζόλα.
0: Τι μεγάλε, τεράστιε. Επιπτώνει 4 άτομα.
3: Αυτέ που τρώσε εσύ δηλαδή. Πε μα, αυτέ που τρώω εγώ πε.
0: Πώ λέγονται τα ακριβά, τα κρέατα. Υπάρχουν επιζώσει που κάνουν και 50 ευρώ. Ναι.
1: Παραπάνω πάντω δεν κάνει από, αν θυμάμαι καλά, 22 ευρώ.
0: Πού γενικά.
1: Εκεί που θα πάμε να φάμε.
0: Α, γενικά λέω υπάρχουν επιζώσει πολύ πιο ακριβέ.
1: Και παιδιά θα πάθετε πλάκα γιατί είναι ωραία αυτά. Οι μερίδε είναι λίγο μικρέ, κάνουν για δύο άτομα η μία.
0: Α, φτάνουν για σένα και το σατάκι.
1: Πάρε, θα δείτε το πιάτο που σερβίρει μόνο τις πατάτες. Θα πάρετε πλάκα.
3: Ωραίος,
0: τα υπηρεία και τα υπόλοιπα στη μέση και καταλαβαίνετε όλοι μαζί.
3: Καλά, εντάξει.
0: Καθένα στο τραπεζάκι του, μια παρέα. Θα είμαστε, χωριστούμε σε παρέες. Ενιαίο δεν είναι γάμος.
3: Καλά, τραπέζι.
0: Ενιαίο θα είναι τραπέζια. Όλοι θα βολευτούμε όλοι.
1: Και για να πω λίγο έτσι, παιδιά, μέτρα προστασίας, μακριά από το τραπέζι στο
0: οποίο
1: θα κάθεται ο Λέπουρας.
0: Και του Χάτζημα, μαζί θα κάθονται.
3: Χάτζημα Λέπουρα.
0: Καλά.
3: Τώρα κοίταξε να δεις, εγώ είμαι σε παγίδα. Δεν ξέρω τώρα.
0: Ας πω όπου να κάτσεις.
3: Ναι.
0: Πάει στην εκδήλωση στο Ψαρονέφρι.
3: Ναι.
0: Το τραπέζι πίσω μας.
3: Ναι.
0: Αυτό να αποφύγεις.
3: Α, το τραπέζι το πίσω με τα συγκεκριμένα παιδιά.
1: Με
3: τα παιδιά. Με τα παιδιά πίσω μας.
0: Κοίτα,
3: το θυμάμαι.
0: Στην γωνιά, ο Χάτζημα που δεν έφαγε, έφαγε όλο το τραπέζι.
3: Εν τω μεταξύ, θυμάμαι από αυτό το τραπέζι, ο Χάτζ ήταν ο πιο αδύνατος.
0: Όχι. Ο Τέρκε.
3: Α, δεν ο Τέρκε.
0: Και ο Καραχάλιος είναι αδύνατος.
1: Απλά μη σημαδέψεις που θα κάθεται ο Βασίλης.
0: Και ο
1: Βασίλης δεν κάθεται. Γυρίζει
0: και ο Καραχάλιος.
1: Σαν την περιστρεφόμενη πόρτα της τράπεζας.
3: Δεν το θυμάμαι.
0: Να.
3: Έχει έρθει και εδώ.
0: Ποιος?
3: Νομίζω έχει έρθει και εδώ ο Καραχάλιος.
0: Ο Τέρκε.
3: Ο Τέρκε, ναι, το ξέρω.
0: Καραχάλιος, όχι, δεν έχει προλάβει.
3: Είναι. Κάνει διατροφή, είναι ωραίο.
1: Και μπαίνει στην πισίνα και βγαίνει αύριο.
3: Ναι, γι' αυτό. Είμαι στον άνθρωπο. Αυτά είναι τώρα. Τα υπόλοιπα κοκκινιστό και μπουγάτσα διαιτητική δεν υπάρχουν.
0: Πέστα.
3: Μεταξύ μας τώρα αυτά. Σε άκουγα και λέω να μια δίαιτα.
0: Παραμυθιάζει τον κόσμο, ρε. Παραμυθιάζει τον κόσμο ο άνθρωπος. Είναι παραμύθις. Άστο, σου λέω εγώ να
1: μπορεί.
3: Έχουμε πρόβλημα, φίλε. Άστο, τέλο. Τα υπόλοιπα είναι απλώς λεπτομέρειες.
0: Τι δήλωση.
3: Το βλέπει.
0: Ο Χάτζημα θα κάτσει δίπλα μου. Α, γι' αυτό σου λέει δεν τρώει, ρε. Γι' αυτό σου λέει δεν αφάει, ρε. Γιατί έχει πει στη βάση ότι κάνει δίαιτα.
1: Όχι, δεν έχει πει στη βάση, κάνει δίαιτα. Ναι, προσέχει.
0: Σου λέει άστο τώρα, μην πα στη βάση, μην δείξει ότι τρώμε τα βράδια που βγαίνουν μέσα.
3: Ότι είμαι σταθερό. Ότι είμαι.
1: Το τραπεζάκι του Χάτζημα θα είναι με την κυρία Βάσο και το μικρό Χάτζημα.
0: Άρα καταλαβαίνεις,
1: ο μικρός Χάτζημα καταπίνει τους κεφτέδες πιο γρήγορα από τους Ιλέ.
0: Ωραία κεφτέδες. Άρα καταλαβαίνεις, κύριε Στατάκη, θα κοκοκό, θα κάτσει εκεί, δεν ακουνιέται, δεν ασηκώνεται το τραπέζι.
1: Θα πιάσω κοτοκοκό. Το κοτόπουλο και ελάτε βρείτε με μετά.
3: Κοτοπουλάκι μόνο.
0: Άλλο το λέω εγώ, άλλο λέει αυτός.
1: Άστο.
0: Άλλο λέω εγώ, άλλο λέει αυτό. Θα κάνει την καρδιά.
1: Ο κύριο Χάτμα δεν είναι. Αύριο.
0: Άμα σκοθεί δύο φορέ.
1: Είναι η ελεύθερη
0: μια
1: μέρα.
0: Για να χορέψει.
3: Εγώ το πιστεύω, την έχει σκίσει τη γάτα.
1: Αύριο είναι η ελεύθερη μέρα.
3: Τη γάτα. Την έχει σκίσει.
0: Αγκύρα. Ποια γάτα.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Αύριο είναι ελεύθερη μέρα. Τρώμε ό,τι θέλουμε.
3: Ελεύθερη μέρα.
0: Άρχισε.
3: Είναι πέμπτη μέρα.
1: Σε όλε τι δίαιτε. Σε όλε τι δίαιτε υπάρχει μια μέρα.
0: Τι είπε πριν.
1: Ναι, τι λέω.
0: Λοιπόν, θα πάω σαλατούλα.
3: Τώρα άρχισε η πέμπτη μέρα.
0: Παπατζήρε.
1: Σου ξαναλέω. Σε όλε τι δίαιτε υπάρχει μια μέρα.
0: Κάτι Σάββατο. Κάτι Σάββατο. Κάτι Σάββατο.
3: Όχι, όχι.
1: Αναλόγω.
3: Αναλόγω. Εσύ τι.
0: Τι είπε, φίλε.
3: Ότι αύριο δεν θα φάει, διότι το βράδυ δεν τρώει, είναι σταθερό, είναι
0: πεθαμένο. Η σαλατούλα του μπαίνει ότι πρέπει.
3: Ναι, αλλά τώρα το ξανασκέφτηκε, σου λέει ρε φίλε, κάτσε.
1: Ωραία, τι σε πειράζει να φάω ένα κοντοσούβλι κοτόπουλο και μια σαλατούλα.
0: Ένα κοντοσούβλι κοτόπουλο, όλη τη σούβλα.
1: Εννοείς.
0: Εντάξει, δεν το λες και μικρό, μια κότα είναι αυτό, ολόκληρη.
1: Δεν μπορώ να το φάω όλο.
0: Α, θα αφήσεις, θα φάει κανένας άλλο. Σ' άρεσε θα δάγει η φωτογραφία που έχει το γραφίστας.
3: Όχι, ακόμα θα τη δω τώρα.
0: Σου ανοίγει. Ωραία είναι, πολύ ωραία.
1: Τέτοια ζήλια που θα κάτσω εδώ, δηλαδή με τη Βάσο και τα
0: εγώ, τι γυναίκα μου είναι Βάσο.
1: Τότε γιατί λες κοκοκοκοκο.
0: Ο Δέας κόνος στα τραπέζι.
1: Νομίζεις, δεν θα
0: πας στα τραπέζια, να πας στα κορίτσια, θα μιλήσεις.
1: Εννοείται.
3: Όπα ρε φίλε, τι να πας.
0: Γιατί ρε φίλε, άμα έχουν και άλλα κορίτσια και μας ξέρουν αφού
3: είσαι
0: ο Χάτζημαν. Ένα φιλάκι, ναι, σταυρωτό, φιλικά δηλαδή.
1: Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει φιλικά.
0: Δεν είναι κακό.
1: Όταν φιλάμε, φιλάμε. Τέλος.
3: Ναι, αυτό όταν δεν είναι η γυναίκα σου δίπλα.
1: Όταν είναι η γυναίκα δίπλα, ακόμα πιο έμπιστα.
0: Ναι, άμα το δει, θα σηκωθεί, εμένα να μου γράψει. Μόνο για χορό.
1: Θα βάλει 100 ευρώ στοίχημα ότι δεν πρόκειται να κάτσω.
0: Ναι, να κάτσει την καρέκλα, θα φας ορθίως. Πάμε διάλειμμα τώρα. Πάμε
1: κιόλα.
0: Ναι, αφού μία η ώρα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι στον 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
6: Η ώρα είναι 1.

0: Εδώ είμαστε, πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σαδάκι, άστον να φάει ρε, άστονε. Μην τον εννοώ, άστονε. Ας την πίσω κάτω βρε. Δημήτρη, είναι η ελεύθερη ημέρα ρε. Αφού πήγε μετά, πέρασε 12 η ώρα, Παρασκευή είναι σήμερα. Η ελεύθερη ημέρα, μπορεί να φάει την πίτσα.
1: Νεράκι του Θεού, άμα ζηλεύεις.
0: Νερό πίνω κι εγώ, να ζηλεύω το νερό. Να το νεράκι.
1: Παιδιά, έχει φάει δύο κομμάτια πίτσα. Ένα τεράστια.
2: Ξεκίνησε, η ελεύθερη ημέρα ξεκίνησε.
0: Ναι, ρε, ξεκίνησε. Ξεκίνησε μια πίτσα.
1: Έχει φάει δύο τεράστια κομμάτια πίτσα. Δεν έχουμε ακουμπήσει και δεν θέλουμε να ακουμπήσουμε. Αν μην το στερήσουμε.
0: Ναι, δεν θέλει. Έφαγε τη μισή, δεν θέλει.
1: Ακούμπησα καθόλου.
0: Βέβαια, θα ακούμπησε.
1: Αύριο λοιπόν, παιδιά, μάλλον σήμερα το βράδυ.
0: Τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά, λέει ο Δημήτρη Μπιλάρα.
2: Έτσι, σωστά.
0: Ο Χάτζημα είναι ελεύθερο, μπορεί να πάει όπου θέλει. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Λέει Βάσο.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό αυτή η γυναίκα είναι δίπλα μου. Γιατί το έχει και το αξίζει.
0: Σαν τέχει.
1: Αστέρι μου.
0: Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ, κάποιες εμείς γίνεται και Love Radio, Χάτζημαν.
2: Love Radio.
1: Γιατί πίσω από μία...
0: Κιος αγάπησε, δεν έκανε έτσι.
1: Γιατί πίσω από έναν επιτυχημένο άντρα βρίσκεται μία δυνατή γυναίκα.
0: Ναι, κιος αντάξει αγάπησε, γιατί εμείς αγάπησαμε, καλάμε σαν μικρόφωνα.
2: Όχι, τόσο δεν
1: κάνει. Εσείς, εγώ κάνω, δεν έχω να κρύψω τίποτα.
2: Ειδικά στα μικρόφωνα.
1: Δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Το μόνο που φοβάμαι είναι μην ψοφήσω.
2: Δεν μου λες, είσαι από τα παιδιά που πιάνεστε κεράκι-κεράκι με τη γυναίκα και
0: πατέρα. Κοκκινήσεις με τις παιδιά. Όχι, είναι μπροστά, λέει προχώρα. Προχώρα για όποιος εβάζει.
1: Δεν πάμε χεράκι-κεράκι πλέον τώρα.
2: Αφηγαίνατε όμως.
1: Τον πρώτο χρόνο ναι. Δεν ξεκολλάει.
2: Μόνο η κολόνα σας χώριζε.
0: Ακούτε την εκπομπή.
1: Ακόμα και η κολόνα.
0: Ακούτε την εκπομπή. Εξομολόγηση ενός έρωτα του Χάτζημα. Εξομολόγηση του κάνει συνέντευξη.
2: Ναι, να καταλάβω λίγο το.
0: Συνέντευξη.
1: Αν δεν κάνει συνέντευξη ο κύριος Σαρατάκης, ποιος θα κάνει.
0: Μια αξιολόγηση του γεροδεμένου Χάτζημα.
2: Ναι, να καταλάβω ρε παιδί μου πόσο αγαπάει.
0: Ναι,
2: πόσο
0: μπορεί να αγαπάει. Σαν παιδί αγαπάει.
2: Έτσι.
0: Όπως λέει και ο αντίπας.
2: Αγαπώ σαν παιδί, ναι, ο αντίπας.
0: Όταν λέει δεν έχω τέτοια κολλήματα, σύζυγος εννοεί ότι δεν το θέλω πολύ μέσα στα πόδια μου είναι. Να ξεπανίζεσαι.
1: Αυτή η μορφή καταρχήν είναι μεγάλη απώλεια που δεν θα είναι αυτή η μορφή μαζί μου. Ένα αυτό. Δεύτερο, έχεις δίκιο. Και τρίτο, δεν χρειάζεται να μπερδευόμαστε πολύ στα πόδια του αλλού.
0: Το κυνηγάει.
2: Εντάξει, ναι. Καλό είναι να αφήνεις το χώρο του καθενός. Αλλά τώρα, κοίταξε να δεις τώρα. Περίμενα να το κάνουμε εικόνα λίγο. Βάσο, παρακολούθησε με λίγο, σε παρακαλώ. Ο Χάτζημαν, να ξέρεις ότι έχει θαυμάστρες. Τώρα, μην κοιτάς που δεν τα λέμε τώρα. Εδώ έρχονται μηνύματα κατά λοιπάς από κοπέλες. Ναι. Λοιπόν. Καλό βράδυ, φιλιά και τα λοιπά. Έρχονται λοιπόν μάτς, μούτς και τα λοιπά.
0: Τώρα μαντά, το κάνει. Θα πάει παντόφλα το πρωί.
2: Όχι, αφού δεν έχει κολλήματα. Αφού δεν έχει κολλήματα.
1: Μισό λεπτό να σου δείξω μια φωτογραφία και να μου πεις. Και να μου πεις αν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά αδικαιολόγητα.
0: Ποιος ο άνθρωπος αυτός?
1: Δεν έχει θαυμάστε. Μισό λεπτό.
0: Αδικαιολόγητα. Ο πρόεδρος του Σαϊκού. Αδικαιολόγητα δεν έχει θαυμάσει. Άκου τώρα, άκου βγάλει νόημα τώρα. Αδικαιολόγητα δεν έχει.
1: Αυτή τη φωτογραφία.
2: Α, ο άνθρωπος είναι ο αρχιλογιστής εδώ, έτσι.
0: Ναι, ωραία, τώρα... και τι σημαίνει αυτό.
1: Λοιπόν, και μόνο με αυτή τη φωτογραφία.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Περνάνε
2: όλες οι συναδέλφεις της από εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί καμία συναδέλφισσα, μόνο το είδα.
1: Και περνάει λοιπόν, ένας Ιταλός από αυτούς που ήρθαν πάρα πολύ το πρωί. Και μου γυρίζει και μου λέει.
2: Τι κάνανε τα
1: σήμερα. Ήρθαν επίσκεψη. Ο πρόεδρος του πολύ τέλος πάντων μας. Και πετάγεται ένας και λέει: είσαι λέει πολύ τυχερός στα αγγλικά. Λέω: για ποιο λόγο? Τόσες γυναίκες λέει δίπλα σου. Και σηκώνομαι και του κάνω: νο, νο, νο.
0: Δεν δείξε μας μια γυναίκα. Φωτογραφία μας έδειξες μόνο.
2: Δίπλα σου. Έδειξε με τη γραβάτα του, με το αυτό.
0: Δίπλα είναι καμιά γυναίκα δίπλα του.
1: Ξαναλέω λοιπόν ότι δεν θέλω καμία δίπλα μου.
0: Τι μας λέει.
2: Μα την ώρα που περνάνε δεν τραβάνε. Α, δεν
0: φωτογραφία. Μπίλ, τι κάνει ο άνθρωπος για να πάρει τρίωρη άδεια. Ο φίλος ο Μπίλαρος, Μπιλάρα μου, ναι. Πού να ζητάει για εκτέλεση, τα έκανε.
1: Διανεκτέλεση.
0: Για να σήμερα τώρα να με ζηλεύει.
1: Άμα μου βρείτε άντρα που δεν ζηλεύει τη γυναίκα του, λέει παπάντζα μεγάλη.
0: Πολύ. Δεν πρέπει να τη ζηλεύω τη γυναίκα. Όταν ζηλεύει, δεν έχει εμπιστοσύνη.
1: Κάνει μεγάλο λάθος.
0: Αν δεν έχει
1: εμπιστοσύνη. Άλλο δεν έχει εμπιστοσύνη και άλλο ζηλεύει.
0: Την κάνει με την άλλο τρύπα.
2: Εδώ άλλοι παρακαλάνε, ρε φίλε. Δεν θα βρεθεί κανένα να την πάρει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άλλο δεν έχει εμπιστοσύνη και άλλο ζηλεύει.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Πρώτο συγχαρητήρια στην ΑΕ για την πρόκριση. Στο τελικό με πολύ ωραίο μπάσκετ. Δεύτερον, αύριο από τι ώρα μπορώ να πιάσω στα θρύλια από τι 8.30 με 9 παρατέταρτη και μετά. Μπιλάρα μου,
1: ό,τι ώρα θέλει. Ο Χάτσμαν 8.30 ώρα.
0: Με άσπρη ποδιά. Θα τύχω ηγέτες μεταχείριση. Ναι, αν φορά άσπρη ποδιά, θα έχει ιδιαίτερη μεταχείριση, κύριε Βασίλη. Δεν έχω πρόβλημα να μιλάει με άλλε, κύριε Στρατάκη. Να τι μιλάει μόνο όμω, μην τι κοιτάει.
2: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Το μάτι είναι υγεία.
2: Αν αύριο, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν είπε να μιλά.
1: Το μάτι είναι υγεία.
0: Να μιλά, είπε.
1: Δεν θα μιλάω με κλειστά μάτια, να τη μιλάω.
0: Με πλάτη. Γυρισμένη.
1: Όχι, κύριε.
0: Δεν είπε να κοιτά, να μιλά, είπε.
1: Το μάτι είναι υγεία, το έχει πει.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Καταλαβαίνω. Τώρα προσπαθεί να ρίξει τη χώνη, αλλά.
0: Εγώ, ο Σατάκη θα είπε.
2: Όχι, όχι, όχι. Αν πέσει τείχο
0: μεγάλο.
2: Καμία τη χρονιά στο ζευγάρι. Για να μα τη
1: και ειδικά το ζευγάρι όταν χορεύει, χασάπικο είναι.
2: Έμα τώρα. Α, είναι εντωμάξι, είναι και συντρόφοι στο χορό από
0: τότε. Ναι, βέβαια.
2: Σε όλου του χώρου. Έτσι. Πάτε μαζί στο.
1: Χρόνια. Χορεύουμε μαζί.
2: Και θα είναι και μαζί και στην εκδήλωση τον Ιούνιο.
0: Αφού είναι μαζί χορεύει στο Χαϊδάρι.
2: Άρα και στη ζωή και στο χώρο. Αυτά είναι ρε.
1: Είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία να χορεύει μαζί με ένα τύπο που βρίζει το λιμένα σπίτι. Και στο χορό γυρνά και λε είναι άλλο άνθρωπο. Και ένα και άλλο.
2: Να, σωστά.
1: Όχι με ένα σπίτι.
0: Ο φίλο ο Σπύρο έστειλε μηνυματάκι. Γεια Σπυράκο μου, καλημέρα. Λεβεντόπεδα, αν μπορέσω και εγώ θα έρθω μέχρι τι 12 μετά δουλεύω. Εντάξει, Σπυράκο μου, με
1: αυτό 12 είναι μια καλά, χαρά.
0: Μια χαρά, είσαι,
1: μια χαρά είναι. Έλα να δει και άλλα νούμερα.
0: Θα έρθει ο Παναγιώτη από το μπιστρό, θα έρθει μου είπε.
2: Α, Παναγιώτη,
0: θα έρθει αλλά όχι για πολλή ώρα. Θα κάτσει γιατί έχει το μαγαζί. Μετά θα πάει. Θα πάτε και εσείς μετά λέει, να πιείτε όπως πιέγατε από την οροφίδες.
2: Στο Παναγιώτη να πάμε μετά, βέβαια θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Καλά, μπορεί να αφήσω το μικρό στην βάσο
0: εντάξει.
1: Και να έρθω και εγώ να το κάτι της μου.
2: Εγώ κοίταξα, μπορεί να έχω παρέα τώρα, αλλά η παρέα μου ακολουθεί. Ναι, ακολουθεί η παρέα.
1: Η παρέα που θα ακολουθήσει θα πρέπει να δικαιολογήσει πραγματικά το έργο.
0: Είναι και ο κορίτσι με το Ριεντάλ. Θα είναι παρέα.
1: Ακριβώς. Και το οποίο έπρεπε να πούμε και χρόνια πολλά νομίζω.
0: Στο Ριεντάλ.
2: Την Τρίτη.
0: Ειρήνη, τι λέγανε.
2: Ειρήνη.
0: Χρόνια πολλά.
2: Βαγγέλη,
0: χρόνια πολλά.
2: Τι λένε, τι λένε.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, Ειρήνη.
1: Πολύ χρόνια και πάντα, πάντα επιτυχίες και ευτυχία.
2: Έτσι. Φίλοι, είπαμε φίλοι, έτσι.
0: Ο Μπέλος που είναι ο Μπέλος, παιδιά, μετά τις 2, γιατί είναι στο κατάστημα τώρα ο Μπέλος. Θα έχει κατάστημα τώρα.
1: Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τον κόσμο, έτσι, αλλά οκ. Ήμασταν πολλά χρόνια φίλοι πριν γίνουμε ζευγάρι.
0: Τι λέει τώρα, γιατί λέει τώρα.
1: Τσινιάσαι.
0: Είπε σαν
2: να
0: ενδιαφέρει.
2: Εξηγήσει την ερωτική του.
0: Ρώτησε και αν ενδιαφέρει.
1: Ναι,
2: ναι ρε παιδί, κουβέντα κάνουμε, κουβέντα κάνουμε.
0: Αν δεν απάντησε ο κόσμο.
1: Α πάρει λίγο να πει.
0: Να, ο κύριο Μπέλο. Άρα καλές τρεις θα φύγεις από εδώ. Τρεις ήρθε. Παίξει τα παιδιά γκολ γκολ, το είχα παίξει ένα χ και χάνει πέναλτι στο 96 το Στρασβούργο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο. Καλημερίζει όλη την παρέα. Ο Χρήστος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου Χριστάρα μου. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69 39 9 43 9 43. Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μηνυματάκι. Τι βλέπεις για σήμερα στον Μπασκετάκι και Σατάκι, λέει ο Γιώργος. Εγώ βλέπω να περνάνε και η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός. Εύκολα, δύσκολα. Όπως πέρασε η κυρία Λάχ.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό. Αλλά εύκολα ή δύσκολα.
0: Πρόσεχε, εύκολα, δύσκολα. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει και δύσκολα.
0: Ο κύριος Μπέλος. Γεια σου, κύριε Σωτηράκη. Τι άφησε κάτω από το τραπέζι. Ο αστοφό. Όλο το φας. Φάτο. Φάτο. Ούτε να το βλέπετε.
1: Μπορεί να γίνει και δύσκολα.
0: Ο κύριος Μπέλος. Γεια σου, κύριε Σωτηράκη. Τι άφησε κάτω από

0: Κάποιος αυτό λέω, θα τρέξει.
1: Γυμναστήριο.
2: Απόψε τώρα.
0: Όχι, θα τρέξει με το χαϊδάρι.
2: Πού θα τρέξει?
1: Στο νύχτιο, στο μπαλκόνι.
0: Ναι, είναι τζόκινγκ.
2: Αυτά είναι καινούργια τώρα.
1: Το κυνηγάει Βάσο και ο Χάτζη Μαντρέχη.
2: Α, για τον Μανώλη λες. Εντάξει, οκ. Εσύ, έχω πρόβλημα εδώ με το
0: πώς τα λέει ο άτιμος Χάτζημαν, καλή ειρήνη.
2: Ποιος το λέει αυτό?
3: Η Βάσο.
2: Α, η Βάσο το είπε. Εγώ δεν έχω όνομα.
0: Δεν λέει για σένα. Λέει. Πώς τα λέει ο άτιμος Χάτζημαν, καλή ειρήνη.
2: Καλή ειρήνη.
0: Εσένα απαντάει, εσένα ρωτάει.
2: Εσένα ρωτάει.
0: Α, δεν ξέρεις τώρα.
2: Δεν ξέρεις τώρα.
1: Το υπογράφω και εγώ δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω. Μόνο στα τάκη ξέρει τελικά.
1: Ξυριστικές.
0: Ναι, δεν με λες. Φράπα.
1: Φράπα. Περιμένεις αύριο να έρθουν οι γυναίκες.
0: Φράπα. Έτσι. 10 η ώρα θα έρθουν αύριο.
1: 10.
0: Έχω τα παιδιά.
1: Εγώ βλέπω να έρθει κάτι 8 να πει. Όχι, μετά φεύγει. Δεν υπάρχει κανένα τσέρι.
0: Δεν υπάρχει νωρί. Ξέχασε
2: τα παιδιά.
0: Έχω τα παιδιά. Λέει πριν τι 8.30 αποκλείεται. Με το ζόρι, αν έρθει η μάνα μου σπίτι, να φύγω 8.9 παρά.
3: 9 η ώρα.
0: 9 θα με κύριε, αν φύγω 8.9 παρά. Εντάξει, κοντά είναι. Ναι, είναι μακριά. Που σαν αυροκίνηση το βράδυ 9 η ώρα.
1: Πες του Χάτζη με τι θα φάει αύριο.
0: Τα φάω τι θέλω, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν πληρώνω.
1: Το αφεντικό εκεί
0: δεν πληρώνω.
1: Εκεί δώσε εντολή.
0: Δεν πληρώνω.
1: Φασολάδα θα φας.
0: Ωραία. Πλήρωσα 3 ευρώ, τι φάω φασολάδα. Αν βγάλει φθηνά. Φασολάδα ωραία είναι με κρυμπιδάκι. Λίτσα.
1: Τι 3 ευρώ, τι θα φας.
0: Φασολάδα δεν είναι μπριζόλα. Τι πουλάς φασολάδα, 10 ευρώ, τι είσαι. Χίλτον.
1: 7,5 ευρώ έχει.
0: Όχι, δεν τόσουμε 10. Δεν πάω να πάρω 3 κιλά να βράσω
2: μόνο. 7,5 ευρώ, ρε φίλε.
0: Άκου τώρα, 7,5 ευρώ φασολάδα. Μα τα λάνιο μπέλε.
1: Για το γερασί μου, 7,5
0: ευρώ. Λες γιατί τρώμε στην Γλυφάδα, ρε.
1: Κάτσε, ρε φίλε. 500 γραμμάρια φαγητό είναι, πώς θα την πλήσουμε.
0: 500 γραμμάρια, μισό κιλό βάζει τη φασολάδα, εσύ. Τι τρώει λόγο, ταΐζεις.
3: Δεν
0: ξέρεις
3: τι μερίδα
0: έχει μπέλε. Ναι, όχι φασολάδα όμως.
2: Είναι μερίδα.
1: 480 γραμμάρια.
2: Αυτά τα βαθιά, τα πιάτα τα.
0: Τα μεγάλα, ναι, τώρα βάζει. Κοντά στο
2: μικρόφωνο. Ρε φίλε, εντάξει, τώρα ξέρω εγώ. Αλλά 7,5.
0: Κάτι πιο εκλεκτό, λέει ο φίλος μου Παναγιώτης Μπιστρό. Κάτι πιο εκλεκτό έχουμε, κύριε Μπέλο, λέει.
1: Βάλω και ένα κέρδα.
0: Όχι, για το Δημητρά, για τον Παναγιώτη, λέει. Κάτι
1: πιο
0: εκλεκτό.
1: Για τον Παναγιώτη τα πάντα έχει.
2: Και σαρδέλα. Ε? Για τον Παναγιώτη.
1: Μιλάει για τον Παναγιώτη, το αφεντικό και το γερασί μου, είπε.
0: Όχι, για τον Παναγιώτη μιλάει.
2: Εννοείται.
1: Ο Παναγιώτη τα πάντα.
0: Έτσι, τα πάντα. Ό,τι έχει ο κατάλογο.
2: Ο γερασί μου, δηλαδή, έχει περιορισμένο
1: μέλλον.
3: Είναι γιατί φροντίζουμε για να είναι fit.
2: Βέβαια.
0: Φασολάδα, ωραία, ρε φίλε.
2: Ωραία, καλή. Φασολάδα, ρεβίθια είναι.
0: Φασολάδα, ναι.
2: Κέφακες, μια χαρά.
0: Κοίτα, μην σκάλω και δεν έρθω και τέχνε και δεν φτάνετε αύριο.
1: Και
0: να σου πω την πάγκη σα.
3: Την φωτογραφία του Γερασίμου πάνω στο.
0: Την πάγκη σα.
2: Θα το κάνουμε στον Γιανακόπουλο, ρε φίλε, να βάλουμε φωτογραφίε.
0: Ναι, ναι, όπω εκεί πέρα.
1: Η ορχήστρα είναι έτοιμη. 30 άτομα θα έχω εγώ μέσα και εσύ να με
2: δέρεις
1: και
2: 10
1: να
2: δέρεις.
0: Τότε τα κάνουμε εμείς να έρθουμε.
1: Κιθάρα, μπουζού και κορδεόν.
0: Αυτός έχει φωνάξει, έχει γεμίσει το μαγαζί και θα έρθουν οι ακροατές και θα έρθουν να κάτσουνε ρε. Ρε πλάκα μας κάνεις.
1: Εγώ δεν ξέρω αν θα έρθει κάποιος ακροατής ακόμα.
0: Τότε το κάνουμε το κόλπο. Πάμε 50 άτομα όταν τους βάλεις.
1: Άμα έρθουν δεν χωράνε.
0: Και άλλη 30 που είναι δική σου.
1: Μέσα.
0: Χωράνε μέσα όλοι. Για να δούμε. Και αν με κάνεις εσύ, μπέλος το λέω.
1: Χωράνε 60 και 30 που έχω εγώ 90.
0: Και στην εκκλησία πέρα τη χωράνε μερικοί. Ποτέ μας είπε 68, τώρα μας λέει 103.
1: Δεν έχει έρθει στο μαγαζί.
0: Ποτέ μας είπε 68, καλά.
1: 68 μέσα.
0: Α, και μέσα, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει.
0: 68 μέσα, όχι.
1: 68 μέσα.
0: Και 30 έξω.
1: 40 ακριβώς.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει.
3: Και το πολύ πολύ κάνουμε κύκλο τα τραπέζια στο.
0: Μπράβο, σαν το γάμο.
3: Για να έχουμε και πίσω.
2: Ναι, μπράβο.
0: Το κάνουμε γάμο.
2: Παρόλο που θέλει να χορέψει,
1: μέσα θα χορέψει.
0: Και μέσα, μπω σε άλλο κόσμο.
2: Να σου πω, η ορχήστρα τι τραγούδια παίζει γενικότερα.
1: Τα πάντα.
2: Ό,τι δηλαδή ζητηθεί από του
0: χορευτέ. Όχι ραπ.
2: Όχι ραπ.
0: Μα ελληνικά
2: τζαζ. Ελληνικά θα χορεύει.
0: Ναι, ναι.
2: Να χορεύει χασάπι. Καλαμάτα από την άξιο.
1: Θα τραγουδήσει ο Τζίτζι στη.
2: Μετά θα βγάλει και τον λόγο του.
1: Τι είπε ο Τζίτζι. Τι παπαγιά.
2: Ήδη έχει κάνει μια έτσι ένα ποτπουρί.
1: Αν έρθει.
2: Θα έρθει.
0: Θα είμαστε μήνυμα. 10 θα είναι εκεί τα πέρατο.
1: Θα έρθει.
3: Καλά. Μέχρι τις 10.30 έχει τραπέζι.
0: Τι τραπέζι, αφού δεν δουλεύει, ρε. Μέχρι τις 10 έχει τραπέζι. Μέχρι τις 10.
3: Καλά.
1: Εγώ χτες πήρα το Ρομπίνιο να πάει να τον πάρει με ειδικό όχημα ασφαλείας, αλλά μάλλον δεν γίνεται.
3: Είπε ο Σπύρος ότι θα έρθει.
1: Να πάει να πάρει το Τζίτζι με ειδικό όχημα.
0: Θα έρθει, θα έρθει, θα έρθει.
3: Δεν κλείνεται ο Τζίτζι σε όχημα ασφαλείας.
1: Σαν δήμαρχο. Γι' αυτό εγώ τέτοιο όχημα είπα. Κατεβαίνει στην εκκλησία.
2: Πώς κινείται ο Τζίτζη, μεταξύ.
0: Μεταξύ, ναι. Μεταξύ. Είχε ένα μηχανάκι, έπεσε πάνω στο πρώτο και το σταμάτησε.
2: Α, είχε και μηχανάκι παλαιότερα.
0: Για ένα παπάκι.
3: Μεταξύ, ποιον έχουμε.
0: Με τον Γιώργο έχετε, ένα Γιώργο, τα φίλε μα τα χτιζή. Με τον Γιώργο θα έρθει. Μου το είπε, θα έρθει. Αλλά μετά τι 10, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχει δουλειά. Ποιο κορίτσι.
3: Από όλα.
1: Είπε, θα φέρει κορίτσι μαζί.
2: Τα κορίτσια.
3: Κορίτσια.
1: Μου έχει στείλει μήνυμα, σου έχει στείλει τώρα φωτογραφία. Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι? Τι είναι?

0: μου την έστειλε τώρα πριν από λίγο.
1: Gigi by night.
0: Ναι, έχει πάει η ασκέταση σήμερα. Λοιπόν, την παπαλάμπρενα του Πανούση θα πει ο Gigi. Την παπαλάμπρενα του Πανούση. Να. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη τον Γρατσία που έστειλε μήνυμα. Καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Εγώ είπα, θα έρθω παιδιά, αλλά αν έρθει η μαμά νωρίς σπίτι και φυλάξει τα παιδιά, θα έρθω κατά τις 9. Αν δεν έρθει, 9 και πέρα και 20.
2: Άσε τα ερωτήματα και έλα να δεις την παπαλάμπρενα να την ακούσεις live. Προλαβαίνεις.
0: Ασχολάς γυναίκα για να αφήσω τα παιδιά και να έρθω. Αλλά αν έρθει η μάνα μου όμως, που είναι πολύ πιθανό να έρθει η κυρία να δει τα εγγόνια, θα φύγω 8 και 4 και 20. Άρα θα είμαι 9 παρά στο μαγαζί.
1: Ο τραγουδιστής πήρε.
0: Θα έρθει τραγουδιστής κανονικός.
1: Α, το κανονικό.
0: Βασιλάκης δεν πήρε.
1: Η φίρμα.
0: Να κάνω, δεν έχει πάρει τηλέφωνο. Μακάρι να πάρει να τον βρούμε σήμερα.
1: Και μάλλον θα έρθει και ένα μπουζούκι ακόμα στις 1.
0: Μία η ώρα. Ο Τζίγερ θα κοιμηθεί. Μία η ώρα. Ο Τζίγερ θα κλείνει τα μάτια του.
1: Είμαστε για άλλο μετά.
2: Ποιο θα κοιμηθεί.
0: Λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα τελειώσω νωρί.
0: Δεν είδε που έγινε τώρα πίσω στην καρέκλα. Δεν είδε που έγινε στην καρέκλα τώρα πριν από λίγο.
1: Στον Μπουρνάζ.
0: Δεν τον είδε που έγινε λίγο τώρα πίσω. 1:20, δεν τον είδε.
1: Κοίτα, το μήνυμα το που στείλα απόγευμα είναι: είμαι λίγο κουρασμένο, ναι. Θα κοιμηθώ 2 ώρες ναι. Για να βγάλω μέχρι τις 3.
0: Ναι.
1: Αυτό
3: ναι,
1: μου στείλει.
3: Ναι, εντάξει.
0: Και αύριο θα σου πει. Αύριο δουλεύει πάλι. Α πούμε, κουρασμένο, θα κοιμηθώ γιατί.
2: Α, του μην νοιάζει. Α, σε μένα.
1: Άμα πάμε στο ποτέγκα.
0: Και... τα ίδια λέει, ρε, τα ίδια λέει.
2: Α, σε μένα, δεν ξέρει.

0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να πω μια καλή μέρα στα παιδιά εκεί, στο φίλο μου τον Μιχάλη, τον Αντρέα και τα υπόλοιπα φιλαράκια που μας ακούνε από το Περιστέρι. Γεια σας, μάγκες. Ο Σπύρος λέει, χτες έδωσε ρεσιτάλ ο Τζίτζης, έτοιμος για δήμαρχος Βανκούβερ, λέει ο Ρομπίνιο. Ναι, στην από το Βανκούβερ να πάει να γίνει εκεί δήμαρχος.
1: Θα πάρει παραπάνω του Παχατουρίδη, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: 93%.
1: Ο Αντρέας δεν παίρνει τόσο.
0: Βέβαια, πού να πάει, εύκολο είναι. Ένα είναι ο Τζίτζης.
2: 93% τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει. Πρέπει να έχει παρουσιάσει πρώτον έργο και αν δεν έχει παρουσιάσει έργο γιατί δεν είσαι ακόμα δήμαρχος. Πρέπει να έχει το μακέτο, το ανάλογο.
3: Παρουσιάσει έργο.
2: Ή εν πάση περιπτώσει να σε ξέρει ο κόσμος και να λέει αυτός ο άνθρωπος θα κάνει έργα. Είναι βάζει το κύριο με το Ευαγγέλιο. Κατάλαβε.
0: Ναι, θα κάνει έργο ο Τζίτζης.
2: Θα κάνει.
0: Είναι του έργου.
2: Μα το βλέπω εγώ.
1: Σου έχει δώσει καμιά θέση.
2: Εμένα. Όχι, δεν με ξέρει καν, φίλε.
1: Αυτό
2: το ρώταγε χθες και λέει δεν το θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Θα σου δώσει και εσένα κάτι.
2: Θα σου δώσει όμως. Μα για αυτό θα πει.
1: Κοίτα, ο Χατζή, ο GG2.
2: Ναι.
1: GG2 που το λέει το αφεντικό το δικό μου. Πήρε δημοσίων σχέσεων.
0: Όχι, ρε.
2: Άλλαξε.
0: Τηλεφωνητή.
1: Δημοσίων σχέσεων. Τηλέφωνα μόνο του Προέδρου.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Σηκώνει τηλέφωνα μόνο γυναικών.
0: 700 ευρώ.
1: 800 ευρώ.
0: Λίγα, λίγα, λίγα.
1: Εγώ είμαι θα είμαι σοφέρ του γιατί οδηγώ καλά.
2: 1600.
1: Συν τα νυχτερινά μου.
0: Ναι, μπράβο.
2: Κοντά θα κάνω 1000 ευρώ. Μεκτά.
1: Και δημόσιε σχέσει δημάρχου βασίζει για να συμβάλλει.
2: Καλά, ναι, αυτό ναι, είναι ναι. Το ποσό ναι. Είναι με συμβόλαιο.
0: Ναι, με συμβόλαιο. Ναι. Κύριε Μανώλη, δεν είμαστε και δίπλα όπω εσεί, λέει ο Μπιλάρο.
3: Πού είσαι, Μπιλάρε.
0: Τώρα είναι στο Βύρο να μείνει. Στο Βύρο να μείνει. Νομίζω. Είναι και κοντά, όσοι εσύ. Σε Περιστέρι δίπλα είναι το μαγαζί του Μπέλου με το Χαϊδάρι.
3: Δεν
0: άντε λέγω. Ναι, ο άλλος μείνει Βύρο είναι λίγο μακριά.
3: Έχουμε πάει και Παιανία, από θυμάσαι.
0: Έχουν πάει και στη Σπάρτη. Να πούμε στους φίλους μας να προσέχουν. Φράβο. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα γίνει σφαγή από αλκοτές 36-1 στην Αττική Ρομπίνιο. Ναι, παιδιά, όσοι θέλετε να πιείτε το βράδυ.
1: Ρομπίνιο, όχι μόνο αυτό.
0: Όσοι θέλετε να πιείτε.
2: Και χθες το βράδυ 12 παρά.
1: Και 16 κλιμάκια στη Δυτική Αθήνα από τα υπόλοιπα.
0: Ναι, όσοι θέλετε να πιείτε το βράδυ, να πιείτε και να πηδηγήσει κάποιο άλλο. Ο Μπέλος δεν έχει πρόβλημα να πίνει χωρίς αλκοόλ μπύρα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Δύο μέτρα άντρα τώρα.
1: Γι' αυτό είπα να του βγάλω έξω μετά, μπορώ να οδηγήσω.
0: Δύο μέτρα άντρα τώρα χωρίς μπύρα.
2: Όντως, δηλαδή.
1: Να μου πάρουν εμένα το δίπλωμα.
0: Μια μπύρα, ρε άνθρωπε.
2: Δεν κάνει
0: να πει. Α, γι' αυτό. Και,
1: εδώ και 20 χρόνια δεν κάνει.
0: Γιατί έχει πιει το Βόσπορο. Έχει πιει το Μπουρδάζι. Τα τελευταία πριν 20 χρόνια πιει το Μπουρδάζι.
1: Τυχαία το είδα.
3: Ναι, ναι. Και όχι μόνο το Μπουρδάζι.
0: Ναι, έχει πιει όλη τη θάλασσα.
3: Στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν πιει.
0: Είδα σαν για αυτού που είναι, πώ το λένε, δεν τρώνε κρέα και έχουν φάει κοπάδια στη ζωή του και τώρα λέει δεν τρώμε κρέα.
1: Το εγώ δεν πίνω εδώ και 20 χρόνια. Δεν κάνει και δεν καπνίζω. Έκοψε και το τσιγάρο μακριά.
0: Πάμε διάλειμμα. Έχω φύγει μια μισή ώρα, κύριε Χάτσιμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά, 27 για την ακρίβεια, πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Εδώ έχουμε τους Κροκόδιλους και τους τρεις, Μπέλος, κατά σειρά Μπέλος, ηλικιακά πάμε, Στρατάκης και Χάτζημαν.
1: Αν λες ηλικιακά, τι εννοείς?
0: Ηλικία μεγαλύτερος, μεγαλύτερος, μικρότερος εσύ. Από την τριάδα.
2: Ο πιο μικρός Σωτήρης, ρε
1: φίλε. Σίγουρος.
2: Ο πιο μικρός Σωτήρης, φαίνεται κιόλας.
0: Έτσι σου λέει.
2: Μα φαίνεται, εγώ το λέω.
0: Έτσι,
2: δεν ξέρω πόσο είναι ο άνθρωπος, αλλά
3: δεν κρύβεται ηλικία. 52, μέσα
2: 53.
3: Πόσο είσαι εσύ?
2: 52 στα 53. Δεν φαίνεσαι πιο μικρός, σου λέει.
3: Έτσι και τα κορίτσια έτσι μου λένε.
0: Γι' αυτό σου φέρνω να φας τώρα. Ποια κορίτσια, οι κόρες του?
3: Όχι.
2: Δεν ξέρω ποια κορίτσια, τώρα δεν μπορώ να ρωτήσω εγώ τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ρωτάω εγώ.
2: Εσύ πόσο είσαι?
0: Το 75.
3: Είσαι?
0: 75.
3: Το 75 χωρίς πόσα καλοκαίρια?
0: 5. 5 καλοκαίρια. Χωρίς 5 καλοκαίρια, ρε. Χωρίς 5 καλοκαίρια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω τι έχει το Καλλιμάρμαρο. Τι έχει το Καλλιμάρμαρο?
2: Από αλκοτέστη, φαντάζομαι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Παιδιά, προσοχή,
0: παιδιά.
1: Από την
0: τριάδα
1: λοιπόν που βλέπεις, μεγαλύτερος που εγώ.
0: Πότε είσαι γεννητής?
3: Όχι,
1: πότε
3: είσαι ο κύριος?
1: 71. Από την τριάδα που βλέπει εδώ.
2: 71. Έντε, άρα στην ομίλικη μας, επάνω κάτω. 5-10 τώρα και θα τα χαλάσουμε όλοι.
0: Πώς είσαι, Σταθάκη, το 67?
2: Σιγά να μείνουμε το 67.
0: 68-69.
2: Πας καλά.
0: 72. 72. Εσύ είσαι?
3: 3.
2: 3.
0: 73 κιλά.
3: Δεκέμβρη, κιλά.
2: Εσύ 70, δεν είσαι?
0: 70. 1η Ιουνίου.
2: Το ίδιο είμαστε γύρω-γύρω.
0: Κοντά-κοντά.
3: Άρα, με Δεκέμβρη.
2: Καλά δεν είπα ότι
0: είσαι Χριστούγεννα.
2: Καλά δεν είπα. Είναι πιο φράπας. Πιο φράπας είναι.
0: Ποιος?
2: Ο
0: Σουτέρφος. Κάνει ζωάρα. Κάνει ζωάρα. Κάνει ζωάρα.
3: Είναι ταυτότητα καμιά φορά, ξέρεις. Δεν πιστεύω.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μηματάκι. Καλημέρα στην τρελοπαρέα. Τι έγινε εκεί στην κυρία Λένε? Πλαχωθήκανε,
2: έφαγε
0: ένα πουνίδι.
2: Τι λάδι
0: μιλάμε? Στο νοσοκομείο με διάσηση.
2: Ναι, ο Βινίσιος με τον άλλο τον τρελό.
0: Όχι ο Βινίσιος.
2: Ποιος?
0: Ο
3: Βαλβέρδε με ποιον?
2: Ο Βαλβέρδε.
0: Τον Τσουαμενή.
2: Αυτός ο Τσουαμενή με τον...
0: Και πήγε στο νοσοκομείο με διάσηση, λέει.
3: Δεν διάσηση.
0: Δεν θυμάται τίποτα.
2: Δεν θυμόταν τι...
3: Καμία επαφή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή άκου τώρα, ομάδα τώρα, ρεάλ.
3: Για στιγμή το όνομά σου, θυμάσαι κάτι, αυτό δεν είναι και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, δεν σου διάβασα και εγώ.
1: Λαϊκά δικαστήρια να φύγει ο Εμπαπέ, ζητάνε.
0: Ναι, από αυτό ζητάνε εδώ καιρό, ναι.
2: Εντάξει. Εντάξει,
0: οκ. Άρα γίνονται εκεί αυτά πράγματα και στις πλούσιες, πολύ πλούσιες ομάδες.
1: Οπότε μπορούμε να καλωσορίσουμε τον Κιλιάν στον Πειραιά.
3: Τον Πειραιά.
0: Ποιον Πειραιά?
2: Στον Παναθηναϊκό θα πάει, τον πάρει ο Μπενίτεθ.
3: Στον μπάσκετ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο που έστειλε μηνυματάκι από το Πέραμα. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα στην παρέα. Μπιλάρα, αν μπορέσω να έρθω, θα έρθω κι εγώ να σας γνωρίσω από κοντά. Έστω για ένα ποτάκι, λέει ο φίλος. Να έρθεις. Για όλοι καλή, χωράμε, να ξέρετε.
3: Όχι ποτάκι, αύριο έχει μπλόκα.
0: Ναι, πρέπει να πει ένα ποτάκι, μια μπρίτσα, ρε παιδί μου. Γιατί αν.
2: Χωρίς αλκοόλ, μπειρά.
1: Δύο κυβότια.
0: Δεν πειράζει αυτή. Δεν πιάνει τίποτα. Μια χαρά. Δεν καταλαβαίνεις όμως τίποτα, ρε φίλε. Σαν να πίνεις νερό είναι. Καταλαβαίνεις τίποτα.
3: Αυτές δύο κανονικές, δύο φρίκες, κομπλέ.
1: Η παρέα.
2: Λοιπόν, ναι, δεν σωστό. Να με εξηγήσετε. Είμαι σε ένα μαγαζί.
0: Ναι, είσαι σε ένα
2: έχω
0: μαγαζί.
2: Πιει, αλλά έχω πιει.
0: Ναι.
2: Αλλά έχω φάει κιόλας.
3: Εκεί που ήσουν την μέρα που με πήρες?
2: Όχι, όχι. Λοιπόν, πιο παλιά. Και μπαίνουμε για να πάμε Μαρούσια από Αγίους Αναργύρους. Μόλις μπήκαμε στην Αττική Οδό, φοπ, να τον. Λέω, φίλε μου, άκου να δεις τώρα. Κάνω δεξιά, βάλε μου χειροπέδες, να πάμε στο καλό. Μου λέει, γιατί έχετε πιει, μου λέει, κύριε. Λέω, λίγο. Μου λέει, καλά, λέει, φυσήξτε. Φυσάω και μου λέει, να πας στο καλό και στην αρχή της
0: παράδειγμα. Α, δίκιο, δεν έχει ένα πιο τώρα.
2: Αυτό είναι λόγω του φαγητού?
0: Όχι, μπορεί, μόνο. Μπορεί.
3: Και νερό.
2: Ναι, εννοείται.
3: Πάντα νερό, αν πίνεις νερό.
2: Ναι.
0: Πρόσεχε. Αν πιεις από καλή ουίσκη, κύριε.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Μιλάς το κομμάτι για πράγματα. Αν πιεις για τον Εκέδας κρασί και πιεις νερό.
3: Όχι, αγόρι μου, όχι. Το κρασί έχει άλλη αλκοόλ.
2: Ναι.
3: Η μπύρα έχει άλλη αλκοόλ.
0: Αλλά δηλαδή λες στον κόσμο, παιδιά, πιείτε άφοβα, απλά πιείτε νερό.
2: Όχι, ρε παιδί μου, όχι.
1: Και το ούζο έχει άλλη αλκοόλ.
0: Ναι. Άρα, αν
3: πίνει
0: νερό, δεν θάνε.
3: Όχι, δεν καταλάβει σου λέω.
0: Τι να, πότε πίνει νερό.
3: Όσο πίνει νερό μαζί με το αλκοόλ, ναι. Το αλκοόλ κατεβαίνει, πέφτει.
0: Ναι, δηλαδή, αν κάτσει σε ένα μαγαζί από το βράδυ 12 ώρα με το πρωί 6 ώρα πίνει και πίνει ένα ποτό και ένα νερό, αν πα για κοτέ, είσαι καθαρό.
3: Δεν σου είπα εγώ, ρε φίλε, να πίνει 30 ώρες.
0: Αυτό είπα.
3: 30 ώρες πίνει, Δημήτρη.
0: Για ποιο πολύ.
2: Πρόσεχε, είχαμε πιει κρασάκι, ωραία, αλλά είχαμε πιει. Πρόσεχε, εγώ αισθανόμουν μια χαρά. Έτσι, νυφάλιος. Το θέμα είναι, δεν είναι τι αισθάνεσαι εσύ, τι δείχνει το αλκοολόμετρο. Μαξί πουλάνε και στα σούπερ μάρκετ το αλκοολόμετρο, έτσι.
0: Ναι, τα είδα κι εγώ.
2: Δεν πιάνει. Γιατί δεν πιάνει?
3: Κουκουρούκου είναι.
2: Κουκουρούκου είναι.
3: Ναι, ναι, τι. Θα τους αφήνει να τα πουλάγανε.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιστρό λέει: παιδιά, στον Μπέλου τρώμε, στον Μπιστρό πίνουμε. Α, στον Μπέλου τρώμε, στον Μπιστρό πίνουμε, λέει.
3: Σωστό.
0: 10 μπύρες αλκοόλ, χώρος αλκοόλ έχουμε.
1: Καλά τα λέει.
0: Φανταστικές, λέει, αυτές.
1: Κύριο Γεράσιμου, πως σερβίρετε μια συγκεκριμένη μπύρα, κύριε Στρατάκη?
0: Πως?
3: Βαΐς. Βαΐς η πιάτα, κύριε?
1: Εγώ ναι.
3: Με ανακαίνιση?
1: Ναι.
3: Εντάξει, έτσι σερβίρετε.
1: Έτσι σερβίρετε έως τα μέσα του ποτηριού και μετά...
0: Ναι, άμα ναι, κοιτάς ναι. Στρατάκη, δεν ακούγεσαι. Στο μικρόφωνο πρέπει να κοιτάς Στρατάκη. Μίλα κονδυνικά, δεν ακούγεσαι τι λες.
1: Τα λέει μόνος του.
2: Μόλις την έφερε την πείρα, φίλε.
0: Ποιος έφερε την πείρα, ποιος?
2: Ο άνθρωπος.
0: Ας τον Παναγιώτη, πες να καταλάβουμε.
2: Τον Παναγιώτη, λοιπόν, φέρνει την πειρίσα στο Χάτζη.
0: Ναι.
2: Και αρχίζει τα τρελά, τα
1: έτσι. Δεν ζήτησε όποια και όποια μπύρα.
2: Ναι, συγκεκριμένη. Βάει και είπε. Κάτι είπε.
0: Είναι και στο χωριό του.
2: Τέλος πάντων.
1: Πάντα.
2: Και αρχίζει τα τρελά που λε, γυρίζει το μπουκάλι, κάνει κάτι ζωγκλερικά από πίσω, από μπρο. Τρελάθηκα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, έτρε. Μπράβο, ρε φίλε. Πώς το κάνεις,
0: ο Χατζημάν.
2: Ναι. Μου λέει έτσι πίνει την πύρα, φίλε.
3: Έτσι
2: κοίτα να μαθαίνεις. Μάθε μπαλίσσα από τον Άρχοντα, έτσι ακριβώς μου είπε.
3: Έτσι πίνεται.
2: Δηλαδή, εάν δεν τα κάνεις αυτά, δεν μπορεί να την πιεις.
3: Όχι, δεν πίνεται. Πρέπει να ανακατέψεις το κρυθάρι.
2: Εσύ τα ξέρεις αυτά, ρε φίλε.
0: Δεν πίνω, φίλε.
3: Κύριε Στρατάκη, πρέπει να ανακατέψεις το κρυθάρι.
2: Έλα, ρε φίλε. Άκου να δεις, εγώ δεν πίνω πύρα, δεν μ' αρέσει.
1: Γεια σου, Παναγιώτα μου. Να σε καλά.
2: Ξέρει ο άνθρωπος να πίνει. Οκ, δεν αμφισβητώ.
3: Εγώ να σερβίρω.
1: Έτσι. Και όχι μόνο.
0: Ο φίλος ο Στέφανος έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Στεφανάκο, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Λέει ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο. Και η φίλη μας η Δήμητρα εκεί από τα γειτονιά σου, όπως πάντα το Χαϊδάρι.
1: Γεια σου γειτόνισσα.
3: Πήγαν δύο θαυμάστριες που λες. Πήγανε σε έναν οριλά. Ο άλλος έκανε επέμβαση και τώρα δεν τον παίρνουν. Καθάρισε τα αυτιά και δεν ακούγεται πλέον η φωνή.
0: Είδα το πρωί τη χαρά.
3: Πάλι.
0: Στο μαγαζί πέρασε από εκεί. Ήθελα να βρει να τη στείλω κάπου σε ένα δικό μου να φτιάξει την εξάτμιση.
3: Θα έρθει αύριο με γλυκό.
0: Μπορεί να έρθει, μπορεί να μου μπορεί με το γιο. Μπορεί να έρθει με το γιο, μου λέει μπορεί. Δεν γίνεται
3: πάση. Μέχρι Τετάρτη λέγε θα έρθω.
0: Ναι, εντάξει, μου λέει μπορεί να έρθω, μου λέει θα σου πω, μου λέει αύριο. Με το γιο μαζί.
3: Με το γιο,
0: δε. Θεματοφύλακα. Πήγα να φτιάξει την εξάτμιση. Πέρασε από εκεί, την έστειλα σε ένα δικό μου. Θα δείξω ότι την έφτιαξε. Μάλλον θα την έφτιαξε. Τα καινούργια μηχανάκια αλκοτέστ δεν κάνουν λάθος με τίποτα. Το μόνο που βοηθάει λίγο είναι το νερό. Γιατί κάθεται πάνω από το αλκοόλ και κατεβάζει τη στάθμη. Αν δεν κάνει μεγάλη διαφορά, άντε να κόψει 0-10 το πολύ, λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο που ξέρει από αυτά, κύριε Μπέλη.
3: Εννοείται. Μα και εγώ αυτό είπα. Κόβει την αλκοόλ. Είναι άλλη αλκοόλ της μπύρας, άλλη του κρασιού, άλλη του ουίσκι.
2: Ναι, αλλά κόβει λίγο.
0: Ναι, λίγο. Χθες το βράδυ είχα πει λίγο παραπάνω και αποφάσισα να γυρίσω στο σπίτι με λεωφορείο. Σήμερα που μου πέρασε το μεθύσι και ξύπνησα για το λεωφορείο έξω από το σπίτι και τώρα δεν θυμάμαι από πού το πήρα το λεωφορείο. Ο γραφίστας. Περίπτωση μεγάλη.
3: Θα έρθει ο γραφίστας άδειο.
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Είπε ότι...
1: Καταπληκτική περίπτωση, αλλά είναι μακριά, λέει ο άνθρωπος.
0: Ναι, μάλλον είναι δύσκολο να έρθει. Πιάνει δουλειά 10 η ώρα, είναι μακριά, δύσκολα.
2: Εντάξει, τίποτα, να πάρει ρεπό, τι πιάνει 10 η ώρα.
0: Ναι, πάρε ρεπό.
2: Έπρεπε να το έχει φτιάξει.
0: Σωστό. Πάρε ρεπό. Μην πα εδώ, από τη σημαία άδεια.
3: Να μα πει κανένα γκράφιτ στο μαγαζί.
2: Τι θα γίνει, δηλαδή. Μπράβο, ρεπό. Να το γνωρίζαμε τόσο μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Μπιλάρα κάνει λάθος ο κ. Μπέλος και η Γιώτα είπε ότι έχει ωραία φωνή ο Μπέλος, αλλά για τη λαϊκή. Τόπε. Το είπε και για σένα, είπε ότι έχει ωραία φωνή που σε ζηλιάρεις, αλλά κάνεις για τη λαϊκή, είπε.
3: Ζήλεψα κάτι.
0: Όχι, δεν ζήλεψα.
2: Δεν ξέρω καν την περίπτωση.
3: Οι κυρίες που καταλήξαν τα αυτιά μας στον Ρελίνα, τώρα δεν τον ακούνε.
0: Το λέει από ζήλια. Και είπε, η Πηγιώτα είχε στείλει μήνυμα τότε και λέει να μην παραπονεί το Μπέλος, έχει ωραία φωνή για τη λαϊκή. Δεν είναι κακό. Αγαπώ που λες πυργές πατάτες.
3: Περιορίζεις
0: πακλαβάς. Αυτό.
2: Σωστά.
3: Η Γαλακτομπούρικο χωρίς φίλο.
0: Αυτό. Σωστό. Ωραίο.
2: Έτσι, πέρασε αυτό να το ξέρεις.
0: Ωραίο.
2: Σαν Γαλακτομπούρικο χωρίς φίλο.
0: Ναι. Έτσι, ωραίο.
1: Έχει να τρώει Γαλακτομπούρικο.
0: Αμέ χωρίς φίλο από πάνω.
2: Ναι, το έχω ακούσει. Δεν του αρέσει το
1: φίλο. Και αφήνει το φίλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για
0: το κάτω μου αρέσει που είναι ισορροπιασμένο το κάτω.
2: Το κάτω, του αρέσει το σιρόπι.
1: Παναγιώτη μου, σε αυτό που λες, μπορώ να συμπληρώσω ένα tip αν θέλετε. Ένα tip. Αν υπάρχει και ρήθρα στο σπίτι ή μέλι πολύ καλό. Βαράτε δύο κουταλιές της σούπας μέλι πριν πιείτε οτιδήποτε ή μία κουταλιά του γλυκού κυρίθρα την τρώτε και μετά πιείτε ό,τι θέλετε.
0: Ναι, βάλετε και λίγο καρύδι, κάτε με το μακάρονο.
2: Και δεν μεθάζουν τίποτα.
3: Εγώ δεν το λέω γιατί...
2: Δεν σε πιάνει το...
1: Μία ταμιτσένα ρακί.
0: Κοντά, Χάτζημαν.
1: Μία ταμιτσένα ρακί είχαμε βγει κάτω εκεί στο Μάλεμε, δεν μας πήρε καθόλου τίποτα.
2: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Λαϊ το άστο, εσύ αυτό πιστεύεις, θα το λέω Χάτζημαν.
3: Να σπάσω στο μάκι.
2: Κάτσε ρε φίλε, κάτι θα ξέρει.
0: Κάτσε ρε φίλε, άμα να κοίτα.
1: Πήγαμε σε κριτικό γλέτη και πήραμε μας, είναι, κάνανε οι άνθρωποι προετοιμασία.
0: Είναι κάτι που δεν μπορεί να το ξέρει μόνο χάρη, να το ξέρουν και άλλοι. Δεν είναι αποκλειστικότητα.
3: Σίγουρα, ναι.
1: Ρώτα τη μισή κριτή, κάτω.
0: Ωραία, οι μισή κριτή λοιπόν, γιατί τους πιάνουν και μεθυσμένους και δεν πίνουν. Δεν τρώνε και ρήθρα και μέλι για να μην μεθάνε ποτέ.
2: Μπορεί να το βρουν τότε με την ρήθρα τώρα για
0: σένα. Στην Κρήτη.
2: Βρε έχουν, αλλά δεν. Θα πάω τώρα εγώ είναι για να πάω να βρω σε μια παρέα. Θα πάω να ψάχνω το μέλισσα.
3: Τώρα
0: κάτι. Λέει τώρα κάτι. Λέει τώρα κάτι ο Σωτήρης και ο Χάτζημαν. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν όλοι οι Έλληνες που ακούνε τώρα την εκπομπή. Από στόμα σε στόμα και λένε παιδιά, από εδώ και πέρα μην μάσατε από το τεστ. Θα πίνουμε δυο κουταλιές μέλι και θα, πένουμε, θα πίνουμε τρία μπουκάλια ουίσκι. Μα δουλεύεις μωρέ Χάτζημαν. Θα το κάναν όλοι.
1: Το έκανα, δούλεψε.
0: Δεν θα το κάναν όλοι. Δεν το κάναν όλοι.
1: Αν
0: το ξέρεις μόνο εσύ. Όλοι Κρήτη το ξέρει, το ξέρεις μόνο εσύ.
1: Είπα εγώ αυτό.
0: Αφού το ξέρει η Κρήτη, θα το ξέρουν όλοι ρε φίλε. Τι είναι η Κρήτη.
1: Γιατί να μην το ξέρουν. Και πάει έτσι εδώ πέρα.
0: Ωραία, άρα αυτόν. Ακοτέστε δεν μα πιάνει να πίνουμε δυο κουταλιές μέλι.
1: Άμα πει σαν άνθρωπο. Δεν λέμε να πιες ένα καζούτενε και.
0: Αυτό είπε, να πιούμε.
1: Σαν άνθρωπο.
0: Εσύ πιες λες ένα, μια λευκό πέλαγος είπες.
2: Πάντως θα πρέπει.
1: Σιγά μου πήγαμε στην Κρήτη, να πιούμε.
2: Ότι για να σε πιάσουν αλκοτέστ, για να σου κάνουν ζημιά και να σου πάρουν αυτοκίνητα κτλ. Πρέπει να είσαι πιωμένος πραγματικά.
0: Όχι ρε φίλε, δεν πιες. Αν πιες, είσαι πια. Αφού το ωραίο μικρό,
2: όχι,
0: ρε.
2: Όχι.
0: Αφού το ωραίο μικρό.
2: Εμένα δύο-τρεις φορές με έχουν σταματήσει και έχω πιει.
0: Είναι οργανισμός τέτοιο.
2: Ποιος οργανισμός.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Ένα κιλό κρασί. Χωρίς νερό.
2: Ένα κιλό κρασί είναι πολύ ρε φίλε όμως.
3: Ή τέσσερις μπύρες.
2: Όπα, ναι, αλλάζει εκεί.
3: Τέταρτη μπύρα.
2: Δηλαδή δύο ποτά, τρία ποτά με αυτό και τα λοιπά, είσαι εντάξει.
0: Δύο ποτά σε βγάζει μεθυσμένο,
2: Σε βγάζει μεθυσμένο δύο ποτά.
3: Δημήτρη, ξέρεις πώς. Άμα πιείς στις 11 και σταματήσεις στις 12.
0: Έχεις μία.
3: Σε πάτωση. Άμα πιείς 11 και σταματήσεις στις 2, έχει διαφορετική μέτρηση.
2: Ναι, γιατί τι, έχει.
3: Πες τώρα.
2: Πες πάντα.
1: Και επίσης ο καλύτερος φίλος της Δράκης είναι το νερό.
3: Πάντα το νερό. Σε ό,τι πίνεις νερό.
2: Καλά, ο άνθρωπος ρίχνει. Παπ!
0: Ναι, έχω πάρει πλάκα.
2: Παπ! Βέλος.
0: Δηλαδή, έχουμε τους ανθρώπους εδώ που έχουν χτυπήσει τα αλκοτέστ. Δηλαδή.
2: Τι ζωή.
0: Τρέμε χρυσοχοίδι.
2: Άκου.
0: Τρέμε χρυσοχοίδι.
2: Δύο φορές με έχουν σταματήσει μία στη Θιβών και μία εκεί που σας είπα στην Αττική Οδό. Τίποτα. Μηδέν, να πάτε στο καλό.
1: Με το παλιό, με την παλιά μέτρηση. Με την παλιά μέτρηση παραλιακή ερχόμενος από Σιλό. Από τον Πειραιά όσοι θυμούνται
2: εκεί,
1: μπράβο, έγραψε 0,45 και είχαμε πιει, δεν ξέρω τι είχαμε πιει, την έκουσα.
2: Ένα,
1: 0,50
3: 0,53.
1: Και τώρα με 0,25 έγραφε 0,19. Αυτό. Δεν δηλαδή έχω πάει ακόμα μέσα.
3: Με το ίδιο πόσο.
0: Μιλάμε δε. Τι παπατσιλίκια είναι.
1: Παπατσιλίκια άλλο.
0: Δηλαδή εσύ δηλαδή, τώρα πήγες και μέτρησες το αλκοόλ, είχες 0,25, έχεις μηχάνημα και μετράς.
1: Με μετρήσανε σου λέω. Μηδέν το όριο είναι 0,25 και έγραψε 0,19.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι μηδέν, τόσο ήταν. Τόσο ήταν.
2: Κάτσε ρε φίλε, γιατί τόσο ρωτάς. Παιδιά πόσο με βρήκατε, τους ρωτάς.
3: Σου λέει
0: το μηχάνημα.
2: Εγώ δεν το δάρεσες. Αφού μου είπε φύγε, παιδιά. Ναι,
0: εντάξει.
3: Τα
0: αρκά σου δείχνει το καντάν.
2: Εάν είσαι παραπάνω.
3: Ναι,
0: σου δείχνει.
2: Αν είσαι παραπάνω.
1: Ούτε το μηχάνημα είδες.
0: Και ξαναφυσάς πάλι.
2: Μόλις μου είπαν να πάτε στο καλό σας βράδυ.
0: Και ξαναφυσάς δεύτερη φορά και να βγει πάλι σε. Στα παίρνουμε.
3: Και παραπάνω να είσαι.
2: Ξαναφυσάς, σου δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι, πώς έχει γίνει λάθος.
3: Λίγο νεράκι, γιατί μπορεί να έχει πει λίγο νωρίτερα και να κατέβει.
2: Έχω, μου έχουν πει μια ιστορία, λέει περάστε δεξιά, την αφήσανε κάνα μισάωρο μια κοπέλα. Συνήλθε και μετά την ξαναμετρήσανε.
0: Εντάξει, φίλε, θα
2: πει.
0: Υπάρχει μια πιθανότητα που έχει κοιμήσει κανένα δύο ολοκαίρα μετά. Ξαναπέρνει
2: τα λίγο να καφεδάκι.
0: Ξαναπέρνει αργότερα.
2: Εντάξει, φίλε, άμα είναι καλό ο αξιωματικό.
0: Ναι, εντάξει, να πει στην περίπτωση. Ναι, φίλε, μπα πει. Φύγε και ένα σε δύο ώρε.
2: Έχουν και καφετζούλε τα καινούργια τα.
3: Να γράψει πολύ πανό.
2: Εντάξει.
0: Χάζημα με 0,45 τώρα θα σε παίρναμε μέσα με βραχιολάκια, λέει ο Ρομπίνι. Ο Βασίλη, φίλε, όταν πίνει πολύ δεν παίρνει λεωφορείο, παίρνει φορείο. Να προσέχεις, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Δεν λέω κάτι άλλο για τα αλκοτέστ, γιατί θα έχω το χρυσοχοίδι σε λίγες μέρες στο μαγαζί. Θα γίνει σύγκρουση στον μπιστρό. Ναι, για μην λέτε τέτοια, γιατί θα σας κυνηγάει ο χρυσοχοίδης. Εσείς χτυπάτε το αλκοτέστ τώρα, με αυτά που λέτε. Με την κερίθρα και με τα μέλια και με το νερό.
1: Προσπαθούμε να.
0: Άλλος μου λέγε παλιά, μου λέγε άμα πιείς, μου λέει και φας γιο μου, μηδέν.
3: Ένα κουτάλι είναι ελαιόλαδο.
0: Αλαιόλαδο. Αυτό μου είχε πει γιο μου.
1: Λάδι.
3: Αλλά το λάδι δεν κάνει, γιατί μπορεί να σπάσει το μάκι σου.
0: Μα μου είχε πει μένα.
3: Κατεβαίνει το λάδι και γίνεται μάζα.
0: Εμένα μου είχε πει δυο μου.
2: Κοίταξε, καλό είναι να μην πίνουμε μέχρι εκεί που νιώθουμε ότι είμαστε εντάξει, να κάνουμε το κέφι μας και άντε γεια. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα τώρα δεν είναι θέμα αλκοτέστ, είναι θέμα
3: μέτρα,
2: να είσαι safe.
3: Είναι πλέον για οικονομικούς λόγους. Ναι. Το μόνο σωστό για μένα είναι το φανάρι, το κόκκινο.
0: Και το κόκκινο. Και το αλκοτέστ.
3: Και αν έχει πει ένα σκασμό, έτσι.
0: Και το αλκοτέστ.
3: Κάνει κανένα ατύχημα, εκεί μέσα ναι, κατά.
1: Και να σου πει μακριά από το κινητό, παιδιά. Μακριά από το κινητό, το ρημάδι αυτό όταν οδηγάμε.
2: Αυτό με το κινητό που λέει άλλο μάνικερ, το κινητό.
3: Το πριν που πηγαίνεις για δουλειά, καφεδάκι παίρνεις.
1: Απαγορεύεται κανονικά.
3: 300.
1: Ναι.
0: Τι 300.
3: Το καφεδάκι.
0: Ο πάντα παίρνω καφέ. Με έχουν σταματήσει. Με έχουν σταματήσει. Ναι. Πολλές φορές.
2: Και... Αλήθεια.
0: Μου πει τίποτα.
3: Και στο πίσω κάθισμα τα ψώνια 200.
0: Αυτό δεν έχω τύχει.
2: Συγγνώμη.
0: Πιο κοντά.
2: Σε έχουν σταματήσει.
0: Τρεις φορές.
2: Πάνε το καφεδάκι, σας παρακαλώ.
0: Τρεις φορές, πρωί, 9, 10 η ώρα.
2: Ναι, τι σου είπα.
0: Έπαινα καφεδάκι. Το φαίνονταν κανονικά δίπλα στο αυτοκίνητο. Δεν μου πάνε τίποτα.
2: Και γιατί σε σταμάτησαν,
0: για δίπλωμα. Δίπλωμα ζώνη.
3: Ξέρει τώρα, δεν κατουργιά.
1: Και ζώνη. Ναι, καφέ. Φαίνονταν.
0: Κανονικά ρε αυτό.
2: Και ζώνη, ρε φίλε.
0: Καφέ του μαγαζιού.
2: Και για ζώνη.
3: Σε συζητάνε δίπλωμα.
0: Και ζώνη.
3: Το έχουν πάρει και δεν το έχει. Μόνο δίπλωμα.
0: Φαίνεται, ρε, και αν μην το έχει μαζί σου, φαίνεται. Αν πατήσει τα στοιχεία σου, φαίνεται στο σύστημα.
3: Όχι σε όλα τα συστήματα της αστυνομίας.
0: Νομίζω φαίνεται σε όλα. Όπως φαίνεται και η ασφάλεια σε όλα. Όπως φαίνεται και η ασφάλεια αυτοκίνητα. Αν δεν έχει το ασφαλιστήριο μαζί σου, αν μπει στο σύστημα της αστυνομίας, το βλέπει άμα έχει ασφάλεια.
3: Πήραν μια φίλη στο μηχανάκι, δεν είχε τα χαρτιά της μαζί. 300 και 150 ευρώ το πάρκινγκ. Τη οποία ο Γερανό και το πήγε στο πάρκινγκ.
0: Έπεσε σε περίπτωση γιατί συνήθω υπάρχουν συστήματα μέσα γραμμένα και η ασφάλεια και όλα. Και τα διπλώνω και το δίπλωμα φαίνεται άμα είναι. Αν υπάρχει, αν είναι ψυχή.
3: Μου στέλνουν τέλη κυκλοφορία για αμάξι κλεμμένο εδώ και 18 χρόνια που το σύστημα είναι ανοιχτό με την.
0: Ναι, άλλο.
3: Με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αλλά αυτοί δεν βλέπουν λέει κλοπή.
0: Όχι, όσο λέω και πέρυσι.
3: Έχει σταλεί κλοπή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και πήγα πάλι στην ασφάλεια περιστερίου. Πριν από 2 χρόνια. Έστειλα καινούριο χαρτί στην εφορία τη δικιά μου, το βλέπουν. Πλέον σου
0: λέει ότι στην περίπτωση, γιατί εγώ, α πούμε, και πέρυσι που είχα πάει λουτράκι και με σταματήσανε και δεν είχα μαζί μου την ασφάλεια, πληρωμένη ασφάλεια. Mm-hmm. Ήταν μια κοπέλα, μπήκε, μου λέει με πίσω το περιμένει, δεν έχω μαζί μου χαρτί. Πληρωμένη. Πήγε στο πίσω ανακριτικό το βανάκι που έχουν. Μετά από 10 λεπτά ήρθε, μου λέει εντάξει.
2: Καλά,
0: λέει.
3: Φίλε,
0: ναι, δεν το είχα βγάλει, δηλαδή μου φύγετε, μου λέει εντάξει.
2: Αν την έδινε όμω μέσω του κινητού σου, δεν έχει πρόβλημα.
0: Άμα την έδινε, όχι.
2: Γιατί μην μου τη στέλνει πλέον η ασφαλίστρια στο.
0: Δεν είχα καθόλου την ασφάλεια μαζί μου. Το χαρτί είχα πληρωμένο όμω και μου λέει μισό λεπτό, μπήκε μέσα σύστημα, το έλεξε, είδε γερασί μου πληρωμένο, φύγε μου.
1: Δηλαδή μέσα στο Gov.
0: Έχει τα πάντα τώρα.
1: Φαίνονται ασφάλεια.
0: Ναι, διπλώματα, όλα. Άδεια κυκλοφορία, όλα.
1: Άδεια.
0: Ναι, φαίνονται όλα τώρα. Μόνο αν δεν έχει πέσει την περίπτωση όπω ο Μπέλο μπορεί να έχει γίνει λάθο.
1: Χρώμα οφθαλμών και
0: να μην τα έχουν.
3: Με τι νέε ταυτότητε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Με τις παλιές δεν φαίνονται όλα.
1: Δεν χρειάζεται να φαίνονται όλα.
0: Καλημέρα, Μπίλανε Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλο τον κόσμο. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Καλημέρα και στην παρέα. Λέω ο Γιώργος, ο φίλος μου.
1: Γεια σου, Γιώργαρα. Κορυδαλό, είστε δίπλα, είσαι.
0: Μέσα. Κορυδαλό, μέσα.
1: Στο
0: Μπέλου. Λοιπόν, 8 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Intervetten Sports.
1: Να γυρίσω το διακόπτη, επιτρέπετε.
0: Ποιο διακόπτη?
1: Το διακόπτη, να το γυρίσω.
0: Να κοιμηθείς. Γίνατο.
1: Προγνωστικά για αύριο, κύριε Μπέλο, για την ομάδα σου.
3: 20 πόντους, Μάξ.
0: Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Όχι, ρε, ποτέ.
3: Καλά, εντάξει, τραγούδα.
0: Ότι βάζω ό,τι θέλει στοίχημα.
3: Ό,τι θες.
0: Όλο το μαγαζί.
3: Όλο το μαγαζί.
0: Εντάξει.
2: Γιατί το λες αυτό?
3: Θα του πατήσουν αύριο.
0: Ναι, θα του πατήσει και πατάσει με 10 πόντους.
2: Πότε του πάτησε για να σου πατήσει την τέταρτη φορά? Στο πρώτο ήταν ντέρμπι. Το δεύτερο ήταν ντέρμπι. Στο τρίτο σε πάτησε. Στην κανονική διάρκεια το σε τρίτο, πατήσανε.
3: Το τρίτο το είδε.
2: Το τρίτο παιχνίδι. Το είδα, ναι.
3: Παίξανε 7 λεπτά μπάσκετ και βάλανε 3 πόντους.
0: Δεν έχει σημασία. Ρε, φίλε. Καλά, όμω 19 σου βάλανε. Διαφορά είχαν. 19.
3: Είχαν 19 γι' αυτό. Αν είχαν 2 θα σου λέγανε.
2: Πολύ πιθανό να γίνει πάλι το ίδιο αύριο.
0: Εγώ αύριο πιστεύω Παναθηναϊκό να κερδίσει όχι πάνω από 8.
3: Θα κερδίσει ο κόσμος αύριο.
0: Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός πιστεύω εγώ, αλλά όχι πάνω από 8.
3: Θα κερδίσει ο κόσμος αύριο.
0: 20 πόντους που λες.
2: Αυτά πάντων είναι περασμένα μεγαλεία δικότητας να κλέφει κόσμος και έδρας και τα λοιπά.
3: Του τόσο χτες. Είναι καρμικό. Ίδιο σκορ έχασα στο ΆΚΑ από την Μακάμπη πριν από 2 χρόνια.
2: Τα προληπτικά.
3: Πήρα την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, εγώ δεν λέω ότι θα την πάρει στην Ευρωλίγκα. Λέω ότι θα κερδίσει πάνω από 20 πόντους που λες.
2: Ναι.
0: Θα κερδίσει με 7-8 πόντους.
3: Βλέπω τελικό Ολυμπιακό. Θα το παίρνει ποιο? Παναθηναϊκό.
2: Τι βλέπει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, να το παίρνει ο Παναθηναϊκό.
3: Αυτό που λέγαμε την κύριο Καμπερίδη, το Μιχάλη.
2: Α, ναι, ναι. Εντάξει, οκ.
0: Εγώ άλλο λέω, ρε Σωτήρη.
3: Μα σχετικά σου είπε.
0: Εγώ Εγώ ρε παιδιά, άλλο λέω. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν λέω ότι δεν μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα και θα κερδίσει τη Βαλένθια, πιστεύω αύριο. Αποκλείεται να κερδίσει πάνω από 20 πόντους. Ξέχασε το.
2: 20 πόντους.
0: Έτσι είπε.
3: Εγώ το βλέπω 10 πόντους.
0: Στην
2: υπερβολή και καλά ότι θα κερδίσουν εύκολα. Το λέει εντάξει.
0: 10 πόντους βλέπω να κερδίσει 8-10 πόντους. Δεν είναι και δύσκολο 10 πόντους, αλλά όχι 20 εσωτερικοί. Εντάξει.
3: Κάτσε να δω τη διαιτησία πρώτα που σου φυρίζει.
0: Γιατί με τη λογική του Σωτήρη και η ΑΕΚ όταν είχε πάρει το Champions League στον Μπάσκετ είχε πάρει για πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό που λέει ο Σωτήρης.
2: Και καλά.
0: Ναι.
3: Παλά.
0: Πάλι διαιτησία σου φταίει. Πάλι διαιτησία σου φταίει.
3: Το είδε στο μάτς.
0: Ποθέ. Ναι. Μια χαρά ήταν διαιτησία.
3: Το κλείδωμα του Ροκαβόπουλου το είδε στο μάτς.
0: Ένα χτύπημα έγινε που έγινε χρωματά με τον.
3: Γύρισε το μάτς, ρε φίλε αυτό όμω. Θα πήγε μπροστά. Μου γύρισε το μάτς.
0: Ποιο μάτς γύρισε το μάτς. Ήταν 19 πόντου διαφορά.
3: Αντί να δώσει επιθετικό αντιαθλητικό. Αμυντικό αντιαθλητικό έδωσε επιθετικό.
0: Ήταν 20 πόντου διαφορά έγινε. Ποιο μάτς έγινε.
3: Εκεί γύρισε το μάτς, ρε φίλε. Από εκεί γύρισε το μάτς.
0: Εκεί γύρισε από κάτω τον Αταμά. Ήταν στο ημίχρονο, ρε χάνατε 20 πόντου.
3: Το ημίχρονο, ρε πουλάκι μου. 9 λεπτά πριν τη λήξη.
0: Το παιδί αυτού του Μοντουγραφόπουλου.
3: Εκεί έφυγε ο Αταμάν. Τέλο 10 λεπτά έφυγε.
0: Τι λέει.
3: Εγώ τι λέω.
2: Προ το τέλο έφυγε, όντω.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρω.
3: Τέλο 12 λεπτά έφυγε, γυρίσε από Αταμάν.
0: Τέλο 12
2: λεπτά. Έγινε με διατησία του Ράστα.
3: Τέλο 12 λεπτά.
0: Διατησία του Μπέλκου. Τι πάντα.
3: Είστε στον Ολυμπιακό. Είσαστε 43, 37, 39, 34 βολέ.
0: Εντάξει, πάμε να μιλάμε για αργοτέστ.
2: Πάμε για αργοτέστ. Πάμε για αργοτέστ.
3: Τώρα θα πιω ζύρο.
0: Απ' έξω ακόμα λέει με. Ο Γιώργος Κορυδάλλος. Ο Σπύρος, παιδιά, όλα φαίνονται στο πραγματικό, στο θερματικό που έχουμε πλέον και τα χρέη στο δημόσιο ταμείο φαίνονται. Και αν πέσει σε περίοδο έλεγχο, μπορεί να μπλέξει. Αν δεν ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό, λέει ο φίλος Ρομπίνιο, αν αυτό είναι αλήθεια, αν χρωστά στο δημόσιο. Αν χρωστά στο δημόσιο, παιδί μου,
2: και μαζεύουν.
0: Σε πιάσουν.
2: Ναι, αν έχει ένταλμα.
0: Αν χρωστά στο δημόσιο,
2: ναι.
0: Το σύστημα γράφει ότι χρωστά στο δημόσιο. Το ΙΚΑ π.χ. Χρωστά
2: 10.000. Okay.
0: Αν σε πιάσει αστυνομία που συνήθω δεν κοιτάει τώρα την εφορία, χρωστά. Αν πες στην περίπτωση και σε ψάξουν όμω, έχει πρόβλημα.
2: Άκου. Εάν έχει ένταλμα.
0: Ένταλμα έχω το σπίτι σου. Στον δρόμο, λέω.
2: Μπορεί ωστόσο να έχει ένταλμα και να σε τσιμπήσουν.
0: Ναι, άλλο να έχει ένταλμα. Λέω να σταματήσει τον δρόμο.
2: Όχι. Και ποιο δεν χρωστάει, ρε φίλε.
0: Ναι, όχι, παιδί μου.
2: Συνήθω
0: δεν κοιτάνε. Αλλά άμα κοιτάξουν όμω. Δεν ότι έχει χρέη στο δημόσιο, όχι τράπεζε. Όχι τράπεζε. Στο δημόσιο. Μπορεί να έχει θέμα.
2: Τράπεζε θα ήμασταν όλοι φυλακοί.
0: Τράπεζε είναι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Μπορεί να επέμβει το κράτο, είναι ιδιωτική επιχείρηση.
1: Δεν φαντάζεστε τι ποσό. Είναι τα χρέη προς το δημόσιο.
2: Πάρα πολλά.
1: Και
2: πάρα.
1: Το,
0: πολλά λεφτά,
1: το τι κατασχέσεις γίνονται. Μιλάμε για πολλά,
0: ναι, ρε, πολλά
1: δις,
0: ναι,
1: ευρώ.
0: Εντάξει, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
1: Περνάω κατά αυτά, ναι, που πολλά. Φέρνουν εμένα στη δουλειά για να βάλω σε blacklist όσους χρωστάνε, έτσι.
0: Ο Μπίλαρος λέει πρέπει να γίνουν πιο ελαστικοί λίγο στους ελέγχους. Πάντως δεν γίνεται να σπέρνουν πινακίδες και δίπλωμα αν έχεις δίπλωμα για 125 και το μηχανάκι είναι 150. Ένα μηχανάκι 125 βγάζει μέχρι 15 άλογα, ένα 150 18 και ένα παλιότερο 125 πριν το πνίξιμο από ρήπους έβγαζε μέχρι 30. Το πρώτο και το δεύτερο είναι παράνομο με το τρίτο νόμιμος. Τι γράφει ο Μπιλάρος τώρα, πρόεδρος του Ρεσαϊκού για αυτός είναι. Κάτι είπε.
1: Θέλει να σου πει τη διαφορά που έχουν τα κυβικά από 125-150.
2: Και αυτοί είπαν ότι μετά είπαμε κι εμείς και μετά μας γράψανε και μετά ήρθαν και άλλοι.
1: Μπίλαρε με λίγα λόγια, μη ούμπλεξ παιδιά μου αυτούς.
0: Τώρα το μηχανάκι το οδηγάς με αυτοκίνητο δίπλωμα. Μέχρι 125.
2: Μέχρι 125.
0: Με αυτοκίνητο. Δεν πάει να δώσει εξτάσεις.
1: Πάνω από 125 ξεκινάς.
0: Ναι, κάνεις άλλο κανονικά δίπλωμα.
2: Κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Η ώρα πήγε 2.
2: Πάμε διάλειμμα. Εγώ να σα καληνυχτήσω καληνύχτα και στου ακροατέ μα.
0: Για να ακούγονται αυτοί οι δύο. Μιλάει
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ σε μισή ώρα.
0: Σε μισή ώρα. Ο Μπέλος λέει μία ώρα.
1: Μισή ώρα το πολύ.
0: Καλά, ξεχάσετε.
1: 6 ώρα πρέπει να φύγει.
0: Τι μιλάει
2: με αύριο το βράδυ, έτσι.
0: Βέβαια, κανονικά.
2: Όλοι εκεί.
0: Μια ώρα εκεί.
2: Εγώ έχω εκπομπή 8 με 10. Θα φύγω πιο νωρί, βέβαια.
0: Εντάξει. Μάλλον το μελιό
2: τη. Το μελιό τη, βέβαια.
0: 9 ώρα εκεί.
2: Θα κάνουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports, 5 λεπτά μετά τις 2. Έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, να τα ρίξουμε μια ματιά και σε αυτά. Έχουμε ένα παιχνίδι, τελείωσε πριν από λίγο, την Jaguares με την... με τη Real Soacha από την Κολομβία, 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Μιρασόλ Λίγκα Ντεκίτο 0-0-46, Πλατένσε Πενιαρόλ 1-1, Boston River Los Millonarios 1-0, Higgins Σάο Πάολο 0-0, είναι στο λίγο πριν το ημίχρονο. Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χριστάρα τον Μάρκου. Χριστάρα μου, τώρα το μήνυμά σου που μου γράφει, πάμε Βαρκελόνη. Φεύγεις για Βαρκελόνη, φεύγεις ε. Χριστάρα μου, καλά να περάσεις. Σάββατο τελικός. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Το email μας onera@papaki943.gr και το Viber του σταθμού 6939-943-943. Πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σου Μπίλη μου.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις,
0: καλά, καλά φίλε.
1: Και εγώ όσο μπορώ καλά είμαι. Προσπαθώ, ξέρεις, τώρα με το φίλο μου να το ξεχάσω όσο μπορώ.
0: Εντάξει.
1: Ήταν και αυτός Παναθηναϊκός και θέλαμε να μπούμε σε βοτανικό μαζί, ξέρεις, να το δούμε, με, να πάρουμε να πένα μισητήριο.
2: Ναι. Ήταν υπομονή, δύναμη.
1: Ήταν ο τέτοιος είναι ο...
2: Ο Χάτζη.
1: Ο Χάτζη, γεια σου Χάτζη.
2: Γεια σου Παναγιώτη. Ήταν μου δύναμη αγόρι, υπομονή, δυστυχώς σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ναι ρε φίλε, ήταν καλό φιλαράκι, καλό παιδί. 2 μέτρα παιδί, χωρίς πλάκα τώρα, 99 ήτανε, αλλά είχε ζάχαρο και δεν ξέρω μήπως από αυτό το έπαθε.
2: Τώρα...
1: Είχε και μερικά κιλά παραπάνω, εντάξει δεν πρόσεχε δε κιόλας, έτρωγε πάρα πολύ.
2: Μικρή σημασία έχει τώρα, ρε φίλε, από εδώ και πέρα.
1: Ζωή, καθιστική ζωή και δεν θέλει και πολύ.
2: Τώρα είναι το τυχερό του παιδιού. Πάμε παρακάτω. Εντάξει.
1: Τέλος, και άλλο τι θα κάνουμε, Χατζή.
2: Εγώ πιστεύω πάρτε. Ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, τώρα δεν να σου πω.
1: Εγώ δεν θέλω με μεγάλη διαφορά, έτσι 4-5 πόντους γίνεται. Να τους τσούξει κιόλας, γιατί έχουν βγάλει αυτοί πάρα πολύ μεγάλη δόση και κάνουν πράγματα με τον προπονητή που πήγε να χτυπήσει τον Αταμάν.
2: Παναγιώτη μου, τους έδωσες δικαίωμα.
0: Ο Αταμάν ο πιο άγιος άνθρωπος, τώρα εντάξει.
2: Τους έδωσες δικαίωμα όμως. Άμα καθάριζε με 3-0 δεν θα μπορούσε να κάνουν κάτι. Αυτό τώρα είναι δύσκολο, γιατί αν τυχόν γίνει το 2-2 τι γίνεται.
1: Άσε, μετά
2: Μετά
1: εκεί μέσα. Πάντως ο τέτοιος ο Έλληνας που έχουμε, ο Σαριέρης, πώς λέγεται.
2: Ο Σαρέλης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Φίλε, το πήγε πολύ καλύτερα το παιχνίδι από ότι το πήγαινε ο Αταμάν. Με το που πήγε ο κ. Σαριέρης, πήρε τα ενία, η διαφορά από 19 πόντους έπεσε στους 3.
0: Εντάξει, και αυτοί χαλαρώσαν λιγάκι, 19 πόντους διαφορά ήταν.
1: Ναι.
2: Αλλά τη μάζεψε όμως.
0: Εντάξει, οκ.
1: Τη μάζεψε τη διαφορά. Και άμα μπαίνανε και τα τρίποτα που ήμασταν τα ελεύθερα, γιατί μπορεί να το κλέβαμε και το παιχνίδι.
2: Ναι, πήγες να το κλέψεις. Το θέμα είναι να μπεις καλά στην αρχή. Γιατί αυτοί μπήκανε καλά στην αρχή και μετά.
1: Ναι, τα βάζανε όλα.
2: Ναι.
1: Τώρα θα λείπει από αυτούς ένα παίκτη, μου φαίνεται.
2: Κάποιο, αν δεν κάνω λάθος, κάποιος του γύρισε ο Αστράγαλος, ναι. Δεν ξέρω που
1: θα θες ακριβώς. Ναι, έπαθε διάστρεμα αυτός.
2: Ναι, αλλά...
1: Είναι τριποντάκιας κι αυτός.
2: Το θέμα είναι να μην τους δώσει την ευκαιρία να τα βάλουν, γιατί αυτοί να τα βάλουν στην αρχή, θα πάρουν ψυχολογία, είναι ομάδα που τρέχει, είναι καλή ομάδα, έτσι.
1: Καλή ομάδα.
2: Αλλά ο Παναθηναϊκός, θα κάνουν.
1: Όποιος περάσει από αυτούς τους δύο, παίρνει και το ευρωπαϊκό.
2: Κοίτα, φυσιολογικά σε ένα τελικό.
1: Είναι πολύ κρυφό ομάδα αυτή. Είναι πολύ, Χατζή, άκου αυτό που σου λέω. Είναι πολύ κρυφό ομάδα. Δεν τη θέλει αυτή την ομάδα να την έχει αντίπαλο. Άκουσε, λέω, ομάδα με τέτοια ποσοστά στα τρίποτα και ριμπάουν και τέτοια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά όσο παίζει απέναντί της,
2: στη μέρα ότι δεν ξέρει τι μπορεί να σου κάνει. Ναι. Αλλά είσαι Παναθηναϊκός, φίλε. Είναι ομάδα η οποία είναι.
1: Δεν είναι τυχαία ομάδα.
2: Όχι, τυχαία ομάδα δεν είναι. Για να είναι και δεν είναι τυχαία ομάδα.
1: Και δεύτερη κιόλα. Γιατί λέγαμε όλο τον χρόνο δεν γίνεται, θα ξεφουσκώσει. Δεν γίνεται, θα ξεφουσκώσει και δεν ξεφουσκώσε ποτέ τη συλλογική.
2: Ναι. Θα δείξει αύριο. Προσοχή στον κόσμο, μην γίνει τίποτα.
1: Να το πάρουμε το παιχνίδι, να πάμε με τη Ρεάλ.
2: Εγώ το έχω πει.
1: Ο Ταβάρες θα παίζει. Ο Ταβάρες.
2: Ναι, θα παίξει. Εγώ το έχω πει πολύ καιρό ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει το Final Four θα το πάρει κιόλας. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Έτσι και είμαι και άρρωστος, αλλά βλέπω ότι αν θα το περάσει ο Παναθηναϊκός θα το πάρει.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αυτοί άμα περάσουν να το πάρουν. Εγώ πιστεύω.
0: Ναι, όποιος είναι να περάσει το πάρει δηλαδή. Δεν μπορεί να το πάρουν. Όλοι ένας θα το πάρει.
1: Η ΑΕΚΑΡΑ σήμερα, Βασίλη,
0: έκανε μεγάλη νίκη. Με την
1: καταιγιστική,
0: Ήταν καλή, πολύ καλή, πολύ καλή στην άμυνα.
1: Πολύ καλή, φίλε.
2: Το χρώσταγε.
1: Έχετε τον Πονιτάρα, ρε φίλε, και καλό άνθρωπο. Παίζουν και γι' αυτόν οι παίχτες.
2: Είναι κόσμο, Σακώτα.
1: Είναι φοβερός.
0: Οκ, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, γεια.
0: Βλέπω κάτι καπνούς έξω.
2: Έχουν ανάψει τα πυρουνιά.
0: Ρε Μπέλο, σταμάτα ρε άνθρωπε, δεν έχει σταματήσει. 10 λεπτά τρώει.
2: Ας τον άνθρωπο.
0: Το αφήνω.
2: Είναι 2 μέτρα άνθρωπος.
0: Κάτι καπνούς. Τι λέγα αυτή η καπνή έξω.
2: Πάμε στη γραμμή.
0: Από το πυρούνι σου. Καπνούς. Δεν ακούει.
2: Πάμε στη γραμμή.
0: Περίμενε, θα πάμε στη γραμμή. Κάτι καπνή που είναι έξω, τι είναι αυτή η καπνή. Το πυρούνι σου.
3: Όχι.
0: Τι, πάρει καπνό ρε.
3: Ψήνω
0: μπιζονέκια. Σιγά, φίλε.
3: Μπιζονέκια ψήνω.
0: Πω, δεν έχει σταματήσει. 2 κουτιά έχει φάει. Όπου είναι στην ανάπτυξη ο κύριος Σιδηράκης. Εγώ την αζηλεύω, έφαγα πριν, μου φέρει ο φίλος μου πίτσες και έφαγα. Ωραίες πίτσες, ωραία πίτσα, μεγάλη, ωραία.
3: Και θεδάκια,
0: δύο και θεδάκια. Όχι, 12. 4 για σφαίρι. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Βεβαίως.
4: Αλήθεια.
0: Ναι.
4: Ωπα, λοιπόν. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
4: Χρόνια πολλά.
0: Επίσης χρόνια πολλά.
4: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Ναι.
4: Μπαίνω στη διαδικασία να επικοινωνήσω.
0: Ναι.
4: Σε συνέχεια της προηγούμενης και χθεσινής εκπομπής.
0: Ναι.
4: Έπιασα την εκπομπή γύρω στις 4 και κάτι.
0: Ναι.
4: Ήτανε ο παππούς από τον Καναδά.
0: Ναι, ο φίλος μας. Το Τορόντο. Το Βανκούβερ.
4: Βανκούβερ,
0: ναι.
4: Και ποιος δεν θυμάται τους Vancouver Grizzlies. Θύμισε μου τρεις παίχτες από τους Vancouver Grizzlies.
0: Εγώ, τι δουλειά έχω εγώ. Για να τους θυμάμαι.
4: Ο άλλος δίπλα.
0: Δεν ήταν εδώ ο κύριος Κάτσιμαν χτες.
2: Εγώ δεν ήμουν, όχι.
4: Ποιος ήταν χτες.
0: Ήταν ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης δεν γίνεται όμως τώρα.
4: Χτες που ήταν ο Μιχάλης νομίζω ότι είναι ο Χάτσιμαν.
0: Όχι, ο Μιχάλης ήταν.
4: Εντάξει, μια χαρά και για όλους μας. Γεια σας, Άστρος από Μπραχάμι.
0: Γεια σου φιλαράκι μου, καλημέρα.
4: Τι μου κάνετε, καλά.
0: Καλά, τα πάμε αυτά.
4: Από πού να το πιάσουμε.
0: Ποιο να πιάσουμε ρε φίλε.
4: Απλά δεν συζητάμε τίποτα. Δεν χρειάζεται, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Όχι, δεν πήρα για γεια σας. Εντάξει, να πιάσουμε τι να πιάσουμε.
0: Το Μάη το πιάσαμε, πέρασε.
4: Μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, πιάσαμε το Μάη. Όσο προλάβαμε, πιάσαμε το Μάη. Γιατί έκανε και κρύο κιόλας εκείνη την ημέρα.
4: Ρε παιδί μου, κοίτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θα γίνει το Final Four στην Αθήνα.
0: Ναι.
4: Και έχει πολύ πλάκα το πώς. Το main thing του 26 είναι ότι βιώνουμε 20 χρόνια μετά τον τελικό με την Ισπανία. Και όλες οι ομάδες μας πάνω κάτω, μορολές, τα πάνε καλά με ισπανικές ομάδες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, ασχέτως αν έχασε το παιχνίδι μες στην έδρα του χτες με τη Βαλένθια, που νομίζω ότι μέσα στη χρονιά έχασε και τα δύο παιχνίδια.
0: Όλοι χάσανε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός χάσανε, όχι και τη Βαλένθια.
4: Ναι, okay. Ο Ολυμπιακός Μάρς, γιατί το Μπαρτζόγκας μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Ο Μπαρτζόγκας το μπάσκετ που έπαιζε από τότε που ήταν στη Ρωσία, Η σχολή μας στο μπάσκετμπολ, είμαστε καλοί στο ποδόσφαιρο. Από άποψη, μάλλον, πώς να το πω. Ξαναγυρίζω για να μην μπορώ να το απλώσω και το απλώνω γενικότερα αρκετά.
0: Φίλε μου, όμως, φίλε μου, μιλάς και δεν καταλαβαίνουμε τι λες όμως.
4: Σου λέω το εξής.
0: Μας πας από εδώ, σου πας στο ποδόσφαιρο και δεν καταλαβαίνουμε το νόημα που θες να βγάλεις.
4: Το νόημα που θέλω να βγάλω είναι ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα σε ό,τι και αν συζητάμε. Μιλάμε για σπορτς, μιλάμε για κάτι το οποίο μας κάνει να περνάμε καλά.
0: Ναι, υπάρχει μια κουβέντα όμως, να βγάλουμε ένα νόημα.
4: Ωραία. Να βγάλουμε ένα νόημα και να βάλουμε μια επικεφαλίδα. 20 χρόνια μετά, το ότι όλοι οι παίχτες οι οποίοι ήταν στην ομάδα του 25 που σηκώσαμε το γύρο μπάσκετ, και μιλάω για μπάσκετμπολ, ας το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Τώρα μιλάμε ότι όλες μας οι ομάδες τα πάνε καλά με ισπανικές ομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ μόλις κέρδισε στο UEFA του μπάσκετ πάρα πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγε καλά φέτος. Ο Παναθηναϊκός έχασε την Βαλένθια, αλλά θα κάνει hosting στο Final Four με τον Ολυμπιακό, που θα το πάρει, πιστεύω, νομίζω, και του χρόνου θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, όπου και αν είναι αυτό. Αυτό είναι το τέτοιο. Αλλά το κέντρο είναι ότι είναι 20 χρόνια μετά και όλοι θυμόμαστε τον πρώην ημιτελικό με τη Γαλλία και τον ημιτελικό με την Αμερική και τον τελικό με την Ισπανία, και όλοι λένε ότι θα ήθελαν να ξαναπαίξουν τον τελικό με την Ισπανία, αλλά τελικά δεν θυμάστε τι έγινε. Μπορεί να είστε και μεγαλύτεροι από μένα. Δεν είμαι τόσο μικρός, αλλά δεν είστε και τόσο μεγάλοι. Δεν υπάρχει κάποιο τι συζητάμε, απλά πήρα να σας πω καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Είχα κάποιες αϊπνίες εχθές και όχι γιατί, όπως έλεγε ο φίλος, είχα κερδίσει στοιχήματα και ξυστό. Είχε πολύ πλάκα η χτεσινή εκπομπή και από σπόντα την έπιασα.
0: Ναι.
4: Αλλά εννοείται ότι ο γιος του Προέδρου.
0: Όχι, ο άνθρωπος του Προέδρου.
4: Ναι, ο άνθρωπος του Προέδρου τώρα, δηλαδή στα αυτιά μου, είναι κοντά 20 χρόνια.
0: Ναι, παραπάνω, 30.
4: Ναι, αυτό σου λέει. Εντάξει, δεν είμαι τόσο μεγάλος.
0: Ναι.
4: Δεν είμαι σαν και εσένα. Ήμουνα πολύ μικρός στο Μουντιάλ της Αμερικής το 94. Αλλά το 94 στο Μουντιάλ της Αμερικής υπάρχει χειραψία σε φωτογραφία του Μαραντόνα με τον Σαραβάκο.
0: Της Αμερικής το 94.
4: Το 94, νομίζω, στο παιχνίδι που ο Μαραντόνα ήταν το τελευταίο του official παιχνίδι. Το τελευταίο official παιχνίδι του Μαραντόνα ήταν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Ναι, αυτό. Τελεία. Τελεία. Το βάζω σε όρους μάλλον δικού σας που δεν πατάω εκεί. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
5: Καλημέρα.
4: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.

0: Ό,τι εγκεφαλικά κύτταρα είχα, λέει, μου τα έκαψε όλα ο μπαγάσας, λέει ο Ρομπίνιο. Πόσα είχες, Ρομπίνιο? 18 λεπτά μετά τις 2, εσύ που θα βγάλουμε τη γραμμούλα γρήγορα, μην περιμένει.
1: Πού να το ξαναβρεις αυτό? Αυτό που θα το ξαναβρεις.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.
2: Είσαι on demand.
0: Λογικά είναι το πρωί, είναι λογικά.
1: Δεν σε γυρίσει πίσω 20 χρόνια. Δεν σε καταλάβω.
0: Τι 20 χρόνια δεν σε λέω. Τι έγινε πριν 20 χρόνια.
2: Το 94, έχουμε 2026.
0: Είναι 22 χρόνια. Έχουμε χάσει τα χρόνια τώρα. Ναι,
1: μιλάμε με
0: άνθρωπο.
2: Είναι
0: 30 χρόνια.
1: Έπεσε ο Σαραβάκος τότε.
0: Έπεσε ο Σαραβάκος τότε. Έπεσε ο Σαραβάκος τότε.
1: Δεν ξέρω, έχω κάψει και εγώ κύτταρα. Δεν ξέρω.
2: Για πρέπει να μου λέμε ποιο είναι.
0: Για πάμε, καλημέρα.
3: Μάγκη, ναι. Καλημέρα, ξανά. Θέλω καλησπέρα, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, δίνω τη σειρά μου από εδώ και πέρα. Τη σύνορα το παιδί να βγει να βλέπει ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε. Δεν τρέπεσαι.
1: Ροπής.
3: Όχι, ρε.
1: Το μήνυμα που είναι.
0: Ποιο μήνυμα πήρες?
1: Πού είναι το μήνυμα?
3: Δεν το έχω στείλει
0: ακόμα. Όχι, το μήνυμα που πήρες από το φίλο που βγήκε. Λέω.
1: Άλλο αυτό, εγώ το κατάλαβα και
0: εγώ. Ναι, εγώ λέω άλλο μήνυμα. Ναι. Το μήνυμα που πήρες από το φίλο που βγήκε.
2: Ότι ο Σαραβάκος έχει υπογράψει αυτόγραφο με τον Μαραντόνα.
3: Αφού το μοναδικό θέλω να μου πει ακριβώς το ίδιο, να το πίνω κι εγώ. Με ανέβασε.
0: Είναι σίγουρα.
3: Ανεβήκαμε.
0: Έπεσε ο Σαραβάκος τότε. Έπεσε ο Σαραβάκος τότε με τον Μαραντόνα.
2: 94 έπεσε ο Σαραβάκος.
1: Είστε σίγουροι?
2: Έπεσε το 94,
3: παιδιά.
2: Πρόσεξε, βέβαια. Δεν θυμάμαι. 94 έπεσε ο Σαραβάκος.
1: Και χειράψει.
2: Τι γίνεται, κύριε Χαρά?
3: Παίρνω. Σωτήρης.
2: Ακούει.
3: Οι κάμερες αύριο θέλω να είναι λειτουργία.
0: Είναι όλες.
2: Να
0: ξέρεις.
2: Έχω 7 κάμερες στο μαγαζί.
0: Ή του μαγαζιού οι κάμερες.
2: Οι 6 θα γράφουν το γερασί μου. Αλλά του είπα του Χάτζημαν, θα έρθει 8 η ώρα. Θα φάει, θα φύγει, θα πάει στα παιδιά.
1: Σωστά.
3: Εγώ,
2: θα γυρίσει στις 10.
3: Στα παιδιά. Τώρα, άμα πουλάει, παπά και εκεί, μήπως κρατάει τα παιδιά και
0: μετά τα παιδιά. Όχι, τα παιδιά δεν τα έχω σπίτι. Αύριο δεν πάω.
2: Άκουσε με Τζόρι. 8 ώρα είναι νωρίς. Αφήνει τα παιδιά σπίτι.
1: Έχει ήλιο ακόμα.
2: Έρχεται.
0: Εγώ ρε.
2: Τρώει.
0: Όχι, δεν μπορώ να φύγω.
2: Μια κεφτεδάκι, ένα σηκώτη, μια τριοκαυτερή. Όπως τα λέω εγώ τα τρία.
1: Σηκώτη.
2: Ναι. Πάει σπίτι στα παιδιά και ξαγυρίζει στις 10 και λέει δεν θα φάω. Μια κοκακόλα ζύρω θα
0: κάνω. Όχι, ρε, δεν θα γίνει. Εγώ θα
3: έρθω, σου λέω.
0: Εγώ θα έρθω, σου λέω. Αν έρθει η μάνα μου σπίτι και φυλάξει τα παιδάκια, θα έρθω και.
3: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου, Βασίλη?
0: 13 και 12.
3: Εντάξει, χρειάζονται.
0: Λοιπόν, άμα έρθει η μάνα μου, θα έρθω κατά τις 8.30, 9 παρά θα είμαι εκεί. Άμα έρθει η μάνα μου. Αν δεν έρθει η μάνα μου, θα έρθω κατά τις 9 και θα έρθω.
3: Επειδή, φίλε μου, Χάτζη, μου ανοίγε μια απορία για τις ταυλίσια.
1: Πε
3: το.
1: Ναι.
3: Εγώ ξέρω ότι στα αλήθεια ο συγκεκριμένος ο κύριος Βασίλης τρώει το στάβλο
0: και αφήνεται βίσια.
1: Αυτά που είναι σκοφαντίες, αυτά που λες, ντροπή σου, ντροπή σου. Διαβάλεις αυτόν τον κύριο που δεν τρώει το παραμικρό.
0: Όχι, εγώ δεν τρώω στα βλήσια με τη μοσχαρίσια γιατί τη φτιάχνουν και έχει λίγο αίμα και δεν μ' αρέσει.
2: Έλα, έτσι τρώει την πεζοδρομία.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει.
1: Τώρα,
0: με
1: δεν αρέσει
0: δεν ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ρόζ μέσα.
2: Δεν το είναι ξέρω. Αίμα, είναι αιμοσφαίρι.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω να δει τη χοιρινή που ψήνεται κανονικά.
1: Δεν του αρέσει, Γιώργο, γιατί τρώει όλο το στάβλο.
3: Μην την κάνει σε νιέρε, βέβαια, κάτι τέτοιο.
0: Σκυρό,
2: δεν τρώγεται, Γιώργο, μετά είναι ελάστιχο.
0: Μετά είναι ελάστιχο, δεν τρώγεται. Τσάμπα την παραγγέλνει δηλαδή. Έτσι λένε.
2: Έχω μια πελάτσα την τρώει καμένη.
3: Εγώ να σα πω. Εγώ μπαίνω να σου πω ένα κόλπο για να δεις ότι τρώγεται. Άκουσε με. Και overcook. Και ένα που τελειώνει, ρίξε ένα κουταλάκι βούτυρο από πάνω και σερβίρεις έτοιμη.
2: Έτσι τη φτιάχνω.
3: Άμπρα.
2: Αλλά τρώγεται, άμα την ψήσεις. Άμα την ψήσεις, όπως λέει, έχω μια πελάτη, δεν τρώει καμένη. Άμα την τραβάς, τεντώνει. Εγώ την κόβω τη μοσχαρίσια. Την κόβω, φίλε. Την κάνω.
1: Κομμάτι.
2: Κομματάκι.
3: Θέλετε να σας πω και κάτι και να το κλείσω?
0: Για πες.
3: Λοιπόν, είμαι σε ένα τραπέζι κάπου πολύ σοβαρό. Μιλάω για... και είναι κάτι άλλο. Μεγάλο τραπέζι. Οπότε ξαφνικά σκάει μύτη ποδαράκια με αρνί από σούβλα. Σκυμμένο πάνω το αρνί. Σου μιλάω για πολύ κύριε, λέει το μαγάζι. Το βλέπω εγώ, εντάξει δεν είναι... Και ακούω και λέει ο Άραβας στα αγγλικά, μπορώ να έχω μέλι. Λέω, τι λέει ο λαγάμας, τι μέλι τώρα. Θα φάμε να βγούμε τη σέρφη. Και φέρνει φίλε το μέλι. Ακούσε αυτό ρε μάκες.

0: να σας πω. Και το ρίχνω, το φέρνει σε ένα λιχναράκι του λαδιού που σερβίρεται τα ψάρια, για να καταλαβαίνόμαστε τι λέω, έτσι. Το λαδολέμονο που βάζει.
1: Ναι, σωστός.
0: Μπράβο. Και κάνει έτσι, ρε φίλε, σε μένα το αρνί και το ρίχνει πάνω στο αρνί. Λέω, μα λακαμάς, λέω, το χάλασε. Σερβίρουνε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι 56. Έχω μεγάλη γνώση των εστιατορίων.
2: Δεν μυρίζει τίποτα. Τίποτα, δεν μυρίζει καθόλου αρνί, τίποτα.
0: Φίλε, έπαθα ήττα.
2: Ναι. Κάνει κρούστα.
0: Έπαθα ήττα.
2: Κάνει κρούστα.
3: Γενικά το μέλι το βάζουν σε πολλά φαγητά.
2: Παντού.
3: Το μέλι.
2: Σε οτιδήποτε
1: φαγητό. Εγώ κάνω κότσι. Κάνω κότσι με μέλι.
0: Δεν έχω φάει.
1: Κότσι με μέλι.
2: Ναι, Γιώργο. Ναι. Και στο κότσι αυτό που λέει ο Σωτήρης, πάει στο χοιρινό πολύ, του τραβάει τη μυρωδιά, πάει στο αρνί.
1: Πατάτα baby με κότσι με μέλι.
2: Εννοείται ότι πάει στο γουρνόπουλο.
3: Πάει, βάζουν πολύ μέλι, σε πολλά φαγητά βάζουν.
2: Παίζει, κάνει για την κρούστα και για αυτό το γλυκό.
0: Και θα ρωτήσω και κάτι τώρα και τους τρεις σας, για να δω τι μάγκες είσαστε. Ο Αστακός, το όργανο του, το αρσενικό, πού το έχει, για να το πω πιο κοντρά. Ξέρετε ή όχι?
2: Εγώ όχι, δεν ξέρω.
1: Δεν τρώει ψαρικά.
2: Έχεις πετύχει τώρα?
3: Δεν ξέρω, όχι.
0: Στο λογαριασμό, ρε.
3: Α, ναι, εντάξει.
2: Μα έκαψες πάλι. Στείλε το μήνυμα. Στείλε το μήνυμα, να σε βρω.
0: Πέτω ξανά το τηλέφωνο, πέτω τα διευθύνια. Να το ξανά πω.
3: 6-9-40-6-9-39-9-43-9-43. Λοιπόν, ο τύπος λέει πριν, ο προηγούμενος λέει, ο Τάσος χωράει για τη γαλαρία, λέει.
1: Είναι σαν ένα παλικάρι που στέλνει ο μήνυμα και έγραφε τα δικά του
3: προφέσματα. Ναι,
2: νομίζω ότι είναι όλη η γαλαρία μόνος του. Για πάρτι.
3: Σαγανάκι με μέλι. Και
1: σαγανάκι με μέλι. Μαρμελάδα. Αυτό. Το έκανα σαγανάκι με μελάδα φράουλα.
2: Αυτό το πας στο σαγανάκι με μέλι και ρίχνεις και το κόλπο εκεί, το κριτικό που κάνει το έργο. Πάλι στο πάει με πηγάτε.
3: Καλημέρα στην παρέα, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μηνυματάκι από το παλαιό Φάλιρο. Γεια σου Κωστή μου. Ποιος, Σαρτάκης?
1: Το πακέτο σου.
2: Όλο.
1: Ναι, πάρτο. Θα το πάει ο Χάτζημαν.
3: Θα το φέρει στο μαγαζί αύριο. Θα το φέρει στο μαγαζί αύριο.
2: Ούτε μέχρι τα μάξι δεν φτάσει.
1: Το πρωί θα το κάνει. Το πρωί θα το κάνει φτερό.
3: Πρωινό.
1: Πρωινό με γάλα, το βουτήξει το γάλα.
3: Ο Θανάσης έστειλε μήνυμα από τη μέρα. Έφαγε. Πόσο να φάει?
1: Δεν έφαγε.
2: Έφαγα τρία κομμάτια.
3: Είναι αθεδίαιτα. Μην τον κολλάει στον άνθρωπο.
2: Τρία μετρημένα.
1: Τι θα φας αύριο?
2: Σαλάτα.
1: Και ένα κοτοπουλάκι.
3: Εντάξει.
2: Σαλάτα, ένα κοτοπουλάκι. Ναι, και το καυτερί πάει αλλού. Οι κεφτέδες πάνε αλλού. Και τα μπριζολάκια πάνε αλλού.
3: Τα πυρούνια.
1: Πάλι μπριζολάκια.
2: Μπορεί να μην πάρει μπριζολάκια.
1: Έφαγε μπριζολάκια.
3: Ο μπριζολάκια θέλω.
2: Α, τα τυροκολπά.
1: Κροκέτες.
2: Αυτές. Τέλος.
3: Θα τα φάει μόνος, να ξέρεις.
2: Δεν ακουμπάει τίποτα.
3: Εκεί θα είμαστε.
2: Από αυτά δεν ακουμπάει τίποτα.
3: Εκεί θα είμαστε.
2: Εάν ακουμπήσω, πληρώνω το λογαριασμό μου.
3: Αλλά θα ακουμπήσεις δηλαδή. Για να πληρώσω. Εντάξει.
1: Κασολάδα θα φάει.
3: Εγώ τρώω και στο φίλο μου το πελασγία. Περνάω και τρώω. Δεν έχω ανάγκη από φαγητό, κύριε Μπέλο. Να παραγγείλω να μου φέρει.
2: Εμείς δεν έχουμε φαγητό να φάμε.
3: Πάω στο φίλο μου.
2: Πρέπει να πάμε στον Μπέλο για να φάμε.
3: Πάμε στο φίλο μας τον πελασγία και τρώμε.
1: Ωραία, να πηγαίνει στον κύριο Πελασγία.
3: Εύκολα.
1: Να πάτε, κύριε.
3: Εύκολα, κύριε.
1: Είδε με εγώ να μην πάτε. Τι έκανε σήμερα?
3: Κέρδισε.
1: Δεν το είδα καν.
3: Κέρδισε.
1: Είχα δουλειά εκείνη τώρα, δεν το βάλα.
2: Κέρδισε.
1: Έβαλα λίγο τη Ρεάλ να δω τι γίνεται.
3: Κέρδισε εύκολα.
2: Ερεβά για τον περσινό.
1: Και παίζει με τη Ρίτα.
3: Ναι, πέρασε και η Ρίτα. Φύγανε.
1: Το πάρει η Ρίτα.
3: Τέλειο φαβορή φύγανε. Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται εκεί πας που μια ομάδα που 50-50 με την ΑΕΚ, δεν είναι κάτι τρομερό.
1: Είναι λίγο καλύτερη από την ΑΕΚ παιχτικά.
3: Δεν το είδα όσο.
1: Παίζει πολύ γρήγορα.
2: Πότε είναι τελικός?
1: Νομίζω την Κυριακή.
3: Σάββατο. Σάββατο νομίζω και νωρίς πρέπει να είναι. 9 νομίζω.
1: 9 ώρα.
2: Εμείς παίζουμε Κυριακή 7.30 και 2.
3: 7.30 ξεκινάνε Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Τέλος.
2: Και τι θα πρωτοβλέπουμε, να τσακωνόμαστε, τι θα δούμε?
3: Εντάξει, ο καθένας στην ομάδα του, ρε φίλε, και θα κάνει ζάπινγκ.
1: Εγώ θα τα μοιράσω. Ένα ημίχρονο η μία μπροστά και ένα ημίχρονο η άλλη μπροστά.
3: Ναι, γιατί πού να κάτσει να είσαι στο δεύτερο του Παναθηναϊκού, θα είναι 4 στο πρώτο, θα το αλλάξει το δεύτερο.
1: Θα βάλω τον Ολυμπιακό μπροστά στο πρώτο και στο δεύτερο τον Παναθηναϊκό μπροστά στο πρώτο, να το ευχαριστηθώ.
3: Από τις δύο τηλεοράσεις.
1: Δύο. Μία θα παίζει ο Ολυμπιακός, μία θα παίζει Παναθηναϊκός.
3: Εντάξει, και τις δύο θα τις έχεις. Απλά ένας θα τον ήχο.
1: Και δύο ήχο.
3: Δεν γίνεται, θα μπερδεύονται φωνές.
1: Ό,τι για να μην τσακώνομαι και δύο ήχο θα.
3: Θα μπερδεύονται.
1: Προχτές
3: θα μπερδεύονται φωνές.
1: Και στα δύο ήχο βάζω.
3: Τώρα εντάξει, Ολυμπιακοί θα δουν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και οι Αθηναίοι θα δουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και θα έχουν το μάτι και στο κινητό.
1: Ένα ημίχρονο θα παίξει ο ένας μπροστά και ένα ημίχρονο θα παίξει ο άλλος μπροστά. Επειδή θέλουν όλοι να βλέπουν στη μεγάλη.
2: Και αύριο όποιος θέλει να βλέπει τον μπάσκετ εκεί, παιδιά.
3: Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τηλεόραση, παιδιά.
2: Δεν έχετε δικαιολογία, πέσει και τον μπάσκετ.
1: Χωρίς ήχο.
3: Δεν το κάνουμε τον ήχο, μωρέ.
1: Ήχο θα έχει μπουζούκι.
3: Έτσι. Δεν το κάνουμε τον ήχο.
2: Δεν θα έχει και βιολί.
3: Όχι βιολί. Βιολί, δεν φέραμε βιολί.
2: Θα έχει αγκουρδόν.
3: Άμα ήταν αυτό βιολί.
2: Γιατί το ευαλιώτικο μπορεί να παίξει με αγκουρδόν.
1: Ναι, παίζει.
3: Κιθάρα, μπουζούκι είπαμε και αγκουρδόν. Μια χαρά.
2: Α, και το ευαλιώτικο παίζεται μόνο.
1: Άρα είναι αυτοί βιολί. Έρχονται κάθε Παρασκευή, παίζουν για πάρτι τους.
3: Ναι, μια χαρά είμαστε. Θα και ο Τσουρέκη θα τραγουδήσει και ο Αγμούπε.
1: Αμέ.
3: Να και ο Τζίτσι θα τραγουδήσει και αυτό που παλάμπαιρνα.
1: Θα πει το παλάμπαιρνα. Και το ένα εντό καθόταν. Ναι.
2: Μπορούμε να στείλουμε το Τζίτσι απέναντι στην εκκλησία να τραγουδήσει.
3: Γιατί ρε φίλε,
1: έχω,
2: να βαράνε καμπάνες μόνος τους.
1: Έχω μικρόφωνο ασύρματο. Μπορεί να βγει μέχρι έξω στην εκκλησία.
3: Θα πάμε με τον Μπουρνάζη, στην πλατεία.
1: Θα βιντεοσκοπείτε.
2: Εμείς τι φταίμε. Ναι.
1: Θα βιντεοσκοπείτε.
2: Έτσι.
4: Ιντερβέτεν Σπορτς. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 2:30.

0: εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 2. Το Gigi πιο πιθανό το βλέ στο τμήμα τον βλέπω αν τραγουδήσει. Πιο πολύ στο τμήμα τον βλέπω αν τραγουδήσει, λέει. Τον πάρετε μέσα τον Gigi.
1: Γιατί να πάει μέσα?
0: Παρανοχλεί τους αστυνομικούς δίπλα.
1: Τα αφεντικό βλέπω μέσα για διατάραξη.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν απαγορεύεται, μέχρι τι ώρα είναι?
1: Εγώ μέχρι τις 3 έχω.
0: Μέχρι τις 3, έτσι έχουν φύγει ρε φίλε. Εγώ θα έχω φύγει, εγώ τη σίγουρα θα έχω φύγει, για το πρωί δουλεύω.
1: Εσύ.
0: Πρέπει να 6,5 ώρα να είμαι εδώ. Άρα εγώ το χαρτζό 10 ώρα θα φύγω. Να το ξέρετε. 12,5, μία βαριά.
2: Εντάξει.
0: Εσείς που δεν έχετε δουλειά το πρωί, κοιμόστε, ξυπνάτε. Εσύ έχεις το πρωί εκπομπή.
2: Τι έχω?
0: 12 ώρα είσαι εδώ.
2: Κάτι έχω το Σάββατο.
0: Τι έχεις το Σάββατο πάλι?
2: Κάτι έχω με το παιδί, δεν θυμάμαι.
1: Την Κυριακή τι βλέπεις τα μάτς?
2: Την Γιώργο, Κυριακή την βλέπω τα μάτς.
1: Άκου Γιώργο.
0: Ας το Γιώργο.
2: Κοίτα να δεις, την Κυριακή.
0: Όχι, ας την Κυριακή.
2: Το πιθανότερο είναι ότι θα είμαι βόλτα.
0: Ναι. Όχι, δεν σπάμε τη βόλτα. Κυριακή παίζει.
1: Τα μάτς τη βλέπεις?
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τι βλέπεις εκεί?
2: Δεν βλέπω.
0: Δεν βλέπεις. Τι λέει, δεν βλέπεις τηλεοράση, τι βλέπεις?
2: Δεν βλέπω, δεν βλέπω.
0: Τι δεν βλέπεις, παιδί μου?
2: Δεν βλέπω.
0: Μπορεί να πεις ένα χιδίο.
2: Θα πάω για τα μάτια μου.
0: Ωραία, μπορεί να πεις ένα χιδίο, τριπλή.
2: Ναι.
1: Τι έχεις, ποταμί?
2: Το άλλο παιδί,
1: ποταμί έχεις.
2: Ο Χρακλίδα.
1: Ή κατάχτη.
0: Από την αρχή ξεκινάμε πρώτα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Και οι δύο παίζουν σε 7.
0: Ωραία, 7,5.
2: Ναι.
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Ναι.
2: Ξεκινάμε από την πρωτοπόρο. Ποια είναι η πρωτοπόρο? Παναθηναϊκός.
0: Χ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Δεν βλέπω μετά, δεν ξέρω.
0: Αν
2: με βάλει να το κόλλω εγώ με τον Γιώργο.
0: Μπα πει ένα χιδίο, ρε φίλε. Και άσε μέσα. Για να μην
1: τσακωθεί.
0: Με κανένα να μην τσακωθεί.
2: Ένα χιδίο.
0: Χιδίο.
2: Τριπλή.
1: Δεν παίζει.
2: Κατάλαβα.
0: Όχι, δεν παίζει τριπλή στο σύστημα.
1: Μέχρι
0: να βάλει τρία ποσά, ναι. Πρέπει να βάλει μια διπλή.
2: Θα το παίξω Μπέλ Μπίλτερ.
0: Μπε στο Μπέλ Μπίλτερ.
2: Ένα χιδίο.
0: Τι ένα χιδίο, ρε.
1: Δεν
0: παίζει αυτό το Μπέλ Μπίλτερ. Τι τρελό μπλε.
1: Δεν παίζεται.
0: Διπλή θα πει.
2: Δεν παίζει την ομάδα μου.
0: Αυτό εντάξει, εδώ δέχομαι. Το δέχομαι. Α, τι βλέπει αν το έπεσε?
1: Εγώ άλλο σου κάνω μια ερώτηση.
0: Γιατί εγώ λέω ότι δεν παίζει
1: τον Ολυμπιακό δεύτερο ή τον Ολυμπιακό τρίτο.
2: Τον θέλω τρίτο.
1: Τον θέλει τρίτο?
2: Ναι.
0: Άρα χάνει.
2: Πού να πάει δεύτερο?
0: Άρα το είπε μόνο του. Τον πίεσε, κύριε Μπέλο. Γιώργο, βλέπει, δεν τον πιέζω εγώ.
2: Πού να πάει δεύτερο?
0: Ο Μπέλο τον πιέσε και είπε διπλό.
1: Του κάνει ερώτηση κρίσεω.
0: Είπε διπλό.
2: Όπω είναι. Να βγει στο Champions League όπω είναι.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, πριν από ένα χρόνο η ίδια ομάδα ήταν.
0: Κάτσε,
1: πήρατε το
0: conference. Και αυτό που λέει ο Χάτσιμαν είναι λάθος τώρα.
1: Τι λείπει? Λείπει ο Φορτούνης.
2: Λείπει ο Φορτούνης, λείπει ο Ποντένσης στα καλά του.
0: Ναι, αυτό που λέω,
2: λείπει ο Όρτα, λείπει ο Ιμπόρα.
0: Αυτό που λες όμως είναι λάθος. Γιατί λες που θα πάμε στο Champions League. Μα δεν θα πάμε αυτήν την ομάδα, θα χρόνια άλλη χρονιά. Έχετε καλοκαίρι μεταγραφές.
2: Είπα, δεν ξέρω, ακούς μου.
0: Ναι, ακούω.
2: Κανονικά ελληνικά μιλάω. Λέω έτσι όπως είναι, πού να πας?
0: Δεν θα είναι έτσι η ομάδα, ρε φίλε.
2: Δεν το ξέρω.
0: Θα το ξέρω. Σίγουρο δεν θα είναι έτσι.
2: Οι ομάδες βελτιώνονται, υποτίθεται.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα μείνει έτσι χωρίς να πάρει παίχτη κανένα.
2: Οι ομάδες βελτιώνονται, υποτίθεται.
0: Εγώ σου ρωτάω.
2: Δεν με ακούς, σου ρωτάω.
0: Ναι, βελτιώνεται, λες.
2: Εγώ φέτος δεν βελτιώθηκε. Ο Ολυμπιακός χειροτέρεψε.
0: Του χρόνου θα παίζει άλλη χρονιά όμως.
2: Μέχρι φέτος ο Ολυμπιακός χειροτέρεψε.
0: Αλλά είναι άλλη χρονιά.
2: Δεν ότι θα γίνει το ίδιο του χρόνου.
0: Αλλά δεν θα πάρει παίχτη, λες. Αυτό λέω.
1: Το Champions League να δείτε τι αριθμίσει με τον Ολυμπιακό.
2: Την ομάδα τη θες για όλο τον χρόνο. Δεν τη θες για τα 7 παιχνίδια που θέλει παίχτες να παίξουν.
1: Στο Champions League,
2: ναι.
1: Είσαι δυσαρεστημένος με τον Ολυμπιακό?
2: Είμαι υπερευχαριστημένος. Αλλά είμαι φόλα δυσαρεστημένος, γιατί δεν μου βγήκε τελικά από το μυαλό η ιδέα ότι διαλέξαν παιχνίδια όλοι.
1: Όλοι οι παίχτες διαλέγουν παιχνίδια πλέον.
2: Όλοι διαλέξαν, όχι μόνο οι παίχτες.
1: Εδώ ο Ράφα θέλει να μείνει στο Παναθηναϊκό και να αλλάξει 14 παίχτες.
2: Ναι. Ο προπονητής διάλεξε παιχνίδια, η διοίκηση διάλεξε παιχνίδια για μένα. Δεν έχετε έδωσε την ίδια βαρύτητα στο Άμστερνταμ με τη Λιβαδιά.
0: Ναι, γιατί εντάξει, είναι.
2: Καταλάβατε.
1: Όχι, σου είπε. Η Λιβαδιά είναι εύκολη, πάρε την κερδίσω. Στον Άκη πρέπει να κερδίσω όπως και να έχει.
0: Αυτό που λέει είναι
2: αυτό
0: λίγο.
2: Αυτό θέλω λοιπόν σε όλα τα παιχνίδια.
0: Αυτό που λέει ο Χάτζημαν έχει κάποιο δίκιο, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι και παραγωγό στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του τώρα. Ότι παίξαμε με τον Άγιαξ και δεν παίξαμε με τη Λιβαδιά. Λιβαδιά όμως δεν είναι Άγιαξ να παίξει επιθετικά και να φανεί κι εσύ. Λιβαδιά παίζει αμυντικά. Ο Βόλος παίζει αμυντικά.
1: Μια χαρά επιθετικά έπαιζε Λιβαδιά.
0: Λέω ρε, ελληνικά θέλει Λιβαδιά. Η Λάρισα, ας πούμε, ήρθε και έπαιξε Κατενάτσιο. Ο Κιβισιά έπαιζε στο Μαροφυλάκα σε επιθετικά κάτω. Αυτό δεν το έκανε η Μπάγκερ Λεβερκούζεν, ούτε το έκανε η Μπαρσελόνα, ούτε το έκανε ο Άγιαξ.
2: Μήπως θυμάστε.
0: Κατάλαβε, αν ο Άγιαξ έκανε ό,τι έκανε η Κιβισιά, έπαιζε το Μαροφυλάκα κάτω
1: από κάτω. Έχει ευρώ στοίχημα τη γραμμή που χτυπάει ο Γιώργο.
2: Ναι. Πώς η Αϊτχόβεν έκανε δύο ευκαιρίες στο Φαλήρο.
0: Λέω ρε, φίλο, όμως δεν είναι μια ομάδα που θα παίξει αμυντικά. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερα.
1: Τι πάθος, καμία.
0: Δεν είναι, ας πούμε, αν έρχονταν η Αττικόβεν και έπαιζε όπως η Κηφισιά, το Μαροφυλάκας έπαιζε σε 9 κάτω, πάλι δεν θα κέρδισες.
2: Ολυμπιακός, φίλε, βρες την άκρη.
0: Ναι, φίλε, αυτό σου λέω, ότι μη συγκρίνεις το Champions League με το πρωτάθλημα το ελληνικό. Το πρωτάθλημα ελληνικό είναι πολύ πιο εύκολο από το Champions League. Απλά είναι μαραθώνιος. πρέπει να είσαι προσεκτικός όλη τη χρονιά.
2: Την απόδοση των παιχτών στο Champions League σε 5 παιχνίδια την ήθελα στο πρωτάθλημα. Δεν την πειράσε κανένα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι και όμως και άλλες. Παίζουν και άλλη μπάλα όμως. Ε. Δεν παίζει μόνο Ολυμπιακό.
2: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ.
0: Όχι, ρε, μα αυτό σου λέω. Μην συγκινήσει ανώμια πράγματα. Μην συγκινήσει Ρεάλ με ΠΑΟΚ. Είναι άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
2: Ερώτηση λοιπόν.
0: Και, δηλαδή θέλω να σου πω, ο Βαγιακάνο σήμερα πέρασε τελικό. Η Βαγιακάνο οποία έφαγε 3 γκολ περίπατο στη Φιλαδέλφεια και τυχαία πέρασε.
2: Ερώτηση λοιπόν.
1: Και να μην το πάρει κιόλα.
0: Αυτό ρε, και να μην το πάρει κιόλα.
2: Πώς μπήκε ο Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ στο Καρασκάκι στο Μάστο Κυπέλου. Πώς μπήκε ο Ολυμπιακό με τη Ρεάλ και την πάτησε κάτω ένα τέρτο. Γιατί να μην κάνει το ίδιο με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σου λέω είναι άλλα παιχνίδια, ρε φίλε.
2: Τι άλλα παιχνίδια.
0: Είναι άλλα
1: παιχνίδια.
0: Μπορεί
1: εγώ να επιλέγω το παιχνίδι που θα παίξω, ρε φίλε.
2: Σου ξαναλέω λοιπόν ότι διάλεξαν παιχνίδια όλοι.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακό που λέμε τη Ρεάλ μπήκε όπω μπήκε, προηγήθηκε και επένδυσε ένα τέρτο και φάει 4 γκολ.
2: Ωραία, και μετά.
0: Λέω, είδε σε μια φορά που λε. Σου λέω άλλο πράγμα ο ΠΑΟΚ, άλλο πράγμα Ρεάλ. Όταν είδε ότι ο Ολυμπιακό είναι καλό και σοβαρεύεται, σου βάλε 4 γκολ περίπατο. Και μετά πάλι χαλάρωσε και βάζει. Μετά... Ανέβηκε εσύ πάλι, έπαιξε καλά και βάζει.
2: Και πίεσε και έκανε καθυστερήσει.
0: Μπράβο, έβαζε δύο γκολ. Άλλο παιχνίδι με τον
2: Πάοκ. Λοιπόν, ανάγκασε και τον Πάοκ να σου κάνει καθυστερήσει. Όχι να κάνει βόλτες.
0: Ναι, με τον Πάοκ έπαιξε διαφορετικά. Άλλο Πάοκ, άλλο Ρεάλ.
2: Λέω, δεν έπαιξε.
0: Ναι, όσο έπαιξε.
2: Αυτό σου λέω. Δεν έπαιξε. Γιατί λίγο να έπαιζε δεν θα είχε αυτή την εικόνα.
0: Λοιπόν, για πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Έπεσε γραμμούλα για να δούμε. Παρεπόμενο. Καλημέρα. Μην μπερδεύεις τα Champions League, το έχω ξαναπεί, με τα ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχει καμία σχέση τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά
1: Μανολή.
0: Με τα ελληνικά. Καμία σχέση.
2: Καμία σχέση δεν
0: έχει. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τη Ρεάλ και να χάσει τη Λιβαδιά. Είναι άλλο πράγμα, άλλο παιχνίδι.
2: Τα μυαλά τους δεν τα είχαν μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, ρε, φίλε, τα μυαλά τους. Θα παρεγγράψω μια χαρή ψυχή.
2: Γιατί παρεγγράψω.
0: Μια δικαιολογία για να τη λέμε.
2: Γιατί είδα μπάλα εγώ φέτος στον Ολυμπιακό.
0: Μπάλα μπορεί να μην είδες γιατί δεν έχει καλή ομάδα Ολυμπιακό.
2: Αυτό σου λέω.
0: Δεν μπορεί να έχει καλή ομάδα με τη Ρεάλ όμως για να μην έχει με τους άλλους.
2: Άρα.
0: Έπεσε σε βραδιές που ήταν καλός.
2: Όλες τις βραδιές ήταν καλός ο Τσάμπιος και όλες τις βραδιές ήταν κακός ο
0: Τσάμπιος. Δεν
2: ήταν πήγε καλά.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Πού δεν ήταν καλός. Στο Λονδίνο δεν ήταν καλός.
0: Λέω ότι ο Ολυμπιακός μη συγκρίνει τα ανώμια πράγματα, ρε φίλε. Δηλαδή, σαν να μου λες τώρα ένας, θα μου πει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Ρεάλ, έχασε από τη Λιβαδιά, άρα καλύτερο μάλλον η Λιβαδιά τη Ρεάλ.
2: Αυτό δεν το λέει κάποιος, λέει αυτό είναι άσχετος.
0: Αυτό μου λες τώρα.
2: Δεν λέω αυτό. Λέω για την εικόνα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, μου λέει για τον ΠΑΟΚ.
2: Λέω για την εικόνα του Ολυμπιακού, ξαναλέω.
0: Ναι.
2: Ναι, ποια ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού στον
0: πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός στο Champions League και ήταν κακός.
2: Ήταν απογοητευτικό στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ήταν κακός στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Πήρε ένα ντέρμπι.
0: Πήρε την ΑΕΚ.
2: Πότε.
0: Στην αρχή της
2: όταν ψαχνόταν η ΑΕΚ.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Πάλι δικαιολογία βρίσκεις.
2: Την κέρδισε
0: την ΑΕΚ.
2: Όταν ψαχνόταν η ΑΕΚ, σου ξαναλέω. Τώρα την ξανακέρδισε.
0: Και εσύ, α πω και εγώ, ότι ο Ολυμπιακός Αϊντχόφεν κέρδισε μέσα στον Άγιαξ όταν ψαχνόταν ο Άγιαξ.
2: Γιατί θες να μου πεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλός φέτος.
0: Δεν λέω ότι ήταν καλός, αλλά μη σου λέω μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
2: Τι να συγκρίνω.
0: Με το πρωτάθλημα. Είναι άλλο πράγμα. Το πρωτάθλημα.
2: Άλλη ομάδα είναι δηλαδή στο Champions League, άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα.
0: Όχι, ρε φίλε, πάντα συνήθως με καλύτερους αντιπάλους που είναι πιο επιθετικές ομάδες και δεν γίνονται, παίζει και η άλλη ομάδα καλά, καλύτερα.
2: Τότε δεν ξέρεις τι σου γίνεται στο θέμα του πάγκου και κάθεσαι και παίζεις. Παίξε λοιπόν το ίδιο παιχνίδι παντού να κερδίζεις.
0: Για πάμε, καλημέρα. Ναι,
2: τρελάθουμε.
3: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Μπανκούβερ.
0: Να ακούω.
3: Να κάνω μια ερώτηση στο Χάτζημαν.
0: Ναι, με, σε
2: ακούει. Κάνεις και δύο.
3: Χάτζημαν, θυμάσαι την πρώτη φορά που ήταν στον Ολυμπιακό ποτέ σε.
2: Βεβαίως.
3: Πριν να πάει στην Αγγλία.
2: Βεβαίως.
3: Εσένα σου άρεσε σαν παίκτης τότε.
2: Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.
3: Εγώ τον είχα πει άπαλο.
2: Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, δεν ήταν άπαλος, αλλά μην τρελαθούμε τη δεύτερη χρονιά.
3: Εγώ λέω, τι τον είχα πει.
2: Πολλοί τον είχαν πει,
3: μη συνειδητοποιήσει. Μιλάω για την πρώτη φορά που ήταν στο Ολυμπιακό πριν να πάει στην Αγγλία. Έτσι.
2: Βεβαίως.
3: Φέτος.
2: Φέτος δεν υπάρχει ποτέ.
3: Κάνατε σαν τρελή. Να γυρίσει από τη Σαουδική Αραβία που ήταν.
0: Έτσι κάνατε, αυτή είναι αλήθεια.
2: Ναι. Πες μου, ποιος δεν έκανε.
3: Εγώ.
2: Ωραία.
3: Εγώ έχω βάλει καυγάδες ομερικούς με το Βερβελέ στα παραπολιτικά. Mm-hmm. Φέτος. Γιατί του λέω ο Ποντένς για μένα δεν κάνει στον Ολυμπιακό. Κοίταξε να δεις, να σου το πω απλά. Αν ο Ποντένς ήταν ο μεγάλος παίκτης που εσείς οι Ολυμπιακοί νομίζετε ότι είναι, Άμα θέλει και ο Γιώργος από το Λονδίνο να πάρει μέρος στην συζήτηση, θα το δεχτώ. Αν εσείς οι Ολυμπιακοί νομίζετε ότι ο Ποντένσε είναι ο παίχτης που νομίζετε ότι είναι, θα έχει ένα κασέ πάνω από 15-20 εκατομμύρια. Το κασέ του Ποντένσε ξέρεις πόσο είναι. 5 εκατομμύρια.
2: Πόσο?
3: 5.
2: Δεν είναι 5. Τέλος πάντων. Είναι 7,5 αλλά δεν έχει να κάνει.
0: Τώρα είναι 5 που δεν παίζει καλά. Όταν ήταν καλό, στην Αγγλία πήγε με πολλά λεφτά. Δώσαν οι Άγγλοι για να πάει.
3: Ναι, βρε.
0: Το ίδιο κάνανε και οι Σαουδικοί και οι Άραβες. Δώσανε πολλά λεφτά. Εντάξει, όταν ένα παίκτη. Όταν ένα παίκτη είναι στα κάτω του.
1: Είναι για 6.
0: Χαμηλώνει και η αξία του. Γι' αυτό ποτέ δεν σε έκανα μεταγραφή στην Αγγλία με πολλά χρήματα. Γι' αυτό τον πήραμε μετά στη Σαουδική Αραβία με πολλά χρήματα. Μετά όταν πέφτει, αρχίζει να πέφτει το κασέτο. Να και ας πούμε τώρα ο Γκαρσία, ο Λιβάη πήγε στη Σπάρτακ Μόσχας, τον πήρε 15 εκατομμύρια, 16.
1: Τον πουλήσει 4.
0: Και τώρα τον πουλάνε 5-6 εκατομμύρια.
2: Με το ζόρι.
0: Καταλαβες.
1: Και πίσω τον πάρει.
0: Είναι αλόγος, ναι. Είναι αλόγος ότι ο παίχτης τι πορεία κάνει. Αν ήταν ο Γκαρσία καλός, θα πήγαινε 40 εκατομμύρια τώρα.
2: Μη συγκρίνει τον Ποντένσε τη δεύτερη χρονιά με τον Ποντένσε φέτος. Δεν υπάρχει φέτος ποδοσφαιριστής
0: Ποντένσε. Ναι, δεν
2: υπάρχει, ναι. Έτσι, μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Ποντένσε.
3: Μα το μάθε, εγώ το λέω από την αρχή της περίοδου, δεν το λέω τώρα.
2: Μπράβο σου. Εντάξει, μαγκιά σου, αφού το
3: είδες. Έχω βάλει μερικούς καβγάδες με τον Βερβελέ.
2: Και εγώ περίμενα τον Ποντένσε φέτος να δείξει κάτι διαφορετικό. Δεν έδειξε το παραμικρό, εξέθεσε πάρα πολύ κόσμο.
3: Το ότι όταν πήρε το κόμφερς ο Ολυμπιακός, ο Ποντένσε ήταν μια μονάδα καλή. Δεν ήταν ο Ποντένσε που έκανε τον Ολυμπιακό. Ήταν οι υπόλοιποι παίχτες.
0: Ήταν και αυτός.
2: Ήταν πολύ καλός και ο Ποντένσε τότε, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή και η ομάδα τότε. Γιατί είχε πολλά εργαλεία τα οποία ήταν στο πικ τους. Έτσι, ήταν ο Κάρμο, ήταν ο Ιμπόρα, ήταν ο Όρτα, ήταν ο Φορτούνης, ήταν ο Ποντένσε, μην τρελαθούμε. Και ο Μεντιλίμπαρ στα καλά του.
3: Αυτή τη στιγμή, market value του Ποντένσε, είναι το έχω μπροστά μου, είναι 5 εκατομμύρια.
2: Τώρα είναι πολλά.
3: Περίμενε.
2: Ναι.
3: Στη Γουλς, από τη Γουλς πήγε στην Αλ Σαμπάμ με 5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός τον πήρε από τη Γουλς λόν 1,5 εκατομμύρια. Όταν πήγε στη Γουλς, η Γουλς πλήρωσε 19,6 εκατομμύρια.
1: Κοροϊδία της οπιάσε.
0: Όχι, θα είναι καλός.
3: Τα έχω μπροστά μου τώρα.
2: Η Γουλς πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά και δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να πει όχι. Ένα αυτό. Δεύτερο τον πήρε δανεικό μετά ο Ολυμπιακός. Και τώρα πάλι δανεικό τον έχει.
3: Ούτε στη Γουλς έκανε τίποτα, ούτε στην Ασαμπάμ, ούτε στον Ολυμπιακό την τρίτη φορά. Και σου λέω εγώ δικαιώνομαι που την πρώτη φορά πέρασε στον Ολυμπιακό τον είχα πει άπαλο.
2: Εντάξει. Okay. Όταν έκανε τη.
3: Πόσο χρονό είναι,
2: ωραία. Όταν έκανε τη χρονιά στο.
3: 30 χρονό είναι. 30 χρονό είναι.
2: Όταν έκανε τη χρονιά στο Κόμφερες ήταν απαλός.
3: Μα το είπα. Όχι, δεν ήταν, αλλά ήταν όλη η ομάδα που έπαιζε μπάλα τότε.
2: Μπράβο. Άρα όμως έπαιζε και αυτός όμως,
1: Είναι ένα παίκτη πάνω το μέτριο, πιστεύω.
3: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν και άλλοι παίκτε που τον κάνανε παιχταρά.
2: Κανείς δεν κερδίζει μόνος του.
3: Ναι, αλλά τώρα τι κάνει, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τώρα όλη η ομάδα είναι
3: χαλιά. Δεν πήρα να μαλώσουμε. Συγγνώμη, δεν πήρα να μαλώσουμε.
2: Τι μαλώνεις, την άποψή σου λες και καλά κάνεις.
3: Για μένα πάντως ο Ποντένσε, η τρέλα που κρατάει τους Ολυμπιακούς με τον Ποντένσε, που κρατούσε, τώρα δεν τους κρατάει. Και ακόμα σήμερα πιστεύουν ότι ο Ποντένσε μπορεί να αποσύρει τον Ολυμπιακό, δεν το παραδέχομαι, ούτε το δέχομαι. Okay. Για μένα ο Ποντένσε δεν είναι ο παίκτης που οι Ολυμπιακοί τρελαίνουν.
2: Για πάρα πολλούς. Η απόδοσή του δεν είναι αυτή που περιμέναμε.
3: Νομίζω ότι δικαιώθηκα δηλαδή στην ουσία. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Οκ, φίλε μου, να είσαι καλά.
3: Εντάξει,
0: καλημέρα. Καλά, για χαρά, φίλε. Λοιπόν, είμαστε 20, μάλλον 12 λεπτά πριν τις 3. Ο Γιώργος λέει: η μεγαλύτερη εταιρεία Αλμπέρτ έχει τον Ολυμπιακό να 3 λεπτά να είναι στον όμιλο του Champions League. Τι να είναι στον όμιλο του Champions League?
1: Να είναι δεύτερο δηλαδή.
0: Όχι, να είναι στον όμιλο του Champions League και να πάρει πρωτάθλημα. Μόνο έτσι είναι στον όμιλο.
2: Να περάσει.
0: Δεν λέει να περάσει. Λέει έχει τον Ολυμπιακό να είναι στον όμιλο του Champions League. Άρα σου λέει ότι.
2: Για να μπει στου ομίλου πρέπει να κάνει προκριματικό γύρο. Πώς θα κάνουμε, πώς θα γίνει τώρα.
0: Ναι, ο φίλος έχει προγράψει το μήνυμα. Ναι. Σου λέει ότι θα είναι στο όμιλο Champions League χωρίς να παίξει αγώνα. Δηλαδή θα πάει πρωτάθλημα. Αυτό εννοεί.
2: Να μας το διευκρινίσει. Αυτό το λες εσύ.
0: Αλλά ένα 37 νομίζω είναι πολύ μικρό.
1: Όχι μικρό.
0: Είναι τρελό πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί
2: αυτό το
0: αυτό,
2: λες εσύ.
0: Αυτό. Έτσι ότι... καταλαβαίνω. Δεν γράφει ο φίλος ότι τον έχει να μπει στα προκριματικά και να πάει τη Champions League.
2: Για να μπει στου ομίλου.
0: Δεν τον έχει αυτό όμως.
1: Τσακώνται γραμμή τώρα που παρέξω.
0: Δεν το λέει έτσι όμως ο φίλος.
2: Διευκρίνησε μας το Γιώργο.
0: Για πάμε, καλημέρα.
3: Λοιπόν, ακούσαμε κάτι.
0: Γρήγορα, Γιώργο, πάμε.
3: Αγαπητό φίλο, άκουσαμε τώρα γιατί αυτό που είπε είναι πολύ σοβαρό και θέλω να το καταλάβετε. Θα το εξηγήσω πολύ γρήγορα γιατί εγώ εκεί και γίνομαι μαϊντανός, αλλά δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, ο Ποντές όταν ήταν στον Ολυμπιακό, αν δεν είχαν φάει τον τζαμπουκά από τους φανς τη πόλη τη Λισαβόνα, δεν είχε περίπτωση ποτέ να είναι στον Ολυμπιακό. Πήγε ένα πρόβλημα λοιπόν. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
0: Που μπήκανε μέσα, λες, που μπήκανε μέσα λες τότε.
2: Ναι.
0: Που μπήκανε μέσα. Ναι, ναι, ναι.
2: 40 είχε ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Γι' αυτό και ήρθε. Αλλιώς δεν θα ερχότανε. Λοιπόν, είχε τον πρώτο χρόνο λοιπόν όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Είχε ένα πρόβλημα στο σκοράρισμα. Το οποίο αυτό βελτιώθηκε όταν ήρθε στη Γουλς αποκτώντας και διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του, βάζοντας όγκο. Γιατί ο Ποντένσε, αν θυμόσαστε, ήταν πάρα πολύ γρήγορο στην πρώτη χρονιά. Στο ένας με έναν, ενώ όταν γύρισε στον Ολυμπιακό τη Γουλς δεν ήταν τόσο γρήγορος όσο ήταν την πρώτη χρονιά που ήρθε, αλλά ήξερε πολύ περισσότερο μπάλα. Και η μπάλα δεν ξεχνιέται, μάγκες. Μιλάω και για τον φίλο τον Ολυμπιακό που βγήκε και την καλησπέρα μου. Απλά κάνουμε διάλογο, έτσι. Λοιπόν, το ότι φέτος ο Ποντένσε δεν έχει αποδώσει, ο Ποντένσε είναι τεράστιος παίκτης να το γνωρίζετε, είναι ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία καθόλου προετοιμασία. Και έχει να κάνει και με το στυλ που παίζει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες για τον Ποντένσε και τον Φορτούνι, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο παίκτες, το 1-4 της Μακάμπη δεν υπήρχε πρόβλημα ποτέ να γυρίσει. Αυτοί οι δύο το γυρίσανε. Να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Στα 6 γκολ που βάλε ο Ολυμπιακός στη Μακάμπη, τα 4 είναι δικά τους. Και είναι αυτοί που βάλαν τον Ολυμπιακό στο 20-0-2 μπροστά. Με γκολ του Ποντένσε και γκολ του Φορτούνι. Λέω ψέματα, ρε μάγκες.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
3: Λοιπόν. Μην χρεώνεται έναν παίχτη. Λέει σε 1,5 εκατομμύριο. Τι 1,5? Όταν γύρισε από την Γκουλς ο Ποντένσε, ήρθε δανεικός στον Ολυμπιακό. Δανεικός ήρθε.
0: Ναι, δανεικός.
3: Εντάξει, δανεικός ήρθε. Και ο Ποντένσε αυτή τη στιγμή που παίζει στον Ολυμπιακό, πάλι δανεικός παίζει.
2: Πάλι δανεικός.
3: Τους έχετε για τόσο βλάκες τους Άραβες. Πλούσιοι είναι. Αλλά ξέρεις, όταν είσαι πλούσιος, δεν είσαι και βλάκας. Να του δίνουν 5 εκατομμύρια συμβόλαιο το χρόνο. Έχετε αυτή την εντύπωση.
2: Γιώργο δεν πληρώνει λοιπόν, την υπεραξία μου.
3: Η μπάλα δεν ξεχνιέται. Το ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει όμως ένα παίχτη, αγαπητέ φίλε, που με ακούς τώρα, γιατί είπε θα κάνω παρέμβαση και γι' αυτό κάνω. Χρεώνουμε τον Ποντένσε, έτσι, γιατί θέλουμε τον Ποντένσε να μακάρει, δηλαδή να είναι αριστερό μπακ ή δεξί μπακ, αναλόγως που παίζει, να γίνεται δεκάρι, να μας κάνει γκολ, να έχει το ένας με έναν και να παίζει και 110 λεπτά. Το ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει, έχει πρόβλημα. Πες μου τα χάσουν, να σου πω τι ομάδα έχεις. Το ότι δεν έχει ένα δεκάρι Ολυμπιακός, γιατί έτσι θέλει να παίξω με τη Λίμπα, αφού θέλετε να τα ακούσετε, γιατί χρεώνουμε παίχτες χωρίς να πρέπει να τους χρεώνουμε, εντάξει. Ακόμα και τον Μπρούνο, θα σας πω και κάτι και για τον Μπρούνο ακόμα, έναν παίχτη το οποίο στον Ολυμπιακό είναι η δεύτερη αλλαγή του Ορτέγκα, όταν πάει στην Εθνική γίνεται άλλος παίχτης. Γιατί μόλις κάνει μισή φάση πάει να ξεμητήσει, σηκώνεται άλλος στον πάγκο και του γαυγίζει. Εντάξει.
0: Τώρα την Κυριακή Μπρούνο και ο Ποντένσε, βασικούς
3: όπως λένε. Διώξαμε τον Μασούρα, Φορτούνης και Ποντένσε, αγαπητέ φίλοι, τη δεύτερη χρονιά είχαν 64 γκολ στον Ολυμπιακό. 64 γκολ είχαν πετύχει τρεις τους. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός πήγε και άδειασε. Διώξαμε το Μασούρα με 15 γκολ, εξτρέμονες που κάνει 15 γκολ, όταν τα center four των πρώτων ομάδων σου κάνουν 12. Είμαι παράλογος, έτσι.
2: Εντελώς.
3: Λέω ψέματα,
2: Εντελώς.
3: Εντελώς, Λοιπόν, καλώς με τη Λίμπα, τον αγαπάω, τον ψεύω, με τον εκτιμάω. Εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί άκουσα και αυτό το τρελό, ότι φέρτε του, όπως το είπες εσύ, φέρτε τους παίκτες που θέλει αυτό, σοβαρά ρε μάγκα. Σοβαρά, τι μας κάνεις, μούτρα. Για να σου πω και κάτι, με τη Λίμπα. Είσαι Θεός, μας έβαλες ευρωπαϊκούς, αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά άκου κάτι, ρε φίλε. Δεν μεγάλωσε ο Ολυμπιακός με σένα. Εσύ μεγάλωσες με τον Ολυμπιακό.
4: Γιατί πιο πριν πρωτάθλημα δεν είχε πάει στην ιστορία σου.
0: Εντάξει, με μεγάλο
4: και αυτό. Ολυμπιακό πήρε πρωτάθλημα.
0: Μεγάλο και αυτό τον Ολυμπιακό λιγάκι. Του βαλανε λιθαράκι αυτό.
4: Δεν καταλαβαίνει τι λέω, ρε.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα τι λε, φίλε. Αλλά και αυτό όμω έβαλε το λιθαράκι του στον Ολυμπιακό και μικρό και μικρό.
4: Πώ δεν το βάλε, ρε, φίλε. Σου είπα μεγάλο να πάμε το τιμάω. Αλλά θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακό για μένα είναι προσωπική μου γνώμη, ρε, φίλε. Και δεν αλλάζει. Δεν μπορώ να αλλάξω το 56 μου. Ο Ολυμπιακό για μένα είναι Ολυμπιακό.
0: Πάρα
4: από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένα.
0: Ούτε ο Γιώργο μιλάει, ούτε ο Γιώργο. Σε αυτό ναι, εντάξει, συμφωνώ και εγώ.
4: Εντάξει. Αυτή η ομάδα έχει δείξει μεγάλε χάρε και μεγάλε πίκρε στον κόσμο τη. Περισσότερε χάρε, λιγότερε οι πίκρε. Αλλά τώρα το να βγάζουμε παίχτε οι οποίοι στην Αγγλία έχουν δώσει διαπιστευτήρια όταν το δεξί εξτρέμ τη Γουλς, ο παλιά, ο Τζαμαϊκανό, τον θυμάσαι αυτό το bodybuilder που είχε. Το θυμόσαστε.
2: Πες τον Γιώργο Παλί.
4: Από τάφ ξεκινάει. Έχει σταματήσει το μυαλό μου τώρα. Ξέρετε για ποιον σας λέω.
2: Που έβαλε τον κόλση στην Arsenal.
4: Αυτός τώρα που σας λέω
2: θυμάτιστε.
4: Πρέπει να είναι στην Πενέπαυση έχει πάει μάγκες. Αυτός ήταν στην Γούρσο καιρό που
1: τα ραποτέστε. Πασάλευε με τα λάδια το κορμί του, ο ψηλός. Το Δαμάλι.
4: Το Δαμάλι, ψηλός, δεν ήταν ψηλός. Ήταν το δεξί εξτρέμ της Γούλους, έπεσε με εμάς τότε με το όταν...
1: Έβαζε λάδι στα χέρια για να μην τον προλαβαίνουν οι παίχτες.
4: Μπράβο, στο σώμα βάζει για να μην διάσου γλιστράει. Μπράβο ρε μάγκα, μπράβο. Μπράβο ρε Σωτήρη. Αυτός λοιπόν, να ξέρετε, άμα διαβάσετε και τι δηλώσεις έχει κάνει για τον Ποντένσε, έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τον Ποντένσε. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω ο Ποντένσε, φέτος είναι χάλια. Αλλά δεν έχει κάνει προετοιμασία ρε μάγκες, δεν το ξέρετε. Έχετε ξαναδεί παίχτη να έρχεται μεταγραφή στον Ολυμπιακό δανεικός και να μπαίνει σε 30 δευτερόλεπτα και να σου κάνει γκολ κατευθείαν. Όταν προτόρθε, το θυμόσαστε.
2: Με τον Παναθηναϊκό λες.
4: Δεν βγάζουμε άκρη στους παίχτες τώρα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχει αλλάξει το σύστημα του Ολυμπιακού. Γιατί δεν έχει ένα κάμπο, γιατί δεν έχει ένα λιμπόρα. Γιατί δεν έχει, αν δεν θα σου πω και έναν άλλον παίχτη, ο Ολυμπιακός θα σε δύο παίχτες. Γιγέρμε, υπάρχει γιγέρμε στον Ολυμπιακό.
2: Μακάρι να υπήρχε τέτοιος παίκτης τώρα.
4: Γιατί το χάσαμε, γιατί ο πρόεδρος δεν ήταν 400.000 παραπάνω.
2: Εντάξει.
4: Ή κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι, άντε αφού δεν τα ακούσατε, κάναν κοστολόγιο. Και λέγανε, έλα μόνο, Φορτούνης με ένα 500 πρέπει να μην είναι, εντάξει και πολλά είναι. Καραγκάς και ο Κώστας και σκόρια και έφυγε για να πάει να πάρει 3.
2: Γιώργο.
4: Και όταν έμεινε στην ίδια στιγμή σε παίκτες 2.200, παραδείγμα τους χάρη τα ρεύει, που ο Φορτούνης θέλει 4 στα Ρέμι, για μένα, προσωπικά.
0: Τον Τραωρέλες.
4: Τον Τραωρέλε, ρε μάγκα, μπράβο.
2: Γιώργο, μια απορία μπορείς να μου λύσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Ποντένσε πρώτον, από ποιο να πάρει, από ποιο δεκάρι να πάρει πάσα, ένα αυτό.
4: Και δεύτερον,
2: θέλω να μου λύσεις μια απορία. Γιατί έγινε αλλαγή ο Ταρέμι στο 89, ρε φίλε.
4: Ρε φίλε, όταν θα μου λύσει την απορία εσύ προσπώ, εγώ θα σου πω γιατί είναι αλλαγή. Όταν μου πεις μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ που τον έβαλε στο 70, το Γιαζίτζι, κάνει τον γκολ, γκολάρα, ακυρώνεται γιατί ήταν offside το Πιόλα.
2: Ναι, δεν τον ξανάβαλε γιατί τον εκθέτει.
4: Όταν θα μου λύσει αυτή την απορία, θα σου λύσω και για τον έβαλε το 89 τον άλλον.
2: Αφού τον εκθέτει, κάθε φορά τον βάζει τον εκθέτει, σου λέει έτσι, θα με εκθέσεις εσύ, δεν σε ξαναβάζω.
4: Μπράβο. Δεν λοιπόν στον αγαπητό φίλο που τον άκουσα και ξέρω ότι είναι Ολυμπιακός και δεν του κάνω παραπονά. Φίλε, ξέρει τεράστια μπάλα ο Ποντένσε, τεράστια. Και άμα περάσει προετοιμασία, θα δεις ποιος είναι ο Ποντένσε. Και να σου πω και κάτι, δεν στην Κυριακή τον Ποντένσε. Στο λέω σήμερα που είναι Πέμπτη. Την Κυριακή αυτή δεν στον Ποντένσε. Ξέρω τι σου λέω, θα τον δεις. Ξέρει τεράστια μπάλα ο Ποντένσε. Τεράστια μπάλα. Η διαφορά είναι στον Ολυμπιακό. Αυτοί που ξέρουν μπάλα, εμείς δεν τους θέλουμε. Εμείς θέλουμε άλλο από να τρέχουνε, θέλουμε σαν τον Τσικίνιο, ο οποίος ο Τσικίνιο πολύ καλός παίκτης. Την μπάλα του Ποντένσε την ξέρει. Για πέστε μου.
2: Φαίνεται πιο χρήσιμος, αλλά την μπάλα του Ποντένσε, το τσακ που έχει ο Ποντένσε δεν το έχει.
4: Και να μπάλα να ξέρει, ρε, που έχει βρεθεί 4 φορές να σοτάρει και τις θέλει στα περιστέρια. Πλάκα μας κάνετε. Και ο άλλος κάνει γκολ να πούμε, σπάει 3 φρύπλες και τις θέλει στις αράχνες.
2: Φαντάσου
4: λίγο.
2: Δεν σουτάρει όμως άλλος. Εκεί φτάσαμε.
4: Άστο. Ο Ποντένς εντάξει, έχει δίκιο ότι φέτος δεν είναι.
2: Δεν βλέπω.
4: Αλλά όχι τώρα λέμε ότι ο Ποντένς δεν ξέρει μπάλα.
2: Είναι άμπαλα.
4: Μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή.
2: Είναι άμπαλα.
4: Μην τρελαθούμε και αυτά που βλέπουμε.
2: Λοιπόν,
4: λοιπόν αυτά.
2: Χρωστάς μήνυμα. Χρωστάς μήνυμα. Γεια. Σα καλωσορίζω.
0: Άστα να τα κάνει τώρα.
2: Πήγε η ώρα 3.
0: Μιλάει την ουσία με τον Γιώργο, έχει περάσει η ώρα και.
2: 6 ώρα.
0: Όχι.
2: Πρέπει να σκοθώ.
0: Τι με νοιάζει εμένα με αυτό.
2: Καληνύχτα σα.
0: Δεν υπάρχει μπελόν. Στον κάνει ο φίλο, φίλο είναι αυτό.
1: Εντάξει, φίλε, εγώ μου είπε. Μέρα 3 ώρα θα
0: φύγω. Τι παραπείμε σου πέρα. Έχει.
1: Έχω μήνυμα, ρε, φίλε.
0: Πέμπτο Παρασκευή έχει μπει 2 με 5.
1: Είναι έκτακτη. Τι? Είναι έκτακτο.
0: Έχει μπει 2 με 5 και Σαββατοκύριακο πρωινά.
2: Από πότε 2 με 5.
0: Εδώ και χρόνια.
2: 12 με 5.
0: 12 με 5 έχει εκπομπή. Δεν θα φύγει τη σειρά, κατάλαβα.
2: Άδεια από σημαία.
0: Δεν υπάρχει, δεν σου δίνω άδεια.
1: Κάτι ετοιμάζει 12 με 2.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: 2 με 5.
0: Ναι. Πάμε διάλειμμα. 12 με 2 ετοιμάζω, κάτι ετοιμάζω. Θα τα μάθετε.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.